στον κόσμο. Μετά από ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, οι επιλεκτοί δρομείς δημιούργησαν ένα μεγάλο κενό με τους υπόλοιπους, αντάλλαξαν θέσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής και πάλεψαν για να βρεθούν στο βάθρο. Οι ντόπιοι δρομείς προσπάθησαν να κερδίσουν τον προσωπικό τους καλύτερο εαυτό, τον καλύτερο χρόνο που έχουν κάνει, έχοντας βάλει αυτό σαν στόχο, και να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα ρυθμό πίσω από την κατηγορία elite των αθλητών, κάτι που βέβαια εκ των προτέρων φαντάζει αρκετά δύσκολο. Η επίπεδη διαδρομή έδωσε στους δρομείς την ευκαιρία να ανοίξουν ένα γρήγορο ρυθμό και τους βοήθησε έτσι ώστε να επιταχύνουν, τους όθησε να πάνε στο προσωπικό καλύτερό τους χρόνο και να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να υπερβούν το ό,τι έχουν κάνει οι ίδιοι μέχρι τώρα. Μια πραγματικά μεγάλη διοργάνωση, μια πραγματική γιορτή στη Σαγκάη, με την κατηγορία των ανδρών, μετά από ένα συνεχή αγώνα με επικές μάχες, νικητής να είναι ο Σέιφου Τούρα από την Αιθιοπία, που κέρδισε το αγώνα με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 20 δεύτερα, ακολουθούμενος από τον Τσεγκάγι Μεκόνεν και στην τρίτη θέση τον Τίξον Κιπσάγ, μετά από μεγάλο ανταγωνισμό. Ενώ στις γυναίκες η Γεμπτρούγκα Μελές από την Αιθιοπία ήταν αυτή που κατέκτησε την πρώτη νίκη με χρόνο 2 ώρες 20 λεπτά 37 δεύτερα, δεύτερη θέση για την Ασμέρα Αμπρέχα και τρίτη για την Μπέτι Βίλσον. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας εντυπωσιακός αγώνας, αυτός ο μαραθώνιος της Σαγκάης στην Μέκα του τρεξίματος, όπως την ονομάζουν χαρακτηριστικά. Σέιφου Τούρα στην πρώτη θέση λοιπόν, με Κόνεν στη δεύτερη, Κιπτσάγ στην τρίτη, Μελέσε, Αμπρέχα και Βίλσον, οι τρεις του βάθρου στις γυναίκες. Ένας χρόνος με χιλιάδες συμμετέχοντες σε μία από τις μοναδικές εκδηλώσεις και πιο φημισμένες στον κόσμο για το τρέξιμο.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
3: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
4: Κάνω κι άλλο.
5: Κατεβάζω.
3: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ο άνθρωπος ήταν πάντα κυνηγός του ασυνήθιστου και του συναρπαστικού. Αυτό που φαινόταν ότι είχε υπερβεί πολλές φορές, προσπαθούσε πάντα να κάνει το κάτι παραπάνω και με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας οδήγησε σε νέα μοναδικά αθλήματα το είδος, όπως είναι το Hydro Flight, αυτή η υδροπτήση. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε εντυπωσιακές σκηνές με αυτό το νέο happening, το οποίο πλέον είναι αγώνισμα στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Κορυφαίοι στον κόσμο ανταγωνίζονται πετώντας με αυτές τις συσκευές υδραυλικού πτήματος, με τους Αυστραλούς να θεωρούνται ως οι κορυφαίοι του είδους, μιας και από εκεί έχουν προκύψει όλες οι εξελίξεις αναφορικά με το Hydro Flight. Επιλέξαμε λοιπόν τις χώρες με βάση συνεργασίες που είχαμε, λέει η Ντάνιλι Τρότ. Ήσυχθησαν για να ενδιαφερθούν και να είναι η χώρα οικοδεσπότης. Τότε πραγματικά ο καιρός ήταν άλλο πράγμα για να εξαπλωθούν οι ανταγωνισμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των προκλήσεων, μεγάλων προκλήσεων, για να επιλέγουμε χώρες που θα έβγαιναν στη διάρκεια των διαφορετικών μερών κάθε event. Η Αυστραλία οπωσδήποτε ήταν μια μεγάλη επιλογή. Είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε εδώ για την πρώτη μας στάση. Ο καιρός είναι όμορφος, το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό και ο συνεργάτης μας εδώ, το Jetpack Event, ήταν απολύτως υποστηρικτικό και οργανωμένο και πραγματικά είμαστε περήφανοι για μια τέτοια διαδικασία και έναν τέτοιο ανταγωνισμό που θα προκύψει στην συνέχεια στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Η Αυστραλία είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη επιλογή και όλα είναι όμορφα εδώ, όλα είναι καταπληκτικά. Μας εξηγεί αναφορικά με αυτή την πρώτη στάση αυτού του event που αφορά το Hydro Flight. Κάτι νέο που έχει γίνει μόδα και μπαίνει και σε πλαίσιο ανταγωνισμού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, λέει ο Ρίτσι Γκρέγκ. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία για να γίνει αυτό από τεχνικής μορφής, ένα κομμάτι που είναι αρκετά συναρπαστικό. Η Αυστραλία πάντα ήταν πρωτοπόρος στο Hydro Flight. Με όμορφους ελιγμούς, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι έχει φανταστεί. Ο Ρόνι Φέισε λέει ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκεται και αυτός στην λίστα των συμμετασχόντων και εδώ στην Αυστραλία σε έναν ανταγωνισμό σε ένα μέρος που ήθελα από μικρός να βρεθώ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Μάλλον δεν υπάρχει σχέδιο, λέει ο Τζέσε Ορλάντο, ο Αμερικανός. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ ζεστά, όμορφα, λέει ο Τζόρνταν Φάβρο. Εγώ προέρχομαι από ένα μέρος με πολύ χιόνι, οπότε εδώ για μένα είναι πραγματικά σαν διακοπές.

εντυπωσιακά άλματα, εντυπωσιακές προσπάθειες αρκετά ψηλά από το νερό. Ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία πριν κάποια χρόνια, λέει ο Τσέις Κουρνέγια, ο Καναδός. Τα flip είναι αυτά που διαφέρουν. Υπάρχουν αρκετά καλοί αναβάτες εδώ και Αυστραλοί. Θέλω να κάνω μια προπόνηση πρωτού ρίχτουμε στην μάχη για να δούμε και ποιο είναι το πλαίσιο του ανταγωνισμού. Σίγουρα αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον το τι θα συμβεί. 32 αναβάτες στην κατηγορία των γυναικών για τους πίνακες για τις κατηγορίες Jet και Opening Division με Jet Packs και Jet Pikes προετοιμάζουν τους γύρους των 90 δευτερολέπτων. Αυτός είναι ο χρόνος που έχει ο κάθε αγωνιζόμενος έτσι ώστε να δείξει το τι έχει ετοιμάσει, να κάνει τις πιρουέτες του, να κάνει τα κόλπα του. Περιμένω αρκετή διασκέδαση, ανταγωνισμό και τα παιχνίδια του Ποσειδώνα εδώ να βοηθήσουν απλά τον αθλητισμό. Λόγκανα Φάουστ λέει ότι αυτό μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το αγώνισμα και να έρθουν αρκετοί θεατές. Έχω κάνει πολλές τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες, λέει Bridget Bart, διαγωνισμούς με επαγγελματίες αθλητές, ξέρουν όλα τα κόλπα. Δεν φοβάμαι καθόλου, λέει ο Hunter Verlander, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίσω. Ένας ανταγωνισμός σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Απλώς ανεβαίνεις πάνω σε αυτό που έχει δημιουργηθεί και γίνεσαι δημιουργικός, βάζεις τα δυνατά σου για να εντυπωσιάσεις τους κριτές οι οποίοι δίνουν την τελική βαθμολόγηση που κρίνει και την κατάταξη των διαγωνιζόμενων. Ο αθλητισμός, το σπορ αυτό πρέπει να κινηθεί για να εντυπωσιάσει τους αθλητές, τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, τους θεατές. Δεν είναι πλέον τέχνασμα. Όλοι μπαίνουν στην διαδικασία και κάνουν κάτι ανάλογο. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρεις να διαφέρεις και να μπορέσεις να ξεχωρίσεις έτσι ώστε να βρεθείς στην κορυφή. Οι κριτές είναι αυτοί άλλωστε που θα κρίνουν τον τελικό νικητή, αλλά και εσύ από την πλευρά σου πρέπει να κάνεις κάτι το διαφορετικό έτσι ώστε να μπορέσεις να τους εντυπωσιάσεις. Δεν πρέπει να το κρίνουμε αυτό το αγώνισμα όπως κρίνουμε άλλα, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία όπου θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια, να υπάρχει ξεκάθαρη η κρίση των όσων αποφασίζουν, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι το τι πρέπει να πράξουν, πώς να διαφοροποιηθούν για να φτάσουν στο ζητούμενο που αν μη τι άλλο είναι η νίκη. Οι πόντοι απονέμονται σύμφωνα με την τελική τοποθέτηση σε κάθε μία από τις 4 προσπάθειες του κάθε διαγωνιζόμενου. Στην περιοδία του Poseidon Games θα υπάρχουν μεγαλύτεροι πόντοι για να σταθεί ο μεγάλος πρωταθλητής. Αισθάνομαι λίγο νευρικός, αλλά είναι πολύ δυνατό. Με σπρώχνει πολύ ψηλά το συνέστημα. Υπήρξαν αρκετές διαδικασίες σε όλη αυτή την πορεία. Τώρα είναι πιθανό να φτάσω ψηλά, λέει ο αθλητής από τον Καναδά. Την Jay Corell, τον Hunter Verlander, την Ray να εξασφαλίζουν πόντους στο ξεκίνημα της διαδικασίας σε αυτόν τον αρκετά μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τα εναέρια κόλπα σε αυτή την υδροπτήση. Να ποικίλουν, να διαφέρουν
ήταν ανάλογα το πόσα διαφορετικά τρίκ θα χρησιμοποιήσει ο κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να του δώσει και μεγαλύτερη βαθμολόγηση. Νταμον Ρίπι, Αμερικανός, λέει ότι ξέρω τα τρίκ που θα χρησιμοποιήσω, δεν υπολόγισα το πώς θα προσγειωθώ στο τέλος και ίσως εκεί να έχουμε μια διαφοροποίηση στην βαθμολόγηση. Όπως και να έχει, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος και πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να διακριθούμε. Συσκευές λοιπόν υδραυλικής πτήσης δεν είναι εύκολο να τις χειριστείς, ειδικά σε ένα επίπεδο παγκόσμιας κλάσης. Απαιτούν ώρες εξάσκησης και αφοσίωσης και πιθανότατα να συμβαίνουν και ατυχήματα. Όμως στο τέλος κυριαρχεί το συνέστημα για επιβράβευση μετά από μια επιτυχημένη διαδικασία πτήσης. Η πρώτη φορά που έβαλα τον εαυτό μου στον αέρα, λέει ο Ρόνι Φέισε, και πάντα ήθελα περισσότερο. Χρειάστηκαν 6 μήνες από την αρχή της πρώτης συμμετοχής μου και βέβαια από τότε έχω αρκετές φορές μπει στη διαδικασία της προπόνησης. Ο Γκιόφ Χάλετ από τον Καναδά λέει ότι ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι έκανα προηγουμένως, οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Ο Brian Grant λέει ότι βρίσκεται συνεχώς στο jet bike. Την πρώτη φορά που έφτασα είχα μόλις βγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμούς, λέει ο Τζόταν Φάβρο. Πετούσα ανάμεσα σε χαλάζι και έπεφτε στον ώμο μου. Δεν θα μπορούσα να περιλάβω τα συναισθήματά μου. Θα ήθελα απλώς να εκφραστώ, λέει ο Ντάμον Ρίπι, και να ουρλιάξω. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Ήταν πλήρης επέκταση χωρίς κόλπα και ήταν φοβερό. Αναζητώντας τις πρώτες στιγμές που έζησαν με το Hydro Flight, Λένα Καρμάγκρο. Overlanden τόνιζε ότι φοβήθηκα την πρώτη στιγμή. Ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει αυτό το συναίσθημα. Και δεν ξέρω γιατί, άρχισα να ουρλιάζω. Έχασα κάποιο χρόνο αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι εκδηλώθηκα και μου έφυγε όποιος φόβος για να μπορέσω στην συνέχεια να το διαχειριστώ διαφορετικά. Με το jetboard ελέγχεις το σώμα σου περισσότερο στον πυρήνα, λέει ο Ρόνι Φέισε. Αν είσαι προς τα μπρος, πηγαίνει προς τα πίσω και μπορείς να χάσεις την όθηση, αλλά να κερδίσεις για κάποια στιγμή μια κίνηση προς τα μπρος. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αίσθηση του οχήματος αυτής της κατασκευής, έτσι ώστε να μπορείς να την διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά τα χέρια σου παίζουν μεγάλο ρόλο. Το τι κάνεις με τα χέρια σου για να κοντρολάρεις το jet bike είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το σκεφτείς αρκετά πριν. Και όταν έχεις κουραστεί, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου για να δώσεις επιπλέον όθηση. Ακόμα και σε υψηλό επίπεδο, οι αναβάτες πάντα έχουν τις απρόσμενες διαδικασίες σε μία προσπάθειά τους, που είναι κάποιο ατύχημα, κάποια πτώση. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι συνεχόμενη, όπως και η προετοιμασία και η προπόνηση. Στο τέλος της μέρας θα δούμε το βίντεο το οποίο έχουμε τραβήξει κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας, έτσι ώστε να έχουμε την αίσθηση του τι παρουσιάζουμε, του τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε για την επόμενη φορά. Άλλωστε όλο αυτό είναι μια παράσταση
λέει η Λένα Καμάγρο, που το βίντεο στην κάνει ακόμα πιο καθαρή για να μπορείς να έχεις την αίσθηση του τι φαίνεται σε αυτούς που τελικά θα σε βαθμολογήσουν, δηλαδή στους κριτές. Κάποτε αφισβητήσαμε, αλλά δεν αγνοήσαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Η συνεργασία και σαν ζευγάρι είναι αρκετά σημαντική. Ανταγωνισμοί, όλα τα μέρη του εξοπλισμού πρέπει να δουλεύουν τέλεια για όλους τους αναβάτες. Υπάρχει ένας παράγοντας που πρέπει οι αθλητές να έχουν το νου τους και φυσικά είναι το καύσιμο, λέει ο Μάικ Σαντομέρο. Συνέχεια υπάρχει μια εκκρεμότητα, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί κατασκευαστές και διαφορετικές συνδέσεις στον πίνακα. Οπότε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να έχουμε τα συστήματα στην κατάσταση που θέλουμε. Το jet ski είναι η καρδιά των συσκευών υδροπτήσεων. Λειτουργούν με πλήρη πίεση για ώρες και αντέχουν στις πιέσεις της παροχής συνεχούς δύναμης στους αναβάτες. Ο Μάικ Σαντομέρο τονίζει τεχνικά, αφού είναι διευθυντής σε αυτόν τον τομέα, ότι πρώτα κοιτάμε να είναι συνεχόμενη η πίεση, έτσι ώστε να μπορεί ο αναβάτης να έχει την ανάλογη δύναμη στην κίνηση που θα κάνει, και όταν θα πέσει στο νερό κάποια στιγμή να μπορέσει να προφυλάξει την κατασκευή για να μην υπάρξει κάποια επιπλοκή. Η ασφάλεια είναι το παν σε τέτοιες διαδικασίες και φροντίζουν με τα κράνη και τις συμπόντες και όλα όσα αφορούν τον εξοπλισμό να την διασφαλίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν ανταγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο, εξοπλισμός και η λειτουργία λοιπόν πρέπει να είναι τέλεια. Το Neptune Cup δημιουργήθηκε για τους κατασκευαστές για την υποστήριξη αθλητών σε αυτές τις προσπάθειες. Είναι όλοι πάντα κοντά. Ξέρω όταν χρειαστώ βοήθεια ότι θα την έχω, λέει ο Αμερικανός αναβάτης. Και όλοι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσουν να επιδιορθώσουν, να φτιάξουν το ότι προκύψει. Όταν κερδίζουν πόντους, σαφώς διακρίνονται και οι κατασκευαστές θα λάβουν αντίστοιχους πόντους σε σχέση με αυτούς με τους αθλητές. Στο τέλος των σειρών, ο κατασκευαστής πρωταθλητής θα διεκδικήσει το Neptune Cup. Υπάρχει μια αναγνώριση για όλους έτσι, σε αυτό το επίπεδο, όχι μόνο για τους αναβάτες, αλλά και για τους κατασκευαστές που θέλουν να είναι αυτοί οι νικητές, να είναι αυτοί που θα έχουν διακριθεί στο τέλος της ημέρας. Και γι' αυτό άλλωστε, άπαντες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, στηρίζοντας αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία, η οποία έχει αρκετούς φαν και βέβαια αρκετούς διαγωνιζόμενους πλέον από πολλές χώρες στον πλανήτη. Η πρόβλεψη θα μπει στην τελική ημέρα των παιχνιδιών του Ποσειδώνα στην Αυστραλία, ως το βάθρο για τις δύο θέσεις και τις προϋποθέσεις για να κρυθεί ο νικητής. Είναι χρόνος μάχης. Νομίζω ότι μπορείς να δεις από σήμερα την ένταση ενισχύοντας τα κόλπα που έχεις κάνει. Υπάρχουν αρκετοί που πιέζουν τους εαυτούς τους στα όρια τους. Καλή διασκέδαση, χαλάρωση, για όλα λένε πιο χαλάρη της περίπτωσης. Πάμε για το top 16. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Κορυφαίοι 8 είχαν δύο ευκαιρίες για τη συλλογή βαθμών σε αυτή την φάση.
Ρόνι Φέισερ προσγειώθηκε επιτυχώς στο πρώτο στέλεχος και στο διπλό μπροστινό φλιπ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να του δώσει το κορυφαίο σημείο, καθώς ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ προχώρησε με κριτική άψογη διαδικασία για να κερδίσει την πρωτοπορία σε αυτόν τον πολύ μεγάλο πρώτο αγώνα στην Αυστραλία, στους αγώνες του Ποσειδώνα. Με εντυπωσιακές ενέργειες, ο 19χρονος Αμερικανός υπερίσχυσε στα σημεία, με τον Βερλάντερ να είναι πρώτος, δεύτερος ο Φέισερ, τρίτος ο Ρίπι. Δεν ήξερα πως το διπλό μπροστινό χτύπημα θα μπορούσε να ήταν τόσο νευρικό. Ήταν εξαιρετικά έντονο, είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Το δοκίμασα κι εγώ, λέει ο δεύτερος της κατάταξης. Δεν το κατάφερε όμως. Τελικά η νίκη πήγε στον Βερλάντερ, με τον Φέισερ να είναι στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Στις γυναίκες επίσης μεγάλος ανταγωνισμός, με την Ρωσίδα, την Βαλέρι Λαβέρς, να είναι στην πρώτη θέση και να ακολουθεί η Μπέιλι Μπάτσερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με μάχες αρκετά κοντά και πιθανότητα ανατροπής μέχρι την τελική βαθμολόγηση. Εντυπωσιακά φλιπ. Η Μπρίτζεν Μπάρτ λέει ότι ήταν η πρώτη μου αγωνιστική διαδικασία και ουσιαστικά δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Ήμουν αποτυχημένη στην πρώτη διαδικασία του αγώνα και απογοητευμένη. Όμως με τις μανούβρες που έκανα στη δεύτερη προσπάθεια περίμενα πολλά περισσότερα και τελικά κατάφερα στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης να βρεθώ για να πάρω αυτή την νίκη. Για να είμαι ειλικρινής για τον εαυτό μου, το μόνο που ήθελα ήταν να διασκεδάσω την Μπέιλι Μπούτσερ που κατετάγει τρίτη στην κατηγορία που είμαι με πρώτη λοιπόν την Μπρίτζετ Μπάρτ, δεύτερη την Βαλερία Βερσίνα και τρίτη την Μπέιλι Μπούτσερ. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην διαδικασία των γυναικών. Οι μάχες ήταν επίσης κοντά κάθε φορά στην πιο μοναδική κατηγορία, στην Open Division. Η απόδοση του Chase Κουνέγια που οδήγησε το Jet Ovator ήταν καταπληκτική και ο ανταγωνισμός για πρώτη φορά στην καριέρα του του επέτρεπε να ξεφύγει από κάθε έμπειρο όπως ο Ρόνι Φέις και να αντιμετωπίσει έτσι αυτή την διαδικασία. Το γεγονός ήταν εκπληκτικό. Όντως ήταν κάτι αγαπημένο, λέει ο Μικαέλ Τράτσερ, με την πρώτη θέση για τον Αμερικανό. Έχουμε ταξιδέψει πολλά τα τελευταία χρόνια σε αρκετά event. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει και απλά πετάς. Ξεκινήσαμε από νωρίς, λέει ο Ρόνι Φέισερ, με διαφορετικές συσκευές και τελικά κατάφερε να βγει στην δεύτερη θέση. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η Open Division με τον Traster να είναι στην πρώτη θέση, ο Face στη δεύτερη και ο Κουρνέγια στην τρίτη, σε ένα εντυπωσιακό event, ξεχωριστό, με απρόσμενες συνθήκες, αλλά τελικά το θέαμα ένα είναι αυτό που προσμέτρησε και έδωσε ένα επιπλέον ένασμα στους διαγωνιζόμενους στο Hydro Flight να έχουν την δυνατότητα να μαζέψουν εμπειρίες και να υποσχεθούν πολλά περισσότερα
για την εντυπωσιακή συνέχεια που θα ακολουθήσει με ανάλογες διοργανώσεις ανά τον κόσμο. Με υπερπτήσεις, εντυπωσιακά κόλπα και τα κοάλα πάντα να είναι μασκότ στην Αυστραλία. Φυσικά οι απονομές στο τέλος για τους νικητές και όσους κατάφεραν να διακριθούν στα παιχνίδια του Ποσειδώνα και ένα τρέλο πάρτι που ακολούθησε. Άλλωστε η χαρά, η διασκέδαση ήταν το πρώτο μέλημα για όλους τους συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο δράση θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία για το GC32 Lagos Cup. Αυτός είναι ο νέος προορισμός για την σειρά και ένας προορισμός που πραγματικά, για όσους γνωρίζουν και ασχολούνται, αποτελεί την ιστιοπλοϊκή Μέκα εδώ και αρκετά χρόνια. Το Λάγκος της Πορτογαλίας είναι ο δεύτερος σταθμός του φετινού πρωταθλήματος GC32 με καταμαράν με φόιλ, τα οποία πραγματικά ύπτανται πάνω από το νερό και δίνουν την ευκαιρία για πλούσιο θέαμα αλλά και για απίστευτες σκηνές δράσης για τους συμμετέχοντες ιστιοπλώους. Μετά από την Ιταλία βρισκόμαστε λοιπόν στην Πορτογαλία για το δεύτερο γύρο του GC32 Racing Tour με την υποστήριξη του Hugo Enriquez. Σε ένα τοπίο που είναι γνώριμο για τους γνωρίζοντες, μιας και εδώ διεξάγονται συνεχώς προετοιμασίες πληρωμάτων, πολύ περισσότερο πριν από Ολυμπιακούς αγώνες, σε μια όμορφη περιοχή και μια όμορφη μαρίνα στην νότια ακτή της Πορτογαλίας, στην περιοχή του Αλγκάρβε, με ένα πολύ ωραίο λιμάνι με ξενοδοχεία και κατοικίες, όπως λέει ο Μαρτίνιο Φορτουνάτο. Πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις γύρω από τη μαρίνα. Είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για ξένους αλλά και Πορτογάλους που πηγαίνουν εκεί το καλοκαίρι. Το Λάγκος είναι η πόλη των ανακαλύψεων. Τον 15ο αιώνα τα πρώτα caravels που έπλεψαν για να ανακαλύψουν τον κόσμο έμειναν από εδώ. Επομένως είναι μια αρκετά ιστορική πόλη με πολύ πολιτισμό και ωραία μέρη για επίσκεψη. Είναι υπέροχο να φιλοξενούμε το GC32 Tour στο Λάγκος, γιατί πραγματικά επιθυμούμε να προωθήσουμε τον προορισμό της ιστιοπλοϊκής και να προσελκύσουμε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις, διεθνείς εκδηλώσεις όπως αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη να καλωσορίζει ένα γεγονός σαν κι αυτό, λέει ο Χουγκό Ενρίκες. Ψάχναμε για μια ειδική εκδήλωση για να φιλοξενήσουμε εδώ. Το GC32 είναι ιδανικό για τη θαλάσσια κατάσταση και τις συνθήκες ανέμου που έχουμε και είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Επομένως για εμάς, ως σύλλογο και ως πόλη, είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στους νέους μας ότι η ιστιοπλοεία ξεπερνά τις μικρές λέμβους με άλλους τρόπους συνεχούς ιστιοπλοείας, με άλλα σκάφη που είναι τεχνικά πολύ εξελιγμένα. Πριν από την Πορτογαλία, οι ομάδες βρέθηκαν στην λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας και αγωνίστηκαν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 5 στάσεις και τώρα οι ομάδες επιστρέφουν στη δουλειά για το δεύτερο σκέλος του GC32 Racing Tour. Η ομάδα Νορότο, γαλλική ομάδα, τερμάτισε έκτη στον κόσμο. Ωστόσο θέλουν να επιστρέψουν στην πρωτοπορία σε ένα τουρνά που είχαν κερδίσει το 2016 και να επαναλάβουν την επιτυχία. Τον Μάρτιν Χάλ, έναν πραγματικό θρύλο να ηγείται της προσπάθειας με επόμενο στόχο το America's Cup το 2021. Είναι μόνο η αρχή της χρονιάς στο Γκάρντα, λέει ο Φρανκ Καμάς, επίσης πολύ μεγάλος σκίπερ. Νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι από τους υπόλοιπους, αλλά είχαμε μερικούς κακούς αγώνες όσον αφορά την τεχνική
και την ταχύτητα του σκάφου. Είμαστε πολύ καλοί σε συνθήκες δυνατού ανέμου. Το φως είναι διαφορετικό. Είναι αβέβαιο σε όλο το στόλο. Υπάρχουν πολλοί νέοι στην κατηγορία η νεός. Αυτά τα παιδιά βελτιώνονται πολύ γρήγορα από πλευρά τακτική. Είναι πολύ καλή και υπό συνθήκες φωτός. Αύριο τα πράγματα θα είναι, μπορεί να είναι διαφορετικά. Η Real Team βρισκόταν σε δεύτερη μοίρα στο Λάγκος. Οι πρωταθλητές του 2017 απογοητεύτηκαν με την απόδοσή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η υπερασπίση του τίτλου βρίσκεται σταθερά στο μυαλό τους και πρέπει να αποκτήσουν κάποια συνοχή προκειμένου να το πετύχουν. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ως ομάδα, λέει ο Jerome Clerc. Είμαστε μια ομάδα, όχι η ίδια με πέρυσι, οπότε χρειαζόμαστε μερικούς ακόμη αγώνες μαζί για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση, προκειμένου να είμαστε πιο συνεπείς. Μια ομάδα που έκανε εντύπωση ήταν η Franca Racing του Simon Hall. Ολοκλήρωσε την τρίτη θέση με τον ιδιοκτήτη οδηγό στην πρώτη προσπάθεια χνηλάτησης του καταμαράν GC32. Το Ρίβα ήταν πολύ διασκεδαστικό, ήταν μάθημα για μας. Η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε άλλα GC32 και έτσι ήταν το βάπτισμα του πυρός, ίσως, αλλά πολύ διασκεδαστικό. Το απόλαυσα πραγματικά, πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το γεγονός. Πρώτη μέρα χθες πολύ αναμεικτά τα συναισθήματα, είναι αρκετά φουσκωμένα εκεί έξω και αρκετά μεταβλητό το αεράκι. Μαθαίνουμε, έχουμε κάποιες αλλαγές πληρώματος και μόλις ηρεμήσουμε, αλλά είναι διασκεδαστικό και υπέροχο το μέρος, το Λάγκος είναι φανταστική ισιοπλοεία εδώ. Επιστρέφοντας στο στόλο του Λάγκος, μετά την πραγματοποίηση της πρεμιέρας, ο Φρεντερίκο Φεργιόλι, ο Αργεντίνος, είναι ένας από τους ανθρώπους που διακρίνεται με ισχυρό υπόβαθρο ιστιοπλοείας και την ταχύτητά του να είναι στο αίμα. Τόσο ο πατέρας της Αργεντινής ανταγωνίζεται σε αγώνες δρόμου, ενώ ο Φεργιόλι Σενιόρ, ο οποίος είναι επίσης ενεργός στην ομάδα Αρόχο Racing, ήταν στην προπόνηση των ιστιοπλών στην Αργεντινή. Αυτή η χρονιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, λέει ο Φεντερίκο Φεργιόλι, για το επίπεδο των ομάδων που βελτιώνεται. Έχουμε δύο ομάδες στο America's Cup και όλες οι άλλες ομάδες που αγωνίζονται είναι επίσης πολύ καλές ομάδες, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς που προσπαθούμε να συμβαδίσουμε με τον ρυθμό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε. Η τελευταία μας προπόνηση πραγματοποιήθηκε πριν από 6 μήνες, που είναι αρκετός καιρός. Η τελευταία μας ρεγκάτα ήταν πριν από 9 μήνες στην Πάλμα. Στόχος μας λοιπόν είναι να προπονούμαστε και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, να βελτιωνόμαστε γρήγορα ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο στόλο. Άλλο ένα μεγάλο όνομα στο GC Racing Tour είναι η ομάδα της Βρετανίας, η νεός Team. 4 φορές Ολυμπιονίκης, ο Ben Imes βρίσκεται στο τιμόνι του καταμαράν 32 ποδιών και θα συμμετάσχει με τον φίλο του, Φιλανδό Χρυσό Ολυμπιονίκη, Giles Scott. Σε μια διαδικασία άκρος ανταγωνιστική και εντυπωσιακή, με τα καταμαράν με φόιλ να χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και τους ιστιοπλοούς ουσιαστικά τώρα να μαθαίνουν. Και η διαδικασία είναι υπέροχο για μας να συμμετέχουμε στο GC32 Racing Tour, λέει ο Μπιν Άισλι. Είναι φανταστικά σκάφη με το φόιλ, τα γνωρίζουμε από το America's Cup. Και έτσι η ομάδα μας έχει έρθει με αυτό το νέο τύπο σκάφους να πηγαίνει απέναντι σε κάποιο μεγάλο ανταγωνισμό με μερικούς υπέροχους χώρους. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να αναβαθμίσουμε την ομάδα της ιστιοπλοείας. Αυτό το σκάφος είναι φανταστικό, είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι πολύ ελαφρύ το πολύγαστρο. Πολύ διαφορετικό τώρα από το κύπελλο Αμερικής, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σκάφος 75 ποδιών, πολύ μεγαλύτερο σε κλίμα.
κλίμακα από ένα μόνο χολ. Το φόιλ είναι αυτό που σημαίνει στο πλοίο αυτές τις μέρες και σίγουρα το κύπελλο Αμερικής επίσης είναι πολύ καλό για την ομάδα μας, αναπτύσσει δεξιότητες και θα συνεργαστούμε σε μια σφιχτή σειρά για να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας. Στόχος μας είναι πραγματικά να εξελιχθούμε ως ομάδα. Δεν έχουμε αγωνιστεί πραγματικά με θυμό από το τελευταίο κύπελλο Αμερικής πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει να κάνει με το να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε μεγάλους ανταγωνισμούς σε ένα foiling boat και αυτό το circuit να προσφέρει πραγματικά για εμάς αυτό που χρειαζόμαστε για να προετοιμαστούμε για το κύπελλο Αμερικής. Είναι προφανώς ένα τεχνικό παιχνίδι, όσο και ιστιοπλοϊκό, αλλά χρειαζόμαστε μια ομάδα ιστιοπλοϊκής ικανή να βγει εκεί έξω και να κερδίσει σε αυτό το επίπεδο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι το να είμαστε εδώ με την περιοδία GC32 θα μας πιέσει σκληρά για να αναπτύξουμε την ομάδα καθώς διανύουμε τη σεζόν και φτιάχνουμε το κύπελλο Αμερικής. Συμμετείχαμε στην περιοδία GC, λέει ο Giles Scott, ως μέρος της ομάδας America's Cup, είναι ως Team UK. Κάναμε το κάλεσμα για να βγούμε σε μια πίστα αγώνων και να πάρουμε ξανά το foil. Η περιοδία αυτή είναι η πρώτη μας εκδήλωση, ανυπομονούμε να αγωνιστούμε ξανά εδώ. Θέλουμε να μάθουμε πολλά, θέλουμε να κάνουμε την ομάδα μας να συνεργαστεί καλά και τελικά ο στόχος μας είναι η ομάδα να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσουμε στο επόμενο κύπελλο Αμερικής και στο αγώνα GC που αποτελούν μέρος αυτού να παρουσιαστούμε όπως πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο τέλος νομίζω ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το GC32 Racing Tour έχει συγκεντρώσει πολλούς από τους διάσημους ιστιοπλοούς του κόσμου που έχουν πολλούς τίτλους κάτω από τη ζώνη τους. Αρκετοί είναι έμπειροι, με πολλές κατακτήσεις, άλλοι βέβαια είναι νέοι και ελπιδοφόροι. Ο One Drivers, ο στη διαδικασία των Pro Sailors, Σάιμον Χαλ, λέει ότι είναι φανταστική η ιστιοπλοεία, υπέροχη, ωραία, μαθητευόμενη, τους γνωρίζω και εγώ την ζούμε εναντίον τους και είναι υπέροχο να μαθαίνω από αυτούς. Αυτά τα παιδιά προπονούνται πολύ, έτσι έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα εκεί, αυτό που κάνουν για να ζήσουν, λέει ο Σίμον Ντελπόζο, αλλά έχουμε πολύ δέσμευση, πολύ καρδιά για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τους αγώνες, το κάνουμε για διασκέδαση, για απόλαυση. Είναι ιδιοκτήτες, αλλά είναι πολύ καλή. Ιστιοπλοεί, λέει ο Jerome Clerc. Έτσι μπορούν να κάνουν πολύ καλούς αγώνες, έχουν ένα επαγγελματικό πλήρωμα που να συμμετέχουν στο παιχνίδι και είδαμε χθες ότι οι ιδιοκτήτες οδηγοί είναι πραγματικά στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα. Σίγουρα έχει έναν δεσμό μεταξύ της ομάδας και των ανδρών, λέει ο Ντελπόζο. Νιώθουν σαν οικογένεια, σαν να περνάς χρόνο μαζί τους, νιώθουν ότι είναι ομαδική προσπάθεια και κάνουν το καλύτερο ανά πάσα στιγμή. Σε μια διαδικασία αγώνων που είναι συνεχόμενη, με το Λάγκος να αποτελεί ντεμπούτο για πληρώματα που μέχρι τώρα δεν είχαν βρεθεί μαζί, με άριστες ειδικές την πρώτη μέρα, με άβρα και επίπεδα νερά, ιδανικό για το καταμαράν GC32 για υψηλές ταχύτητες. Το The 50 Winds ανέπτυξε πάνω από 20 κόμβους. Σε αυτές τις δίκες κυριαρχούσαν οι γαλλικές ομάδες, ενώ ο Ρότο του Φρανκ Καμάς και βέβαια κατάφεραν να ανέβουν επίπεδο, με την Ρότο να ολοκληρώνει στην κορυφή κάποιους από τους αγώνες, 3 εξ αυτών, και να μην πέφτει σε κανένα κάτω από την τέταρτη θέση. Ενδιαφέρον είχαν και άλλες ομάδες όπως η Ζουλού. Σε μια άτυπη μονομαχία με την Νορότο.
Ήταν μια καλή μέρα για εμάς. Το πλήρωμά μας πήγε πολύ καλά. Είναι εκπαιδευμένοι σε αυτές τις συνθήκες και ήμασταν σίγουροι για την ταχύτητα του σκάφους. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, σε συνθήκες ανέμου, τις ρυθμές και την εμβέλεια αλλά και τον άνεμο, καταφέραμε να αποφύγουμε τα λάθη και το πετυχάμε σήμερα. Μετά από την πρώτη μέρα και την παραβίαση που έκανε ο πλοίαρχος της ομάδας Ζουλού, Ερικ Μαρίς, συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα Λεμάν με το Μαρίς Χαντ, ένα από τα θέματα υψηλής ποιότητας, με δύο αγωνιστικές εμπειρίες να προδιαθέτουν για κάτι καλό. Άλλο το ισοπλοϊκό βέβαια, άλλο το αυτοκίνητο στο Λεμάν, λέω Ερικ Μαρίς, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στην πραγματικότητα τα πήγαμε πολύ καλά φέτος. Νομίζω ότι η ταχύτητα και η τροχιά μερικά από τα πράγματα είναι αρκετά παρόμοια. Και αυτό είναι το ειλικρινές. Αν είχα κάνει περισσότερες προπονήσεις στην ιστιοπλοεία, πιθανότατα θα είχαμε μια καλύτερη ημέρα, γιατί τα παιδιά προπονούνται και είναι πολύ καλά. Στο αυτοκίνητο είσαι μόνος σου, δεν υπάρχει κανένας που να σου λέει πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά και δεν χρειάζεται να προσέχεις κανέναν άλλον. Είσαι απλά μόνος σου. Αν κάνεις λάθος, τα 300 χιλιόμετρα σου κοστίζει ακριβά. Με το σκάφος εξαρτάται από τον άνεμο. Υποθέτω ότι με τον αέρα που είχαμε χθες, αν κάνεις ένα λάθος, μπορεί να σε πληγώσει πολύ. Εδώ σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πολλά μέρη και είναι ομαδική δουλειά. Είναι διαφορετικά, οπότε ακούω πολύ περισσότερο από το αυτοκίνητο, γιατί στο αυτοκίνητο κανένας δεν μου λέει τι να κάνω, είμαι απλά μόνος μου. Επαναλαμβάνει χαρακτηριστικά. Η ομάδα Νορότο τα πηγαίνει αρκετά καλά και σε αυτόν τον αγώνα, τον Φρανκ Αμάς. Από τους κορυφαίους βέβαια ιστιοπλούς στον κόσμο και πολύ περισσότερο να διακρίνεται σε αυτές τις συνθήκες των αγώνων, είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει και η Real Team με κυβερνήτη τον Κλέρκ, αλλά και η Swiss Team που ανέβηκε στην τρίτη θέση, έδειξαν έτσι το τι μπορεί να περιμένουμε. Νορότο και Ζουλού κράτησαν τις θέσεις τους στο πάνω μέρος της κατάταξης και μετά την τρίτη μέρα του αγώνα. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς, λέει ο Ζερόμα Κλέρκ. Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε κάθε μέρα από την αρχή του πρωταθλήματος. Είμαστε μια νέα ομάδα. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να επικοινωνούμε και νομίζω ότι βελτιώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πλήρωμα σήμερα. Το Σιμών Χάλς Φρανκ Ρέισινγκ κοιτά το σκάφος με τις καλύτερες επιδόσεις στο τελικό κυπέλλου του Λάγκος. Η ομάδα η οποία περιλαμβάνει πολλούς από τους νεότερους και πιο ταλαντούχους Αμερικανούς στο κύπελλο της Νέας Ζηλανδίας, κατάφερε τις δύο πρώτες κούρσες να τις κατακτήσει και ακολούθησε μια θέση στην τετράδα. Το Φρανκ Ρέισινγκ ήταν ο νικητής στο Anonymous Speed Challenge αυτής της εβδομάδας, με το μέσο όρο ταχύτητας στους 25,26 κόμφους. Οι επιδόσεις της Frank Racing προκάλεσαν επίσης την όθηση του Argo του Αμερικανού Jason Carroll από τον κορυφαίο πίνακα ιδιοκτήτη του οδηγού, αν και μόνο 4 πόντους το έχουν χώριζαν μετά από 20 αγώνες. Έχουμε μια καλή ημέρα, λέει Σιμών Χαλ. Εξαιρετικές συνθήκες εκεί στο Λάγκος. Τι υπέροχο μέρος, φιλικοί άνθρωποι, εξυπηρετικοί και εξαιρετικές συνθήκες στις εκλογές. Είχαμε λοιπόν όλη την γκάμα, τα πάντα από ελαφρύς βαρύ στην αρχή και μερικές ελαφρύες ημέρες. Σήμερα είχε λίγο περισσότερη πίεση
Ξεκινήσαμε, βγήκαν τα Τζενέγκερς προς τον άνεμο και στο τέλος είχαμε ένα ωραίο αεράκι. Οπότε ναι, ήταν μια καλή μέρα. Μερικές νίκες είχαμε με το σκάφος που πηγαίνει καλά. Τα αγόρια έτρεπαν υπέροχα στις τροφές και το κάνουν να φαίνεται πολύ καλό. Τις τελευταίες 4 μέρες ο Γαμάς έδειξε παρόμοια φόρμα με όταν κέρδισε το GC32 Racing Tour το 2016 στον στόλο των 8 σκαφών που αγωνίζονταν στα ανοιχτά του Αλγκάβρε της Πορτογαλίας. Ο Γαμάς δεν τερμάτισε ποτέ ένα αγώνα χαμηλότερα από την 5η θέση και την τελευταία ημέρα κέρδισε την 7η σφαίρα της σειράς. Τον Νορότο τερμάτισε με 17 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη θέση του Ερικ Μάρις με το Ζουλού. Αποφύγαμε τους κακούς αγώνες, δεν πέσαμε ποτέ κατά από την 5η θέση, λέει ο Φρανκ Καμάς με το Νορότο. Κάτι που είναι πολύ καλό γιατί έγιναν πολλοί αγώνες, 20 μέσα στην εβδομάδα με πολλές διαφορετικές συνθήκες. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που έχουμε καλό ρυθμό. Σε όλες αυτές τις συνθήκες ήμασταν συνεπείς στους ελιγμούς και σκινήσεις με πολύ ρίσκο. Ήταν καλό και για την ταχύτητα, αλλά νομίζω ότι ο στόλος είναι πιο κοντά. Όλοι έχουν βελτιωθεί σίγουρα κατά τη διάρκεια για τον αγώνα και ένας καλός αγώνας εκτιμούμε τη συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Νορ Ότο που ήταν και πάλι στην κορυφή για πρώτη φορά στην τάξη Σέρμπεν Άνσλι και οι νέος team έμειναν απογοητευμένοι λίγες μέρες μαθαίνοντας σχετικά για το νέο κύκλωμα των αγώνων. Πέρασαν όμως πολύ ψηλά και πήγαιναν σε κάθε τελικό αγώνα. Όμως οι Βρετανοί κατάφεραν να μετατοπίσουν στην πραγματικότητα την ομάδα του Jerome Clerc από το κάτω σκέλος του GC32 Lagos Cup στο podium. Και με αυτόν τον τρόπο πέρασαν πολύ καλές μέρες εδώ στο Λάγκος, λέει ο Μπεν Άνσλι της ομάδας Ινεός. Δεν θα πω ότι δεν ήταν απογοητευτικό για μας ως νέα ομάδα. Είχαμε πολλά μαθήματα για την κατηγορία του σκάφου σε μια διαφορετική γκάμα συνθήκων, αλλά τελικά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βάλουμε την ομάδα πίσω στο νερό, να αγωνιστούμε και εμείς. Θα πάρουμε πολλά από αυτό το γεγονός που θα προχωρήσουμε στην Πάλμα τις επόμενες εβδομάδες. Ήμουν πραγματικά εντυπωσιασμένος από το επίπεδο του ανταγωνισμού. Σε όλες τις ομάδες, ξεκάθαρα, Νορότο και Φράνκα μας είναι η ομάδα που ταξίδεψε καλά σε όλο τον διαγωνισμό. Και έτσι λοιπόν, στην τελική κατάταξη, Φράνκα μας και Νορότο στην πρώτη θέση, με Ερικ Μάρις με Ζουλού στη δεύτερη και Μπεν Άνσλι με Ινεός στην τρίτη θέση. Στο Lagos Cup για το GC32 με την τελετή απονομής του βραβείου να ακολουθεί και τις ομάδες να γιορτάζουν τα επιτεύγματά τους. Με την σαμπάνια να ρέει και βέβαια να ακολουθεί το ραντεβού για την Ισπανία και την Πάλμα, όπου παράλληλα θα διεξαχθεί το 37ο Copa del Rey Mapfre με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Αυτό ήταν το GC32 Lagos Cup. Είναι η πρώτη φορά για μας στην Πορτογαλία και πρώτη φορά σε ένα εντελώς νέο χώρο. Επίσης ο Christian Schreder λέει ότι για το σύλλογο είναι η πρώτη φορά με μεγάλα σκάφη με foil, οπότε ήταν μια πρόκληση από την αρχή να λειτουργήσουν όλα πραγματικά. Λειτουργήσε υπέροχα. Είχαμε ένα υπέροχο καλωσόρισμα. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί, ο σύλλογος, οι εθελοντές που έχουν ασχοληθεί πραγματικά. Όλη η κοινότητα έχει δεσμευτεί και περάσαμε υπέροχα με εξαιρετικές συνθήκες ιστιοπλοείας. Η επόμενη εκδήλωση είναι στην Μαγιόρκα, στο Real Club Nautico de Palma, στο Copa del Rey, όπου συμμετέχουμε σε μία από τις τάξεις. Επομένως, θα είναι μια εκδήλωση πολλών τάξεων, όπου θα είμαστε μέρος της διοργάνωσης Copa del Rey και ανυπομονούμε γι' αυτό. Με αυτά τα όμορφα πλάνα, με τις κορυφαίες στιγμές από τον δεύτερο γύρο του φετινού GC32,
σε ένα tour με πολλές απρόσμενες διαδικασίες για τα καταμαράν με foil. Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη σημαντική αναμέτρηση αυτού του εντυπωσιακού tour. Να είστε καλά.

Καλησπέρα και πολύ καλώς ήρθατε στο Pure Action. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς τεράστια άλματα με νέα συναρπαστικά γεγονότα και συσκευές που εφευρίσκονται. Οι άνθρωποι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να ανταγωνίζονται και να χρησιμοποιούν gadget υψηλής τεχνολογίας για αγώνες όπως αυτά τα drone. Το ίδιο συμβαίνει και στο ID Drone GP, ένα από τα κορυφαία διεθνή drone αγωνίσματα στον κόσμο, με επιδέξιους πιλότους που προέρχονται από διαφορετικά έθνη να ακολουθούν την έναρξη της σειράς σε πρωταθλήματα αγώνων, ωθώντας την τελευταία τεχνολογία πτήσης στα όρια της. Το Drone GP ήταν ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έχει 6 στάσεις και περιμένουμε περισσότερους αγώνες του χρόνου. Η Σαγκάη πρέπει να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς, επιτυχάνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε μία από τις υπόλοιπες 5 στάσεις του πρωταθλήματος. Πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές έχουν ευκαιρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό παρακολουθώντας τη δράση ζωντανά από κινητό ή σε ζωντανή ροή, δηλαδή σε live streaming. Σε μια απίστευτη πίστα με εμπόδια που θα πρέπει τα ντρόουν να περάσουν ανάμεσα σε μια προκαθορισμένη διαδρομή, χωρίς βέβαια να συγκρουστούν. Νομίζω ότι οι αγώνες drone γίνονται όλο και πιο καυτοί, λέει ο Steven Wang. Σε όλον τον κόσμο έχουμε πολλές αεραστεχνικές και επαγγελματικές διοργανώσεις αγώνων και πολλά μεγάλα δίκτυα με ενδιαφέροντες αγώνες drone. Στο μέλλον θα γίνει ένα hot mainstream γεγονός, γιατί είναι νέο και συναρπαστικό και είναι και σύντομο. Κάθε παιχνίδι διαρκεί 3 έως 5 λεπτά και ο κόσμος μπορεί να το απολαύσει από το κινητό ή τον φορητό του υπολογιστή. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, σας δίνει την πραγματική εμπειρία μιας πτήσης. Η Nanjing χρησιμεύσε ως πρωτεύουσα για 6 σειρές και τώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ανατολική Κίνα. Θεωρούμενη ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, αυτή η αρχαία πόλη από τις δυναστείες γνωστή φιλοξενεί το καλύτερο εργαστήριο λογισμικού υπολογιστών της χώρας. Ποιο θα ήταν λοιπόν το καλύτερο μέρος για την δεύτερη στάση του Drone GP? Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους του κόσμου πένταξαν στο Nanjing για το GD Drone GP και οι διοργανωτές τους καλωσόρισαν με μια βόλτα σε έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς χώρους, το The Sun Yat-sen Mausoleum, ένα μνημείο που χτίστηκε για τον ηγέτη της Δημοκρατικής Επανάστασης της Κίνας, τον Sun Yat-sen, και έκανε πολλά για να εμπνεύσει το κίνημα που ανέτρεψε τη δυναστεία των Μαντσού το 1911, μια οικογένεια ηγεμόνων που βασίλεψε στην Κίνα για σχεδόν 300 χρόνια. Οι πιλότοι απόλαυσαν να παίρνουν λίγο χρόνο χαλάρωσης μεταξύ τους πριν από την ένταση του αγώνα. Το πάθος είναι αυτό που κρατά τους ταλαντούχους και επιδέξιους πιλότους μαζί και κάθε ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με το αγώνισμα που αγαπούν θεωρείται ανεκτίμητη. Όλοι οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην Κίνα και καλύτεροι στην Ασία, λέει ο Steven Wang, οπότε έρχονται για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Οι αγωνιζόμενοι δεν θα αγωνιστούν μόνο μεταξύ τους, αλλά και ενάντια στον χρόνο, χρησιμοποιώντας ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό. Το JD Drone GP είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη αγώνων δρομέων, καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και σχόλια στους κατασκευαστές.
εξαιρετικά προηγμένα αγωνιστικά drone, χειριστήρια και γυαλιά παρέχονται από τους διοργανωτές του Drone GP και αυτό μπορεί να εγγυηθεί ότι ο διαγωνισμός είναι δίκαιος, πράγμα που σημαίνει ότι όλα εξαρτώνται από τις δεξιότητες των πιλότων. Έτσι λοιπόν, οι πιλότοι δεν χρειάζεται να φέρουν τα drones ή τα γυαλιά τους ή τους ελεκτές τους, επειδή αυτός ο διαγωνισμός είναι πολύ διαφορετικός από εκεί που συνήθως ασκούνται, οπότε έχουμε πολλή τεχνολογία. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι και τα drone και η πίστα είναι δεδομένα και βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να τερματίσουμε.

Ο σχεδιασμός του drone είναι πολύ cool, με talent στην επιφάνειά του. Οι πιλότοι παρακολουθούν με ειδικά γυαλιά, τα οποία λαμβάνουν την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το drone. Αυτό ονομάζεται FPV στα μη επανδρομένα εν αέρια οχήματα, που σημαίνει προβολή πρώτου προσώπου, και είναι σαν να βρίσκεσαι πραγματικά πάνω στο drone. Η αδρεναλίνη πάντα είναι στα ύψη, καθώς αυτά τα drones μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 100 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα σχεδόν 200 χιλιόμετρα. Είναι πραγματικά σαν ένα video game, αλλά αληθινό. Τα drone είναι καταπληκτικά. Οδηγώ μια μοτοσυκλέτα και το να πετάω ένα drone είναι το ίδιο, λέει ο Κακέι. Είναι γρήγορα, αλλά ασφαλή. Οι κανόνες λοιπόν είναι απλοί. Να είστε όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι στην πορεία, αποφεύγοντας τα εμπόδια, και σίγουρα να αποφύγετε τη συντριβή. Μια χαμένη πύλη θα σας κοστίσει ποινή 5 δευτερολέπτων, ενώ μια πρόωρη κίνηση, που ονομάζεται επίσης κίνηση άλμα, θα σας κοστίσει τον διπλάσιο χρόνο από μια χαμένη πύλη, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα. Η Επιτροπή Διαιτησίας έχει τα μάτια της ορθά ανοιχτά, προκειμένου να διατηρήσει τον αγώνα δίκαιο. Όταν χάνεις μια πύλη λοιπόν, παίρνεις ένα πέναλτι. Κάτι που ονομάζουμε flying start, λέει ο Jim Jung. Σου δίνουν ποινή 10 δευτερολέπτων, πιστεύω. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, το στάδιο Watsign China Union Pay φιλοξενεί τον αγώνα, που είναι μία από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες όλων των εποχών. Οι διοργανωτές, μαζί με περισσότερο από 30 άτομα, δούλευαν μέρα νύχτα προκειμένου να είναι όλα έτοιμα την ώρα του αγώνα. Πρέπει να προσαρμόσουν το διαθέσιμο εξοπλισμό, τις πύλες και τις μεγάλες οθόνες στο συγκεκριμένο τοπίο καθεστάσεις. Μια εργασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ακριβή εκτέλεση, και όλα αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, από το έδαφος ως και 10 μέτρα ύψος, υποδεικνύουν τις έντονες γωνίες και τις στροφές 180 μοιρών στο τέλος των περιόδων πλήρους γκαζιού, δοκιμάζοντας τα όρια των αντανακλαστικών κάθε πιλότου. Τα αγωνιστικά drones δοκιμάζονται και αυτά στα όρια τους, και μάλιστα καλούνται να πετάξουν μέσα από πόρτες και πίσω από χοντρούς τείχους. Ο γύρος τελειώνει με quadcopter να πέφτουν ολοταχώς στο δίχτυ της τελικής πύλης. Και φυσικά όποιος τερματίσει πρώτος είναι και ο νικητής. Μπορείτε να δείτε τον αγώνα μας με πολλά LED, και τα drones επίσης έχουν LED, που είναι πολύ φωτεινό και πολύ κατάλληλο για να μάθουν οι θεατές το τι συμβαίνει. Μας λέει ο Steven Wang, που τονίζει επίσης ότι στόχος μας είναι να κάνουμε περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν αυτό το παιχνίδι, να μπορούν να παρακολουθήσουν στην τηλεόραση το τι συμβαίνει. Η υποστήριξη του Drone GP και αυτή η προσπάθεια για την ανάπτυξη του αθλήματος Drone Racing είναι η γιγαντιά εταιρεία ηλεκτρικού εμπορίου JD.com, όντας λάτρης των drone, πιστεύει ότι το μέλλον είναι στον ουρανό και στόχος τους είναι να ξεκινήσουν την παράδοση με drone μέσα στα επόμενα χρόνια. Κάτι που αποτελεί βέβαια και μέρος της καμπάνιας προώθησης για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από παντού. Έχουμε την Changa Su Sport Supiro, την Korea Drone Association, καθώς και την

0: τοπική κυβέρνηση και ο χορηγός του τίτλου JD, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αγορών στην Κίνα. Έχουμε χορηγούς όπως η Tis Morto, η Link, η Co και επίσης υποστηρίζουν την συναλλαγή μας με drone. Είναι πολύ όμορφο αυτό το πλαίσιο για εμάς. Εκτός από την δυσκολία του δρόμου μάχης που έχει χαραχθεί, ο ανταγωνισμός παραμένει πιο σκληρός από πάντα. Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους της Ασίας με σειρές εκπληκτικών αποτελεσμάτων ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους. Μερικές από τις ομάδες όπως οι Κορεάτες είναι αρκετά τυχερές που έχουν υποστήριξη από έναν προπονητή παρέχοντας τους πολύδημη ανατροφοδότηση για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες πιο γρήγορα. Με τον ανταγωνισμό σε τόσο έντονο επίπεδο, μια επιπλέον συμβουλή μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία. Είμαι εδώ για να διαχειριστώ τους πιλότους μας, για παράδειγμα να διαχειρίζομαι τα προγράμματά τους, διαμορφώνω στρατηγική, το στυλ πτήσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό της πτήσης και της πίστας. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ένα αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετική, όπως να ξεπεράσουμε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Οι πιλότοι λοιπόν αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυσκολίες σε κάθε αγώνα. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ηλικία των αγωνιζομένων. Μάλιστα, ένας Κορεάτης, ο Τάι Γιάνγκ Κιμ, είναι μόλις 10 ετών. Από τους νεότερους πιλότους drone στον κόσμο. Πετάει drones μόλις λίγους μήνες, αλλά νιώθει αρκετή αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσει τους πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους του, οι οποίοι πετούσαν με ραδιοελεγχόμενα μοντέλα πριν καν γεννηθεί. Ο Τάι Γιάνγκ είναι ο νεότερος πιλότος στον διαγωνισμό, είναι καταπληκτικός για την ηλικία του, είναι 10 χρονών, πετάει μόνο 6 μήνες και έχει αγωνιστεί μόνο σε 2 αγώνες. Τα αποτελέσματά του ήταν κορυφαία, κάτι που είναι απίστευτο για αυτόν που πετάει μόνο για 6 μήνες, γιατί βρίσκεται στο top 16 των Κορεατών. Έχουμε πιλότους διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι είναι φοιτητές, άλλοι εργαζόμενοι από επιχειρήσεις, γιατί αυτό το άθλημα είναι πολύ νέο και προσέλκει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Ακόμη και σε διαφορετικές ηλικίες μπορείτε να εξασκηθείτε και να παίξετε με drones. Έχουμε ποικιλία ηλικιών και επαγγελμάτων, αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Όλοι μπορούν να εξασκηθούν και να απολαύσουν το άθλημα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προπόνησης του GD Drone GP στο Νάντζινγκ, οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας σε μια νέα πίστα απαιτεί λίγο χρόνο για να βρεις τη στρατηγική σου. Οι πιλότοι πρέπει να βρουν το πιο αποτελεσματικό στυλ πτήσης για κάθε τμήμα της πίστας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απότομοι, οι στροφές απαιτούν επιθετικό τιμόνι, ενώ οι πιο γρήγορες στροφές απαιτούν πολύ πιο απαλό άγγιγμα. Για τα αγωνιστικά drones μπορούμε να αλλάξουμε αριθμούς, διαμόρφωση PID, να σε βοηθάει να ελέγξεις το drone όταν αλλάζεις τα PID και οι πιλότοι να μπορούν να αλλάξουν αυτές τις τιμές για να πετούν καλύτερα. Εκτός από αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε την γωνία της κάμερας, οπότε αν αυξήσετε τη γωνία της κάμερας σε υψηλότερη γωνία, το drone θα πετάξει πιο γρήγορα, αλλά δεν θα το διαχειριστείτε καλά στις γωνίες. Στις πίστες όπως αυτή, συνιστώ στους πιλότους μας να χαμηλώνουν την κλίση της κάμερας, ώστε τα drone να πετούν πιο αργά και να χειρίζονται με ακρίβεια τις γωνίες. Είναι κάποιες από τις επισημάσεις που γίνονται από τους manager προς τους πιλότους των drone και είναι απαραίτητα tips έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην επιτυχία. Η εξοικείωση με τον εξοπλισμό και η έβρεση των τέλειων ρυθμίσεων είναι βασικός παράγοντας για το τελικό αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι τα drones είναι ακριβώς τα ίδια, οι πιλότοι προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις, προσπαθώντας να βρουν αυτό το επιπλέον κομμάτι της ταχύτητας και της ικανότητας ελιγμών. Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά από την τελευταία θέση στην κορυφή του βάθρου. Οι πιλότοι μπορούν να συντονίσουν για να λάβουν διαφορετικές ρυθμίσεις στα drone τους, γιατί όλα πετούν με διαφορετικό στυλ. Όπως οδηγούμε αυτοκίνητο, παίζουμε golf, παίζουμε τένις. Ο καθένας έχει τις συνήθειές του. Βασικά τους δίνουμε τα ίδια drones, αλλά μετά από συντονισμό, ίσως το 20% των drones να είναι διαφορετικά τώρα. Έτσι, ταιριάζουν πολύ στο στυλ πτήσης τους. Πήραμε αυτά τα νέα drones, ειδικά για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Εάν δεν είστε πολύ καλοί σε αυτό, μπορείτε να αγοράσετε μερικά από τα εύκολα στον έλεγχο drones. Αυτό είναι σαν το μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Λαμβάνουμε σχόλια ότι αυτό το drone είναι πολύ όμορφο, πολύ σταθερό και οι πιλότοι μπορούν να εξερευνήσουν την ικανότητά τους να πετούν και να στρίβουν γρήγορα. Αυτό το drone μπορεί να περάσει πάνω από 200 χιλιόμετρα, αλλά εμείς δεν το έχουμε κάνει. Κάθε πιλότος έχει διαθέσιμα δύο drones που μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η εμπειρία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όταν προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα και οι πιλότοι που αγωνίζονται στο drone GP είναι ειδικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα πολύ πριν γίνουν δημοφιλή. Τα drones είναι πολύ νέα, μόλις 5 χρόνια, αλλά αυτού του είδους τα drones με κινητήρες χωρίς ψύχτρες είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν, γιατί δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα ή τα κανονικά αεροπλάνα, δεν έχουν διακοπές, οπότε αν στρίψεις πρέπει να το ελέγξεις πολύ προσεκτικά, να κάνεις στροφές, να επιβραδύνεις, απαιτεί πολύ τεχνική για τον έλεγχο ενός drone. Όπως σε κάθε άθλημα, όλα θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση πριν από την ημέρα του αγώνα, επιτρέποντας στους πιλότους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πτήση. Κάθε αγώνας με drone υπό αυτές τις συνθήκες είναι σαν να πετάς ένα μαχητικό αεροσκάφος. Θα προσπαθήσω, θα είμαι προσεκτικός και θα προκριθώ, λέει ο Κακέι, και μετά θα πιέσω τον εαυτό μου στην τελική ταχύτητα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με κάθε πιλότο να πετάει για δύο γύρους και μόνο οι 8 ταχύτεροι θα προκριθούν στον επόμενο γύρο. Οι μάχες με τα drones να πετάνε χιλιοστά μακριά από κάθε πόδιο είναι συγκλονιστικές. Μόλις 1,5 δευτερόλεπτο χώριζε τους τρεις κορυφαίους διαγωνιζόμενους, με τον έμπειρο Κακέι από το Hong Kong να επιτυχάνει την καλύτερη επίδοση για αυτό τον πρώτο προκριματικό γύρο. Ο Κακέι στην πρώτη θέση, ο Τακούμι δεύτερος, ο Χάισεν στην τρίτη θέση. Οι 8 κορυφαίοι θα πρέπει τώρα να παλέψουν για να δουν ποιοι 4 θα προκριθούν στους τελικούς, καθώς το επίπεδο του ανταγωνισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Κάθε πιλότος γνωρίζει ότι ακόμη και το πιο μικρό λάθος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Τώρα το επίπεδο είναι ακόμη υψηλότερο και τα λάθη μπορούν να κοστίσουν ακριβά. Ο έλεγχος του drone απαιτεί ακρίβεια και γρήγορη σκέψη. Πρέπει να σκεφτείτε τα εμπόδια καθώς και τον προσανατολισμό και την ορμή του drone ταυτόχρονα. Ο Κορεάτης Chung Hee Lee οραματίζεται ένα υπτάμενο αυτοκίνητο. Η ενασχόλησή του με το drone racing ξεκίνησε για να κατανοήσει καλύτερα την πτυτική εμπειρία και να κατανοήσει τόσο τις παραμέτρους πτήσης όσο και τις ανοχές των αεροσκαφών.
1: To
0: Το drone σας δίνει τη δυνατότητα να πετάξετε. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων και όταν σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο, λέει ο Τσούγκ Χιγλί, πάντα φαντάζεσαι ότι και τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να πετάξουν και τι θα γινόταν τότε. Έτσι, σκιαγράφησα ένα υπτάμινο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Ενώ δούλευα στο έργο του υπτάμινου αυτοκινήτου, έμαθα και τους αγώνες drone. Είδα ότι μπορώ να πετάω σε first person view και να νιώθω πιλότος. Οπότε άρχισα να πετάω drone για να βιώσω το πώς είναι ακριβώς το να πετάς. Φτάνοντας στους ημιτελικούς, οι 8 κορυφαίοι πιλότοι άρχισαν να ξεπερνούν τα όρια τους. 21 ετών από την Κίνα, ο Μόντα, με τον Κακέι από τον Χοκ Κόγκ, με ακριβείς αιτήσεις να δίνουν την μεγάλη μάχη και κορυφαίες επιδόσεις. Οι Κινέζοι Τσενγκ Σονγκουέν και Χάι Λάνγκ εξασφάλισαν τις υπόλοιπες δύο θέσεις για τον τελικό και την ευκαιρία για τον τίτλο του JD Drone GP. Σε μια εντυπωσιακή μάχη, χωρίς προγνωστικά, Μόντα, Κακέι, Σονγκουέν και Λάνγκ, οι 4 πρώτοι. Κατάφεραν να πάρουν την διαδικασία πρόκρισης. Ήταν πλέον η ώρα για την πιο συναρπαστική μάχη του γεγονότος, με τους 4 κορυφαίους πιλότους να αγωνίζονται και να πετούν μαζί για τον τελικό αγώνα. Ο Κακέι πέρασε από τη γραμμή κίνησης με το drone του στο ξεκίνημα του τελικού, αλλά συνετρίβει ενώ προσπαθούσε να συμβαδίσει με την ομάδα. Έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στο βάθρο και άφησε το γήπεδο ελεύθερο για τους Κινέζους αντιπάλους του. Ο Χάι Λάνγκ είχε έναν άψογο γύρο, παρόλο που μόλις έφτασε στους τελικούς με την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα ημιτελικά, κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με ασφαλή διαφορά από τον Μόντα που τερμάτισε δεύτερος. Ο Τσενγκ Σονγκουέν ήταν αρκετά γρήγορος για να ολοκληρώσει την πορεία του στην τρίτη θέση. Νικητής λοιπόν ο Χάι Λάνγκ, ο Κινέζος, είναι αυτός που πήρε την πρώτη θέση και στέφθηκε πρωταθλητής. Αυτή η εκδήλωση τα είχε όλα, υψηλής εκδίκευσης πιλότους, εξαιρετικά ακριβείς πτήσεις, υψηλής ταχύτητας και ενθουσιασμό, αλλά και απογοήτευση. Οι νικητές κέρδισαν τα τρόπαιά τους και πήραν το χρηματικό έπαθλο και πλέον στοχεύουν στην επόμενη σημαντική αναμέτρηση. Εντυπωσιακές εικόνες με την τεχνολογία ήδη να δείχνει τα δόντια της και τους συμμετέχοντες να έχουν να λένε ότι έλαβαν μέρος σε αυτό το σημαντικό πρωτάθλημα και κατέκτησαν και την νίκη. Με τα drone φυσικά να κλέβουν την παράσταση.

0: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
13: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω, ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
12: σκάει.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Pure Action και θα περάσουμε σε δράση με το World of the Four Deserts Race Series, σε μια αναγνωρισμένη σειρά αγώνων τρεξίματος που αναμειγνύει τον τοπικό πολιτισμό με το τρέξιμο. Η σειρά The Four Deserts Race είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο διάσημες υπαίθριες σειρές τρεξίματος στον κόσμο. Είναι φτιαγμένη από τα πιο εικονικά και σκληρά στάδια στη Σαχάρα, στην Αίγυπτο, στην Ναμίμπια, στην Gossip Marki, στην Κίνα και στην Μογγολία, αλλά και στην Χιλή, στην τελευταία έρημο, στην Ανταρκτική. Διαγωνιζόμενη σε αγώνα 250 χιλιόμετρων σε 7 μέρες σε όλη τη χώρα ανά έδαφος, με δύσκολες συνθήκες, υποστηρίζοντας από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία σε πεζοπορία και σε μαραθωνίους αλλά και υπερμαραθωνίους, αλλά και ιατρικές ομάδες που ειδικεύονται στην ιατρική της αγριάς φύσης. Ξεκινώντας από το Gobi March στην Great Gobi έρημο στην Κίνα, θα ήθελα να καλωσορίσω στο Gobi March, ένα μέρος των τεσσάρων σειρών αγώνων ερήμου, σειράς 250 χιλιόμετρων πολυμαραθωνίου πέραν των 7 ημερών, υποστηριζόμενες από τον εαυτό σου. Είναι η 14η έκδοση και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τον αγώνα των 7 ημερών. Την πρώτη ημέρα το προσωπικό, οι αθλητές και οι εθελοντές συγκεντρώνονται για την τεχνική ενημέρωση και τον τεχνικό και τελικό έλεγχο του εξοπλισμού πριν από την αναχώρηση για την πρώτη κατασκήνωση. Κάθε ανταγωνιστής έχει μια ειδική ιστορία, όπως ο Μπέντζαμιν Ντάμ από την Γερμανία, ο Τζεφ Ρος από το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατηγορία των ανδρών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάνδρα Σνάιντερ από την Βρετανία. Πραγματικά εμπνευσμένες συμμετοχές, όπως ο ακροτηριασμένος Μακ Κάφελ Φάγκ από το Χονγκ Κονγκ, το ζευγάρι Ντέιβιντ Νίκολσον από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ντολόρες Πάις από την Αργεντινή, που γιορτάζουν την 25η επέτειό τους. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, ήρεμη για τις καιρικές συνθήκες, όπως έχω ακούσει, εξαιρετικά μεταβλητές να είναι από το χιόνι της Αμοθύελης στο αλλαπέμβαθμος Κελσίου. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, λέει η Κλάρε Τόμψον, και είμαι ενθουσιασμένη. Περιμένω να αποδώσω αποτελεσματικά. Τα πρώτα 6 στάδια χαρακτηρίζονται από ένα όμορφο ποικίλο τοπίο. Περισσότεροι από 100 αθλητές σε αυτή την εκπληκτική διαδρομή θα λάβουν μέρος σε απίστευτους αμόλοφους. Οι αθλητές έδωσαν το 100% και πρώτος στο τέλος της διαδρομής ήταν ο Μπεν Ντάμε της Γερμανίας, ενώ η πρώτη γυναίκα ήταν η Κλάρε Τόμψον από την Βρετανία. Ήμουν τυχερός που τελείωσα πρώτος, για το οποίο είμαι περήφανος σήμερα, λέω Μπεν Ντάμε. Ανυπομονώ για το αυριανό event. Ολόψυχα προφανώς προσπαθώ να πετύχω ό,τι καλύτερο, παίρνοντας την καλύτερη διατροφή και έχοντας κάποια ευκαιρία για χαλάρωση. Είναι εκπληκτική εμπειρία, λέει Σύνθια Φις, άνθρωποι εξαιρετικοί, όλοι έχουν ιστορία, όλοι δουλεύουν σκληρά και αισθάνονται πολύ ζεστά φιλικά προς κάθε συμμετέχοντα. Ένα διεθνές γεγονός που εισάγει αθλητές σε τοπικούς και παραδοσιακούς πολιτισμούς, μικρά χωριά, οχήματα με άλογα και πάντα χαμογελαστοί οι ντόπιοι καζάκοι. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο ορεινό, χωρίς να ξεπερνούν τους ανταγωνιστές στην οροσειρά Tian Shan Mountain. Οι αθλητές ανέβηκαν σε πράσινο τοπίο, σε θεαματικό δάσος, φτάνοντας στην κορυφή στα 2.900 μέτρα, και πάλι ο Μπεν Ντάμε και η Κλάρε Τόμψον έφτασαν στις πρώτες θέσεις, τερμάτισαν στην κορυφή. Είναι κουραστικό το γεγονός των δοκιμών, οι αθλητές
δεν θα μπορούσαν χωρίς την ομάδα της ιατρικής υποστήριξης να το καταφέρουν. Έχουμε ελάχιστη ανησυχία για τη ζέστη, λέει η Dr. Julie Widdison. Σίγουρα ανησυχούμε για τους ανθρώπους που έχουν υπερθερμανθεί και λίγο αφυδατωθεί, αλλά οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι έχουν προπονηθεί και προετοιμαστεί πολύ γι' αυτό. Περισσότεροι από 100 αθλητές συνέχισαν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα σε αλπικό σκηνικό με πάνω από 2.000 μέτρα ύψος και αφού άφησαν το ζεστό προηγούμενο τοπίο που υπήρχαν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Στο τρίτο stage οι αθλητές διέσχισαν μερικά από τα πιο όμορφα τοπία στην περιοχή και πέρασαν από νομαδικά χωριά, ντόπιους και απεράντους διαδρόμους με διάφορα ζώα, αγελάδες, άλογα και κατσίκες. Οι αθλητές ήταν έτοιμοι να ανέβουν στο τέταρτο stage σε μια διαδρομή 45 χιλιόμετρων, σε μονοπάτια, σε βαθύ δάσος, ανοιχτά πέδια και σε περισσότερα από 1000 μέτρα ύψος. Έχουν ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα αθλητές και αθλητές που βρίσκονται κάπου εκεί στην γραμμή της εκκίνησης. Αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν έρθει, συμπεριλαμβανομένες της ομάδας Smith Racing από την Αυστραλία, οι δύο αδερφές Alison και Kate και ο αδερφός τους συναγωνίζονται μαζί τρέχοντας σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Συναγωνιζόμαστε αρκετά καλά, όλοι έχουμε κατά νου μας μικρά και διαφορετικά μέρη της προσωπικότητας. Δεν ξέρω πώς θα φανεί όλο αυτό μαζί σε αυτό το οικογενειακό τρέξιμο των τριών αδερφών. Οι αθλητές πάντως παίρνουν μέρος πριν από το πιο δύσκολο στάδιο στο Great March στα 80 χιλιόμετρα χωρίς στάση, διασχίζοντας το Black Gobi. Ήταν σίγουρα η μεγάλη πρόκληση της διαδικασίας με την έρημο και τους διαγωνιζόμενους να θέλουν να συνδεθούν, να δεσμευτούν για τους χρόνους, να μοιράζουν ιστορίες, να συγκρίνουν ίσως ακόμα και τους τραυματισμούς τους. Υπήρχε μεγάλη μέρα για τους αθλητές, αλλά όχι για το προσωπικό. Πολλοί εθελοντές βοήθησαν τους αθλητές να ανακτήσουν τις όποιες ελπίδες είχαν για να συνεχίσουν, να ξεφύγουν από κάποιους τραυματισμούς, να προσπαθήσουν να το ξεπεράσουν. Οι εθελοντές παίζουν πολύ μεγάλο, σημαντικό ρόλο και όπου υπάρχει δυνατότητα, όπως λέει η Ζέα, να χαρούν, σπέβδουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το καλό της διοργάνωσης, αλλά φυσικά και των αθλούμενων. Δεν είναι μόνο οι εθελοντές που εμπνέουν, πολλοί αθλητές, αλλά και ο Mr. Funky Savory, ειδικός που συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα με τη σύζυγό του, ενώ φοράει προσθετικό μέλος. Και ο ίδιος δείχνει έτσι την θέλησή του, την πίστη του, τονίζοντας ότι είναι πολύ αθλητικός τύπος. Αν δεν καθένα ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε και του άρεσαν τα σπορ και δεν τον εμπόδισε το γεγονός ότι έχασε το πόδι του, το αριστερό του πόδι, με αυτό το πρόσθετο μέλος μπορεί να συνεχίσει να κάνει την ζωή του και να συνεχίσει να αθλείται με τον τρόπο που αθλούταν και προηγουμένως. Στο τελευταίο στάδιο με τους διαγωνιζόμενους μπροστά σε μια πρόκληση που ονομάζεται Long March, με πολύ μεγάλη ζέστη, ανεβασμένες θερμοκρασίες, κάτι που τρομάζει πολλούς αθλητές που δεν έχουν συνηθίσει, όπως τον Ρόντρικ Γουίλιαμς. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο δεύτερο σκέλος, είμαι στη δεύτερη θέση, αισθάνομαι φοβισμένος με τους μύρους μου να έχουν πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να πιάσω τον Μπεν που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην τρίτη θέση, λέει ο Τζέφρι Ρος, αλλά πηγαίνω εντάξει, νιώθω πολύ κουρασμένο σήμερα, νομίζω ότι αύριο θα είναι καλύτερα.
Λόγω της ζέστης, οι διοργανωτές υλοποίησαν ένα τρίωρο break νωρίς το απόγευμα. Ο γρήγορος αθλητής είχε φτάσει ήδη στο σημείο ελέγχου, περίπου 50 χιλιόμετρα από την έναξη, όταν υποχρεωτικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι υπέροχη ημέρα, πολύ καλή ημέρα. Θα είναι πολύ γρήγορα. 29, υπέροχο, είναι πολύ εύκολο. Έτσι δεν είναι, αγόρια? Είναι πολύ χαμηλά τώρα, πολύ ζέστη, διατηρείται έτσι μέχρι το τέλος της ημέρας. Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα ήταν εξαντλητικά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερα από 150 χιλιόμετρα στη διάρκεια των 4 σταδίων σε ορεινό έδαφος. Οι αθλητές έπρεπε να υπερβούν τα προσωπικά τους όρια. Πρώτα πέρασε τη γραμμή ο Ρόντρικ Βίλιαμς από την Αυστραλία, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Νίκολα Τσιάν από την Ιταλία και τον Μιγγέλ Αλκόμπερ από την Ισπανία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάντερ Σχράιντερ πήγαν μαζί στον τερματισμό, με την Μισελ Φουρλότ να την ακολουθεί από την Αυστραλία. Βίλιαμς λοιπόν, Μπεντάμε και Ρος οι τρεις πρώτοι άντρες, Τόμψον, Σνάιντερ και Φουρλότ οι τρεις πρώτες γυναίκες. Η ομάδα Run for Fun ήταν η νικήτρια. Ξεκίνησα αργά, πηγαίνω πολύ καλά, συνεχίζω να πηγαίνω με ρυθμό και κατάφερα έτσι να είμαι πολύ χαρούμενος τερματίζοντας στις κορυφαίες θέσεις. Έχω βρει και καινούριους φίλους, κάτι που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Έτσι ολοκληρώθηκε το event στην Γκόμπι έρημο. Με προσωπικό, αθλητές και εθελοντές σε ένα πανηγυρικό τερματισμό. Ένα εκπληκτικό συνέστημα, συμμετείχα σε αυτόν τον αγώνα με δύο Γάλλους, σε ένα αυθεντικό αγώνα. Ήταν ένα πραγματικά όμορφο το συνέστημα που κατάφερα να κερδίσω όλη η Κλάρε Τόμψον. Από την πλευρά του, ο Αλεξάντερ Λούκας, ο οποίος είχε μια αυθεντική συμμετοχή σε έναν πολύ όμορφο αγώνα, μοιράζοντας πολύ όμορφες στίγμες σε αυτόν και τους συμπατριώτες του.

Και τώρα ήρθε η ώρα να μετακινηθούμε, να βρεθούμε στην Βόρεια Χιλή, στην Ατακάμα, στην έρημο, σε ένα από τα πιο ξηρά μέρη της γης. Η διαδρομή του Ατακάμα Crossing έχει μεγάλη ποικιλία εδάφους. Οι ανταγωνιστές θα διασχίσουν 250 χιλιόμετρα σε 6 στάδια, περνώντας από ομόλοφους, διασταυρώσεις ποταμιών, χαλίκι, βράχια, σκληρή γη, μέχρι και το ύψος του χόρτου. Αυτό είναι το πρόσθετο περίφημο αλμυρό επίπεδο που θα προκαλέσει πολλαπλή ταχύτητα στην διαδικασία του αγώνα. 99 πλέον οι ανταγωνιστές έτοιμοι, μεταξύ των οποίων και ο Ζάντι Μάγκ Γκόλντ, νικητής το 2012 και το 2015. Ευελπιστεί σε μια ανάλογη διαδικασία. Υπήρξαν επίσης αθλητές με σπουδαίες ιστορίες για το πάθος, για τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του Βλαδιμίρος Σάντος, ενός τυφλού αθλητή από τη Βραζιλία. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που αγωνίζονται μετά από ένα χρόνο. Ας Μοκτάρη συμμετείχε στο Ατακάμα Crossing και την προηγούμενη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα γεγονός που δεν μπορείς να παραλείψεις. Το Ατακάμα Desert βρίσκεται εδώ και σχεδόν 200 χρόνια αποτελεί ένα σημείο απροσπέλαστο, υψηλό ύψος ερήμου, μεγάλο υψόμετρο, χρειάζεται πολλή ώρα να το διασχίσεις, είναι πολύ δύσκολο σαν διαδικασία. Τους αθλούμενους να συναντώνται στην πόλη υποδοχής για να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πριν μεταβούν στην πρώτη καμπίνα της κοιλάδας του Ακόρις, που θα είναι και η αρχή του πρώτου stage ουσιαστικά. Είμαστε στην όμορφη κοιλάδα του ουράνιου τόξου για να ξεκινήσει το Ατακάμα Crossing την 1η Οκτωβρίου, όπου οι ανταγωνιστές έχουν έρθει από όλο τον κόσμο, 34 χώρες στην πραγματικότητα, σε αυτό το μικρό μέρος έξω από το Σαν Πέδρο, όπου βρίσκονται πηγαίνοντας για 250 χιλιόμετρα διασχίζοντας την έρημο της Ατακάμα. Τα πρώτα στάδια είχαν ανταγωνιστές που ξεκινούσαν στο υψηλότερο ύψος της διαδρομής, στα 3.026 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, καλύπτοντας 36,4 χιλιόμετρα. Κατεβαίνουν την κοιλάδα μέσα από διαφορετικά εδάφη, ξεκινώντας αμόλοφους, εκμετακινώντας την ύπαιθρο και πριν διασχίσουν ένα μικρό φαράκι, ολοκληρώνοντας την πεζοπορία σε ένα παλιό μέρος του δρόμου. Εντυπωσιακά τα μονοπάτια, αλλά και δύσκολα για να τα διαβίασεις με αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι απλά εκπληκτικό, είναι ένα φαινόμενο που δεν έχω ξαναδεί στο παρελθόν, λέει η Kim Bueno. Είμαι από τις ΗΠΑ, έχω δει εικόνες με κάτι τόσο όμορφο, αλλά δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Και ξέρεις, υπήρχαν στιγμές που έτρεχα και έπρεπε να σταματήσω, επειδή έπρεπε να κρατήσω στη μνήμη μου κάτι που ήταν εκπληκτικό, ήταν πανέμορφο. Μετά από 4 ώρες, 9 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα, ο Ζάντι Μάγκ Γκόλντ ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή, ενώ για τις γυναίκες η Άγγελα Ζάεχ ολοκλήρωσε με νίκη. Βρίσκομαι στην πρώτη θέση, την οποία προσδόκητα ήρθα εδώ. Έχω το δικό μου ρυθμό, δοκίμασα ό,τι θα μπορούσα, επειδή το εδάφος δεν είναι δύσκολο σε ορισμένα μέρη, απλώς δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Θα μπορούσα να έχω κάνει ένα καλύτερο χρόνο, να εκμεταλλευτώ ένα πλεονέκτημα. Δύσκολο σημείο, από τα πιο ξηρά μέρη της γης, η έρημος Ατακάμα. Ήμουν εδώ το 2014
Λέει σαν τη Μουρέτ, τότε δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τον αγώνα. Ήμουνα σε άσχημη κατάσταση και δυσκολευτικά πολύ με την άμμο. Έτσι τώρα πλέον αργότερα έχω περισσότερη εμπειρία. Προσεχώ τα πόδια μου και μέρα με τη μέρα διαχειρίζομαι τις δυνάμεις μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι σαφώς πιο ζεστή η κατάσταση. Θα αλλάξει και ο άνεμος. Η άμμος είναι πάντα πρόβλημα εδώ, αλλά είναι πανέμορφα και το διασκεδάζω. Τα επόμενα βήματα για τους συμμετέχοντες είναι να αντιμετωπίσουν νέες και διαφορετικές προκλήσεις, δίνοντας αυτούς μερικές εμπειρίες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με καταστάσεις που κόβουν την ανάσα. Διέσχισαν τα φαράγγια του Σαν Πέδρο μέσα από το τούνελ στην κοιλάδα του θανάτου. Στη συνέχεια διασχίζουν το έδαφος με τα φαράγγια τους αμόλοφους δίπλα στους βράχους και θα περάσουν από το ταμπύλο, ένα εμβληματικό σημείο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί στην επόμενη γωνία, στην επόμενη στροφή, λέει ο Μπεν Φόξ, ο Βρετανός αθλητής. Οπότε πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα. Κάθε section είναι εντελώς διαφορετικό. Τίποτα δεν είναι σαν κι αυτό. Λέει χαρακτηριστικά. Περισσότερο από 80 μέλη προσωπικού και εθελοντές συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και χωρίς αυτούς οι αθλητές δεν θα μπορούσαν να συναγωνιστούν με ασφάλεια. Κάποιοι απολαμβάνουν τις εμπειρίες τόσο πολύ που επιστρέφουν ως αθλητές την επόμενη σεζόν. Ως εθελοντής, όντως είναι ενδιαφέρουσα η υποστήριξη όλων των ανταγωνιστών, αλλά ο χρόνος που ήμουν εθελοντής ήθελα να το κάνω και εγώ, ήθελα και εγώ να αγωνιστώ. Ως ανταγωνιστής τώρα, αν είμαι στην πραγματικότητα υποστηριζόμενη και ειδική, είναι θαυμάσιο για να μπορέσω να πάω σε όλη τη διαδρομή. Είναι υπέροχο, είναι σκληρό, αλλά το απολαμβάνω πραγματικά. Είναι υπέροχο. Η πρώτη μου εμπειρία με τον αγώνα ήταν μια απογοήτευση το 2013. Ουσιαστικά εμπνευσμένο από την φυλή, επειδή οι άνθρωποι ξεπερνούν όλα αυτά τα πράγματα, θα έχουν φουσκάλες, θα έχουν το βάρος, θα πρέπει να το κάνουν στη συνέχεια με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ήταν όμως κάτι το οποίο το ξεπερνάς. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες. Η πιο εμπνευσμένη από τον Βλαντιμίρο Σάντος από την Βραζιλία. Που είχε αγωνιστεί και πριν από 30 χρόνια. Πλέον όμως έχει χάσει το φως του και έχει οδηγό. Πριν από 15 χρόνια. Βρέθηκα εδώ και τώρα ολοκλήρωσα, είναι πολύ δύσκολα αυτό το στάδιο, δεν μπορώ να δω, αλλά βλέπω με την καρδιά μου τα πάντα, λέει ο Βλαδιμίρος Σάντος από την Βραζιλία. Ένα ακόμα μεγάλο στάδιο, 71 χιλιομέτρων, για να το καλύψουν οι αθλητές, σχεδόν διπλάσια απόσταση. Υπάρχει πολύ ζέστη, είναι άσχημη κατάσταση, ο Μάθιου Τόμψον. Όσο περνάει ο καιρός, βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες, δυσκολεύει ακόμα περισσότερη σωματική κατάσταση. Περιψωμένη αμόλοφη σε όλο το έδαφος, διακύμανση θερμοκρασίας, αθλητές σε όλη την ημέρα και περισσότεροι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να ολοκληρώσουν αυτόν τον αγώνα, τον απαιτητικό αγώνα. Η ολοκλήρωση του Long March ήταν το τελικό εμπόδιο για αρκετούς αθλητές που ήθελαν να γίνουν μέλη του Four Deserts Club, αυτός ο σύλλογος των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα της Σαχάρας, του Kobe March, του Atama Crossing και του The Last Desert. Το τελικό αποτέλεσμα
Στην Ατακάμα βρήκε τους αθλητές να ολοκληρώνουν την διαδικασία στο Σαν Πέδρο. Ο συνολικός νικητής ήταν ο Ζάντι Μαγκόλτ, ο οποίος διαχειρίστηκε την διαδικασία σε όλα τα stages και ήταν αυτός που πήρε την τελική νίκη. Νιώθω μεγάλη γαλήνη και ανακούφιση, αλλά και ευγνωμοσύνη, αλλά και χαρά όλα την ίδια στιγμή. Δεν θα μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου να είμαι ευγνώμων για πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν μαζί. Στις γυναίκες, η Άγγελα Τζάεχ ήταν η πρώτη, με δεύτερη την Κάθια Ράτσερ και τρίτη την Ίτα Μαρζότο. Νιώθω εκπληκτικά τώρα, τα κατάφερα. Ήταν μια πολύ όμορφη αλλά και δύσκολη εβδομάδα. Τώρα αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα προκλητική αλλά και όμορφη διαδικασία. Αυτή είναι η κατάταξη του άνδρες, Μαγκόλτ, Σφάινσενκ και Φόξ και στις γυναίκες Ζάεχ, Ράτστ και Μαρζότο. Και ακολουθούν οι γιορτάσμοι βέβαια. Άλλο ένα μεγάλο γεγονός να φτάνει στο τέλος τους είναι βέβαιο ότι το Atacama Crossing θα είναι από τους πιο αγαπημένους αγώνες σε όσους έλαβαν μέρος και κατάφεραν φυσικά να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, λέει η Ρίτα Χάνιγκεν, η οποία ήταν διευθυντήρια των εκδηλώσεων, η κοπέλα από την Φιλανδία. Οι απονομές στο τέλος για τους νικητές, τους τρεις του βάθου, στην κατηγορία των ανδρών και γυναικών, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η πολύ επιπονή αλλά και δύσκολη και φυσικά όμορφη στο θέαμα για εμάς διαδικασία των αγώνων στις ερήμους. Να είστε καλά!

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη, στυλέρο!

0: τρέλερος.
1: Ωραία. Δεν την αλλάζουμε. Δεν την αλλάζουμε.
2: Είμαστε γλετζέδες, το λέμε, το τραγουδάμε. Τα τραγούδια μας έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.
3: Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Υποδεχόμαστε τους πάντες. Όποιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, δεν έχει σημασία από πού είναι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος.
5: Σημασία έχουν οι αξίες και αυτές είναι που μεταφέρουμε.
6: Λέρος για μένα είναι η οικογένεια, είναι αγάπη, είναι ελευθερία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα.
7: Λέρος, ισονέρος. Αυτό είναι το μισή μας.
0: Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους, με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της Θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό για να τον προστατεύει, μια όμορφη προκυμαία με πλακόστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.
8: Γεια σας.

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δίτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του Βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: Τάσο, γυαλό, γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάς, σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα, φέρε μαγιουδάκι, φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένη. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνια.
1: Πάμε.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο, όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας.

0: του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
1: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
0: Ναι. Κάπως έτσι. Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
1: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
0: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
1: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
0: Ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
1: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
0: Πάμε.
1: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
0: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196, ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
1: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
0: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέδιλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο, όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
1: Okay.
0: Όλα καλά. Κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση. Μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
1: Ναι. Ωραία, ας βάλουμε στολή τώρα.
0: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένιο.

0: Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε
0: πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: alive. She won't last a second longer.
1: I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πετύχαμε την κυρία Ειρήνη που ετοίμαζε το φούρνο για να φτιάξει τις λέρικες τυρόπιτες για να δώσει στα εγγόνια και τα δυσέγγονά της. Δεν πήγαμε ακριβώς απρόσκλητοι, αλλά μάλλον την ευνηδιάσαμε. Σαν να είμαστε στο σπίτι της γιαγιάς μας ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, τι θα φτιάξουμε τώρα εδώ?
2: Την τυρόπιτα, την υπόλοιπη, τις τυρόπιτες.
1: Λεριώτικη.
2: Λεριώτικα.
1: Μπράβο, λεριώτικα. Αυτή τι έχουμε τώρα, ζυμάρι, έχουμε.
2: Ζυμάρι.
1: Το οποίο έχουμε αλευράκι.
2: Αλεύρι. Αυγουλάκι μέσα.
1: Μπράβο.
2: Βούτυρο. Γιαούρτι.
1: Γιαούρτι στη ζυμή.
2: Ναι, βγάζω.
1: Α, για να είναι πιο αφράτη. Τις μετράς τις φτυρόπιτες που φτιάχνεις. Πολλές.
2: Και 50. Στη φόρμα έχουμε το τυρί, μυζίδρα, το αυγό που έχουν μέσα και τις μυρωδιές.
1: Ωραία.
2: Πιπεράκι, κανέλα.
1: Και μετά τα βάζουμε στο φούρνο. Σε ξυλόφουρνο γίνονται καλύτερες οι τυρόπιτες.
2: Άλλοι πολλοί τις ψήνουν στην ηλεκτρική κουζίνα.
1: Στις γιορτές τις φτιάχνουν αυτές.
2: Το Πάσχα. Αλλά και μετά φτιάχνουμε κι εμείς πάλι.
1: Μετά το Πάσχα.
2: Ναι, μετά το Πάσχα.
1: Και τη μέρα της Κυριακής. Γιατί πιο πριν είναι η νηστεία. Από πότε είναι αυτός ο ξυλόφουρνος?
2: Χρόνια πολλά.
1: Δηλαδή?
2: 30 χρόνια.
1: Εσύ εδώ γεννήθηκες, σε αυτό το σπίτι?
2: Όχι, πιο κάτω είμαι.
1: Σε ποιο χωριό?
2: Η μάμα το έδωσε το σπιτάκι. Ήταν εδώ.
1: Πόσο χρόνο είναι η Ειρήνη?
2: Εγώ 75.
1: Μια χαρά. Έχεις παιδιά, εγγόνια, ε?
2: 3 παιδιά έχω και εγγόνια, ζωή να έχουνε.
1: Τυρόπιτες τους δίνεις?
2: Πώς, τώρα τις μοιράζω.

0: Ωραία, Ηλέρος.
1: Ωραία. Δεν την αλλάζουμε.
0: Με τι ασχολήθηκε στη ζωή σου?
1: Και τζιμάρι, έκανα παξιμάδια, έκανα ψωμάκια. Θα βάλω φαγητό στο φούρνο. Ασχολούμαστε με τα ζωντανά, με τις κότες.
0: Αγροτική ζωή. Εδώ δηλαδή σε αυτή την περιοχή ήταν οι αγρότες του νησιού, κτηνοτρόφοι.
1: Πολύ κι αλλού.
0: Το μπλάστι αυτό έχει πάρει από τη μαμά σου?
1: Ταρίδα.
0: Μπράβο. Και εμένα η μάνα μου τον κρατάει από τη γιαγιά μου, προγιαγιά, γιαγιά, μάνα μου. Ναι.
1: Τώρα συγγνώμη, να πάω να βάλω μέσα να ψηθούν. Τώρα ο φούρνος καταλήθηκε. Δεν θα σα φάτε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Δεν θα φάτε τη ροπή.
0: Όχι, πάμε. Easy come and easy go. Τρία παιδιά, 9 εγγόνια, 6 δισέγγονα. Πολλές οι τυρόπιτες. Η κυρία Ειρήνη, γέννημα θρέμα λεριά, ξέρει τι θα πει προσφορά.
1: Έλα, Θοδωρά.
0: Έλα, από χέρι σε χέρι πάει η τυρόπιτα εδώ. Για όλο το χωριό φτιάξαμε.
1: Ναι, 10 λαμαρίνακια, πάντο μέσα, 10 λαμαρίνακια.
0: Ο φούρνος είναι όσος και η καρδιά σου, μεγάλος. Όλους τους χωράει.
2: Τι γέρο έχεις από την κυρία Ειρήνη.
0: Πόση ώρα θα περιμένουμε, κάνα μισάωρο? Τώρα πάμε κάτσουμε να τα πούμε τώρα εμείς. Θα πιούμε τίποτα έξερο σφύρι.
1: Τι θα πιούμε?
0: Ελληνικό καφέ. Greek coffee.

0: Ειρήνη, είναι έτοιμα. Θα δοκιμάσω, θα κάω.
1: Φέρε χαρτάκι.
0: Δεν θέλω χαρτάκι. Ειρήνη, μπράβο, ρε.
1: Θα τις φασόλες.
0: Θα πάρουμε και για το δρόμο, γιατί δεν έχει άλλο φαΐ. Αφού για μας τα φτιάξεις.
1: Ναι, από μια θα φάει ο καθένας.
0: Έχει γόνια και δυσέγγωνα και παιδιά.
1: Αμέ τι, όλες θα τις φάτε.
0: Άλλη μια, θα με αφήσεις να φάω.
1: Όχι, καλή σου.
0: Καλά, άντε, θα την κρατήσω, λοιπόν, να φάω με τον καφέ. Άντε.
1: Πού τα πας στο πατσαβούρι.
2: Κυρία Ειρήνη, γεια στα χέρια σου. Αφρόσιτη ρόπιτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να χαρίσεις.
0: Να δώσω και εγώ φιλάκι από την άλλη. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να χαίρεσαι τα εγγόνια σου, την οικογένειά σου και πάντα εδώ, με το φούρνο σου. Να καίει, μόνιμα.
1: Και εσύ σιδερένιος.
2: Κυρία Ειρήνη, η καρδιά σου μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από το φούρνο σου.

0: Τελικά εγώ μπερδεύτηκα. Ποια είναι η πρωτεύουσα? Στην αρχή νόμιζα για Μαρίνα. Αλλά τελικά είναι ο Πλάτανος, η πρωτεύουσα της Λέρου.
1: Φτάσαμε και στον Πλάτανο, το όμορφο χωριό ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και το Παντέλι. Βρισκόμαστε στον κόμβο, στην πλατεία, όπου κάποτε υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος και με μια βρύση, αλλά ξεράθηκε. Ακριβώς πίσω, στο νεοκλασικό που βλέπετε, είναι το δημαρχείο του νησιού. Όμορφος οικισμός κάτω από το κάστρο. Πάμε να τον περπατήσουμε.

Τι πιο όμορφο να χάνεσαι μέσα σε τόσο γραφικά στενά. Κοιτάξτε, κάτασπρα, πολύχρωμα, με χρωματιστές βοκαμβίλες παντού. Έχω αφήσει τον κόμβο κάτω στον πλάτανο, που είναι και το Δημαρχείο, και κινούμε προς το Ναό της Αγίας Παρασκευής. Δύο ναοί δεσπόζουν στον οικισμό, της Αγίας Παρασκευής και του Χριστού. Και όλος ο οικισμός στην αγκαλιά του κάστρου της Παναγιάς.

Γενικά είναι ωραία να το κάνετε κι εσείς, να αφήσετε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα, να περπατήσετε λίγα μέτρα, να ανεβείτε στον Πλάτανο και μετά στο Παντέλι. Έτσι θα γνωρίσετε πραγματικά τη Λέρο, την αρχιτεκτονική της, τα χρώματά της, τις μυρωδιές της, την ομορφιά της.

0: Περπατώντας τον πλάτανο, είχα τη χαρά να συναντήσω έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη. Ο Σάββας Φυλακούρης, ο πρώτος φωτογράφος του νησιού, λατρεύει να παίζει σαντούρι, συντροφιά του, ο φίλος του Γιάννης. Εξαιρετική φωνή.
1: Τι κάνετε, καλά?
2: Εγώ σε φωτογραφείο μπήκα. Και με τράβηξε μουσική.
1: Με τράβηξε πιο πολύ μουσική.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι...
2: Και λέω, τι γίνεται εδώ και κάπου.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το number one που λένε.
3: Εντάξει.
1: Που το άρωγανα όλα.
2: Οπότε παρεούλα σας βρήκα.
4: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Εγώ δεν παίζω χωρίς iPhone. Δεν έχω κοντά μου, δεν μπορώ να παίξω.
2: Το όνομά σου?
4: Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη, εγώ είμαι Δημήτρης.
1: Εγώ είμαι ο Σάββας.
2: Γεια σου Σάββα.

0: Μπροστά από το φακό του έχουν περάσει όλα τα τοπία και οι άνθρωποι αυτού του τόπου.
1: Μου είπατε ότι είσαι ο πρώτος φωτογράφος του νησιού.
2: Έχω κόσμος τα λεφτά, εγώ τι να πω.
3: Και είναι. Και είναι.
2: Κόσμος τα λεφτά.
1: Είχες εκείνη τη φωτογραφική που βάζεις το κεφάλι μέσα.
2: Και αυτοί είχαμε και μηχανές κανονικά. Κάναμε γάμους, κάναμε
3: τα πάντα.
2: Τα εμφανίζαμε μόνοι μας στο σκοτεινό θάλαμο. Εκεί να δεις. Εκεί γι' αυτό λέω είναι η τέχνη. Τώρα με τα ψηφιακά δεν είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά τότε ήταν με πλάκες τα φιλμ σε αυτά όλα. Και έπρεπε για να τα στεγνώσουμε, έπρεπε να πληθούν τουλάχιστον μισή ώρα στο νερό, το τρεχούμενο. Είχαμε τις πλάκες, ξέρεις, πλάκες. Και έπρεπε να πάμε να τις πλύνουμε στο τσιμπρίσι. Πήγαμε νύχτα το βράδυ για να μην μας βλέπουν, γιατί ο κόσμος φούρνωσε, δεν υπήρχαν τότε. Και πλύναμε τις πλάκες.

0: φωτογραφίες, αποστάλ, κάναμε κάρτες, τα πάντα κάναμε. Φωτογραφίζαμε
1: πανηγύρια, έτσι παλιά έθιμα.
0: Ναι, πανηγύρια, τι κάναμε. Πήγαμε στους γάμους, τους φέρναμε στο μαγαζί, τους φωτογραφίζαμε στο στούντιο, όχι εδώ, έχουμε αλλάξει το λατσί μας.
1: Το έχεις παντρέψει δηλαδή, όλο το νησί. Όλο το νησί το έχεις παντρέψει.
0: Ναι, όχι, πολλούς το λέω. Αυτό τους λέω, μου μιλάει και μόνο τους ξέρω. Είμαι ευχαριστημένος, γιατί πέρασα ωραία.
1: Από εδώ, από τον Πλάτανο είσαι.
0: Ναι. Εδώ έμενα, από το 50, από το 60 έμενα εδώ.
1: Κάτω από το κάστρο.
0: Εδώ, ναι.
1: Και η μουσική πότε μπήκε στη ζωή.
0: Μουσική έπαιζα με το... από 10 χρονών. Ο αδερφός μου έπαιζε σαν τούρι καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Τι μου είχε δείξει την Πρατσέρα, το σιρτό πολιτικό και δύο-τρία άλλα σκαλάκια και τέτοια ξέρεις. Και μετά έρχεται από πάνω μου και μου λέει: μου δείχνει μια σφαγέρα. Τώρα μάθε μονάχο σου μου λέει. Γιατί έφευγε από την Πειραιά. Από τότε δεν ήξερα τι λέω. Ναι, δεν έχει πεθάνει κι αυτό. Πεθάνει. Είμαστε 12 παιδιά. Μεγάλη οικογένεια. Και όλοι αυτοί πήγαν στην Αμερική. Και μείνανε στην Αμερική δύο ακόμα είναι. Και εγώ τρεις. Από 12 μείναμε τρεις.
1: Το φωτογραφείο δουλεύει πάντω, βλέπω. Έρχεται ο κόσμο, φωτογραφίζει. Κανονικά.
2: Πάρα πολύ.
1: Ο Πλάτανος παραμένει πρωτεύουσα του νησιού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για Μαρίνα κάτω.
0: Όχι, όχι. Στα χρόνια γίνα, η Αγία Μαρίνα ήταν όλο με στέμια. Δεν μπορούσε να κάτσει στην Αγία Μαρίνα. Άσου που δεν έχει πολλά καφενεία. Και ο κόσμο ήταν στον Πλάτανο.
1: Μέσα από το φακό σου, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που έχεις δει?
0: Μ' άρεσε εμένα ο φακός. Ο φακός μ' άρεσε. Γιατί είχε και φακό με zoom, ξέρεις. Έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε, τα πιο πολλά φυλάδια που βλέπετε, οι φωτογραφίες, πιο πολλές είναι δικές μου.
1: Το έχεις περπατήσει από άκρη σ' άκρη το νησί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ψέματα λέει.
2: Άκρη σ' άκρη.

0: Εσείς, κύριε Γιάννη, έχετε σταθεί στο φακό του, μπροστά.
1: Όχι. Γιατί έλειπα εγώ.
0: Πού είστε?
1: Είμαι κοσμογυρισμένος. Όλα τα κράτη του κόσμου τα ξέρω. Ήμουνα με τα βαπόρια, μετά πετάχτηκα στην Αμερική λαθρέως.
0: Λαθρέως γιατί?
1: Γιατί η φτώχεια μας έκανε. Γιατί είχα 11 αδερφές, 11 αδέρφια. Και πρέπει να τις... Εδώ έχουμε ένα ένθυμο, πρέπει και τις... να τα αποκαταστήσεις όλα τα αδέρφια σου. Τις αδερφές. Να τους χτίσεις σπίτι. Πώς να χτίσεις? Εμείς είμαστε ψαράδες. Έκατσα 20 χρόνια. Ήρθα. Έγινε Αμερικανός πολίτης.
0: Α, τα μάζεψε.
2: Ελίμον.
0: Το κάνεις το...
1: Δόξα το Θεό.
0: Δούλεψες όμως, δεν σου ήρθανε.
1: Εκεί η Αμερική σου δίνει ευκαιρία να δουλέψεις. Να κάνεις όσα λεφτά θέλεις. Φτάνει να πληρώνεις το φόρο σου. Και από εκεί το 85 πιο αρρώστησε και η γυναίκα μου. Και λέω πάμε να φύγουμε. Ήρθα, δόξα το Θεό. Πήρα ένα καΐκι, είμαι τώρα επαγγελματίας ψαράς.
0: Και από τότε εδώ.
1: Εδώ.
0: Στον Πλάτανο.
1: Με το φυλακούρι, ναι, ναι.
0: Φιλαράκια.
1: Ε.
0: Μια γροθιά.
1: Μια γροθιά.

0: αυτό το τραγούδι, όταν το λέμε μια φορά, μέχρι το πρωί μπορεί να το τραγουδάνε όντως.
1: Αυτό το τραγούδι...
2: Να φυλάει την παρέα η Παναγιά.
1: Βέβαια.
2: Να σου φέρω άρτο.
1: Ναι. Αυτό το
2: τραγούδι... Σου λείπει παρέα.
1: Όλη την παρέα. Εγώ λέω, τώρα το πάω στην παρέα, αλλά εγώ λέω, φύλαγε όλους τους λεργιούς και θα σου φέρω άρτο. Είμαστε γλεντζέδες, το λέμε, το τραγουδάμε και έχει πάει, τα τραγούδια μας έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.

Ψάχνατε ένα γραφικό εκκλησάκι για να ανταλλάξετε όρκους αγάπης. Σας έχω το καλύτερο. Ο Άγιος Ισίδωρος της Λέρου. Το πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος του νησιού και το πιο γραφικό εκκλησάκι. Είναι λες και αναδύεται μέσα από τη θάλασσα. Το ενώνει με τη στεριά μια στενή λωρίδα από βράχια. Δεν γίνεται να φύγεις από τη Λέρο και να μην πας μια βόλτα στον Άγιο Ισίδωρο. Το εκκλησάκι πανηγυρίζει στις 14 Μαΐου. Οπότε φυσικά αν έρθετε στη Λέρο, σίγουρα μια στάση εδώ, να περπατήσετε αυτή την στενή λωρίδα και να φτάσετε στο εκκλησάκι.

0: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
1: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
0: σκάει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

μέσα στο Πευκόδασος, πράσινη Λέρος, καμία σχέση με την γειτονική Κάλυμνο, που είναι μόνο βράχια. Είχε και έτσι ιδιαίτερα χρώματα. Εδώ βλέπουμε και κόκκινες αποχρώσεις, κόκκινες, πορτοκαλί, το πράσινο των δέντρων. Βρισκόμαστε τώρα νότιο-ανατολικά στο νησί και κάνουμε έτσι μια διαδρομή για να την διασχίσουμε απ' άκρη σ' άκρη. Αυτό, παιδιά, είναι ένα κατσικάκι ημερών. Κοιτάξτε, ακόμα έχει τα υγρά από την κοιλιά της μάνας του. Hey, έλα, έλα! Πάει το δρόμο του, μάλλον πάει για τη μαμά. Γεια σου! Μετά το πράσινο, πέφτουμε ακριβώς στην παραλία Μερίκια. Είναι μια εξαιρετική διαδρομή όλος αυτός ο παραλιακός δρόμος από το Λακί μέχρι το Φάρο για όσους αγαπούν το τρέξιμο.

Φτάσαμε στο νότο της Λέρου. Βρίσκομαι πάνω σε ένα μικρό ακροτήρι που κυριαρχεί αυτό το άγριο τοπίο με το βράχο, το αγριοθύμαρο, τα λιγοστά πεύκα και φυσικά το μπλε της θάλασσας.

Ήρθα όμως ως εδώ για να σας δείξω γιατί η Λέρος ήταν τόσο σημαντική κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Όρμος από το Λακί θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε το βράχο απέναντι. Η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε μέχρι το βράχο νομίζω είναι περίπου 200 μέτρα. Στην ουσία γίνεται αυτό εδώ, το μικρό κομμάτι, όπου μπαίνει η θάλασσα. Λέγεται ότι οι Ιταλοί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν σηκώσει μια μεταλλική πόρτα που την έριχναν και ασφάλιζαν το λιμάνι ώστε να μην μπαίνει ούτε υποβρύχιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εδώ στη Λέρο έγιναν οι περισσότερες μάχες για το ποιος θα πάρει τελικά αυτό το λιμάνι και αυτό το φυσικό καταφύγιο.

ωστόσο η φύση δεν σε αφήνει, πάντα έχει καρπούς για σένα. Κοιτάξτε εδώ, ανθός αλατιού, ολόφρυσκος. Το βρήκα πάνω σε ένα βραχάκι και το μάζεψα.

Στα βορειοανατολικά της Λέρου, στην κορυφή από το ύψωμα Πιτίκι και σε υψόμετρο 200 μέτρα από τη θάλασσα, δεσπόζει το κάστρο της Λέρου.

Αυτό είναι το κάστρο του Παντελίου, το στολίδι της Λέρου. Ομορφαίνει, αλλά και στεφανώνει ολόκληρο το νησί. Μέσα στο κάστρο υπάρχει και ο ναός της Παναγιάς. Γι' αυτό και οι ντόπιοι το λένε και το κάστρο της Παναγιάς. Από εδώ έχεις τη δυνατότητα να δεις όλη τη Λέρο απ' άκρη σ' άκρη. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από κάτω μας όλοι οι οικισμοί, Άλυντα, Αγία Μαρίνα, Πλάτανος, Παντέλη. Γυρίζοντας γύρω-γύρω, γεμίζει το μάτι σου από μπλε. Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας. Το οποίο, όσο έρχεται πιο κοντά στη Λέρο, γίνεται πιο απαλό, τυρκουάζ. Για να φτάσεις στο κάστρο υπάρχουν δύο τρόποι. Για τους περιπατητές μπορούν να έρθουν περπατώντας από τον Πλάτανο, Αγία Παρασκευή, το μονοπάτι και να μπουν στο κάστρο. Για όσους δεν θέλουν να περπατήσουν, το δρόμο από τους Μήλους, περιφερειακά, αφήνουν το αυτοκίνητο και μπαίνουν μέσα στο κάστρο. Ρομαντικό σημείο, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, για όμορφες φωτογραφίες με τον ήλιο να βυθίζεται και ταυτόχρονα να βλέπεις τη θέα προς τους κάτω οικισμούς.

0: Πώς καλωσορίζει έναν επισκέπτη αυτό το νησί?
1: Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι απόγονοι των Ιώνων και ως εκ τούτου είναι ήπιος ο τρόπος που δεχόμαστε, ένας ευγενής λαός, ο οποίος πάντα έχει πολλή διάθεση για φιλοξενία, αλλά και μία ενδεχομένως και υπερβολική διάθεση για χιούμορ.
0: Για την επόμενη μέρα φροντίζει και η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις φροντίζει...
2: Για το πριν, για το τώρα και το μετά.
1: Είναι μία περίπτωση ακριβώς τέτοια, όπου γι' αυτό και λέγεται κέντρο πολιτισμού έρευνας και ανάπτυξης, οπότε τα έχει όλα μέσα. Είναι ένας φορέας που ξεκίνησε το 1977. Ήταν τότε σε όλη τη χώρα, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες πολιτιστικοί φορείς. Νομίζω ότι η Άρτεμις είναι από τους λίγους εκείνης της περίοδου που εξακολουθούν να ταξιδεύουν το ταξίδι αυτό που ξεκίνησαν. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε τώρα ότι ξεπερνάμε τα 600 άτομα σε εβδομαδιαία βάση δράσης. Κύριος πνεύμανας αυτού του φορέα είναι η χορευτική ομάδα, που από εκεί συνήθως ξεκινούν τα παιδιά να έρχονται στην Άρτεμις και μετά πλώνονται στα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία είναι το τμήμα των εκδόσεων, το τμήμα της παραδοσιακής μουσικής. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι, ρεύμα νέων που ασχολείται με παραδοσιακά όργανα και αυτό έχει παρασύρει και μεγαλύτερους ανθρώπους. Ο Ζαχαρούλα, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε και σήμερα παίζει τσαμπούνα. Έχουμε την πόρτα της Άρτεμις ανοιχτή, όχι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή. Υποδεχόμαστε τους πάντες. Όποιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, δεν έχει σημασία από πού είναι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος. Και απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι η αντιπρόεδρος της Άρτεμις είναι μια Δανέζα.

Το όνομά μου είναι Λούνε Ούλσεν. Είμαι από την Δανία, αλλά μένω 30 χρόνια και εδώ στη Λέρο. Είναι το σπίτι μου πια η Λέρος, οι ανθρώποι, οι φίλοι μου, η παρέα μου. Είναι μεγάλη χαρά μου. Μπορείς να εκφραστείς λύπη, αγάπη, ό,τι αισθήματα έχεις, τα εκφράζεις μέσα στο χορό. Και με τα παιδιά εδώ στο Άρτεμις υπάρχει τεράστιο αγάπη μεταξύ μας. Είμαστε όλοι μία αγκαλιά.

0: Η μουσικοχορευτική παράδοση είναι πάρα πολύ γερά ποτισμένη μέσα στους κατοίκους της Λέρου. Και αυτό γιατί έχει περάσει από παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Πέρα από τα άτομα τα οποία είναι αυτά που διαμορφώνουν την παράδοση, όπως είναι οι αγροτικές περιοχές, οι εξοχές, οι τσοπάνιδες, οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί, ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος ζει περισσότερο προς τα κέντρα, τα αστικά και που μπορεί να μην έχει επαφή καθημερινή, μέσα από το σύλλογο και τις διάφορες στιγμές που προσπαθούμε να δημιουργούμε, τους φέρνουν σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους, τέλος πάντων, από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 5 ετών ξεκινάμε να έχουμε τον ήχο και την κίνηση παραδοσιακών τραγουδιών προσαρμοσμένα στα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να γνωρίσεις αυτόν τον κόσμο ο οποίος διαμορφώθηκε κάτω από άλλες καταστάσεις, αλλά σε βοηθά να συνυπάρχεις είτε σαν παρέα, είτε σε μια οικογένεια, είτε σαν μια φιλία, μια κοινότητα. Και αυτά τα γλέντια και τα πανηγύρια που είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, αυτό το ότι είμαστε μια ομάδα όπου συνανήκει σε αυτή την ομάδα και αυτό το δέσιμο νομίζω είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και είναι και αυτό που ζητούν και όλοι όσοι έρχονται στον χώρο της Ελλάδας πέρα από τις αρχαιότητες και όλα αυτά. Είναι κάτι ζωντανό.
1: Ανανεώνεται,
0: φρεσκάρεται ακριβώς γιατί είναι ζωντανό και διαμορφώνεται και είναι πάρα πολύ ωραίο να επιλέγει ο άνθρωπος να είναι με άλλους ανθρώπους και να μοιράζεται και να χαίρεται, έτσι δεν είναι?
2: Άρα μέλημά σας δεν είναι τεχνικές, αλλά κάτι βαθύτερο.
0: Ακριβώς. Σημασία έχουν οι αξίες. Και αυτές είναι που μεταφέρουμε. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται μπορεί να αλλάξει. Οι αξίες είναι αυτές που πρέπει να μεταφέρονται και έχουν σημασία. Η αγάπη, το νιάξιμο, η συνύπαρξη, η στήριξη. Όλα αυτά προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από τις διάφορες εκφορές της παράδοσης. Ο κάθε ένας που συμμετέχει να είναι και φορέας και αυτός ο οποίος με τη σειρά του θα συμβάλλει στις όποιες αλλαγές με βάση την καθημερινότητα και τις εξελίξεις που ζούμε στην υπόλοιπη κοινωνία.
2: Πώς σου μιλάει η λύρα?
1: Όπως η φωνή, η ψυχή, έτσι έχει και η λύρα, η ψυχή.

0: Ονομάζομαι Μαρία Μιλοσάβλεβιτς, είμαι από τη Σερβία και μένω στη Λέρο τα τελευταία 8 χρόνια. Η Λέρος για μένα είναι η οικογένεια, είναι αγάπη, είναι ελευθερία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, τους οποίους τους αγαπάω πραγματικά και περνάω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω χαρούμενη και ελεύθερη όταν χορεύω.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για την Άρτεμις, για το νησί μας, για τη φορεστιά αυτή τη φοράω. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολλά. Νιώθω υπερήφανη. Υπερήφανη που είμαι Λεριά, που χορεύω στην Άρτεμις, που αγαπάω τους ανθρώπους, που μπορώ και συγχωρώ τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να αγαπάς τους ανθρώπους χωρίς χρώμα, χωρίς φιλή, χωρίς θρησκεία. Λέρος, ισονέρος. Αυτό είναι το νησί μας.
2: Όταν χορεύω νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Η Λέρος για μένα είναι η πατρίδα μου, είναι η μάνα μου, είναι η οικογένειά μου, είναι η φίλη μου και είναι ο σύλλογός μου.

Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι. Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Το έχετε κάνει επίτηδες έτσι με αυτό το κλιπ. Γιατί είναι με six pack ο καθένας από τους δύο που βλέπουμε εδώ για να με επηρεάσετε ψυχολογικά. Όχι, δεν θα επηρεαστούμε λοιπόν. Θα πούμε και καλή μέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουνε. Λύπη, θα είναι μαζί μας λογικά τις επόμενες ημέρες, θέλω να σας πω. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους και όλες και ό,τι καλό σε εσάς που πραγματικά απολαμβάνετε αυτό το τριήμερο. Έτσι και βρίσκεστε στους τόπους τους παραθεριστικούς, σε κανένα νησάκι έχετε αποδράσει. Θέλω να σας πω ότι δεν υπήρχε στο μέρος που να μην μπορείς να βάλεις το αυτοκίνητό σου στη γειτονιά. Λείπει πάρα πολλοί κόσμοι. Λοιπόν, λείπει και η Αλεξάνδρα μας. Περαστικά να της ευχηθούμε, Αλεξάνδρα, ταχεία ανάρρωση, σε περιμένουμε. Λοιπόν, όλα τα καλά και χρόνια πολλά να πούμε. Πρώτον, στον ευέλπιστο, την ευελπίστη, γιορτάζουν σήμερα, πρώτη του μήνα, στον Γερακίνα, είμαι της Γερακίνας γιος, ναι, Πύρος Δήμας γιορτάζει, Πύρα, Θεσπέσιος, Θεσπέσια, Ιουστίνος, Τριάδα, Κορίνος, Κόρη και Κορίνα. Κορίνα έχουμε σίγουρα. Τριάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια Τριάδα, εκτός από την Αγία Τριάδα. Έχετε κάποιον από αυτούς εδώ που γιορτάζουν τον Πύρο Δήμα? Όχι. Να πούμε χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Εδώ θα μείνουμε στην πρωινή ζώνη του Action 24. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά και σε όλους τους πνευματικούς ανθρώπους και τους ηλεκτρολόγους. Είναι η γιορτή των ηλεκτρολόγων. Θα δούμε τώρα τις εικόνες που μπορεί να συναντάμε ακόμα και τώρα λιγάκι έξω. Ανοίξουμε το μάτι μας νωρίς και κοιτάξουμε τον ουρανό. Αυτή εδώ η πολύ ωραία εικόνα είναι το μπλε φεγγάρι πάνω από το Παλαμίδι. Κοιτάξτε εδώ ομορφιές που φωταγραφίσανε φίλοι και μας στείλανε. Ομορφιές από το μπλε. Τώρα μπλε, εδώ είναι Σούνιο, δεν είναι ακριβώς μπλε. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αυτή η πανσέλινος του Ιουνίου. Υποτίθεται ότι πιάνει Ιούνιο τώρα, ας πούμε. Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αυτή εδώ η ομορφιά την συνάντησαν εδώ. Το Παλαμίδι μας, το Παλαμίδι, ναι, πολύ ωραία. Τη συνάντησαν όλοι όσοι βρέθηκαν σε αυτές τις πολύ ωραίες τοποθεσίες. Παλαμίδι, Σούνιο, ήταν εξαιρετικά. Εξαιρετικές εικόνες, εξαιρετικό το βράδυ μας. Τώρα, πάμε να δούμε σιγά σιγά την θεματολογία μας για σήμερα, πρώτη του μήνα. Πάμε, θα ξεκινήσουμε με τα επεισόδια στην Αλβανία. Έχουμε γίνει κοινωνία από χθες όλων των όσων έχουν συμβεί σε αυτό το υπέροχο παραλιακό μέτωπο. Βλέπουμε εδώ συλλήψεις και τραυματισμούς. Βλέπουμε και αστυνομική βία να ασκείται πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης τραυματισμένος. Με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να αντιδρά και να προχωρά σε διαβήματα. Γιατί διαμαρτύρονται αυτοί οι άνθρωποι? Διαμαρτύρονται για μια πολύ μεγάλη επένδυση σε ένα χώρο που είναι οι περιουσίες τους και σε έναν χώρο όπου είναι φυσικού κάλους, natura που λέμε. Θα δούμε σε πολύ λίγο το τι ακριβώς έχει συμβεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Τώρα, πάμε στο Παρίσι. Η Παρί βέβαια μπορεί να πήρε το Champions League, να πήρε το κύπελο το πολυπόθητο. Αλλά οι δρόμοι του Παρισίου μετατράπηκαν για ακόμα μία φορά σε, δείτε εδώ, σε πεδίο μάχης, κανονικά. Από τη μία οι αστυνομικοί, από την άλλη οι διαδηλωτές. Ένας νεκρός, πάρα πολλοί τραυματίες και από τους αστυνομικούς και από τους διαδηλωτές. Και πάρα πολλές συλλήψεις για το πώς ακριβώς δεν μπορούν να χαρούνε και στο Παρίσι και οι Γάλλοι αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους. Τώρα, θα δούμε τις νέες δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα. Θα είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Περιπλέκεται πάρα πολύ το σκηνικό, θέλω να σας πω. Έτσι, σε λίγο θα έχουμε, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 7 το απόγευμα, στο κεντρικό μας δελτίο, τη μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 θα αφήσει αρκετό ανοιχτό διάστημα διαλόγου για όλους όσους μπαίνουν και τους νέους παίκτες και τους ήδη υπάρχοντες στο πολιτικό μας σκηνικό. Μείνετε! Θα έχουμε εξελίξεις μετά από αυτή τη δημοσκόπηση. Και ανοίγει θέμα συνεργασίας, θέλω να σας πω, με Αλέξη Τσίπρα, ο Χάρης Δούκας. Ο Χάρης Δούκας, ο οποίος μίλησε χθες και είπε ότι μπορούμε αμέσως μετά τις εκλογές να δούμε τη συνεργασία. Άφησε ανοιχτό βεβαίως το θέμα του αρχηγού. Και θα πάμε να δει, δυστυχώς, μέχρι την Πάτρα. Μέχρι την Πάτρα, εκεί όπου ένας πατέρας, οδηγός μηχανής, με το γιο του, επέβαινε πίσω ο γιος του, χάσαν τη ζωή τους. Κάτω από έως τώρα διευκρίνιστες συνθήκες, μετέβαιναν από την Πάτρα στο Ρίο Αντίριο και πάνω στα έργα, εκεί διενεργούνται κάτω από τη γέφυρα αρκετά έργα, έφυγε η μηχανή. Προσέκρουσε το τυχείο, το παιδί έχασε καριέρα τη ζωή του και ο πατέρας λίγο μετά εξέπνευσε με αυτή την τραγωδία. Εξέπνευσε στο νοσοκομείο του Ρίου. Το τι ακριβώς έχει γίνει το ψάχνουν οι αρχές. Θα πάμε και θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε παρακαλώ πάρα πολύ με τα όσα συμβαίνουν στην Αλβανία. Στην Αλβανία, λοιπόν, οι κάτοικοι που έχουν τις περιουσίες στο συγκεκριμένο σημείο που πάνε να γίνει αυτή πολύ μεγάλη επένδυση, σε μια περιοχή φυσικού κάλους, natura θέλω να σας πω, βρεθήκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν. Η αλβανική αστυνομία άσκησε πάρα πολύ έντονη βία. Τραυματίστηκε ένας Έλληνας πολίτης. Βλέπετε τις εικόνες εδώ, οι οποίες έχουν καταγραφεί επίσημα. Βλέπετε τι ακριβώς έγινε. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αντιδράσει έντονα. Έχει προχωρήσει σε διάφημα κατά των αλβανικών αρχών που τους ζητούν το εξής: να προστατεύσουν τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας και να μην έχουν τέτοιου είδους περιστατικά. Από την Αλβανία ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, Κωνσταντίνα Μαύρου στο ρεπορτάζ περιγράφει το τι έγινε λεπτό προς λεπτό και πώς εξελίχθηκαν τα επεισόδια. Πάμε να το δούμε.
1: Αυτή είναι η στιγμή που ένας διαδηλωτής στην Αλβανία σύρεται με βία στο έδαφος. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, ο άνδρας δέχεται μπουνιά στο πρόσωπο. Όλα ξεκίνησαν στην περιοχή Πορτονόβα, βόρεια της Αυλώνας στην Αλβανία, όταν κάτοικοι και ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά μεγάλου τουριστικού σχεδίου σε μία από τις πιο ευαίσθητες οικολογικές ζώνες των αλβανικών ακτών. Από την απρόκλητη επίθεση τραυματίστηκε ένας Έλληνας κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στην κινητοποίηση.
2: Με θέατρο, μια διεκδίκηση περιουσίας, μια ιδιωτική εταιρεία, αυθαίρετα έσυρε έναν πολίτη ελληνικής καταγωγής με τον πιο ακραίο τρόπο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη μη βούληση του αλβανικού κράτους να λύσει αυτό το θέμα και επιτέλους να επιστρέψει στις περιουσίες τους νόμιμους δικαιούχους και κατόχους.
1: Οι διαδηλωτές εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, υποστηρίζοντας ότι απειλείται η βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής, ενώ καταγγέλουν καταπάτηση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.
3: Η ιδιωτική εταιρεία προχώρησε τις αμέσως προηγούμενες μέρες σε φραγή, σε σειρματόπλεξη του χώρου, ο οποίος ανήκει στους παταράδες και στους παππούδες των Ελλήνων κατοίκων του διπλανού χωριού. Αυτοί πήγαν να διαμαρτυρηθούν και οι μπράβοι της εταιρείας συνέλαβαν και χτύπησαν έναν Έλληνα μειονοτικό.
1: Τα επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε πολίτες και την ιδιωτική ασφάλεια εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή του τουριστικού συγκροτήματος.
4: Έγινε από την εταιρεία Security που έχει αναλάβει τη διαφύλαξη του χώρου. Αυτό το συμβάν έχει καταδικαστεί από όλες τις πλευρές εδώ σήμερα και από χθες. Έχει συλληφθεί ο σεκιουριτάς που δημιούργησε αυτοί που δημιούργησαν αυτό το θέμα. Για το λόγο αυτό ο αρχηγός της αστυνομίας, της αλβανικής αστυνομίας, έχει ξυλώσει από τη θέση του τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αυλώνης.
1: Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας καταδίκασε τα βία επεισόδια.
5: Αύριο είναι η σειρά μου να μιλήσω για ένα εξαιρετικό έργο για την Αλβανία, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με κάποιες μεγάλες αναλήθειες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, συγχαίρω την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδραση, τόσο σε αυτή την ανεγκέφαλη ομάδα μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, όσο και στους τοπικούς ηγέτες της αστυνομίας της Αυλώνας.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, τονίζοντας πως η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστεί στον Έλληνα τραυματία ιατρική συνδρομή, ενώ ζητούν διαλεύκανση του επεισοδίου.
6: Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
1: Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας τραυματίας μετά από νοσηλεία του σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων βρίσκεται στο σπίτι του.
2: Η ελληνική πρεσβεία κανόνισε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων. Είναι καλά στην υγεία, εγώ έχω επικοινωνήσει μαζί του. Βρίσκεται ασφαλής αυτή την ώρα στην Αθήνα σπίτι του.
1: Οι αλβανικές αρχές άσκησαν ποινικές διώξεις σε βάρος 17 ατόμων, ενώ αύριο το πρωί αναμένονται δηλώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας.
0: Θα έχουμε εξέλιξη σήμερα, θα την περιμένουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να δούμε τι θα απαντήσει, όπως είπε, ο Αλβανός Πρωθυπουργός.

νεκρούς, περισσότεροι από 400 τραυματίες, περισσότεροι από 400 συλλήψεις, αγριότητες σε όλο το μήκος και το φάσμα του Παρισίου. Βέβαια, χτες ήταν διαφορετική ημέρα. Έγινε στο Τροχαντερό, θα λέγαμε, εδώ βλέπετε τις εικόνες που μας έρχεται κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Έγινε ο γύρος του Τριάβου με τους παίχτες της Παρί να φέρνουν το πολυπόθετο τρόπαιο και ήταν όλα λίγος πολύ καλύτερα. Όμως η αστυνομία προχώρησε σε, θα λέγαμε, μια σειρά από προσαγωγές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνουν και δεύτερη μέρα αυτά τα επεισόδια. Ο Νίκος Μπουζέας έχει το ρεπορτάζ.

0: Σκηνές χάος εκτελήθηκαν στο Παρίσι το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Τα σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Παρί και αστυνομικούς είχαν ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, δεκάδες να τραυματιστούν και να γίνουν εκατοντάδες συλλήψεις. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Port Mayo όταν 24χρονος που οδηγούσε μοτοσυκλέτα προσπάθησε να αποφύγει τσιμεντένια εμπόδια στα οποία προσέκρουσε και αργότερα κατέληξε με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της Παρί σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη και την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης. Κατά μήκος των λεωφόρων κοντά στην αψίδα του Θριάμβου πυροδοτήθηκαν φωτοβολίδες, ενώ μικρότερες ομάδες προκάλεσαν βανδαλισμούς και έκαναν πλιάτσικο σε καταστήματα και πυρπόλησαν αυτοκίνητα. Περισσότερα από 20.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στα ηλίσια πεδία με την αστυνομία να προσπαθεί να συγκρατήσει το πλήθος. Οι γραμμές του τραμ του Παρισιού σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. 780 συλλήψεις με περισσότερους από 450 ανθρώπους να τίθενται υποκράτηση και δεκάδες τραυματισμοί αστυνομικών, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά στην πόλη Αζέν στα νοτιοδυτικά, ήταν ο απολογισμός μιας βραδιάς που προοριζόταν για εορτασμούς. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεν έκανε αναφορά στα επεισόδια στην ανάρτησή του μετά τον αγώνα.
1: Ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι. Μπράβο στην Paris Saint-Germain που κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται. Η Γαλλία είναι περήφανη.
0: Αντίθετα, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν έκανε λόγο για καταστάσεις που συμβαίνουν μόνο στη Γαλλία.
2: Μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία.
0: Η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή καθώς αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η παρέλαση της Paris Saint-Germain μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με τη συμμετοχή περίπου 100.000 οπαδών.
3: Τουλάχιστον στο βράδυ ήταν ήρεμα τα πράγματα. Ευτυχώς δεν είχαν δεύτερο γύρο επεισοδίων. Είπαμε με ένα νεκρό. Αυτή η μεγάλη νίκη της Παρί. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε λίγο στα δικά μας γιατί οι περισσότεροι όσοι έχετε ταξιδέψει και κυρίως όσοι βρεθήκατε στα νησιά και πήρατε και το αυτοκίνητο, είχατε χρήματα να δαπανίσετε και να πάρετε το αυτοκίνητο στα νησιά, είδατε τις τιμές πραγματικά να είναι 20 και 30 λεπτά παραπάνω καπέλο σε σχέση με τα αστικά κέντρα της βενζίνης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Να μου πείτε, το νησί είναι μικρότερος γεωγραφικός χώρος, έχει λιγότερες μετακινήσεις όμως για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει να το χαρεί και κυρίως σε μεγάλα νησιά, Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Κέρκυρα, Κρήτη. Σε μεγαλύτερα νησιά που έχει κάποιες αποστάσεις, είδανε οι περισσότεροι να, που δεν βάλανε εδώ να δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα. Το τι φταίει, και έχουμε αυτή την ακρίβεια στα καύσιμα. Το αναλύει πάρα πολύ ωραία στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο Ραφαήλ Κάμπερ.
4: Με δύο ταχύτητες κινείται πλέον η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα. Στην Αττική φαίνεται να μειώνεται με αργούς ρυθμούς, όμως στα νησιά η εικόνα είναι διαφορετική. Με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι μέσα στο καλοκαίρι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2,30 ευρώ το λίτρο.
5: Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτήν την περίοδο είναι οι νησιωτικές περιοχές, όπου ήδη η τιμή είναι πάνω από 2,20 ευρώ το λίτρο. Εκεί θα δούμε την τιμή να είναι στα 2,30 ίσως και περισσότερο.
4: Στην Αττική οι οδηγοί βλέπουν την τιμή της αμόλυβδης λίγο πάνω

0: τα 2 ευρώ. Στην ισιωτική χώρα όμως οι τιμές έχουν ήδη ξεφύγει. Στην Άξο η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στη Μύκονο τα 2 και 24. Και στη Ρόδο τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο.
1: Ας τα να πάνε.
2: Έχεις περιορίσει μετακινήσεις σου.
1: Παιδιά, έβαλε 30 ευρώ χθες και δεν ανέβηκε καθόλου.
3: Θα πάνε και πιο ακριβά τώρα, θα ανεβούνε και από εβδομάδα σε εβδομάδα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον πόλη.
0: Για τους οδηγούς, κάθε γέμισμα γίνεται πλέον σοβαρός υπολογισμός. Πολλοί πολίτες λένε ότι έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις τους. Ενώ αρκετοί επιλέγουν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν το κόστος. Το αυτοκίνητο για αρκετά νοικοκυριά δεν χρησιμοποιείται πια αυθόρμητα, αλλά μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο.
4: Τα παίρνει ό,τι μέσο μπορεί εδώ στην Αθήνα και γενικότερα. Και από εκεί και πέρα κάνει υπομονή. Με μια ελπίδα, μήπως πέσουν οι τιμές.
5: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη.
0: Παρότι η τιμή του αργού πετρελαίου έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν υψηλές. Οι πρατηριούχοι αποδίδουν την εικόνα αυτή στην έλλειψη καυσίμων στην αγορά, αλλά και στο αυξημένο κόστος μεταφοράς, ιδιαίτερα προς τα νησιά.
6: Αν δεν υπάρξει κάποιο θετικό νέο για την έκβαση της εκεχηρίας, είναι προφανές ότι δεν θα δούμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται σύντομα. Κοιτάξτε, είναι απλά μαθηματικά πια. Ο πόλεμος αυτός μας έχει οδηγήσει στην ανεπάρκεια των προϊόντων. Δηλαδή, οι χώρες υπολείπονται από τις χώρες της Ιφιλίου περίπου 10 με 12 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα.
0: Ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
7: Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης και κατ' επέκταση επηρεάζονται οι τιμές και η καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο.
0: Ωστόσο, όσο η βενζίνη παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο τους τελευταίους μήνες, οι οδηγοί συνεχίζουν να μετρούν κάθε διαδρομή.
8: Σήμερα το πετρέλαιο, το Brent μας ενδιαφέρει, κινείται ελαφρώς ανωδικά με μια αύξηση περίπου στο 2%, περίπου στο 2% στα 92 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας. Καλημέρα και καλό μήνα στους συναδέλφους, τον Σπύρο Αλεξανδρή και τη Θεοδώρα Πότα από την Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα, ο Σπύρος από την Αθήνα θα μας δώσει δυστυχώς, Σπύρο, αυτή την τραγική είδηση του θανάτου του πατέρα και του γιου στην Πάτρα. Τι ακριβώς έχει γίνει? Για πες μας λοιπόν, τι μαθαίνουμε, ποια είναι τα νεότερα?
9: Καλημέρα αρχικά, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Δύο άνδρες, πατέρας και γιος, 52 και 17 ετών, κάτω από την γέφυρα της Εθνικής Οδού στην Πάτρα, σε ένα σημείο όπου έχουν συμβεί και στο παρελθόν αρκετά τροχαία και δυστυχήματα, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής. Ο πατέρας και ο γιος ήταν στη μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας, βγήκε για άγνωστο λόγο, για άγνωστη αιτία, εκτός ελέγχου. Και ανετράπη, προσέκουσαν στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Ήταν μια πολύ σφοδρή πρόσκρουση. Ο 17χρονος γιος βρέθηκε ακαριαία νεκρός. Ο 52χρονος πατέρας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Ο πατέρας φέρεται να φορούσε, να είχε πάνω του μια κάμερα, ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί δηλαδή οι στιγμές, οι τελευταίες στιγμές, η στιγμή της πρόσκρουσης. Η τροχιά διερευνά, θα διερευνήσει και αυτό το υλικό για να δει τι ακριβώς συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως και ο πατέρας και ο γιος φέρονται να φορούσαν κανονικά το κράνος τους και να είχαν βγει μία βόλτα.
8: Βλέπουμε τις εικόνες που μας έχουν έρθει από την Πάτρα. Αυτό το οποίο προσπαθούν να δουν οι αρχές είναι αν τους έκλεισε κάποιος ή αν μπήκανε με τόσα πολλά χιλιόμετρα, που νομίζω αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει όταν κάποιος πατέρας έχει το γιο του πάνω, να κάνει επίδειξη με τη μηχανή σε εκείνο το σημείο για να μπει στη στροφή και να δείξει ότι κοίταξε να δεις, μπαίνει και η μηχανή. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά θα διελευκανθούν, Σπύρο, όταν και εφόσον η τροχιά καταλήξει στο βασικό συμπέρασμα και αν υπάρχει όντως το βιντεοληπτικό υλικό πάνω από την κάμερα που είχε ο πατέρας στο κράνος. Τραγωδία και μεγάλος πόνος για την Πάτρα. Τώρα πάμε για μια ομάδα ανηλίκων που ξυλοκόπησαν στο Θησίο μια 20χρονη για να της κλέψουν το κινητό. Πώς έχει το περιστατικό, Σπύρο?
9: Και δεν είναι πρώτη φορά που σκορπά τον τρόμο αυτή η άγρια συμμορία ανηλίκων. Παιδιών 14 έως 16 ετών, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, επιτέθηκαν σε μία 20χρονη κοπέλα κοντά στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό, στο Θησίο, το Σάββατο το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής. Την χτύπησαν με γροθιές στο κεφάλι και στην κοιλιά, της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της άμεσης δράσης, έγιναν αναζητήσεις και εντοπίστηκαν στην Ιερά Οδό. Μάλιστα, τα δύο αγόρια είναι γνώριμοι των αρχών, πολύ πρόσφατα μάλιστα, πριν από 10 ημέρες, τους είχαν συλλάβει ξανά, είχαν αφαιθεί βεβαίως ελεύθεροι. Τότε είχαν ληστέψει έναν υπάλληλο σε πρατήριο στο Παγκράτη. Τον είχαν απειλήσει μάλιστα με μαχαίρι και του είχαν αφαιρέσει τόσο τις εισπράξεις όσο και το κινητό τηλέφωνο. Φαίνεται λοιπόν πως η παραβατικότητα των ανηλίκων ακμάζει και τα παραβατικά αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να προληθούν από το να επαναληθούν. Μπαίνουν δηλαδή μέσα, δεν υπάρχει κάποια προφυλάκηση, κάποια περιοριστικά μέτρα, ξαναβγαίνουν έξω, ξαναβρίσκουν τα ίδια άτομα με τα οποία είχαν διαπράξει τις επιθέσεις και τα ξανακάνουν.
8: Και εδώ είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δεν υπάρχει κοινωνική εποπτεία αμέσως μετά για τον ανήλικο, αλλά και για την οικογένεια, γιατί τώρα όλα ξεκινούν από την οικογένεια, μην γελιόμαστε, έτσι. Να μπορέσει να μπει σε μια εποπτεία με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, γιατί κάνει αυτές τις πράξεις, γιατί είναι παραβατικός. Σπύρο, θα το πούμε και αργότερα στο ρεπορτάζ. Μείνε μαζί μας, να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Θεοδώρα Πότα. Θεοδώρα, ακούσαμε την είδηση χθες με τον τύπο που κυκλοφορούσε με το αλυσοπρίον, ευτυχώς το είχε κλειστό, το συνέλαβε αστυνομία. Τελικά, τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτόν?
10: Καλημέρα και καλό μήνα από την Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε χτες έξω από σπίτι στην περιοχή του Δρυμού, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας βρέθηκε έξω από την οικία μέσα στην οποία βρισκόταν μία μητέρα με το παιδί της και φαίνεται ότι εκτόξευε απειλές κρατώντας στα χέρια του ένα αλυσοπρίον. Ευτυχώς, όπως είπες Νίκο, δεν το είχε θέσει σε λειτουργία. Ωστόσο, αναστατώθηκαν ιδιαιτέρως βεβαίως και η μητέρα και το παιδί, αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την άμεση δράση. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος προσήχθη, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Περιμένουμε να δούμε. Ναι. Τι ακριβώς συνέβη, για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος άνδρας βρέθηκε εκεί. Πιθανώς να έχουμε νεότερα εντός της ημέρας σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση. Πάντως δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Το ευτυχές είναι αυτό.
8: Ναι, και αυτό θα πρέπει
10: και
8: να μπει.
10: Στην κατοχή του, να συμπληρώσω, ναι. Ότι βρέθηκε και ένα μαχαίρι το οποίο είχε πάνω.
8: Και αυτό πρέπει να μπει σε εποπτεία. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί με αλυσοπρίωνο και να απειλεί θεούς και δαίμονες. Τώρα, για ένα παιδί 4,5 ετών το οποίο βρέθηκε να περιφέρεται. Για πες μας την εξέλιξη.
10: Είχαμε και πάλι μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή των Σικιών, όταν εντοπίστηκε ένα ανήλικο, ένα μικρό παιδάκι 4,5 ετών, να περιφέρεται μόνο του. Βρέθηκε σε ένα πεζοδρόμιο στην περιοχή των Σικιών. Φαίνεται ότι διέφυγε από το σπίτι στο οποίο διαμένει, στην ίδια περιοχή. Εντοπίστηκε σώο, ευτυχώς, έπειτα από αναζητήσεις που έγιναν και από την αστυνομία. Συνελήφθησαν οι δύο γονείς του, αλβανικής καταγωγής, 41 και 39 ετών. Των ιδίων, οι οποίοι οδηγούνται πλέον αρμοδίως.
8: Μια παραμέληξη ανηλίκου και θα μάθουμε λοιπόν και τι ακριβώς θα πούνε. Τώρα, πάμε στο Δερβαίνη. Εκεί ένας οδηγός έκοψε ανάποδα. Για πες μας.
10: Πολύ επικίνδυνο, πραγματικά πολύ επικίνδυνο χθες το απόγευμα. Ουπα. Και ενώ υπήρχε κίνηση στο σημείο, μιλάμε για την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας και ενώ βρισκόταν στο ρεύμα που οδηγεί προς Καβάλα, εκείνος πήγαινε ανάποδα. Πήγαινε δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, εκεί κοντά στο ύψος του Τιτάν. Σαφώς και υπήρξε αναστάτωση, οδηγοί του κόρναραν, του έκαναν διάφορα σήματα. Το ευτυχές είναι ότι δεν αναφέρθηκε κάποιο τροχαίο εξαιτίας αυτής της πολύ επικίνδυνης, ξαναλέω, οδηγικής συμπεριφοράς του συγκεκριμένου.
8: Τον πιάσανε, αυτό. Ξέρουμε αν τον πιάσανε. Αυτός είναι επικίνδυνος τώρα εδώ πέρα, δεν πρέπει να ξαναδώσει τις τάσεις.
10: Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Ναι.
8: Και πάμε και στη Χαλκιδική που είχαμε συλλήψεις για
10: πιθανώς
8: να...
10: Πιθανώς ναι. Πάντως...
8: Ναι.
10: Πιθανώς ναι, πάντως υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση και είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε αρκετά συχνά σε δρόμους, τόσο στον αστικό ιστό, όσο και στο εθνικό δίκτυο.
8: Και πάμε και στη Χαλκιδική που είχαμε δύο συλλήψεις για ναρκωτικά. Είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν στους τουριστικούς προορισμούς στα Παλικάρια. Για να σας ακούσουμε.
10: Συνελήφθησαν δύο άνδρες από αστυνομικούς στην περιοχή της Χαλκιδικής για κατοχή αλλά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Έγινε έλεγχος, βρέθηκε στην κατοχή του ενός ποσότητα κοκαίνης βάρους άνω των 6 γραμμαρίων. Έπειτα έγινε έλεγχος και στο σπίτι στο οποίο διαμένουν οι δύο άνδρες και εκεί εντοπίστηκαν περισσότερα από 47 γραμμάρια κοκαίνης. Κατασχέθηκε και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας αλλά και ένα αυτοκίνητο το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν ως μέσο διακίνησης των εν λόγω ουσιών και οι δύο πλέον είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα στην Άλφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Πάμε τώρα στα πολιτικά μας. Πολιτικά τα οποία έχουν γίνει μήλος μετά και την έλευση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έρχεται να δώσει τις προγραμματικές θέσεις μπροστά προκειμένου να καταφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης να ξαναγυρίσει στις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Η δεύτερη και η τρίτη θέση παίζονται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς. Έρχεται από την άλλη πλευρά η κυρία Καριστιανού και κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι έκλεψε τις δικές της προγραμματικές θέσεις. Κυρία Καριστιανού, η οποία βρέθηκε να συντρώγει, θα τα πούμε αργότερα, με Νίκος Βέρκο και Γιάννη Παπαδράκη και Γιάννη Παπαγιάννη σε λίγο στα πολιτικά μας για να δούμε το πόσο ακριβώς καταστρώνει τη δική της στρατηγική. Από την άλλη έρχεται ο κύριος Δούκας και λέει ότι εμείς μετεκλογικά θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της αρχηγίας ποιος θα πάει μπροστά. Όλος αυτός ο μήλος και εν μέσω δημοσκοπήσεων οι οποίες θα καταφτάσουν αυτήν την εβδομάδα σήμερα. Μην ξεχνάμε, 7 ώρα το απόγευμα εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 θα δούμε το πώς ακριβώς καταγράφεται η τάση. Τζέννη Κρουσταλακή, εδώ και το ρεπορτάζ.
11: Εν αναμονή των νέων δημοσκοπήσεων που θα αποτυπώσουν τις τελευταίες πολιτικές τάσεις, ο χώρος της κεντροαριστεράς βρίσκεται σε αναβρασμό. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να διαφοροποιηθεί επενδύοντας στο χαρτί της προγραμματικής αντιπολίτευσης με στόχο να ενισχύσει το προφίλ κυβερνησιμότητάς του και να πείσει ότι αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω νέας ανάρτησης, επικεντρώθηκε αυτή τη φορά στο ζήτημα της ανακύκλωσης, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μπίζνα για λίγους.
12: Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια μπίζνα για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.
11: Στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί ανησυχία για τις προηγούμενες φυγμομετρήσεις, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικές απώλειες, χαρακτηρίζοντας ως προσωρινή τη μεταβολή των δημοσκοπικών συσχετισμών.
13: Είναι λογικό να δημιουργούν συνθήκες μιας επαναδιάταξης προσωρινής του δημοσκοπικού σκηνικού. Mm-hmm. Το βλέπουμε πάντα. Έχουμε δει κόμματα που ιδρύθηκαν, πήγαν στο 15, στο 20 και δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές.
11: Σε καζάνι που βράζει έχει μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εν αναμονή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στις 6 Ιουνίου, στη Κουμουνδούρου επικρατεί έντονη αναστάτωση για το τι μελιγενέστε, μιας και τα σενάρια για αποχωρήσεις τελεχών συνεχώς φουντώνουν.
14: Το άλλο Σάββατο, το μόνο που μπορούμε να διατυπώσουμε είναι ότι παραμένουμε ενεργοί στην πρότασή μας για την έστω και την τελευταία στιγμή αντίληψη πόσο σημαντικό είναι να ενωθούμε όλοι μαζί για να αλλάξει η ζωή του κόσμου.
11: Σε αποσύνθεση βρίσκεται η Νέα Αριστερά, καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένονται μαζικές αποχωρήσεις τελεχών. Θεωρείται δεδομένο ότι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζέιμπεκ βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός. Μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις, το κόμμα δεν θα διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς θα παραμείνουν μόλις 4 βουλευτές. Πρόκειται για την Πέτη Πέρκα, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τη Σία Αναγνωστοπούλου και τον Θοδωρή Δρίτσα.
7: Η όποια συμπόρευση της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την Ελλάς νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική.
11: Την ίδια ώρα η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι έκλεψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της.
15: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία.
11: Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία για να έρθει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η κάθαρση.
8: Έτσι, έτσι, πραγματικά έτσι. Μείνετε επί της οθόνης. Είπαμε, θα έχει μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές 8 μήνες από τώρα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Έτσι θα κάτσουμε και θα το απολαύσουμε. Λοιπόν, άλλοι εργάζονται κανονικά. Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ. Κάποιοι άλλοι είναι στις παραλίες. Παραλίες κυριολεκτικά βούλιαξαν χθες και προχθές. Και σήμερα θα έχει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Κάποιοι εκμεταλλεύονται την αργία και πολύ καλά κάνουν. Νέοι, νέες, μεγαλύτερες ηλικίες, μέσες ηλικίες που έχουν τα ρεπό τους. Η θερμοκρασία βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Επί της ουσίας δοκίμασαν να βρεθούν στο υγρό στοιχείο. Θέλω να σας πω ότι περισσότεροι λένε ότι θα λες ακόμα είναι κρύες. Είναι ακόμα κρύες. Τώρα, υπάρχουν και τα τσουχτερά, θα λέγαμε, εισιτήρια για να μπει σε μια παραλία. Όλα αυτά τα οποία βλέπετε και τις εικόνες αυτές, τα έχει συγκεντρώσει το ρεπορτάζ Χριστίνα Αγγίκα.

0: Η θερμοκρασία αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου και οι Αθηναίοι γέμισαν τις παραλίες.
1: Καλό καλοκαίρι!
2: Εντάξει, δεν μπορούσαμε να πάμε πιο μακριά. Αφού μείναμε εδώ, αποφασίσαμε να κάνουμε το μπανάκι μας.
3: Έχει πολύ ζέστη σήμερα.
4: Είδες να κάνεις μπανάκι, να παίξεις.
3: Ναι, κάναμε ήδη.
0: Οι παραλίες της Αττικής γέμισαν από το πρωί με λουόμενους που, αν και δεν κατάφεραν να αποδράσουν για το τριήμερο, μπόρεσαν ωστόσο να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα.
3: Ήρθαμε τους γονείς στην παραλία, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχω σκάσει. Έκανα βουτιά, είναι πολύ ωραία τα νερά. Ήρθαμε τώρα για το τριήμερο.
5: Πανάκι, ηλιοθεραπεία, ξεκούραση, όλα.
0: Κάποιοι προτίμησαν τις οργανωμένες και κάποιοι τις ελεύθερες παραλίες, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα: πετσέτες, ομπρέλες και ψυγιάκια.
4: Οι Αθηναίοι εκμεταλλεύτηκαν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες επέλεξαν να έρθουν για μια βουτιά στη θάλασσα. Μαζί με φίλους και οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, όπως μας αναφέρουν, προτιμούν να πλώσουν μια πετσέτα στην άμμο παρά να χρεωθούν μια ξαπλώστρα, η οποία, όπως λένε, είναι πάρα πολύ ακριβή.
6: Τιμή είναι απαράδεκτη. 10 είχε μέχρι πριν, 10-15 μέχρι πριν ένα μήνα.
7: 50 ευρώ ξαπλώστρα, οι δύο ξαπλώστρες. Πανάκριβα.
0: Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες είναι και φέτος τσουχτερές. Ενδεικτικά για μια θέση στον ήλιο στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, το κόστος του σετ, ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες κυμαίνεται από 15 έως 90 ευρώ τις καθημερινές και από 20 έως 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
8: Γλυκός ο ήλιος, γλυκό το νερό, δροσιζόμαστε, το έχουμε ανάγκη.
9: Μια μέρα πριν το καλοκαίρι και η παραλία έχει γεμίσει από Έλληνες και ξένους. Είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουν έρθει όλοι για να κάνουν το μπάνιο τους.
0: Παρά τις τσιμπημένες τιμές, η διάθεση των πολιτών δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Οι παραλίες γέμισαν ασφυκτικά, με τον κόσμο να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, αποδεικνύοντας πως το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε.
10: Και όσοι δεν θέλουν παραλία, εμείς θα προτείνουμε Κολίνες Sound Festival. Ένα εξαιρετικό τετραήμερο στο υπέροχο πανάρκαδικό τοπίο, το οποίο έχει εκτός από εξαιρετικές μουσικές παραστάσεις από φοβερούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής και μια σειρά από δράσεις για μικρούς, μεγάλους και βεβαίως όλο αυτό το στοιχείο που συνδέει τους εκδρομείς που βρίσκονται εκεί με την φύση. Κολίνες Αρκαδίας λοιπόν, Κολίνες Sound Festival. Σήμερα θα έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Θα βρεθούν στην σκηνή απόψε. Ενώ χθες η Ματούλα Ζαμάνη πραγματικά κέρδισε το κοινό. Το ρεπορτάζ η Μαρίζα Λεναρδάτου.
0: Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες με φόντο το μαγευτικό αρκαδικό τοπίο. Οικογένειες και παρέες για 4 ημέρες ζουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και επαφής με τη φύση, απολαμβάνοντας την ηρεμία κάτω από τη σκιά των δέντρων.
11: Πολύ ωραία είναι και στο δάσος που σταματήσαμε πριν, ήταν πολύ ωραία. Και η φύση και η χυμπιδροσιά.
12: Είναι το μέρος καταπληκτικό. Η φύση είναι τρομερή, μας έχει κάνει και καλό καιρό. Είναι τέλειο.
0: Οι μικρότεροι επισκέπτες άφησαν ελεύθερη τη φαντασία τους μέσα από ζωγραφική και χειροτεχνίες με υλικά της φύσης, ενώ οι μεγαλύτεροι δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε εργαστήρια κεραμικής και μεταξωτυπίας. Για όλους η συμμετοχή στο κορυφαίο φεστιβάλ στις Κολίνες Αρκαδίας ήταν μια ευκαιρία να αφήσουν πίσω, έστω και για λίγο, το γρήγορο ρυθμό της πόλης και τη φασαρία.
13: Μ' αρέσει που πηγαίνουμε με τροχόσπιτο, που είμαστε όλοι μαζί έξω.
14: Η Αρκαδία και ο Δήμας Τρίπολης είναι για όλους και για όλα. Είναι ένας παράδεισος, το βλέπετε και μόνοι σας, οι Κολίνες είναι ένα υπέροχο χωριό.
0: Λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία της τρίτης ημέρας συναυλιών, μικρή και μεγάλη, έδωσαν ραντεβού στο γραφικό κουρείο του χωριού, που μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης και προετοιμασίας για τη μεγάλη βραδιά.
15: Κολίνες Sound Festival, στο πανέμορφο χωριό Κολίνες, το παλαιότερο κουρείο του χωριού συγκεκριμένα. Και έχει γίνει χαμός, πραγματικά δεν έχουν αφήσει ραντεβού, έχουν μπει και σφήνα. Είναι πάρα πολύ όμορφη δράση. Τι να πω, είναι σίγουρα κάτι πρωτότυπο, δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί.
0: Το κοινό αποθέωσε την εκρηκτική και αυθεντική Ματούλα Ζαμάνη. Με την αστήρευτη ενέργειά της παρέσυρε εκατοντάδες θεατές που έγιναν μια μεγάλη παρέα κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αρκαδίας. Με τη θεατρικότητα, την αμεσότητα και τη σκηνική της παρουσία, η Νίνα Μαζάνη κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου και χάρισε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.
1: Μικρή και μεγάλη, οικογένειες με παιδάκια, βαρές, νέων, αντάμωσαν όλοι για ακόμα μια ημέρα στο πρώτο Κολίνες Sound Festival. Η μουσική πολύ καλή, καλύτερη, ακόμα καλύτερη. Ελπίζω να το καθιερώσω. Είναι υπέροχα, είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται και έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ οργανωμένα, είναι πολύ ωραία.
0: Ο Μαραθώνιος Μουσικής, Τέχνης και Πολιτιστικών Δράσεων στο Κολίνες Sound Festival συνεχίζεται αδιάκοπα, με τους επισκέπτες να ζουν μοναδικές εμπειρίες στην καρδιά της Αρκαδίας.
10: Τι ωραία, βάλτε μουσικές τώρα από κάτω, τι ωραία που περνάνε πάνω στις κολίνες. Εξαιρετικό, μακάρι να είχαμε και εμείς το τετραήμερο να βρισκόμαστε έστω για λίγο για μέσα να βγει. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά από το λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Κοιτάξτε τι ωραίο ξημέρωμα μας κάνει. Ετοιμάζονται να φύγουν τα παροναξιώτικα, τα κυκλαδίτικα, ούτως ώστε φεύγουν και κάποιοι σήμερα, θέλω να σα πω. Πού βρήκανε την άδεια? Λοιπόν, κάποιοι έχουν βάλει άδεια, θα φύγουν σε πολύ λίγο, θα αναχωρήσουν για την παροναξία και τις Κυκλάδες, ούτως ώστε να πάρουν τον κόσμο το απόγευμα και να επιστρέψουν σιγά σιγά. Υπομονή, τώρα δεν είναι το κριτικό από ό,τι βλέπετε πίσω, κάνει τα πίσω, έτσι, για να δέσει στο λιμάνι και να αποβιβάσει όσους έχουν ξεκινήσει από χθες. Βλέπετε πόσο αργά πηγαίνουν οι μινωικές για να μπορέσουν να δέσουν πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να δέσει, όλοι οι υπόλοιποι είναι σε αναμονή. Δεν φεύγει, δεν μπαίνει κανένας. Αυτή την πολύ ωραία εικόνα από το Πειραιά. Σε αναμονή είμαστε κι εμείς. Πάμε να πούμε και πάλι. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό καλοκαίρι και ό,τι καλύτερο για την εβδομάδα και για το μήνα που μας έρχεται. Πάμε.
16: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
17: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
18: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
19: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
20: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
21: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
22: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
23: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
24: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
25: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
26: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
27: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
28: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
7: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
8: It's online, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
9: My mind has been set free.
10: What is this?
11: It's evolution.
12: This isn't evolution. It's an abomination.
13: What the hell's happening?
14: Stop it!
15: I don't understand. This is the future.
16: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
17: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας, τους ακτοπλώους μας σε αυτή την περίοδο που να ανοίξει κυριολεκτικά οι δουλειές τους, να εξυπηρετούν Έλληνες και ξένους που θέλουν να φτάσουν στην νησιωτική μας Ελλάδα, να περάσουν όμορφα αυτές τις στιγμές και σε όλους τους καπεταναίους και τα πληρώματα τα οποία κάνουν τα πάντα για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι. Και βεβαίως τις εταιρείες που υποστηρίζουν πάρα πολύ, εργάζονται από ξηρά για να μπορούν να πηγαίνουν τα πλοία. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Της Αγίας Τριάδας σήμερα, το Αγίου Πνεύματος. Εμείς θέλω να σας πω στην Αργυρούπολη. Έχουμε πανηγύρι στην Αγία Τριάδα της Αργυρούπολης και πάρα πολύ κόσμο. Πάμε σε μια είδηση τελευταία στιγμή. Σπύρος Αλεξανδρής, ξανά μαζί μας. Σπύρο, τι ακριβώς έχει συμβεί, τι μαθαίνουμε, για πες μας.
1: Νίκο, είχαμε μια διάρρηξη, η οποία σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στην περιοχή του Βοτανικού, επί της Σπύρου Πάτσης, σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Οι δράστες, οι οποίοι για την ώρα παραμένουν άγνωστοι, μπήκαν από αυτό εδώ το σημείο, έσπασαν τον ιαλοπίνακα με μια βαριά πέτρα, την πέταξαν μέσα, έσπασε το τζάμι, πήραν από την βιτρίνα κάποια ηχεία που υπήρχαν, στη συνέχεια μπήκαν από εδώ κάτω, πέρασαν μέσα στο κατάστημα και πήραν κάποια μια τσάντα με εργαλεία, αλλά και τις εισπράξεις από το ταμείο. Στη συνέχεια διέφυγαν, έγιναν καπνός, κατά πάσα πιθανότητα έφυγαν πεζοί. Τώρα, ο ιδιοκτήτης ειδοποιήθηκε από τον συναγερμό που χτύπησε, κάλεσε την αστυνομία, ξεκίνησαν αναζητήσεις από την άμεση δράση και αυτήν την ώρα έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο για να λάβουν κατάθεση από τον ιδιοκτήτη, ερχόμενοι εδώ, φέρονται να εντόπισαν τους δράστες. Ο ένας αστυνομικός να είδε τον έναν από τους δράστες να είχαν τα ηχεία στα χέρια σε κοντινή περιοχή. Γι' αυτό μάλιστα σταμάτησαν τη διαδικασία εδώ πέρα με την κατάθεση, έφυγαν σφαίρα και τους ψάχνουν στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ πιθανό να τους εντοπίσουν στα επόμενα λεπτά και να τους συλλάβουν με τα κλοπημαία πάνω στα πράσα. Που λέμε, ο ιδιοκτήτης έχει έρθει φυσικά εδώ, θα εξεταστεί και το βιντεοληπτικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας που υπάρχει. Είναι κρίσιμο το γεγονός ότι δεν λειτουργούσε το ρολό ασφαλείας, ήταν πάνω, ήταν ανεβασμένο, δεν ήταν κατεβασμένο και μπόρεσαν οι δράστες, είχαν βάλει στο μάτι φαίνεται αυτό το κατάστημα, μπήκαν, έκαναν τη δουλειά τους αστραπιαία και εξαφανίστηκαν. Και σε άλλα καταστήματα μας έλεγε νωρίτερα ο ιδιοκτήτης ότι έχουν επιχειρήσει να μπουν ή έχουν μπει το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια συμμορία που λειτουργεί εδώ, που δρά εδώ στην ευρύτερη περιοχή.
0: Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή επιχείρηση καταδίωξης στις περιοχές της Σπύρου Πάτση και του Βοτανικού, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο γειτονικός χώρος, Σπύρο. Διόρθωσέ με από την ελληνική αστυνομία που φέρεται να εντόπισε τον έναν από τους δράστες. Το βιντεοληπτικό υλικό μας λες ότι είναι στα χέρια πλέον της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα η ζημιά που κάνανε σε αυτόν τον άνθρωπο και η αναστάτωση είναι μεγαλύτερη. Τώρα πρέπει να βρει, να αλλάξει τα τζάμια του, να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει το κατάστημά του. Και πραγματικά τι να του πει τώρα του άνθρωπου.
1: Και μέρα που δεν θα βρει κάποιον τζαμά για τα τζάμια.
0: Και δεν θα βρει και κάποιον τζαμά τώρα, ναι. Για να, πολύ δύσκολο θα μπορέσει να έρθει κάποιος. Θα πρέπει να μείνει τώρα αυτός ο άνθρωπος, όλη η αναστάτωση αυτή που του έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, Σπύρο, ό,τι νεότερο μάθεις θα διακόψεις και θα μας το πεις. Καταδίωξη λοιπόν σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τη Στέβη. Στέβη, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Τι ωραίο, Λίλα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Όλα τα καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Όλα
0: τα καλά,
2: Στέβη. Όλα.
0: Τι ωραίο, Λίλα. Είσαι φουλ του Λίλα σήμερα.
2: Είμαι φουλ. Λίλα Παντελονάκη, λίγο πιο σκούρο από πάνω. Μου πάει μόνη μου. Μου πάει, όχι, μου
0: δεν είναι καθρεφτική κάμερα, γιατί σε βλέπω και
2: τρώω. Ναι, όχι, λίγο. Συγγνώμη.
0: Όχι, ελεύθερα δεν είναι. Μην το. Όλες οι γυναίκες.
2: Ενθουσιάστηκα λιγάκι με το μόνο.
0: Κοιτάξου ελεύθερα, μη στεναχωριέσαι τώρα. Δεν είσαι εκεί πέρα
2: από. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Λοιπόν. Έλα, σε ακούσουμε. Πάμε.
2: Εντάξει.
0: Από πού ξεκινάμε?
2: Και από το δικό μου το αστέρι, με το μόβι σήμερα. Θα πάμε με τον Αντετοκούμπο. Εντάξει, παιδιά, ο τύπος δεν υπάρχει.
0: Τι έκανε ο.
2: Γιατί και αυτός φόρεσε μόβ.
0: Ο Γιάννης.
2: Και αυτός φόρεσε μόβ με τον 34X στην πλάτη. Να ορίστε και παίζει ποδόσφαιρο.
0: Κάνεις πλάκα
2: και
0: τώρα.
2: Και δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν υπάρχει. Τι τρίπλες έκανε. Τι κεφαλιά έκανε. Τι προσποίησεις.
0: Κάνεις πλάκα μεγάλη τώρα.
2: Όχι.
0: Με ποιον παίζει.
2: Ήταν στο περιθώριο τώρα του Champions League.
0: Παιδιά, δεν είναι το βαλέ.
2: Το βαλέ. Μετά θα το δεις με κεφαλιά θα σκοράρει. Νάτος.
0: Εντάξει, με κεφαλιά είναι λίγο εύκολο.
2: Εντάξει,
0: γιατί εκεί πέρα στα 2-15 που βρίσκεται στα 2. Δεν χρειάζεται πολύ να πηδήξει. Κοίτα εδώ τι κάνει ο Τοκούμπο, παιδιά, με την μπάλα. Κοίτα εδώ, κοφτή τρίπλα.
2: Και εδώ πηγαίνει ο τερματοφύλακας εδώ πέρα.
0: Παιδιά, μήπως κάνει λάθος το επάγγελμα του Τοκούμπο. Μήπως πρέπει να τον δούνε σοβαρά οι σκάουτερ, οι μάνατζερ. Το μάξι κανένα βήμα και έχει πέρασει
2: και
0: πέντε,
2: πάει,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Κοφτή τρίμπλα. Πώς κάνουνε. Σέντρα.
2: Είναι
0: φαινόμενο ο άνθρωπος.
3: Πάλι
0: καλά που του έβαλε τον ποδαράκι του πια, αλλά δεν είναι εύκολος ο αντιπάλος.
2: Κοίταξε πώς πάει να πάρει μπάλα μια κίνηση.
0: Παιδιά, δεν είναι...
2: Νάτος. Αχ, ήταν καλός ο θεματοφύλακας. Αλλιώς θα είχε βάλει δε... Νάτος.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει.
2: Καρφωτή κεφαλιά έδωσε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Όχι με το ύψος
0: του. Τον έβλεπα στο Champions League που έδωσε το βραβείο στον καλύτερο παίχτη. Τον κοιτούσε κάπως έτσι. Από γόνη ήταν έτσι τον έβλεπε. Και κοίταξε εδώ τι κάνει. Το έχει και με την μπάλα. Μπράβο, Γιάννη. Νομίζω.
2: Μήπως να κοιτάξουμε λίγα εκεί.
0: Μήπως να το ξαναδείς. Το NBA καλό ήταν.
2: Σε NBA να πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, για πάμε.
2: Μπράβο, Γιάννη. Συνέχισε έτσι. Λοιπόν, μόνη μου. Α, θέλω να σε πάω τώρα στην Κροατία, όπου κοίταξε να δεις, γίνει viral αυτό το βιντεάκι, όπου ο καπετάνιος, κοίτα, οδηγάει το σκάφος με το πόδι του.
0: Δίνει κιόλας, δίνει και ταχύτητα, έχει ανέβει πάνω.
2: Βλέπει
0: παίζει με το τιμονάκι δεξιά-αριστερά. Πολύ δυνατός είσαι, φίλε, πολύ δυνατός. Το πότε θα γλιστρήσεις, θα σου φύγει και θα πάει να σου τουκάρεις πουθενά. Έτσι, εγώ και εγώ δεν θα έμπαινα σε αυτόν, έτσι. Δεν νομίζω ότι λέγανε ένα κοπούλι, κοίταξε τον τι κάνει. Δεν είναι σοβαρό. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Έχουμε μάθει όσοι είμαστε
2: καπετάνιοι,
0: στα κύκλο, να έχουμε τα χεράκια μας πάνω στο τιμονάκι. Έτσι. Τώρα κοίταξε να δεις, είναι και δύο μέτρα το παλικάρι, έχει σηκωθεί πάνω.
2: Είναι ψηλός, φαίνεται.
0: Είναι ψηλός. Τώρα το νου σας, έτσι, όσοι βρεθείτε Κροατία
2: στο
0: και τον
2: νησί,
0: δείτε να κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Κοίτα.
0: Βάζει λίγο πρόσωπο, στρέφει αριστερά με τον ποδαράκι.
2: Από δεξιοτέχνης θα πω εγώ.
0: Μπορεί να του φύγει λίγο, τι δεξιοτέχνης.
2: Εντάξει, θα του φύγει τώρα με πολύ χαμηλή ταχύτητα πηγαίνει. Δεν ξέρω, δεν έχω οδηγήσει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο επικίνδυνο, αν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, πάει να δέσει τώρα αυτός. Και νομίζει ότι προσπαθεί να δει καλύτερα, ας πούμε, είναι ψηλά.
2: Αλλά είχαν εντυπωσιαστεί οι επιβάτες μέσα στο σκαφάκι.
0: Το σταυρό τους να κάνουν οι επιβάτες. Πάμε στο μετρό.
2: Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Έχει τοποθετηθεί πιάνο στο σταθμό, στο Σύνταγμα, στο μετρό. Και κάθονται όσοι περνάνε και ξέρουν να παίζουν και παίζουν πιάνο. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, είναι απίστευτο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα μες στην καθημερινότητα να τρέχεις, να πηγαίνεις από εδώ, από εκεί, να προλάβεις τις δουλειές σου και να ακούς αυτή την ωραία μελωδία. Δεν είναι καταπληκτικό. Θέλετε να ακούσουμε λιγάκι, να
0: το πάμε.

0: διακόπτουμε πάρα πολύ ώρα να σχολιάσουμε μετά. Θεοδώρα Πότα, εκτάκτος στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Θεοδώρα.
1: Καλημέρα και πάλι, Νίκο. Βρισκόμαστε στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, εδώ όπου πριν από λίγη ώρα ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, όπως βλέπεις, στη μέση του οδοστρώματος. Νομίζω ότι η εικόνα μιλά από μόνη της. Πραγματικά έχει αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο εξ ολοκλήρου. Βλέπεις τα προσωπικά αντικείμενα του οδηγού έχουν βρεθεί ανάποδα, έχουν βρεθεί στον ουρανό επί της ουσίας του οχήματος. Αυτή την ώρα έχει έρθει και η οδική προκειμένου να πάρει το όχημα από εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τον οδηγό, πληροφορούμαστε ότι διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως μας αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν είναι κρίσιμη, δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Μένει να το επιβεβαιώσουμε βεβαίως αυτό στη διάρκεια της ημέρας. Βλέπεις, εδώ έχει έρθει και η αστυνομία,
0: Θεοδώρα,
1: που έχει διακόψει αυτή την ώρα την πληροφορία. Ενώ το όχημα πριν αναποδογυρίσει, θα πρέπει να σου δείξω εδώ πώς έχουν τα πράγματα με τη βοήθεια του Διογέννη Μουραντίδη. Προσέκρουσε πριν αναποδογυρίσει επάνω σε δύο, όπως βλέπεις, σταθμευμένα οχήματα. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που μεταδίδουμε. Βλέπεις εδώ το πόρτ μπαγκάζ του ενός αυτοκινήτου. Η πίσω πλευρά του έχει διαλυθεί, όπως και του δεύτερου οχήματος. Βλέπεις εδώ, έχει όλο στραπατσαριστεί.
0: Πήγαινε με πολλά.
1: Τα τζάμια κάτω.
0: Πήγαινε με πάρα πολλά. Δεν το συζητάμε για να κάνει αυτήν εδώ τη ζημιά. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ακόμα και με τα πολλά που πήγαινε, πώς κατάφερε και γύρισε. Πώς το γύρισε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, τώρα προσπαθούν, κοιτάξτε εδώ, προσπαθούν από την οδική βοήθεια να το επαναφέρουν το αυτοκίνητο. Να το δούμε ζωντανά τώρα στην κάμερά μας.
1: Έτσι πριν ώστε να λίγο καταφέρουν να το μεταφέρουν.
0: Σωστά.
1: Επάνω στο όχημα και να το πάρουν από το δρόμο για να δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία. Μιλάμε για την οδό Μοναστηρίου, είναι ένας κεντρικότατος δρόμος της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να σου πω. Και αυτή την ώρα, όπως βλέπεις, έχει διακοπεί η κυκλοφορία.
0: Βλέπουμε τους άντρες της τροχέας εκεί, οι οποίοι καταγράφουν το συμβάν και προσπαθούν να καταλάβουν το τι ακριβώς έχει γίνει. Σου λέω, πρέπει να πήγαινε με πάρα πολλά ο συγκεκριμένος οδηγός για να κάνει αυτές τις ζημιές στα δύο αυτοκίνητα δεξιά. Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς του γύρισε, δηλαδή πώς κατάφερε να του γύρισει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος της οδικής ασφάλειας δένει το αυτοκίνητο, θα το δείτε να το γυρίζει σιγά σιγά και σταδιακά, ούτως ώστε να το φορτώσει. Νομίζουμε ότι είναι καλά ο άνθρωπος από ό,τι μας είπε, αυτό είναι το βασικό, ότι εκτός από ζημιές που θα τα βρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, δεν έχουμε κάποιον τραυματισμό. Αλλά πώς το κατάφερε όλο αυτό, κοιτάξτε, δεν είμαι οι μάντες τώρα.
1: Είναι απορίας άξιο, πραγματικά είναι απορίας άξιο, με τι σφοδρότητα έπεσε το όχημα αρχικά πάνω στα δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στη δεξιά πλευρά του δρόμου και αφετέρου βρέθηκε έτσι αναποδογυρισμένο κατά αυτόν τον τρόπο στη μέση του οδοστρώματος στην οδό Μοναστηρίου, Νίκο.
0: Σε κεντρικότατο σημείο της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πήγαινε δυστυχώς με πολλά.
2: Για να κάνει τώρα, τις ζημιές στα αυτοκίνητα.
0: Για να κάνει αυτή τη ζημιά και να γυρίσει. Πώς γύρισε, πώς το κατάφερε και το γύρισε αυτό. Γιατί συνήθως, αν πέφτεις πάνω και μένεις εκεί, δεν φεύγεις παρακάτω. Τώρα, κοιτάξτε, οι άνθρωποι της οδικής ασφάλειας θα προσπαθήσουν να μην κάνουν. Δεν γυρνάει χωρίς να γίνει άλλη ζημιά. Το δέσαν από τους τροχούς και σιγά σιγά θα το τραβήξουν προκειμένου να το επαναφέρουν για να μπορέσουν να το φορτώσουν πάνω στο γερανό. Θα δείτε τώρα με λεπτούς χειρισμούς να μπορέσουν να το γυρίσουν το όχημα και να το τοποθετήσουν πάνω για να ανοίξει και ο δρόμος. Αυτό πότε έγινε, Θεοδώρα, πριν πόση ώρα?
1: Πάντως είναι απορίας άξιο και πώς κατάφερε και βγήκε από το όχημα ο οδηγός, ο οποίος, ξαναλέμε, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μόλις πριν από λίγη ώρα πληροφορούμαστε ότι έλαβε χώρα το
0: λογικά
1: τροχαίο. Ξαναλέμε ότι δεν ανεπλάκη σαν άλλα οχήματα. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν και σοβαροί τραυματισμοί, διότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης, όπως αντιλαμβανόμαστε, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.
0: Βέβαια, τώρα κοιτάξτε λοιπόν, σας λέω και πάλι, με χειρισμούς θα προσπαθήσουν να το γυρίσει το αυτοκίνητο, ώστε να μην γίνει μεγαλύτερη ζημιά σε αυτό. Είναι κυριολεκτικά πολύ δύσκολη δουλειά τώρα των ανθρώπων της οδικής ασφάλειας. Έτσι τα έχει σπάσει βεβαίως όλα, ό,τι βλέπετε τα έχει σπάσει. Αλλά έφυγε, Θεοδώρα, βλέπουμε ότι δεν είχε ζημιά το κολονάκι που βρίσκεται η θέση του οδηγού. Δεν έσπασε, με αποτέλεσμα να μπόρεσε να κρατηθεί. Αν φορούσε ζώνη, που λογικά θα φορούσε, δεν θα βγει και μόνο με ελαφρά τραύματα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάσει η τροχέα το τι έγινε και έχουμε αυτό το ατύχημα που μας περιγράφει. Λοιπόν, Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε για την εικόνα
1: που... Είναι χρονοβόρα η διαδικασία σε ό,τι αφορά την ανάσυρση του οχήματος τώρα από το συγκεκριμένο σημείο. Θα πάρει κάποια ώρα, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Λοιπόν, λίγο υπομονή
1: σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία.
0: Δεν έχει κίνηση σήμερα, είναι αργία, έτσι, απλά είναι η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδώρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Έτσι λοιπόν, χάσαμε χρόνο. Θέλαμε να σχολιάσουμε λίγο το μετρό που βλέπαμε και τον Ντελιβερά να παίζει.
2: Ντελιβερά, όλες οι ηλικίες. Λοιπόν. Και μικρό παιδί, είδατε.
0: Ωραία.
2: Και θέλω να σας πω ότι σήμερα αρχίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Ilka Masters, που διεξήγεται υπό την αιγίδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου με πληθώρα συμμετοχών και ηλικιών.
0: Ωραία. Πάμε να το δούμε.
2: Θα το δούμε.

0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα παιδιά κάνουν ιστιοπλοεία και μάλιστα προσελκύουν και τους γονείς να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Οπότε αντί να έχουμε παιδιά τα οποία ακολουθούν τους γονείς, έχουμε γονείς που ακολουθούν τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό, γιατί μας αρέσει να κάνουμε ωραία πράγματα.
1: Συνολικά έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 12 ιστιοδρομίες, 2 κάθε μέρα, με τους ιστιοπλοούς να κρατάνε στη βαθμολογία τους τις 11 και να πετάνε το χειρότερο τους πλασάρισμα.
2: Κάποια στιγμή τους ζηλέψαμε να κάνουν ιστιοπλοεία τριγώνου και αρματωθήκαμε και πέσαμε κι εμείς μαζί τους. Αλλά τα παιδιά έχουν αποκτήσει ήδη μια πολύ μεγάλη εμπειρία και αντί να μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά πράγματα, όταν είναι στην κατηγορία τριγώνου, ακούμε τα μικρά να μας λένε οδηγίες.
3: Κάνω ιστιοπλοεία εδώ και 5 χρόνια και είναι τέλεια. Τώρα αποφάσισε και ο μπαμπάς μου να κάνει. Τον βοηθάω με ότι δεν ξέρει ακόμα να κάνει και είναι πολύ ωραία.
1: Στη φετινή διοργάνωση προσθέθηκε στις κατηγορίες η Ήλκα 6 Super Legend, στην οποία κατατάσσονται ιστιοπλόοι άνω των 85 ετών.
4: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το άθλημα της ιστιοπλοείας και πάρα πολλά πιτσιρίκια τα οποία παίζουν σε αυτά τα μικρά σκάφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέβη Τσίπη.
5: Λοιπόν,
4: για να μπορείς να κάνεις καλή ιστιοπλοεία, πρέπει να έχεις και λίγο άνεμο στα πανιά σου. Θα έχουμε ανέμους, σίγουρα θα έχουμε θερμοκρασίες. Να δούμε τον καιρό μας.
6: Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένει Δευτέρα με λίγη αστάθεια στα υπηρετικά. Πιο αναλυτικά το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και στην Πίνδο, το ιστορικό της Πελοποννήσου, τη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο κυρίως νοτιοδυτική άνεμη με ένταση 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, 29 με 32 και τοπικά σε ανατολική και βόρεια χώρα, στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και στα ανατολικά του νομού υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Λοιπόν, αυτό θα είναι το καιρικό μας σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε άνοδο της δημοκρασίας, αλλά καλύτερη άνεμη για την επιστροφή μας όσοι γυρνάνε με τα πλοία. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο Ρήγα, ο πρώην αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας. Κύριε Ρήγα, καλή σας μέρα. Στο στούντιο και ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ποινικολόγος, γυμνατολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ. Κύριε Ρήγα, όμως να ξεκινήσουμε με εσάς και με την εμπειρία τη δική σας. Θέλω να μας πείτε, μετά από αυτήν την τραγωδία που έχουμε στην Πάτρα και θυμεί όλη η Αχαΐα για το χαμό του πατέρα και του γιου, μετά από το δυστύχημα που είχαμε στο Ρίο, στην ανισόπεδη από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τη μηχανή, τι ακριβώς μπορεί να έχει πάει λάθος εδώ εκεί?
1: Μια τραγωδία, κύριε Ποφάντη, για ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο έχασε την ζωή του αμέσως το αναβάτης ανήλικος, 17χρονος, μαθητής Δευτέρας Λυκείου, και ο 52χρονος πατέρας μετά από λίγη ώρα στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, εξετάζεται μία κάμερα η οποία υπήρχε στο κράνος του πατέρα δικυκλιστή, η οποία μπορεί να μας δείξει ακριβώς τα πλήρη στοιχεία και τις διαστάσεις αυτού του δυστυχήματος. Λέγεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν κάποια έργα, ότι ήταν λίγο ένα σημείο το οποίο είναι λίγο επικίνδυνο. Τα σημεία τροπέδησης, η έρευνα που θα γίνει από το τότε τροχέας Πάτρας, θα μας δείξουν ότι ακριβώς αν υπήρχε μεγάλη ταχύτητα, αν υπήρχε σύγκρουση με άλλο όχημα, αν ένα εμπόδιο έκανε τον οδηγό να εκτραπεί από την πορεία του. Ακόμα είναι σε διερεύνηση.
0: Υπάρχει περίπτωση να τον έκλεισαν τον άνθρωπο, επειδή εκεί όσοι γνωρίζουμε το σημείο στενεύει λόγω κάποιων έργων που γίνονται και υπάρχουν τσιμεντένια διαχωριστικά. Υπάρχει περίπτωση να τον έκλεισαν τον άνθρωπο?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, ένα σενάριο που εξετάζεται, γιατί όπως είπατε είναι κατηφορικός ο δρόμος, στενεύει και λόγω των έργων. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει αναφερθεί και στο παρελθόν ότι έχει προκαλέσει, είναι αιτία να αποκληθούν τροχαία ατυχήματα. Από εκεί πέρα, αν είναι ταχύτητα, η ταχύτητα είναι ένας λόγος, αν είναι η εκτροπή ή αν υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο τον ανάγκασε ξαφνικά να αλλάξει απότομα πορεία και να έχει σαν αποτέλεσμα να πέσουν οι αναβάτες και να έχουν μια πρόσκρουση στο στιθέο και με αποτέλεσμα να προκαλέσει το θάνατο, αυτά θα εξεταστούν. Η κάμερα θα μας δείξει, ο άνθρωπος έχει μια κάμερα στο κράνος, συνηθίζουν πολλοί οδηγοί και το κάνουν αυτό. Θα μας δείξει τα ακριβή στοιχεία εφόσον ήταν ανοιχτή και εφόσον έχει καταγράψει ή αν είναι εύκολο να αξιοποιηθεί το υλικό.
0: Το ότι φορούσαν τα κράνη τους και οι δύο, και ο γιος και ο πατέρας, δεν έπαιξε κάποιο ρόλο?
1: Κοιτάξτε, το ότι φορούσαν τα κράνη τους ήταν το προφανές και πολύ σωστά έκαναν οι άνθρωποι. Τώρα οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Έτσι πρέπει να είναι. Ακόμα και όταν πάρει ένας γονέας ένα παιδί για να το μεταφέρει για μια βόλτα για λίγο, πρέπει να υπάρχει κράνος και για τον επιβάτη και για τον συνεπιβάτη. Τώρα από εκεί πέρα, ποιο ζωτικά όργανα χτύπησαν με αποτέλεσμα να έχουν να επιφέρουν του θάνατο, αυτό θα το δείξουν και οι ιατροδικαστικές
0: και οι παγωτονομοσίες. Και κάτι άλλο. Τι ταχύτητα μπορεί να είχε, την ίδια ερώτηση θα κάνω και σε εσάς, κύριε Παπαγιάννου, σε λίγο. Μια μηχανή, βλέπουμε ότι είναι μια δυνατή μηχανή, είναι πάνω από 1000 κυβικά, και όσο καταλαβαίνουμε, street. Ζόρικη μηχανή, για όσους δεν γνωρίζουν, αλλά φαίνεται ότι ο πατέρας ήταν έμπειρος οδηγός. Τι ταχύτητα μπορεί να έχει αναπτύξει για να σκοτωθούν και οι δύο?
1: Δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε συσσαγωγικά, δεν λέω ότι το κάνετε, δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε ένα όχημα αν μπορεί να έχει μια μεγάλη τελική. Μπορεί να γίνει τροχαίο δυστύχημα και με ένα πατίνι και με ένα μηχανάκι 5 κυβικά, μπορεί να γίνει και με μια μηχανή μεγάλη. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι ήταν ένας έμπειρος οδηγός που οδηγούσε χρόνια μεγάλου κυβισμού μηχανές. Κράνη υπήρχαν. Σίγουρα, αν υπήρχε ταχύτητα, αν αυξήσει ταχύτητα μια μεγάλη μηχανή με τέτοιο κυβισμό, μπορεί να έχει αποτελέσματα δυσμενέστερα από ένα μικρότερο μηχανάκι, μικρότερο κυβισμό. Αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμα και με αυτή τη μηχανή έχουν γίνει τα τόσα μεγάλα χιλιόμετρα. Ήταν ένας δρόμος, μπορεί να είναι και ατυχαίο γεγονός. Είναι μια άτυχη στιγμή, θα εξεταστούν λεπτομέρειες.
0: Κύριε Παπαϊωάννου.
2: Ναι, τι να πούμε τώρα. Είναι τρομερό το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, μακάρι η κάμερα να εξαχθεί σωστά το υλικό αυτό και μακάρι να οδηγήσει σε μια κρίση που να ξέρουμε τι έγινε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε όλη κάμερα στο κράνος, για να φοράμε κράνος βέβαια εννοείται, αλλά να έχουμε κάμερα στο κράνος για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα καταλάβουμε αν φταίει κάτι άλλο εξωτερικό, αν κάποιος εξωτερικός παράγοντας πλήν της οδηγικής μας συμπεριφοράς έχει συντελέσει το ατύχημα. Το θέμα είναι να έχουμε χρηστή οδηγική συμπεριφορά.
0: Μισό λεπτό. Το σημείο αυτό θεωρείται σημείο Καρμανιόλα. Έχουν συμβεί και άλλα, ακούσαμε και από τον κύριο Ρίγα, και άμα δούμε το αρχείο, μπορεί να έχουμε και άλλα θανατηφόρα
2: ναι.
0: σε εκείνο το σημείο. Ποιος έχει την ευθύνη?
2: Προσέξτε τώρα, εάν είναι θέμα σήμανσης προστατευτικών, τοποθέτηση των προστατευτικών ή οτιδήποτε, φυσικά έχει ευθύνη αυτός που διαχειρίζεται το δρόμο. Δηλαδή το δημόσιο, ο Δήμος. Ο ανάδοχος ενδεχομένως, εξαρτάται τη σύμβαση που έχει υπογραφεί. Αυτά έρχονται
0: μας λένε ότι
2: σε αυτή τη φάση.
0: Τα συγκεκριμένα σημεία ναι. είναι χρόνια λέει κλειστό. Δεν κάνει εντάξει. τίποτα. Τα έχουν ξεχάσει.
2: Δυστυχώς, αν στραφείς νομικά, γίνεται αν εντοπίσεις τους παράγοντες που έχουν οδηγήσει ένα ατύχημα. Νομικά γίνεται να στραφείς και κατά του κράτους και κατά οργανισμών και κατά. Θα
0: τι
2: μακρύνει
0: να
2: πάρα πολύ. Δεν θα αποκαταστήσει ποτέ τη ζημιά. Δηλαδή, δεν παρακινούμε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι
2: ναι,
0: τώρα.
2: Δεν παρακινούμε κανένα να μην το κάνει, αλλά δεν υπάρχει ταχεία αποκατάσταση. Δυστυχώς.
0: Γεωργία Τσάλη, πάμε να
1: απλά κύριε Ποφάτη,
0: ελάτε. Ναι, ελάτε κύριε Ρίγα.
1: Να προσθέσω σε αυτά που λέει ο κύριος Παπαϊώνου πολύ σωστά, ότι εκτός από την κάμερα θα συλλεχθούν και κάμερες ναι. που υπήρχαν στο σημείο για να δούμε την προγενέστερη πορεία του από το δίκυκλο και τι ταχύτητα είχε, καθώς
0: να βγει ένα συμπέρασμα. Να βγει ένα συμπέρασμα. Λέμε και πάλι, προσοχή μεγάλη στις μηχανές, πατεράδες με τους γιους, πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε στη Γεωργία Τσάλη. Είναι στο νοσοκομείο Παίδων. Γεωργία, καλή σου μέρα. Θα μας δώσει τα νέα για το 15χρονο, ο οποίος κατανάλωσε αλκοόλ υπερβολικά. Πες μας πώς είναι η υγεία του.
3: Καλημέρα, Νίκο. Ακριβώς. Ένας 15χρονος διακομίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο Παίδων, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ανήλικο, καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος φαίνεται να είχε προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά από μίνι μάρκετ της περιοχής, έχοντας χρησιμοποιήσει μια πλαστή ταυτότητα. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος και πλαστογραφία, ενώ η κατάσταση υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
0: Μάλιστα. Άρα μαθαίνουμε ότι θα έχουμε δικογραφία για την πλαστογραφία που έκανε το παιδί, ναι. Κύριε Παπαϊωάννου, για να μπορέσει να μπει στο μπαρ και να καταναλώσει ότι αλκοόλ έχει. Πώς χρόνο άδειξε.
2: Αυτά η ψηφιοποίηση θα τα λύσει. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι ενήλικος και έχει την ταυτότητά του ψηφιοποιημένη, θα είναι πιο δύσκολο να πλαστογραφηθεί. Τώρα, τι πλαστή ταυτότητα έκανε και πώς αυτό το πράγμα το χρησιμοποίησε, είναι ένα θέμα που θα το δούμε.
0: Λίγο να το έχουν. Είχαμε εδώ τον κύριο Παπαστεργίου, το λέγαμε. Ναι. Λίγο να το έχουν τα διαβόλια αυτά με την τεχνολογία. Μπορεί να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν και στο κανονικό δελτίο ταυτότητας και στο ψηφιακό δελτίο ταυτότητας, έτσι.
2: Εντάξει, αλλά ο πιο ασφαλής τρόπος, γιατί οι συναλλαγές ψηφιακές πλέον έχουν καθιερωθεί και γίνονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες κάθε μέρα. Πιο ασφαλές είναι να γίνεται έτσι, παρά να σου παρουσιάζει ένα κομμάτι χαρτί το οποίο είναι πειραγμένο ή δεν μπορείς με το μάτι, όταν είσαι ένας ανειδίκευτος μέσος έμπορος, να το εγκρίνεις ή όχι. Πιο εύκολο είναι να συνδέεται με το Gov και να μπορεί να ταυτοποιείται ναι. ο άλλος. Πιο ναι. εύκολο είναι.
0: Ναι. Κύριε Ρίγα, βλέπετε εσείς ότι τα πιτσιρίκια θα βρούνε την άκρη αν θέλουν να κινηθούν παραβατικά.
1: Ναι, κοιτάξτε, σωστά υπόθη ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια πλαστογράφηση πάνω σε ένα φωτοτυπημένο χαρτί. Από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει μια πλαστογράφηση σε μια πλαστικοποιημένη ταυτότητα. Mm. Πλέον γίνονται και πλαστογραφήσεις όμως ακόμα και σε φωτογραφίες επίδειξη του κινητού τηλεφώνου. Γιατί ξέρετε, πιο πολλοί οι νεαροί κυκλοφορούν έχοντας την ταυτότητά τους στο κινητό τηλέφωνο. Ναι. Κάτι το οποίο, όπως σωστά είπε και ο ποινικολόγος, δεν μπορεί κάποιος να το ελέγξει την ώρα που έχει πελατεία στο μαγαζί του με μεγάλη.

0: ποιήση στοιχείων, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι πλαστογραφία, διώκεται με βαρημένες ποινές.
1: Έχει ευθύνη, μισό λεπτό. Έχει ευθύνη και ο γονιός, ο κηδεμόνας ή οποιοδήποτε άλλος έχει ευθύνη.
2: Αυτόματα όχι. Αυτόματα όχι. Αυτόματα δεν μπορείς, επειδή το παιδί, αν αποδειχθεί ότι πλαστογράφησε, ότι έχει ευθύνη ο γονιός, γιατί ο γονιός μπορεί να μην το ξέρει αυτό το γεγονός.
1: Λοιπόν, να ευχαριστούμε τη Γεωργία Τζάλη. Ευχαριστούμε, Γεωργία, για ό,τι νεότερο βεβαίως για την υγεία του παιδιού μας ενημερώνεις. Και να πάμε στην άλλη υπόθεση, κύριε Ρήγα, για αυτούς τους ανήλικους στο Θησίο, κάτω από, θα λέγαμε, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση εκείνη την ώρα. Ξυλοκόπησαν μία 20χρονη για να της πάρουν το κινητό. Μία ακόμα ιστορία ανηλίκων. Όμως, προσοχή, από την έρευνα που κάνανε αστυνομικοί, οι ανήλικοι είχαν συλληφθεί και είχαν ξανασυλληφθεί.
2: Μάλιστα.
0: Μία 20χρονη έπεσε θύμα από 4 άτομα, ανήλικα 14 έως 16 ετών, 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Ξυλοκοπήθηκε άγρια. Μιλάμε σε ένα κεντρικό σημείο στο Θησίο. Τουριστική περίοδο, καλοκαίρι. Αντιλαμβάνεστε με κόσμο κοντά στο Ισάπ, για να τις κλέψουν ένα κινητό τηλέφωνο. Το κατήγγειλε αμέσως η κοπέλα, η 20χρονη, σε κάποιους αστυνομικούς που βρίσκονται εκεί κοντά και συνελήφθησαν κάποιοι εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω στο ύψος της Ιεράς Οδού. Το θέμα είναι ότι όπως αποδείχθηκε, όπως φαίνεται, τουλάχιστον ένας εμπλεκόμενος από τους 4 έχει απασχολήσει το παρελθόν ότι απείλησε για να ληστέψει ένα υπάλληλο βενζινάδικο. Τώρα από εκεί πέρα συνεχίστηκε, έχει ξεκινήσει η δικογραφία, έχει γίνει δικογραφία, υπάρχει σύλληψη, θα διηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων και από εκεί πέρα θα πάρουν όλο τον δρόμο τους την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και το ερώτημα είναι, αυτό το παιδί, κύριε Παϊωάννου, γιατί δεν είναι κάτω από κοινωνικό έλεγχο και εποπτεία? Για ποιο λόγο αυτή η ομάδα τώρα θα βγουν πάλι έξω τα παιδιά? Δεν ξέρω αν έχουν να αντιμετωπίσουν οι γονείς τους, αν υπάρχουν γονείς και δαιμόνες, και αν δεν ψάξαν να τους βρεις, πού να τους βρεις τη δικαιοσύνη. Αλλά γιατί να μην έχουν κοινωνικό έλεγχο, γιατί δεν υπάρχει κοινωνική εποπτεία?
2: Πολύ σωστό και ρητορικό το ερώτημα. Γιατί τυπικώς έχουν. Αλλά τυπικώς έχουν. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει συλληφθεί για απειλή μιας παράνομης πράξης ανήλικος, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι κάτω από 15 είναι ποινικά ανεύθυνοι οι ανήλικοι. Εδώ είδαμε το ότι υπάρχουν και 14χρονοι που συμμετέχουν. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Ανεύθυνοι εννοούμε τίποτα δεν παθαίνει. Λοιπόν, όταν φτάνουμε λοιπόν στην καλπάζουσα παραβατικότητα τη σημερινή, η οποία καταγράφεται σε σχολεία, οικογένειες, γειτονιές, πλατείες, και εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το ποινικά ανεύθυνο, χωρίς τις συνδυασμένες και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι επιμελητές ανηλίκων δηλαδή, αλλά και τις κοινωνικές υπηρεσίες να μπορούν ενισχυμένες με ανθρώπους πολλούς εξειδικευμένους να πάρουν την εντολή από τον εισαγγελέα και να παρακολουθούν στενά το 14χρονο ή το 15χρονο που έχει αναμορφωτικά μέτρα. Όταν δεν υπάρχει αυτό, το επόμενο στάδιο είναι κακούργημα με βία κατά της ζωής. Άρα μπορεί ο δικαστής να τον εγκλήσει και μέσα, να μπει μέσα στη φυλακή το παιδί. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει το ότι πρέπει να κάνει να μας αισθανόμαστε περήφανοι ή ότι είναι βέβαιο το ότι θα οδηγήσει σε καλυτέρευση της ζωής του και της αντίληψης του για τον κόσμο.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, κύριε Ρήγα, να σε ευχαριστήσουμε και εσάς. Καλό μήνα και στους δύο. Καλό μήνα. Λοιπόν, είναι μια ώρα που την περιμέναμε. Γιάννη Σαραντάκου είναι εδώ. Εγώ θα σηκωθώ. Καλώς ήρθες. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά από πολύ καιρό είσαι και πάλι μαζί μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα πολιτικά μας και η γενικότερη ανάλυση για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο θα μας έρχεσαι εδώ να μας αναλύεις καθημερινά περί τις 7 και 4, έτσι.
3: Εκεί, ναι.
1: 7 και 4.
3: Ούτως ή άλλως, από την τελευταία φορά που τα είπαμε, έχουν προκύψει 2 κόμματα καινούργια, άλλοι διαλύονται και υπάρχει και μια κινητικότητα, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την ημερομηνία των εκλογών. Άρα νομίζω ότι θα έχει μια πολιτική ατζέντα πάρα πολύ καυτή.
1: Λες να πάνε πιο μπροστά. Λες να, λόγος με τις δημοσκοπήσεις, να ξανακρίνει ο Πρωθυπουργός ότι σε 8 μήνες μας είχε πει από τώρα.
3: Στο τραπέζι, καλά. Όπως γνωρίζεις από παλιά, η υποτίμηση του νομίσματος πια δεν έχουμε. Ο ανασχηματισμός και οι προηγούμενες εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Αν ρωτήσεις τους κυβερνητικούς, όλα τα κυβερνητικά στελέχη θα σου πούνε τέλος τετραετίας, το Μάρτιο, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, υπουργοί. Όμως, εγώ πληροφορούμαι ότι υπάρχει μια κινητικότητα που έχει να κάνει με περιοδίες υπουργών στην περιφέρεια. Θα δούμε πολύ άμεσα τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Λιβάνιο να κυκλοφορούν μέσα στο καλοκαίρι στην περιφέρεια. Κρατήστε και να μιλούν για τα έργα τα οποία έχουν γίνει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη

0: Και όχι μόνο. Θα δούμε άλλους υπουργούς να βγαίνουν και να παρουσιάζουν το έργο τους. Μου θυμίζει αυτό απολογισμό κυβερνητικής θητείας. Και μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι υπουργοί λένε ότι αν οι εκλογές γίνουν, λέω εγώ, το Σεπτέμβριο τέλη ή τον Οκτώβριο, δεν θεωρούνται προώρες. Είναι στην πραγματικότητα 6 μήνες νωρίτερα, μεν, από το Μάρτιο του 27. Αλλά έχει το επιχείρημα ο Μητσοτάκης να πει ότι ουσιαστικά έχουμε την Προεδρία την επόμενη χρονιά και ότι δεν μπορεί η χώρα να είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Ας κρατήσουμε πάντως το γεγονός ότι παρά τις επίσημες διαψεύσεις, το 6 μήνες νωρίτερα είναι στο τραπέζι αυτή την ώρα.
1: Μάστε. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στην κεντροαριστερά. Στην κινούμενη αυτή άμα που θα καταλάβουμε.
0: Το βίντεο που λένε και στα αυτά, μην το κρατήσει. Το βίντεο λέω, μην το κρατήσει τώρα αυτό και δεν γίνουν εκλογές και μετά μου πει ότι.
1: Εγώ θα δεν το. Είναι πρώτη του μήνα σήμερα. Άμα γίνουν όμως, έχει κερδίσει όλα τα στοιχήματα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι, σε παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε με την κεντροαριστερά. Δεν βγάζουμε άκρη. Δυσκολευόμαστε γιατί συνεχώς έρχονται και προστίθονται και νέοι παίχτες που λένε μια δήλωση όπως του κ. Δούκα χτες, που λέει ότι μετά να πάμε με τον Ελλάσκ. Όλα αυτά παίζουν, διαλύονται κόμματα. Έχει ξεκαθαρή εικόνα.
0: Όχι, δεν υπάρχει ξεκαθαρή εικόνα. Τα δύο νέα κόμματα, του κ. Τσίπρα και τη κ. Καριστιανού, τσιμπάνε από τα κόμματα τη αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Φαίνεται στι πρώτε δημοσκοπήσει. Μένει να δούμε και τι επόμενε ημέρε και σήμερα, που το Action 24 παρουσιάζει τη μεγάλη του δημοσκόπηση απόψε στι 7 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σωτήρη Ξενάκη. Επιλέξαμε να κάνουμε τη δημοσκόπηση αφού κάτσει για λίγο η σκόνη. Δεν κάναμε δημοσκοπήσει ενώ ήταν σε εξέλιξη. Να δούμε τι είπε ο Τσίπρας, να δούμε τι είπε η Καριστιανού για να μετρήσουμε και να είμαστε πολύ πιο αξιόπιστοι αφού έχει κάτσει η σκόνη.
1: Να γίνει πρώτη κουβέντα στο καφενείο που λέμε. Εμείς να κατασταλάξουν όσοι να απαντήσουν.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι τουλάχιστον έχουμε δύο κόμματα αυτή τη στιγμή που εκ των πραγμάτων δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Η Νέα Αριστερά αύριο στην πραγματικότητα διαλύεται την κοινοβουλευτική της ομάδα. Περί τους 6-7 βουλευτές αποχωρούν. Σημαίνει ότι μένουν 4. Ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι πάνω από 5 είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, άρα κοινοβουλευτική ομάδα τέλος για την Νέα Αριστερά. Φεύγουν βαριά ονόματα, όπως ο κ. Χαρίτσης, η κ. Αχτσιόγλου, ο κ. Τζανακόπουλος και μένει να δούμε ποιοι άλλοι θα φύγουν αύριο το μεσημέρι. Ένα είναι αυτό.
1: Δεύτερο. Άρα θα μείνει ο κύριος Τσακαλώτος επί της ουσίας.
0: Ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Σακελαρίδης ως πρόεδρος, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εξοκοινοβουλευτικός. Κάνει κάποιες δηλώσεις επικρίνοντας αυτούς που φεύγουν. Είναι ένα ερώτημα. Στις δημοσκοπήσεις στη Νέα Αριστερά τη βλέπουμε πολύ μακριά από το όριο του 3%. Ναι. Τις βλέπαμε, δεν ξέρω τι θα δώσει σήμερα, τι θα δείξει σήμερα η δημοσκόπηση του Ζούπη. Το βασικό είναι πια ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα δεν συμμετέχει στις συζητήσεις. Είναι κατά μόνας οι βουλευτές.
1: Είναι ανεξάρτητοι πλέον, έτσι.
0: Πλέον δεν υπάρχει ομάδα και δεν υπάρχει το προνόμιο. Να μιλήσουν στη Βουλή. Ναι. Δηλαδή, ο κάθε βουλευτής μπορεί να πάρει το λόγο όποτε μέσα σε μία συζήτηση. Δεν υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας πια. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι πρόβλημα.
1: Πού θα πάνε, ρωτάνε πολλοί. Λίγο πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα γυρίσουν με τον κύριο Τσίπρα. Θέλουν να κόψουν ένα εισιτήριο. Ζητάμε συγγνώμη, μέα κούλπα, επιστρέφουμε. Γιατί του ασκούσαν δρυμύτατη κριτική όσο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καταρχήν, εκείνοι όλοι δεν φύγανε επί Τσίπρα. Φύγανε επί Κασελάκη.
1: Επί Κασελάκη, σωστά.
0: Άρα κατά συνέπεια το μέα κούλπα δεν υπάρχει. Δεν έφυγαν από τον
1: Τσίπρα. Του ασκούσαν πίεση όμως. Όταν έκανε εκλογές.
0: Δεν έφυγαν. Ναι, του ασκούσαν πίεση και κριτική.
1: Βέβαια.
0: Γιατί θεωρούν ότι παρέδωσε το κόμμα στο Κασελάκη.
1: Με τα γνωστά χάλια. Ναι.
0: Αποτελέσματα. Ναι. Άρα επί Τσίπρα δεν έφυγαν. Είναι βέβαιο ότι θα κάνουν μια στάση οι βουλευτές αυτοί στην ανεξαρτησία την κοινοβουλευτική. Και το τέλος της διαδρομής είναι προφανώς η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Νομίζω δεν το κρύβουν και οι ίδιοι. Είναι ένα μεσοδιάστημα, νομίζω, θα μείνουν. Υπάρχει και μια συζήτηση που σου λέει ότι ο κ. Τσίπρας τους θέλει πίσω αφού έχουν παραιτηθεί από βουλευτές. Άρα θα μείνουν για κανένα δίμηνο μέχρι το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, στη Βουλή ως ανεξάρτητη. Ναι. Θα μιλάνε, υποθέτω, για τον κύριο Τσίπρα χωρίς να είναι ενταγμένοι σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Στο τέλος διαδρομής, δηλαδή στις εκλογές, θα τους δεις στις λίστες.
1: Τώρα, βοήθησέ μας να καταλάβουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφασίζουν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν.
0: Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, 6 του μηνός. Προφανώς εκεί θα τεθούν όλα. Ενδιαφέρον θα έχει ο κ. Πολάκης, ο οποίος δηλώνει ότι θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή και θα μιλήσει.
1: Δεν έχει διαγραφή.
0: Κατά τον κύριο Πολάκη, όχι. Έχει διαγραφή από την ελληνική ομάδα, όχι από τα κομματικά όργανα. Το ερώτημα είναι ότι αν πάει μέσα θα το απαγορεύσει κανείς να μιλήσει. Δεν το γνωρίζω. Μένα το δούμε. Νομίζω όμως τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολλαπλάσια του κ. Πολάκη, είναι περισσότερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που λοξοκοιτούν για να το πω επίοικος προς το κόμμα Τσίπρα. Είναι επίσης καθοδόν προς το κόμμα Τσίπρα. Ο κ. Σίμος και Δίκογλου, Σίμων και Δίκογλου το λέει ήδη ότι εγώ πάω.
1: Εδώ ανοιχτά τον έχουμε τον άνθρωπο, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μας.
0: Η κυρία Γεωργοβασίλη νομίζω δεν έχει κρύψει ποτέ τις πολιτικές σχέσεις με τον κύριο Τσίπρα, ασχέτως αν δεν μιλά το τελευταίο διάστημα. Ένα βαρύ όνομα για το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γεωργοβασίλη. Θέλω να πω ότι αν εξαιρέσω τον κύριο Νίκο Παπά και τον κύριο Παύλο Πολάκη, οι περισσότεροι θα πήγαιναν ευχαρίστως στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Μένει να δούμε και εκεί οι δημοσκοπήσεις πώς θα πάνε. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας αλλιεύει από το ΣΥΡΙΖΑ ψήφους, είναι η δεξαμενή του. Μένει να δούμε τα ποσοστά. Γιατί
1: πόσο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει μείνει για να αλλιεύσει, νομίζω ότι είναι ελάχιστος πλέον.
0: Ναι.
1: Και πού θα μείνει, θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Θέλει ο κύριος Πολάκης να το κρατήσει.
0: Ναι, και με ποιους, και αν θα κάνει συνεννόηση με τον κύριο Τσακαλώτο, αλλά με τον κύριο Τσακαλώτο δεν μιλούνται. Διότι τον κύριο Τσακαλώτο τον θεωρεί μνημονιακό ο κύριος Πολάκης, που τη μεσαία τάξη την πίεσε πάρα πολύ, το λέω επίοικος. Είχε πει μια άλλη φράση ο κύριος Πολάκης, αλλά δεν μπορώ να την επαναλάβω γιατί είναι και νωρίς.
1: Ναι, είναι νωρίς, όχι.
0: Νομίζω ότι εκεί πάλι υπάρχει ένα ζήτημα ποιος πάει, ποιος πηγαίνει με ποιον και ποιος αφήνει ποιον. Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σάββατο νομίζω θα έχει πολλούς κλειδονισμούς. Δεν ξέρω αν θα είναι σεισμός πολλών ρίχτερ, κλειδονισμοί θα είναι σίγουρα.
1: Και πάμε και λίγο στο Πάσο να καταλάβουμε το πώς αντιδρούν στις δημοσκοπήσεις. Γιατί αντιδρούν με ένα περίεργο τρόπο, δεν τις εμπιστεύονται. Λένε τα περισσότερα στελέχη.
0: Ναι, έφυγε το Πασόκ από αυτό.
1: Έφυγε, γύρισε πίσω. Ναι.
0: Έριξε 2-3 προειδοποιητικές βόλες για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θύμισε λίγο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές του 2015. Δεν ταιριάζει στο Πασόκ αυτό. Ότι φταίει ο διαιτητής, αν δεν πάω καλά εγώ.
1: Και πριν από τις εκλογές του 2023.
0: Νομίζω ότι έφυγε από αυτό ήδη ο κ. Ανδρουλάκης, έξυπνα φερόμενος. Πάει σε μια προγραμματική αντιπολίτευση. Διπλές δηλώσεις μέσα στην. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, για θέματα μεγάλα, περιφέρεια. Είχε περιοδεύσει στην Βρετανία, έθεσε τα θέματα της Βρετανίας. Ανοίγει το θέμα της ανακύκλωσης. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ανακύκλωση, νομίζω το είπε μπίζνα, αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι ότι θα το εξηγήσει στην πορεία. Έθεσε όμως θέματα πολιτικά και φεύγει σιγά σιγά από το φταίει ο διαιτητής για το γεγονός ότι το Πασόκ δεν κουνιέται τη βελόνα. Ο κύριος Τσουκαλάς. Χθες στην κρατική τηλεόραση είπε, αποδέχθηκε ότι το Πασόκ χάνει τη δεύτερη θέση από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα, λέγοντας ότι ουσιαστικά στην πραγματικότητα είναι μια παροδική εικόνα, επειδή είναι καινούργια κόμματα, γοητεύουν. Μένει να δούμε, σωστά το είπε, αν αυτό θα φανεί και στην πορεία.
1: Ναι.
0: Σωστά, η γραμμή του Πασόκ πλέον πηγαίνει ότι δεν είναι εκατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Το έχει γυρίσει εκεί το Πασόκ, νομίζω ότι σωστά κάνει, γιατί πράγματι είναι μαραθώνιος.
1: Ένα σχόλιο για τον κύριο Δούκα θα ήθελα.
0: Και θυμίζουν πολύ, θα το ακούσεις και εσύ εδώ, ναι, τους καλεσμένους σου, σωστά επίσης, ότι το κίνημα ελευθέρων πολιτών, το θυμάσαι, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το ΚΕΠ, που
1: ξεκίνησε,
0: δεν κατέβηκε ποτέ.
1: Είχε κόσμο, είχε παρορμητικότητα, αλλά
0: πράγματι, 3% μετρήθηκε. Και δεν κατέβηκε ο κ. Αβραμόπουλος τελικά. Πράγματι, οι δημοσκοπήσεις στο ΚΕΠ τότε ήταν διψήφιες και βάλε.
1: Μετά.
0: Του κυρίου Σαμαρά στην πολιτική άνοιξη επίσης πήγαινε καλά μέχρι τελευταία στιγμή. Μετά όμως έπεσε. Άρα θα ακούσεις πολλά στελέχη του Πασόκ να ταυτίζουν το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα και την Ελλάδα, να το ταυτίζει με αυτά τα κόμματα.
1: Μου απέφυγε σε 2 φορές, ερώτησα. 3.
0: Παρακαλώ.
1: Για τον κύριο Δούκα, τη δήλωσή του.
0: Ενδιαφέρον. Ο κύριος Δούκας τι είπε χθες, ότι θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής.
1: Συνεργασία με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έτσι.
0: Να είναι πρώτο το Πασόκ και να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Εκτός γραμμής προφανώς, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει συνέχεια για την αυτόνομη πορεία. Έφυγε πια από την προεκλογική συνεργασία ο κύριος Δούκας και μίλησε για την προεκλογική συνεργασία εν ώψη δεύτερης εκλογής.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ναι. Με ποιον αρχηγό θα είναι μπροστά.
0: Δεν νομίζω ότι είπε ο κύριος Δούκας.
1: Δεν είπε, το άφησε ανοιχτό. Το ρωτήσανε, αλλά ναι, είπε ότι δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Θα
0: μπορεί να είναι
1: και κάποιος
0: άλλος. Μα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλει καν συνεργασία. Δεν ανοίγει το θέμα της συνεργασίας. Δεν φτάνει ο κύριος Ανδρουλάκης στο με ποιον ηγέτη θα πάμε. Έχουμε στο ότι δεν πάμε με κανέναν. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Ειδικά στην νευρική κρίση που βρίσκεται το Πασόκ αυτή την περίοδο, το να μπαίνει και ο κύριος Δούκας διαφωνώντας, καλό δεν το λες.
1: Και πάμε να δούμε και λιγότερα της κυβέρνησης. Μας είπε ότι θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα μια εκστρατεία των παραγωγικών υπουργών, προκειμένου να μιλήσουν στην ελληνική περιφέρεια, εκεί που φαίνεται ότι έχει προβλήματα. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ένα τεράστιο ζήτημα που το συζητούσαμε πριν φύγεις. Συνεχίζουμε να το συζητάμε και τώρα που γύρισες. Ακρίβεια.
0: Ναι, αντιμετώπισαν οι εκδρομείς του τριημέρου. Γι' αυτό λέμε, μη φεύγουνε. Ας κάτσουν εδώ. Γιατί πάνε στην περιφέρεια, βλέπουν τη βενζίνη 2,20, 2,22, 2,23. Μιλάμε για δύο Ελλάδες, έτσι. Μετακινείται η ακρίβεια.
1: Και στα νησιά ακόμα παραπάνω.
0: Και στα νησιά ακόμα παραπάνω. Με διάφορες έολες δικαιολογίες ότι είναι τα μεταφορικά. Η δυσάρεστη έκπληξη των ανθρώπων που ταξίδεψαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν πολύ μεγάλες. Είδαν βενζίνη κάτω από 2,20, δεν νομίζω ότι υπήρχε προορισμός να δουν. Ακόμα είτε είσαι στην υπηρετική Ελλάδα, είτε όπως είπες εσύ, στην ισιωτική, όλα αυτά σκάνε στην αυλή της κυβέρνησης. Η βενζίνη αυτή τη στιγμή και η κάθε νοικοκυριό θα μετακυλιστεί στα τρόφιμα και στα προϊόντα, διότι θα σου πει ο έμπορος, ας πούμε, φρούτων, ότι χρειάζομαι βενζίνη για να μεταφέρω τα ροδάκινα από τη Βέρεια στην Αττική. Και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι θα σκάσει πάρα πολύ στην αυλή της κυβέρνησης. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν υπάρχει και λύση.
1: Δεν υπάρχει λύση.
0: Δεν βλέπω κάτι. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης το έχουν ξεκόψει, δεν κόβεται στην βενζίνη.
1: Δεν κόβεται γιατί είναι άμεσα και γρήγορα έσοδα.
0: Προφανώς. Μείωση ΦΠΑ δεν κόβεται, διότι θεωρεί η κυβέρνηση ότι δεν θα δώσει κανένα πρόβλημα, δεν θα υπάρξει.
1: Και θα πρημοδοτήσει αυτούς που έχουν χρήματα παραπάνω, ναι.
0: Θα επιμείνει η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω αν πιάνει αυτό. Ότι θα προσπαθήσει να αυξήσει μισθούς και συντάξεις ως αντίβαρο. Αλλά όταν οργανίζεται το εισόδημα, ακόμα και η αύξηση στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία, νομίζω ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε, να σε αφήσουμε εξαιρετική. Και πάλι η εμφάνισή σου. Ναι. Για αυτό το συνοδεύεις με δημοσκόπηση το απόγευμα. Τι περιμένω να δούμε σήμερα. Πες μας, δεν έχεις κανένα δύο σημεία.
0: Δεν μου έχει πει ο Ζούπης.
1: Δεν σου έχει πει ακόμα.
0: Αρνείται πεισματικά. Τον έχω βάλει σε ανάκριση με λαμπτήρα, δεν μου λέει.
1: Τίποτα.
0: Όχι. Νομίζω ότι σήμερα στην πραγματικότητα ολοκληρώνει τις σταθμίσεις.
1: Τι ρωτάει όμως, τι ρωτάει. Πες μας λίγα.
0: Το μεγάλο θέμα προφανώς όλων των δημοσκοπήσεων, και θα έχουμε κι άλλες μες την εβδομάδα, αλλά σήμερα είναι του Action 24, είναι πώς τοποθετούνται τα δύο καινούργια κόμματα στο πολιτικό σκηνικό. Ναι. Και πρόσεξε. Από πού παίρνουν και πόσους. Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση την οποία έβαλε ο Ζαχαρία Ζούπης. Να δούμε δηλαδή ποιος ψηφίζει Καριστιανού, ποιος ψηφίζει Τσίπρα. Και από πού φεύγει αυτός.
1: Επίσης, Γιάννη, θα παίξει ρόλο και το πού βρίσκονται τα δύο νέα πρόσωπα πλέον που μετριούνται επισήμως, έτσι.
0: Επίσης, θα σου δώσω και ένα κόμμα, θα σου πω για τις ερωτήσεις, όχι τις απαντήσεις. Έχουμε βάλει και μια ερώτηση για το αν έχει σημασία για τον πολίτη. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, που είπε ο Μητσοτάκης. Στο μεγάλο Μαξίμου.
1: Αυτό περιμένουμε το απόγευμα στις 7 με το Σωτήρι Ξενάκη να το δούμε αύριο τα σπουδαία λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Γιάννη, καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε. Σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας. Τα διεθνή έχουν πολύ μεγάλη σημασία και να δούμε και τι έχει γίνει στην Αλβανία. Ανάλυση σε λίγο.

0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
10: Woman who wears the red shoes.
9: Tell me her name.
10: How should I know? I don't get out much.
9: Well, you are the magic mirror.
10: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
11: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
12: I think I hit her too hard.
11: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
13: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
11: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
14: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
15: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
15: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
17: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι, λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
18: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω, Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
17: σκάει.
19: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτή η σχέση του πατέρα με τα παιδιά. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Καλό καλοκαίρι να πούμε. Εδώ βρισκόμαστε στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24 με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις που μας έρχονται εντός, εκτός και επί ταυτόν εδώ θα τις μάθετε. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Νίκο Νανούρη και με τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Νίκο, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα και σε εσάς. Να είστε καλά. Πού βρίσκεσαι, Νικόλα, γιατί είναι πολύ ωραία η θέα σου σήμερα. Πού ακριβώς είσαι?
1: Ναι, βρισκόμαστε καταρχάς σε ένα από τα λιμάνια της Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε Βόσπορο. Να κάνω και λίγο στην άκρη να δείτε την ωραία εικόνα πρωί-πρωί. Από εδώ φεύγουν τα καράβια και πάνε στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, πάνε στα Πριγκιπόνησα. Είναι η κατάλληλη ώρα, θα έλεγα, γιατί τέτοια ώρα συνήθως υπάρχει ηρεμία. Γιατί όσο περνάει η ώρα, εδώ γίνεται ο απόλυτος πάνικος, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θεωρώ την καλύτερη ώρα για να βγάλουμε αυτή τη μετάδοση.
0: Πολύ ωραία εικόνα μας δείχνεις από το Βόσπορο. Εξαιρετικά τα όσα βλέπουμε εκεί. Κύριε Ευθυμιόπουλε, βλέπετε κι εσείς που βρίσκεται ο Νίκος Νανούρης. Πραγματικά, ώρες-ώρες τον ζηλεύουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, Νικόλα, από εσένα. Γιατί είχαμε μία δήλωση η οποία έρχεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι όποιος λέει εποφθαλμιά, αν είναι δυνατόν, τη γαλάζια πατρίδα, ας είναι έτοιμος για πόλεμο. Τι ακριβώς μας λένε οι Τούρκοι?
1: Ναι, διότι σήμερα 1 Ιουνίου τελείωσαν και η αργία στην Τουρκία, γιατί υπήρχε αργία στην Τουρκία και από σήμερα, σύμφωνα με τις διαρροές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να δούμε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα να περνάει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Για αρχές Ιουνίου, έλεγαν οι διαρροές, και φαίνεται πως τα τουρκικά μέσα κρατούν αρκετά ψηλά το συγκεκριμένο θέμα. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Οζτζού, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τελεσίγραφο προς την Ελλάδα, ποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδα να ετοιμαστεί για πόλεμο. Και η εφημερίδα σημειώνει ότι η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον νόμο, στέλνει ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο στην Ελλάδα. Μιλάει το δημοσίευμα ότι, αναφέρει μάλλον το δημοσίευμα, ότι θα διατηρούνται τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, τα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα υπάρχει σαφής αναφορά, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η αναφορά στο Κάσους Μπέλι, στην αιτία πόλεμου, δηλαδή αν επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, νόμο που έχει θεσπίσει δηλαδή η τουρκική εθνοσυνέλευση από το 1995, ενώ γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στις αρμοδιότητες που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος στην προκειμένη περίπτωση, ο Ταγί Περντογάν, σε περιοχές που δεν έχει οριστεί ΑΟΣ, θα τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος για θέματα όπως θαλάσσια πάρκα, αλιεία, γεωτρήσεις. Το σίγουρο είναι ότι τα τουρκικά μέσα κρατάνε το θέμα αρκετά ψηλά στην ατζέντα. Μιλάνε για ένα νομοσχέδιο, για μια πρόταση νόμου 15 σημείων. Τις προηγούμενες ημέρες βλέπαμε ότι σχετικά με τις γκρίζες ζώνες χαμήλωναν τους τόνους. Έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει καμία αναφορά σε γκρίζες ζώνες. Ωστόσο, βλέπουμε ότι με τα συγκεκριμένες διαρροές που υπάρχουν στον τουρκικό τύπο στην παρούσα φάση, θέλουν το θέμα να το διατηρήσουν ψηλά. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουμε πιο σοφοί το τι τελικά περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πάντως, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, φαίνεται πως η Τουρκία θέλει με αυτό το νομοσχέδιο να ασκήσει κάποια πίεση προς την Ελλάδα.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, τι μας λένε οι Τούρκοι? Μπορείτε να μας το κάνετε απλά λιανά, να το καταλάβουμε, και εν όψη μάλιστα και τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα έχουμε 7 με 8 Ιουλίου, καταλαβαίνετε ότι εκεί μπορεί η Ελλάδα να θέσει τα ζητήματα αυτά που πάνε να βάλουν οι Τούρκοι με το νομοσχέδιό τους?
2: Κοιτάξτε, αυτό το ενδιαφέρον της κατάστασης είναι ότι αυτοί προσπαθούν να το περάσουν σαν νόμο του κράτους. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν μία μακροχρόνια πολιτική υιοθέτηση ανεξάρτητης κατάστασης, το οποίο να εκφράζει την τουρκική εξωτερική πολιτική αλλά και την πολιτική του τουρκικού κοινοβουλίου. Συνεπάγεται ότι αυτό σε νομικό επίπεδο ή σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τους βάζει σε μία θέση να συζητούν πλήρως για αυτά τα ζητήματα και να θεωρούν βέβαια ότι είναι ανευθέρετό τους δικαίωμα, αν το λιγότερο και το περισσότερο, ότι κάποια μέρη τους ανήκουν, είτε είναι θαλάσσια είτε είναι χερσαία και εναέρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αναβάθμιση. Υπάρχει μία αναβάθμιση με έναν τρόπο ο οποίος οι απειλές είναι ίσως το τελικό κομμάτι ενός παζλ το οποίο ξετυλίγεται αυτή τη στιγμή.
0: Μα κάτσε Μπέλη, δηλαδή, μισό λεπτό κύριε Ευθυμιόπουλε, ρωτάνε πάρα πολύ ότι θα βάλουν σε ένα νόμο το κάζους μπέλι, ότι αν η Ελλάδα, μια γειτονική χώρα, θα αποφασίσουν, ναι, δηλαδή οι Τούρκοι, αν θα μας κάνουν πόλεμο σε ένα αναφέρετο δικό μας δικαίωμα.
2: Το κάνουν, ακριβώς, το κάνουν νόμο του κράτους, ότι οποιοδήποτε αποτελεί μέλος ή στέλεχος του Κοινοβουλίου της Τουρκίας, θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό και θα πρέπει να πράττει αυτό σαν διαδικασία. Λέει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, σε όλες τις διμερείς σχέσεις, σε όλα τα πολυμερή, και θα λέει εμείς σαν Τούρκοι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτό γιατί το έχουμε ψηφίσει ως νομοσχέδιο στην Τουρκία. Και έχουμε το δικαίωμα, είναι πολιτική μας, δεν είναι δικαίωμα μας πλέον, είναι πολιτική μας. Δηλαδή αναβαθμίζεται σε αναγνώριση ως πολιτική. Το πρόβλημα τώρα εδώ πέρα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει πολιτικές. Άκουσα προχθές μία πολιτική ότι η Ελλάδα λέει δεν θα πάει στα 12 ναυτικά μίλια από κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλλον το ανάποδο πρέπει να γίνει. Τώρα είναι που πρέπει να κάνουμε 12 ναυτικά μίλια, τώρα είναι που πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, τώρα είναι που πρέπει να θέσουμε πολύ περισσότερα θέματα και να σας πω, και εμείς πρέπει να κάνουμε επιτέλους μία πολιτική σταθερή η οποία να έχει στρατηγική από όλο το κοινοβούλιο στο μέλλον. Τώρα και στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί εμείς να κάνουμε μία πολιτική με το κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι ήταν μία πολιτική που δημιουργήθηκε την δεκαετία του 80 από την Τουρκία, το διατηρούν και το αναφέρουν όποτε αυτοί θέλουν και τώρα θα το αναφέρουν επί μόνιμη βάση. Δηλαδή εμείς θα κάνουμε πολιτική κατευνασμού. Ποια είναι η πολιτική κατευνασμού?
0: Μήπως έτσι όμως εξηγηθούν τα πράγματα? Μήπως χρειάζεται, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολύ κρίσιμη μετά όσο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, να είναι πιο μαζεμένες οι γωνίες, λέω εγώ.
2: Οι δικές μας ή οι δικές τους?
0: Οι δικές μας.
2: Οι δικές μας πόσο πιο μαζεμένες να είναι? Ναι, μόνο μαζεμένες είναι. Μόνο μαζεμένες είναι. Έχουμε μία πολυμερή σχέση μαζί με το Ισραήλ, την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ πιο ουσιαστικά, πολύ πιο εκβαθέων. Έχουμε μία πολιτική απέναντι σε αραβικές χώρες, τις οποίες επίσης εποφθαλμιά η Τουρκία να τις φέρει κοντά της, είτε αυτό είναι με την Αίγυπτο, είτε αυτό είναι με τη Σαουδική Αραβία, είτε αυτό είναι με τα Εμιράτα. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς μία απάντηση με μία πολυμερή με τα οποία να θέσουμε ορισμένα ζητήματα συν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να θέσουμε εμπορικά ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με το θαλάσσιο χώρο, εμπορικά ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τον αέριο χώρο, ναι, εμπορικά ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τον χερσαίο χώρο. Μήπως να επενδύσουμε περισσότερο στις δομές μας και να κοιτάξουμε επίσης να κάνουμε εμείς τη δική μας πολιτική όσο αφορά την άμυνά μας. Ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε μία περίοδο που υπάρχει ακαταστασία, θα πρέπει και εμείς να δομήσουμε τη θωράκιση των δικών μας χερσαίων και εναέριων και θαλάσσιων χώρων.
0: Να δούμε λίγο, κύριε Φιλιόπουλε.
2: Επιμονή μου
0: βάσεως. Με τη δική σας βοήθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, και ένα σχόλιο δικό σας στο τι ακριβώς συμβαίνει στην Αλβανία. Άκουγα τον Φρέντι Μπελέρη ότι επί της ουσίας με αυτό που κάνει το αλβανικό κράτος καταπατά περιουσίες Ελλήνων για να γίνει ένας τεράστιος ξενοδοχειακός χώρος εκείνη την περιοχή. Ισχύει?
2: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά δυστυχώς. Είναι η πολλωστή φορά που γίνονται τέτοια ζητήματα. Υπάρχει μια κατάσταση, καταρχήν υπάρχει κατηγορία διαφθοράς του Έντι Ράμα τους τελευταίους μήνες με πολλά επεισόδια που γίνονται στα Τύρανα, κάτι το οποίο περνάει κάτω από το ραντάρ συνήθως. Γίνεται σε μια περίοδο και μια κατάσταση όπου η Αλβανία αναβαθμίζει και αναβαθμίζεται επειδή συζητιώνται περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι βρίσκουν την ευκαιρία να πράξουν πολιτικές με fast track διαδικασίες, ούτως ώστε να τις βγάζουν και αυτοί νομοσχέδιο και μετά να τις υλοποιούν. Αυτά που βλέπετε που κάνουν οι Αλβανοί αυτή τη στιγμή τα έχουν περάσει, υποτίθεται, σε νομοσχέδιο του κράτους και πάνε τα υλοποιούν. Βοηθούν και τους ανθρώπους πολιτικά ή κομματικά, να σου το πω τοπικά, με το πώς το κάνουν, ναι, γιατί να το κάνουν, αφού τους βοηθούν οικονομικά ή τους βοηθούν για την ανοικοδόμηση της περιοχής, και πάνε και εκτοπίζουν οποιοδήποτε θέλουν, όπως το θέλουν. Είναι μια πολιτική της Αλβανίας η οποία το κάνει εις βάρος πάντοτε των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Και βεβαίως, όταν έρχεται η ώρα, πετάμε και ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής ότι έχουμε με την Ελλάδα. Πετάμε και ένα ζήτημα ότι έχει η Αλβανία ένα ζήτημα με την Ελλάδα. Γιατί όλο αυτό ο αντίκτυπος των Ελλήνων γενικότερα της Βορείου Ηπείρου έχει αντίκτυπο στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υποτίθεται για εμπορικούς λόγους κάνουμε αλλαγή. Αυτή η αλλαγή είναι μια πάγια τακτική πολιτική, το οποίο δεν το βλέπουμε μόνο από την Αλβανία, το βλέπουμε και από άλλες χώρες.
0: Λοιπόν, Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλε, για αυτή την ανάλυση. Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε και εσένα εξαιρετικά και για την υπέροχη εικόνα που μας δίνεις από τα στενά του Βοσπόρου. Την καλημέρα μας και στους δρομιούς της πόλης. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στο πολιτικό μας κομμάτι. Έχουμε μαζί μας, και θα το δούμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, τον κύριο Νίκο Καρανίκα, πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καρανίκα, καλή σας μέρα. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Διαβάζω μια πρόσφατη δήλωσή σας σχετικά με το νέο εγχείρημα του μέχρι πρότινος συνεργάτη σας. Έτσι, συνεργάτες ήσασταν επί της ουσίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι ένα άρλεκιν η διακήρυξη του κόμματος και το μανιφέστο. Και θα έλεγε κάποιος παλιός σας σύντροφος ή παλιός σας συνεργάτης σε αυτήν την πορεία που είχατε την κοινή μαζί, ότι κοιτάξτε να δείτε, έμεινε ο Καρανίκας εκτός του νέου σχηματισμού και γι' αυτό το λόγο τα λέει. Τι βλέπετε όμως εσείς, ελάτε να σας ακούσω.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να το κάνουμε λίγο ανάποδα το
0: πράγμα,
3: να μ' αρέσει μερικές φορές, και να πούμε να αποδεχτούμε αυτά που λένε οι κακές γλώσσες, ότι από κακία, επειδή δεν με έχει πάρει δίπλα του. Ας πούμε ότι τα λέω γι' αυτό. Πάμε όμως τώρα στο περιεχόμενο αυτών των πραγμάτων που λέω, σωστά?
0: Βεβαίως.
3: Αυτό πρέπει να κρίνουμε και όχι ποια είναι τα κίνητρα κτλ. Γιατί στην προκειμένη δεν θα κριθώ εγώ από το λαό για να κυβερνήσω, θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Οπότε εμείς ας πούμε ότι είμαστε ό,τι χειρότερο για όλους αυτούς και έχουμε κακίες και τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε πολιτικό κριτήριο και κρίνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Μας παρουσίασε ο Τσίπρας δύο κείμενα και μία ομιλία ως κόμμα, σωστά?
0: Ωραία.
3: Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος. Διαβάζοντας τα δύο κείμενα, το ένα είναι το μανιφέστο και το άλλο η διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συνομιλούν. Δηλαδή είναι σαν να τα γράψαν άλλοι άνθρωποι ή ο ίδιος άνθρωπος να πήρε εντολή να αλλάξει τα κείμενά του. Και το έκανε.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Εσείς ίσως να βλέπετε πολύ περισσότερα πράγματα, κύριε Καρανίκα, αλλά μιλάει για...
3: Εγώ διαβάζω αντικειμενικά τα κείμενα.
0: Τα κείμενα, ακριβώς. Μιλάει όμως για ένα αριστερό.
3: Το πρώτο κείμενο είναι ένα όριστο γενικόλογο κείμενο που μιλάει για μια συμπαράταξη τριών ρευμάτων. Εν τω μεταξύ δεν κάνανε μια παραμικρή κίνηση του εγκεφάλου τους να δουλέψει προς το να παρουσιάσουν ποια είναι αυτά τα τρία ρεύματα σήμερα. Και όχι γενικά και αόριστα, δεν το κάνανε. Οπότε έχουμε ένα κάλυψμα για μια συμπαράταξη. Μέσα σε ελάχιστες μέρες φτάσαμε στην έναρξη για την παρουσίαση, 26 του μήνα, και τη διακήρυξη.
0: Ωραία.
3: Στη διακήρυξη βλέπουμε ότι δεν προσεγγίζει την συμπαράταξη. Έχει κάνει ένα αριστερό κείμενο πλέον. Αλλά και τα δύο κείμενα είναι μακριά από το επίδικο. Το επίδικο, κατά εμέ, και έχοντας κριτήριο αριστερό, γιατί γι' αυτό το λόγο ήμουν φίλος με τον Τσίπρα και συνεργάτης, πολιτικοί ήταν οι λόγοι, είναι ο νεοφιλελευθερισμός σήμερα, παγκόσμια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν θίγει ούτε η διακήρυξη, ούτε το μανιφέστο. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε δηλαδή κάποια κείμενα χωρίς κοινωνικοπολιτικό νεύρο, όπου να ενεργοποιεί ποιες κοινωνικές ομάδες αναλάβουν τα προτάγματά του. Το προτάγμα του είναι ένα γενικόλογο. Δεν θέλει να θίξει πολλά πράγματα. Στην διακήρυξη λέει ότι έχει αντιπάλους, αλλά δεν μας λέει πώς και ποια κοινωνική ομάδα θα αναλάβει και αυτό το περιβόητα σημεία, τα 6-7 που γράφει, και το πιο σημαντικό που είναι η παραγωγική διαδικασία αυτής της χώρας. Μιλάει για τις παραγωγικές δυνάμεις, υποτίθεται, μια διακήρυξη. Μιλάει για τα βήματα που πρέπει να κάνει καθώς διεκδικεί με έναν τρόπο την εξουσία δημοκρατικά, ναι, και με κοινοβούλιο την διεκδικεί. Άρα θα πρέπει να μας πει τι ακριβώς θέλει και με ποιους θέλει να τα κάνει.
0: Μήπως τα εξειδικεύσει αργότερα, κύριε Καρανίκα? Μήπως τα εξειδικεύσουν αργότερα, μήπως εμφανίσουν
3: ένα... Κοιτάξτε να δείτε, αργότερα είναι το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, αν διαβάσετε τα κόμματα όλα, όταν παρουσιάζουν μανιφέστο και διακήρυξη, θα μας πούνε τουλάχιστον τα βασικά ζητήματα. Δηλαδή, ποια είναι η στρατηγική τους, τι θέλει. Διαβάσατε εσείς τι θέλει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Θέλει γενικότερα, λέει, μια ευημερία.
0: Ερώτημα.
3: Αλλά επειδή είναι συμπαράταξη της αριστεράς, η αριστερά δεν νοείται χωρίς σοσιαλισμό. Του αρέσει, δεν του αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πολύ ωραία. Ακούστε όμως τι γίνεται τώρα. Ακούστε όμως τώρα την καραμπόλα που έχουμε από προχθές. Έρχεται η κυρία Καριστιανού και λέει ότι μας αντέγραψε. Ισχύει αυτό?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Σχεδόν όλα τα κόμματα, επειδή είναι άνευρα στο ζήτημα της ουσίας του διακυβεύματος, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει να τον κάνει καλύτερο. Σωστά.
0: Σωστά.
3: Αλλά το Πασόκ και η αριστερά μιλάνε ότι δεν θέλουν τον καπιταλισμό. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα κεντρό κόμμα, το οποίο είπε και αυτή, έχοντας ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής, γιατί από εκεί προέκυψε, έχει ορίσει 5 ζητήματα. Μέσα σε αυτά είναι η διατήρηση των δημόσιων αγαθών και το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στη διακήρυξη. Στη διακήρυξη μιλάει και λέει ότι θέλει τα δημόσια αγαθά. Δεν μας λέει φυσικά ούτε η μία ούτε ο άλλος αν αυτά τα δημόσια αγαθά θα περάσουν στην κυριότητα του δημοσίου. Θα είναι κοινωνικό αγαθό. Μάλιστα. Και δεν θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό αγαθό.
0: Και κάτι άλλο έχουμε.
3: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον εν ολίγη, ήθελα να πω. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξ ολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ 2023. Η κυρία Καριστιανού αντέγραψε, λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
0: Ένα ακόμα ερώτημα. Χθες είχαμε και τη δήλωση του κύριου Δούκα από το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι την επόμενη μέρα, μετά από τις πρώτες εκλογές, θα πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το σχόλιο σας στην πολιτική σας ανάλυση.
3: Αυτός ως δήμαρχος μίλησε ή ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ?
0: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Έχει δύο ιδιότητες.
3: Ναι, βεβαίως, διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γιατί αν μιλάει ως...
0: Μην γελιόμαστε, κύριε Καρανίκα, ότι θα μπορούσε να είναι εκείνος επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
3: Ναι, μην ξεχνάτε ότι θα μπορούσε να είναι επικεφαλής ο Ζαχαριάδης σε όλα αυτά, γιατί έχασε μελάχιστους ψήφους. Και επίσης δεν έγινε δήμαρχος με ένα τεράστιο ποσοστό, έγινε με ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Απλά σηκώθηκε τον πόη του πολύ και διεκδίκησε και το ΠΑΣΟΚ. Δεν το πήρε όμως. Αφήστε τι θέλουν.
0: Υπάρχει συνεργεία όμως.
3: Ο καθένας και η καθεμία. Μας ενδιαφέρει τι είναι. Ωραία, έκανε μία δήλωση και λέει ότι πρέπει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εδώ πέρα όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Με τον
0: Άλεξ Τσίπρα,
3: ναι.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, χίλια συγγνώμη, επειδή το reunion με έχει μπερδέψει. ότι θέλει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Οκ. Okay. Το κόμμα του Τσίπρα θα είναι δεύτερο και το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Με αυτή την έννοια ή θα
0: ό,τι πει ο λαός, κύριε Καρανίκα, ό,τι πει ο λαός.
3: Ναι, όχι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτεται ο δήμαρχος.
0: Ναι. Ό,τι πει ο λαός.
3: Αν είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, σίγουρα δεν θα θελήσει ο δεύτερος να βάλει τον τρίτο πρώτο. Και πάει αντίστροφα. Δεν πιστεύω να γίνει κάτι τέτοιο, να σας πω για ποιο λόγο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει πλέον ρίζες στην κοινωνία, το απέδειξαν οι εκλογές, το απέδειξαν και οι δημοτικές εκλογές και οι εκλογές του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν θα κρίνω ποια είναι η ποιότητά του και ποια είναι η πολιτική του, απλά λέω ότι είναι ένα κόμμα που έχει κοινωνικές ρίζες. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να λειτουργήσει σαν να υπάρχει από παλιά, όπως μας είπε και ο ίδιος, ότι έρχεται από παλιά. Οπότε οικειοποιείται τις κοινωνικές ρίζες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, που πιο πριν ήταν ο συνασπισμός αριστεράς προόδου και πιο πριν ήταν το ΚΚΕ εσωτερικού μαζί με το ΚΚΕ.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, αυτά όμως διαλύθηκαν, περάσανε τα χρόνια και αυτό θα κριθεί.
0: Ένα ακόμα... Θα κριθεί από το λαό πάλι. Ο λαός αποφασίζει. Αυτός έχει τη δυνατότητα, το μαχαίρι του πιπώνει. Για τις αποχωρήσεις των πρώην... Πάλι συνεργατών σας θα πω. Συνεργατών σας, γιατί περισσότεροι σας
3: όλοι αυτοί κάποτε ήταν συντρόφισσές μου και σύντροφοί μου.
0: Ωραία.
3: Έχουν πάψει να είναι από τη στιγμή που αντιμετωπίσαν υπεροπτικά με ένα κομματικοπολιτικό ρατσισμό τον Κασελάκη και από τη στιγμή που κάνανε οι υπόλοιποι πραξικόπημα στο κόμμα για να ρίξουν τον Κασελάκη. Από εκείνη τη στιγμή έπαψαν να είναι σύντροφοί μου όλοι αυτοί. Αριστερά χωρίς δημοκρατία δεν συνάδει.
0: Θέλουν να πάνε όμως τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Διαλύεται η Νέα Αριστερά. Και θέλω
3: είναι υπαρξιακό το πρόβλημά τους, δεν είναι πολιτικό.
0: Μάστε.
3: Είναι λογικό. Θέλουν έδρες.
0: Και στο κομμάτι το πολιτικό, την τελευταία δική σας
3: κομμάτι το πολιτικό.
0: Ανάλυση θα ήθελα. Υποτίθεται θα έχουμε εκλογές, αν όλα όπως τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνουν σε 8 μήνες από τώρα. Τι βλέπετε λοιπόν, πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό μας κοινικό, κύριε Καραμή, για να κλείσουμε έτσι.
3: Το τελευταίο χρόνο έχουν δημιουργηθεί μαζί με το, τρία κόμματα, έτσι. Το κόμμα που είναι πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, η Νέα και η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Σωστά.
0: Σωστά.
3: Διαλύεται η Νέα, συγκροτήθηκε ο Κασελάκης, συγκροτήθηκε και η Καριστιανού και περιμένουμε να δούμε τώρα τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι, όπως βλέπετε, μαζεύει όλα τα ρετάλια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε και έγινε ό,τι έγινε και η Νέα που διαλύεται. Θέλει απλά η περίοδος, χρειάζεται μια υπομονή, να δούμε πώς οι άνθρωποι που έχουν βάλει τον εαυτό τους πάνω από το κοινό καλό, αλλά έχουν έδρες που θα πάνε, και όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε ψηφοφόροι, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν.
3: Θέλω λίγο να τονίσω κάτι, ότι η πολιτική είναι το πεδίο της δημαγωγίας.
0: Oh.
3: Παρόλα αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Είναι γι' αυτό και πάντα τι περιμένουμε, να δούμε τα αποτελέσματα. Τώρα κρίνουμε απλά τα στοιχεία.
0: Σωστά, σωστά.
3: Τα στοιχεία εγώ τα έκρινα και γι' αυτό με καλέσατε.
0: Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, κύριε Καραμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια γιατί ακούσαμε, πέρασε βρεφάκι, ήχος από βρεφάκι, η πιο ωραία μουσική είναι αυτή. Η πιο ωραία μουσική είναι αυτή, να ξέρετε. Να το χαίρεστε.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γερός και δυνατός, να τα χαίρεστε. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στην Ιωάννα Ρίζου. Η Ιωάννα Ρίζου βρίσκεται μαζί με την κυρία Ζωντήρου, είναι η αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Ζωντήρου, το είπατε και το κάνατε. Φτάνουμε να μπαίνουν όροι και κανόνες επιτέλους σε αυτή την ανεξέλεγκτη ιστορία με τα πατίνια που όπου πατήσεις και όπου βρεθείς στην Αθήνα σκοντάφτησε ένα από αυτό. Έλα Ιωάννα, για δώσ' μας το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς θα κάνει η Δημοτική Αστυνομία και μετά θα ακούσουμε τον αντιδήμαρχο.
4: Καλημέρα Νίκο, καλό μήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν η υλοποίηση της κανονιστικής ρύθμισης της Δημοτικής Αστυνομίας όσον αφορά το πάρκινγκ των ηλεκτρικών πατινιών. Όπως μπορείς να δεις εδώ πέρα που βρισκόμαστε στην πλατεία Αργεντινής επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Με θέσεις, έτσι.
4: Ακριβώς έχει δημιουργηθεί ήδη το πλαίσιο, το οποίο είναι πλέον η επίσημη ειδική θέση των ηλεκτρικών πατινιών. Σε αυτό το σημείο λοιπόν μπορούμε να δούμε 28 θέσεις στάθμευσης για τα πατίνια και βρισκόμαστε ακριβώς όπως είπες εδώ με την κυρία Ελένη Ζωτήρου, την αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζωτήρου. Καλημέρα. Επιτέλους μπαίνει μια τάξη, έτσι. Μπράβο.
5: Έτσι, έτσι. Το είπαμε, το κάναμε. Περάσαμε την κανονιστική του Δήμου της Αθήνας. Βέβαια είναι στην αποκεντρωμένη για τον έλεγχο της νομιμότητας, αλλά ήδη εμείς χωροθετούμε. Εδώ είναι 28 θέσεις. Έχουμε 1574 θέσεις σε 124 σημεία. Υλοποιούνται σιγά-σιγά. Έτσι βάζουμε μία σειρά στη χωροθέτηση των πατινιών. Βέβαια, με το θέμα που ανέκυψε με το τραγικό γεγονός, πλέον ήρθαμε εμείς να κάνουμε και τη χωροθέτηση που την είχαμε ξεκινήσει, αλλά και βλέπει και η πολιτεία αυτό που είχαμε πει σε προηγούμενη συνάντησή μας, να δει τα νομοθετικά κενά προκειμένου να τα καλύψει.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ζωντήρου. Πρακτικό. Ναι, ας αφήσουμε λιγάκι την πολιτεία και να δούμε λίγο το πρακτικό κομμάτι. Εκεί που έχετε χωροθετήσει τώρα, είναι μέσα ανάμεσα στην Περασιά, δεν ενοχλεί κανέναν πεζό στη διέλευσή του. Βλέπουμε ότι είναι μεταξύ των δέντρων, κανένα δεν πραγματάει από εκεί. Αλλά το ζήτημα είναι, όταν κάποιος το πάρει, μπορεί να το παρατήσει οπουδήποτε ή θα πρέπει να βρει ένα τέτοιο χώρο να το αφήσει.
5: Θα πρέπει να βρει ένα τέτοιο χώρο για να το τοποθετήσει. Μπράβο. Να ξέρετε, ακόμα και όταν δεν είχαμε χωροθετημένες θέσεις, εμείς η Δημοτική Αστυνομία έκοβε κλήσεις στις εταιρείες που είχαν πάνω από 3 πατίνια στο ίδιο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι οι κλήσεις δεν σταματάνε επειδή υπάρχει η χωροθέτηση. Αν οι εταιρείες αλλά και οι αναβάτες που παίρνουν δεν εφαρμόζουν και δεν μπαίνουν σε χωροθετημένα σημεία, οι κλήσεις συνεχίζονται. Να ξέρετε ότι το 2025 μόνο για τη μαζική απόθεση πατινιών έχουμε κόψει περίπου πάνω από 3.000 κλήσεις στις εταιρείες.
0: Καλά κάνατε σε αυτό που μας το λέτε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούμε να ξέρουμε με βάση του διαδικτύου πού θα βρίσκονται τα συγκεκριμένα σημεία για να κλείσουμε έτσι την επικοινωνία μας. Τα έχετε ορίσει.
5: Βεβαίως θα έχετε. Βεβαίως θα έχετε, γιατί πηγαίνουμε και σε νέα εποχή και με το Χάρη το Δούκα προσπαθούμε πάρα πολύ για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι και οι εταιρείες τα γνωρίζουν και οι δημότες, αλλά υπάρχει και ειδική πλατφόρμα που θα παρακολουθούμε τα πατίνια. Οπότε όλα θα είναι και διαδικτυακά, αλλά θα κάνουμε και ειδική ενημέρωση. Ήδη οι εταιρείες γνωρίζουν που βρίσκονται οι χωροθετημένες θέσεις και θα τα παρακολουθούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει στήσει ο Δήμος της Αθήνας.
0: Μπράβο, μπράβο. Κύριε Τσουντήρη, το είπατε, το κάνατε. Γι' αυτό είμαστε εκεί, για να δείξουμε τη χωροθέτηση. Ιωάννα Ρίζου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την καλημέρα μας σε αυτή την εξαιρετική κουβέντα την οποία κάναμε. Επιτέλους γίνονται πράξη τα όσα έχουμε πει. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτον. Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
7: Από 21 Ιανουαρίου λέμε καλό καλοκαίρι. Γιάννης
0: Παπαγιάννης
7: Νίκος. Χρόνια πολλά σήμερα.
6: Σωστό. Λες,
0: χρόνια πολλά.
7: Του Αγίου Πνεύματος.
0: Του Αγίου Πνεύματος, έτσι, μεγάλη γιορτή σήμερα και όσοι έχουμε
7: Αγία Τριάδα. Το καλοκαίρι μπαίνει 21-22 Ιουνίου.
0: Πότε μπαίνει 21-22 Ιουνίου.
7: Ναι, μετρολογικά τότε.
6: Ναι, γιατί είναι...
0: Κοίταξε, έχουμε 33
7: αυτά. Βάζουμε από σήμερα τότε.
0: 33-35. Από σήμερα λοιπόν. Έτσι και βεβαίως να πούμε και σε όλους τους πνευματικούς ανθρώπους τα χρόνια μας πολλά.
7: Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Και χθες μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής. Βοήθειά μας.
6: Η Αλεξάνδρα πού είναι.
0: Η Αλεξάνδρα, να τους πούμε, περαστικούλια. Θα είναι λογικά μαζί μας ή αύριο ή μεθαύριο, όποτε κρίνει η ιατρική υπηρεσία. Θα είναι μαζί μας, περνάει κάτι. Μια χαρά, θα τελειώσουμε γρήγορα.
7: Ναι, λοιπόν, η Αλεξάνδρα, η κυβερνητική ατζέντα είναι γεμάτη.
0: Όπα, για να σε
7: δείξω κατευθείαν.
0: Πήρα
7: μπάριζα και
0: βγήκε. Πήρα μπάριζα και βγήκε. Έτσι, για πες μας.
7: Περιμένουμε σήμερα τη μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24. Ναι. Δημοσκόπηση που, όπως είπε και ο Γιάννης, ο Σαραντάκος συμπεριλαμβάνει ένα ολόκληρο πακέτο που αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και κυρίως τα δύο νέα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός επιστρέφει από τα Χανιά και σήμερα το απόγευμα μιλάει στα Ποσειδόνια 2026. Θα έχει οικονομική βαρύτητα η ομιλία του. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν στρέψει το ενδιαφέρον και επικεντρώνονται σε αυτή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στην αντιπολίτευση για την πρωτοκαθεδρία μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν δηλαδή ότι τα φώτα της δημοσιότητας φεύγουν από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και η αντιπολίτευση θα αλληλοφαγωθεί μεταξύ της. Δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε. Θα μας τα πει ο Νίκος σε λίγο. Και ρίχνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και μεγάλη προσοχή στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο λένε στην κυβέρνηση προέρχονται από το κυβερνητικό κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, ένα 60 με 70% και κάνουν ό,τι μπορούν για να τους επαναπατρίσουν στην φιλελεύθερη παράταξη.
0: Με ποιον τρόπο?
7: Πρώτον, με το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα τρέξει τα παραδοτέα και όλα τα μεγάλα θέματα τα οποία έχει σε εκκρεμότητα, δηλαδή τα μεγάλα έργα, τα ζητήματα της καθημερινότητας, με την επαναπροσέγγιση της κυβερνητικής παράταξης με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες.
0: Περιμένουμε να ανακοινωθούν μέτρα. Πώς αυτή τη διεκδίκηση της Θεσσαλονίκης. Όμως και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν δει τις αυξήσεις που δόθηκαν πέρσι, λόγω της ακρίβειας που λέμε, να εξανεμίζονται. Είτε τα έδωσε είτε δεν τα έδωσε. Πάλι το ίδιο πρόβλημα.
7: Θα δούμε, γιατί έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει ανάψει το πράσινο φως ο Κυριάκος Πιερακάκης στον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει.
0: Πόσα?
7: Τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη στο δημόσιο.
6: Για τώρα, αν θα είναι.
0: Ναι, αλλά προσοχή. Θα έρθει από τις αρχές του νέου χρόνου.
7: Ναι, προφανώς.
0: Δεν θα τα έχουν δει ακόμα τις, οι άνθρωποι τα λεφτά στην τσέπη.
7: Και δεν ξέρουμε αν θα επιστραφεί στο 100% ή κάποια τεταρτημόρια του 13ου και της 13ης.
0: Ας τα δώσει τώρα και αυτό ας το 14ο τώρα. Ας δώσει ένα χιλιάρικο πάνω τώρα. Καταλαβαίνεις, ένα χιλιάρικο.
7: Αν δώσει ένα χιλιάρικο είναι μεγάλη βοήθεια για πολύ κόσμο.
6: Έτσι. Είναι κάτι το οποίο ζητάνε εδώ και, παιδιά, κατά τα ψέματα, 11 χρόνια, όχι 11, συγγνώμη, εδώ και 7 χρόνια τέλος πάντων από τότε που τελείωσαν τα προγράμματα. Είναι μία από τα μεγάλα βάρη που επομίστηκαν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί.
0: Ό,τι μένει στο ταμείο. Αυτό λοιπόν και έλεγε να κλείσουμε για να πάμε και στο
7: Νίκο. Και παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως την πρόταση του κυρίου Δούκα, που αναδεικνύει την αδυναμία του κυρίου Ανδρουλάκη να αντιμετωπίσει μόνο του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Πάμε, για πάμε τώρα.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Πρώτα απ' όλα, στην αντιπολίτευση, σε όλο το φάσμα της αντιπολίτευσης, υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα. Όποιο κόμμα και αν πιάσεις, βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης. Ας ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Περιμένουν τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ.
6: Περιμένουν τις δημοσκοπήσεις και η σημερινή, πρέπει να σας πω το εξής, ότι η σημερινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 έχει σημασία, γιατί η Opinion Poll είναι από αυτές που θα λέγαμε τις.
7: Τις πιο έγκυρες.
6: τις πιο έγκυρες, έτσι, και, συνε... και, και με συνεχή παρουσία.
7: Να τα στοιχεία
6: πρόσεξε, και με συνεχή παρουσία δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Και έχει γίνει και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπεις, Νίκο. Ναι. Άφησε λίγο να περάσει ο Κουρνιαχτός, να κάτσει λίγο η σκόνη της νέας έλευσης του κύριου Τσίπρα επιστημονικά για να μπορέσει να βγάλει καλύτερα συμπεράσματα.
6: Μπράβο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται. Στο Πασόκ έχουν αρχίσει και εμφανίζονται εδώ και κάποιες εβδομάδες, θα έλεγα, διαφορετικές γραμμές από αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είχαμε για παράδειγμα, θα σας θυμίζω, την κυρία Δηματοπούλου, η οποία είχε πει πριν από δύο εβδομάδες, 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος του Πασόκ μέχρι τις εκλογές. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, γιατί όχι συνεργασίας μετά τις εκλογές, ανάλογα με το τι θα έφερνε η κάλπη. Έχουμε όμως χθες τον κύριο Δούκα, ο οποίος λέει ότι εάν τα ποσοστά είναι τέτοια που μας επιτρέπουν αμφισβήτηση της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να δούμε συνεννόηση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
0: Μου επιτρέπεις, ξέρεις
7: τι λέει ο κύριος Δούκας.
0: Μισό λεπτό, ξέρετε τι λέει. Μισό, μπορεί να μιλάει καν αυτό ο κύριος Δούκας.
7: Αυτό λέει.
0: Επειδή η κυβερνητική εντολή δίνεται στον πρώτο, αν ο πρώτος δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά την παίρνει την κυβερνητική εντολή και ο δεύτερος και ο τρίτος.
6: Έφερε ως παράδειγμα.
0: Μήπως λέει αυτό το πράγμα ο κύριος Δούκας.
7: Ο δεύτερος έχει τη δυναμική. Είναι πονηρή η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα.
6: Θα σας πω. Έφερε ως παράδειγμα πρώτο ο κύριος Δούκας το παράδειγμα του Δήμου της Αθήνας. Γιατί σου λέει ότι πήγαμε με τον δεύτερο, συνεργάστηκε ο δεύτερος με τον τρίτο και κερδίσαμε τον πρώτο. Σε δεύτερο γύρο. Έτσι, όχι δεύτερο γύρο, σε δεύτερες εκλογές όσον αφορά εδώ. Ναι. Τώρα όμως, λέει ότι αν για παράδειγμα λέει, έχουμε επιβεβαίωση των δημοσκοπήσεων στο χειρότερο σενάριο για την κυβέρνηση και έχει γύρω στο 25% η κυβέρνηση, δηλαδή ή δεν πάρει τον πόνους και οι άλλοι δύο είναι μαζί, μαζεύουν 27, που λέει ο λόγος. Γιατί να μην κάνουν ένα σχήμα να πάνε να κοντράρουν για την
7: πρωτιά. Αλλά και να το πάρει τον πόνους πάλι η πρόταση του ισχύει.
6: Μπράβο. Λοιπόν, προσέξτε το τι γίνεται. Και είπε το εξής, ότι μήπως πρέπει να σκεφτούμε ο δεύτερος με τον τρίτο να κάνουν μια συνεννόηση και να πάνε μαζί. Και τον ρωτήσαν κιόλας ποιος να είναι επικεφαλής. Και λέει επικεφαλής θα πρέπει να είναι βασικά αυτός που θα είναι δεύτερος. Τώρα,
7: αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τι λέει ο κύριος Δούκας απ' έξω, έτσι. Λέει ότι ο Ανδρουλάκης μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη. Πρέπει να ενωθούμε. Και εδώ απαντά λοιπόν η κυβέρνηση. Το ξέρουν και οι δύο. Και εδώ απαντά, συγγνώμη Νίκο, 10 δευτερόλεπτα διακοπή. Απαντά η κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στη στρατηγική της μίας κάλπης και όχι σε δύο.
6: Μπράβο,
7: διότι η αντιπολίτευση θα συσπηρωθεί.
6: Σωστό. Εδώ τώρα λοιπόν τι γίνεται. Ο κύριος Δούκας ανοίγει αυτό το κεφάλαιο. Είναι μια απάντηση αφενός. Είναι μια αντιδιαμετρική μάλλον απάντηση. Στην κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά την ίδια ώρα βάζει και ένα ρεαλιστικό σενάριο. Τι θα συμβεί αν πράγματι έχεις μια τέτοια δυναμική. Και πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος βεβαίως λέει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Είπε χαρακτηριστικά ότι εντάξει, θα κάνουμε εμείς κριτική στον κύριο Τσίπρα, θα κάνει ο κύριος Τσίπρα σε εμάς, αλλά από εκεί και πέρα ο αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης.
7: Όπως καταλαβαίνεις, αν έρθει τρίτο το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών σε αυτό εδώ το τραπέζι και σε άλλα τραπέζια, τι έχει να γίνει.
6: Θα ανοίξει πολύ μεγάλη φάμπρικα.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο.
7: Λέμε, αν έρθει τρίτο. Ένα σενάριο.
6: Αλλά οι δημοσκοπήσεις
7: αυτό δείχνουν πάντως.
0: Να δούμε πού θα είναι οι δημοσκοπήσεις, τι θα δείξουν. Είναι επιστημονικά εργαλεία σοβαρά. Έχει αλλάξει η ρητορική και επίσης των δημοσκοπήσεων.
6: Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές και αν πράγματι τελικά γίνουν σε αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, δηλαδή το Μάρτιο. Θα έχουμε μαραθώνια προεκλογική περίοδο.
0: Να ρωτήσουμε τώρα κάτι. Πάλι στα δικά σου να μείνουμε, πριν να έρθουμε πάλι σε σένα, Γιάννη. Διαλύεται τελείως η Νέα Αριστερά, έτσι.
6: Η Νέα Αριστερά, προσέξτε να δείτε. Η Νέα Αριστερά, η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Αριστεράς αποχωρεί αύριο κατά 99%. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, δηλαδή, αποχωρεί αύριο από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η πλειοψηφία των στελεχών βεβαίως μένει στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια διάσπαση η οποία θα είναι πραγματικά επώδυνη.
7: Όλοι αυτοί έχουν πιάσει στασίδι για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τους θέλει ο Τσίπρας.
6: Μπράβο, εδώ βάζει ένα θέμα. Ας δούμε πρώτα ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν
0: για να ξέρει ο κόσμος.
6: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Φερχάτ Οζγιούρ ήδη έχει ανεξαρτοποιηθεί και έχει φύγει από την Νέα Αριστερά ο ένας μειονοτικός βουλευτής. Ποιοι επίσης φεύγουν και θα ανεξαρτοποιηθούν, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, από την ίδρυσή της μέχρι πριν από 3 μήνες. Πριν από 2 μήνες, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, που διεκδίκησε κιόλας και την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον κύριο Κασελάκη και έχασε. Ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μαχητικός. Ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος και βεβαίως πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, σας θυμίζω. Επίσης, οι κυρίες Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη θα αποχωρήσουν, καθώς και ο έτερος μειονοτικός βουλευτής, ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
7: Αυτούς τους θέλει ο Τσίπρας.
6: Προσέξτε τώρα. Ποιοι μένουν, η κυρία Πέτη Πέρκα, σήμερα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Ευκλήδης Ακαλώτος, επίσης πρώην υπουργός, η κυρία Σίανα Γνωστοπούλου και ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας. Το ερώτημα το οποίο το θέτεις και έχει λογική. Σίγουρα η κατεύθυνση είναι να πάνε προς τον Τζίπρα. Το ερώτημα είναι, μάλλον το ζήτημα είναι ότι ο Τσίπρας τους λέει και το έχει πει με όλους τους τόνους ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με καμία ομάδα, με κανένα, με μια συσσωμάτωση
7: και
6: τέτοια. Παραιτηθείτε από βουλευτές.
7: Και να τα πούμε. Άτομα. Όχι ως τάση.
6: Μπράβο. Οι συγκεκριμένοι δεν θέλουν να παραιτηθούν από βουλευτές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι στον προθάλαμο.
7: Και αποζημίωση. Και την καρέκλα και νέο κόμμα και να διαλύσουν αυτό. Όλα αυτά δεν γίνονται.
0: Ωραία. Αυτό το κομμάτι της Νέας Αριστεράς. Τώρα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει συντεταγμένα. Θα παραιτηθούν από βουλευτές το Σάββατο, αποφασίζουν. Πού θα μείνει το κόμμα? Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι εμείς πρέπει να έχουμε αυτόνομη κάθοδο. Για πες μας λοιπόν.
6: Στην Οικουμενδούρου πρέπει να σας πω ότι επίσης περνάει δύσκολες μέρες. Υπό ποια έννοια? Ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα φήμες ότι υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές, 2-3, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν και από βουλευτές για να πάνε να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Αλλά αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Στο τώρα όμως. Συνεδριάζει στις 6 του μηνός η Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εμένα μπορεί να με διαγράψετε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θεωρητικά μπορεί να λέτε ότι δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά θα έρθω. Καταλαβαίνετε ότι η ένταση θα είναι μεγάλη.
0: Τώρα, να γίνει.
6: Το ζήτημα είναι ότι.
7: Μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία είναι κοινοβουλευτικά, τα οποία είναι υποδιάλυση.
6: Ναι.
7: Τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υποδιάλυση, κανονικά υποδιάλυση.
6: Σε αυτή την έννοια, τουλάχιστον στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Πολάκης λέει ότι θα πάει κανονικά. Το ζήτημα επίσης είναι ότι υπάρχουν δηλώσεις από άλλους βουλευτές που είναι πιο κοντά στον κύριο Τσίπρα, που αναγνωρίζουν το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα και λένε ουσιαστικά ότι παιδιά με αυτό πρέπει να πάμε.
0: Ωραία.
6: Και το τρίτο και βασικό είναι ότι από όσα καταλαβαίνω και από τις κουβέντες που έχω κάνει, τελικές αποφάσεις πριν από το Σεπτέμβριο δεν πρόκειται να ληφθούν.
0: Λοιπόν, μείνετε.
6: Ανάπαυλα.
0: Διάλειμμα που λέμε, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος σήμερα βοήθεια και σε γενικές γραμμές βοήθειά μας, θα πρέπει να χαλαρώνουμε και λίγο. Και πήγε ο Σπύρος Αλεξανδρής κάπου να χαλαρώσει. Πού? Πείτε τον.

0: Ξέρω τι θέλατε, ναι, αλλά ήρθε η Λένα από την Πολωνία, 14 ετών, μου είπε: μπράβο. Ξέρω να παίζω καλά.
1: Μπράβο, Λένα.
0: Θέλει να μου δείξει και μα έδειξε εδώ πέρα. Νομίζω είδατε πόσο καλά παίζει. Είμαστε στο μετρό του Συντάγματος. Έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο εδώ, ένα δημόσιο πιάνο. Μπορεί οποιοδήποτε.
1: Η Λένα να μα πει μια καλημέρα στα πολωνικά, αν είναι εύκολο.
0: Να μα πει μια καλημέρα. Good morning.
2: Good morning.
0: Your name is Lena.
2: Yes.
0: And you are 14 years old.
2: Yes.
0: Okay, and do you play the piano? I see that you are a professional.
2: Yes, I'm playing for 7 years.
0: Κάνει 7 χρόνια πιάνο, είναι 14 ετών, από τα 7 δηλαδή, παίζει πιάνο. And which song do you play for us?
2: I play Etiuda.
0: Etiuda, okay. Which is the composer of this song?
2: Schulter.
0: Okay, and you are here on vacation with your family?
2: Yes, I'm on vacation.
0: Did you expect to find the piano in the metro?
2: Yes.
0: You saw it and you wanted to play.
2: What?
0: You just saw it and you wanted to play.
2: Yes.
1: Κάτσε, μην το κορίτσι.
0: Απλά το πιάνο ήθελε να παίξει. Είναι μια εμπειρία που αναβαθμίζει γενικότερα την εμπειρία εδώ στο μετρό. Είναι και Δευτέρα σήμερα, βέβαια είναι και το Αγίου Πνεύματος. Συνήθως ο κόσμος βιάζεται πάρα πολύ. Είναι αγχωτικό, αγχωτική διαδικασία.
1: Δεν έχει τόσο κόσμο σήμερα πάντως. Δεν έχει τόσο κόσμο.
3: Είναι λίγο αργία.
0: Αλλά το πιάνο θα παραμείνει εδώ.
1: Ναι.
0: Να δίνει μια ιδιαίτερη νότα. Όποιος περνάει από το Σύνταγμα θα κοντοστέκεται εδώ πέρα, μπορεί να ακούει κάποιον. Χθες είδαμε και μια πολύ όμορφη εικόνα. Δεν σας ακούω πολύ καλά.
4: Η Στασί πήρε την πρωτοβουλία.
1: Όποιος και να την έχει πάρει την πρωτοβουλία.
4: Ναι, αλλά είναι ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία.
1: Είναι πολύ
3: ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάτι να σας πω ότι το οποίο υπάρχει σε δημόσιους χώρους πάρα πολύ στο εξωτερικό.
1: Σε αεροδρόμια,
3: σε μετρό και,
1: μπράβο, σε μετρό.
3: Και έχει γίνει και υπάρχουν και πολλά viral βίντεο, ας πούμε, στα social media που πάνε βιρτουόζοι, παίζουν.
4: Με ολόκληρα συγκροτήματα.
3: Και επώνυμοι, βεβαίως. Ναι. Και γίνεται ένας κακός χαμός και στείνεται εκεί μεγάλη συναυλία.
4: Πολύ ωραίο πάλι.
1: Εσύ, Σπύρο, θα ήθελες να
0: ανακαλυφθεί και μεγάλα ταλέντα.
1: Ως ταλέντο που είσαι, θέλεις να κάτσεις να παίξεις κάτι στο πιάνο.
0: Ή δεν είναι... ξέρω τι θέλει. Άμα το θέλετε εσείς δεν ξέρω.
1: Εγώ το θέλω. Για κάτσε να σε δούμε. Βάλε το μικροφωνά και τραγουδήσουμε.
0: Ωραία. Θα κάτσω μόνο για τη φωτογραφία.
1: Γιατί, Σπύρο, να μην παίξεις.
0: Λοιπόν.
1: Προσπάθησε το λίγο.
0: Αυτό.
3: Καταπληκτικός. Καταπληκτικό.
0: Θα κάνω και ένα τέτοιο που είμαι καλός.
4: Τέλειο.
1: Σπύρο, νομίζω και εσύ από τα 7 σου.
0: Ότι...
1: από τα 7 σου, από τα 7 σου βρίσκεσαι εκεί. Λοιπόν, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, πολύ ωραία εικόνα. Ας το πιάνω τώρα, μου ταλαιπωρήσει και εσένα. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα μας.
3: Και ξέρετε, το γεγονός ότι είναι και πιάνο με ουρά, λέμε, έτσι, είναι... πολύ μεγάλο θέλγυδρο για πάρα πολύ κόσμο που παίζει και σπουδάζει, γιατί δεν έχει παίξει ποτέ σε τόσο μεγάλο πιάνο.
4: Η Πολωνία έχει μεγάλη παράδοση. Λοιπόν,
3: καλά, η Πολωνία, εντάξει, παιδιά, τώρα.
1: Πάμε στη Θεοδώρα Πότα τώρα, πάμε στην Βόρεια Ελλάδα, στην γέφυρα της Ποτίδεας. Εκεί η εικόνα που θα μας δείξει τώρα η Θεοδώρα, πραγματικά,
4: δείτε,
1: ναι, θα είναι αποκαλυπτική. Έλα, Θεοδώρα, έλα να σε ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί που βρίσκεσαι.
5: Καλή σας ημέρα. Βεβαίως, αντιχαλκιδική δεν έχει. Είναι η πρώτη ευκαιρία για μια καλοκαιρινή απόδραση αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, η εικόνα που αντικρίζουν οι οδηγοί που περνούν από τη γέφυρα, όπως είπες Νίκο, της Νέας Ποτίδειας, είναι αποκρουστική. Τώρα θα σας δείξει ο Διογέννης Μουραντίδης πώς έχουν τα πράγματα εδώ, δεξιά, στο ρεύμα προς την Κασάνδρα. Ένας ανεξέλεγκτος, απέραντος μπαζότοπος, ο οποίος, όπως διαπιστώσαμε, διασχίζοντας εδώ το δρομάκι που οδηγεί στη δασική περιοχή, εκτείνεται σε μήκος δεκάδων μέτρων. Σας δείχνει τώρα ο Διογέννης
1: Μουραντίδης.
5: Βλέπετε κάθε λογή σε
1: την καλημέρα μας στο Διογέννη. Είναι ακριβώς δίπλα από τον εθνικό δρόμο, έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να το σχολιάσουμε.
4: Ποιος είναι αρμόδιος εκεί, η περιφέρεια,
5: ακριβώς
4: ο Δήμος.
5: Δίπλα, ακριβώς δίπλα. Στρώματα. Διάφορα άλλα υλικά τα οποία προφανώς οι ασυνείδητοι που τα πέταξαν εδώ θεώρησαν ότι τους είναι άχρηστα. Έχουμε κάθε λογής ογκώδη απορρίμματα, μπάζα. Βλέπετε εδώ, θα δείτε εδώ μπροστά σας, πλαστικές καρέκλες. Θα δείτε διάφορα οικιακά είδη, εξοπλισμό, κάθε είδους. λεκάνες τουαλέτας, βλέπετε εδώ ολόκληρο καναπέ, στο βάθος λάστιχα, ζάντες,

0: Κάθε λογής υλικά, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας περιγράψω.
1: Βλέπετε εδώ εκεί.
0: Διάφορα είναι μαξιλάρια τα οποία θέλησαν προφανώς να ξεφορτωθούν. Μιλάμε για τριτοκοσμικές εικόνες, έτσι. Στη Χαλκιδική,
1: μια περίοδο
0: κατά την οποία πάρα πολλοί κόσμος...
1: Θεοδώρα, κοίταξε τι μας περιγράφεις τώρα. Μαζί με όλα αυτά τα φερτά τα οποία βλέπουμε από κατοικίες, από σπίτια, από όπου μπορείς να φανταστείς λάστιχα, έχουν πάει κάποιοι και έχουν καθαρίσει τα χωράφια τους.
2: Τα πέταξαν εδώ.
1: Τα πέταξαν εκεί την καύσιμη ύλη. Τώρα, μετά απορούμε γιατί καιγόμαστε αυτό όταν θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα πάει σε αυτανάφλεξη. Και έτσι όπως είναι, το ξέρω.
3: Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι.
0: Και είμαστε
3: έχει...
0: δίπλα σε δασική περιοχή.
3: Σωστό.
0: Δείτε εδώ, είμαστε δίπλα στο πράσινο μετά, και βλέπετε ότι πάρα πολλά υλικά από αυτά, όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, είναι έφλεκτα. Μιλάμε για κλαδιά, για φυτά τα οποία θέλησαν να ξεφορτωθούν. Για στρώματα, για κρεβάτια.
2: Από εκεί περνάνε εκατοντάδες.
0: Και πάει
2: κι
0: άλλο. Ελάτε με το διαδίκτυο τώρα. Ένα οδηπορικό επί της ουσίας.
1: Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα πώς
3: είναι. Εντάξει, για να αποτεθούν αυτά πρέπει να έχουν πάει δεκάδες
4: φορτηγά. Ναι,
1: δεν είναι φορτηγά αυτά. Δεν είναι φορτηγάκι, είναι φορτηγάρες.
3: Δεν είναι ένα αγροτικό που
0: είναι
3: έχει.
0: Είναι βέβαιο ότι δεν έχουν αφαιθεί μέσα σε μία νύχτα, έτσι. Προφανώς μιλάμε για συστηματική εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων. Και λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά η συγκεκριμένη κατάσταση δεν ισχύει μόνο σε αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε. Ισχύει σε αρκετά μέρη της Χαλκιδικής, δυστυχώς.
1: Πραγματικά, εδώ, δυστυχώς. Συνέχισε να
0: βλέπετε
1: δούμε.
0: Εδώ κλαδιά.
1: Συνέχισε να δούμε μέχρι που πάει. Πάμε να δούμε μέχρι πόσο...
0: Παλέτες.
1: Τώρα μην γελιόμαστε. Τα ξέρουνε. Και από το Δήμο δεν ξέρω και ποιος είναι εκεί η περιφέρεια κτλ. Τα ξέρουνε και σίγουρα τους έχει έρθει καταγγελία.
0: Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτή επικοινωνία μας. Θα το επιχειρήσουμε και εντός της ημέρας με τον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας. Στην Προποντίδα υπάγεται η συγκεκριμένη περιοχή της Ποτίδειας. Και όπως βλέπετε, πάμε και πάμε. Βλέπετε εδώ ψυγεία, βλέπετε κούτες, διάφορα πλαστικά απορρίμματα. Έπιπλα στη συνέχεια.
3: Ψυγεία είναι αυτά. Τι
0: συνεχίζουμε
3: είναι
0: να βλέπουμε μαξιλάρια. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει.
2: Έχει ξεκινήσει η
1: εδώ είναι, ακούστε, εδώ, εδώ είναι καθαρά θέμα πυροσβεστικής, εισαγγελέας κατευθείαν, να καλέσει δήμαρχο κτλ. Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι οι κατοικίες, Θεοδώρα, πόσο κοντά. Και τώρα μου στέλνουν και φωτογραφίες από άλλες
0: λοιπόν,
1: περιοχές.
0: Τώρα.
1: Ναι, για συνέχεια.
0: Θα σας δείξουμε τώρα. Ναι. Εδώ βλέπετε, υπάρχει ένα χωράφι, εκεί βλέπουμε ένα σπίτι, μερικές κατοικίες διάσπαρτες. Απέχουν αρκετά, μπορούμε να πούμε.
3: Δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Εδώ είναι μια
3: δασική
0: περιοχή.
2: Φοβερή μόλυνση.
3: Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλη η ρήπανση, παιδιά.
1: Αν θα πιάσει φωτιά, έχει φύγει κατευθείαν.
0: Κοίτα,
1: προχωράει και έχει ακόμα ρηγμένα. Όσο πάει η Θεοδώρα, κοίταξε να δεις. Για συνέχισε, Θεοδώρα.
3: Ναι, τα υλικά, για παράδειγμα, από τους καναπέδες που βλέπουμε, αυτά δεν σβήνουν.
0: Μέχρι εδώ πρέπει να είναι. Τώρα θα κάνω μια προσπάθεια να δω και παραπέρα. Έχει κάποια διάσπαρτα και εδώ πίσω.
2: Διογένεια, έλα, θέλεις
0: να τα δείξουμε και αυτά. Εδώ βλέπετε αφημένα κλαδιά, από, προφανώς από κοπές που έγιναν, από κλαδέματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεχίζουμε. Έχουμε διασχίσει δεκάδες μέτρα, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Αυτό με το που γίνει το μπαμ, ξέρεις τι γίνεται. Δεν το προλαβαίνεις.
0: Έχουμε μπροστά μας
1: συνεχίζει
0: κι
1: άλλο.
0: Και εδώ τελειώνει.
1: Α, τελείωσε.
0: Εδώ είναι το τέλος, μπορούμε να πούμε. Εδώ. Ναι. Εδώ που βλέπετε τσάντες, μπουκάλια και πάλι διάφορα έπιπλα, παιδικά είδη. Ζάντες,
1: τώρα πρόσεχε τι μας δείχνεις τώρα. Κατέληξες πάλι σε δρομάκι, έτσι δεν είναι? Και από εκεί μπορούν να μπουν μέσα και να τα
0: αναποθέσουν. Ναι, είμαστε και πάλι σε ένα χωματόδρομο, εδώ στην Ποτίδεα. Λίγα μέτρα πιο πέρα από τη γέφυρα, από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο υπόλοιπο μέρος της Χαλκιδικής.
3: Και προσέξτε κιόλας και κάτι άλλο, υπάρχει και άλλη μια πτυχή. Αν ας πούμε για παράδειγμα πες ότι πράγματι πιάνει μια φωτιά εκεί και πρέπει να περάσουν τα πυροσβεστικά. Με όλα αυτά τα μπάζα που έχουν ρίξει εκεί πέρα και όλα αυτά τα υλικά, δεν μπορεί να περάσει το πυροσβεστικό. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε και εκεί πρέπει να παρέμβει η εισαγγελέα.
0: Η διέλευση οχήματος από αυτό το σημείο είναι αδύνατη. Είναι αδύνατη.
1: Εκεί είναι κανονικά. Παίρνει το βίντεο τώρα η εισαγγελέα.
0: Δεν αφήσαμε το αυτοκίνητό μας, γιατί δεν πάει.
3: Ναι.
1: Σωστά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και αναρμόδιους και τους λέει: παιδιά, ελάτε εδώ. Πρώτον, μαζεύονται άμεσα, δεν το συζητάμε. Δεν βρίσκουμε. Αυτή η επιδότηση που βρίσκουν οι τοπικοί άρχοντες είναι: δεν βρίσκουμε. Κάποιοι τα έριξαν. Τέλος, αυτό πρέπει να μαζευτεί τώρα, δεν το συζητάμε. Χτες.
3: Ναι,
1: και
3: ναι,
1: οι πυροσβεστικοί Θα πρέπει να πάνε να κάνει αυτοψία και να κόψει πρόστιμα.
2: Θέλει 10 φορτηγά, θέλει πολλή δουλειά. 10 φορτηγά τουλάχιστον. Μεγάλα φορτηγά και κάτι πρέπει να κάνει. Αρπάγες πρέπει να πάνε εκεί να μαζέψουν όλα τα ξερόκλαδα. Ντροπή. Τουριστική περίοδος, κατεβαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες Βαλκάνοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί. Από...
1: Δίπλα, κοιτάξτε, μας δείχνουν τα σπίτια τώρα ο Διογέννης. Διογέννη, αν μπορεί και μας ακούει ο Διογέννης, να δείξει πόσο είναι τα σπίτια. Περνάει το χωράφι φωτιά σε χρόνο λεπτού. Λεπτού.
3: Επίσης είναι
1: και φτάνει στα σπίτια.
3: Και είναι και δίπλα σε γέφυρα
0: κιόλας. Είναι σαφής η απόσταση.
1: Κοίτα εδώ, Διογέννης, μας δείχνει. Έλα τώρα, είναι, απειλούνται τα σπίτια τώρα από εκεί. Και σίγουρα οι κάτοικοι προφανώς το έχουν κάνει και τις καταγγελίες τους. Έτσι, αλλά ποιος τους άκουσε. Κοιτάξτε πόσο κοντά είναι.
2: Κύριε Εισαγγελέα, μας ακούτε, βλέπετε.
1: Κοιτάξτε πόσο κοντά είναι. Μάλιστα. Τώρα μου στείλουν και άλλα σημεία.
0: Και σας λέω, αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν επικρατεί μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Σε αρκετά μέρη της Χαλκιδικής, δυστυχώς, βλέπουμε παρόμοιες εικόνες. Πάρα πολύ ανησυχητικές και βεβαίως τριτοκοσμικές και για τους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες, οι οποίοι τώρα έχουν έρθει από διάφορες περιοχές, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, το τριήμερο και αντικρίζουν αυτού του είδους τις εικόνες.
1: Θεοδώρα, εξαιρετικό το ρεπορτάζ το οποίο μας έχεις κάνει. Μας δείχνει την ασυδοσία που επικρατεί σε πάρα πολλά σημεία, όχι μόνο στη Χαλκιδική και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και μετά απορούμε γιατί καγόμαστε. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Θεοδώρα. Ευχαριστούμε και το Διογέννη.
2: Χαίρετε.
1: Να πάμε λιγάκι στην κυρία Καριστιανού, Νίκο.
3: Ναι.
1: Είναι εύκολο, γιατί είπε ότι την είδαμε χτες να συντρώγει.
2: Παρέθεσε ένα γεύμα χθες.
3: Σε συνεργάτες της.
2: Στο κέντρο της Αθήνας.
3: Για να καταλάβουμε και εμείς ποιοι είναι οι συνεργάτες της, αλλά δεν τους γνωρίζουμε. Δηλαδή γνωρίζουμε την κυρία Γρατσία, τον κύριο Βιερινό. Εντάξει, είναι πρόσωπα τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουν πάρει.
2: Το τραπέζι,
3: έχουν πάρει μια δημοσιότητα. Έγινε σε κεντρικό εστιατόριο.
1: Δημοσιοποίησαν και την εικόνα.
3: Βεβαίως.
1: Λέει το εξής η κυρία Καριστιανού, ότι ο κύριος Τσίπρας έκλειψε το πρόγραμμα. Ισχύει.
2: Ναι, και τον περιέλαβε. Έχει μια αδυναμία στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εντάξει, έχει αδυναμία μόνο στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το καταπληκτικό. Ότι δηλαδή.
2: Ξέρετε βλέπουμε... ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι δεύτερο το κόμμα αυτό.
3: Υπάρχουν κάποιοι, σε κάποιες περιοχές που καταγράφεται ακόμα και δεύτερο, γιατί αφαιμάζει τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι.
3: Αλλά είδαμε λοιπόν αυτές τις εικόνες. Έβγαλε και ένα βίντεο στο οποίο περνούσε γενναίες 14 στον Αλέξη Τσίπρα, ότι τις αντέγραψε το κόμμα, ότι δεν έκανε τίποτα ως πρωθυπουργός, ότι λες και ήταν αυτός πρωθυπουργός, αλλά τέλος πάντων. Και βλέπουμε ότι η κυρία Καριζιανού προσπαθεί να μπει στον πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε ακούσει θέσεις, δεν έχουμε δει στελέχη να παρουσιάζονται και να εμφανίζονται στα κανάλια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα το να κατηγορήσω ότι αντέγραψε.
2: Σε ρεπορτάζ μαγνητοσκοπημένο. Ναι. Στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δηλαδή αποφεύγει τα ζωντανά τα
3: λεφτά. Ναι. Τώρα το να κατηγορεί δηλαδή ότι αντέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει και ένα Ινστιτούτο, έχει συνεργάτες, έχει επιστήμονες. Ότι αντέγραψε τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού, είναι λίγο ακριβώς.
2: Πάντως η κυρία περίεργο. Γρατσία βλέπω δίπλα, σταθερά δίπλα. Γιατί είχαν κυκλοφορήσει κάποια σενάρια ότι έχουν ένα θέμα μεταξύ τους.
3: Όχι, δεν υπάρχει θέμα κανένα. Είναι πάρα πολύ στενή η σχέση την οποία έχουν. Και συνεργάζονται και πολιτικά.
1: Κοιτάξτε.
3: Και επίσης υπάρχουν και κάποια ακόμα πρόσωπα. Θα πρέπει να τα δούμε, να τα γνωρίσουμε, ξαναλέω. Όπως βλέπουμε, ο κύριος Γαλανός.
1: Είναι ένα νέο εγχείρημα, ένα νέα πρόσωπα. Έχει πολυσυλλεκτικό κοινό η κυρία Καριστιανού στην πρώτη αυτή εμφάνιση, στη διακήρυξή της που κάναμε. Σημαντικό ρόλο έχει ο κύριος Ευγερινός που τον βλέπουμε εδώ στο νέο κόμμα. Και στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπες εσύ, Γιάννη.
2: Εμένα μου λέει δημοσκόπηση ότι στη Βόρεια Ελλάδα στην κεντρική.
1: Και θα δούμε τη δημοσκόπηση σήμερα. Έλα, τι λες.
2: Είναι δεύτερο στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με το κόμμα Τσίπρα τρίτο. Το Πασόκ είναι τέταρτο.
3: Εντάξει,
2: και πέμπτος ο κύριος Βελόπουλος με πολύ έτσι.
1: Θα το δούμε. Δεν γίνονται εξειδικευμένες έρευνες.
3: Μα γι' αυτό η δημοσκόπηση απόψινή γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ.
2: Η σημερινή είναι πανελλαδική, σε όλη την επικράτεια.
3: Θα μπει δηλαδή ένα ξεκίνημα για όλες τις μετρήσεις που θα δούμε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ουσιαστικά η σημερινή δημοσκόπηση είναι η πρώτη μεγάλη πανελλαδική δημοσκόπηση που συμπεριλαμβάνει πρόθεση ψήφου και εκτίμηση εκλογικής επιρροής για τα δύο νέα κόμματα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχει όμως και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον.
3: Ωραία, και να δούμε.
2: Σήμερα στις 7 η ώρα. Σωτήρης Ξενάκης.
3: Ακριβώς.
2: 7 παρα 10. Εντάξει,
3: 7 παρα 10. Να δούμε δηλαδή και τους συσχετισμούς, πώς είναι οι συσχετισμοί στην αντιπολίτευση. Να δούμε πόσο παίρνει η κυβέρνηση. Αν υπάρχει επίσης αυτό που λέει ο κύριος Δούκας και λέγαμε στην αρχή, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και τι δυναμική μπορεί να έχει.
2: Να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση του Πασόκ, γιατί βλέπω ότι ανεβάζει τους τόνους και ανταλλάσσουν. Εξώδικα. Ο κύριος Ζωδονής αντάλλαξε εξώδικα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων. Είναι Real Pulse.
1: Εντάξει, δικαίωμά του να
3: κάνει. Εντάξει, ναι, προφανώς.
2: Όσο το Πασόκ ήταν δεύτερο, όλα καλά. από όταν οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να εμφανίζουν τρίτο το Πασόκ, φταίνε οι πάντες.
1: Είχαμε εδώ και τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, που λέει ότι είναι εργαλείο της στιγμής, πρέπει να το δούμε, να το λάβουμε υπόψη, αλλά εμείς έχουμε μαραθώνιο, δεν έχουμε σπίτι. Σπιρντάρουμε λίγο πριν.
3: Σωστό και νυφάλια.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, και πάλι. Χρόνια πολλά. Ό,τι καλό. Για ένα όμορφο καλοκαίρι, το οποίο να μας είναι χωρίς φωτιές. Με αυτά τα χάλια που είδαμε πριν, εγώ ανησυχώ, μου σφίχτηκε λίγο το στομάχι, θέλω να σας πω. Καλό μήνα να έχουμε και πάνω απ' όλα καλές και θετικές ειδήσεις. Αύριο, με την ανάλυση της δημοσκόπησης, ελπίζουμε να
2: είναι καλύτερο.
1: Με Ζαχαρία Ζούπη
2: και την Αλεξάνδρα.
1: Όπως προβλέπετε, και την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, χαιρετούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: It's a cops.
8: I'll go this way.
7: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
9: You have the right to remain silent.
10: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
13: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
14: Οι κάλπες όταν γίνουν 27 θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
15: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
16: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
17: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
18: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
19: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
20: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
21: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
22: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
23: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
24: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
25: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
26: Κρυά.
27: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Και πάλι μια τεράστια καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που βρίσκεστε είτε εντός των αστικών κέντρων, είτε στις παραθεριστικές κατοικίες, είτε σε διακοπές. Εδώ από το Action 24 η ενημέρωση συνεχίζεται και την πρωινή μας ζώνη. Πάμε να κάτσουμε, πάμε να συναντήσουμε τους πολιτικούς μας προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα τα οποία μας περιβάλλουν. Βλέπετε εδώ τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Λοβέρδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Σας, καλό μήνα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος.
0: Και ο κύριος Νικολαίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τη Δράμα. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, να είστε σας, καλά. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο σε εσάς και τους δραμηνούς που μας παρακολουθούν. Πριν όμως ξεκινήσουμε την πολιτική μας κουβέντα, κύριε Λοβέρδο, ένα ερώτημα. Είστε ως Υφυπουργός Εξωτερικών γνώστης των επεισοδίων που είχαμε χτες στην αλβανική παραλιακή ζώνη. Μεταξύ των οποίων Σάββατο. Και ένας τραυματίας Έλληνας και προχωρήσετε και σε απαιτούμενες ενέργειες. Για να σας ακούσουμε.
1: Προχτές το Σάββατο έγιναν αυτά τα επεισόδια. Η πρεσβεία μας στα Τίρανα μόλις τα πληροφορήθηκε έσπευσε επί τόπου για να προσφέρει όλες τις προξενικές και διπλωματικές υπηρεσίες προς τους Έλληνες της ελληνικής εθνικής μειονότητας, γιατί στην Αλβανία υπάρχει ελληνική εθνική μειονότητα, δεν είναι θρησκευτική, είναι εθνική μειονότητα η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Προσέφερε άμεσα τις, και υπήρξε και ένα δυσάρεστο περιστατικό, διότι τραυματίστηκε σχετικά σοβαρά, από ό,τι ξέρω είναι υπό έλεγχο η κατάσταση, από ό,τι προφορούμε, ένας Έλληνας ομογενής. Τα επεισόδια έγιναν όταν οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν για τη δημιουργία ενός τουριστικού θερέτρου εκεί. Ανησυχούν από ό,τι πληροφορούμαστε για δύο πράγματα. Πρώτον για τις περιβαλλοντικές συνέπειες που θα έχει η κατασκευή αυτού του θερέτρου στην περιοχή. Και το δεύτερο, ότι μπορεί να αμφισβητηθούν κάποια περιουσιακά τους δικαιώματα στην περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα γεγονότα αυτά. Ζητάει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και να δοθούν πιστικές απαντήσεις, κάτι που το ζήτησε και η πρεσβεία μας στα Τίρανα. Και πεθυμίζουμε, καταγράφουμε την πρώτη αντίδραση, τις πρώτες αντιδράσεις των αλβανικών αρχών και ελπίζουμε ότι θα διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση αυτή και θα επιβληθούν εκεί που πρέπει, εάν υπάρχουν κυρώσεις όποιους πρέπει. Σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, τον περιβαλλοντικό και των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα συντάσσεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Αλβανία πρέπει να πράξει το καθήκον της σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των ενταξιακών διαδικασιών της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάστα, μείνετε, έχουμε μια. Δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε, να πάμε στην Καλαμάτα. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γιώργο Μαρκόπουλε, τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Καλή σας μέρα, παιδιά. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Στις δύο τα ξημερώματα είχαμε μια γυναικοκτονία. Ένας 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του με μαχαίρι. Να πούμε ότι οι περίοικοι άκουσαν φωνές, ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία όταν έφτασε στο διαμέρισμα βρήκε τον σύζυγο μέσα στα αίματα να κρατάει το μαχαίρι. Η οικογένεια έχει δύο παιδιά. Έχει κληθεί ιατροδικαστής, ο οποίος εξετάζει την υπόθεση. Τα δύο παιδιά έχουν μεταφερθεί στο ειδικό τμήμα του νοσοκομείου της Καλαμάτας, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί και βρίσκεται στην Γενική Διεύθυνση, στην ασφάλεια της Καλαμάτας. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε σε λίγο για το περιστατικό. Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Περιμένουμε να δούμε τελικά ποιες θα είναι οι υπόλοιπες εξελίξεις.
0: 39 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, η σύζυγος που έχασε την ζωή της.
1: Και με δύο παιδιά.
0: Με δύο παιδιά, αυτό το τραγικό. Το τραγικό.
1: Φανταστείτε να είναι τα παιδιά μπροστά σε αυτό το φρικτό. Αδιανόητο.
0: Άνοιξε, λέει, την πόρτα, αυτό που μας είπες τώρα.
3: Στην κρεβατοκάμαρα.
0: Που πια πες μας, ακριβώς,
3: Γιώργο. Η σύζυγος βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα.
0: Άκου να δεις.
3: Η σύζυγος βρέθηκε, λέω, στην κρεβατοκάμαρα. Με χτυπήματα σε όλο της το σώμα, από το μαχαίρι.
1: Τώρα, Και για ποιο λόγο, πώς έγινε όλα αυτά.
0: Άνοιξε την πόρτα, λένε οι αστυνομικοί, Γιώργο, και αυτός ήταν αιμόφυρτος, ήταν γεμάτος τα αίματα.
2: Αδιανόητο.
3: Ακριβώς, το είπα.
1: Δεν αδιανόητο, δυστυχώς έχει συμβεί. Παρόλο που έχουμε κάνει πολλά βήματα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, παρόλα αυτά έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο ως κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Μπορεί ενδεχομένως ποτέ να μην. Μεμονωμένα να υπάρχουν, αλλά στο βαθμό που υπάρχουν είναι φοβερό.
0: Πρέπει να το περιγράψουμε. Έρχεται μια πληροφορία, Γιώργο, από την αστυνομική διερεύνηση, σε λίγο θα το έχεις πιστοποιήσει κι εσύ, ότι η γυναίκα κοιμότανε και τη σκότωσε με πολλαπλά τραύματα μέσα στον ύπνο της. Σε λίγο θα τα ξέρεις όλα, Γιώργο, και θα ξανασυνδεθούμε. Δυστυχώς, τραγική είδηση μας μεταφέρει από την Καλαμάτα ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Ευχαριστούμε για πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα.
3: Γι' αυτό ίσως βρέθηκε και στην κρεβατοκάμαρα.
2: Δηλαδή, ανόητο. Νομίζω ότι η πατρίδα μας χρειάζεται επανεκκίνηση.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα τα λέμε.
2: Από την αρχή πρέπει να το πάρουμε. Γιατί νομίζω ότι έχει λείψει η αγάπη από την κοινωνία μας.
0: Δεν μπορούσαμε να μην το μεταδώσουμε και χίλια συγγνώμη που σας διέκοψα.
1: Όχι, αλίμονο.
0: Αυτή η είδηση είναι τραγική.
1: Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ τραγική είδηση.
0: Και μπροστά στα δύο παιδιά.
1: Αυτό ακόμα με σοκάρει ακόμα περισσότερο.
0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Πάμε να μπούμε λίγο στα πολιτικά μας. Θέλετε ένα σχόλιο για την Αλβανία, για τα όσα συμβαίνουν εκεί? Ξέρουμε ότι το Πασόκ πάρα πολλές φορές, κύριε Νικολαίδη, έχει περασπιστεί την ελληνική μας μειονότητα, την ελληνική εθνική μειονότητα και όλα όσα συμβαίνουν εκεί, με μια σειρά από ανακοινώσεις. Ένα μικρό σχόλιο για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας.
2: Νομίζω ότι οι κινήσεις που ανέφερε ο κύριος Ζοβέρδος είναι αυτές που έπρεπε να γίνουν προς το παρόν και σε εθνικά θέματα δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση για το καλό της πατρίδας μας. Οπότε καλό είναι να αφήσουμε το Υπουργείο Εξωτερικών να πράξει αυτά που πρέπει να πράξει και σε συνεννόηση πάντα, γιατί είμαι από αυτούς που μιλάνε για συνεννόηση για την εθνική πολιτική, για την εξωτερική πολιτική. Οπότε καλό θα ήταν να μείνουμε σε αυτά που είπε ο κύριος Λοβέρδος και να μην ανοίξουμε το θέμα παραπάνω.
0: Λοιπόν,
2: και πριν ξεκινήσουμε, ναι, πέρα σε συνέχεια του τραγικού περιστατικού που αναφέρατε, θα ήθελα να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Νίκου Ταγαρά. Ενός ανθρώπου ο οποίος κόσμησε το ελληνικό κοινοβούλιο. Ένας άνθρωπος με αξίες, ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο.
1: Αυτό είναι ομοφωνία, ξέρετε, και είναι εντυπωσιακό ότι πράγματι ο Θάνος Ταγαράς σκόρπισε τη θλίψη σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, γιατί ήταν πράγματι κόσμημα και ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας πολύ αξιοπρεπής συνάδελφος πολιτικός. Στην Τετάρτη θα τον αποχαιρετήσουμε στην Κόρινθο.
0: Κορίνθιος πολιτικός, ο πρώην υφυπουργός Πεχοδέ και νομίζω μια εξαιρετική προσωπικότητα. Τώρα, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς πολιτικά, νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα.
1: Δεν είχε προκαλέσει ποτέ πολιτικές αντιπαραθέσεις. Εγώ μπορεί να έχω.
0: Σωστά.
1: Και ο Ταγαράς ποτέ.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λιγάκι τα δύσκολα και πάμε λίγο στα όσα δήλωσε ο κ. Νικολαίδη, ο κ. Δούκας χθες. Ο κ. Δούκας ήρθε και είπε ότι σε περίπτωση που έχουμε την επόμενη μέρα δεύτερη, τρίτη θέση, δεν το διευκρίνησε, Ελλάς, Πασόκ, Ελλάς, θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να πάμε να ρίξουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Εσείς τι πιστεύετε, για πείτε μας. Είναι εύκολη μια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα αυτό το διάστημα?
2: Εγώ θα πω αυτό την άποψη που εκφράζει το κόμμα μας, ότι το Πασόκ προχωράει αυτόνομο στις εκλογές και στόχος μας είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλα τα στελέχη, μικρά ή μεγάλα, οφείλουν να εκφράζουν την άποψή τους μέσα στα όργανα, γιατί μέσα από τα όργανα παίρνονται και συλλογικές αποφάσεις. Δεν είναι θέμα συζήτησης να βγαίνει προς το δημόσιο διάλογο κάτι το οποίο δεν εκφράζει την παράταξή μας.
0: Ναι. Είπε όμως το εξής, ότι θα μπορούσε κυβερνητικά να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Με ποιο πρωθυπουργό? Το κλειδί σε αυτό.
0: Αυτό δεν το είπε.
1: Τώρα μου επιτρέπετε, εγώ μιλάω, δεν με αφορούν ως πολιτικό το τι γίνεται στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά ως παλιό δημοσιογράφο να κάνω μια πολιτική ανάλυση.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα αυτό που όλοι μιλάνε για συνεργασίες στον χώρο
0: της
1: κέντρο-αριστεράς, είναι ότι κανείς δεν. Ποιος θα είναι επικεφαλής? Εκεί είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Όλοι θέλουν να είναι επικεφαλής. Γι' αυτό έχουν γίνει 15 κομμάτια.
2: Η απάντηση, διπλή απάντηση θα δώσω στον κύριο Λοβέρδο, τον οποίο το λέω συνέχεια και τον εκτιμώ πάρα πολύ ως άνθρωπο. Η απάντηση είναι ότι το Πασόκ δεν διασπάστηκε. Το Πασόκ προχωράει αυτόνομο και ενωμένο πολλές δεκαετίες τώρα. Οπότε ναι, δεν μπορεί να κατηγορηθεί το Πασόκ για πολυδιάσπαση. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένας τέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι. Κακώς έπραξε δηλαδή ο κύριος Δούκας που άνοιξε την κουβέντα.
2: Θεωρώ ότι καταντάει αιμονικό το να ασχολήσει με πράγματα τα οποία δεν αξίζει να ασχολήσει. Στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, δημοσκοπικά όμως δεν φαίνεται αυτό. Γι' αυτό ο κύριος Δούκας πέφτει να πει ότι να δούμε τι γίνεται με τον δεύτερο και με τον τρίτο, όπως έγινε και στο Δήμο της Αθήνας. Που συνεργάστηκε με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι κατάφερε να πάρει.
2: Όταν ξεκινάει μια εκλογική αναμέτρηση, μια μάχη, στόχος σου είναι να κερδίσεις. Δεν στέκεσαι στο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αν δεν σταθείς στο να κερδίσεις, είναι λάθος να πας στο τέλος. Αυτό λέω εγώ. Ότι στόχος μας είναι και τον έχουμε θέσει και μέσα στο συνέδριό μας και μέσα στην κοινωνία, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι η επόμενη μέρα διακυβέρνησης. Και δεν είναι να έχουμε για να το λέμε.
0: Να είμαστε λίγο ρεαλιστές, κύριε Νικολαίδη. Φυσικά. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές, να βλέπουμε την εικόνα της στιγμής, τα εργαλεία αυτά τα οποία μας δίνουν οι δημοσκόποι. Και αν μπορεί όντως το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει έστω και με μία ψήφο, πράγμα το οποίο ακούγεται ουτοπικό σε εμάς που ξέρουμε και έχουμε βαθύτατη πολιτική ανάλυση, αλλά και στον κόσμο έξω. Να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα θα παίξει μεταξύ του κύριου Τσίπρα και του κύριου Ανδρουλάκη, θα παιχθεί δεύτερη και τρίτη θέση. Γι' αυτό έρχεται ο κύριος Δούκας και λέει: να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Γιατί το προεξοφλούμε? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή γιατί προεξοφλούμε.
0: Δεν το προεξοφλεί.
2: Είναι ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε λίγες μέρες πριν, δεν έχει πει τις απόψεις του στο δημόσιο διάλογο. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει κριθεί και εμάς είναι στόχος μας να καλέσουμε όλους τους ψηφοφόρους από όλες τις μεριές.
0: Ναι, να σας ψηφίσουν. Ωραία. Έστω λοιπόν, επειδή ψαρεύετε στα ίδια νερά πάλι, μη γελιόμαστε, στα ίδια νερά της κεντροαριστεράς ψαρεύει και ο κύριος Τσίπρας, όπως ψαρεύετε κι εσείς. Υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του την επόμενη μέρα?
2: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν ψαρεύουμε από τα ίδια νερά. Το ΠΑΣΟΚ το άνοιγμα που έχει κάνει, το έχει κάνει προς όλες τις κατευθύνσεις, και προς την κεντροαριστερά και προς την κεντροδεξιά. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας με μία παράταξη, άποψή μου.
0: Με μία παράταξη, ναι, συνεχίστε.
2: Με μία παράταξη την οποία μας χωρίζουν πάρα πολλά και τα οποία τα έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι δεν έχουν τίποτα το οποίο ενώνει. Αλλά δεν είναι το θέμα συζήτηση αυτό.
0: Δεν θέλετε να συνεργάσετε με τον κύριο Τσίπρα?
2: Σας είπα από την αρχή ότι αυτό πρέπει να βγει μέσα από το διάλογο, μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις. Το οποίο θεωρώ ότι δεν θα γίνει.
0: Στη Νέα Δημοκρατία λέτε ότι θέλουν δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Πιστεύετε ότι έχουν επιλέξει το ποιον θέλουν να έχουν ως αξιωματική αντιπολίτευση?
2: Νομίζω ότι αυτό βγαίνει από όλες τις ανακοινώσεις και από όλες τις τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για ποιο λόγο όμως να ασχοληθούν με τι γίνεται πίσω?
2: Θέλουν στη Νέα Δημοκρατία ο κόσμος να θυμηθεί το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια. Και ήδη η ίδια τα στελέχη και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βγάζουν το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν ισχύει φυσικά.
2: Δεν ισχύει, μισό λεπτό κύριε Λεωβέρδο. Δεν ισχύει, αλλά γίνεται. Μπορεί να μην ισχύει, αλλά όλα τα στελέχη θυμίζουν στον ελληνικό λαό ότι έχει γίνει.
0: Το εμείς,
2: αυτό που έχουμε να
0: το
2: κάνουμε...
0: Το και εσείς άλλος.
2: Αυτό που έχουμε να κάνουμε, όχι, είναι να μην σταθούμε στο τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί, έχει απομακρυνθεί και έχει συστήσει κάτι καινούριο.
0: Επανήλθε και όμως περνάει και στις πρώτες επανήλθε και περνάει δεύτερος. Τώρα είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτό είναι γεγονός. Στην πολιτική πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τα γεγονότα.
2: Ρεαλιστές είμαστε και στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό τι έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να αντιπροτείνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν για την πατρίδα μας.
0: Γιατί
2: η θεωρία για το ότι συμβαίνει καθημερινά, ότι ό,τι και να γίνει καθημερινά, ότι η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει σωστά, αλλά συνεχίζουν να συμβαίνουν τα ίδια περιστατικά, όπως ένα που είδατε προηγουμένως. Ναι. Επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται. Αλλά τι είπε ο κύριος Λοβέρδος? Ότι έχουν γίνει πάρα πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Και έρχομαι να πω ότι δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση για το κράτος μας.
0: Κύριε Λοβέρδο, γιατί έχετε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα πρώτον και δεύτερον? Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα, όταν και εφόσον δεν γραφτεί αυτοδυναμία στα κοιτάπια των εκλογών?
1: Να πιάσουμε πρώτα να τα δούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλη η αδυναμία της αντιπολίτευσης που συνεχίζεται, που ήρθε ο Τσίπρας Να θυμηθούμε ποιος είναι ο Τσίπρας. Είναι ο πρωθυπουργός 5,5 χρόνια που κατέρευσε μετά τις εκλογές του 19 και ιδίως μετά του 23. Έφυγε ως ηττημένος, όχι ηττημένος, πρώτη φορά στην ιστορία είχε χάσει κόμμα εξωματικής αντιπολίτευσης τη μισή του δύναμη από τη μια εκλογή στην άλλη. Έφυγε σαν αποτυχημένος. Διελήφθη το κόμμα που άφησε πίσω του σε 50 κομμάτια, δεν θυμάμαι πόσα κομμάτια ήταν. Και πήγε ο άνθρωπος και έφυγε και λέει: εγώ παρετούμαι και από βουλευτής και όλοι. Και ξαφνικά επανέρχεται. Επανέρχεται και λέει: ήρθα να σας σώσω. Εσείς που διαλυθήκατε στα 15 κομμάτια.
4: Δικαίωμά του όμως, μισό λεπτό. Νέος πολιτικός είναι, μπορεί να έχει κάνει ανανέωση ιδεών απόψεων, να έχει κάνει το rebranding.
1: Αλλά ήρθε ο αποτυχημένος σαν Μεσσίας να μας σώσει.
4: Ωραία, εσύ το θέμα είναι προτιμάτε.
1: Ότι
4: ο
1: αποτυχημένος Τσίπρας, ο οποίος βλέπω και από τα στελέχη που έχει μαζέψει, είναι κάτι που ασχολούνται γενικότερα με την πολιτική, περισσότερο από αυτούς δεν έχουν εκλεγεί ποτέ. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν αλλάξει 4-5 κόμματα.
4: Μισό λεπτό. Έχει και ορισμένους πολύ σοβαρούς επιστήμονες στο ίδιο μας.
1: Εντάξει, αλλά όλοι έχουν περάσει από κάπου.
4: Οικονομολόγους, νομικούς, έχει κάποιους καθηγητές.
1: Δεν λέω, αλλά αυτούς που είδα στην τηλεόραση έχουν υπάρξει σε 3-4 διαφορετικά κόμματα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω το εξής. Ο αποτυχημένος Τσίπρας επανέρχεται σαν Μεσσίας και τα άλλα κόμματα στην αντιπολίτευση έχουν πάθει πανικό. Γιατί είναι αδύναμα να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε λοιπόν αυτή την πολυκερματισμένη αντιπολίτευση που τσακώνονται μεταξύ τους, που ένας φοβάται τον άλλον και από την άλλη έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά. Η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά κάνει λάθη. Κάνει λάθη. Υπάρχουν παλινοδίες. Έχουν γίνει όλα τέλεια. Φυσικά και δεν έχουν γίνει όλα τα τέλεια. Υπάρχουν προβλήματα. Είναι όμως μια κυβέρνηση που κυβερνά, κάνει το καλύτερο δυνατό για τον τόπο και τον λαό από τις παρούσες συνθήκες. Σε κάποια πράγματα κατανοώ ότι μπορεί να διαφωνούμε. Σε κάποια πράγματα μπορεί να έχουν γίνει και λάθη. Προσπαθούμε και βλέπουμε να τα διορθώσουμε κάτι το δυνατόν. Και από εκεί και πέρα, αυτή η κυβέρνηση που κυβερνά και έχει επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι μια κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
4: Είναι παράταξη. Ακούστε όμως τι συμβαίνει,
1: κύριε
4: Λαβέρδο.
1: Και δεν είναι προσωπαγές κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
4: Να συμφωνήσουμε σε ό,τι λέτε. Ακούστε όμως τι
1: και
4: γίνεται.
1: Έχει ιδεολογικό περιεχόμενο.
4: Ο κόσμος έξω, άμα βγείτε στο καφενείο και πάτε να μιλήσετε, που βγαίνετε εσείς και δεν έχετε πρόβλημα. Κυκλοφορείτε ελεύθερα.
1: Στο Γάλλο θα πάω γιατί είναι το Αγίου.
4: Ακριβώς. Κυκλοφορείτε ελεύθερα και είναι και λαϊκές οι γειτονιές. Δεν μπορεί να μην σας λένε για την ακρίβεια.
1: Φυσικά,
4: δεν γίνεται να λέγεται ακριβή από τον πρώτο θέμα. Ότι δεν μας φτάνουν να βγάλουμε οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Δεν μπορεί οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μην σας λένε για το τεκμαρτό και ότι κοίταξε να δεις, έχεις αδικήσει τους πάντες εδώ.
1: Βεβαίως,
4: και πάμε να το αλλάξουμε.
1: Βεβαίως,
4: δεν μπορεί να μην σας λένε για το στεγαστικό πρόβλημα ότι δεν βρίσκουν τα παιδιά σπίτι.
1: Εγώ κύριε Υποφάλι.
4: Είναι 7 χρόνια που έχουν περάσει και δεν μπορείτε να τα επιλύσετε.
1: Δεν κλείνω τα μάτια μου στο τι συμβαίνει. Φυσικά και είναι μεγάλο θέμα. Δεν είναι η ακρίβεια, για να το διευκρινίσουμε.
4: Ναι.
1: Η ακρίβεια δεν ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε το 2019, έτσι. Η ακρίβεια δεν προεκλήθη.
4: Ούτε το 2022.
1: Έγινε
4: μετά το Ουκρανικό και έχει παραμείνει.
1: Ορισμένων παραγόντων και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
4: Δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο,
1: παγκόσμιο.
4: Κύριε Ροβέρδο, δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, μην το λέτε αυτό.
1: Έχει
4: ακριβώς σούπερ μάρκετ τη Γερμανία. Έχει ακριβώς σούπερ μάρκετ τη Γερμανία.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα παντού.
4: Μην τα λέμε αυτά.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο όμως όπως προσπαθούν κάποιοι να το παρουσιάσουν. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πάρτε απόδειξη, λέμε για τον καφέ. Βγαίνουν και λένε 1300% πάνω. 1300% διεθνής τιμή, όχι ελληνική. Αυτό.
5: 80 λεπτάκια έχει ο εσπρεσάκο στην Ιταλία.
1: Όχι,
5: μα έστειλε 60. Αλόγω
1: που τον έχει πει. Αλόγω που τον πίνει. Πάρτε για παράδειγμα,
4: ναι,
1: αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, είναι η επιπτώση στον πληθωρισμό και στην οικονομία είναι τεράστιες. Λοιπόν, μπροστά σε αυτά φαινόμενα, εμείς λέμε, εμείς έτσι κυβερνάμε. Έχει κάποιος να προτείνει μια εναλλακτική λύση? Κανείς. Κανείς. Δεν
4: τώρα,
1: έχει να πει τίποτα. Συνεπώς, όταν θα έρθουμε στην ώρα των εκλογών,
4: ωραία,
1: θα τεθεί το μεγάλο δίλημα. Μητσοτάκης ή κάποιος από όλους τους άλλους που δεν ξέρουμε ποιος θα μας προκύψει τελικά. Γιατί μπορεί ο Τσίπρας, μπορεί ο Ανδρουλάκης, μπορεί ο Ζωγικός.
4: Το τριψήφιο ποιος θα το σηκώσει.
1: Μπορεί να είναι η Καρισιάδου, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Ποιος θα είναι, θα το αποφασίσει. Δεν έχουν βρει άκρη. Εμείς λοιπόν έχουμε το Μητσοτάκη από τη μια και οι άλλοι δεν έχουν κανένα.
4: Ακούστε, κύριε Λοβέρδο.
1: Και θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός εν τέλει κρίνει και αποφασίζει. Εμείς λέμε ότι θα πάμε στις εκλογές συντεταγμένοι ως Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός θα βάλει στο ζύγι τις προσωπικότητες όλων μας και θα επιλέξει ποιους θέλει να εκλέξει.
5: Και σε περίπτωση που δεν σας ζυγίσει καλά, έτσι όπως είναι και η ζυγαριά και το εκλογικό σύστημα, με ποιον θα συνεργαστεί την επόμενη των εκλογών?
1: Εμείς θα το πούμε. Εμείς ως πρώτο κόμμα θα επιδιώξουμε συνεργασίες. Υπάρχει κάποιο κόμμα που θέλει να συνεργαστεί σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία?
4: Μισό λεπτό. Το μόνο κόμμα που θα είναι πρώτο κυρίου Μητσοτάκη στην εντολή.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
4: Θα πάει να χτυπήσει την πόρτα του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, τη κυρία Καριστιανού. Του κύριου Βελόπουλου.
1: Με την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Βελόπουλου και τον κύριο Τσίπρα είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε. Με το ΠΑΣΟΚ που είναι το μόνο κόμμα που στο παρελθόν έχει συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία και ήταν.
4: Φάσκεται και αντιφάσκεται όμως. Από τη μία του ΠΑΣΟΚ είναι καλό, από τη μία δεν είναι.
1: Αρκετά καλή συνεργασία του παρελθόντος. Δυστυχώς το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με
4: αυτό θέλετε να συνεργαστείτε.
1: Με το ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος. Έχει αποφασίσει μέσα σε. Πρώτον, ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους εναντίον του κύριου Μητσοτάκη. Πώς είναι δυνατόν?
4: Με αυτό είπατε ότι θέλετε να συνεργαστείτε.
1: Όχι, είπα ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε.
4: Το οποίο όμως δεν θα
1: ακούτε τα λόγια μου, κύριε.
4: Ακριβώς καταλαβαίνω.
1: Το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία θα ήταν το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ όμως, με απόφαση του συνεδρίου, εσείς και είστε αστραρικοί, κύριε Νικολαίδη, αποφάσισε ότι με τη Νέα Δημοκρατία ειδικά ποτέ πια
4: δεν
1: θα συνεργαστεί με την αριστερά. Ας πάει με την αριστερά το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι δικό του θέμα.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει
1: με εμάς όμως δεν θέλει να συνεργαστεί. Τι να κάνει? Συνεπώς θα κρίνει, αδιέξοδα δεν υπάρχουν, ο ελληνικός λαός θα πάρει τις αποφάσεις.
4: Να σας πω, εδώ βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να λύσει τα προβλήματα, κάθεται και τα αναλύει. Αναλύουμε την ακρίβεια, γιατί προήλθε. Τη στεγαστική κρίση δεν μας απαντάει κανένας, γιατί μέχρι σήμερα δεν λύθηκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ένα και μοναδικό. Όποιος είναι μέσα στην κοινωνία και μέσα στην αγορά μπορεί να το καταλάβει. Βάζει σπίτια μέσα στην αγορά, μειώνονται τα ενίκια. Υπάρχει πιο εύκολο πράγμα? Γιατί δεν μπαίνουν τα σπίτια μέσα στην αγορά? Κάτι δεν κάνετε καλά, κύριε Λοβέρδο. Το ΠΑΣΟΚ, αυτό το κόμμα είναι το θεσμικό, το οποίο ανέδειξε το πρόβλημα πριν τετραετίας, κατέθεσε την πρότασή του. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Έλληνας πολίτης σήμερα, τη στιγμή που δεν έχει να ζήσει την καθημερινότητά του, όταν τα λεφτά του τελειώνουν πολύ πιο γρήγορα, θέλετε να βάλει χρήματα τα οποία δεν έχει για να μπορέσει να ανακοινήσει.
5: Κύριε Νικολαίδη, όμως, αυτό που λέτε, εγώ θα να βάλω έναν αντίλογο. Μήπως όλα αυτά τα οποία κάνετε σε θεσμικό επίπεδο, γιατί όντως καταθέτετε μια σειρά από προτάσεις, μήπως χάνονται όταν και εφόσον εσείς οι ίδιοι πετάτε την μπάλα στην κερκίδα, βάζοντας θεσμικά θέματα, βάζοντας ζητήματα για υποκλοπές, βάζοντας, επιμένοντας τόσο πολύ στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τώρα έρχεται και το πόρισμα της κυρίας Χεροπούλου και δεν έχει πολιτικές ευθύνες.
1: Δηλαδή,
5: μήπως σηκώνετε τόνους για άλλα θέματα, γιατί να μείνετε σε αυτά τα οποία συζητάμε?
1: Ακόμα και η κυρία Χεροπούλου που την είχαν κάνει πρότυπο, την είχαν κάνει το είδωλό του.
4: Για όλα υπάρχει απάντηση.
1: Η γυναίκα έδειξε ότι δεν υπάρχουν
4: ευθύνες. Κύριε Λοβέρδο, για όλα υπάρχει απάντηση. Ένα κόμμα που θέλει να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων δεν μπορεί να είναι μονοθεματικό.
5: Δεν είπε κανείς να είναι
4: μονοθεματικό. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κάνει άπειρες προτάσεις για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να πάει καλά. Και από την άλλη, έρχεται και μιλάει για το κράτος δικαίου, για το ΝΟΠΕΚΕΠΕ που είπατε. Γιατί σήμερα το έχει κάνει πολύ ωραίο ποίημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να το αναδεικνύει παντού για την έκθεση της κυρία Χεροπούλου.
1: Μα
4: και λέω εγώ, και θα
1: ρωτήσω,
4: και θα ρωτήσω εγώ.
5: Εσείς την επικαλείστε.
1: Εσείς υπεφέρετε την Χεροπούλου να μας πει τι έγινε.
4: Κύριε Λοβέρδο, ένα λεπτό. Για αυτούς το ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρο. Για όποια υπόθεση έρχεται στη Βουλή, πάει για εξεταστική ή προανακριτική. Για αυτούς που δεν αναφέρεται η κυρία Τιχεροπούλου.
1: Για αυτούς.
4: Έχει κάτι να πει ο κύριος Λοβέρδος? Αυτή είναι ενοχή. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρότεινε ενοχή. Το ΠΑΣΟΚ είπε διερεύνηση.
1: Κανείς για όλα δεν είναι ένοχος προαποδείξης του αντιμόνου.
4: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έχετε καταστήσει ενόχους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν φταίγαν στο παραμικρό.
5: Κύριε Λοβέρδο.
4: Τα λεφτά χάθηκαν. Τα λεφτά χάθηκαν.
1: Και έγινε απάτη ότι κάποιοι κάνανε. Κάποια λαμόγια κάνανε. Όχι, δεν φταίει. Δεν γαλάζει ο σκάνδαλο ο ΠΚΠ.
4: Δηλαδή,
1: απάτες έγιναν,
4: 7 χρόνια,
1: αλλά δεν έγιναν από την κυβέρνηση.
4: Διοικείται 7 χρόνια και φταίμε εμείς.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
4: Κάποιο φταίει.
1: Ό,τι έγινε. Όποιο κρίνει η δικαιοσύνη. Και εγώ θα σα πω.
4: Δηλαδή, είσαστε μέσα στα υπουργεία και δεν φταίτε.
1: Εγώ είμαι ο δικαστή. Εγώ θα αποφασίσω.
4: Υπάρχει κυβέρνηση.
1: Εμείς
4: δεν κάνουμε διερεύνηση.
1: Κάντε το δικαστήριο. Την κάνει η δικαιοσύνη.
4: Διερεύνηση.
1: Γι' αυτό υπάρχει.
4: Τα μεγάλα θέματα να απαντήσετε, κύριε Λοβέρδο.
5: Λοιπόν, ακρίβεια, στεγαστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά και πάλι. Ό,τι καλό θα ξαναρθούμε. Βεβαίως, πολύ ωραία
6: κουβέντα έγινε και τώρα. Πάμε. Στον κύριο Γιάννη Δαβερόνη, ο πρόεδρος εστιατόρων και συναφών της Αττικής. Κύριε Δαβερόνη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που κλέβετε λίγο από το χρόνο σας, γιατί οι μέρες αυτές ανατολικά θα έχουν πάρα πολύ κίνηση και ετοιμάζεστε να βρεθείτε στο κατάστημά σας. Και ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου, να είστε καλά που είστε μαζί μας. Θα μας δώσετε λεπτομέρειες τώρα. Γιατί δεν πέφτουν, είναι το ερώτημα. Την καλημέρα μας λοιπόν και χρόνια πολλά. Τώρα. Να πούμε το εξής, κύριε Δαβερόνη, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Τα καύσιμα και η ακρίβεια, η αδυναμία του Έλληνα να καλύψει το ρεζερβουάρ του πρώτα που είναι το βασικό του για να πάει στη δουλειά, έρχεται ως επίπτωση στο εστιατόριο. Το πώς γίνεται αυτό, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Τα άδεια τραπέζια από την κρίση των καυσίμων και μετά ξεπέρασαν σε πτώση ο τζίρος σας το 2,2% και η εστίαση πάνω σε απόλυτο τζίρο περίπου στο 2%. Μιλάμε για τεράστιο θέμα. Ελάτε, κύριε Δαβερόνη.
7: Καλημέρα σας, κύριε Υποφάντη. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλό μήνα. Πράγματι, η εστίαση έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε. Έχουμε μία πτώση στο 1,9 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ και βάσει και με την εικόνα του πληθωρισμού που είμαστε στο 3%. Αντιλαμβάνεστε ότι γενικότερα ο κλάδος έχει μία μεγάλη δυσκολία. Σίγουρα τα καύσιμα παίζουν σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον σε πελάτες οι οποίοι έχουν να κάνουν με περιοχές που είναι εκτός Αθηνών. Θα πρέπει κάποιος δηλαδή να πάρει το αυτοκίνητό του να έρθει σε μια περιοχή παραλιακή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος πολύ μεγαλώνει, συν το τραπέζι και το φαγητό το οποίο θα απολαύσει σε ένα κατάστημα.
6: Η περιβόητη εκδρομή είναι αυτή που μας λέτε. Ότι πήρα το αυτοκίνητό μου, πήρα την οικογένεια και πήγα εκδρομούλα μονοήμερη, διήμερη, για να μπορέσω να διασκεδάσω λίγο και να επιστρέψω πίσω, έχοντας φάει καλά, έχοντας πει καλά, έχοντας διασκεδάσει, έτσι.
7: Η οποία σιγά σιγά χάνεται, όπως καταλαβαίνετε.
6: Βέβαια, λογικό,
7: φυσικά είμαστε στο καλοκαίρι, δεν μπορεί και ο κόσμος να κάθεται μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Το κάνει, αλλά το κάνει μία φορά. Το θέμα το δικό μας είναι διαχρονικό και τουλάχιστον έχει ξεκινήσει πολύ σοβαρά μετά την περίοδο του κορονοϊού. Θέλει μία μελέτη στο πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα καταστήματα εστίασης. Θέλουμε μία βοήθεια γενικότερη στη φιλοσοφία, το πώς θα πρέπει να φορολογηθούμε και στο πώς θα πρέπει να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές φορές, γιατί είναι σημαντικά εργαλεία στην εστίαση αυτά όσον αφορά τις πληρωμές μας. Έχει να κάνει με την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας είναι πολύ υψηλό και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και αυτό έχει να κάνει και με, και με τα καύσιμα, οι πρώτες ύλες πλέον είναι πάρα πολύ ακριβές. Τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να φέρουν τα προϊόντα από την επαρχία προφανώς πληρώνουν παραπάνω τιμές με μια λογική να τα βρίσκουμε στο ράφι και στα σούπερ μάρκετς πολύ ακριβότερα.
6: Σε ένα αποτέλεσμα ενός πιάτου της εξαιρετικής γαστρονομίας μας είναι όλες οι ειδικότητες που είπατε πριν και βεβαίως τα καύσιμα τα οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Κύριε Παπαγεωργίου, βλέπετε κι εσείς το πώς επιδρούν τα καύσιμα σε πτυχές της κοινωνίας μας και της ζωής μας, που είναι πολύ σημαντικές και πρωτοπόρες. Γιατί τώρα αυτό το πιάτο φαγητό που λέμε είναι όλος ο ελληνικός πολιτισμός, είναι ο τουρισμός, είναι η σύνδεσή μας με τη διασκέδασή μας, είναι η ευχαρίστησή μας. Είδατε πόσο επιδρούν τα καύσιμα. Σε εσάς πόσο είναι η πτώση, κύριε Παπαγεωργίου?
8: Κοιτάξτε, τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν περίπου στο 3%, όμως η πραγματική πτώση στις επιχειρήσεις πλησιάζει το 10%, ειδικά για τις βενζίνες. Δεν το βλέπουμε συνολικά. Το πετρέλαιο κίνησης έχει μια διακίνηση συγκεκριμένη και στη χώρα μας μπαίνοντας το καλοκαίρι πάντα, η διακίνηση αυτή αυξάνεται, οι ανάγκες για τη διακίνηση των προϊόντων αυξάνονται γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν τα νησά, ο ορεινός όγκος της επαρχίας και άλλες περιοχές πιο απομακρυσμένες. Οι βενζίνες όμως που είναι το μέσο ενέργειας εκείνο που χρησιμοποιεί ο μέσος καταναλωτής για να μεταβεί στη δουλειά του ή σε οποιαδήποτε άλλη ευχάριστη στιγμή του δίνει τη δυνατότητα η καθημερινότητα να συνδράμει, δυστυχώς έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχει μειωθεί πάρα πολύ σε ποσοστό το οποίο θα έλεγα ξεπερνάει και το 10%.
6: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγεωργίου, πρακτικό, και να σας πάω λίγο και στο θέμα των τιμών. Η δεύτερη ιδιότητά σας είναι ότι είστε αντιπεριφερειάρχης νήσων της περιφέρειας Αττικής. Δεν πάμε στην Ίδρα που δεν έχει καύσιμα, να πάμε στις γειτονικές Πέτσες. Δεν είναι δυνατόν από τον Πειραιά. Πόσο πουλάτε σήμερα βενζίνη, πόσο την έχετε εσείς?
8: 2 ευρώ περίπου είναι.
6: 2 ευρώ. Να είμαστε 2,15 στις Πέτσες. Συγγνώμη τώρα. Πήραμε 15 λεπτά πάνω για να μεταφερθεί βενζίνη από τον Πειραιά, από τις εγκαταστάσεις στις Πέτσες που είναι δίπλα.
8: Έχετε δίκιο. Αυτές είναι χρεώσεις όμως που δεν επιβάλλουν οι πρατηριούχοι. Ξέρετε, εμείς θέλουμε τις τιμές να είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι χρεώσεις οι οποίες έρχονται από τις εταιρείες χοντρικής και η όλη ακρίβεια προέρχεται και από τα ελληνικά δηληστήρια. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ποιος είναι ο πρωτεργάτης όλων αυτών, όλης της καθετοποίησης της αγοράς.
6: Ναι, αλλά τα ελληνικά δηληστήρια περνάνε τις μειώσεις αμέσως.
8: Περνάνε τις μειώσεις, αλλά δεν γνωρίζει κανένας. Ξέρουμε ότι τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν πολύ συγκεκριμένο κέρδος. Οι εταιρείες χοντρικής έχουν
6: και πάλι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο είναι το κέρδος στο δηληστήριο. Πάλι μπορούμε να το καταλάβουμε και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν πάνε για πάρα πολλά λεπτά αναλύτρα. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι.
8: Αυτή η ακρίβεια.
6: Μισό λεπτό, κύριε Παπαγεωργίου, να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτή η ακρίβεια την οποία βλέπουμε στην Αντλία μεταφράζεται και σας είπα σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας. Εάν πάει έτσι το καλοκαίρι, ο κύριος Δαβερώνης δεν θα έχει τον τζίρο που είχε πέρσι. Θα ζοριστεί πάρα πολύ το εστιατόριο. Όπως θα ζοριστούν και πάρα.
8: Αλήθεια.
6: Ναι, ελάτε.
8: Η ελληνική εστίαση νοσεί. Βλέπουν οι καταναλωτές μαγαζιά γεμάτα με πολύ κόσμο, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι το κέρδος τελικά της εστίασης δεν ξεπερνάει το 10%, είναι μονοψήφιο. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η χρήση, η κατανάλωση αλκοόλ, λόγω των μέτρων των οποίων έχουν επιβληθεί και καλώς έχουν επιβληθεί και των ελέγχων που γίνονται, όπου ήταν το κέρδος, το περισσότερο, το παραπάνω κέρδος της εστίασης και ήταν αυτό που άφηνε πραγματικά στην επιχείρηση. Από εκεί και πέρα ο ανταγωνισμός δεν επιτρέπει στην εστίαση να αυξήσει τις τιμές. Και έτσι λοιπόν το κέρδος είναι πάρα πολύ μικρό γιατί τα λειτουργικά έξοδα είναι πολύ μεγάλα. Το ίδιο ισχύει και στα πρατήρια υγροκαυσίμων. Ναι. Και γι' αυτό φωνάζουμε ότι η επόμενη μέρα θα βρει πάρα πολλά πρατήρια, κύριε Υποφάντη, με λουκέτο. Εφόσον συνεχιστεί και μέσα στο καλοκαίρι η κρίση και η ένταση του πολέμου, το Σεπτέμβριο να είστε σίγουρος ότι άλλα 1.000 πρατήρια από τις 3, έχουν κλείσει 3.000 ήδη. Αναμένουμε άλλα 1.000 πρατήρια να κλείσουν μέσα στο καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο.
6: Και το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Δαβερώνη. Κύριε Δαβερώνη, εσείς πώς βλέπετε το μέλλον? Κάνουμε το καλοκαίρι και κάνουμε ταμείο. Βλέπουμε τι έχει γίνει. Βλέπετε πτώση στον τουρισμό. Ποιες είναι η εικόνα που έχετε από όλη την Ελλάδα?
7: Κοιτάξτε να δείτε, η αισιοδοξία η οποία υπάρχει στον κλάδο της εστίασης και τουλάχιστον σε περιοχές τις οποίες έχουν να κάνουν με τουρισμό υπάρχει. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και από τη φύση μας ως επιχειρηματίες του κλάδου πρέπει να την έχουμε αυτή την αισιοδοξία. Από εκεί και πέρα όμως, στοχευμένες προσπάθειες οι οποίες δεν γίνανε το προηγούμενο διάστημα και αφορά το πώς διαχειριζόμαστε τον τουρισμό και μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο εγώ το λέω και το λέω συνεχώς, διότι δεν έχουμε φτιάξει ένα πλάνο σωστό έτσι ώστε αυτή η πολύ όμορφη χώρα να γεμίζει και να ξεχυλίζει από κόσμο σε όλες τις περιοχές όμως και όχι σε συγκεκριμένες, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε κάποια στιγμή. Αυτό θα μας δώσει μια δυναμική. Αν όμως τα πράγματα συνεχιστούν έτσι όπως γίνονται και με τον πόλεμο, αν τα πράγματα συνεχιστούν με την ακρίβεια, αν ο κόσμος έρχεται μεν στην Ελλάδα, αλλά μένει στα σπίτια, στα Airbnb και πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, αντιλαμβάνεστε ότι ο κλάδος εστίασης θα χάσει και χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αλλά θα χάσει και επιχειρήσεις οι οποίες στην ουσία έχουν επενδύσει.
6: Είστε πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό με αυτό το υπέροχο πιάτο φαγητό που θα πρέπει να είναι επιμελημένο από ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν στην κουζίνα, αλλά και πρεσβευτές της κοινωνίας μας για τη διασκέδασή μας, γιατί το φαγητό είναι διασκέδαση. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
8: Κύριε Υποφάντη, αν μου επιτρέπετε.
6: Ελάτε για να κλείσουμε, ελάτε κύριε Παγιωριού.
8: Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Βουτσινάς, έκανε μια δήλωση πρόσφατα ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την κρίση να περάσει πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
6: Σωστά, όπως το λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στους δύο. Πάμε στην Καλαμάτα. Πάμε δυστυχώς να δούμε την εξέλιξη της γυναικοκτονίας. Έχει φτάσει στο σημείο. Όπως καταλαβαίνεις Γιώργο, νομίζω ότι θα είναι η είδηση της ημέρας η σημερινή, δυστυχώς με την γυναικοκτονία που είχαμε στις δύο τα ξημερώματα. Έλα να σας ακούσουμε.
9: Μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Να πούμε ότι η οικία, το διαμέρισμα, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη. Είναι στο κέντρο της Καλαμάτας, πραγματικά στο κέντρο της Καλαμάτας, 2 λεπτά από την κεντρική πλατεία. Να πούμε ότι το ζευγάρι ήταν Έλληνες. Και πέρα από αυτό, το μαχαίρι με το οποίο ο δράστης, έτσι όπως φαίνεται, σκότωσε την γυναίκα, βρέθηκε στο χέρι της, η οποία ήταν στο κρεβάτι. Προφανώς, μήπως ήθελε να φανεί σαν αυτοκτονία και να το σκάσει και να μην πρόλαβε. Οι κασίες είναι αυτές τώρα. Πάντως δεν βρέθηκε το μαχαίρι σε κάποιο σημείο του σπιτιού, ούτε στα χέρια του δράστη, του υποτιθέμενου δράστη, αλλά βρέθηκε στα χέρια της 39χρονης άτυχης κοπέλας. Όπως είπαμε, τα δύο ανήλικα παιδιά, στα μάτια των οποίων έγινε αυτό το έγκλημα, το υποτιθέμενο έγκλημα, μεταφέρθηκαν σε ειδική μονάδα του νοσοκομείου Καλαμάτας για ψυχολογική στήριξη και αναμένουμε να δούμε, έχει έρθει η ασφάλεια στο σημείο, η οποία έχει ανέβει πάνω στο διαμέρισμα και διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Και για να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό το έγκλημα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ειδοποίηση για να έρθει η αστυνομία ήρθε μέσω των περιοίκων, μιας και ακούστηκαν φωνές, υπήρχε πριν το έγκλημα, υπήρχε πάλι μεταξύ των δύο ατόμων, γιατί το σώμα της κοπέλας είχε μελανιές και μόλοπες επάνω, οπότε προφανώς θα υπήρχε πάλι για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
6: Θα έχεις περισσότερα στοιχεία καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των ερευνών από των ανθρωποκτονιών και από την ασφάλεια που βρίσκεται εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε για αυτήν την άμεση ανταπόκριση και το ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε και πάλι με την Καλαμάτα αν χρειαστεί. Τώρα, έρχεται το παρατηρητήριο βιώσιμο τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλω να σας πω. Ένα παρατηρητήριο το οποίο μας μιλάει για ορισμένες περιόδους του χρόνου, όπου νησιά και άλλες τουριστικές περιοχές κυριολεκτικά ασφιχτιούν. Πάμε να δούμε ποια νησιά κατακλείζονται από κόσμο. Σύμφωνα με τις κλίνες, λοιπόν, στη Μύκονο έχουμε 4,9 κλίνες ανακάτοικο. Πολύ πιο πυκνοκατοικημένα ακόμα και από την Αττική το καλοκαίρι. Στα Κουφονήσια, το έχουν πει οι κάτοικοι του Κουφονησίου, μπορούμε να αντέξουμε μόνο μέχρι τόσους. 4,3 κλίνες στη Σαντορίνη και στα Κουφονήσια 4,1 κλίνες. Εδώ υπάρχει θέμα και στη Σαντορίνη και στα Κουφονήσια. Σχοινούσα 3,7 κλίνες και στην Φολέγαδρο 3,5 κλίνες ανακάτοικο. Τι πρέπει να γίνει? Μιλάμε για υπερτορισμό? Όχι. Γιατί μιλάμε? Μιλάμε για μια περίοδο συγκεκριμένη που θα πρέπει να ρυθμίζονται κάπως τα πράγματα. Ναι, μπορούμε να φιλοξενήσουμε μέχρι τόσους. Ο κύριος Μανώλης Ορφανός, Δημοτικός Σύμβουλος Σαντορίνης. Κύριε Ορφανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, επιχειρηματία στο νησί. Πολλές φορές, κύριε Ορφανέ, μας έχετε πει από τη Σαντορίνη το πώς ακριβώς πρέπει να κατευθυνθεί ο τουρισμός και σε ποιες περιόδους. Την καλημέρα μας και χρόνια πολλά. Και ο κύριος Κωστής Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κουφονησίων, ενεργή προσωπικότητα στα υπέροχα Κουφονήσια. Κύριε Παπαδόπουλε, πραγματικά και υπέροχη Σαντορίνη, οι εικόνες που μας δίνετε είναι μοναδικές. Μόλις κάνετε διαφήμιση για παραπάνω κλίνες. Και οι δύο, θέλω να σας πω. Ποιο νησί προηγείται, να ξεκινήσουμε με το μεγάλο νησί, να ξεκινήσουμε με Σαντορίνη? Να ξεκινήσουμε με τη Σαντορίνη. Κύριε Ορφανέ, ερχόμαστε σε εσάς να μας πείτε καταρχήν το ζήτημα το οποίο έχετε βάλει πάρα πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ότι θα πρέπει να χωρίσουμε το χρόνο. Δεν μπορεί να δούμε εικόνες που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κατακλείζονται τουριστικές περιοχές με αυτόν τον τρόπο.
10: Καλημέρα κύριε Ποφάτη, καλημέρα, καλημέρα από Σαντορίνη, καλημέρα από την πανέμορφη καλντέρα μας. Και να καλημερίσω και τον συνάδελφο στα Κουφονήσια και να του ευχηθώ καλημέρα. Και να ευχηθώ σε όλη την Ελλάδα καλή σεζόν. Έτσι. Σήμερα μπαίνουμε επίσημα στο καλοκαίρι και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, άσχετο ότι δεν θα έχουμε πολύ κόσμο όπως είπατε προηγουμένως. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την εισαγωγή σας και να πω ότι Σαντορίνη φέτος για άλλη μια χρονιά μετά την περσινή, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, καμένη χρονιά. Φέτος έχουμε μια πολύ κακή χρονιά όσον αφορά το κομμάτι των επισκεπτών. Ευελπιστούμε όμως ότι θα πάει καλύτερα. Η Σαντορίνη είναι ένα βαρχίδα μαζί με τη Μύκονο τουρισμού. Δεν είναι το θέμα ότι πρέπει να θεοχητευθεί ο κόσμος σε όλο το νησί και εμείς πρέπει να φτιάξουμε τα προγράμματα που πρέπει να έχουν οι επισκέπτες. Το πρόβλημα είναι οι υποδομές. Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή δουλεύει, το έχουμε ξαναπεί και οι δυο μας πολλές φορές και μέσω στο στούντιο, ότι η Σαντορίνη δουλεύει με υποδομές του 1980 του 1990. Αν οι υποδομές αυτές εξελιχθούν για τη Σαντορίνη του 2026 του 2030, να είστε σίγουρος ότι η λέξη υπερτουρισμός, όχι μόνο στο δικό μου λεξιλόγιο που δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει σε κανένα λεξιλόγιο. Mm-hmm. Τα νησιά γενικότερα που φέρουν τόσα εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό κουρανά, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υποδομές. Αν δεν υπάρξουν υποδομές, θα έχουμε εικόνες όπως εσείς προηγουμένως αναφέρατε.
6: Μάλιστα. Και πολύ σωστά βάζετε τον προβληματισμό, το έχετε ξαναπεί και το λέτε συνεχώς, κύριε Ορφανέ. Να δούμε τι γίνεται στα Κουφονήσια, να δούμε πώς μπορεί, μέχρι, καταρχήν τα Κουφονήσια, μέχρι πώς μπορούν το ανώτερο τουρίστες να φιλοξενήσουν. Πόσες κλίνες έχετε?
11: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα κύριε
11: Παδόπουλε. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, 5 με 6.000 ανθρώπους το βράδυ. Το πρωί έρχονται κι άλλοι με κάποιες μικρές κουραζιέρες κτλ. Φυσικά τώρα με έχετε βγάλει δίπλα με ένα νησί που είναι παγκόσμιο μπραντ.
6: Μην το λέτε, δηλαδή, μην το λέτε για το κουφονίσια. Μην το λέτε για τα κουφονίσια. Είστε, εσείς κι αν είστε παγκόσμιο μπραντ, έτσι.
11: Εντάξει, ναι, θέλω να πω ότι δεν αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα.

0: Βεβαίως. Εμείς έχουμε ένα κορεσμό γύρω στις 30 μέρες στη full season. Και όλο το υπόλοιπο διάστημα είμαστε όμορφα. Είναι δηλαδή άνετα. Ο κορεσμός αυτός δεν έγινε τώρα, έγινε χρόνια. Αλλά εμάς μας προβληματίζει το μέλλον. Γιατί δεν είναι τώρα να συζητάμε για να λύσουμε τα προβλήματα του τώρα.
1: Ναι,
0: είναι
1: σωστά.
0: Για τα προβλήματα που θα έρθουν.
1: Το ίδιο πράγμα λέει και ο κύριος Αρφανός. Εσείς τι λέτε, ότι αυτό το 30ήμερο θα πρέπει με κάποιον τρόπο να διευθετηθεί?
0: Προσπαθούμε, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ο περισσότερος κορεσμός φαίνεται κυρίως στις πρωινές ώρες, λόγω παραλιών που συνδυάζονται ημερήσιες κρουαζιέρες με τους επισκέπτες μας. Δηλαδή, είμαστε σε συνομιλία με τις εταιρείες που κάνουν τις ημερήσιες κρουαζιέρες. Είναι πάρα πολύ θετικοί στο να βρούμε ένα τρόπο.
1: Μπράβο.
0: Δεν είμαι σε θέση τώρα να ανακοινώσω το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων, αλλά κινείται σε θετικό δρόμο. Και
1: ωραία,
0: με αυτόν τον τρόπο θα αποσυμφορηθεί λίγο το πρωί, γιατί εκεί φαίνεται. Όταν
1: σωστά,
0: οι παραλίες πας και δεν μπορείς να βάλεις μια πετσέτα, λες τι γίνεται εδώ πέρα και συνεχίζει η οικοδόμηση, λες που θα πάνε όλοι αυτοί.
1: Σωστό, πολύ σωστό το λέτε.
0: Αν συζητήσουμε το πρωί με το βράδυ, δηλαδή το βράδυ δεν παρατηρείται αυτός ο κορεσμός στο νησί. Δεν έχουμε τις εικόνες που έχουμε δει, ας πούμε, από τη Σαντορίνη. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο φύσκα το νησί.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη σεζόν, όπως το είπε ο κύριος Ορφανός. Και για το Κουφονίσια, έτσι 30 μέρες εκεί τα δύσκολα, εσείς λίγο παραπάνω τα δύσκολα, κύριε Ορφανές. Κύριε Ορφανέ, και για τη Σαντορίνη την υπέροχη. Να είστε όλοι καλά και βεβαίως όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, υπομονή. Θα βγει η σεζόν και θα κάνουμε ταμείο μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα
2: και καλή
1: σεζόν. Καλημέρα. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, μείνετε εδώ. Κάνω αυτό που λέει η Αλεξάνδρα Καημένου. Spoiler. Θα μάθουμε πού βρίσκονται ζωδιακά αυτά τα δύο νέα κόμματα που ιδρύθηκαν, της κυρίας Καρυφιανού και του κύριου Τσίπρα. Στον αστερισμό των διδύμων.

0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου.

0: μια πολιτική δολοφονία.
1: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
2: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
3: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
4: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
5: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω, Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
4: σκάει.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Άντε μετά να ξεσκονίσεις τις μπότες από τόσο χώμα. Λοιπόν, αυτό βλέπω στο βίντεο κλιπ. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους και όλες και τα χρόνια μας πολλά και πάλι για σήμερα. Μια ημέρα που εδώ εμείς στο Action 24 μένουμε στην ενημέρωση και στις επάλξεις. Και η ενημέρωση έχει και εναλλακτικές. Είναι μαζί μας η κυρία Πινελόπη Παπουτσή. Κύριε Παπουτσή, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολιτική αστρολόγος, γιατί έχουμε την έλευση και θέλουμε έτσι σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, να το χαλαρώσουμε λιγάκι. Να δούμε τι γίνεται με αυτά τα νέα κόμματα. Καταρχήν, τι ζώδιο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του κύριου Τσίπρα, τι κοινό στοιχείο μπορεί να έχουν μεταξύ τους, ποια η επιθυμία δημιουργεί. Πάμε να κάνουμε την ανάλυση στην αστρολογική, να σας ακούσουμε.
1: Αρχικά, ναι. Καλημέρα, καλό μήνα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Χαίρομαι
1: πάρα πολύ που το ξαναλέμε, γιατί τα τελευταία φορά που τα είχαμε πει ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς.
0: Πάλι με πολιτικές προβλέψεις, ναι, έτσι. Ναι, πάντα, ναι, με πολιτικές προβλέψεις.
1: Και τότε σας είχα πει για την έλευση των δύο νέων κομμάτων, για τον ανασχηματισμό που θα γινόταν τέλη Μαρτίου και έγινε αρχές Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και ότι κάποια κόμματα θα αρχίσουν να συμπιεζόταν και δημοσκοπικά.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα αυτά τα δύο νέα κόμματα που έχουμε πλέον, που είναι γεγονός.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα δύο νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δημιουργήθηκε στις 21 Μαΐου και το κόμμα του κύριου Τσίπρα στις 26. Ανήκουν και τα δύο κόμματα στο ζώδιο των διδύμων.
0: Δίδυμοι.
1: Αυτό τι μας δείχνει, ότι έχουν ως στόχο να είναι επικοινωνιακά και να προσεγγίσουν το νέο κόσμο, τη νεολαία. Βέβαια, έχουν και κάποιες σημαντικές διαφορές. Δηλαδή, αρχικά, ενώ την ημερομηνία που δημιουργήθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είχαμε μία όψη η οποία δείχνει το καινούριο, το ανατρεπτικό. Παράλληλα, είχαμε και μία όψη η οποία δείχνει ότι δημιουργώ υπερβολικές προσδοκίες, οι οποίες μπορεί στο μέλλον να μας απογοητεύσουν, να απογοητευτούμε. Λοιπόν, αυτή η όψη είναι η ίδια με την όψη που είχε το κόμμα όταν δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Οπότε εδώ ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για την πορεία του. Επίσης, η κυρία Καριστιανού ανήκει στο ζώδιο του Εγώκερο, και η οποία μέχρι τέλη Ιουνίου είναι σε μια περίοδο η οποία την ευνοεί. Παράλληλα όμως, από τον Ιούλιο και μετά, που προχωράει ο Κρόνος στον Κριό, και οι δύο εκλήψεις που οι οποίες ακολουθούν το καλοκαίρι, θα την πιέσουν αρκετά. Δηλαδή, ναι, αν δεν έχει οργανωθεί σωστά και δεν έχει μελετήσει σωστά τις κινήσεις της και το πώς θα προχωρήσει, μετά το Σεπτέμβριο θα έχει πρόβλημα.
0: Βάζετε ένα θέμα εκεί, ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινάει με υπερβολικές προσδοκίες σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει.
0: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αντίστοιχα, ναι, και αυτό στο ζώδιο των διδύμων, έχει όψεις οι οποίες ταιριάζουν με το χάρτη της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Και με τους δύο χάρτες της Ελλάδος. Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας είναι γεννημένος 4 μέρες μετά τη μεταπολίτευση, που είναι ένας δεύτερος συμπληρωματικός χάρτης. Και όταν ένας πολιτικός, τα στοιχεία του χάρτη του συνδέονται με το χάρτη της Ελλάδος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αφήσει το στίγμα του με τον έναν με τον άλλον τρόπο.
0: Μας είπατε, κυρία Καριστιανού, είναι στο ζώδιο του εγώ και ο κύριος Τσίπρας που θα
1: συμπληρωθεί. Ο κύριος Τσίπρας είναι λιοντάρι. Είναι γεννημένος 28 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, την ημέρα που δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές όψεις. Η μία δείχνει, έχουμε ένα τρίγωνο ήλιου-πλούτονα που δείχνει ότι μπαίνει για τα βαθιά μέσα στην πολιτική σκηνή. Είναι πολύ ισχυρός και παράλληλα έχει ένα τετράγωνο Άρη-πλούτονα το οποίο έρχεται να γκρεμίσει το παρελθόν του και να κάνει μία ενέρχη. Επίσης, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μας δείχνει ότι θα έχει και σημαντικές βοήθειες από ισχυρά πρόσωπα.
0: Ναι, ναι. Αυτό το κρατάμε, τα ισχυρά πρόσωπα, έτσι, είναι βάσει της αστρολογικής ανάλυσης. Συνεργασίες μπορεί να έχουμε αμέσως μετά. Βλέπετε συνεργασίες για... Όχι, έτσι.
1: Βέβαια, να μην είμαι απόλυτη, πρέπει να δούμε και την ημερομηνία των εκλογών.
0: Ναι.
1: Των πρώτων εκλογών, αλλά όχι. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι βάζει τις βάσεις για να κάνει μια σταθερή πορεία μελλοντικά,
0: ναι,
1: την οποία θα τα δούμε στο πέρασμα των χρόνων, στην παροδό των χρόνων. Ωστόσο, επειδή ως λιοντάρι είναι αρκετά ηγετικός και να πούμε ότι και τα δύο κόμματα είναι προσωποπαγή, βάζει παρακαταθήκη για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Το πόσο βαθύ μέλλον θα το δούμε.
0: Πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Τι βλέπετε στον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως σας είχα πει και το Δεκέμβρη, τα φετινά του γενέθλια ήταν ιδιαίτερα πιεστικά. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ τα δύο
0: πρώτα. Τι ζώδιο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι υδροχός, είναι γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου. Και ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ ευνοϊκά για να προχωρήσει και να αναπτυχθεί. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο χάρτης των φετινών του γενεθλίων μας δείχνει συγκρούσεις εντάσεις, περιορισμό και τα γενέθλια του του χρόνου. Στα γενέθλια του του χρόνου προηγείται μία έκλειψη, η οποία, ας μην γίνω μάντης κακών, αλλά δεν θα προχωρήσει όπως θέλει.
0: Μάλιστα. Η έκλειψη, δηλαδή, μπορεί να μας δώσει και στο θέμα της αρχηγίας κάτι της, δηλαδή...
1: Αυτό θα πρέπει να το δούμε ανάλογα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Α.
1: Τις οποίες εγώ προσδιορίζω για το 27, επιμένω για το 27.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα, πάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρόλο που αυτή τη χρονική περίοδο πιέζεται ιδιαίτερα, είναι ένας άνθρωπος που στο χάρτη του έχει μία όψη που μας δείχνει ότι κάτω από πίεση λειτουργεί αποτελεσματικά.
0: Ναι.
1: Οπότε, αυτή τη στιγμή...
0: Τι ζώδιο είναι ο Πρωθυπουργός?
1: Είναι ηχθής, είναι γεννημένος στις 4 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, ο Κρόνος αυτή τη στιγμή, εάν τον λειτουργήσει σωστά, δείχνει ότι μπορεί να οργανωθεί και να προχωρήσει, να οργανώσει και να προχωρήσει τα σχέδιά του και τις κινήσεις του μεθοδικά. Και επίσης, την επόμενη μέρα των γενεθλίων του φέτος, είχε μία από τις πιο τυχερές όψεις της χρονιάς. Είχε ένα τρίγωνο ήλιου Δία που δείχνει ότι εκτός από ευκαιρίες, τις δυσκολίες με κάποιον τρόπο θα καταφέρει να τις προσπερνάει εύκολα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πιστεύετε ότι θα είναι καλό το καλοκαίρι του, θα είναι δύσκολο, θα έχει εντάσεις, θα έχει συγκρούσεις.
1: Θα έχει αρκετές συγκρούσεις, ωστόσο θα καταφέρνει να βρίσκει λύσεις πιο εύκολα σε σχέση με άλλα χρόνια.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα και στον Αντώνη Σαμαρά, τον άγνωστο παράγοντα και την εξίσωση του πολιτικού μας συστήματος. Δεν έχει εκδηλώσει ακόμα κ. Σαμαράς την πρόθεσή του αν θα κάνει κόμμα ή όχι. Κάποιοι λένε ότι είναι 50-50, ότι θα κάνει, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν θα κάνει, το σκεφτήκε δεύτερη και τρίτη φορά. Τι λέει λοιπόν, τι ζώδιο είναι ο κύριος Σαμαράς?
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι δίδυμος.
0: Δίδυμος.
1: Είναι γεννημένος 23 Ιουνίου. Ο κύριος Σαμαράς πραγματικά ήταν η εξίσωση που αυτές τις μέρες μου επέδειψε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Στα γενέθλιά του, τα οποία ήταν πολύ κοντά με την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, δείχνει την αλλαγή, την ανατροπή. Παράλληλα, έχει και αυτό στην όψη το ότι δημιουργώ μέσα μου υπερβολικές προσδοκίες. Οπότε θεωρώ ότι ναι, θα κάνει κάποια κίνηση μέσα στο καλοκαίρι. Και μάλιστα η περίοδο που τον ευνοεί είναι τα τέλη, είναι οι αρχές Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, επειδή δέχεται στο χάρτη του όλες τις επόμενες εκλήψεις και του καλοκαιριού, αλλά και του χρόνου το Φεβρουάριο,
0: ναι.
1: Οι εκλήψεις είναι δείκτες αλλαγών, είναι σαν να βάζουμε μία νάρκη, η οποία όταν πατηθεί μας φέρνει αλλαγές. Δεν είμαι τόσο σίγουρη εάν κάνοντας το κόμμα, αν θα καταφέρει να φτάσει στις εκλογές ή αν οι προσδοκίες οι οποίες θα του δημιουργηθούν είναι αυτές οι οποίες και θα υλοποιηθούν.
0: Πάλι, πότε αναμένετε να ακούσουμε κάποια κίνηση να ξεκαθαρίζει τα πράγματα, μέχρι πότε?
1: Θεωρώ αρχές Ιουλίου.
0: Αρχές
1: αν δεν Ιουλίου. Το κάνει τότε, μετά τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα περιμένουμε τώρα, αν πέσετε μέσα και σε αυτό. Κυρία Παπουτσή, μιλάμε, ξεφεύγει.
1: Αν θυμάστε, σας είχα πει ότι και τα δύο νέα κόμματα θα είναι την Άνοιξη, θα είναι Μάιο, θα είναι μέχρι τέλη της Άνοιξης.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα
1: επίσης,
0: μας. Ευχαριστούμε.
1: Επίσης, χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σας την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο παραλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε να συναντήσουμε την Ιωάννα Ρίζου. Ιωάννα, καλή σου μέρα, καλό μήνα. Να είσαι καλά και πάλι και ευχαριστούμε που θα σε δούμε που σε μια παραλία. Α, έχει πάει ήδη ο κόσμος. Και ο Φίλιππος Πλιακοπάνος. Φίλιππε, καλή σου ημέρα και σε σένα. Δεν έχετε ακόμα τόσο πολύ κόσμο όπως έχουμε εμεί εδώ.
2: Καλό
0: μήνα.
2: Καλό μήνα. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ασφιχτιούς χτες η παραλία εδώ στην Μέγα Άμμο. Μέχρι αργά το βράδυ ήταν και τα beach bar εδώ σε πλήρη ρυθμό.
0: Αρθούμε τώρα, θα αρθούμε. Ήσουν και εσύ στο beach bar, γιατί σε βλέπω λιγάκι συνηχτισμένο. Σε λίγο θα μας τα πεις. Περίμενε.
2: Όχι.
0: Περίμενε. Πάμε στην Ιωάννα. Έλα, Ιωάννα. Σε ποια παραλία είμαστε, Ιωάννα? Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εκεί με τα παιδάκια, με τους γονείς, με τους μπαμπάδες, μαμάδες.
3: Καλημέρα και
0: καλημέρα.
3: Πάλι βρισκόμαστε στη νότια πλευρά της Αττικής. Θα φτάσουν σήμερα τα πρώτα 34. Μπήκε επίσημα λοιπόν το καλοκαίρι και από νωρίς το πρωί, από τις 9 η ώρα, έχει σπεύσει ο κόσμος να πιάσει μια θέση, γιατί αργότερα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα λόγω του Αγίου Πνεύματος, καθώς υπάρχουν αργίες και άδειες, θα γίνεται ο κακός χαμός. Μπορώ να πω επίσης πως το μπάνιο από αρκετά νωρίς είναι πολύ ωφέλιμο για την υγεία και ο ήλιος δεν είναι τόσο δυνατός και επιβλαβής για την υγεία. Και σας έχω ετοιμάσει εδώ πέρα δύο κοριτσάκια, τη Ζωή και την...
0: Κουκλάκια μου!
4: Καλό
0: Καλό μήνα.
4: Πώς είναι το νεράκι, η ζωή?
5: Καλά. Είναι τέλειο. Κάνω μπάνιο συνέχεια, κάνω βουτιές, πάω κολυβητήριο, με λένε Ζωή Αθηνά.
0: Μπράβο
5: και της. Και το επίθετό μου είναι Αρφάνη.
0: Αγάπη μου όμορφη.
3: Για πες μας κι εσύ.
4: Όταν μπαίνεις είναι λίγο κρυό, αλλά μετά ζεσταίνει και είναι μια χαρά.
0: Κοριτσάρες μου όμορφες,
3: βλέπετε,
0: κουκλάκια
3: εδώ
0: μου.
3: Τα κοριτσάκια έχουν βουτήξει, απολαμβάνουν το νερό, κολυμπάνε.
0: Κολυμπάνε χωρίς μπρατσάκια. Χωρίς μπρατσάκια είναι, χωρίς βατραχοπέδιλα, χωρίς σύνδια.
3: Ζωή, πού είναι τα μπρατσάκια σου, ρωτάει ο Νίκος Υποφάντης.
5: Εγώ δεν έχω τίποτα γιατί ξέρω να κολυμπάω. Έχω μόνο μακαρόνι και στο κολυμπητήριο μόνο κολυμπάω. Κάνω βουτιές και με βλέπουν κάποιοι γονείς.
0: Και μπράβο, και μπράβο, μπράβο στη ζωή.
5: Είναι
0: μπράβο.
5: Αυτό που βάζουμε για να κολυμπήσουμε.
3: Θα μας το φέρει τώρα η αδελφή της το μακαρόνι.
0: Α, το μακαρόνι.
3: Αυτό είναι το μακαρόνι.
5: Εδώ.
3: Και πώς το χρησιμοποιεί η ζωή?
5: Το χρησιμοποιώ έτσι και άμα θέλω μετά το τεντώνω για να κολυμπάω.
0: Τι παιδάκι.
5: Και χτυπάω και τα πόδια μου.
0: Όνειρο είναι να σας χαίρονται οι δικοί σας. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για πάμε να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ στην παραλία. Έλα Ιωάννα, για να δούμε τι άλλο κόσμο έχει η παραλία μας. Α, έχει γεμίσει κόσμο, έτσι. Έχει κόσμο.
3: Για 9 το πρωί η αλήθεια είναι πως έχει αρκετό κόσμο. Καλημέρα σας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το νεράκι, για την ημέρα?
6: Καλημέρα, καλό μήνα. Εντάξει, το πρώτο μπάνιο σήμερα. Εντάξει, τι να πω, μετά θα πάμε και στη δουλειά. Εντάξει, και θα συνεχίσουμε στους επόμενους 2 μήνες. Να είμαστε καλά.
3: Δουλεύει η κυρία δηλαδή, ήρθε νωρίς το πρωί, όσο προλαβαίνετε δηλαδή, να απολαύσετε το...
6: Ναι, ό,τι προλαβαίνουμε για να πάμε μετά στη δουλειά μας, τι να κάνουμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, εξαιρετικά.
3: Αξιοποιεί τον χρόνο, τον ελάχιστο χρόνο που έχει.
0: Για πάμε και λίγο πιο πίσω να συναντήσουμε λίγο κόσμο ακόμα. Έτσι βλέπουμε ότι έχουν...
3: Καλημέρα σας.
0: Ναι.
3: Γεια σου, πώς σε λένε?
7: Λεωνίδα.
3: Είμαστε με το Λεωνίδα. Λεωνίδα, σχολείο σήμερα?
7: Σχολείο πέμπτη πάω. Okay.
0: Κλειστά είναι. Κλειστά.
3: Έχεις
0: σχολεία.
3: Μπει καθόλου μέσα στη θάλασσα?
7: Φυσικά.
0: Σου άρεσε?
3: Είναι καλό το νερό?
7: Κρύο πάρα πολύ. Εγώ μπήκα κάπου 5 λεπτά και έφυγα τώρα.
0: Εντάξει.
7: Κάθομαι εδώ.
0: Στον ήλιο.
7: Μαζεύω.
0: Μαζεύει ήλιο ο Λεωνίδας. Γεια σου Λεωνίδα, την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια. Πάμε και στο Φίλιππο Πιακοπάνο. Φίλιππε, σε ποια παραλία είπες ότι είσαι, Φίλιππε?
2: Λοιπόν, είμαι στην Μέγα Άμμωστα Σίβωτα, στην Καραϊβική της Ελλάδος, Νίκο, θα πω χαρακτηριστικά. Εσύ το ξέρεις, έχεις επισκεφτεί την περιοχή αρκετές φορές. Ναι,
0: κοίταξε, επειδή βγάλαμε πριν από λίγο κουφονίσια και Σαντορίνη, θα σου πούνε εμείς έχουμε Καραϊβική. Αλλά νομίζω ότι και εσείς εκεί μια χαρά το λέτε. Κοίτα εδώ τα χρώματα του νερού, πόσο όμορφα είναι, πόσο ωραία θάλασσα έχεις πίσω και πόσο καθαρή.
2: Ναι, είναι πεντακάθαρη. Να πω εδώ ότι η θερμοκρασία του νερού είναι λίγο πιο χαμηλότερη από τα κανονικά, γιατί αναβλύζουν και πηγές εδώ πιο μέσα, είναι και θαλάσσια ρεύματα αρκετά. Ένα πάρα πολύ μεγάλο σύμπλεγμα από παραλίες και νησάκια που μοιάζουν με φιόρδ εδώ παραπέρα, το Διαπόρι, η πισίνα, πανέμορφες παραλίες, πανέμορφα τοπία. Το τρίμερο να πούμε ότι έχει κατακλειστεί από κόσμο και ξένους τουρίστες αλλά και Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν για να απολαύσουν το τριήμερο όλη αυτή την παραλία και την εμπειρία τους εδώ στα Σίβωτα. Να πούμε ότι είναι σε ένα κέντρο τα Σίβωτα, τα οποία γύρω στα 30 χιλιόμετρα μπορείς να πας στην Πάργα, στον Αχαίροντα, να κάνεις πάρα πολλές δραστηριότητες. Και είναι και ένα μέρος και ήσυχο αλλά και θορυβώδες και οικογενειακό, αλλά και μπορείς να περάσεις και μια πάρα πολύ ωραία ταξιδιωτική
0: ξένους
2: εμπειρία.
0: Ξένους έχετε, έχετε επισκέπτες, τουρίστες έχετε?
2: Οι ξένοι έχουν αρχίσει από πάρα πολύ νωρίς, Νίκο. Οι Σκανδιναβοί έχουν έρθει από πάρα πολύ νωρίτερα με τα λεγόμενα γραφεία και ήταν κλεισμένα τα ξενοδοχεία. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά και ανανεώνεται οι σειρές των τουριστών που έρχονται, τα γκρουπ που έρχονται. Να πούμε ότι εδώ τα σύμβολα εξυπηρετούνται κιόλας από τρία αεροδρόμια. Έρχεται κόσμος από τον Ιωαννίνων, από τη Κέρκυρα αλλά και τη Πρέβεζα στο Άκτιο.
8: Φίλιππε, να ευχηθούμε καλή σεζόν σε όλους τους φίλους οι οποίοι είτε θα εργαστούν στον τουρισμό, έτσι και κάνε καμιά βουτιά για μας. Από τον Πιτσόμπαρο καλά τα νέα έμαθα, έτσι. Ωραία τα πήγατε. Λοιπόν, Φίλιππε, την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Ιωάννα, να είστε καλά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Τώρα, λοιπόν, θα κλείσουμε με κάτι ωραίο. Αλλά πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων, Τζέννη Κρουσταλακίδου. Αμέσως στις 7 παρα 10, θέλω να σας πω, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη, θα έχουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση του Άξιον 24, που θα κάτσει μπίλια και για τα δύο νέα κόμματα. Ο Σεραφείμ Κοτρότσος θα σχολιάσει με τη δική του δημοσιογραφική ομάδα και τους πολιτικούς τα όσα θα συμβούν. Και αμέσως πιο μετά έχει το Πιέρος με τη δική του παρέα για να δούμε τα μετεόρτια. Εγώ, λογικά με την Αλεξάνδρα, θα είμαι εδώ αύριο το πρωί και θα κλείσουμε με κάτι ωραίο, θέλω να σας πω. Θα κλείσουμε με την ομορφιά από την Finos Film και τον ελληνικό κινηματογράφο. Πώς περιγράφει το Άγιο Πνεύμα, βοήθειά μας.
9: Τίποτα. Το πνεύμα και η ηθική, παιδί μου. Τι ζέστη μου κάνει.
10: Λίγο.
11: Ωραία.
9: Η γυναίκα είναι καταστροφή του πνεύματος.
10: Ζάκο μου.
9: Και της ηθικής.
12: Είναι οδηγόν ζωηρά. Ζωηρά και ατίθασος. Και ατίθασος βεβαίως, βεβαίως.
13: Να προσκυνήσει. Χριστός και Απόστολος.
9: Το πνεύμα.
12: Πνεύμα και ηθική.
9: Πνεύμα και ηθική.
13: Λες και έπεσε εδώ μέσα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
14: Και αν σε ζητούσα να με φιλήσετε.
9: Πνεύμα και ηθική.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς άθλους στην παγκόσμια ιστορία. Για την αραβική επέκταση αμέσως μετά το θάνατο του προφήτη Μωάμεθ. Το 632 μετά Χριστόν πεθαίνει ο προφήτης Μωάμεθ, έχοντας θεμελιώσει την καινούργια του θρησκεία, το Ισλάμ, και έχοντας ενώσει την αχανή αραβική Χερσόνησο σε ένα ενιαίο χαλιφάτο. Ο πληθυσμός της Αραβίας ήταν ελάχιστος. Μικρές φυλές βεδουίνων που έβοσκαν τα κοπάδια τους στις άνυδρες παράλιες ζώνες και ζούσαν γύρω από τα λιγοστά πηγάδια της. Δείτε τώρα τι μπορεί να κάνει μια καινούργια θρησκεία, όταν είναι φρέσκια, η οποία οπλίζει τους οπαδούς τους με το φοβερό όπλο που λέγεται πίστη ή μάλλον το συνδυασμό πίστης και φανατισμού. Οι Άραβες ξεκίνησαν από την αραβική Χερσόνησο, η οποία είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Δεν είχαν στρατιωτική τεχνολογία, δεν είχαν υπηκό, δεν είχαν μέριμνα στρατιωτική. Δεν είχαν πολιορκητική τεχνολογία, ενώ όλες οι πόλεις τότε ήταν περιτυχισμένες. Δεν είχαν αξιόμαχο στράτευμα και αρχηγούς στρατηγούς που ξέραν από πολεμική τέχνη. Δεν είχαν απολύτως τίποτα και όμως φύγανε από την έρημο και όρμησαν εναντίον πελώριων αυτοκρατοριών, οι οποίες είχαν ιστορία, μεγάλους στρατούς, σιδηρόφρακτους, κρατικούς μηχανισμούς που μπορούσαν να κινητοποιήσουν πόρους, ανθρώπους και παραγωγικές δυνάμεις. Οι Βεδουίνοι που ξεκίνησαν είχαν μόνο τις γκαμήλες τους και τα άλογά τους, ένα σπαθί στη μέση, μια στρογγυλή ασπίδα που την είχαν κρεμασμένη στην πλάτη και τροφή λίγων ημερών στο σακούλι τους. Και όμως αυτοί από όπου πέρασαν, σάρωσαν. Ο Μωάμεθ πέθανε το 632. Δύο χρόνια αργότερα, το 634, οι Άραβες κατέλυσαν τη μεγάλη περσική αυτοκρατορία των Σασανιδών. Το 636 πήραν τη Συρία. Το 638 κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ. Το 641 μπήκαν με έφοδο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 642 ολόκληροι οι πολυάνθρωποι Αίγυπτος ήταν δικοί τους. Το 673 είχαν ήδη καταλάβει ολόκληρη τη Βυζαντινή Μικρά Ασία και στρατοπέδευσαν μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Μέχρι το 677 προσπαθούσαν να την καταλάβουν, αλλά απέτυχαν. Το Βυζάντιο τους σταμάτησε στα Δαρδανέλια. Στη Βόρεια Αφρική, μετά την Αίγυπτο, έπεσαν πάνω στο βασίλειο των Βυσιγότδων που κατήχε τα μεσογειακά παράλια της. Το 681 οι Άραβες έβρεξαν τα πόδια των αλόγων τους στον Ατλαντικό ωκεανό. Την ίδια στιγμή που οι Άραβες, οι οποίοι έφυγαν προς τα δυτικά, έβρεχαν τα πόδια τους στον Ατλαντικό, κάποιοι άλλοι είχαν φύγει προς τα ανατολικά. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, αυτοί κατέλυσαν μεγάλες αυτοκρατορίες και κατάφεραν να φτάσουν στα όρια του κράτους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πέρα από το Αφγανιστάν. Ξαναγυρίζουμε στη Δύση, να σας πω τις χρονολογίες. Από την άκρη της Βόρειας Αφρικής πέρασαν στο Γιβλαλτάρ. Το 715 μπήκαν στην Ισπανία και την κατέλαβαν όλοι. Σε δύο χρόνια, 717-18, διάβηκαν τα Πυρηναία που χωρίζουν την κεντρική Ευρώπη από την Ιβηρική Χερσόνησο. Το 720 λεηλάτησαν την Ακουιτανία, την Νότια Γαλλία, και το 732 κατέλαβαν το Πουατιέ, το οποίο είναι λίγες δεκάδες χιλιόμετρα κάτω από το Παρίσι. Εκεί τους σταμάτησε ο Κάρολος Μαρτέλ, ο περίφημος βασιλιάς Κάρολος Μαρτέλ, όπου έγινε η περίφημη μάχη του Πουατιέ και έκοψε την προέλασή τους. Όλα αυτά έγιναν μόλις 100 χρόνια μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Τέσσερις ολόκληρες γενιές, η μια μετά την άλλη, πέρασαν τη ζωή τους καβάλα και πολεμώντας αδιαλείπτως.
ήταν η μοναδική περίπτωση στρατού στην παγκόσμια ιστορία που όσο προχωρούσε μαχόμενος, αντί να μειώνεται, αυξανόταν. Ο προπάπος έφυγε από την ολιγάριθμη φυλή του από την Αραβική Χερσόνησο και ο Δυσέγγονος μετά από έναν αιώνα βρισκόταν στην κεντρική Γαλλία μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες συμπολεμιστές του. Ήταν ένας απίστευτος στρατιωτικός άθλος. Οι ανθρώπινες μάζες των κατακτημένων χωρών προσχωρούσαν μαζικά στη νέα θρησκεία, όχι πάντα με τη βία. Οι προσήλυτοι ορκίζονταν στο Κοράνι, έκαναν περιτομή, απαρνιούνταν το χοιρινό, έπαιρναν ένα χαλάκι για την προσευχή τους, ανέβαιναν σε ένα άλογο και συνέχιζαν τον πόλεμο περισσότερο φανατικοί από αυτούς που τους είχαν προσηλυτήσει. Αχ, αυτές οι νέες θρησκείες, πόση ψυχική δύναμη επιστρατεύουν για να την εξανεμίσουν αργότερα, μόλις επικρατήσουν. Μην μπερδεύετε το σημερινό μουσουλμανικό κόσμο όπως έχει γίνει με τον κόσμο εκείνης της εποχής. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Για ιστορία μιλάμε, όχι για το παρόν.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: έτσι πάντως, κάτω από το φως της Πανσελίνου. Και τι Πανσέλινος, μπλε φεγγάρι. Καλημέρα σας.
1: Να έτσι σκοτεινά μας θέλεις.
0: Γιατί δεν θα ήταν ωραία.
1: Είσαι ρομαντικός, κατά βάθος.
0: Full. Full moon.
1: Full moon.
0: Full moon.
1: Full moon ρομαντικός.
0: Για να μην φαίνομαι σήμερα, εγώ θέλω σκοτάδια.
1: Το Blue Moon, λοιπόν, φώτισε τον ουρανό από την Ευρώπη μέχρι και την Αφρική, όπου έγινε ορατό. Αυτό το μπλε φεγγάρι, το οποίο δεν το συναντάμε συχνά, το συναντάμε μόνο αν και εφόσον έχουμε σελήνη, πανσέλινο δηλαδή, δύο φορές μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.
0: Είναι, λέει, πολύ σπάνιο αυτό το φαινόμενο, δεδομένου ότι πανσέλινο έχουμε κάθε 29 με 30 ημέρες, άρα το να πετύχεις δύο πανσελίνους μέσα στον ίδιο μήνα είναι πολύ σπάνιο, και για τη σπανιότητα αυτού του φαινομένου οι Άγγλοι ξέρεις τι λένε, once in a blue moon.
1: Once in a blue
0: moon. Once in a blue moon.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, να μας προσφέρει όλα όσα χρειαζόμαστε, και χρειαζόμαστε πολλά. Καλό μήνα, Γιώργο μου.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Καλή ξεκούραση όσοι ακόμη ξεκουράζεστε. Βέβαια τα ιδιωτικά καταστήματα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις,
1: τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, λειτουργούν.
0: Δημόσιο σχολείο, τα παιδάκια μας κάθονται εν μέσω εξεταστικής περίοδου κιόλας. Μεγάλη γιορτή μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός δηλαδή, που συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται με τον Υιό και τον Πατέρα.
1: Κάτσε, περιμένω να τελειώσεις πρώτα. Τελείωσε. Τι έχει το ματάκι σου, τι έχει το ματάκι σου.
2: Βαβά.
1: Βαβά. Βαβά. Παιδιά, το έχει πάθει, έχει βγάλει κρυθαράκι ο Γιώργος μας.
2: Ξέρεις τι λένε. Ξέρεις
1: τι λένε, τι λένε.
2: Να του μουτζώσεις αυτό που έχει κρυθαράκι. Να του περάσει, ευχαριστώ. Μουτζώστε με σήμερα, μπας και γλιτώσω, παιδιά, μπας και φύγει.
0: Είμαι με αλυφές.
1: Δεν φαίνεται να ξέρεις, τώρα που σε βλέπω, δεν φαίνεται.
0: Έκανε τα μαγικά της εκεί η Ανούλα μας μέσα από το μακιγιάζ.
1: Είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά, κουκλάκι ζωγραφιστό. Φόρεσες σήμερα, φόρεσες και το ωραίο σου έτσι πόλο μπλουζάκι.
0: Λόγω ημέρας μου.
1: Ωραίο είναι, πιο χαλαρός σήμερα.
0: Καλοκαιρινός τελείως, άσπρο παντελόνι, άσπρο παπούτσι. Τι χρώμα είναι αυτό, μουσταρδί.
1: Μουσταρδί, μουσταρδί, είναι ωραίο, είναι, σου πηγαίνει. Εδώ είμαστε, μέχρι τη μία το μεσημέρι. Θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα τα παρακολουθήσετε όλα. Θα προσπαθήσουμε και να σας χαλαρώσουμε λίγο λόγω της ημέρας, έτσι που βρίσκεστε στο σπίτι αρκετοί από εσάς.
0: Πόση ώρα έκανες για να έρθεις από το σπίτι?
1: Έκανα μόλις 13 λεπτά. Συνήθως στις καθημερινές κάνω μισή ώρα, κάνω 30 λεπτά.
0: Εγώ ήμουν μόνος.
1: Σήμερα έκανα 13 λεπτά.
0: Μόνος.
1: Και 10 αυτοκίνητα συνάντησα.
0: Και είδα και δύο επαγγελματίες οδηγούς, ταξί δηλαδή, οι οποίοι και αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν όπως εμάς, τα ρολόγια, οι δημοσιογράφοι, οι ταξιτζίδες, δουλεύουμε ασταμάτητα. Κάθε
1: δείτε,
0: μέρα και όλο τον χρόνο.
1: Εδώ βλέπουμε και την Εθνική, τίποτα έτσι, δεν υπάρχει ψυχή. Έχουν πλημμυρίσει οι παραλίες.
0: Θα αρχίσουν να επιστρέφουν σιγά σιγά από το μεσημέρι και μετά για να γλιτώσουν και την κίνηση κάτι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο ευτυχώς ο καιρός μας έχει κάνει το χατήρι καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, και σήμερα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι παραλίες αναμένεται και της Αττικής να γεμίσουν για όλους όσοι δεν πρόλαβαν έτσι να φύγουν να πάνε κάπου
0: το τριήμερο. Καλοκαίρι πια.
1: Είναι καλοκαίρι
0: κανονικά.
1: Και ημερολογιακά είναι από 21 Ιουνίου και μετά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά άπαξ και μπει ο Ιούνιος, έχει έρθει το καλοκαίρι, έχει φτάσει το καλοκαίρι.
0: Γι' αυτό λέμε σήμερα και καλό καλοκαίρι επίσημα. Ναι. Εκτός από καλή εβδομάδα και καλό μήνα, λέμε και καλό καλοκαίρι, έτσι. Σπύρος Αλεξανδρής.
1: Ανοίγουμε τα παράθυρα της εκπομπής.
0: Πάμε κατευθείαν στον
1: Στο Σπύρο Αλεξανδρή να δούμε, γιατί είχαμε μια διάρρηξη σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στο Βοτανικό. Να ξεκινήσουμε με αυτό, Σπύρο. Καλή σου ημέρα. Καλό μήνα και από εμάς.
3: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στον Βοτανικό. Πώς το έκαναν τώρα αυτό? Πήραν μια μεγάλη πέτρα και έσπασαν την τζαμάρια. Φαίνεται πως δεν ήταν επαγγελματίες διαρρήκτες. Πήραν από την βιτρίνα του καταστήματος κάποια ηχεία τα οποία υπήρχαν, όπως επίσης μπήκαν στη συνέχεια εντός του καταστήματος, παρότι είχε χτυπήσει ο συναγερμός. Πήραν μια τσάντα με εργαλεία επισκευής ηλεκτρικών συσκευών και τις εισπράξεις από το ταμείο. Στη συνέχεια διέφυγαν πεζή προς άγνωστη κατεύθυνση. Κάλεσε ο ιδιοκτήτης στην άμεση δράση, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν στο σημείο. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αστυνομικοί φέρονται να εντόπισαν ερχόμενοι προς το σημείο κάποια άτομα με ηχεία στα χέρια. Γι' αυτό το λόγο, προτού λάβουν την κατάθεση από τον ιδιοκτήτη, ξεκίνησαν αμέσως μια καταδίωξη για να εντοπίσουν τους φερόμενους ως δράστες. Για αρκετή ώρα έκαναν αναζητήσεις στην γύρω περιοχή εδώ στον Βοτανικό, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να τους εντοπίσουν. Όπως μας έλεγε ο ιδιοκτήτης, δεν είναι η πρώτη φορά που καταστήματα βρίσκονται στο στόχαστρο κάποιων ομάδων που λιμένονται την περιοχή. Κάποιοι κάτοικοι μάλιστα έκαναν λόγο και για μια περιοχή όπου έχουν σημειωθεί επιθέσεις και σε κοπέλες και σε κάποιους ηλικιωμένους, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, ακόμη και επιθέσεις με μαχαίρι.
0: Μάλιστα. Για πάμε και στο Οδυσσείο τώρα, ρε Σπύρο, εκεί όπου δέχτηκε επίθεση μια κοπέλα από ανηλίκους.
3: Αυτό το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Μια 20χρονη κοπέλα επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο, πήγαινε στον ηλεκτρικό στο Θησίο. Εκεί της επιτέθηκε μια άγρια συμμορία ανηλίκων, δύο αγοριών και δύο κοριτσιών, 14 έως 16 ετών. Την χτύπησαν με γροθιές στο κεφάλι και στην κοιλιά. Η κοπέλα έπεσε κάτω τραυματισμένη, της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια έγιναν καπνός. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία σύντομα από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το περιστατικό, έγιναν αναζητήσεις στις άμεσες δράσεις και εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένοι δράστες λίγο πιο κάτω στην Ιερά Οδό. Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα μέλη της συγκεκριμένης συμμορίας έχουν παρεδώσει με τις αρχές, έχουν μπει στο κρατητήριο. Να πούμε ότι πριν από 10 ημέρες είχαν συλληφθεί τα δύο αγόρια, καθώς είχαν επιτεθεί, είχαν ληστέψει έναν πρατηριούχο στο Παγκράτη. Μάλιστα τον είχαν απειλήσει με μαχαίρι και του είχαν αφαιρέσει το κινητό του τηλέφωνο αλλά και τις εισπράξεις της ημέρας. Παρ' όλα αυτά συνέχιζαν να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
0: Το είχαν κάνει σύστημα προφανώς. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Καλαμάτα.
1: Θα πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Πριν από λίγη ώρα, ακούσατε και εδώ στον Νίκο Υποφάντη νωρίτερα, έγινε γνωστή αυτή η τραγική είδηση. 39 χρονών η μητέρα, η γυναίκα, θύμα προφανώς του σύζυγου της, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Καλή σας μέρα, όσο καλή μπορεί να είναι η μέρα, ξεκινώντας έτσι με μια γυναικοκτονία ακόμα, εδώ στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κανάρη και Βασιλίσσης Σόλγας. Χθες βράδυ, μάλλον σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, στις 2, είχαμε φωνές από ένα διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπως βλέπετε πίσω μου. Η γυναίκα, το ζευγάρι, διαπληκτίστηκε στην αρχή και στη συνέχεια ο άντρας με μαχαίρι κατακρεούργησε την γυναίκα δίνοντας πολλές μαχαιριές στο σώμα της. Βρέθηκε στο κρεβάτι της κρεβατοκάμαρας με το μαχαίρι στο χέρι. Να πούμε ότι η οικογένεια τις τελευταίες μέρες είχε απασχολήσει εδώ την γειτονιά, γιατί ούκο λίγες φορές τσακωνόνταν μεταξύ τους. Το σώμα της άτυχης κοπέλας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, έφερε μόλοπες, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι πριν το ιδεχθές έγκλημα είχαμε πάλι μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Να πούμε ότι το ζευγάρι είχε και δύο ανήλικα παιδάκια 6 και 10 ετών, δύο κοριτσάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου της Καλαμάτας και όπως καταλαβαίνετε δέχονται
0: τη φροντίδα
4: ναι, από εξειδικευμένη μονάδα ψυχολόγων εκεί του νοσοκομείου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ άσχημη είδηση. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι μπήκαν πρώτοι μέσα στο διαμέρισμα, μιλώντας έτσι εδώ off the record, μας είπαν ότι είναι το σώμα της κοπέλας φέρνει πολλές μαχαιριές. Ήταν δηλαδή ένα βίαιο έγκλημα.
0: Γιώργο.
4: Και αν μη τι άλλο, έχει ομολογήσει ο δράστης, ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ασφάλεια της Καλαμάτας.
0: Είναι αυτός ούτως ή άλλως που άνοιξε και την πόρτα στους αστυνομικούς μετά την κλίση των γειτόνων στην αστυνομία.
4: Ακριβώς.
0: Έφερε και ίχνη αίματος πάνω του. Καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν και πολύ δύσκολο για να το ομολογήσει. Έχεις πει, είπε νωρίτερα ο Γιώργος, ότι οι κάτοικοι λένε πως το ζευγάρι αυτό είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα. Προφανώς με καυγάδες, είχαν γίνει και καταγγελίες. Είναι νωρίς ακόμη, αν έχεις προλάβει και έχεις κάνει ρεπορτάζ, τι έχεις μάθει από εκεί?
4: Καταγγελίες δεν είχαν γίνει στην αστυνομία, αλλά υπήρχαν, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες έχουμε εδώ από περί οίκους, ούκο λίγες φορές ο άντρας χτύπαγε την κοπέλα με ζώνη παντελονιού, αλλά και με τα χέρια. και η κοπέλα τον απειλούσε ότι αν θα ξαναγίνει αυτό θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Τελικά δεν πρόλαβε να τον καταγγείλει στην αστυνομία, γιατί συνέβη αυτό το οποίο συνέβη.
1: Έχεις καταφέρει να μάθεις τις αιτίες των καυγάδων του ζευγαριού, Γιώργο? Δηλαδή, αν από τις φωνές είχαν καταλάβει εκεί οι γείτονες, οι περίοικοι, τι ήταν αυτό που τον οδηγούσε στο να χτυπά τη σύζυγό του και μάνα των παιδιών του?
4: Αν, όχι, δηλαδή, δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο, γιατί ήταν ένα κλειστό ζευγάρι, δεν ανοιγόταν στους γειτόνες, δεν είχαν έτσι και φίλους οι οποίοι μέχρι τώρα να έχουμε κάποια μαρτυρία η οποία να μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Απλά μας περιγράφεις μια δολοφονία με μανία, έτσι, με πολλαπλές μαχαιριές, με πολλαπλές κακώσεις στο κορμί της, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το μίσος και το μένος του. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι μπροστά τα παιδιά σου, τα οποία έχουν αντίληψη στην ηλικία, όπως μας λες, 10 ετών και 6 ετών, έχουν αντίληψη κανονικά σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά. Αυτή η μανία δεν ξέρω πού μπορεί να προκλήθηκε.
4: Πάντως εδώ αξίζει να σταθούμε και στο γεγονός ότι το μαχαίρι δεν βρέθηκε σε κάποιο σημείο του σπιτιού, αλλά βρέθηκε στο χέρι της κοπέλας, η οποία ήταν στο κρεβάτι, όπως είπαμε, στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Προφανώς εικάζω ότι θα ήθελε να φύγει από το σπίτι και δεν πρόλαβε ο δράστης, έτσι ώστε να φανεί για αυτοκτονία.
0: Καλά, τώρα αυτοκτονία με τόσες μαχαιριές, όπως μας λες, απανωτά χτυπήματα και στο σημείο του σώματός της.
4: Και με τόσους μόλοπες πριν.
0: Και με τέτοιο μένος επίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν θέμα λεπτών για να διαπιστωθεί ότι δεν είναι πρόκειτο για αυτοχειρία. Απλά, Γιώργο, έχει σημασία.
4: Το λέω υπό την έννοια ότι το μαχαίρι βρέθηκε στο χέρι της κοπέλας. Εντάξει. Και όχι πεταμένο κάτω στο πάτωμα ή σε ένα τραπέζι ή οτιδήποτε αλλού.
0: Απλά έχει σημασία να πούμε για ακόμη μια φορά. Ακόμη και ανώνυμες καταγγελίες στις αρχές, εάν αντιληφθούμε το οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στη διπλανή πόρτα του σπιτιού μας, είναι καλό να τις κάνουμε, διότι λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές και ερευνάται αυτό το περιστατικό. Εάν δηλαδή οι γείτονες
1: που γνώριζαν, να είχε τολμήσει να μιλήσει αυτή η κοπέλα,
0: το είχαν καταγγείλει, μπορεί να είχαμε γλιτώσει τώρα τα χειρότερα. Γι' αυτό λέμε ότι και ανώνυμες καταγγελίες πλέον λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κάντε το. Μην τα αφήνετε να πείτε δεν πειράζει, γιατί να μπλέξω. Εγώ δεν μπλέκει κανένας πια. Κανένας. Mm-hmm. Ίσα-ίσα σώζονται ζωές.
4: Να συμπληρώσουμε εδώ ότι η άτυχη κοπέλα ήταν υπάλληλος στη ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο της πόλης, στο κέντρο της πόλης. Ναι. Και ο δράστης ήταν λογιστής και δούλευε σε λογιστικό γραφείο. Κανένας δεν πίστευε ότι μπορούν τα πράγματα να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Αξίζει να σας πω ότι χθες η οικογένεια είχε πάει για μπάνιο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην πόλη. Και κανένας δεν πίστευε ότι την ίδια μέρα το βράδυ θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Ευχαριστούμε. Θα σε ξαναδούμε, τραγικό. Γιώργο. Θα σε συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδώρα Πότα. Και εκεί ένα παιδί 4,5 ετών, με αυτό θα ξεκινήσουμε, βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς του, έτσι. Γεια σου, Θεοδώρα. Καλημέρα. Καλό μήνα.
5: Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα. Σήμανε συναγερμός καθώς ένα παιδί μόλις 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στην περιοχή των Σικαιών της Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς, ευτυχώς καλά στην υγεία του και σώο, αλλά για το περιστατικό αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είχαμε συλλήψεις. Συνελήφθησαν οι δύο γονείς του ανήλικου, 41 και 39 ετών, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Τώρα, Θεοδώρα, πού βρίσκεσαι εκεί? Είσαι σε έναν γνώριμο για εμάς δρόμο, τουλάχιστον τους Βορειοελλαδίτες, δρόμος προς Χαλκιδική, πρώτο πόδι, είσαι στην Ποτίδεα. Βλέπαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον Νίκο Υποφάντη την τραγική εικόνα που επικρατεί εκεί. Γιατί, εγώ θα ρωτήσω.
5: Να σας πω και κάτι καινούριο. Είμαστε στη γέφυρα της Νέας Ποτίδεας, στον δρόμο προς την Κασάνδρα. Εδώ υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος μπαζότοπος. Το καινούργιο που πρέπει να σας πω είναι ότι όση ώρα περιμένουμε έτσι να συνδεθούμε, υπάρχει κόσμος ο οποίος μας αναφέρει, κόσμος που σταματά εδώ, όπως τώρα καλή ώρα, και μας αναφέρει γιατί δεν πάει ο δρόμος. Ο δρόμος, όπως μας λένε, πήγαινε κατά το παρελθόν, αλλά τώρα, όπως θα δείτε και την εικόνα που θα σας μεταδώσει ευθύς αμέσως ο Διογέννης Μουραντίδης, ο δρόμος αυτός έχει καταληφθεί από κάθε λογής απορρίμματα, από μπάτα, από ογκώδη, από έπιπλα, στρώματα, καναπέδες, ψυγεία, ελαστικά αυτοκινήτων, λεκάνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ασυνείδητοι, από ό,τι φαίνεται, ήθελαν να ξεφορτωθούν οτιδήποτε έβρισκαν άχρηστο προφανώς για τα σπίτια τους, για τις επιχειρήσεις τους, και ήρθαν εδώ και τα άφησαν.
1: Αυτό είναι...
5: Μιλάμε για δεκάδες μέτρα.
1: Θεοδώρα μου, αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν να κάνουν. Θέλω να πω, υπάρχουν υπηρεσίες που πηγαίνουν, μαζεύουν όλα αυτά τα μπάζα και τα απορρίμματα και μετά επαναλαμβάνεται το φαινόμενο.
5: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που αντιλαμβανόμαστε τώρα από τον όγκο των αντικειμένων που υπάρχουν εδώ...
1: Δεν έχει καθαριστεί ποτέ, θα μας πεις.
5: Και δεν έγινε μέσα σε μία βραδιά.
1: Ναι.
5: Δηλαδή αυτό έγινε προφανώς συστηματικά με την πάροδο των ετών ενδεχομένως ή των μηνών. Ο κόσμος ο οποίος ήθελε να ξεφορτωθεί κάτι, έβλεπε ότι εδώ τα πράγματα είναι χάλια... και έφερνε ό,τι δεν ήθελε. Δηλαδή τώρα
0: αντί να διορθώσουμε...
1: Μα είναι που είναι χάλια, ας ρίξουμε κι εμείς.
0: Θεοδώρα, αντί να διορθώσουμε αυτή τη χάλια κατάσταση...
5: Είναι η θεωρία των σπασμένων τζαμιών.
0: Ας την κάνουμε ακόμη πιο χάλια.
5: Όταν κάτι είναι ήδη κατεστραμμένο, επιχειρούμε να το καταστρέψουμε ακόμη περισσότερο, έτσι ακριβώς. Βλέπετε εδώ, στρώματα, καναπέδες... κλαδιά και στο βάθος...
1: Ολόκληρο νοικοκυριό, μη διαμαρτύρεστε. Ολόκληρο νοικοκυριό έχεις εκεί, μη διαμαρτύρεστε καθόλου.
5: Μιλάμε για έφλεκτα υλικά.
1: Αχ.
5: Εν μέσω θερινής περίοδου, στο βάθος βλέπετε κατοικίες, δασική έκταση γύρω από όλα αυτά τα ογκώδη. Κάτι το οποίο είναι...
1: Τι είναι ως αρμοδιότητα είναι, γιατί κάτι πρόσεχε, κάτι παρόμοιο... συχνά πυκνά, έτσι βρίσκουμε και εντοπίζουμε τα αντίστοιχα σημεία και εδώ στην Αττική.
0: Δήμος
1: Προποντίδας
0: δεν είναι εκεί. Και στο
1: Άξιον 24, νομίζω ότι... Ναι, είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Εκεί, τι είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, ποιος είναι εκεί.
5: Νέας Προποντίδας,
1: ναι.
5: Θα κάνουμε ρεπορτάζ μέσα στην ημέρα, θα καταφέρουμε να επιχειρήσουμε, να επικοινωνήσουμε, με συγχωρείτε, και με τον Δήμαρχο, έτσι ώστε να μας διαφωτίσει, διότι βλέπετε, πάμε με το Διογέννη και δεν σταματάει. Μιλάμε για έναν ανεξέλεγκτο μπαζότοπο, μια τεράστια χωματερή,
0: απλά
5: η
0: Θεοδώρα...
5: οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και δεν περνάει όχημα. Βλέπετε, σας δείχνει ο Διογέννης τη δασική έκταση.
0: Θεοδώρα.
5: Ακριβώς δίπλα από όλον αυτό το σκουπιδότοπο.
0: Απλά να θυμίσουμε ότι η Χαλκιδική είναι μια περιοχή πολύπαθη. Έχει κατακαεί ούκο λίγες φορές στο παρελθόν.
1: Με αποτέλεσμα να έχει πλημμυρίσει και πάρα πολλές φορές.
0: Έχουν καταστραφεί εκεί περιουσίες και έχει καταστραφεί και ο πνεύμονα ζωής της περιοχής. Πολλές φορές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Ας τα δούνε λοιπόν αυτά οι αρμόδιοι και όχι αύριο. Σήμερα να έρθουν και να τα απομακρύνουν, Θεοδώρα, από εκεί. Σήμερα.
1: Μπαλάκι θα
0: σήμερα.
1: Έχεις. Μπαλάκι ευθυνών θα
5: μιλάμε
1: έχεις
5: για
1: πάλι.
5: Μια
1: δεν θα βγάλουμε άκρη.
5: Βόμβα.
1: Αν είναι της περιφέρειας, αν είναι του Δήμου ή τίνος είναι. Και τι πρέπει να γίνει για να κλείσουν το σημείο αυτό
0: εμένα...
1: και να μην μπορούν να αποθέτουν τα απορρήματα εκεί.
0: Εμένα δεν με νοιάζει ποια ευθύνη είναι. Εμένα με νοιάζει αυτή η εικόνα.
1: Ναι, αλλά...
0: Και για αυτή την εικόνα θα πρέπει να καθίσουν και να τα βρουν, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι Δήμος, είτε δεν ξέρω εγώ ποιος. Και να πάνε και να τη διορθώσουν.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι για να τα απομακρύνουν θα πρέπει πρωτίστως να δούμε τι ως αρμοδιότητα είναι. Να τα βρούνε δηλαδή.
0: Και οι δύο υπηρεσίες μαζί. Να πάει και ο Δήμος στην περιφέρεια. Δεν πειράζει, να τους παρεξηγήσουμε. Ίσα-ίσα, θα πούμε μπράβο τους.
1: Έλα, Θεοδώρα.
5: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι είναι αναγκαίο σαφώς να ξεθολώσει το τοπίο. Γιατί βλέπετε ότι, εννοώ όσον αφορά τις ευθύνες που αυτές ανήκουν στην περιφέρεια, στο Δήμο ή οπουδήποτε. Γιατί εδώ θα δείτε ότι οδηγούμαστε σε νέο χωματόδρομο, όπου εδώ περίπου σταματούν τα μπάζα, αλλά μία φωτιά να πιάσει κάπου εδώ. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα περάσει το πυροσβεστικό όχημα προκειμένου να καταφέρει να,
0: θα σου πω
5: να σβήσει
0: εγώ.
5: Τη φωτιά.
0: Θα σου πω
5: δηλαδή,
0: εγώ.
5: Ο δρόμος, μας είπαν άνθρωποι που σταματούσαν εκεί μπροστά και μας έβλεπαν με το αυτοκίνητο, μας λένε, ρε παιδιά, πήγαινε από εδώ. Και τους λέμε, τώρα δεν πάει. Και ήρθαν και το διαπίστωσαν και οι ίδιοι, με τα ίδια τους τα μάτια, ότι δεν μπορείς να περάσεις με το όχημά σου. Και άντε, ένα συμβατικό όχημα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν μπορεί να περάσει, αλλά ένα πυροσβεστικό...
0: Ναι. Δεν θα περάσει. Και μετά θα έχουμε καταγγελίες ότι εμείς ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική 10 η ώρα το πρωί, για παράδειγμα, και το όχημα της πυροσβεστικής ήρθε μισή ώρα μετά 3 τέταρτα, γιατί δεν μπορούσε να φτάσει βέβαια το όχημα της πυροσβεστικής εκεί και έπρεπε να επιλέξει άλλες τοπικές οδούς που ξέρουμε κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις και πώς είναι η κατάσταση.
1: Ας ελπίσουμε ότι μετά την αυτοψία σου και του Action 24 κάποιος θα ευαισθητοποιηθεί, θα είναι διαφορετική η εικόνα αύριο, θα έρθουν να τα μαζέψουν όλα αυτά.
0: Σήμερα
1: και να μπει και μία ράμπα, μπάρα, συγγνώμη, δεύτερη φορά που τον μπερδεύω, μπάρα, για να μην μπορούν να αποθέσουν όλα αυτά τα άχρηστα αντικείμενα εκεί.
0: Θεοδόρα, πριν σε αφήσουμε... Πάρε το δήμαρχο, τηλέφωνο, από τώρα πάρε το δήμαρχο. Θεοδόρα, να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος εκπομπής, μήπως έχουμε και καμία επέμβαση εκεί.
1: Ναι, πριν σε αφήσουμε, είχαμε ένα γιοταχή το οποίο ουσιαστικά ανετράπη, έπεσε πάνω σε άλλα οχήματα, αλλά θέλουμε να μας πεις σε τι κατάσταση είναι ο οδηγός αυτού του οχήματος που βλέπετε στους δέκτες σας.
5: Ένα περιστατικό που έγινε νωρίς το πρωί στην οδό Μοναστηρίου. Ένα όχημα εξετράπη της πορείας του έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, σε δύο συγκεκριμένα, στα οποία προκάλεσε σαφώς φθορές και έπειτα αναποδογύρισε στη μέση του οδοστρώματος. Ο οδηγός, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχοντας ελαφρά, όπως μάθαμε, τραύματα. Πήρε αρκετή ώρα η απομάκρυνση του οχήματος από το σημείο, διότι είχε γυρίσει ανάποδα, οπότε ήταν δύσκολο, όπως αντιλαμβάνεστε, το έργο της οδικής βοήθειας. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν και περαιτέρω τραυματισμοί ή άλλες δυσάρεστες συνέπειες εξαιτίας
0: του τροχαίου. Και λόγω ημέρας και επειδή και η Θεσσαλονίκη είναι άδεια, δεν είχε και πολλή κυκλοφορία. Mm-hmm. Κίνηση στο σημείο, ευτυχώς.
1: Ευχαριστούμε.
5: Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα στη Μοναστήριο.
1: Περιμένει μέχρι τη μία να έχεις λύσει το θέμα εκεί, έτσι. Να τους έχεις εντοπίσει όλους και ήδη να τους δούμε να τα μαζεύουν από
0: θέλουμε
1: εκεί μέχρι τη μία.
0: Θέλουμε κινητοποίηση. Ωραία. Πάμε Πάτρα. Περικλής Πατσούρης, ο καλός συνάδελφος. Καλό μήνα, Περικλή. Μακάρι
1: Περικλή
0: να ξεκινούσαμε αυτόν τον μήνα με μία αίτηση, όχι σαν αυτή που θα μας μεταφέρεις. Γιατί έχει να κάνει με έναν πατέρα και με έναν γιο που έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους στην άσφαλτο.
6: Όσο δυστυχώς τραγικό περιστατικό, όσο καλός μπορεί να είναι αυτός ο μήνας, πήγαιναν για την κυριακάτικη βόλτα ο 50διάχρονος μαζί με το 17χρονο γιο του, με την αγαπημένη μηχανή και τον δύο, στο Ρίο και κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής. Χάθηκε ο έλεγχος της μηχανής, χτύπησαν λοιπόν εκεί στο Στιθέο και ήταν ακαριός ο θάνατος για τον 17χρονο Κωνσταντίνο, παίχτης μπάσκετ Παναχαϊκής, στο πειραματικό σχολείο, και μιλούν όλοι βέβαια με τα καλύτερα λόγια για το

0: Δεν συχνά τροχαία ατυχήματα.
1: Έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 3 τροχαία. Τώρα... Όπως άλλωστε αναφέρουν κάποιες περιοχές. Περικλή... Και γίνεται και λίγο πιο πέρα στενεύει ο δρόμος από αυτό το σημείο.
2: Ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κράνος του πατέρα έφερε κάμερα. Έχει καταγραφεί μάλλον η διαδρομή.
1: Αλλά
2: και από εκεί λένε ότι ίσως η διαπιστωτή δεν κατέγραφε. Δεν κατέγραφε τη διαδρομή η κάμερα.
1: Λίγα δευτερόλεπτα βρήκαν την κάμερα, βρήκαν την κάμερα αστυνομική, πήγαν στα εργαστήρια και με το που άνοιξαν την κάμερα για να δουν το τι ακριβώς συνέβη, είχε σταματήσει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε να καταγράφει λίγα δευτερόλεπτα πριν γίνει αυτό το τραγικό περιστατικό. Έτσι λοιπόν, αν ζουν μαρτυρίες, αν γνωρίζουν κάτι, αν είδαν κάτι, γενικότερα κάποιοι οδηγοί, αν ζουν μια αστυνομική πληροφορία, αν υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος.
2: Ναι.
1: Γιατί ήταν έμπειρος οδηγός, του άρεσαν τα ταξίδια. Η μηχανή ήταν μεγάλου κινδυσμού σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν μπορούν να καταλάβουν το τι ακριβώς έγινε σε αυτό το σημείο. Άρα δεν υπάρχει
0: πολύ
1: καταγραφή,
0: ευσάρισμα.
1: Δεν υπάρχουν κάμερες από ό,τι γνωρίζουμε. Σε αυτό το σημείο.
0: Πάντως, αν όντως είναι επικίνδυνο το σημείο, όπως λες, όλα αυτά τα χρόνια, θα έπρεπε κάτι να έχει γίνει και εκεί. Δηλαδή, αν έχει διαπιστωθεί ότι είναι ένα σημείο στο οποίο πραγματικά σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα και γίνονται εργασίες, για πόσο γίνονται αυτές οι εργασίες εκεί, στο σημείο αυτό, δηλαδή, για χρόνια.
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια.
1: Έτσι. Μαρτυρίες κατοίκων αυτές και γενικότερα το τι συμβαίνει εκεί.
0: Με αποτέλεσμα να στενεύει ο δρόμος λόγω των εργασιών, έτσι.
1: Ναι, και είναι κατηφορικός ο δρόμος εκεί σε αυτό το σημείο. Αναπτύσσονται και αρκετά μεγάλα.
0: Δεν έχει ορατότητα, έχει στροφή.
1: Γενικότερα.
2: Μάλιστα. Περικλή.
1: Κεριά αφήνω από την πρώτη στιγμή να πούμε. Έχουν πάει εκεί συμμαθητές, άνθρωποι, περαστικοί, πολίτες. Είχε καταγωγή από την Ιλία ο πατέρας, 52χρονος, από το Δήμο Αρχαίος Ολυμπίας, από το Κακοτάρι. Έρχονταν συχνά εδώ, του άρεσε πολύ, είχε πατρικό. Στο Κοτρώνι μένουν. Δυστυχώς έμεναν ο 52χρονος μαζί με το 17χρονο. Διατηρούσε επιχείρηση δίπλα στην κατοικία του με ανακύκλωση. Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Αλλά δυστυχώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάθηκε το νήμα της ζωής και για τους δύο αυτούς ανθρώπους εχθές. Κυριακή πρωί, σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της περιμετρικής, εκεί κάτω από την γέφυρα της περιμετρικής στην Πάτρα, μόλις 2 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο του Ρείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Άλλο ένα κορίτσι έχουν.
0: Κουράγιο στην οικογένεια, έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια και τα συλληπιτήριά μας.
2: Θα πάμε Γεφυρούδη Σερών, κυρίες και κύριοι. Είδαμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στο site φωνή.gr και μας έκανε φοβερή εντύπωση, διότι είχε και βίντεο. Είναι ένα τρένο το οποίο κινείται, φτάνει σε μία διάβαση όπου διαπιστώνει ο μηχανοδηγός και ο ελεγκτής ότι δεν λειτουργούν οι μπάρες, δεν λειτουργούν ούτε οι φωτεινοί σηματοδότες και τη συνέχεια αυτού του ρεπορτάζ θα μας τη δώσει ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Γιάννης Δελής από το φωνή.gr. Για να μας πει ο Κώστας, ο Γιάννης είναι ο αδερφός. Κώστα, με συγχωρείς.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Για να μας πεις, κιόλας, Κώστα, τη συνέχεια τώρα αυτού του θέματος. Τι έγινε δηλαδή, δεν λειτουργούν οι μπάρες, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Και τι κάνει ο ελεγκτής αμαξοστοιχίας.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι το δρομολόγιο που ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη και έχει τερματικό σταθμό τις Σέρες ή και το αντίστροφο. Όταν λοιπόν φτάνει στο Γεφυρούδι, δεν λειτουργούν οι διαβάσεις, οι ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις. Το τρένο πηγαίνει με πολύ χαμηλή ταχύτητα, με 5 χιλιόμετρα. Κατεβαίνει ο οδηγός ή ο ελεγκτής και στη συνέχεια σηκώνει το στόπ ως σταθμάρχης, εκτελεί δηλαδή χρέη τροχονόμου για να μην γίνει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα και στη συνέχεια ανεβαίνει στο τρένο και συνεχίζει τη διαδρομή του.
2: Εντάξει. Είναι φοβερό.
3: Γνωρίζουν δηλαδή το πρόβλημα στον ΟΣΕ, στο Γεφυρούδι, αλλά και σε άλλες τάσεις που γίνεται επίσης κάτι διαφορετικό, θα σας πω στη συνέχεια, και για να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα, γιατί είναι ένας δρόμος εκεί στο Γεφυρούδι που μπορεί να είναι ένα μικρό χωριό του νομού Σερών, αλλά συνδέει τους κατοίκους του Σιδηροκάστρου με την Ηράκλεια, πολλοί κόσμος δηλαδή περνάει
2: τον
3: από αυτή τη διάβαση καθημερινά.
0: Ναι, αυτά γίνονται μόνο στην Πανανία, έχω να πω εγώ, και δεν ξέρω αν πραγματικά ο κύριος Κυρανάκης το γνωρίζει αυτό. Θεωρώ, από το έργο και το πόσο ασχολείται ο κύριος Κυρανάκης, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο
2: πρέπει
0: θεωρώ απίθανο να το γνωρίζει.
2: Και θα
0: έτσι,
2: να
0: θεωρώ
2: το
0: ότι αν το γνωρίζει θα είχε λυθεί, γιατί αυτό είναι Πανανία, κανονικότατη Πανανία. Αυτό δεν είναι μια χώρα σύγχρονη με ασφαλή σιδηρόδρομο.

0: που θέλουμε να τον αλλάξουμε, δυστυχώς με αυτή την τραγική αφορμή του δυστυχήματος των Τεμπών. Είναι ασύλληπτο το να κατεβαίνει ο άλλος από το τρένο, από την αμαξοστοιχεία, να σηκώνει, να κάνει τον τροχονόμο, να ξανακατεβαίνει. Μήπως περνώντας κατεβαίνει και ξανανοίγει την μπάρα, την κατεβάζει πάλι.
1: Όχι, δεν λειτουργούν οι μπάρες.
2: Δεν λειτουργούν καν. Κάνει τον τροχονόμο.
0: Δεν τις ανεβοκατεβάζει. Δεν τις ανεβοκατεβάζει.
2: Ρυθμίζει την κυκλοφορία.
1: Τώρα, το 2026, που τα τρένα στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, εδώ εμείς κάνουμε τον ελεκτή ή τον οδηγό τροχονόμο και αυτό, άμα υπάρχουν και άλλα προβλήματα σε στάσεις, δεν μπορεί να συνεχίσει, γιατί ξέρετε είναι και μια γραμμή την οποία θέλει 3 ώρες για να φτάσει από Θεσσαλονίκη, ξέρεις. Έτσι είναι και η γραμμή, βέβαια κάνει ένα μεγάλο κύκλο από τα χωριά. Έτσι λοιπόν καθυστερεί το δρομολόγιο πάρα πολύ. Επίσης τώρα, να σας πω, το θετικό είναι ότι το διόρθωσαν μετά το ρεπορτάζ στο site που κάναμε.
2: Πάλι καλά.
1: Διορθώθηκε αυτή η βλάβη. Αυτό είναι ένα θετικό.
2: Πάλι καλά.
1: Γιατί πραγματικά υπάρχει πολλή κίνηση. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που ανακαλύψαμε. Στο Χορτερό Σερών, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω από το Γεφυρούδι, πραγματικά είναι πολύ παθή αυτή η γραμμή, Θεσσαλονίκη Σέρεση και το αντίστροφο, γιατί στον ίδιο νομό και λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω σημαίνει το ακριβώς αντίθετο, κύριε Ακουτρόπου και κύριε Γρηγοριάδη. Οι μπάρες είναι κατεβασμένες και έτσι αναγκάζεται ένας οδηγός που θα περάσει στις 12 το μεσημέρι, για παράδειγμα, να μην
0: το είπα.
1: Ναι, δηλαδή είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Κατεβαίνει για να τη σηκώσει.
1: Να περάσει το τρένο. Το τρένο, σύμφωνα με τα στοιχεία μας, περνάει στις 8.30 το πρωί, θα βρίσκεται στο Σιδηρόκαστρο και στη συνέχεια στο Χορτερό, είναι κοντά στο Σιδηρόκαστρο η περιοχή αυτή. Μετά υπάρχει ένα τρένο που ξεκινάει από το Θεσσαλονίκη στις 3 και φτάνει στις 6, άρα περίπου στις 5.30 είναι στο Σιδηρόκαστρο. Άρα αν εγώ περάσω στις 12, θα πρέπει να περιμένω όλες αυτές τις ώρες ή πρέπει να γνωρίζω πότε περνάει το τρένο από την περιοχή. Έτσι λοιπόν, κάνουν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι οδηγοί με τα γιο ταχύτητα.
2: Και περνούν με κατεβασμένες τις μπάρες, έτσι. Ναι, με κατεβασμένες τις μπάρες.
1: Περνούν με δικιά τους ευθύνη.
2: Είναι φοβερό.
1: Είναι
2: είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό.
1: Και
2: είναι φοβερό,
1: Κώστα. Ξέρετε, έχει συμβεί και σε διάφορες περιόδους. Δηλαδή, είναι κατεβασμένες τις μπάρες το πρωί, το απόγευμα, σε άλλες περιόδους, το καλοκαίρι, το χειμώνα. Είναι ένα θέμα που δεν έχει λυθεί στο Χορτερό. Και στο Καμαρωτό μας είπαν γίνεται κάτι ανάλογο. Δηλαδή, σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων, αυτή η γραμμή της Θεσσαλονίκης Σέρρες είναι πολύπαθη, δεν ασχολείται κανένας, μόνο που πολλοί κάτοικοι της περιοχής της Ροδόπολης, του Σιδηροκάστρου, της Ηράκλειας, χρησιμοποιούν το τρένο για να πάνε στον νομό. Ένας μεγάλος νομός που ακόμα υπάρχει η συγκοινωνία που να χρησιμοποιήσει το τρένο και να διευκολύνει τους πολίτες.
2: Βέβαια. Απλά το θέμα είναι να χρησιμοποιούν και με ασφάλεια κιόλας, έτσι. Και το τρένο και όσοι δεν επιλέγουν το τρένο και κινούνται με τα οχήματά τους επίσης να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Σαφώς.
0: Συνάδελφε,
2: ταυτονόητα συζητάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ταυτονόητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μας έχεις δώσει ρεπορτάζ να το συνεχίσουμε κι εμείς, να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις.
2: Και μπράβο στο φωνή.gr που ανέδειξε το θέμα. Και μπράβο σας κιόλας που καταφέρατε να διορθώσετε τουλάχιστον αυτό που συνέβαινε εκεί στο χωριό. Βέβαια, έχουμε άλλα 2 τέτοια περιστατικά. Έχετε δουλειά.
0: Θα τα διορθώσουμε.
2: Κώστα και Γιάννη Δελή.
0: Εμείς
2: έχετε δουλειά.
0: Σεβαζόμαστε. Τα παιδιά ανοίγουν γραμμές. Έτσι, κάτι κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά μας.
2: Αυτός είναι ο καλός ρόλος της δημοσιογραφίας και αυτόν υπηρετούμε εμείς, κυρίες και κύριοι.
0: Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στον Νίκο Νανούρη να τον καλημερίσουμε. Ηλιόλουστη και η πόλη. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μήνα, Νίκο.
3: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα από την καλοκαιρινή πλέον Κωνσταντινούπολη.
0: Με τι θα μας ξεκινήσεις, με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα?
3: Λοιπόν, μιας και τελείωσε η αργία εδώ στην Τουρκία και όπως ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μετά την αργία της μουσουλμανικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, σύμφωνα με τις διαρροές που είχαμε, αναμένεται τις επόμενες ημέρες, μέσα στον Ιούνιο, να δούμε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης φροντίζουν να κρατάνε το συγκεκριμένο θέμα αρκετά ψηλά στην ατζέντα και στα πρωτοσέλιδά τους. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της εφημερίδας Οζτζού, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδα, ας είναι έτοιμος για πόλεμο. Και μιλάει για τελεσίγραφο της Τουρκίας στην Ελλάδα. Αναφέρεται στο νομοσχέδιο 15 σημείων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, το οποίο αναμένεται να περάσει τις επόμενες μέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση, χωρίς βεβαίως να προσδιορίζεται ακόμα το χρονικό διάστημα το οποίο θα το δούμε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της Τουρκίας όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και 12 στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ θα υπάρχει ρητή αναφορά στο κάσους Μπέλι, δηλαδή στην αιτία πολέμου, αν η Ελλάδα δηλαδή επεκτείνει τα χωρικά της σύντατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, τότε θα υπάρχει το κάσους Μπέλι, ένας νόμος τον οποίο τον έχει ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Το 1995 θα υπάρχει και στο νέο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, ενώ επίσης θα υπάρχει και αναφορά για, για τις περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, ο Τούρκος πρόεδρος θα ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος όπου δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΣ. Δεν βλέπουμε πάντως στην παρούσα φάση να υπάρχει κάποια αναφορά για γκρίζες ζώνες όπως υπήρχαν, όπως έλεγαν οι διαρροές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που ξέρουμε πάντως είναι ότι το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας έχει συμβάλει νομοπαρασκευαστικά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο,
0: τώρα,
3: το οποίο όπως όλα δείχνει θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο.
0: Πάμε πολύ γρήγορα να μας πεις τι είπε ο Φιντάν μετά τις συστάσεις του Τραμπ σε ό,τι αφορά στις σχέσεις ουσιαστικά της Άγκυρας με το Ισραήλ και με αναφορές και στο Παλαιστινιακό κράτος.
3: Ουσιαστικά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί να χαμηλώσει τους τόνους με το Ισραήλ, καθώς δήλωσε σε συνέντευξή του ότι θα μπορούσε η Άγκυρα να επαναπροσδιορίσει, να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ, αν το Ισραήλ σταματούσε τις επιθέσεις στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας και αν αναγνώριζε το Παλαιστινιακό κράτος. Αυτή η δήλωση του Φακά Φιντάν, λένε πολλοί αναλυτές, έρχεται μετά τις συστάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε πολλές χώρες Μέσης Ανατολής να επαναπροσδιορίσουν, να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ και γίνεται την ίδια ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει ένα ραντεβού, μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο μήνα, 25 Ιουνίου.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε βλέπουμε αν χρειαστεί και για τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, καλός είναι ο καιρός. Μας τα έλεγε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Θα μας τα πει τώρα ξανά, να δούμε λίγο το καιρό της ημέρας και θα πάμε και παραλία μετά για να επιβεβαιώσει όσα θα μας πει πιο μετά. Για να επιβεβαιώσει όσα θα μας πει
0: θα
2: ο Δημήτρης
0: πει ο
2: Παπαϊωάννου. Πάμε.
4: Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένει την Δευτέρα με λίγη αστάθεια στα υπηρετικά. Πιο αναλυτικά το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώς και τοπικές ομίχλες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώς γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και στην Πίνδο, το ιστορικό της Πελοποννήσου, τη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο κυρίως νοτιοδυτική άνεμη με ένταση 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, 29 με 32 και τοπικά στην Ανατολική και Βόρεια χώρα, στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και στα ανατολικά του νομού υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Πάντως
1: μόλις
0: ήδη...
1: ολοκληρώσουμε να πάτε στην παραλία.
0: Το θερμόμετρο πάντως ήδη έχει ανέβει, έτσι. Έχει 24-25 βαθμούς τώρα, τέτοια ώρα. Ναι. Σκέψου το
1: μεσημέρι.
0: Αλλά
1: πες τους κι εσύ, να πάνε παραλία μετά, μόλις τελειώσει η εκπομπή, όχι από τώρα.
0: Θα πάτε παραλία όταν τελειώσει η εκπομπή, όχι τώρα. Γιατί τώρα έρχεται ο Νίκος Μπουζέας και έχει να μας φέρει και αθλητικές ειδήσεις. Επομένως, θα χάσετε.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλημέρα, Νικολάκη. Καλημέρα, βέβαια.
0: Καλό μήνα.
2: Είχαμε καλημέρα, καλή μήνα, καλή εβδομάδα. Είχαμε παρελάσεις τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε τελικό Champions League. Είχαμε πολλά. Χθες λοιπόν στο Παρίσι η πόλη υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και για το 2026 η Paris Saint-Germain, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε τον τίτλο. Βλέπουμε εδώ περίπου 100.000 κόσμου βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αποθέωση προς τον Λουίς Ενρίκε και τους παίκτες του φυσικά. Η Παρί, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έχει βιώσει πολλές αποτυχίες, τα τελευταία δύο χρόνια όμως η ιστορία της έχει επιστρέψει αυτά που της χρώσταγε. Την αποστολή υποδέχθηκε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλισσίων, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα χθες, γιατί προχθές το βράδυ μετά τον αγώνα. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε πολύ σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και είχαμε πολύ μεγάλη έκταση σε επεισόδια.
0: Αλλά
2: με συμπλοκές.
0: Είχαμε φωνικά επεισόδια, δεν είχαμε σοβαρά.
2: Υπήρχε
0: επεισόδια.
2: Ένας νεκρός, ο οποίος χτύπησε με την μηχανή του, με τη μοτοσυκλέτα του. Δεν έγινε κάποια συμπλοκή, απλώς λόγω των ρυθμίσεων που είχαν γίνει στην πόλη, πήγαινε με μια ταχύτητα και χτύπησε πάνω σε τσιμεντένια οδοστρώματα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Έγιναν πλιάτσικα σε πολλά μαγαζιά, σκηνές χάος, πολεμικό το σκηνικό το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Παρίσι.
1: Τώρα,
2: είναι εκατοντάδες οι συλλήψεις και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε.
1: Τώρα, η Arsenal μπορεί να έχασε τελικώς, να μην τα κατάφερε να κατακτήσει το Champions League.
2: Σε έναν
1: τελικό πραγματικά συγκλονιστικό.
2: Ναι.
1: Αλλά γιόρτασε κι αυτή.
2: Γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν την είχε γιορτάσει νωρίτερα γιατί είχε μπροστά της τον τελικό του Champions League. Δεν μπορούσαν οι παίκτες επομένως να το γιορτάσουν. Χθες όμως η ομάδα επέστρεψε στο Λονδίνο και βλέπουμε και εδώ πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει το πρωτάθλημα. Το πρώτο μετά από 22 χρόνια για την Arsenal, το 14ο συνολικά στην ιστορία της, μια πολύ σπουδαία στιγμή για τον σύλλογο. Ιδανικά θα θέλανε να γιορτάσουν και το Champions League.
0: Μπερδεύτηκες για το επόμενο θέμα.
2: Κι όμως όχι.
0: Σίγουρα.
2: Κι όμως όχι. Είναι,
0: ο τίτλος είναι αληθινός, δηλαδή αυτός που βλέπουμε εκεί.
2: Λοιπόν,
0: μάγεψε και στο ποδόσφαιρο.
2: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο να τρέχει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο σε αγώνα επίδειξης στο πλαίσιο του Champions League, γιατί ήταν ένας από τους επίσημους καλεσμένους και μάλιστα είναι και εξαιρετικός. Εννοείται ξεχωρίζει μέσα στον αγωνιστικό.
1: Και διαφορά, είσαι το γίγαντα, είναι με τους νάνους, δηλαδή πραγματικά.
2: Κάνει όμως και σπριντ, κάνει ενέργειες, κάνει ντρίμπλες, δίνει μάχες για να σκοράρει. Έπεσε πάνω σε έναν πολύ καλό αντίπαλο τερματοφύλακα βεβαίως και δεν τα κατάφερε εν τέλει να σκοράρει. Όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι γνωστός λάτρης του ποδοσφαίρου, βλέπουμε εδώ και κεφαλιά. Εννοείται ότι θα έπαιρνε την κεφαλιά ο Γιάννης. Είναι γνωστός λάτρης του ποδοσφαίρου. Σε κάθε ευκαιρία δείχνει τις ικανότητες του και νομίζω το βίντεο είναι ενδεικτικό.
1: Εντάξει, όταν είσαι κορυφαίος αθλητής σε ένα άθλημα, γενικά έχεις έφεση στον αθλητισμό, έτσι. Με ό,τι και αν καταπιαστείς, πιστεύω ότι λίγο πολύ θα τα καταφέρεις.
2: Και πριν ασχοληθεί με τον μπάσκετ, έχει πει ότι έπαιζε και ποδόσφαιρο, γιατί μπάσκετ ξεκίνησε ουσιαστικά από τα 14 του και μετά. Νωρίτερα έπαιζε ποδόσφαιρο στις γειτονιές εκεί στα Σεπόλια.
0: Γεια σου, Νίκο Μπουζιά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε κύριε Γρηγοριάδη, πάμε. Να. Έφυγε.
0: Όσο μπορείς, όσο μπορείς.
1: Να.
0: Κάτσε γιατί έρχεσαι και το άλλο μάτι τώρα, θα θολάνει. Δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
4: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
4: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις τη δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
3: σκάει.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Mama, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Όλοι όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Action τώρα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Όλα
0: να είστε
1: έχει.
0: Όλοι καλά.
1: Αυτή η Δευτέρα όλα τα έχει.
0: Όλα τα έχει.
1: Είναι ναι. Καινούργια εβδομάδα, καινούργιος ναι. Μήνας. Καλοκαίρι, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Έλα, έλα. Και με το καλό η επιστροφή όσοι ετοιμάζεστε τώρα προσεκτικά στο δρόμο. Να φτάσουμε όλοι στον προορισμό μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έτσι,
1: τίποτε άλλο.
0: Έτσι, όπως το λέει ο Γιώργος, θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Γεια σας, κύριε Καλιακμάνη.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Νομίζω ότι έχουμε συγκλονιστεί όλοι μας για αυτήν τη νέα γυναικοκτονία που φαίνεται να έχουμε στην Καλαμάτα, σε πολύ κεντρικότατο σημείο. 41 ετών ο σύζυγος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του. Τα παιδάκια στο σπίτι, 10 και 6 ετών. Τι γνωρίζουμε επιπλέον για αυτό το έγκλημα?
2: Σε κεντρικό σημείο, δύο τετράγωνα από την πλατεία της Καλαμάτας, στο δεύτερο όροφο. Εκεί φαίνεται ότι εξελίχθηκε όλο αυτό το βράδυ, εκτυλίχθηκε όλο αυτό το βράδυ, χτες το βράδυ ξημερώματα 2 η ώρα. Τη μαχαίρωσε πάρα πολλές φορές. Ακούστηκαν οι φωνές, ενημέρωσαν οι γείτονες στην αστυνομία. Όταν έφτασε η αστυνομία, αυτός άνοιξε την πόρτα. Είχε πάνω του στα ρούχα του αίματα. Οδήγησε αμέσως τους αστυνομικούς στην κρεβατοκάμαρα.
0: Να.
2: Εκεί ήταν η γυναίκα του σε μια λίμνη αίματος, μαχαιρωμένη σε πολλά σημεία στο σώμα, αλλά και στο κεφάλι. Φαίνεται ότι στο αριστερό της χέρι υπήρχε ένα μαχαίρι. Το έβαλε αυτός. Το είχε η γυναίκα για να προστατευτεί. Πάντως φαίνεται ότι είναι, αυτό το οποίο ο δικαστής φυσικά, ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τις αφαιρέσεις στη ζωή.
1: Γιώργο.
2: Σε άλλο δωμάτιο, στο παιδικό δωμάτιο, υπήρχαν τα δύο παιδιά, 10 και 6 χρονών.
0: Κοριτσάκι.
1: Έχουμε μάθει γιατί φαντάζομαι τώρα ότι θα προϋπήρχαν και εντάσεις μεταξύ
2: ναι.
1: αυτού του ζευγαριού. Τι είναι θέμα... κτητικότητας, ζήλιας, υπήρχαν άλλα προβλήματα, ήταν σε διάσταση, δεν ξέρω.
2: Πολύ σωστά το λέτε, το κίνητρο, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις τι κίνητρο. Δεν υπάρχει δικαιολογία καμία.
1: Καλά, αυτό
2: όμως
1: αυτό
2: φαίνεται ότι είπε δύο διαφορετικές εκδοχές στην ελληνική αστυνομία. Ότι ήθελε να φύγει, ότι θα ξεκαθαριστεί αυτό μέσα στη μέρα ακριβώς τι είπε στην απολογία του.
1: Ότι ήθελε να φύγει
2: το ζήτημα
1: η άτυχη γυναίκα.
2: Ότι η γυναίκα προφανώς. Προφανώς η γυναίκα δεν περνούσε καλά το τελευταίο καιρό, γιατί γείτονες τώρα λένε ότι άκουγαν κάποια επεισόδια που γίνονταν, κάποιες φωνές.
0: Μάλωνε το ζευγάρι. Έτσι, ότι μάλωνε το ζευγάρι.
2: Μάλωνε το ζευγάρι. Αλλά ποτέ δεν είχαν ενημερώσει την αστυνομία. Η άμεση δράση ποτέ δεν είχε ανοίξει καρτέλα για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν είχαν εμπλοκή με την αστυνομία, δεν είχε εμπλοκή αυτός ο τύπος με την αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο, ούτε είχε καταγγελθεί κάτι.
0: Όχι μόνο
2: κάποιο.
0: Για ενδοοικογενειακό περιστατικό, λες ότι γενικά δεν είχε ποινικό μητρό.
2: Μιλάω, ναι,
0: ξέρεις
2: όχι,
0: αν
2: μιλάω
0: είχε ο ίδιος ποινικό μητρό, αν ήταν ένας άνθρωπος
2: νομίζω,
0: ο οποίος
2: νομίζω,
0: είχε
2: αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε, όμως, ναι, νομίζω ότι δεν είχε, νομίζω, να μην, οι πρώτες πληροφορίες που έχω, να μην δώσω λάθος πληροφορίες, όμως, όσο φορά τους τσακωμούς με τη γυναίκα του ή περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δεν υπήρχαν άλλα καταγεγραμμένα από την ελληνική αστυνομία.
1: Ναι. Ναι. Τι να πεις.
2: Άρα δεν μένει παρά να δούμε για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Εντάξει, το ρωτάμε για να δούμε και το ποιόν του ανθρώπου, να προσπαθήσουμε με λογική όσο μπορούμε να εξηγήσουμε τι όπλησε το χέρι του. Υπό την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σκέφτηκε. Όχι μόνο και τη δική του τύχη, δεν σκέφτηκε ούτε καν τα ίδια του τα παιδιά, τα οποία ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Λέγαμε με τον Γιώργο σε μια ηλικία που έχουν πλήρη συνέστηση του τι συμβαίνει. Ένα παιδί 10 ετών και 6 ετών ακόμη μπορεί να καταλάβει στο 100% εκείνη τη στιγμή τι είναι αυτό το οποίο βλέπει, τι είναι αυτό το οποίο ακούει. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και μόνο ο καυγάς δηλαδή.
2: Τα παιδιά θα μάθουν.
1: Πόσο επηρεάζονται τα παιδιά, Γιώργο, από έναν καυγά των γονέων, πόσο μάλλον τώρα αν ακούνε και κραυγές και να δούνε μετά, δεν ξέρω, και αυτό το αποτρόπαιο θέαμα.
2: Έτσι, ναι, είναι φοβερό. Καταρχήν ο αποχωρισμός αυτός από την μητέρα, γιατί η μητέρα τους τελείωσε, έφυγε από τη ζωή, τη σκότωσε αυτός.
1: Ναι, και αυτός στη φυλακή τώρα.
2: Και αυτός στη φυλακή και κατόπιν τα παιδιά κάποια στιγμή θα μάθουν ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνουν και τα δικά τους παιδιά, αυτός ο άνθρωπος.
0: Στιγματίζουν για μια ζωή την ψυχούλα των
2: παιδιών. Τα τραυματίζουν με βαθιά τραύματα, τα τραυματίζουν και για να ξεπεράσουν αυτά τα παιδιά τα τραύματα αυτά, ξέρετε ότι θέλει πολλή δουλειά και είναι κάποια πράγματα που δεν ξεπερνιούνται.
1: Εντάξει, τώρα θα πέσουν φαντάζομαι οι ειδικοί πάνω σε αυτά τα παιδιά και οι συγγενείς εννοείται να τα προστατεύσουν, να τα φροντίσουν και σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πέφτουν οι ειδικοί για λίγο καιρό και μετά εξαφανίζονται και πόνα τους μεγαλώνουν και τραβάνε αυτό το μαρτύριο του τραύματος αυτού του...
0: Μακάρι να υπάρχει στενό οικογενειακό περιβάλλον να αναλάβει τη φροντίδα αυτών των κοριτσιών έτσι, και να μεγαλώσουν σε ένα υγιές όσο γίνεται στο εξής περιβάλλον όταν πλέον συνεχίσουν ας πούμε την πορεία της ζωής τους. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Τι να πει κανείς τώρα, εντάξει. Είναι...
1: Καλώς τους. Καλό μήνα, Αμαλία
3: Κάτσου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, παιδιά.
1: Καλό μήνα, κύριε Ελευθερόμου.
4: Καλή φώτιση να έχουμε.
1: Να μην όλοι μας να έχουμε καλή φώτιση.
0: Καλό καλοκαίρι, λέει. Καλή φώτιση, λέει. Βλέπεις τη διαφορά τους.
1: Είναι θρήσκος ο Ελευθερόγλου, γι' αυτό.
4: Εντάξει,
1: από αυτή την άποψη.
3: Εγώ σκεφτώ το καλοκαίρι, μάλλον.
4: Για το καλοκαίρι χρειάζεται και φώτιση για να το απολαύσει.
3: Σωστό γι' αυτό. Έχει δίκιο, Νίκο.
1: Ακούστε λίγο. Έχουμε δημοσκόπηση απόψε στο Άξιον 24, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Μανώλη, ευχαριστώ. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη, σε 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση του Άξιον 24 με πρόθεση ψήφου για πρώτη φορά. Και στα δύο κόμματα. Και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε όλοι. Θα συζητηθούν πάρα πολύ τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης.
4: Και τα στοιχεία του Ζαχαρία, που συνήθως βλέπουμε ότι έχει την προοπτική και την προσοχή.
3: Δίνει την τάση. Δίνει την τάση.
4: Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να τη δούμε. Στη δημοσκόπηση.
1: Το Μαξίμου έχει τα βλέμματα στραμμένα στις δημοσκόπησεις.
4: Έχουν πέσει, μην κοιτάς το διήμερο που έλπει ο κ. Μητσοτάκης, το τρίμηνο είχε πάει στα Χανιά. Από σήμερα επιστρέφει. Στις 6 ήταν στα Ποσειδόνια στη γιορτή αυτή της ναυτιλίας, που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας. Αλλά το Μαξίμου πραγματικά κοιτά τις δημοσκοπήσεις όχι τόσο γιατί το απασχολούν πού θα πάνε ο Τσίπρας, το Πασόκ, η Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι, αλλά κυρίως τα τρία βασικά προβλήματά του. Που είναι τι, είναι η γκρίζα ζώνη. Πώς λέει από τους ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 έχουν μετακινηθεί και αν βλέπουν θέμα επιστροφής, δηλαδή της επαναπροσέγγισης. Το δεύτερο κομμάτι είναι το άγχος του καναπέ. Λέει οι ψηφοφόροι του καναπέ που δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες και συνήθως είναι οι περισσότεροι από το κυβερνών κόμμα εκάστοτε. Δηλαδή την προηγούμενη φορά ήταν του Τσίπρα αυτή που κάτσε στον καναπέ και εσάρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και ο τρίτος πονοκέφαλος είναι η εξελίξη στον χώρο της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας.
0: Πριν πάμε σε αυτό, γιατί εδώ πέρα υπάρχει πολύ ζουμί η εξελίξη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το γεγονός ότι υπάρχουμε τη δημιουργία νέων κομμάτων δεν είναι κάτι που ουσιαστικά ευνοεί λίγο και τη Νέα Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι θα συσπηρωθούν οι ψηφοφόροι.
4: Υπάρχει, βλέπουμε ότι η επιστροφή Τσίπρα συσπηρώνει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και ξαναείδαμε μετά από καιρό να ανεβαίνει η βελόνα της Νέας Δημοκρατίας, να πλησιάζει πάλι το 30. Το έχουμε δει σε δημοσκοπήσεις, θα πρέπει και με ενδιαφέρον θα δείξει και η δική μας το βράδυ. Το δεύτερο κομμάτι που την ενδιαφέρει είναι ότι όσο λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο αυξάνει το ποσοστό, αυξάνει η πιθανότητα να πετύχει με ένα 36 και κάτι το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Το τρίτο κομμάτι που κοιτάζει η Νέα Δημοκρατία να δει ποιο θα έχει αντίπαλο επί της ουσίας. Γιατί ο εμφύλιος που παρακολουθούμε και θα μας πει η Αμαλία στο ρεπορτάζ που έχει στη συνέχεια στο χώρο της κεντροαριστεράς, στρέφει κόσμο σε αυτό που λέμε το σενάριο, το αφήγημα της σταθερότητας. Δεν θέλει κανείς να μπει σε περιπέτειες όταν δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους αυτοί που να κυβερνήσουν κιόλας. Ναι. Με αυτό το αφήγημα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης θα πάει και στις κάλπες. Μαζί με το πακέτο που ετοιμάζει το οικονομικό που έχει τη βαρύτητά του για τους πολίτες. Άρα αυτό το κομμάτι κοιτάζει επί της ουσίας στις δημοσκοπήσεις, θα έχει το ενδιαφέρον του.
1: Και να δούμε τώρα και πού θα κάτσει μπύλια στην κεντροαριστερά. Έτσι, διότι ό,τι δημοσκοπήσεις τώρα έχουμε δει, ναι μεν μπορεί να δίνουν ψηλά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού, με το Πασόκ να είναι τρίτο ή και τέταρτο. Είναι νωρίς όμως ακόμη, παιδιά.
3: Είναι πολύ νωρίς όμως.
1: Δηλαδή θα πρέπει, εγώ θεωρώ, να δώσουμε λίγο χρόνο για να δούμε τελικά αυτά τα ποσοστά τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ναι. Μήπως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που τελικά κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων και τη σταθερότητα και δεν ξέρω εγώ τι.
3: Πάντως υπάρχει ένας προβληματισμός στο Πασόκ και είναι λογικό. Γιατί εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στις δημοσκοπήσεις. Γιατί τώρα ανακοινώθηκαν τα δύο κόμματα, έχουν ένα push, είναι λογικά.
1: Το έχουμε δει και στο παρελθόν.
3: Ναι, γι' αυτό το λέω. Όμως δεν πάβει να κοιτάνε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή στο Πασόκ την πορεία και του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού. Βεβαίως να κοιτάνε και τα στελέχη πια που θα πάνε και κοιτάνε προς τον κ. Τσίπρα. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, γι' αυτό τι λένε λοιπόν από τη Χαραλωτρικού, ότι ο αγώνας θα είναι καθαρά και η μάχη διμέτωπος αγώνας εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί πέρα έχει ανάψει φωτιές η δήλωση του κυρίου Δούκα, του κυρίου Χάρη Δούκα, εχθές, ότι θα πρέπει να συνομιλήσουν με τον κύριο Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι μια λύση ή μια προοπτική που το θέλουν όλοι.
0: Χωρίς να λέει ξεκάθαρα, ότι επικεφαλής είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Και αφήνει ανοιχτό το θέμα του επικεφαλής, λοιπόν. Αυτό σίγουρα δεν άρεσε στην
1: Καρδιά. Είπε τώρα ο κύριος Λούκας ότι όποιο κόμμα είναι πρώτο, ενδεχομένως αυτό θα είναι που θα ηγηθεί και όλα στη συνεργασία.
4: Όποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί πρώτος δεν θα είναι.
1: Ναι, παιδί μου, ενώ πρώτος ενώ.
3: Ναι, αυτό. Από τους δύο. Πολύ σωστό είναι. Αυτό δεν σου λέει δεν μπορεί. Αν είναι δεύτερο το. Τι θέλει να πει ουσιαστικά. Ότι αν είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, εάν είναι. Δεν το ξέρουμε. Πρέπει ποιος θα ηγηθεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι εκτός γραμμής, της κεντρικής γραμμής της Χαριλαοτρικού. Αυτό να το πούμε. Γι' αυτό και έχει ανάψει φωτιές. Με τον κύριο Δούκα συστρατεύονται κάποιοι, αλλά πάρα πολύ διαφωνούν. Καλά. Εγώ περιμένω μια αντίδραση τώρα, γιατί έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Τετάρτη.
1: Και ο κύριος Τσίπρας πάντως έχει μέχρι στιγμής ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε συνεργασίες και συμμαχίες.
3: Το θέμα του κυρίου Τσίπρα είναι τα πρόσωπα που θα πάνε από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμα.
0: Η Νέα Αριστερά, να τα πάρουμε ένα, παιδιά. Έχουμε τη συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ 6 του μήνα. Κεντρικής Επιτροπής. Και αύριο οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, 6 συνολικά, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Τζούφη. Θα φύγουν από την Νέα Αριστερά. Δεν θα υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Όχι,
0: για την Νέα Αριστερά.
1: Μένουν τέσσερις μετά.
0: Τέσσερις. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Δρίτσας, η κυρία.
4: Η κυρία Πέρκα.
0: Η Πέτη Πέρκα, φυσικά, που είναι επικεφαλής. Και η κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι. Τέσσερις,
3: γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι εδώ τώρα τι είναι. Εγώ περιμένω να δω. Θα ανεξαρτητοποιηθούν και κατευθείαν θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Γιατί αν ανεξαρτητοποιηθούν, θα δώσουν τις ένταση, τι θα κάνουν. Εδώ λίγο είμαι μπερδεμένη, γιατί προσπαθώ από το ρεπορτάζ να καταλάβω. Λένε όχι να ανεξαρτητοποιούνται σε πρώτη φάση. Γι' αυτό λέω. Θα έχουμε φάσεις. Θα έχουμε φάσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Οι δημοσκόποι θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά, παιδιά. Πιστεύω,
3: την ίδια στιγμή λοιπόν μαθαίνω για συσκέψεις όσων δεν πάνε μυστικές στο Τσίπρα ή δεν είναι. Τώρα να το πω. Δεν τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, να το πω και απλά. Είναι ο κ. Πολάκης, είναι ο κ. Παπάς, είναι και άλλοι. Κάνουν συσκέψεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι λένε για δύο ανεξαρτητοποιήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Φήμες, ξαναλέω, εμένα δεν μου επιβεβαιώνεται πριν την Κεντρική Επιτροπή. Κάποιοι λένε ότι μπορεί την Τρίτη να έχουμε δύο ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Αύριο, δηλαδή.
3: Αύριο. Εγώ το λέω ως φήμη, γιατί προσπαθώντας από το ρεπορτάζ δεν μου επιβεβαιώνεται. Όμως είναι και πιθανό. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Θα πούνε στην Κεντρική Επιτροπή, εμείς φεύγουμε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή φεύγουμε τώρα και πάμε στον κύριο Τσίπρα, αφήνουμε την έδρα μας, δεν την αφήνουμε.
1: Να σας ρωτήσω λίγο.
3: Τι είναι αυτό το μπάχαλο.
1: Πολύ έμπειροι και οι δύο. Εξίσου θερμό πολιτικά καλοκαίρι θυμάστε στο παρελθόν.
4: Καλοκαίρι θυμόμαστε. Εσωκομματικό. Αλλά εσωκομματικά καλοκαίρι. Γιατί έχω να δούμε από την εποχή των μνημονίων, ίσως που έγιναν οι μεγάλες συγκρούσεις και διασπάσεις του Σεπτέμβριο τότε. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ο υπαρχηγός του Τσίπρα, εγώ θα τον λέω και θα τον χαρακτηρίζει τον κύριο Δούκα.
3: Εντάξει, είναι βαρύ αυτό που λέει.
4: Αυτή είναι η γραμμή του. Η γραμμή του είναι να περάσει από την Κεντρική Επιτροπή του Συνέδριου.
3: Συμφωνήσανε. Όχι, το Συνέδριο, όχι την Δημοκρατία. Συμφώνησανε.
4: Δεύτερο, του λέει πάμε τώρα να κάνουμε μαζί κοινό ψηφοδέλτιο. Θα είναι ένα πολύ ωραίο του Ντούκα στο Μητσοτάκι. Διότι οι ψηφοφόροι, η εναπομείνα ψηφοφόροι του κέντρου στο Πασόκ δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Τσίπρα. Δεν έχουν ξεχάσει τι έχουν περάσει. Άρα λοιπόν, αν ο κύριο Ντούκα επιμείνει σε αυτό το σενάριο και μάλιστα το φέρει στα όργανα, το λέει σε συνέντευξη.
3: Βέβαια, βέβαια.
4: Και απορώ πραγματικά.
3: Και εκείνη θα κάνει εκείνη, η μουρμούρα και η διαφωνία και ο προβληματισμός.
0: Ότι αν το Πασόκ.
4: Γιατί αθρηστικά θα περάσει την Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε. Δηλαδή, αν είναι 10 το Πασόκ και 14 ο Τσίπρας.
3: Αυτό είναι 24, σενάρια. Σενάρια
4: και ο Μητσοτάκης 30 θα περάσουν τον Τσίπρα μαζί.
0: Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει στο Πασόκ. Στην περίπτωση που ο Πασόκ στην πρώτη κάλπη είναι στην τέταρτη θέση. Δηλαδή, εκεί πλέον Δεν γνωρίζουμε αν θα αμφισβητηθεί ή όχι ο κύριος Ανδρουλάκης και μπορεί να προλυένει ένα έδαφος ο κύριος Δούκας από τώρα για την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα, λέω, μετά την πρώτη κάλπη, να έχεις μια αλλαγή εν ώψη της δεύτερης.
3: Ναι, αλλά τώρα μου, όταν από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να λες πάμε με αυτόν που είναι, πάμε να κάνουμε συνεργασία. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι δικιά του άποψη.
0: Εγώ προσπαθώ να ερμηνεύσω τις κινήσεις του
3: Δούκα. Οι κινήσεις του Δούκα είναι ξεκάθαρες, ότι προσπαθεί να ουσιαστικά να πει τι θα σηματοδοτήσει η επόμενη μέρα στο Πασόκ. Ξεκάθαρα, εάν το Πασόκ είναι τέταρτο δημοσκοπήσει.
4: Μα ξεκινάει μια μάχη το Πασόκ.
1: Μας λένε και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι ασχολείστε όχι με την ουσία του κόμματός μας, του προγράμματός μας κλπ.
3: Μα ίδιοι. Τώρα τι να μην ασχοληθούμε με τη δήλωση του Δούκα.
1: Και οι ίδιοι δηλαδή. Μιλάμε για τον κύριο Δούκα.
3: Επίσης και για τον Τσίπρα είναι δύσκολο. Για να μην λέμε μόνο για το ΠΑΣΟΚ και για τον Τσίπρα. Είναι δύσκολο αυτό που συμβαίνει με τα στελέχη που θα φύγουν, δεν θα φύγουν. Θα είναι εξαρτητό.
4: Αυτό τα πυροδότησε βέβαια.
0: Πολύ δύσκολο είναι ο κύριο Φάμελος, παιδιά.
4: Αυτό τα πυροδότησε.
3: Φυσικά είναι ο κύριο Φάμελος. Αλλά εντάξει, εγώ λέω και αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει. Γιατί όλοι διαβάζουμε, ξέρετε, είστε πολύ περισσότερο πόρτα. Δεν είναι μια κουβέντα. Και γιατί. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και γιατί καθόταν εκεί. Τώρα δεν θέλει κάποιο, όχι του στέλνει, τι έχει πει, τι γίνεται στο παρασκήνιο.
4: Δεν βγήκε στην ομιλία του Αμαλία μου ο κύριο Τσίπρας και είπε: είμαι περήφανος για την πρώτη κυβέρνηση αριστεράς.
3: Ναι, φυσικά όχι το είπε.
4: Και από την πρώτη κυβέρνηση αριστεράς κόβει τους μισούς. Θεωρητικά μπορεί να πάρει τους άλλους μισούς.
3: Μα δεν μπορεί να τους πάρει όλους όμως. Γιατί ποτέ δεν κάνει κάτι καινούργιο.
0: Δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα ο κύριο Τσίπρας έχει πει ότι θα πάρει κάποιον μαζί του.
4: Έχει πάρει. Τον κύριο Γαβρόγλου. Δεν ήταν στην εκδήλωση.
3: Μα εν ενεργεία βουλευτές μιλάμε
4: πάλι. Δεν ήταν στην εκδήλωση.
3: Ναι, εγώ άλλο λέω. Εν ενεργεία βουλευτές υπήρχαν. Αυτό που λέει τώρα έχει δίκιο.
4: Υπήρχαν, ήταν ανεξάρτητες από την πράξη.
3: Αυτό, οκ, ο κύριος Σαρακιώτης, ας το πούμε. Λέω όμως, αυτό που λέει τώρα έχει δίκιο. Έχει εκφράσει κάποια άποψη ή κάποιος που είναι εν ενεργεία να πει ότι εγώ έχω μιλήσει με τον Τσίπρα και θα πάω στον Τσίπρα.
0: Δεν το έχω δει αυτό.
3: Δεν το έχω δει. Εγώ αυτό θα περίμενα.
0: Ή από την μία πλευρά. Από τον Τσίπρα, από τον ίδιο τον Τσίπρα.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
4: Αυτό από
3: το περιβάλλον του λέει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία.
4: Ο κύριος Τσίπρας ήθελε και δεν ήθελε να γίνεται αυτό το μπάχαλο στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Αριστερά. Θα είχε βγει με δημόσια τοποθέτησή του, θα έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω κανένα στέλεχος ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μα δεν μπορεί να πάρει κανένα στέλεχος.
4: Τι θα έκανα αν ήμουν Τσίπρας για να το κλείσω. Δεν το κάνει, ακριβώς γιατί τον βολεύει αυτό το παιχνίδι. Και εγώ κρατήστε αυτό που λες για τη Νέα Αριστερά, διότι αν αρχίζουν οι παραιτήσεις, θα δούμε κάποιους από αυτούς που είναι στη λίστα του ΣΥΡΙΖΑ και θα παίρνουν τις θέσεις να είναι βουλευτές με τη Νέα Αριστερά, όπως ήταν με τον κύριο Δρίτσα.
3: Ναι, βέβαια.
4: Άρα λοιπόν μπορεί φαινομενικά να δούμε το τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς αυτές τις μέρες, αλλά μπορεί να δούμε την αναστάσεις της λίγες άλλες μέρες. Αυτό όμως είναι μια εικόνα που λειτουργεί υπέρ του Μητσοτάκη, εγώ αυτό λέω. Έχει ο Μητσοτάκης και το δείχνει. Αντί να βλέπουμε τα προβλήματα της κοινωνίας.
3: Δεν αφορά τον κύριο Μητσοτάκη και να δημοκρατία που γίνεται στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Είναι το μόνο βέβαιο. Είναι κεντροαριστερή πολυκατοικία.
4: Δείχνει όμως και ενισχύει το αφήγημά του ότι αν δεν είμαι εγώ, αυτό που έλεγε το περιβόητο βιντεάκι που προκάλεσε αντιδράσεις στις 3 το πρωί, ποιον θα πάρετε. Τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Δούκα, τον Χαρίτσι, τον Ελευθερόπουλο. Ποιον θα πάρετε.
3: Εγώ θα συμφωνήσω σε όλα. Το αποφασίζει ο λαός.
4: Εγώ
3: και από την άλλη πλευρά δεν ξέρω αν, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στην κεντροαριστερά, αν για κάποιους που ήταν, δεν πήγαν να ψηφίσουν τώρα. Η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα, δεν το ξέρω, είπα, στην κεντρική πολιτική σκηνή του δίνει ένα έναυσμα, ένα κίνητρο να πάνε να ψηφίσουν. Δεν λέω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά λέω ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ.
1: Για να δούμε λίγο τώρα πώς απαντάει η κυβέρνηση σε όλα αυτά. Έχουμε το επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά. Έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο.
4: Στο δίζελ ετοιμάζει το νέο, ανακαινίζω.
1: Ανακαινίζω. Για την έκθεση έχουμε ένα μέτρο έκπληξη.
4: Εγώ νομίζω ότι ψάχνει η κυβέρνηση το μέτρο εκείνο. Είχαν ακουστεί στο παρελθόν, όπως ο 13ος μισθός, 13η σύνταξη, και ψάχνει να βρει κάτι που θα της δώσει το πουσάρισμα που δεν έχει πάρει μέχρι τώρα. Γιατί εμείς πρέπει να βάλουμε στο χάρτη ότι εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που τις έχουμε πει και εμείς εδώ αρκετές φορές, όταν όλοι έλεγαν ότι δεν θα γίνουν κόμμα Σαμαρά, εκεί θα υπάρχει και μία σύγκρουση στον χώρο της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι ήδη όμως έχει λάβει αρκετά μέτρα λόγω του πολέμου. Θέλω να πω, υπάρχει κουμπαρά.
4: Υπάρχει κουμπαρά αρκετά μεγάλο και θα ενισχυθεί αυτό ο κουμπαρά με τον τουρισμό. Δηλαδή και τα νούμερα που βλέπουμε μέχρι σήμερα, συγκρίνουμε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, έχουν μια αύξηση του τουρισμού στο 20%. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα στα ταμεία, ΦΠΑ, ζεστό χρήμα. Άρα η εκτίμηση που υπάρχει.
3: Ναι, βέβαια. Και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Γιατί παλεύει ο κύριος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και βέβαια ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, να περάσει κάποια πράγματα από το Eurogroup. Να έχουμε και τις ρήτρες διαφυγής και για άλλα πράγματα που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και για τη χώρα μας βεβαίως και όχι μόνο.
4: Η κυβέρνηση, είπαμε τους τρεις βασικούς, είπα και ο τέταρτος που λέγεται κούραση. Η κούραση των ψηφοφόρων. Δηλαδή, είδαμε τον Μητσοτάκη, είδαμε τους υπουργούς του, είδαμε την κυβέρνησή του, να δούμε κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση λύνοντα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα, η οικονομία, η καθημερινότητα,
0: η ακρίβεια,
4: αυτά που συζητάμε κάθε μέρα. Έχει ένα αφήγημα ο κ. Μητσοτάκης, θα δούμε αν προχωρήσει και σε νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Είναι ένα πράγμα που σκέφτεται η κυβέρνηση που θα ενισχύσει το εισόδημα από τη μία των πολιτών και θα ελαφρύνει τις επιχειρήσεις. Υπάρχει μια συζήτηση για να μην υπάρχει προκαταβολή φόρου ή να πάει στο 40%. Και αυτό θα βοηθήσει
3: να καταργηθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό
1: μέτρο. Θα ενδεχομένως και από τα έσοδα του τουρισμού.
4: Ναι, ακριβώς, Γιώργο, αυτό που επισήμαναμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θα τα αξιοποιήσει αυτή τη φορά τα έσοδα του τουρισμού.
1: Για να το επιδώσουμε.
4: Ναι.
1: Συγγνώμη.
4: Θα τα αξιοποιήσει σε μια λογική ότι μπαίνει σε προεκλογικό
3: μου.
4: Και θα μπει πάλι στο τραπέζι το πότε θα ζητούν οι κάλπες.
3: Το ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ραχοκαλιά της οικονομίας. Ζητούν την πολύ μεγάλη μείωση ή την κατάργηση της υποκαταβολής φόρου, που θα είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο, αν συμβεί.
4: Αν γίνει. Γιατί μιλάμε για 80%, υπάρχει η αρχική σκέψη του 40% και υπάρχει και σκέψη να καταργηθεί εντελώς κλιμακωτά στον χρόνο.
0: Όταν μάθεις το μέτρο έκπληξη όμως.
4: Θα σας το πω.
0: Θα μας το πει.
3: Πρώτα,
4: δεν θα το πάρω στον
3: σενάριο. Όχι, δεν θα το πάρω στον σενάριο.
4: Θα το πω, ναι.
0: Μεταξύ μας.
4: Πρέπει να τα δει ο κ. Μητσοτάκης. Γυρίζει και ελπίζω και πιστεύω ότι κάποια μέτρα θα.
0: Αναφερθήκαμε σε όλα τα κόμματα. Έχουμε και την κυρία Καριστιανού.
1: Πάμε με τον κύριο Τσίπρα, κυρία Καριστιανού.
3: Σε κάθαρα δεύτερη φορά, έτσι μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα, ότι ουσιαστικά λέει ότι είπε πράγματα που τα είχαμε εμείς στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Δηλαδή, για την γραφή τον επέκρινε. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας. Και βεβαίως την ενόχλησε και σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω. Αυτή η αναφορά για τα Περιστέρια. Ναι, που αυτό το σχολιάσαμε εδώ και εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτή η αναφορά. Δεν χρειαζόταν. Αυτά δύο είναι. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μία μάχη.
0: Σε ποιους απευθύνεται όμως η κυρία Καριστιανού? Θα περίμενε κανείς να ξεκινήσει τις επιθέσεις της και να.
4: Από την κυβέρνηση.
0: Ναι, βεβαίως, την κυβέρνηση.
3: Μου προκαλεί μια αντίποση αυτό, Νίκο. Το ότι επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο και συστηματικά στον
4: Άκη. Εκτιμώ ότι η κυρία Καριστιανού θα είναι ποτέ ενδυνάμει σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Και όλοι ξέρουμε ότι αν ένα πρώτο στόχο είναι ο κ. Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν δεν θα μπει στο αφήγημα. Αυτό είναι ενοχλημένη πράγματι και από αυτό που επισημάναμε εδώ και το είπε και η Μαλία, το επενθύμησε από τη συμπεριφορά του συστήματος Τσίπρα απέναντί της. Η ίδια απευθύνεται σε ψηφοφόρους οι οποίοι είτε ανήκουν στην αντισυστημική ζώνη, είτε ανήκουν στην πλεύση ελευθερίας, είτε ανήκουν στο κόμμα Βελόπουλου, είτε ανήκουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εκεί είναι ο κεντρικός πυρήνας, τουλάχιστον δημοσκοπικά που έχουμε δει, των ψηφοφόρων. Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι είναι ο άγνωστος παράγοντας των εξελίξεων του κόμμα Καριστιανού. Θα δούμε πότε θα πάμε σε εκλογές και αν αντέξει τη δυναμική, γιατί αυτό που σημαίνει ο Γιώργος στην εισαγωγή του, ότι έχουμε δει κόμματα να δημιουργούνται, να έχουν 15-20% ποσοστά και στην πορεία να ξεφουσκώνουν και κάποιοι να μην κατεβαίνουν καν στις εκλογές.
1: Ναι, ναι.
4: Είχαμε παραδείγματα τέτοια. Θα δούμε αν η κυρία Καριστιανού το πάει μέχρι τέλους και σε τι δυναμικές θα κινείται. Γι' αυτό εγώ κράτησα το πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ. Πολύ σημαντικό και ότι οι δηλώσεις αυτές δεν τον βοηθάνε τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα δούμε τι θα απαντήσει ο ίδιος την Τετάρτη, γιατί νομίζω θα απαντήσει και στον κύριο Δούκα, αλλά και σε ακούμε με τις δημοσκοπήσεις.
3: Στο Πολιτικό Συμβούλιο, βέβαια.
4: Στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ας κρατήσουμε ακόμα μία στάση επιφυλακτικότητα σε αυτά που βλέπουμε.
3: Και εγώ θεωρώ ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
0: Νομίζω ότι θα έλεγε εκλογέ.
3: Όχι, όχι.
4: Απλώ Σεπτέμβριο ο κ. Μητσοτάκης, αφού ανακοινώσει τα μέτρα τη ΔΕΘ, θα πάρει δημοσκοπήσει στα χέρια του. Που θα καθορίσουν αν θα πάμε σε εκλογές στο αρχικό σενάριο.
3: Άρα υπάρχει το σενάριο επιτάπητος.
4: Εγώ κρατώ το σενάριο του Νοεμβρίου, που κανείς δεν θα μπορεί να τον κατηγορήσει ότι δεν τήρησε τη δέσμευσή του. Δεν μπορεί να θεωρηθούμε για τρεις μήνες ότι παραβιάζει το ηθικό πλαίσιο. Αλλά λέω και πάλι, κριτήριο και κριτής θα είναι τι θα καταγράψει το κοντέρ των μετρήσεων. Των μετρήσεων που κάνει ο Μητσοτάκης, όχι αυτές που βλέπουμε εμείς,
1: ναι.
4: Για να πάρει την τελική του απόφαση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: Νίκο.
0: Πάρα πολύ.
3: Πάλι καλό μήνα. Ευχαριστούμε.
0: Πάμε στη Θεοδώρα Απότα.
1: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί με τον απέραντο σκουπιδότοπο που υπάρχει στην είσοδο της Ποτίδειας. Είσαι μαζί και με τον Δήμαρχο, Θεοδώρα. Καλημέρα, είναι ο κύριος Καράς, σωστά?
5: Είχαμε μια συνομιλία εκτός αέρα.
0: Γεια σας, Δήμαρχε.
5: Που κάναμε νωρίτερα. Μας έδωσε ενδιαφέρουσες εξηγήσεις. Να τον ακούσουμε. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα. Ευχαριστώ καταρχήν που θα τα πούμε διαζώσεις. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Κυρίως υπάρχει σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως η κατάσταση αυτή. Τι κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι? Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν οικολογική συνείδηση μηδέν, δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία όπως πρέπει να εφαρμοστεί και καλείται ο Δήμος να μπει στη διαδικασία να μαζέψει όλα αυτά που πετάνε. Αυτά τα οποία πετάνε είναι κλαδιά, πράσινα απορρίμματα, τα οποία αν γινόταν διαχείριση σωστά το χειμώνα, δεν θα υπήρχαν αυτοί οι όγκοι να κινδυνεύουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή με μία φωτιά. Και επίσης βέβαια πετάνε και ογκώδια αντικείμενα από ανακινήσεις που κάνουν, χωρίς να χρησιμοποιούν,
1: κύριε Δήμαρχε,
6: αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, τις τοπικές ανακυκλώσεις.
1: Το τι πετάνε,
6: λοιπόν,
1: τα είδαμε.
6: Τι κάνει ο Δήμος.
1: Μισό λεπτάκι. Το τι πετάνε, τα είδαμε, γιατί μας τα έδειξε και η Θεοδώρα με τον οπερατέρ μας, τον Διογέννη. Ο Δήμος τι κάνει είναι το θέμα ή τέλος πάντων ποιος είναι αρμόδιος, ο Δήμος, η περιφέρεια. Δηλαδή γιατί τα αφήνουμε
6: ο
1: αυτό,
6: Δήμος τι κάνει.
1: Γιατί
6: ο
1: αφήνουμε να συγκεντρώνονται τόσα απορρίμματα εκεί, τέτοιος όγκος που λειτουργούν σαν μια βόμβα εν ώψη μάλιστα για του καλοκαιριού.
6: Να σας πω τι κάνει ο Δήμος.
0: Ελάτε.
6: Να σας πω τι κάνει ο Δήμος, έτσι που βέβαια δεν είναι στην υποχρέωσή του, αλλά το κάνει. Πέρυσι, από τέτοιες παράνομες αποθέσεις, μαζέψαμε 10.000 τόνους. Και δεν το λέει ο Δήμαρχος, το λέει το ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, μία πλατφόρμα που εκεί περνάμε ό,τι έχουμε μαζέψει. Διαθέσαμε πέρυσι 700.000 ευρώ. Φέτος, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουμε διαθέσει γύρω στις 200.000 ευρώ, έχουμε μαζέψει 3.000 τόνους, σύντομα θα υπογράψουμε νέα σύμβαση και υπολογίζουμε ότι φέτος ο Δήμος θα διαθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να ρωτήσουμε κάτι πολύ απλό.
6: Όσα και
0: τι
6: να διαθέσει...
0: Είναι, συγγνώμη λίγο, πριν μας
6: διαθέσει,
0: πείτε πόσα διαθέτεται, τι νος είναι αρμοδιότητα.
6: Σας το είπα, δεν χρειάζεται το ξαναπώ.
0: Όχι, χρειάζεται.
5: Ποιανού τι... αρμοδιότητα είναι όλο αυτό το σκηνικό, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Για την εποπτεία του και τον καθαρισμό του.
6: Για τον καθαρισμό είμαστε εμείς. Πάμε και τα μαζεύουμε. Έτσι.
5: Ως αλλά... Δήμος Νέας Προποντίδας.
6: Ναι, ως Δήμος Νέας Προποντίδας. Πάμε και τα μαζεύουμε. Αλλά το πράγμα αυτό είναι ατελείωτο και είναι κρίμα τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε για αυτόν τον σκοπό, ενώ αν γινόταν
1: ωραία,
6: μια ορθή διαχείριση...
1: Τι προτείνετε λοιπόν εσείς, Δήμαρχε, τι προτείνετε δηλαδή εσείς, τι προτείνετε, δεδομένου ότι υπάρχουν αυτοί οι ασυνείδητοι, γιατί περί ασυνείδητων μιλάμε, που πηγαίνουν και τα εγκαταλείπουν όλα αυτά, ό,τι δεν χρειάζονται σε εκείνο το σημείο.
6: Λοιπόν,
1: τι προτείνετε εσείς.
6: Τα πράγματα είναι απλά. Η διαχείριση των πράσινων απορριμμάτων, κλαδιά, γκαζόν, όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να γίνεται στα οικόπεδά τους, είτε με κομποστοποίηση, είτε με θρηματισμό. Αν κάνετε μία περιοδία στα ελαιόδεντρα που έχουμε, που είναι εκατομμύρια τα ελαιόδεντρα, οι αγρότες μας κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν θα βρείτε ούτε ένα κλαδάκι.
0: Τα ή, υπόλοιπα, λοιπόν, Δήμαρχε, τα υπόλοιπα...
6: Ή τα καίνε. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να κάνουν αυτό που κάνετε στη Θεσσαλονίκη. Ή αυτό που κάνουμε στις εντός σχεδίου περιοχές. Καλή στην ανακύκλωση, σου φέρνει τον κάδο,
1: ωραία,
6: τον πληρώνεις.
1: Κύριε
6: και
1: Δήμαρχε,
6: την ανακύκλωση.
1: Επειδή εγώ τους χαρακτήρισα ούτως ή άλλως ασυνείδητους, για να μην χρησιμοποιήσω κανέναν πιο βαρύ χαρακτηρισμό και έχω πρόβλημα
6: είναι
1: και με το
6: ΕΣΟΡΟΥ.
1: Μα κύριε Δήμαρχε, με αυτό ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω τι προτείνετε. Γιατί αν μου λέτε ότι έχουμε να κάνουμε με ασυνείδητους οι οποίοι δεν συμμορφώνονται και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με κονδύλια που δεν τα έχουμε, έτσι θα τα αφήσουμε αυτό.
6: Είναι κρίμα.
1: Σαφώς είναι κρίμα.
5: Είναι κίνδυνο, έτσι. Τώρα, εν μέσω θερινής περίοδου, να έχουμε έφλεκτα υλικά δίπλα σε δάσος.
6: Είναι κρίμα να διαθέτουμε αυτά τα χρήματα, ενώ θα μπορούσαμε να τα διαθέσουμε σε υποδομές, σε σχολεία, στην
0: στο διατάφτα όμως, Δήμαρχε.
6: Στο διατάφτα θα πρέπει όλοι αυτοί οι εκτός σχεδίου περιοχές να κάνουν αυτό που κάνουν οι εντός σχεδίου περιοχές.
1: Ναι. Άλλο λέμε εμείς και άλλο μας λέτε εσείς, κύριε Δήμαρχε μου. Μην μιλάμε για τα αυτονόητα. Άνθρωποι, ξέρουμε πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ο καθένας μας. Δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνετε για να το σταματήσετε. Αυτό σας λέμε. Γιατί άμα ξεσπάσει μια πυρκαγιά εκεί...
5: Εμείς το πρόστιμο έχετε επιβάλει.
0: Γιατί τους έχουν εντοπίσει για να επιβάλλει
6: πρόστιμα. Εμείς έχουμε...
1: Ρε Θεοδώρα μου, ξεφύγαμε όμως τώρα από το ερώτημα που κάναμε.
6: Ναι, τώρα δέχομαι δύο ερωτήματα.
5: Με συγχωρείτε, δικό μου
1: ναι,
5: λάθος.
1: Ναι.
5: Επανερχόμαστε στο ερώτημα του συνεργού.
6: Λοιπόν, εμείς εκείνο που θα κάνουμε, έτσι, θα πάμε και θα τα μαζεύουμε.
1: Ναι,
6: δεν
1: ωραία.
6: Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Η επιτήρηση εκεί του σημείου που μας έδειξε η Θεοδώρα... Είναι αρμοδιότητα τίνος, Δήμαρχε, δική σας και αυτό.
6: Δεν είναι ένα το σημείο.
0: Είναι στην είσοδο της Νέας Ποτίδεας. Συγγνώμη,
6: μα
0: στην περιμετρική δεν είναι.
6: Μα δεν είναι μόνο η είσοδος της Νέας Ποτίδεας.
0: Ναι.
6: Μα δεν είναι μόνο η είσοδος της Νέας Ποτίδεας. Είναι σε όλη τη Χαλκιδική αυτό το πράγμα.
0: Καλά. Δεν θα λύσουμε τώρα το θέμα σε όλη τη Χαλκιδική. Να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο σημείο που κάναμε αυτοψία. Εκεί λοιπόν είναι και αυτό. Είναι και αυτό δική σας αρμοδιότητα.
6: Πάμε να το μαζέψουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Είναι το θετικό. Το θετικό από αυτή τη σύνδεση.
6: Η επιτήρηση, εφόσον. Η επιτήρηση, αφού κάνετε αναφορά, είναι της αστυνομίας.
0: Της αστυνομίας. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να ευχηθούμε να μην έχουμε καμία πυρκαγιά όμως, Δήμαρχε.
1: Είπε, θα τα μαζέψουν.
0: Θα τα μαζέψουν.
1: Ελπίζουμε ότι θα γίνει άμεσα αυτό, κύριε Δήμαρχε. Έτσι θα τα απομακρύνετε άμεσα.
6: Είναι να υπογράψουμε σύμβαση με τον νέο ανάδοχο και αμέσως θα πάμε να τα μαζέψουμε.
1: Α, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απλά ξέρετε, τι γίνεται. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν πολύ στην Χαλκιδική και στη Βόρεια Ελλάδα. Το
6: Εμείς
0: καλοκαίρι έχει φτάσει.
6: Γίνεται,
0: επειδή το ξέρετε όμως.
6: Γίνεται, προσπαθούμε. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται, προσπαθούμε, αλλά αν δεν σταματήσουν να πετάνε, εμείς δεν θα μπορούμε να τα μαζέψουμε. Μόνο θα μαζεύουμε και αυτοί θα πετάνε. Θα πρέπει να αποκτήσουν συνείδηση.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν θα πω αυτό που σκέφτομαι. Θα πούμε καλημέρα στον κύριο Συρίγο. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Συρίγο.
7: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, ακριβώς. Καλό καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Χαρούμενος είστε, κύριε Συρίγο. Με θετική, έτσι, με θετική ενέργεια. Μπράβο. Μπράβο.
1: Έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έγινε εκεί στην Αλβανία, κύριε Συρίγο, για αυτά τα σοβαρά επεισόδια που είχαμε, μάλιστα και τον τραυματισμό και ενός Έλληνα, ο οποίος ζει εκεί στην περιοχή, διαμαρτύρονται για τις περιουσίες τους, ανέγερση ενός ξενοδοχείου. Έχουμε βέβαια διάβημα και από την χώρα μας για το τι συνέβη εκεί.
7: Λοιπόν, η περιοχή είναι η περιοχή στη Λιμνοθάλασσα, δίπλα στη Λιμνοθάλασσα που είναι στον Αυλώνα. Εκεί είναι δύο χωριά ελληνικά, η Νάρτα και το Σβερνέτς. Απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους. Είναι το πιο βόρειο σημείο που μιλούν ελληνικά στην Αλβανία. Είναι Έλληνες, ελληνικής καταγωγής οι κατοικοί τους. Είναι το πιο βόρειο σημείο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια εξαιρετικού φυσικού κάλους Λιμνοθάλασσα. Και μάλιστα στη Λιμνοθάλασσα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο μοναστήρι. Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια ο Δήμος Αυλώνας στέλνει εκεί τα απόβλητά του με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη ρήπανση του νερού. Δηλαδή το νερό σε πολλές ημέρες είναι ρόζου, να φανταστείτε, και έχει μπουρμπουλίδρες πάνω, έχει φουσκάλες. Είναι πολύ μεγάλη περιβαλλοντική μόλυνση. Η περιοχή αυτή ανήκει στους κατοίκους της Νάρτας και του Σβερνέτς. Το 1991, το καθεστώς το 50, το 1950 τους άρπαξε τις περιουσίες. Το 1991 τους έδωσε κάποιες βεβαιώσεις ότι οι περιουσίες είναι δικές τους, αλλά δεν τις έχει αποδώσει ως τώρα. Πριν από 1,5 χρόνο ανακοινώθηκε ότι ο γαμπρός του Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο Κουσνέρ, ενδιαφέρεται να κάνει δύο τουριστικές επενδύσεις στην Αλβανία. Η μία είναι στην Ίσο Σάσονα και η άλλη είναι στη Λιμνοθάλασσα αυτή, η οποία, όπως σας είπα, είναι εξαιρετικού φυσικού κάλους. Δεν ξανακούσαμε τίποτα γι' αυτό, ώσπου πριν από μερικές ημέρες, νομίζω πριν από 5-6 ημέρες, μία ιδιωτική αλβανική εταιρεία, το τονίζω αυτό,
1: ναι,
7: δεν ξέρουμε αν είναι από πίσω ο γαμπρός του Τραμπ, μία ιδιωτική αλβανική εταιρεία πήγε και περιέφραξε το χώρο. Στις εικόνες που δείχνει στο βίντεο, φαίνονται τα σειρματοπλέγματα που έχει βάλει η εταιρεία.
0: Προκειμένου να ξεκινήσουν κάποια στιγμή προφανώς οι εργασίες και εκμετάλλευση. Τα σειρματοπλέγματα.
7: Ναι. Στο αμέσως προηγούμενη εικόνα, να, εκεί είναι το πλέγμα που τοποθετήθηκε.
0: Ναι, ναι.
7: Αυτό λοιπόν το είδαν οι κάτοικοι της περιοχής και πήγαν να διαμαρτυρηθούν, γιατί τους παίρνουν τις περιουσίες τους. Περιουσίες των πατεράδων τους και των παππούδων τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιωτικοί φύλακες, προσέξτε, όχι η αλβανική αστυνομία, οι ιδιωτικοί φύλακες συνέλαβαν, χτύπησαν, ξυλοκόπησαν μερικούς από τους διαμαρτυρωμένους και έναν από αυτούς τον χτύπησαν και τον τράβηξαν μακριά. Όλα αυτά έγιναν παρουσία της αλβανικής αστυνομίας.
1: Η οποία δεν έκανε τα δέοντα.
0: Δεν απέτρεψε τα επεισόδια αυτά, έτσι.
7: Ναι. Δεν έκανε τίποτα.
0: Τίποτα.
7: Δεν έκανε τίποτα. Ναι. Το άφηκε, καθόταν και το έβλεπε μόνο. Στη συνέχεια, ο συγκεκριμένος, από ό,τι έχω προφορηθεί, έχει ελληνική ηθαγένεια. Είναι καλά στην υγεία του, έχει έρθει στην Αθήνα, είναι καλά στην υγεία του, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Η φαρπαγή των περιουσίων των Ελλήνων για τουριστικούς σκοπούς, για άλλους σκοπούς κτλ. Το χαρακτηριστικό είναι το εξής, για να το καταλάβουμε. Από το 1990 μέχρι σήμερα η Αλβανία δεν έχει μπορέσει να επιστρέψει πίσω τις περιουσίες στους αρχικούς κατόχους. Είναι το μοναδικό πρώην κομμουνιστικό καθεστώς. Ο Ράμα δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει. Έχει επιστρέψει τα τελευταία 13 χρόνια που κυβερνάει τη χώρα. Έχει επιστρέψει το 60% των περιουσιών στις περιοχές που μένουν αλβανικής καταγωγής κάτοικοι και στις περιοχές που κατοικούν μειονοτικοί. Ανάλογα με την περιοχή είναι το 30% στην περιοχή Αργυροκάστρου, το 20% στην περιοχή Αγίων 40, λιγότερο από το 10% στην περιοχή της Χιμάρας ή της Νάρτας ή τους Βερνέτς που έχουν τουριστικό χαρακτήρα.
0: Γιατί?
7: Έβγαλε το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί? Διότι δεν θέλει να μείνουν οι Έλληνες μειονοτικοί εκεί πέρα. Και εκεί που έχει μεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον, εκεί λοιπόν παίρνουν άλλα συμφέροντα. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα στην γειτονική μας χώρα.
1: Κύριε καθηγητά, σε μια χώρα η οποία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το να μην έχουν και οι κάτοικοι της εκεί και το δικαίωμα σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία, δεν νομίζω ότι, θα είναι, ότι είναι ό,τι καλύτερο και θα πρέπει να το δούνε κιόλας εκεί.
7: Δεν είναι μόνο το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αν μου επιτρέπετε. Είναι το δικαίωμα στην περιουσία, στα περιουσιακά τους δικαιώματα.
1: Μα σαφώς.
7: Η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα ήταν παρούσα διαρκώς, παρακολουθεί τα γεγονότα στενά, είδε, περιέθαλψε, ανέλαβε και τον τραυματία, είναι παρούσα εκεί πέρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει 2 ανακοινώσεις για το θέμα. Περιμένουμε να δούμε από την αλβανική πλευρά τι θα πει για αυτή την ιστορία. Είναι όμως μια υπάρξει ακόμη σκαστή παραβίαση των περιουσιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας.
0: Και να προφανώς να βρεθεί τρόπος να λυθεί όλο αυτό το θέμα, γιατί αν δεν λυθεί, πιθανότατα θα έχουμε κλιμάκωση και των αντιδράσεων εκεί, των ομογενών οι οποίοι, των μειονοτικών οι οποίοι θα επιδιώκουν διαρκώς να προστατεύσουν την περιουσία τους, τις οποίες δικαιούνται περιουσίες αυτές, και δεν ξέρω πώς μπορεί τελικώς να δοθεί λύση σε όλο αυτό. Αν δηλαδή δεν δούμε να υπαναχωρεί η αλβανική πλευρά, η αλβανική εταιρεία που λέτε ότι πήγε εκεί.
7: Να διευθυνήσω κάτι. Υπάρχουν δικαιώματα περιουσιακά τα οποία πρέπει να γίνουν σεβαστά. Δεν νοείται στην προκειμένη περίπτωση η Αλβανία να πιστεύει ότι έχει οποιοδήποτε ευρωπαϊκό μέλλον εάν δεν κάνει σεβαστά τα περιουσιακά δικαιώματα.
1: Ακριβώς. Όταν ξεκίνησε

0: ότι ελέγχονται από την κυβέρνηση. Στην ουσία περνάνε δηλαδή την κυβερνητική γραμμή. Όταν βγαίνουν τώρα φύλλα προσκύμενες στην κυβέρνηση εφημερίδες να λένε ότι όποιος εποφθαλμιά την γαλάζια πατρίδα μπορεί να έχει και πόλεμο. Εντάξει, νομίζω ότι έχουν τεντώσει πολύ πια το σχοινί, κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, εδώ έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Έχουμε μόνον δημοσιεύματα, διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση για αυτό το περίφημο σχέδιο νόμου. Δεν έχουμε δει ούτε αράδα του σχεδίου νόμου.
0: Ναι.
1: Ό,τι δημοσιεύεται, ορθώς το επισημαίνεται, είναι κατευθυνόμενο. Εγώ το θεωρώ ότι είναι και στο πλαίσιο ψυχολογικών επιχειρήσεων που κάνει η Τουρκία, περιμένοντας να δει τι αντιδράσεις υπάρχουν. Mm. Υποτίθεται ότι τώρα που τελειώνει το ραμα... έχουν τελειώνει τις διακοπές, έχουν...
0: Ναι, ναι. Από σήμερα δεν είναι αργία πια.
1: Αυτές τις ημέρες.
0: Ναι, ναι. Από σήμερα νομίζω... Ναι.
2: Μας έλεγε ο Νίκος Μανούρης νωρίτερα.
1: Αύριο... Ναι, σήμερα αύριο θα πρέπει, υποτίθεται, εντός αυτής της εβδομάδας, υποτίθεται, θα πρέπει να δούμε αυτό το περίφημο νομοσχέδιο πώς είναι, γιατί ως τώρα μόνο ακούμε γι' αυτό ό,τι στέλνει η τουρκική κυβέρνηση προς τα έξω.
2: Θεωρείτε ότι μπαίνουμε σε μια διαφορετική περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Και το ρωτώ αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε και αρκετές παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου, κάποιες υπερπτήσεις στο Αιγαίο, που για αρκετά χρόνια, για τουλάχιστον μια τετραετία, κύριε Συρίγο, δεν είχαμε.
1: Επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει τις δύο τελευταίες μέρες, υπερπτήσεις μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον δεν είχαμε.
2: Είχαμε την περασμένη Δευτέρα. Είχαμε την περασμένη Δευτέρα, 25 του μήνα, είχαμε υπερπτήσεις.
1: Νομίζω δεν ήταν υπέρπτηση. Δεν ήταν υπέρπτηση. Νομίζω ήταν αερομαχία, εικονική αερομαχία.
0: Ναι.
1: Νομίζω, δεν το λέω με σιγουριά, από ό,τι θυμάμαι. Σε οποιαδήποτε
2: έστω,
1: περίπτωση.
2: Έστω, βλέπετε
1: όμως,
2: ότι έχει αλλάξει λίγο. Ναι.
1: Αλλάζει το κλίμα. Αν ψηφιστεί δε αυτό το νομοσχέδιο, ουσιαστικά είναι το τέλος των λεγόμενων ήρεμων νερών. Δηλαδή αυτή τη πορεία η οποία ξεκίνησε από τους σεισμούς στην Τουρκία πριν από 4 χρόνια. Για ένα χρονικό διάστημα πήγε καλά. Δηλαδή οι Τούρκοι είχαν διακόψει εντελώς παραβιάσεις ελληνικού εναέριου χώρου, παραβάσει των κανόνων εθνικής εναερίου κυκλοφορίας πάνω από το Αιγαίο. Αυτό κράτησε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Έκτοτε...
2: Ναι.
0: Μας χάσατε.
2: Μας έχασε ο
0: κύριος τον ήχο,
2: κύριος. Ολοκληρώστε. Ελπίζω να μας βλέπει. Όχι.
0: Ναι,
2: όχι,
0: είπε ναι. Πάντως, είναι σημαντικό αυτό που έχετε πρόβλημα με τον ήχο, έχει πρόβλημα ο κύριος Συρίγος, είναι σημαντικό αυτό που είπε ότι αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, ίσως να περάσει και η εποχή των ήρεμων νερών, είπε ο κύριος καθηγητής. Πάμε διαφημίσεις, κυρία
2: Μπουγιούρα. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πάμε παραλία.
2: Θέλεις να πάμε παραλία. Θέλει να βγούμε εκτός στούντιο η αρχισυντάκτριά μας, η Βιβί Μπουγιούρα, γιατί από το πρωί ψιλογκρινιάζουμε εδώ με τον Γιώργο, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, έναρξη καλοκαιριού. 1η Ιουνίου, η ρίζου είναι η τυχερή της παρέας.
0: Βγάλε, βρε,
2: να ανοίξει λίγο το ματάκι μας.
0: Το σακάκι.
2: Αλλά ναι, πράγματι.
0: Βγάλε το μαύρο το
2: βγάλε
0: σακάκι.
2: Το σακάκι.
0: Μαύρο σακάκι στην παραλία. Βγάλε το κορίτσι μου.
3: Γιώργο, αν το βγάλω θα αρπάξω, θα κατακοκκινήσω. Είμαι και λευκή. Θα έχω σοβαρό πρόβλημα.
0: Αντιλιακό.
2: Με τόσο, πρόβησες, δεν τις πήρες ένα αντιλιακό.
0: Η Ιωάννα, θα σου στείλω αντιλιακό, εντάξει. Θα σου στείλω αντιλιακό.
3: Γιώργο, έχω βάλει και αντιλιακό, το παιδικό, το πενιντάρι, να ξέρεις.
2: Λοιπόν,
0: θα σου στείλουμε μια ομπρέλα, τι να πω, ξέρω εγώ, ομπρέλα δεν έχεις.
2: Δώσε μας το ρεπορτάζ σου, να δούμε έτσι χαρούμενες φατσούλες εκεί, ανθρώπους οι οποίοι απολαμβάνουν το μπανάκι τους και την παραλία. Έλα, Ιωάννα.
3: Βεβαίως, καλημέρα, καλό μήνα να πούμε, καλό καλοκαίρι, πάνω απ' όλα μπήκε επίσημα το καλοκαίρι, μπήκε επίσημα ο Ιούνιος. Αυτές τις ημέρες λοιπόν το νερό θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, έξω αγγίζουμε τα τριαντάρια και όπως βλέπετε η παραλία μέσα είναι γεμάτη από κόσμο και έχω δίπλα μου δύο παλικάρια με όλη την έννοια της λέξης που έχουν άδεια εξαιτίας της αργίας, χάρη στην αργία του Αγίου Πνεύματος και ήρθαν εδώ πέρα να απολαύσουν την παραλία, τις θερμοκρασίες. Έχουμε εδώ τον Ορέστη.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Ήρθαμε εδώ πέρα, είμαστε ρεπό από τις δουλειές. Ήρθαμε να κάνουμε κανένα μπάνιο εδώ πέρα με την παρέα.

0: Μια χαρά είναι το νερό, έχουμε κάνει τις βουτιές μας, έχουμε προορισμό να κάνουμε και άλλες βουτιές και ευελπιστούμε να περάσουμε τέλεια.
1: Πολύ όμορφα, Ορέστη, και σήμερα. Πες μας και εσύ μια κουπέτα.
2: Συγγνώμη τώρα που διακόπτω, παιδιά. Τα νερά είναι πολύ ζεστά, να μπείτε όλοι να κάνετε ένα μπάνιο, είναι τέλεια θάλασσα.
3: Ήρθε και πήρε τη δόξα ο νεαρός από τους άλλους δύο.
2: Να μπείτε ξανά, μπάλα, έχετε ρακέτες. Να βρείτε να παίξετε. Ούτε εμείς έχουμε, ξεχάσαμε τα πάντα.
4: Αυτός νομίζω θέλει να μιλάει όλη την ώρα τώρα, στηρίζουν.
2: Να έρθουν όλοι για ένα μπάνιο, για μια βουτιά. Να νιώσουν το καλοκαίρι. Και καλό μήνα.
3: Σταρ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ο Σταρ της παραλίας είναι αυτός.
1: Πολύ καλός, πολύ εξαιρετικός.
4: Κάνα κορίτσι είναι εκεί. Ο Εμίλιος, ναι, να ακούσουμε τον Εμίλιο.
5: Καλό μήνα για αρχή, καλό καλοκαίρι.
4: Γεια σου, Εμίλια.
5: Όπως βλέπετε, έχω μια ζεστή μέρα. Όπως είπε και το παιδί, τα νερά είναι πολύ ζεστά. Οι τιμές στις απλώσεις, παράδειγμα, είναι λίγο τσιπημένες.
3: Πόσο δηλαδή?
5: Την περιοχή, δηλαδή, άμα συγκρίνουμε σε νησιά, φτάνει...
1: Τι τιμούλες έχουμε βρει?
5: Μπροστά, ξαπλώστρες, μπροστά είναι γύρω στα 60 ευρώ το άτομο και πίσω είναι στα 25 ευρώ το άτομο.
3: Βρε, Εμίλιε.
5: Δηλαδή, άμα τα συγκρίνουμε με τα νησιά, πάμε σχεδόν...
3: Και τι κάνουνε, Ιωάννα?
1: Θέλει κάτι να σε ρωτήσω.
3: Είναι με πετσετούλα τα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά προφανώς δεν κλείνουν τώρα ξαπλώστρα. 60 ευρώ το άτομο τώρα, νεαρά παλικαράκια εκεί 16-17 χρονών. Αποκλείεται να δίνουν τόσα χρήματα. Είναι με πετσετούλα δίπλα, προφανώς ελεύθερα, εσείς σωστά. Το καφεδάκι τους.
1: Εσείς φαντάζομαι είστε με πετσέτα, σωστά.
5: Ναι, πετσέτα, ναι, είμαστε με πετσέτα. Διότι δεδομένου με αυτές τις τιμές δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Δηλαδή θεωρώ λίγο απίθανο το να είναι κάποιος 20-25 χρονών και να έρθει στην παραλία και να πάρει 120 ευρώ ξαπλώστρα.
4: Και 45 να είναι,
3: και 50
1: Εμίλια,
3: να είναι.
1: Και από δύο δουλειές.
3: Εμίλια.
1: Και 45 λέει η Ντορέ Κουτροκόη και να είναι πάλι, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όπως φαντάζεστε.
4: Μα αν θες να πηγαίνεις κάθε μέρα να κάνεις το μπανάκι σου, να πρέπει να δίνεις 60 ευρώ το σετ ξαπλώστρα, συγγνώμη παιδιά, είναι απλησίαστο το ποσό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας, έτσι. Αν πρέπει καθημερινώς να δίνεις 60 ευρώ για την ξαπλώστρα.
6: Και
4: 20 και 25 να πω εγώ. Να θες να πηγαίνεις κάθε μέρα για μπάνιο, 100 ευρώ μόνο για να βάλεις το κορμί σου.
6: Και έχει και είσοδο εκεί.
4: Είσοδο δεν ξέρω αν έχει, δεν ξέρω σε ποια παραλία, σε ποια πλάζη είναι η Ιωάννα. Σε ποια πλάζη είσαι, πού βρίσκεσαι?
3: Μωρέ, είναι πολύ ωραίο.
1: Είμαι στα νότια.
4: Νότια είσαι, νότια.
1: Ναι.
3: Σε μια χαρά είναι εκεί με την ομπρελίτσα και
4: το να θέλεις να πάρεις καφέ και θα θες να πιεις και μια νέα παιδιά ή να θα πιούν μια μπυρίτσα μετά, κάτι να τσιμπήσουνε. Συγγνώμη τώρα, αν θες 100 ευρώ μόνο για να πας στην παραλία και να δροσιστείς για μια μέρα. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου. Θέλουμε και άλλες εικόνες από παραλία και βρες και καμιά έτσι γυναικεία παρέα, τίποτα κοριτσόπουλα εκεί να μας πούνε μια καλημέρα. Πάμε. Μόνο στα αγοράκια πάει, βλέπεις.
3: Πάμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μούτσοσε με λίγο πριν πεις οτιδήποτε. Μούτσοσε.
1: Να. Δεν λέει να φύγει, κύριε φίλε. Μήπως δεν πιάνει αυτό, όμως είναι βλακεία.
0: Βρε, μούτσοσε με τώρα, σίγουρα.
1: Λέει ο κόσμος γιατί τον μουτζώνει αυτή.
0: Για το κρυθαράκι, δεν μουτζώνει.
1: Έχει κρυθαράκι και μου είπε ότι για να φύγει το κρυθαράκι να τον μουτζώνω. Δεν τον μουτζώνω επειδή τον αγαπώ. Τον μουτζώνω για το κρυθαράκι. Να.
0: Πάρ το πίσω τώρα. Θα με μουτζώσει και θα το τραβάς και πίσω.
1: Όπω πόσο θα ήθελα, δεν σου κρύβω τώρα. Μ' αρέσει η παρέα που έχουμε μαζί σας και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Η αλήθεια είναι όμως ότι τέτοια μέρα θα ήθελα, Γιώργο, να φύγουμε.
0: Πού να είσαι, πες μου.
1: Και να πάμε σε μια παραλία. Όλη η ομάδα εδώ που είμαστε στην εκπομπή.
0: Σε οποιαδήποτε.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε. Στην Αίγινα, λέω τώρα εγώ.
1: Όχι, στην Ίδρα.
0: Στην Ίδρα.
1: Στην Ίδρα.
0: Στην Ίδρα,
1: Στην Ίδρα.
0: Τι ωραία.
1: Και η Αίγινα, όχι, και η Αίγινα, δεν λέω, αλλά
0: ωραία.
1: Και στην Ίδρα μου αρέσει.
0: Πού θα πάμε.
1: Θα πάμε και στην Ίδρα και στην Αίγινα εμείς. Γιατί μπορούμε, να ξέρετε. Θα πάμε και στην κυρία Κλαδάκη, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ίδρας, και στον κύριο Χαλθαίο, γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας.
0: Καλημέρα σας.
1: Δεν αδικούμε κανέναν εμείς. Η μισή θα πάμε στην Ίδρα, η μισή θα πάμε στην Αίγινα.
0: Δεν είμαστε πολλοί, μην ανησυχείτε, δεν θα σας ξοδέψουμε. Τέσσερα άτομα είμαστε στην ομάδα. Δύο και δύο θα έρθουμε, να ξέρετε.
1: Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν να έχετε και επίσημα από σήμερα 1η Ιουνίου. Και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας.
2: Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια υγεία. Πολλά.
0: Να είσαστε καλά. Για
3: καλή
0: πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Αμήν, αμήν, αμήν. Για να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας τώρα, να ξεκινήσουμε από την Ίδρα. Να μας πείτε λίγο πώς πήγαμε για το τριήμερο και αν όντως είναι και προάγγελος αυτό το τριήμερο για το καλοκαίρι που μόλις ξεκινά ημερολογιακά, θα έλεγα εγώ.
2: Καλό μήνα λοιπόν και από την Ίδρα. Καλό καλοκαίρι. Δεν ξέρω, έχει αντίχηση.
1: Εμείς σας ακούμε κανονικά πάντως.
2: Ωραία, ωραία. Θα ήθελα πολύ να είμαι σε μια παραλία της Ίδρας. Οι παραλίες μας τώρα έχουν κόσμο, αν και γύρω οι εξοχές είναι ολάμφιστες. Αλλά εμείς στα ξενοδοχεία έχουμε δουλειά αυτή τη στιγμή, έχουμε αναχωρήσεις. Κυρίως είναι οι αναχωρήσεις του τριημέρου. Πήγε πάρα πολύ καλά το τριήμερο, ήταν γεμάτη κόσμο και ελπίζουμε να είναι ο προάγγελος. Οι κρατήσεις για τη σεζόν είναι αρκετά καλές, με κάποιες έτσι διακυμάνσεις, γιατί είχαμε κάποιες ακυρώσεις. Ευελπιστούμε ότι με τις τελευταίες στιγμές κρατήσεις και όλα αυτά θα κλείσουμε.
1: Σε τι ποσοστό βρίσκεστε, να μας πείτε και πληρότητες τριημέρου και να μας πείτε και για το καλοκαίρι ήδη, σε τι επίπεδο βρίσκονται οι κρατήσεις για το νησί.
2: Οι κρατήσεις το τριήμερο ήταν για τις ξενοδοχειακές μονάδες κοντά στο 95%, άρα πάρα πολύ καλό. Πολύ, πολύ, πολύ καλή πληρότητα για το τριήμερο. Για τη σεζόν είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρσι. Ακριβή νούμερα τώρα αυτά, ξέρετε, είναι σκαμπανεβάσματα, δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως, δεν είναι κακή η σεζόν, φαίνεται αρκετά καλή, αλλά τα γύρω γεγονότα που συμβαίνουν στη γειτονιά μας επηρεάζουν και εμάς.
0: Και από Ελλάδα και από εξωτερικό θετικά τα μηνύματα, κυρία Πρόεδρε.
2: Από Ελλάδα εννοείται για τις κρατήσεις του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, από Ελλάδα περισσότερο έχουμε weekend, τριήμερα, αυτού του είδους τις κρατήσεις. Okay. Από εξωτερικό έχουμε κρατήσεις, έχουν μάθει την Ίδρα και έρχονται πραγματικά για να κάνουν διαφορά.
1: Ο Brand Pitt, συγγνώμη τώρα γιατί θα σκάσω. Ο Brand Pitt. Βοήθησε.
2: Αυτό ακόμη δεν έχει φανεί άμεσα. Δεν έχει φανεί άμεσα. Υπάρχουν μικρές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι. Ο Brad Pitt την ώρα που γινόταν τα γυρίσματα είχαμε πάρα πολύ κίνηση χωρίς να είμαστε ανοιχτά βέβαια. Γιατί
1: ναι, όχι λέω, δεν σας πήρανε και σας είπανε «Α, τώρα μάθαμε από τον Brand την Ίδρα». Και θέλουμε να έρθουμε στην Ίδρα, ας πούμε. Δεν έγινε αυτό.
2: Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει όταν βγει η ταινία. Τότε θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο.
1: Σωστά.
0: Για πάμε και Αίγινα τώρα να δούμε πώς ήταν το τριήμερο, τι μηνύματα έχουμε για το καλοκαίρι.
3: Εγώ να ευχηθώ από μεριάς μου καλό μήνα. Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά.
3: Με υγεία και καλή εβδομάδα. Θεωρώ ότι ο Brad Pitt με τους Μυρμιδόνες όταν γύρισε την Τρία βοήθησε σίγουρα την Αίγινα. Η Αίγινα είναι γνωστή για την ιστορία της άλλωστε. Από εποχής Μυρμιδόνων. Τώρα όσο αφορά το Σαββατοκύριακο, Υπήρχε πληρότητα. Ομολογουμένως η σεζόν είναι 15 με 18% λίγο πιο κάτω προς στιγμή, δεδομένου των συνθηκών. Υπάρχει μία μικρή κρίση, αλλά θεωρώ από μεριά μου ότι έγινε, μια ότι είναι τόσο κοντινός προορισμός, τόσο λογικές οι τιμές σε σχέση με ένα ταξίδι στη Σαντορίνη, μπορείς να κάνεις 5 ταξίδια στην Αίγινα.
0: Καλά, εννοείται.
3: Εννοείται. Με τόση ιστορία που έχει έγινε από μοναστήρια, αρχαίους ναούς, παραλίες που δεν ξέρω αν έχει ίδρα.
2: Έχει παραλίες ίδρα.
3: Στο Πειραιά.
2: Και ωραίες.
3: Θεωρώ ότι το πρωί μπορεί να είσαι στο Σύνταγμα, να πίνεις το καφέ σου και το μεσημέρι να έρθεις στην Αίγινα σε μια ωραία μουδερή παραλία και να απολαμβάνεις την πείρα σου.
0: Ναι. Κύριε Χαλδαίο, έρχονται. Εγώ έγινα, δεν έχω πάει ποτέ. Λέω ότι θέλω να πάω και δεν
1: δίπλα
0: έχω πάει.
1: Είναι.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Κατεβαίνεις Πειραιά, μπαίνεις στο Πειραιά, ναι, ναι. Σε μία ώρα εκεί.
0: Έρχονται και για πολυήμερες διακοπές. Έτσι. Δεν μιλάω για κατοίκους του νησιού, για ντόπιους δηλαδή, που έρχονται το καλοκαίρι για να ανοίγουν τα σπίτια κλπ. Δηλαδή, έρχονται Έλληνες για πολυήμερες διακοπές. Βορειοελλαδίτες ενδεχομένως.
4: Κοιτάξτε. Αν υπάρχει ένα brand name εδώ, είναι, ας με συγχωρήσει, ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος, λοιπόν, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο με τα θαύματά του, αλλά και με το να έρχονται άνθρωποι μόνο και μόνο για να αποσκηνήσουν εδώ.
0: Θρησκευτικός τουρισμός.
4: Όταν με το καλό έρχονται, βλέπουν ότι η Αίγινα έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Οι Βορειοελλαδίτες, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, όλοι οι Ορθόδοξοι, ομολογουμένως, ναι, επιλέγουν το νησί μας για να κάνουν ένα προσκύνημα κάθε στιγμή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είναι όμως μόνο ο Άγιος Νεκτάριος, υπάρχει και το Δωδεκάθεο. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του Ναού της Αθέας, που είναι και πρότυπο του Παρθενώνα, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα.
1: Έρχονται και πολλά σχολεία στην Αίγινα. Το παιδί μου πήγε Αίγινα.
4: Μονοήμερη
1: πριν ένα μήνα.
4: Έρχονται κυρίως για μονοήμερες, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ενώ για μονοήμερη ήρθανε και πήγανε σε όλα αυτά που λέτε τώρα ότι αξίζει ο επισκέπτης να δει. Πήγανε τα παιδιά τους, πήγανε, τους περιήγησαν στο νησί.
4: Αυτό δεν βοηθάει τόσο πολύ τα ξενοδοχεία, δε. Η Αίγινα όντως έχει αρκετά σημεία και μέρη για να ταυτίσει λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι ο μέσος όρος διαμονής πρέπει να είναι γύρω στις 3 με 4 ημέρες κάθε χρόνο, από ό,τι βλέπουμε. Η Αίγινα είναι ένα νησί που είναι 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορείς από τη μία πλευρά την άλλη να είσαι μέσα σε 15 λεπτά.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Δεν χρειάζεται και περισσότερο. Μετά είναι ταλαιπωρία.
4: Τίποτα. Και τώρα που εσείς μόλις τελειώσετε την εκπομπή, σε μία ώρα μπορεί να είστε εδώ και να πίνουμε καφέ.
1: Ωραία, ωραία. Ετοιμάστε καφέ. Τι καφέ?
0: Τσίπουρο εκείνη την ώρα.
1: Τσίπουρακι. Μεσημεριανό. Έχουμε ξυπνήσει την ώρα που έχουμε ξυπνήσει.
4: Πολύ ωραίες μεζέδες.
0: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστούμε. Ελάτε.
2: Ήθελα να σας πω ότι τα νησιά του Σαρονικού είναι διαμάντια και δεν συναγωνιζόμαστε, δεν ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας, γιατί μπορεί κανείς να έρθει και να κάνει διακοπές μόνο σε αυτό το κλάστερ των νησιών.
0: Έχετε
2: είναι
0: δίκιο.
2: Πάρα πολύ
1: να πάει δίκιο. Και Σπέτσες, να πάει και Ύδρα, να πάει και Αίγινα,
2: Πόρο
1: και να τα απολαύσει όλα εξίσου.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε το Brand P της Ύδρας και το Brand P των Μυρμιδόνων της Τρίας, στην εποχή της Τρίας, στον Αχιλλέα.
0: Στην Αίγινα.
1: Έτσι, είναι τι θα διαλέξεις τώρα.
0: Είδατε
1: τον
0: τώρα,
1: όριμο όταν Brand P ή τον Brand P στα καλύτερά του.
0: Είδατε τώρα, άμα έχεις παιδί που δίνει εξετάσεις στο γυμνάσιο, πώς φρεσκάρεις και τις γνώσεις κιόλας, που διαβάζεις μαζί με το παιδί σου εδώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σεζόν να έχετε. Θα τα ξαναπούμε, σίγουρα είναι δεδομένο. Εμείς εδώ στο πόστο μας θα είμαστε μέχρι τις 24 Ιουλίου.
0: Πάντως, χαμόγελα από τους ανθρώπους του τουρισμού είναι ευχάριστο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Είναι ευχάριστο, σημαίνει ότι πάμε καλά και μακάρι να πάμε και ακόμη καλύτερα. Το έχουμε πει ότι είναι η βαριά βιομηχανία μας.
1: Τώρα, έχετε το νου σας, γιατί έρχεται πολύ πιο αυστηρός νόμος σε ό,τι αφορά στην εισιτηριοδιαφυγή στα μέσα μεταφοράς. Ο κύριος Σκούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ, είναι μαζί μας.
0: Γεια σας, κύριε Σκούλο.
5: Σας.
0: Καλή εβδομάδα.
5: Καλό μήνα. Και καλό καλοκαίρι, βασικά.
0: Και καλό καλοκαίρι. Και λιγότερα πρόστιμα.
1: Το λες και ανοίγει η καρδιά σου σήμερα.
0: Λιγότερα πρόστιμα. Τώρα από το Σάββατο ισχύει αυτός ο νέος νόμος, τέλος πάντων. Έχει αυξηθεί στα 100 ευρώ το ποσό για κάποιον ο οποίος δεν έχει κόψει εισιτήριο. Είναι στα 70 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το μειωμένο πια, το πρόστιμο.
5: Ήταν 72 ευρώ το κανονικό και έχει γίνει 100 και το μειωμένο ήταν 36 και έχει γίνει 50.
0: 50.
5: Δηλαδή 18 ναι. ευρώ είναι το, το κανονικό εισιτήριο και 16 έχει αυξηθεί το μισό.
0: Αυτό,
5: το
0: σημαίνει...
5: Οποίο, αν θέλεις, αυτό σημαίνει ότι αν θέλεις να το πληρώσεις το πρόστιμο το πληρώνεις και είναι στο μισό, δηλαδή στα 50 πάει στα 25 ευρώ, αρκεί να βάλεις κάρτα.
0: Έτσι.
5: Να βγάλεις κάρτα περιορίστων διαδρομών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Εντάξει, είναι μια γενναία αύξηση θα έλεγα. Δεν έπρεπε να γίνει τόσο, είναι πολύ,
0: προφανώς,
5: πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Τώρα κύριε Σκούλο, για να έχουμε αυτές τις γενναίες αυξήσεις, αυτά τα τσουχτερά πρόστιμα, είναι γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της ιτιοδιαφυγής, έτσι.
5: Είναι αυτό. Ναι. Το βασικό είναι αυτό, γιατί η αντιμετώπιση, η βασική έννοια του ελεγκτή είναι όχι η καταστολή ενός ανθρώπου ο οποίος, γιατί υπάρχουν μέσα στα λεωφορεία και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν. Και πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο πιο προσεκτικοί και λίγο πιο ανθρώπινοι όσον αφορά το ότι πραγματικά υπάρχουν παιδιά που ίσως τους κλέψαν τα λεφτά και δεν έχουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι των 400 ευρώ, είναι άνεργοι. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε και εμείς, οπότε θεωρούμε ότι είναι λίγο υπερβολικό το όριο. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στον ίδιο νόμο όσον αφορά τα περιστατικά βίας ελεγκτών για να προστατεύσουμε και τους οδηγούς και τους επιβάτες, που αυτό είναι σε σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε λίγο,
1: κύριε Σκουλό,
5: πιο ανθρώπινα.
1: Πόσοι ελεγκτές έτσι υπάρχουν στην καθημερινότητα στα δρομολόγια του ΆΣΑ? Αρκούν, θέλω να πω, επαρκούν?
5: Όχι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στους ελεγκτές, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου 1000 λεωφορεία στον δρόμο, 1075 μαζί με τα τρόλεϊ. Οπότε, αν βάλουμε μέσω όρο ότι μπορεί να κάνουν 3 δρομολόγια το κάθε λεωφορείο, μιλάμε για πάρα πολλά, για περίπου 1000 δρομολόγια με 1500 την ημέρα, με 3000 με 3.500 δρομολόγια την ημέρα. Οπότε, είναι δύσκολο να έχουμε τόσους πολλούς ελεγκτές. Αλλά από εκεί και πέρα, από ό,τι διαβάζουμε και εμείς τώρα, θα ξεκινήσει ένας διαγωνισμός για κάποιους οκταμηνίτες ελεγκτές.
1: Και οι έλεγχοι γίνονται κατά τύχη και δειγματοληπτικά, ή υπάρχουν κάποια στοιχεία βάσει του αριθμού των επιβατών, έτσι, και της εικόνας ενός, φαντάζομαι, λεωφορείου σε σχέση με
0: πρόβλημα.
1: Το εισόδημα, δηλαδή, όχι με το εισόδημα, λέω, με τα έσοδα. Ναι, θέλω να πω, όταν βλέπεις μια γραμμή η οποία είναι full καθημερινά και εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους και ξαφνικά βλέπεις το κόστος των εισιτηρίων, ότι το σύνολο των εισιτηρίων που έχουν κοπεί δεν ανταποκρίνεται στον αριθμό, φαντάζομαι κάπως έτσι γίνεται, επιλέγεται το πού θα κάνετε ελέγχους.
5: Επιλέγονται διάφορες περιφέρειες, δηλαδή ένα γκρουπ λεωφοριακών γραμμών που κάθε μέρα ο ελεγκτής πάει εκεί. Δεν είναι δειγματοληπτικός έλεγχος, απλά κάνουμε ένα κύκλο, επειδή είναι λίγοι ελεγκτές, τους δίνουν ένα γκρουπ γραμμών και σε αυτούς κάνουν έλεγχο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει σιδηροφυγή ή ούτως ή άλλως, γιατί τώρα ξεκινάνε και τα μπάνια για την παραλία, οπότε είναι ασφιχτικά γεμάτα τα λεωφορεία, πράγμα που δύσκολα θα μπει ένας ελεγκτής εκεί να ελέγξει. Δεν μπορεί
1: εκεί
5: να το ελέγξει
1: όμως
5: το
1: έχετε την εισιτηριοδιαφυγή.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι θα πρέπει να έχουμε συχνήσει η κοινωνία για να μπορεί να έχει λιγότερο κόσμο το λεωφορείο, να εξυπηρετείται γρήγορα ο επιβάτης, να έχει πρόσβαση στα εισιτήρια. Τώρα έχει πρόσβαση με τα ηλεκτρονικά μέσα, οπότε σιγά σιγά βελτιώνεται. Απλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το πρόστιμο είναι υπερβολικά μεγάλο σε αύξηση. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάποιο άλλο τρόπο.
0: Υπάρχουν κάποιες γραμμές, κύριε Σκούλο, υπάρχουν κάποιες γραμμές που το πρόβλημα είναι πιο έντονο? Εκεί που κινούνται, για παράδειγμα, φοιτητές, δεν ξέρω τώρα, λέω εγώ, έτσι ερώτηση κάνω. Προς παραθαλάσσιες περιοχές, για παράδειγμα. Πού εντοπίζεται πιο έντονο το πρόβλημα?
5: Έχουμε παρατηρήσει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που δεν έχουμε συχνή συγκοινωνία. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει πολύ συνωστισμός, εκεί υπάρχει και μεγάλη εισιτηριοδιαφυγή, γιατί ο κόσμος έχει και την αιτιολογία ότι, ξέρετε κάτι, είναι γεμάτο το λεωφορείο, δεν πρόλαβα να χτυπήσω το εισιτήριο, δεν πρόλαβα να προσεγγίσω το μηχάνημα. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε νέα μεγαλύτερη εισιτηριοδιαφυγή.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άντε να δούμε τα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι σε κανένα μήνα θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Ένα-δύο μήνες να δούμε, δηλαδή, αν κάποιοι έχουν φρενάρει το να μετακινούνται έτσι παράνομα, μέσα σε εισαγωγικά, υπό το φόβο του προστίμου, του αυξημένου.
5: Ναι. Νομίζω μέσα στο τρίμηνο, γιατί είναι η καλοκαιρινή σεζόν και τώρα μπαίνουμε και σε θερινά προγράμματα, οπότε θα είναι. Πιστεύω από το χειμώνα και μετά θα δούμε κάποια αποτελέσματα, εάν υπάρχουν. Και να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να προτείνουμε και εμείς σας ειδικά, το έτσι ώστε να σταματήσουν και τα επεισόδια αυτά που γίνονται
0: στην
5: κοινωνία, γιατί προκαλούν μεγάλο εκνευρισμό σε όλους.
0: Πολλές φορές έχουμε καταγράψει τους άλλους συναδέλφους, ελεγκτές, να πέφτουν θύματα τέτοιων βίαιων συμπεριφορών, επειδή ήθελαν να κάνουν το αυτονόητο, έτσι, δηλαδή να κάνουν έναν έλεγχο.
5: Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι άνθρωποι της εργασίας, άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε το πρωί να πάνε για δουλειά, δεν έχουν σκοπό να γράψουν κάποιον άνθρωπο. Που οι περισσότεροι ελεκτές δείχνουν κατανόηση σε πάρα πολλά προβλήματα και σε παιδιά και σε ηλικιωμένους που τα χρειαζόμαστε έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή και εμείς από την πλευρά μας συνιστούμε στους ελεκτές να είναι πιο διαχειτικοί, να είναι πιο συνομιλητές με τους επιβάτες για να μπορούμε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη εικόνα ως εργαζόμενοι.
1: Κύριε Σκούλο, σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, τώρα. Κύριε Σκούλο. Καλό, καλό.
1: Είχαμε το. Θα το ξαναδούμε. Μας λέει καλό καλοκαίρι από τώρα ο κύριος Σκούλος. Δεν θα τη γλιτώσει. Είπαμε 24 Ιουλίου μέχρι τις 24 εδώ θα είστε όλοι. Είδαμε τον Μπαζότοπο πάνω στην Θεσσαλονίκη και στη Νέα Ποτίδα, όχι στη Θεσσαλονίκη,
0: στη Χαλκιδική.
1: Ανακαλύψαμε και βρήκαμε και εντοπίσαμε και εδώ στην Αττική, όχι εμείς, ο Σπύρος Αλεξανδρής και συγκεκριμένα στο Μαρκόπουλο. Εκεί θα πάμε τώρα.
0: Για μεταφέρα μας την εικόνα από εκεί. Είσαι με ποιον μαζί?
6: Βρισκόμαστε στο Μαρκόπουλο Οροπού, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Λαγός, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας. Θα σας μεταφέρουμε τις εικόνες. Θα δείτε ακόμη μια χωματερή μέσα σε μια αγροτοδασική έκταση σε αντιπυρική περίοδο και κοντά στον οικισμό. Η διαφορά σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Δήμος τους έπιασε στα πράσα. Το Σάββατο το μεσημέρι, γιατί δεν έρχονται το βράδυ, έρχονται μέρα μεσημέρι. Τους είχαν δει και αρκετοί πολίτες με ένα συγκεκριμένο φορτηγό σε ένα δύσβατο σημείο. Ερχόντουσαν και είχαν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Λαγός ειδοποιήθηκε από πολίτη το Σάββατο το μεσημέρι. Άμεσα με τη μοτοσυκλέτα του, μέσα σε 5 λεπτά, ήταν εδώ στο σημείο και τους εντόπισε μαζί με το φορτηγό δύο άνδρες και ένα ακόμη παιδί 12 χρονών που ήταν μαζί τους. Και μάλιστα, κύριε Λαγέ, σας επιτέθηκαν κιόλας.
7: Προσπάθησαν να μου επιτεθούν, αλλά μόλις είδαν ότι κατέβηκα από τη μηχανή και πήρα ένα ξύλο στα χέρια μου και μίλαγα με την αστυνομία. Ταυτοχρόνως είχα καλέσει το αστυνομικό τμήμα Οροπού. Μπήκανε στο φορτηγάκι και φύγανε. Εγώ πρόλαβα, πήρα φωτογραφίες και την πινακίδα και τις φάτσες τους και τα πάντα. Και τα κατέθεσα αυτά με τη μήνυσή μου μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας στο ΑΤΑΦ Οροπού.
0: Έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν εντοπιστεί δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε?
7: Από την πρώτη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ενώ έχουν εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί.
7: Με ταυτότητες.
0: Έχουν συλληφθεί, τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αυτό ρωτώ.
7: Δεν ξέρω αν έχουν. Εμείς σαν Δήμος, εγώ σαν Πρόεδρος και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κάναμε μήνυση και επιθυμούμε την ποινική τους δίωξη.
1: Τώρα, πέρα, αυτά που πετούσαν εκεί.
7: Θα έρθει κάποιο δικόγραφο μόλις θα είναι το δικαστήριο.
1: Τι είναι αυτά τα μπάζα, τι πετάνε συνήθως εκεί και μιλάμε για τα συγκεκριμένα άτομα ή είναι διαφορετικά?
7: Μου, είναι σύμμικτα υλικά από ανακαινήσεις σπιτιών. Αυτοί οι κύριοι το έχουν κάνει κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Περνάνε από σπίτια, από κατοικίες παραθαλάσσεις που κάνουν ανακαινήσεις και λένε, κυρία, θέλετε να σας πάρω τα μπάζα να τα πετάξω, μου δώσετε 100 ευρώ, μου δώσετε 50 ευρώ. Και ο άλλος για να τα ξεφορτωθεί, φυσικά, σου λέει εντάξει, προκειμένου να πληρώσω 300 το φορτηγό, θα δώσω 100 στο Ρωμά.
1: Ναι, και έρχονται και τα πετάνε.
7: Και έρχονται και τα πετάνε. Εδώ τη δασική έκταση, γιατί μιλάμε για μια δασική έκταση, την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνο το δασαρχείο. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να παρεύουμε σαν Δήμος, μέσα στο δασικό.
0: Άρα λοιπόν εσείς τι κάνετε τώρα, ενημερώνετε το δασαρχείο? Κύριε Λαγέ.
7: Εμείς ενημερώνουμε ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και η Πολιτική Προστασία του Δήμου. Κάνουμε έγγραφα και ενημερώνουμε το κατά τόπους αρμόδιο δασαρχείο να έρθει να επιβληθεί και να κάνει την.
0: Και ποιος θα μαζεύει
7: το μπάζον και το σύμμικτο υλικό.
0: Και ποιος θα απομακρύνει μετά από εκεί, το δασαρχείο ή πάλι εσείς, ο Δήμος εννοώ?
7: Όχι, το δασαρχείο, το δασαρχείο.
0: Α, μάλιστα.
7: Από όσο γνωρίζω, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να μπούμε μέσα σε δασική έκταση.
1: Υπάρχουν τα κονδύλια
7: σε περίπτωση πυρκαγιά. Σαν πολιτική προστασία του Δήμου μπορούμε να φέρουμε οχήματα για τη δασοπυρόσβεση.
1: Τώρα υπάρχουν ωστόσο αυτά τα κονδύλια, γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, κύριε Λαγέ. Άρα αυτά κάθε πότε μαζεύονται?
7: Από ό,τι γνωρίζω, το δασαρχείο με την περιφέρεια, υπάρχουν κονδύλια τα οποία βγαίνουν απευθείας αναθέσεις και κάποιος εργολάβος θα μπει και θα τα μαζέψει.
1: Θέλω να πω αυτή η εικόνα.
0: Είναι αργά, λέμε. Μην είναι αργά.
1: Αυτό, εφόσον είναι επαναλαμβανόμενη αυτή η εικόνα, όπως μας λέτε, και κάποιοι το κάνουν κατ' εξακολούθηση, πηγαίνει το δασαρχείο, τα μαζεύει όλα αυτά. έρχονται και ρίχνουν νέα μπάζα, νέα υλικά.
7: Και, βεβαίως, έχει γίνει και αυτό. Έχουν μαζευτεί και έχουν ξανάρθει και έχουν ξαναρίξει.
1: Όταν όμως η θερμοκρασία θα χτυπήσει κόκκινο στην περιοχή.
7: Γιατί είναι μια δασική έκταση.
1: Δασική έκταση, δύσβατη περιοχή. Όταν η θερμοκρασία θα δείξει 40 και μπορεί κάποια από αυτά να είναι και έφλεκτα υλικά και κατευθείαν μια σπίθα θα ξεκινήσει, μετά θα ψαχνόμαστε και θα τρέχουμε. Γι' αυτό το ρωτάμε.
7: Αυτό παλεύουμε, γι' αυτό παλεύουμε και τους κυνηγάμε και τρέχουμε και εμείς ο Δήμος.
1: Ναι. Τρέχει ο Δήμος να τα μαζέψει στο δασαρχείο.
0: Απλά επειδή τώρα αντιλαμβανόμαστε, κύριε Πρόεδρε, ότι μιλάμε και για μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι δεν σέβονται και πολύ τον νόμο και ιδίως όσον αφορά σε τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες είναι και χαρακτηριστικές, θα πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε για να το προλάβουμε.
7: Όπως γνωρίζετε,
0: ναι, ναι,
7: όπως γνωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ποτέ οι Ρωμά δεν σέβονται τον νόμο.
0: Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν και στη Χαλκιδική που συζητάγαμε πριν και με τον Δήμαρχο της Νέας Προποντίδας, τα ίδια πάνω κάτω λέγαμε, νομίζω ότι θα πρέπει να ψάξουμε, ναι, και να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε τέτοια περιστατικά να αποτρέπονται. Έχουμε φτάσει ήδη αρχές Ιουνίου. Έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν ήδη οι θερμοκρασίες. Είναι βραδιφλεγείς βόμβες αυτοί οι σκουπιδότοποι εκεί. Θα είναι αργά άμα ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Που μπορεί βέβαια να ξεκινήσει και από εκεί.
7: Δεν ξέρω αν σας έχει δείξει κάμερα. Αν σας έχει δείξει κάμερα, το δάσος έχει ήδη καθαριστεί από την περιφέρεια. Ναι, έχει γίνει αποξήλωση. Και
0: τα στρώματα όμως που βλέπουμε
7: είναι,
0: εκεί,
7: λίγο είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Τα στρώματα και οι καναπέδες.
7: Δεν έχουμε θαμνώδη περιοχή.
0: Καλά. Τα στρώματα και οι καναπέδες όμως που βλέπουμε εκεί είναι σαν να μην έχει καθαριστεί το δάσος. Δηλαδή το ίδιο θα λειτουργήσουν σαν προσάναμα. Αυτό εννοούμε.
7: Από ό,τι γνωρίζω, σας είπα, έχει γίνει έγγραφο και πιστεύω άμεσα, δεν μπορώ να ξέρω αύριο, μεθαύριο, σε 5 μέρες, θα γίνει αποκομιδή
0: μακάρι
7: και η εναπόθεση του.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Απλώς δεν γνωρίζω ποια ημερομηνία, δεν μπορώ να σας πω.
1: Ναι, συνεχίζει και το ρεπορτάζ του και την αυτοψία του και ο Σπύρος Αλεξανδρής. Να τον ευχαριστήσουμε και εκείνον και τον κύριο Λαγό.
0: Μακάρι να βοηθήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως. Πάμε στην Θεοδώρα Ζαγανάκου. Δεν ξέρω αν έχουμε νέα παρέμβαση ουσιαστικά. Πιθανότατα έχουμε νέα παρέμβαση του κυρίου Δούκα.
0: Φαίνεται πως επιμένει, ναι, σε σενάριο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Θεοδώρα.
8: Καλημέρα, Ντόρα και Γιώργο. Ουσιαστικά ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα με την ανάρτησή του, θα λέγαμε, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος η ανάρτησή του γράφει χαρακτηριστικά θέσεις που σταθερά υποστηρίζω, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικό συζητητή για απόρριψη κάθε μορφή και σενάριο συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ουσιαστικά δηλαδή παραμένει προσιλωμένο στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά υποστηρίζει και την ανάγκη διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις.
1: Έχουμε καμία έτσι πρώτη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, Θεοδώρα, έστω από τον κύριο Τσουκαλιά?
8: Όχι.
1: Μένει να δούμε αν τις επόμενες ώρες θα υπάρξει κάποια διευκρινιστική έστω έτσι ανάρτηση ή δήλωση του κύριου Τσουκαλιά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Γεια σου, Θεοδώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οχ, θέλω λίγο να με γλυκάνεις.
0: Εγώ δεν θα σε γλυκάνω, θα σε γλυκάνει η Γεωργία Ιτσάλη, η οποία λέει ότι μας έχει ετοιμάσει κάτι viral γλυκά σε σχήμα φρούτων. Μωρέ Γεωργία, πού τα ξετρύπωσες αυτά?
1: Για να διατηρήσουμε τη σιλουέτα
9: μας. Καλημέρα τώρα, καλημέρα Γιώργο. Ακριβώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι έχουμε να σας δείξουμε τα viral φρούτα, που δεν είναι σαν τα φρούτα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε σε ένα μανάβικο, στις λαϊκές ή στο σούπερ μάρκετ. Είναι φρούτα που υπάρχουν μόνο στη ζαχαροπλαστεία. Είναι φρούτα σαν πάστες που μοιάζουν με φρούτα.
0: Τι ωραία που είναι, μωρέ.
9: Να σας πω στη ζαχαροπλαστεία που βρισκόμαστε ακριβώς. Φαίνονται πάρα πολύ νόστιμα. Να σας πω το ζαχαροπλαστείο που βρισκόμαστε εδώ στο κερατσίνι. Έχουμε 12 γεύσεις. Έχουμε πράσινο μήλο, μάγκο, ράσμπερι, ροδάκινο και φράουλα που είναι της εποχής.
0: Αυτό δίπλα στη φράουλα τι είναι?
9: Μπανάνα, μήλο.
1: Καρύδα.
0: Δίπλα στη φράουλα, καρύδα είναι. Αυτό
9: είναι
0: που καρύδα.
1: Καρύδα, παιδί μου, καρύδα.
0: Και αυτό τι είναι από πάνω?
1: Όταν ανοίγεις την καρύδα,
9: και δίπλα, ναι, εγώ το
1: είναι
9: πέρασα
1: το γάλα της καρύδας.
0: Και
1: το,
0: η άλλη μαρμελάδα τι είναι? Καρύδα με μαρμελάδα.
1: Θα σου έλεγα τίποτα.
0: Σαν να βρω μάτι.
9: Μάλλον το εσωτερικό, ίσως το γάλα.
1: Ωραία, ωραία, άστο να σε πειράζει.
9: Το μπέρδεψα για το ακτινίδιο.
1: Ναι.
0: Καρύδα είναι αυτό. Ναι.
1: Καρύδα είναι αυτό.
9: Τι είναι, μάγκο. Κόκος, κακάο.
0: Μάγκο, καρύδα, μπανάνα.
1: Τι είναι εκείνο δίπλα στη φράουλα, τι είναι. Μεταξύ τη καρύδα και τη φράουλα.
9: Τη καρύδα είναι η καρύδα, η φράουλα.
0: Μεταξύ.
9: Εδώ είναι ο κόκο κακάο και το φιστίκι.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αυτά έτσι όπως τα βλέπετε δεν είναι βιταμινούχα. Δεν έχουν ούτε βιταμινούλες ούτε λίγες θερμίδες. Είναι φουλ στη θερμίδα και στη ζάχαρη. Σωστά τα λέω.
9: Ακριβώς. Μακάρι αυτοί που μας έλεγαν να τρώμε πολλά φρούτα να εννοούσαν αυτά.
1: Έτσι.
9: Αλλά δυστυχώς
1: δεν ποιον είναι. Είσαι, ποιος
9: λοιπόν,
1: είναι δίπλα σου.
9: Δίπλα μου είναι ο Γιάννης Βιόλατζης, ιδιοκτήτης εδώ του ζαχαροπλαστείου που βρισκόμαστε.
10: Διευθυντής.
1: Γεια σας, κύριε Βιόλατζη.
9: Θα μας περιγράψει.
10: Γεια σας, καλημέρα.
1: Τι ωραία εικόνα. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Πολύ λαχταριστή πράγματι η εικόνα. Πολύ ωραία ιδέα, θα έλεγα εγώ.
10: Ευχαριστούμε.
1: Μπράβο σας.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι εντυπωσιακό. Είναι η τάση τώρα της εποχής και είναι σε πάρα πολλές γεύσεις. Στην ουσία εδώ πρόκειται για μια οφθαλμαπάτη. Παρουσιάζουμε εξωτερικά ένα φρούτο, όπου μέσα έχει τη γεύση του της αντίστοιχης
1: εφανίσης. Η τάση της εποχής.
10: Και λίγο πειραγμένα εμείς.
0: Έχει την αντίστοιχη, δηλαδή η μπανάνα, ας πούμε, έχει γεύση μπανάνα. Η φράουλα, φράουλα, η καρίδα, ανάλογα.
1: Απλά
0: εκεί
1: και απλά με
10: ακριβώς.
1: Σε γλυκιά μορφή.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Σε γλυκιά μορφή.
10: Σωστά. Εμείς τώρα τα πειράζουμε και λιγάκι για να τα κάνουμε έτσι πιο εντυπωσιακά.
0: Πάντως είναι πολύ ωραία και τα σχήματά σου είναι όντως πολύ πιστά αντίγραφα φρούτων. Μπράβο, έχετε καλλιτέχνες εκεί, πολύ. Κύριε Βιολατζή. Έχετε καλλιτέχνες στην επιχείρηση του ζαχαροπλαστείου.
10: Αν θέλετε, μπορούμε να σας κόψουμε, να δείτε πώς είναι και μέσα.
0: Βεβαίως, αν μπορείτε, θα θέλαμε μέσα. Πολύ. Εγώ θέλω να σας πω κάτι.
1: Τι θες, εσύ φαγώθηκες εκεί με την καρύδα με το αυγό, έτσι.
0: Ναι, θέλω την καρύδα με το αυγό.
9: Επειδή δεν βλέπω να μας πιστεύετε ότι είναι πάστες, δείτε το εσωτερικό.
0: Αυτό τι είναι.
1: Λεμόνι.
0: Το λεμόνι.
1: Μάγκο, μάγκο.
9: Ακόμα και το εσωτερικό μοιάζει. Άκουε. Με τα αληθινά φρούτα.
0: Αυτό τι είναι, ναι, σιμιγδάλι, λέω, παντεσπάνι.
9: Αυτό είναι μάγκο.
0: Έχει παντεσπάνι.
10: Αυτό έχει μια τραγανή βάση κάτω σωστά με παντεσπάνι και σοκολάτα γάλακτος. Και έχει μια κρέμα λευκή σοκολάτας μέσα με πουρέ μάγκο.
1: Oh, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
10: Και αντίστοιχα
0: ωραίο.
10: Κάθε φρούτο έχει τις δικές του παρασκευές μέσα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
10: Ας πούμε πολύ εντυπωσιακό είναι η καρύδα όπου έχει μέσα κομμάτια ανανά, έχει passion fruit στο κέντρο.
1: Κομμάτια ανανά και passion fruit, καρύδα είναι. Να. Βλέπεις τι ωραίο που είναι αυτό, αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Κύριε Βιόλατζη,
1: αυτό μου αρέσει
0: θέλω.
1: Πάρα πολύ.
0: Κύριε Βιόλατζη, αυτό το
1: ίδιο θέλουμε δηλαδή, τόσα φρούτα έχει εκεί, το ίδιο πρέπει να θέλουμε.
10: Δεν θα σας στείλουμε μόνο αυτό. Εμείς θα γεμίσουμε ένα κουτί από όλα τα φρούτα, να σας στείλουμε στο στούντιο να τα δοκιμάσετε.
0: Ωραία, απλά τέλεια. Να μας έρθουνε. Φροντίστε να μας έρθουνε κιόλας,
1: ναι,
0: Γεωργία.
1: Μην τα φάνε μέχρι να φτάσετε, να επιστρέψετε εδώ στο Μαρούσι. Από το κερατσίνι.
10: Θα σας στείλουμε και σας καλούμε όποτε θέλετε να έρθετε στο κερατσίνι. Εδώ Λεωφόρος Σαλαμίνος 71.
0: Η Γεωργία δεν απαντάει.
10: Μιλήσει, να τα δοκιμάσετε και από κοντά.
1: Λεωφόρος Σαλαμίνος 71.
10: Στο κερατσίνι.
0: Κερατσίνι, ναι. Πόσο έχουνε, δεν μας είπατε. Είναι κύριε Βιόλατζη, είναι τιμές πάστας αυτά τα γλυκά.
10: Σωστά, ακριβώς.
0: Μια χαρά.
10: 4,80 το τεμάχιο.
1: Και είναι και χορταστικό γλυκό, έτσι. Δεν είναι τώρα για ένα άτομο εδώ που τα λέμε. Για δύο άτομα είναι.
10: Κοιτάξτε, επειδή αυτές τις μέρες γίνεται χαμός με αυτά τα γλυκά και έρχονται έτσι μεγάλες παρέες και τα παίρνουν και τα μοιράζονται, σίγουρα δύο άτομα μπορούν να δοκιμάσουν από ένα γλυκό.
1: Ναι.
10: Είναι
1: ναι.
10: Μεγάλο γλυκό και εντυπωσιακή γεύση.
1: Έχει γίνει viral το κατάστημά σας τις τελευταίες ημέρες.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
10: Όποτε θέλετε. Έχουμε στον Πειραιά, στη Δραπετσόνα και στο Κερατσίνι καταστήματα. Όποτε βρεθείτε στην περιοχή μας, με χαρά να σας υποδεχτούμε.
1: Εμείς που είμαστε του Αλμυρού, φτιάξτε λίγο και φέτα και κίτρινο τυρί και
0: και ζαμπόν και μορταδέλα.
1: Και ζαμπόν. Φτιάξτε και τέτοια γλυκά, κύριε Βιόλατζη. Ή κρέας, ας πούμε. Βάλτε καμιά
10: άλλη
1: μπριζόλα.
10: Θα κάνουμε να σας δείξουμε και τα Αλμυρά, γιατί...
0: Στην επόμενη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
9: Τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, μπορούμε να δούμε και σε παγωτό να έχει μέσα το εσωτερικό.
10: Εννοείται, γιατί όχι.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεωργία, τη βλέπω να τρώει και το raspberry και το.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Και το πορτοκαλάκι και την μπανανούλα.
0: Είναι καλύτερο να βγαίνεις και να τρως γλυκά από το να βγαίνεις και να πίνεις αλκοόλ. Διότι αν βγαίνεις, πίνεις αλκοόλ, οδηγείς. Εκτός από το ότι είσαι επικίνδυνος και για τον εαυτό σου, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στους δρόμους, Κινδυνεύεις βέβαια και με τσουχτερά πολύ πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος και αδείας κλπ. Διότι έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ ο κώδικας
1: οδηγής. Έτσι όπως θα δεν θα ξαναπιώ γουλιά στη ζωή μου, αλήθεια σου λέω. Έτσι
0: διπλό, το, διπλό το καλό.
1: Ναι.
0: Και δεν κινδυνεύεις στους δρόμους και φροντίζεις και
1: τη
0: σιλουέτα.
1: Τη σιλουέτα.
0: Όχι τη σιλουέτα. Τη σιλουέτα είναι μια χαρά. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουρναράκη.
11: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους του πνεύματος. Σήμερα και στους δυο σας χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά.
0: Είμαστε λίγο και του ινοπνεύματος και του πνεύματος. Τα συνδυάζουμε και τα δύο.
1: Γι' αυτό εγώ του πήρα το Alcolock και δεν μπορεί να κάνει τίποτα τώρα ο Γρηγοριάδης.
0: Με μαλώνει το αυτοκίνητο.
11: Γιατί δεν μπορεί να κάνει.
1: Γιατί έχουμε lock. Alcolock. Λοκάρουμε. Κλειδώνουμε το αλκοόλ.
11: Επιτρέψτε μου να πω ότι ο άνθρωπος, εάν δεν του γίνει συνείδηση και κουλτούρα το ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν ταιριάζουν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, το αλκοόλ δεν μας χρειάζεται γενικά στη ζωή μας. Έτσι, ναι, αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ και ως διαβητικός και να θέλω δεν μπορώ γιατί θα κάνω πολύ κακό στην υγεία μου. Όπως και τα πολύ ωραία γλυκά πριν. Δεν μπορώ να τα φάω.
1: Ναι.
11: Τέλος πάντων, το αλκοόλ δεν το θέλουμε στη ζωή μας γενικά. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αν θέλετε, κρατήστε. Δεν ήρθα εδώ να γίνω δημοφιλής, το αρέσει. Θέλω να σας πω αλήθειες. Άρα λοιπόν έχει το αυτοκίνητο το αλκοόλ. Τι είναι το αλκοόλ? Είναι μια συσκευή η οποία δεν παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο αν δεν φυσήξω πρώτα και καταμετρηθεί ότι δεν είμαι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σωστά.
0: Τώρα, αυτά θα πολλούνται έτσι. Δηλαδή,
11: ναι,
0: αυτοκίνητα.
11: Καταρχάς υπάρχει ήδη στο εμπόριο και υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι οποίες σου δίνουν αλκοτέστ το οποίο μπορεί να το κάνεις μόνος σου.
0: Okay.
11: Έτσι, κάνεις
0: μόνος σου. Στα φαρμακεία που πολλούνται.
11: Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω την νόμιμη οδό. Βγαίνουμε οι τρεις μας παρέα και μου λέτε Τάκη, δεν θα πιεις. Εγώ, παιδιά, κάνω το αλκοτέστ πριν ξεκινήσουμε, πριν καθίσουμε στο τραπέζι. Μετά μου λέει τώρα να πάμε στο αυτοκίνητο. Έχεις πιει? Όχι, να το αλκοτέστ, δεν έχω πιει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια.
11: Στο αλκοόλοκ το ίδιο. Είσαστε λοιπόν οι δυο σας. Και έχετε πάει μια βόλτα. Ωραία. Και οδηγεί η Ντόρα. Τη λες, μην πιεις Ντόρα. Όχι, δεν θα πιω. Έχει πιει κανονικότατα. Σου λέει, Γιώργο, φυσάς λίγο να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Συνεχίζεται. Άρα το θέμα ποιο είναι? Δεν είναι το θέμα να μας κάνουν απαγορεύσεις. Δεν είναι το θέμα. Άριστα είναι τα αλκοτέστ που γίνονται. Έτσι. Και να σας μεταφέρω και μια εικόνα από χθες βράδυ. Είμαστε 24 μέρες πριν από το Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο φέτος θα είναι στο Λουτράκι.
1: Mm-hmm.
11: Χθες βράδυ λοιπόν στο Λουτράκι είχε δύο αλκοτέστ. Mm-hmm. Τώρα σε μια απλή παραλιακή πόλη, έτσι. Δύο αλκοτέστ. Άριστα τα αλκοτέστ. Mm-hmm. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ούτε τι λέει ο νόμος, ούτε πόσα πρόστιμο θα βάλει ο τροχονόμος. Δεν πρέπει να πιω αλκοόλ γιατί κινδυνεύω.
1: Εμείς θα μπορούμε από το αλκοόλοκ. Βγαίνεις έξω και πίνεις μία μπύρα ή πίνεις ένα ποτήρι κρασί. Ενδεχομένως να μην έχεις υπολογίσει την ποσότητα του αλκοόλ, ας πούμε.
11: Αφού είπες μία μπύρα.
1: Ναι, λέω ότι.
11: Μήπως ήταν τρεις-τέσσερις.
1: Όχι, όχι. Επειδή
0: αυτό συνήθως ναι. Λοκάρει έχει τον κινητήρα, αυτό. Έστω και η μία μπύρα.
11: Ναι, ναι, από τη στιγμή που θα φυσήξει και θα
1: αν είσαι πάνω από το επιτρεπτό όριο ή ούτως ή άλλως, ακόμη και κάτω από το επιτρεπτό όριο του λέει ο νόμος.
11: Αλλά εδώ προσέξτε τι γίνεται. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση και απάτη. Η επίδραση του αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό είναι δυναμική. Δηλαδή, μπορεί, εάν από τη στιγμή που θα αρχίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι τη στιγμή που θα ξαπλώσω, ας πούμε, στο κρεβάτι μου, ακολουθεί μια κανονική κατανομή. Και τα όρια είναι κάπου στη μέση της.
0: Ναι.
11: Άρα, λοιπόν, αν εγώ το πιάσω ακριβώς πριν ή ακριβώς μετά, συνεχίζει η επίδραση του αλκοόλ να είναι επικίνδυνη για μένα. Είναι, λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα, όχι το τι καταγράφει εκείνη τη στιγμή το αλκοτέστ, αλλά εγώ να είμαι νυφάλιος και να μπορώ να οδηγήσω με ασφάλεια.
0: Ναι, έχει να κάνει και με το άδειο στομάχι, έχει να κάνει και με την ψυχολογία του καθενός και με τον οργανισμό επίσης.
11: Αν είσαι υπό την επίρρεια φαρμάκων,
0: βεβαίως.
11: Αν είσαι κουρασμένος,
0: ναι.
11: Πολλά πράγματα.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, Βρετάκι. Έχουν μειωθεί σαφώς πολύ τα τροχαία στη χώρα μας. Όμως πάλι
11: 21%
0: είμαστε...
11: μείωση.
0: Είμαστε
11: 21% βελτίωση. Πέστε μου, μπορείτε σαν άνθρωποι να πετύχετε σε κάτι στη ζωή σας 21% βελτίωση? Για να δείτε τι επιτυχία έχει κάνει η Ελλάδα.
0: Είμαστε όμως πάλι πάνω από τον μέσο όρο της
11: Ευρώπης. Τον ευρωπαϊκό.
0: Έτσι.
11: Όχι πολύ. Και εγώ εκτιμώ ότι το 26, το 27 χτίζεται μια κουλτούρα. Γίνονται τεράστια βήματα. Η Κρήτη είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε μείωση τροχαίων. 46% πετυχεί η Κρήτη. Θα το πιστεύαμε αυτό μέχρι
1: τώρα. Δηλαδή, μόνο με τα μέτρα. Μόνο με τα μέτρα.
11: Είναι τρία πράγματα. Υποδομές, αστυνόμευση, παιδεία. Είναι τρία πράγματα. Άρα, στις υποδομές έχουμε πολύ καλούς δρόμους. Και τώρα, ας πούμε, μέσα στο καλοκαίρι, τέλος Ιουνίου θα παραδοθεί το τελευταίο κομμάτι του Ε65. Τέλος Ιουνίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα στον ΒΟΑΚ.
1: Έχουμε...
11: Άριστα.
1: Έπρεπε ωστόσο, πάμε καλά. Να έχουμε κάθε μέρα αυτά τα μπλόκα. Ειδικά εδώ στην Αττική, οπότε και κυκλοφορούμε και τα περισσότερα οχήματα.
11: Είναι πάρα πολύ εύστοχο το σχολείο σου. Τι λένε όλοι, εισπρακτικά είναι. Γιατί κάνουν αλκοτέστ για να πάρουν λεφτά. Αν όμως κάποιος κάτσει και δει πόσα λεφτά χάνει το ΦΠΑ από τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ το κράτος και πόσα λεφτά εισπράττει από τα πρόστιμα, μιλάμε για χίλιες φορές πάνω.
1: Δεν συμφέρει, καλύτερα να πει.
11: Χίλιες φορές πάνω, βέβαια. Πρόσεξε. Και ένας υπουργός υγείας 20 χρόνια μετά 30, εμείς μπορεί να μην είμαστε στη ζωή, θα καταγράψει ότι οι σημερινές πράξεις είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο θετικό και στο ασφαλιστικό και στην υγεία των Ελλήνων.
0: Mm-hmm. Είναι καλό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ.
11: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί δίνετε τη δυνατότητα να περάσει ένα μήνυμα. Άρα λοιπόν, ρωτάνε πολύ και με αυτό κλείνω. Ένα ποτηράκι, δύο ποτηράκια, έλα ρε τα κούλη, δεν μπορώ να πιω μια μπύρα και να οδηγήσω. Η απάντησή μου είναι, αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Τελεία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή πολλοί επίσης λέμε και έτσι κλείνουμε, ότι εγώ αντέχω ρε παιδί, δηλαδή μπορεί να πιω και δύο ποτά και τρία ποτά και όμως να έχω το τιμόνι στα χέρια μου και να είμαι μια... Δεν είναι έτσι.
11: Αντέχεις μια φορά, δεν αντέχεις κάθε φορά. Και ένα λάθος, ένα δευτερόλεπτο καταστρέφει τη ζωή σου.
1: Δεν έχει τα ανακλαστικά όπως οι άλλοι.
11: Δεν έχει αντού μετά. Κατέστρεψε τη ζωή για πάντα.
0: Και η ζωή άλλων επίσης. Και η ζωή άλλων. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
11: Καλημέρα.
1: Κύριε Γρηγοριάδη μας, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, το ξεχάσατε.
0: Άντε πάμε.
12: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
15: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες, μην το μπερδεύω.
16: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
17: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
18: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
19: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
20: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
21: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ. Ο οποίος...
20: Sky.
22: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
23: Καλημέρα σας.
24: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
23: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
25: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
26: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
27: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
28: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
29: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
30: Όλα έχουν ανωδική τάση.
31: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλό μεσημέρι. 11 λεπτά μετά από τις 12.
1: Πόσο μου αρέσει,
0: Ωραίο, ωραίο τραγούδι. Καλοκαιρινό επίσης.
1: James. Πολύ. Γενικά μου αρέσει ο James.
0: Αγαπημένος συγκρότημα.
1: Πολύ. Θα πάμε δυστυχώς σε αυτή την τραγωδία που είχαμε στην Καλαμάτα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Έχει συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για αυτήν τη νέα γυναικοκτονία που έχουμε εκεί, με θύμα τη γυναίκα που βλέπετε, 39 μόλις ετών. Έλα, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Μαρκόπουλος.
2: Ναι, συγκλονισμένοι να πούμε ότι είναι η πόλη της Καλαμάτας από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η είδηση για ακόμα μία γυναικοκτονία, για αυτή την τραγωδία που ζει σήμερα η πόλη ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Καινούργιες πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι ο δράστης, ο οποίος βρίσκεται στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Καλαμάτας, ισχυρίστηκε στις πρώτες του, έτσι, στα πρώτα του λόγια, ότι η γυναίκα, ότι μάλλον ξύπνησε μέσα στον ύπνο του και είδε τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Στην πάλη που ακολούθησε, κατάφερε αυτός να αντιστρέψει την κατάσταση και να της επιφέρει πολλαπλές μαχαιριές, δηλαδή ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του πήγε να τον δολοφονήσει στον ύπνο του και τελικά αυτός σαν αντίδραση έφτασε σε αυτό το οποίο έγινε, σε αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Να πούμε ότι οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αυτή τη στιγμή είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί και το λογικό είναι
1: δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει πιστευτή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει πιστευτή αυτή η εκδοχή, υπό την έννοια ότι αν έχεις τη δύναμη ουσιαστικά να καταφέρεις να πάρεις το μαχαίρι από τη γυναίκα λόγω αν θες της δυναμικής της.
0: Να την ακινητοποιήσεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και να το λήξεις εκεί λόγω αυτό της το περιστατικό και όχι μετά να της καταφέρεις πολλαπλά χτυπήματα, ναι, και να τη στερήσεις με τόσο βίαιο τρόπο τη ζωή. Τώρα, Γιώργο, έχεις κάνει ρεπορτάζ εκεί, έχεις μιλήσει με κατοίκους περιοχής, με νίκους ενδεχομένως της πολυκατοικίας. Μας έλεγες νωρίτερα ότι άκουγαν φωνές οι κάτοικοι. Αυτοί ήταν οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι ειδοποίησαν αρχικά την αστυνομία. Ξαφνικά σταμάτησαν να ακούν τις φωνές. Σωστά?
2: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Να πω όμως σε αυτό το οποίο λέγατε για το θέμα της πάλης, ότι και να ισχυρίστηκε αυτά ο θήτης, να πούμε ότι η γυναίκα έφερνε πολλούς μόλοπες στο σώμα της, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι προηγουμένως, δηλαδή πριν το έγκλημα, υπήρχε πάλι μεταξύ τους. Οπότε καταρρύπτεται αυτά τα οποία λέει.
1: Θα φανεί αν έχει και αμυντικά τραύματα. Όλα αυτά νομίζω ο ιατροδικαστής μπορεί πολύ εύκολα να καταλήξει στα συμπεράσματα, έτσι. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Να πούμε πάντως ότι και στο παρελθόν υπήρχαν διάφορες έτσι μαρτυρίες από τους κατοίκους ότι το ζευγάρι τσακωνόταν, ότι η γυναίκα, μάλλον τη γυναίκα την χτυπούσε ο άντρας της. Παρόλα αυτά δεν είχε πάει στην αστυνομία να καταγγείλει το περιστατικό, τουλάχιστον με αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Προφανώς έφτασε στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή στο μη παρέκει, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, απειλώντας τον ότι αν ξανασηκώσει χέρι επάνω της θα πάει στην αστυνομία να τον καταγγείλει.
0: Γιώργο, είναι ένα τραγικό περιστατικό, ούτως ή άλλως. Μιλάμε για μία ακόμη έτσι γυναικοκτονία. Το πλέον τραγικό είναι ότι μέσα στο διαμέρισμα υπήρχαν και τα δύο παιδιά της οικογένειας, 9, 10 ετών και 6, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία έγιναν μάρτυρες.
2: 10 και 6.
0: Που έγιναν μάρτυρες αυτά τα κοριτσάκια αυτού του βίαιου φωνικού. Σίγουρα θα ξύπνησαν από τις φωνές που θα προηγήθηκαν μέσα στο διαμέρισμα. Έχουν μεταβερθεί στην παιδιατρική κλινική εκεί του νοσοκομείου. Δέχονται τη φροντίδα των γιατρών και των ψυχολόγων.
1: Υπάρχει τη μητέρα, υπάρχει,
2: Γιώργο, και τώρα υπάρχει μία ανεπιβεβαίωτη πληροφορία η οποία λέει ότι τα κοριτσάκια μεταφέρθηκαν όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα συνέχιζαν να κοιμούνται και μεταφέρθηκαν κοιμισμένα στο νοσοκομείο, στην παιδιατρική κλινική.
0: Μακάρι.
2: Και οι εικασίες μπορούμε

0: Απλώς κάποιος φίλος τώρα πανέδενα πάνω που μένει κάπου εδώ, λέει εγώ φωνές τις τελευταίες ημέρες, αλλά από τη μεριά της Βασιλής Σόλγας, ίσως ήταν εκεί τα δωμάτια που συχνάζανε, αλλά από εδώ δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Θα υπάρχει ρεπορτάζ και στα δελτία ειδήσεων του Action 24. Τώρα, λέμε ότι έχουν ενταθεί πάρα πολύ οι έλεγχοι της ΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι δεν σταματούν να βρίσκουν τρόπους για να φοροδιαφεύγουν. Και αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι φοροδιαφεύγουν με POS, τα οποία όμως δεν είναι συνδεδεμένα με συστήματα εδώ στη χώρα μας. Είναι συνδεδεμένα με συστήματα εκτός συνόρων και από τη Βουλγαρία κυρίως, που δείχνει πάρα πολύ εύκολα το τι μπορεί να σκαρφιστεί κάποιος επιχειρηματίας, κυρίως στην εστίαση.
2: Πώς θα σκέφτονται, είναι μια πολύ απλή ερώτηση, έτσι, δηλαδή, πώς θα σκέφτονται, ας πούμε.
1: Να, θα μας εξηγήσει ο κύριος Αντωνόπουλος,
2: που έχουμε
1: μαζί μας. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Αντωνόπουλο, και καλή εβδομάδα καλά. Επίσης. Τι είναι φοροδιαφυγή με POS made in Βουλγαρία, όπως γράφει και ο τίτλος μας.
3: Σωστά, η πραγματικότητα είναι φοροδιαφυγή. Γιατί αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι χρησιμοποιούνται κάποια POS τα οποία δεν είναι σε διασύνδεση με κάποιους φορολογικούς μηχανισμούς, με τις ταμιακές και όλα αυτά τα συστήματα, ώστε να εκδίδονται απευθείας οι νόμιμες αποδείξεις, παρά είναι απλά POS τα οποία δεν είναι διασυνδεμένα πουθενά και διώχνουν τα χρήματα σε ξένη χώρα για να μην εμφανίζονται σε ελληνικές τράπεζες και γίνονται διασταυρώσεις.
2: Έλεγχοι δεν γίνονται σε αυτά τα POS, δεν μπορούν, δηλαδή σε έναν τυχαίο έλεγχο θα διαπιστωθεί προφανώς, έτσι δεν είναι, από τους ελεγκτές ΑΔΕ.
3: Βεβαίως, σε αυτό θα ερχόμουν τώρα αυτή τη στιγμή. Η ΑΔΕ στοχεύει σε αυτά και πέρσι γινόντουσαν τέτοιοι έλεγχοι και τα προηγούμενα χρόνια, και φέτος και με την υπηρεσία ΑΔΕΟΣ στοχεύει στο ότι να πηγαίνει σε επιτόπιους ελέγχους, να διαπιστώνει ποια είναι τα ενεργά POS και πάνω σε αυτά βλέπει αν είναι σε διασύνδεση με τα συστήματα της ΑΔΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι σε διασύνδεση και διαπιστωθεί κάποια τέτοια παράβαση, τα πρόστιμα είναι τσουφτερά, ξεκινάνε από 20.000 και φτάνουν έως και 200.000 ευρώ για κάθε POS.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, εγώ ως πελάτης μπορώ να το διαπιστώσω αυτό ή όχι? Δηλαδή από την απόδειξη που θα πάρω στα χέρια μου, για παράδειγμα, μπορώ να διαπιστώσω κάτι περίεργο ή μπα?
3: Εσείς όταν θα πάρετε την απόδειξη στα χέρια σας δεν μπορείτε να διαπιστώσετε πώς έχει γίνει η διαβίβαση ή πώς έχει συνδεθεί με POS Βουλγαρίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Αλλά
2: στο αφημί δεν θα φαίνεται.
3: Τέτοια διασύνδεση, αυτό θα σου πω, όταν υπάρχει POS το οποίο δεν είναι διασυνδεδεμένο, δεν μπορεί να εκδοθεί νόμιμη απόδειξη. Οπότε το μόνο που θα πάρετε στα χέρια σας θα είναι μια προσωρινή απόδειξη ή δεν θα λάβετε καθόλου απόδειξη. Όταν πρόκειται για νόμιμη απόδειξη με σύνδεση και που μπορούμε να τη διαπιστώσουμε και με το κινητό μας αν έχει διαβιβαστεί, τότε κάποιο POS δεν μπορεί να μην είναι διασυνδεμένο με τα συστήματα της ΑΔΕ.
2: Να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Θα πάρει την απόδειξη ο Γιώργος, ας πούμε. Ναι. Τι θα λέει πάνω, μόνο το ποσό, ας πούμε, πήρε μια σαλάτα, 9 ευρώ, λέω εγώ τώρα. Τι θα λέει πάνω η απόδειξη, μόνο αυτό?
3: Θα είναι μια προσωρινή απόδειξη
2: ή μια απλή θα έχει πάνω.
3: Στοιχεία επιχείρησης μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Αλλά η απόδειξη αυτή κάτω δεν θα έχει το QR code που έχουμε για να μπορούμε να το σκανάρουμε, να βλέπουμε την νομιμότητά της, και δεν θα έχει και κάποια διασύνδεση, κάποια σήμανση κάτω στο τελευταίο σημείο που έχει αρκετά νούμερα τα οποία χαρακτηρίζεται και είναι της ΑΔΕ.
1: Και αυτά τα
3: είναι
1: χρήματα
3: δύσκολο για κάποιον.
1: Αυτά τα χρήματα και τώρα τα κρατούν στις τράπεζες, ας πούμε, της Βουλγαρίας ή τα κάνουν μεταφορά, δεν ξέρω, μέσω τρίτων
3: αυτά
1: στη χώρα
3: τα
1: μας
3: χρήματα,
1: μετά.
3: Αυτά τα χρήματα, και γι' αυτό συνθέστερα συγγνώμη, είναι η Βουλγαρία, διότι και ο δικός μπορείς να μεταφέρεις μερικά χρήματα τα οποία θα είναι μετρητά έως 10.000 χωρίς να έχεις κάποιο πρόβλημα στο τελωνείο. Mm-hmm. Άρα είτε έρχονται ως μετρητά είτε φεύγουν σε άλλες τρίτες χώρες.
1: Οπα.
2: Μέχρι και ο κύριος Αντωνόπουλος χάθηκε. Χάνουν τα χρήματα, χάθηκε και ο κύριος Αντωνόπουλος. Έτσι γίνεται. Άκου τώρα δηλαδή. Και έχω μια απορία, τι επιχειρήσεις είναι συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτές τις κομπίνες, εστίαση.
1: Διάβασα εγώ, εστίαση νομίζω, κύριε Αντωνόπουλε, σωστά. Μας ακούει ο κύριος Αντωνόπουλος, απλά δεν τον έχουμε σε

0: εικόνα.
1: Τίποτα. Ο κύριος Αντωνόπουλος. Δεν. Ο κύριος Αντωνόπουλος.
0: Είναι εστίαση κυρίως αυτές οι επιχειρήσεις και επειδή μπορούν είτε μέσω τρίτων μέχρι και 10.000 ευρώ, είτε και ο δικός να τα φέρεις αυτά, πας στη Βουλγαρία, κάνεις την ανάληψη, τα φέρνεις εδώ και ούτε κάτι ούτε ζημιά. Βέβαια, αν αυξηθεί το ποσό σε καταθέσεις, κύριε Αντωνόπουλε, ενός επιχειρηματία, πάλι μπορεί να χτυπήσει καμπανάκι στην ΑΔΕ, σωστά?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μπορεί να χτυπήσει καμπανάκι σε αυτές τις περιπτώσεις και γι' αυτό συνήθως δεν έρχονται τραπεζικά, έρχονται μετρητά και επιλέγουν αυτό που είπαμε, τη Βουλγαρία που είναι δίπλα στα σύνορα και να περάσουν.
1: Γίνω, έρχεται και στη Βουλγαρία κατά τρεις και λίγο. Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Αντωνόπουλε. Και έχουν ξεκινήσει το ταξί και σαφάρι ελέγχο τώρα, έτσι. Δηλαδή, οι τουρίστες κανονικά, οι ελεγκτές της ΑΔΕ, με τα καπελάκια τους, με την παντοφλίτσα τους, τη βερμουδίτσα τους, κάθονται, τρώνε και παρατηρούν τι γίνεται.
1: Πληρώνουν με τα ελεγκτές.
0: Δεν ξέρω. Μετά τώρα τι να πληρώσουν.
1: Λαμβάνουν την νόμιμη απόδειξη.
0: Κοίταξε, τώρα εξαρτάται. Κάνουν τους ελέγχους πριν παραγγείλουν ή αφού παραγγείλουν και φάνε και πιούν.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μήπως ξέρει, Τσιόκρη, να μας πει.
3: Δεν γνωρίζω να σας πω.
1: Τι κάνεις?
3: Τι κάνετε, είστε καλά, καλησπέρα.
1: Καλά,
0: εσύ?
3: Είμαι καλά. Θα σας πάω στη Γαλλία για αρχή.
1: Αχ, Θεέ μου, πραγματικά όμως.
3: Περίμενε, έχω δύο θέματα από Γαλλία, ξέρω τι είναι.
1: Μπράβο, μπράβο, είναι μας.
3: Λοιπόν, αυτό το έργο, το εμβληματικό θα τολμήσω να πω, του Μαουρίτσιο Κατελάν, την μπανάνα που
1: την
3: είναι
1: μπανάνα,
3: κολλημένη. Κλάπη ξανά.
0: Πάλι?
3: Πάλι, θέλω να σας πω ότι πάλι κλάπη η μπανάνα.
0: Καλά, τι, το τσιρότο δεν ήταν δυνατό?
3: Τι να σου πω, κοιτάξτε, να θυμίσουμε για αρχή ότι τον Ιούλιο, κάποιος που είχε πάει εκεί που εκτίθεται τέλος πάντων η μπανάνα, θέλω να σας πω ότι την ξεκόλλησε και την έφαγε κιόλας.
1: Να, εδώ πέρα.
3: Όχι, αυτός θέλω να σου πω ότι είναι ο Justin Sun, είναι ιδρυτής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων, το είχε αγοράσει το συγκεκριμένο έργο, 5 εκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2021.
1: Ναι, βεβαίως
3: 5,2 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί?
0: Και
3: δεν
0: την
3: σε
0: έφαγε
3: καταλαβαίνω.
0: Την μπανάνα.
3: Μετά από λίγες μέρες, λοιπόν, κάλεσε τους δημοσιογράφους και μπροστά στους δημοσιογράφους έφαγε την μπανάνα και είπε μάλιστα ότι έχει πολύ καλύτερη γεύση από άλλες.
0: Την μπανάνα.
3: Την μπανάνα. Δεν σας καταλαβαίνω. Είναι
0: άμα
3: τέχνη.
0: Έχει 5, πόσο?
3: Είναι 5,2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
3: Είναι τέχνη. Τέλος πάντων.
0: Ωραία. Και μετά τη φρούδα θα έτρωγα εγώ.
3: Τον Ιούλιο.
1: Ναι, κανονικά. Να σου λέει. Και τι ξανά έφτιαξε το έργο ο Μαουρίτσιο?
3: Θα σου πω. Ήτανε τρία αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο το πήρε ο συγκεκριμένος κύριος που βλέπουμε να την τρώει.
1: Ναι.
3: Τον Ιούλιο, λοιπόν, που μας πέρασε πριν από περίπου ένα χρόνο, ένας κύριος ο οποίος είχε πάει στο μουσείο εκεί που εκτίθεται την μπανάνα, την έβγαλε, έβγαλε την ταινία και την έφαγε. Μετά, μάλιστα, στα social media θέλω να σας πω.
0: Χωρίς να πληρώσει αυτός.
3: Χωρίς να πληρώσει. Έγραφε ότι έφαγε την μπανάνα, θέλω να σας πω. Το δημοσίευσε. Αλλά κανένας όμως δεν του έκανε μήνυση.
1: Άρα είχε μείνει ένα αντίτυπο τώρα.
3: Ναι, αυτή τη φορά όμως αποφάσισαν να κάνουν μήνυση από το κέντρο Pompidou Metz στην Ανατολική Γαλλία, όπου εκτίθεται το έργο. Και έχουν υποβάλει, λοιπόν, μήνυση κατά γνώστων για κλοπή.
1: Καλά, εκεί ασφάλεια δεν είχε, κάμερες δεν είχε.
3: Η κλοπή, θέλω να σου πω, διαπιστώθηκε από ένα φύλακα του μουσείου.
1: Καλά, θέλω να μου πεις, κλέψανε το Λούβρο τώρα στο
3: Πομπιντού.
1: Στο Πομπιντού, δεν τα κλέβανε.
3: Και σε ευχαριστώ για την πάσα. Πάμε λοιπόν.
1: Πού πάμε?
3: Πάμε λοιπόν. Φυσικά, νομίζω όλοι το περιμένουμε. Θα γίνει ταινία. Ναι, ναι, ναι. Η κλοπή στο Λούβρο, θέλω να σας πω, θα γίνει ταινία από τον Ρωμέν Γαβρά.
1: Ωραία,
3: μάλιστα. Λοιπόν, το φιλμ θα βασιστεί.
1: Δεν έχουμε ακόμη του πιάσανε αυτού, δεν του πιάσανε.
3: Κοίτα, έχουν συλληφθεί οι ύποπτοι. Δεν έχουν βρεθεί τα κλοπημαία.
1: Α, έχουν συλληφθεί,
3: Ναι, έχουν συλληφθεί οι ύποπτοι γι' αυτό.
0: Θυμάσαι που είχαν χαρτογραφήσει την περιοχή
1: τους από τις κάμερες? Θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει.
0: 5 μέρες ασχολούμασταν, παιδί.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Τρελάνη,
1: θυμάμαι τη ληστεία.
0: Γαλλία και Γαλλία.
1: Τη ληστεία θυμάμαι. Την σύλληψη δεν τη θυμάμαι. Ναι. Αλλά τα κλοπημαία δεν έχουν βρεθεί,
3: Κοιτάξτε, όχι, και θέλω να σας πω κιόλας. Το φιλμ θα βασιστεί σε ένα βιβλίο το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μάλιστα αυτή την εβδομάδα στην Γαλλία. Ονομάζεται Χτύπημα στο Λούβρο και έχει γραφτεί από τρεις δημοσιογράφους των εφημερίδων Le Parisien, Le Monde και Paris Match.
1: Μου το πάρει.
0: Άμε. Και την ταινία θα σου αγοράσω.
3: Δεν έχουμε ακόμα πληροφορία.
1: Τώρα που θα πάω, πώς να παίξω. Να πω στο Γαβρά να παίξω.
0: Να περιμένει λίγο. Να περιμένει. Να περιμένετε λίγο, κύριε Γαβρά, παρακαλώ. Έρχεται η κουτροκόρη εκεί. Παντρεύτηκαν τα παιδιά.
3: Το πήρε το κορίτσι.
0: Άντε να ζήσουμε.
3: Ο Κάλουμ Τέρνερ, λοιπόν, ο γνωστός ηθοποιός, παντρεύτηκε με την superstar Dua Lipa σε μια πάρα πολύ λιτή τελετή, θέλω να σας πω, στο Δημαρχείο του Old Marylebone, στο Λονδίνο. 8 φίλοι και συγγενείς ήταν μαζί του.
1: Συγγνώμη, η Ντουα Λίπα τα είχε με το Γαβρά.
3: Ναι.
1: Λέει η Μπουγιούρα ότι η Ντουα Λίπα τα είχε με το Γαβρά.
3: Ο οποίος όμως τώρα τα έχει με την Εμράτα, την Έμιλι Ρατακόφσκι.
1: Ποια?
3: Την Έμιλι Ρατακόφσκι. Και μετά θα μου λέει ο Γιώργος ότι στιγματίζω τους ανθρώπους με τις σχέσεις τους.
0: Η Έμιλι Ρατακόφσκι με ποιον τα είχε πριν τον Γαβρά?
3: Ήταν παντρεμένη, χώρισε.
0: Παντρεμένη και
3: ναι,
0: χώρισε.
3: Ναι, ναι, και είχε ένα παιδάκι, δεν θυμάμαι το όνομά του, το
0: με
3: συγκεκριμένο κυρίου.
0: Με κλήσεις με τις γνώσεις του πάντως.
1: Με το Χάρι Στάιλς τα είχε μετά το γάμο. Και όταν ο Χάρι Στάιλς χώρισε με την Έμιλι Ρατακόφσκι, ποια τα έφτιαξε? Με την Κάιλι Τζένερ. Και η Κάιλι Τζένερ πριν το...
3: Και όπως βλέπεις η αρχισυντάκτριά μας μας βάζει κάτω όλους, ξέρει τα πάντα. Τα πάντα.
0: Με εκπλήσετε, κυρία Μπουγιούρα, ξέρετε, με εκπλήσετε.
3: Θα μου επιτρέψετε απλά να σας πω μια λεπτομέρεια ότι αυτό που φοράει είναι Σαπαρέλι. Θέλω να σας το πω αυτό. Αυτό που φοράει, το ταγέρ που βλέπουμε εδώ, είναι Σαπαρέλι της Ντουα Λίπα. Σαπαρέλι, βρε Γιώργο! Πολύ γνωστός η κοσμόδας. Τι να πω.
0: Δεν συγγνώμη, ρε, παιδιά.
1: Πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη που το ξέρει σίγουρα τον τραγουδάει
3: λοιπόν,
1: όλη μέρα.
3: Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση την οποία βλέπουμε εδώ πέρα και έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του.
0: Τι
3: είναι
0: έπαθε?
3: Στο σπίτι του, έβγαλε μία selfie. Ναι, και όπως βλέπουμε λοιπόν έχει εκδορές στο μέτωπο, στη μύτη, ενώ έχει χτυπήσει και στο αριστερό του μάτι. Φοράει και το τσιρότο, όπως βλέπουμε στη σχετική φωτογραφία, ενώ στην λεζάντα γράφει για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν στον πόνο.
0: Έλα,
3: ναι. Δεν έχουμε πληροφορίες για το που χτύπησε. Παρ' όλα αυτά, τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες ότι είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και γι' αυτό το λόγο είχε αναγκαστεί να αναβάλει κάποιες live εμφανίσεις του στο κέντρο στο οποίο εμφανιζότανε.
0: Ναι.
3: Okay. Πιθανόν να είναι από τότε αυτή η φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα ο πολύ γνωστός τραγουδιστής.
1: Μακαρόνια με κοιμά τρώω.
0: Σαν τρελός.
3: Γυμναστική κάνεις.
0: Φαγητό είναι.
3: Βάρη κάνεις.
1: Σαν τρελός.
3: Από εδώ και πέρα θέλω να γυμνάζεις όπως ο Σάκης Ρουβάς.
0: Με μακαρόνια και κοιμά.
3: Με μακαρόνια με κοιμά. Να το
0: δηλαδή
3: ακούς.
0: Να το ακούς. Δικό του δεν αυτό.
1: Ναι,
3: βέβαια. Έλα μου.

0: Εάν θυμάστε, ήταν από τα.
1: Έχει ρυθμό για βάρη.
2: Εδώ story, το απόγευμα περιμένω. Που θα πας για τρέξιμο και για κολλή.
0: Όχι, του δύο σας θέλω. Και θα το φτιάξουμε να το κάνουμε αύριο.
2: Εγώ
0: θέλετε.
2: Μπορώ, εγώ προτιμώ να τρώω μακαρόνια με κυμπά για να βλέπω την κοτροκόρη.
0: Και να σου κάνω μέσα στα πόδια που λέει και ο Σάκης.
2: Εντάξει. Γιατί όχι, μια χαρά.
0: Θα το φροντίσουμε, Γιώργο μας, θα το φροντίσουμε.
1: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Χριστίνακο.
1: Τώρα, καλοκαιράκι έρχεται και άλλοι θα επιλέξετε να πάτε στις διακοπές σας και στους προορισμούς σας με αυτοκίνητο. Άλλοι θα επιλέξετε να πάτε με πλοίο, έτσι, στα νησιά μας.
2: Και
1: άλλοι θα επιλέξετε να πάτε αεροπορικός, εκεί που θα επιλέξετε να πάτε.
2: Εσύ θα πας στο Παρίσι, φαντάζομαι.
1: Όχι, θα πάω με τα πόδια στο Παρίσι.
2: Με τα πόδια δεν μπορείς να πας, μπορείς να πας ο δικός, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν θα πάω. Με αεροπορικός θα πάω.
2: Δεν μου λες, πιάνεσαι καθόλου έτσι στα αεροπορικά ταξίδια, εκεί αν ιδίως είναι λίγο στενός ο χώρος, είσαι και δύο μέτρα γυναίκα.
1: Δεν το ξεχνάμε αυτό. Από τις 3 ώρες και πάνω αρχίζω και κουράζομαι λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι ειδικοί. Να έχεις μαζί σου ένα μπαλάκι του τένις. Για να μην λέει πιάνεσαι, ή μάλλον να ξεπιάνεσαι όταν πιάνεσαι.
1: Γιατί πώς το βοηθάει, είστε στο κάθισμα που θα είμαι το μπαλάκι.
2: Εμένα ρωτάς.
1: Ποιον ρωτάς.
2: Έχουμε εδώ την κυρία Μπαϊμπού, παιδί μου, θα μας τα εξηγήσει όλα. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι
3: ευχαριστώ
2: κάνετε,
3: πολύ για την πρόσκληση.
1: Μας έχετε πάλι λύσεις.
3: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είστε και δύο πολύ αθλητικοί τύποι, φαίνεται άλλωστε. Ναι. Σαν τι σας φαίνεται αυτό εδώ.
2: Ένα μπαλάκι του τένις.
3: Λοιπόν. Μπορεί να φαίνεται ένα μπαλάκι του τένις, ναι. Αυτό εδώ όμως, σύμφωνα με την Tracy Hannigan, είναι το απόλυτο travel hack. Πώς, θα με ρωτήσετε, συμβαίνει αυτό.
2: Ναι.
3: Στις πολύ ωραίες πτήσεις,
1: ναι.
3: Πάρα πολλοί επιβάτες πλέον παίρνουν μαζί ένα μπαλάκι του τένις και το χρησιμοποιούν για να καταπολεμήσουν την δυσφορία, το στρες, τους σωματικούς πόνους, τους οποίους μπορεί να... έχουν.
2: Στην πλάτη, για παράδειγμα, στον αυχένα που πιάνεσαι από το πολλή ώρα ταξίδια κλπ.
3: Λοιπόν,
2: κάποιες ενοχλήσεις που νιώθουμε.
1: Θα μας δείξει.
2: Τι, χρησιμοποιούμε αυτό το μπαλάκι.
3: Αυτό εδώ το μπαλάκι μπορεί να σώσει σε πόνους, στην πλάτη, στον αυχένα, στις πατούσες, στα πόδια, πώς λειτουργεί. Το οποίο είναι μια εύλογη απορία.
2: Mm-hmm.
3: Θα το τοποθετήσουν οι επιβάτες, αντίστοιχα οι τηλεθεατές, όπου έχουν την ενόχληση. Και θα κάνουν.
1: Δώστε μου.
3: Για να το δοκιμάσουμε και live.
1: Πού να το δοκιμάσω?
3: Στην πλάτη.
2: Νομίζω. Πατούσες δεν θα φαίνεται. Φέρε εδώ να δεις.
1: Τι θα κάνω, ωραία.
3: Θα το βάλετε στην πλάτη.
2: Ακούμπα, έλα πιο πίσω. Έλα πιο πίσω. Κι άλλο.
1: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Και θα κάνετε κυκλικές κινήσεις αργά και σταθερά.
2: Νιώθεις τίποτα?
3: Μπορεί τώρα να μην νιώθετε κάτι, αλλά πιστέψτε με, σε μία πτήση.
1: Πάτε λίγο πιο κάτω.
3: Θα σας λύσει τα χέρια. Τώρα, αυτό δεν κάνει ένα έντονο μασάζ.
2: Θες να κάνω και θόρυβο.
1: Κάντο εσύ λίγο.
2: Θες να κάνω και θόρυβο.
1: Κάντο εσύ λίγο. Ωραία, αυτό το κάνει, ας πούμε, ο Γιώργος. Για πόση ώρα, κάντο κυκλικά.
3: Για 2-3 λεπτά, δεν είναι ένα έντονο μασάζ. Αυτό κάνει ένα χαλαρό μασαζάκι. Και πώς βοηθάει. Αυτό ρυθμίζει την κυκλοφορία του αίματος, σύμφωνα με την οστεοπαθητικό την Tracy Hannigan. Πάρα πολλοί επιβάτες το κρατάνε μαζί τους στη χειραποσκευή τους, μιας και δεν πιάνει και χώρο.
2: Για να δω και στη μέση.
3: Και κοστίζει λιγότερο από έναν καφέ πλέον, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και όλοι έχουμε μπαλάκια του τένις στο σπίτι.
2: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται.
1: Δώσε λίγο στη μέση, θέλω λίγο να βάλω.
2: Αυτό είναι και μέσα στη τσάντα, φαντάζομαι, το κουβαλάς, έτσι και λοιπά. Περνάς από τον έλεγχο εκεί των αποσκευών και βλέπουν οι ελεγκτές μέσα μπαλάκια του τένις.
1: Και για το στρες τώρα τι φάση όμως, με το στρες πώς γίνεται με το στρες,
3: για να
1: το...
3: Λοιπόν, για το στρες σας έχω 3 tips.
1: Uh-huh.
3: Γενικά να πούμε ότι οι επιβάτες πρέπει να μην αφήνουν το στρες να είναι ο πιλότος.
1: Και εδώ πέρα πώς.
3: Και θεωρώ ότι όταν λες συνέχεια στρεσάρομαι, στρεσάρομαι, δεν σε βοηθάει. Το θέμα είναι να παίρνεις τα γεγονότα ως δεδομένα και από εκεί και πέρα να πορεύεσαι.
2: Να το απολαμβάνεις, επειδή και το ταξίδι.
3: Ακριβώς. Όσο μπορείς.
2: Ναι.
3: Νούμερο 1. 4 δευτερόλεπτα εισπνοή, 6 δευτερόλεπτα βαθιά εκπνοή. Πιστέψτε με, αυτό βοηθάει στο να ρυθμίζεις την αναπνοή σου.
2: Mm-hmm.
3: Νούμερο 2. Υπάρχει μία τεχνική γείωσης του άγχους, η οποία λέγεται 5-4-3-2-1. Τι είναι αυτή η τεχνική? 5 πράγματα που βλέπεις μέσα στην καμπίνα. 4 πράγματα τα οποία ακούς μέσα στην καμπίνα, 3 πράγματα τα οποία αγγίζεις μέσα στην καμπίνα να τα παρατηρείς, 2 πράγματα τα οποία γεύεσαι και 1 πράγμα που νιώθεις μέσα στην καμπίνα. Αν κάτσεις και κάνεις αυτή την άσκηση, πραγματικά θα δεις ότι μειώνεται το στρες σου.
2: Σας έχουν τύχει τέτοια περιστατικά, δηλαδή να κληθείτε σε κάποιον επιβάτη ο οποίος νιώθει μια δυσφορία κατά τη διάρκεια της πτήσης και έχετε φροντίσει να τον καθησυχάσετε με αυτόν τον τρόπο?
3: Όπως αντιλαμβάνεστε, το στρες μέσα στο αεροπλάνο είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Ναι. Εμείς μιλάμε στους επιβάτες και αυτό που λέω πάντα είναι το εξής. Οι περισσότεροι τι φοβούνται, ας μην γελιόμαστε, τις αναταράξεις. Οι αναταράξεις είναι ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο και εγώ αυτό που λέω είναι όταν πας σε ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο, δεν θα συναντήσεις λακκούβες. Mm-hmm. Με αντίστοιχο τρόπο.
1: Δεν θα είσαι στα 25.000 πόδια ωστόσο.
3: Θα συμφωνήσω το ότι... Λοιπόν, η σκέψη είναι θα πέσει το αεροπλάνο.
2: Ναι.
3: Η πραγματικότητα όμως ποια είναι? Είμαι σε ένα απολύτως προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, όπου όλα κυλάνε ομαλά. Οπότε θεωρώ το να καθησυχάζεις και τον εαυτό σου και να βλέπεις τι πραγματικά ισχύει, βοηθάει στο να μειώνεται το στρες.
2: Το ότι βουλώνουν τα αυτιά από το απότομο ύψος, γιατί είναι πρόβλημα αυτό εσύ, βοηθάει η τσίχλα όντως?
3: Τσίχλα, 100%.
2: Είδες, το ήξερες αυτό?
3: Καραμέλα.
2: Εντάξει, έλεγα πως δεν το ήξερες.
3: Κυκλικές κινήσεις με τη γνάθο.
1: Και έχει κυκλικές κινήσεις.
3: Οπωσδήποτε. Και μπορείς να κλείσεις τη μύτη σου, να φυσήξεις τα αυτιά.
2: Για αποσυμπίεση,
3: το κλασικό. Αυτό ισχύει 100%. Και φυσικά, εντάξει, δεν το συνιστώ, αλλά ένα παυσίπονο αν πονάς πολύ. Αυτό που θέλω να πω όμως, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δεν πίνουμε αλκοόλ πριν από την πτήση. Mm-hmm. Επειδή πολλοί κόσμος, ο οποίος αγχώνεται, σκέφτεται...
1: Μα δεν θα οδηγήσουμε.
2: Σου λέει, θα χαλαρώσω,
3: είναι
2: ρε,
3: επικίνδυνο.
2: Μου, γι' αυτό. Γιατί?
3: Είναι πολύ... Μπορεί να πάθεις τρομβώσεις.
2: Τι λέτε?
3: Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και πιστέψτε με ότι αν έχεις ένα αίσθημα, π.χ. του φόβου, όταν θα ανέβεις στα 38.000 πόδια, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Πόσο μάλλον αν είσαι και υπό την επίρρεια του αλκοόλ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Κυρία Μπάιμπο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας
1: για
3: ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Και καλές πτήσεις.
2: Το μπαλάκι θα το πάρετε μαζί σας ή θα μας το αφήσετε?
3: Δωράκι.
2: Ωραία.
3: Για να με θυμάστε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε Σίβωτα, Κουτροκόη.
1: Πάμε Σίβωτα, παρακαλώ. Έλα. Πάμε στον Πλιακοπάνο. Φίλιππος Πλιακοπάνος, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει. Ωραία εικόνα σίγουρα.
2: Γεια σας, Φίλιππε.
1: Έλα, Φίλιππε.
4: Καλημέρα τώρα, καλημέρα Γιώργο. Είμαστε στην Καραϊβική της Ελλάδος, να μην πούμε μόνο της Ηπείρου. Καλό μήνα εδώ από τα μαγευτικά, Σίβωτα. Ήδη το τριήμερο εξελίσσεται, κορυφώνεται μάλλον σήμερα το τριήμερο. Πάρα πολλοί κόσμος στις παραλίες και έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο από αυτούς που εξυπηρετούν όλο αυτόν τον κόσμο, την Κωνσταντίνα, η οποία εργάζεται εδώ σε ένα πάρα πολύ όμορφο Beach Bar. Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει στα Σίβωτα αυτές τις ημέρες, τόσο ξένοι τουρίστες όσο και Έλληνες που έχουν προτιμήσει αυτή την μαγευτική γωνιά της Ηπείρου για να κάνουν αυτό το τριήμερο.
2: Κωνσταντίνα, μας ακούει η Κωνσταντίνα, Φίλιππε.
4: Σας ακούει η Κωνσταντίνα, ναι, ναι.
2: Κάνετε από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα. Και γιατί περπατάτε στην καυτή άμμο και γιατί ο ήλιος καίει και πραγματικά σας ευχαριστούμε και πρέπει να σας σεβόμαστε διότι μας εξυπηρετείτε.
1: Άστα αυτά, να αφήνεις εκεί πάρα πολύ μπουρμπουάρ. Αυτό πρέπει να κάνεις.
2: Εγώ τα σέβομαι πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και προτρέπω και όλους όσοι μας παρακολουθούν να κάνουν το ίδιο. Το εννοώ αυτό που λέω, να ξέρεις, Κωνσταντίνα. Δεν είναι εύκολο.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
5: Όντως, αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να σας εξυπηρετήσουμε. Ναι. Να απολαύσετε κι εσείς το ποτάκι σας, το καφεδάκι σας.
2: Έτσι είναι.
5: Είμαστε κι εμείς εδώ σε ένα ωραίο μέρος, παράδεισος. Ναι.
1: Όλο και το τριήμερο έτσι,
5: καλή σεζόν και καλό καλοκαίρι.
1: Βοήθησε ο καιρός πάρα πολύ.
5: Σε όλους.
1: Φαίνεται ότι το μαγαζί είναι γεμάτο, η παραλία είναι γεμάτη, απολαμβάνουν όλοι το μπανάκι τους.
2: Έχει Φίλιππε,
1: Φίλιππε, να μιλήσουμε έτσι με κόσμο εκεί.
4: Παίζουν το ρασακό.
1: Να μιλήσουμε και με κόσμο που έχει έρθει να κάνει
4: τώρα,
1: το μπανάκι
4: να
1: του.
4: Κάτι, επειδή... λοιπόν, για να προσπαθήσω να στήσω εδώ την κάμερα, να ρωτήσω μια παρεούλα που είναι εδώ δίπλα μας. Ένα λεπτό να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι. Παιδιά, θέλετε να πείτε μια κουβέντα?
6: Ναι, θέλετε.
4: Ωραία, αμέσως. Εδώ.
1: Έτσι, είναι οι τυχεροί, οι τυχεροί που απολαμβάνουν το πανάκι τους. Είναι ωραία πού? Παρέα.
2: Είναι από εκεί,
4: είμαστε ζωντανά στην εκπομπή Action τώρα, με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και την Τώρα Κοντροκόη. Μπορείτε να πείτε μια καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλομήνα. Δεν έχουν επιστροφή εδώ, με ακούς Γιώργο?
2: Από εκεί είναι τα παιδιά, τα παιδιά είναι από εκεί.
4: Ναι, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι μια χαρά, τα παιδιά είναι από εκεί.
6: Καλημέρα, καλομήνα.
2: Ή από κάποια άλλη περιοχή.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φίλιππε. Δεν άκουσες προφανώς, ρώτησα αν τα παιδιά είναι από εκεί.
4: Τώρα θα σας γυρίσω και λίγο και την κάμερα την άλλη μεριά για να δείτε.
1: Μας δείχνει την ωραία εικόνα, ωστόσο δεν μας ακούει, αλλά μας δείχνει την υπέροχη παραλία. Πολύ ωραίο το beach bar εκεί. Χαμόγελα, καλή διάθεση παιδιά. Στη σκιά να είμαστε, ειδικά τις δύσκολες ώρες, έτσι μετά τις 12.
2: Και αντιλιακό.
1: Αντιλιακό οπωσδήποτε, κανονικά. Να δροσίζεστε, να πίνετε νεράκι ωραίο.
2: Για
1: και να απολαμβάνετε.
2: Αυτό. Το καλοκαίρι μας, παιδιά. Το καλοκαίρι μας είναι πολύ ωραίο. Ιωάννα Ρίζου, επίσης σε παραλία.
1: Πάμε παραλία.
2: Για πάμε να δούμε και την Ιωάννα Ρίζου τώρα. Να μας μεταφέρει τις εικόνες της από εκεί που βρίσκεται. Νάτι και με την καλοκαιρινή της εμφάνιση. Μπράβο, βρε Ιωάννα μου. Ήσουν με το μαύρο το σακάκι πριν.
7: Είδες Γιώργο, σε άκουσα απευθείας, έβγαλα το σακάκι, έβαλα κι άλλο αντιλιακό.
2: Μπράβο.
7: Και σας μεταδίδω λοιπόν την εικόνα, όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερος κόσμος πέφτει εδώ στην παραλία, γεμίζει σιγά σιγά η ακτή, όπου να είναι δεν θα υπάρχει καθόλου χώρος, καθόλου περιθώριο για μία ακόμα πετσέτα. Και άκουσα και την Τώρα και ναι, τις μάζεψα εδώ πέρα, κορίτσια, κοπέλες, έχω δίπλα μου την
8: Άλμα.
7: Ξένια.
9: Ραφαέλα.
7: Γεια σας. Σοφία, κορίτσια.
1: Γεια σας, κορίτσια.
7: Εκμεταλλεύτηκαν την ημέρα
2: σας συγκρότημα,
7: του Αγίου Πνεύματος.
1: Εμείς.
7: Πάμε δύο μας.
8: Ναι, δεν έχουμε σχολείο, οπότε είναι και αργία, γιατί να μην έρθουμε.
7: Βλέπω, έχεις πάρει ήδη χρωματάκι.
8: Ναι, έχω κάνει πέντε μπάνια.
7: Εδώ. Έξι μπάνια έχουμε κάνει, με το ζέστη. Μια χαρά, έτσι, μαύρες μαυτιές. Αυτά είναι.
9: Πρώτο μου μπάνιο μένα, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη, το εκμεταλλεύτηκα. Μένω μακριά. Ο καιρός τέλειος, η παραλία ζεστή, οπότε το εκμεταλλευόμαστε.
1: Ωραία παρέα και καλή διάθεση χρειάζεται.
7: Τα ακούτε.
1: Έτσι, ωραία παρέα και καλή διάθεση.
7: Έχουν πολύ καλή διάθεση.
2: Μπράβο.
1: Φαίνεται, φαίνεται. Με τα χαμόγελά τους το απολαμβάνουν.
2: Με τα μέσα κινούνται τα κορίτσια, η Ιωάννα, επειδή μια η κοπέλα μας είπε ότι είναι από
7: μακριά. Εδώ πέρα
2: με
7: τι ήρθατε?
9: Μετρώ.
7: Εσύ που είσαι από μακριά, με τι?
9: Μαρούσι, οπότε παίρνουμε τρένο και τραμ.
2: Μπράβο.
1: Ναι. Αξίζει όμως.
7: Μετρώ και τραμ, από Καλυθέα.
9: Κάνουμε μια μισή ώρα. Είναι ολόκληρο δρομολόγιο, αλλά με τέτοιο καύσωνα, πώς γίνεται, αξίζει, να μην έρθουμε.
7: Αξίζει με τέτοια ζέστη.
2: Ναι, μωρέ, αποζημιώνει.
7: Τέλεια. Βουτιά... Θέλετε να μας κάνετε και μια βουτιά? Έτσι και τρεις μαζί.
2: Τα κινητά αφήστε. Τα κινητά αφήστε. Ιωάννα, πάρ' τους τα κινητά.
1: Ορίστε, πήγανε οι δύο. Η μία κράτησε το κινητό, τα κινητά. Έτσι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ,
7: εσύ,
1: Ιωάννα.
7: Εσύ, Άλμα, γιατί δεν μπήκες? Να είστε καλά.
2: Δεν θέλει. Γεια σου,
1: άντε,
2: Ιωάννα,
1: έλα,
2: σε ευχαριστούμε
1: πάμε,
2: πολύ.
1: Πάμε διαφημίσεις. Ζηλέψαμε. Μόνο εμείς δεν έχουμε κάνει βουτιά σήμερα.
2: Έλα, έκανες εχθές, μην παραπονιέσαι.
1: Αχ, εδώ το έχω. Πάμε.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
8: Woman who wears the red shoes.
7: Tell me her name.
8: How should I know? I don't get out much.
7: Well, you are the magic mirror.
8: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
9: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
10: I think I hit her too hard.
9: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
11: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
9: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
12: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πιο ωραίες διασκευές. Έλενα Παπαρίζου
1: ναι,
0: και
1: τώρα Μάστορας. Ξέρετε τι κάνετε όμως. Μας βάζετε αυτά τα τραγούδια. Μας δίνετε όλο παραλίες. Και είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε εκπομπή. Και.
0: Τι
1: θέλεις αυτό, θες κάτι άλλο για σήμερα.
0: Τι θέλεις, θέλεις παραλία, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου, θέλεις να βρεθείς σε μια παραλία.
0: Θα ήθελες παραλία στη Χαλκιδική, γιατί Αθήνα πήγαμε, Σίβωτα πήγαμε, Χαλκιδική δεν πήγαμε.
1: Ορίστε.
0: Θα ήθελες.
1: Όλο μην έχεις παράπονο.
0: Λέμε κάτι και συμβαίνει αμέσως στο Action τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε.
1: Και συμβαίνει τώρα στο Action τώρα, Θεοδώρα.
0: Πότα.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αφού. Και τι να πω κι εγώ που είμαι στην πηγή και νερό δεν πίνω. Καλό μεσημέρι.
0: Βγάλε το σακάκι, παιδί μου κι εσύ.
2: Εδώ βρισκόμαστε.
0: Βγάλε το σακάκι σου, παιδί μου κι εσύ. Παραλία είσαι. Βγάλε το σακάκι.
1: Άγιο Μάμα έφτασε.
2: Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Τι όμορφα
1: παιδιά.
2: Που είναι, έφτασα στον Άγιο Μάμα, καταπληκτικά νερά. Βλέπετε εδώ ανθρώπους κάθε ηλικίας, οι οποίοι απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή τη δροσιά της θάλασσας. 27 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εδώ στην Χαλκιδική και βλέπετε τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν ιδιαιτέρως το παιχνίδι τους στη θάλασσα, άλλοι πάνω σε στρώματα, άλλοι επιχειρούν έτσι κάποια ήπια water sports, άλλοι κάνουν την ηλιοθεραπεία τους. Χαλαρώνουν, διαβάζουν το βιβλιαράκι.
1: Θεοδώρα!
2: Απολαμβάνουν
1: δώσε μας
2: το
1: λίγο
2: στη θάλασσα, στη στιγμή.
1: Δώσε μας λίγο τιμές, σε παρακαλώ. Τώρα είσαι σε ένα beach bar. Έχει είσοδο, έχει το σετ ξαπλώστρας, έχεις ρωτήσει πόσο έχει. Δηλαδή, λίγο να ξέρουμε τι παίζει και στη Χαλκιδική από τιμές.
2: Μόλις έφτασα, σας βγήκα στον αέρα. Δεν έχω προλάβει να κάνω ρεπορτάζ, να σας πω την αλήθεια. Μόλις παρκάραμε και τρέξαμε εδώ στην Αμμουδιά.
0: Ωραίο μαγαζί πάντως,
2: Θεοδώρα. Τι συμβαίνει και με τις τιμές.
0: Ωραίο
2: για
0: μαγαζί.
2: Να ξέρει και ο κόσμος, ο οποίος το επόμενο διάστημα θα κατακλείσει την περιοχή. Ναι, πάρα πολύ όμορφο και είναι γεμάτο από κόσμο, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μας λένε εδώ οι άνθρωποι ότι γίνεται χαμός. Είναι το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού. Απόλυτα λογικό. Βλέπετε εδώ, άλλοι παίζουν τένις, άλλοι με την μπάλα του βόλεϊ στα χέρια ετοιμάζονται να παίξουν βόλεϊ. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, μια απόδραση για τους Θεσσαλονικείς, για τους κατοίκους της Χαλκιδικής, της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, οι οποίοι θέλησαν και είχαν βεβαίως την ευκαιρία να κάνουν
1: και
2: για λίγο στην
1: τι
2: άκρη τις όποιες απαιτήσεις της καθημερινότητας
1: επειδή
2: και
1: είμαστε
2: να βρεθούν εδώ.
1: Και Θεσσαλονικείς, θα σε χαιρετήσουμε και θα πάμε από το βορρά μέχρι το νότο. Θα πάμε στο Μάνο Τριγώνη στην Αμμουδάρα τώρα. Βλέπετε Χαλκιδική από τη μία, Κρήτη από την άλλη.
0: Γεια σου,
1: έλα, Μάνο.
3: Καλημέρα από την Αμμουδάρα, εδώ στην παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου. Ακούμε μόνο τις μουσικές εδώ και τους ήχους από τις...
0: Ρακέτες.
3: Ρακέτες, εδώ πολλές ρακέτες βλέπουμε. Ανθρώπους παίζουν ρακέτα και λουόμενους πολλούς όμως. Κορυφώνεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει πολλής κόσμος στην παραλία από το πρωί. Η θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά. Υπάρχει διάθεση. Είναι μια κοντινή πλάζ που κατακλείζεται τα τελευταία χρόνια από Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Θα δούμε όμως και με τη βοήθεια του κυρίου Κώστα Ριζούλη, του υπεύθυνου του Beach Bar που βρισκόμαστε, το φιλόξενο αυτό μαγαζί, μπορούμε να πούμε.
1: Και γεια σας, ωραίος κύριε χώρος. Ριζούλη.
3: Εγώ θα ήθελα τώρα να κάνω μια βουτιά, να σας πω την αλήθεια.
4: Καλημέρα, καλό τριήμερο να έχουμε όλοι.
0: Επίσης. Πώς πήγαμε
4: όλοι
0: το
4: να
0: τριήμερο,
4: περάσουν καλά,
0: κύριε Ριζούλη.
4: Όσο καλύτερα μπορούν, ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ.
0: Πώς πήγαμε το τριήμερο, είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε έτσι...
4: Είμαστε ευχαριστημένοι. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός, είχαμε πάρα πολύ κόσμο και έχουμε από το πρωί σήμερα.
1: Φαίνεται.
4: Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.
1: Ναι.
4: Εδώ στο Ηράκλειο και από ξένους και από Έλληνες καθημερινά. Είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Ο καιρός να βοηθάει και όλα θα πάνε καλά.
0: Βεβαίως, διότι χάσαμε και αρκετά Σαββατοκύριακα λόγω της αστάθειας που είχε σε ολόκληρη τη χώρα και
1: μέσα
0: στην Κρήτη.
1: Κατά την άνοιξη, τα Σαββατοκύριακα χάλαγε πάρα πολύ συχνά ο καιρός.
0: Καταρχάς, παραδοσιακά.
4: Ναι, αργήσαμε λίγο, αλλά πιστεύω θα πάμε καλά. Γιατί εντάξει, και η Κρήτη πάει πολύ πιο αργά η σεζόν, δηλαδή πάμε μέχρι τον Νοέμβριο περίπου.
0: Απλά επειδή...
4: Οπότε πιστεύω θα καλύψουμε αυτό το κενό που είχαμε.
0: Επειδή παραδοσιακά έτσι, η θερινή σεζόν ξεκινάει για τα beach bar την Πρωτομαγιά, φέτος δεν τα πήγαμε πολύ καλά γιατί είχαμε και πολύ άστατο καιρό. Είχαμε βροχές, είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Θα πάνε ακόμη καλύτερα οι
4: δουλειές. Ναι, ναι, ναι.
1: Ελάτε, ελάτε.
4: Αλλά δεν πειράζει τώρα, τι να κάνουμε, θα βάλουμε τον καιρό. Οπότε εμείς προχωράμε τώρα και βλέπουμε στην πορεία.
1: Να θυμόμαστε ότι ακόμη τα παιδιά δεν είναι πανελλαδικές. Να θυμόμαστε ότι τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δίνουν προαγωγικές. Που σημαίνει ότι ακόμη και η νεολαία, τα νέα παιδιά και οι οικογένειές τους ακόμη δεν έρχονται στην παραλία, γιατί τα παιδιά πρέπει να διαβάσουν.
4: Έτσι ακριβώς. Μετά τις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσουν. Ναι, ναι, ναι. Και τα παιδιά και οι γονείς και όλοι θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
4: Εμείς είμαστε έτοιμοι, η Αμουδάρα, το Ηράκλειο εδώ, είμαστε όλοι έτοιμοι για να τους υποδεχτούμε.
0: Μάνο Τριγώνη, άσε το μικρόφωνο. Παρήγγειλε έναν ωραίο καφέ.
1: Τι καφέ, μωρέ.
0: Και κάνε μία βουτιά.
3: Δεν θέλω πολύ, Γιώργο, αλλά θα το σκεφτώ λίγο. Εντάξει. Γιατί είμαστε εν ώρα εργασίας που πρέπει λίγο να καλύψουμε κάποιες υποχρεώσεις.
1: Επαγγελματίας μας εσύ, επαγγελματίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα φιλιά μας και στην Κρήτη και στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας.
4: Καλή σας ημέρα.
1: Να απολαύσετε εκεί, παιδιά, λίγο τη δροσιά της θάλασσας και τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και διαμέσως εκεί στο ρεπορτάζ. Και εμείς αυτό δεν κάναμε παλαιότερα.
0: Είναι και 54
1: και 45. Πες μου, Χαλκιδική, όταν πήγαινες δεν βουτούσες δηλαδή.
0: Πώς δεν βουτούσα.
1: Βουτούσες.
0: Φυσικά και βουτούσα.
1: Εκεί με τον Αλκουσάκη, έπαιρνες τον Αλκουσάκη.
0: Και Κουζανίδη και Καρατζοβάλη.
1: Και τον Κουζανίδη και τον Καρατζοβάλη.
0: Και τον Γιώργο τον Γιώτη και όλη την παρέα.
1: Παιδιά, τα φιλιά μας από εδώ.
0: Λοιπόν,
1: τι ωραία παρέα.
0: Ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Αμέσως τώρα η κυρία Τζέννη Κρουσταλακίδου είναι εδώ με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
1: Τρεις η ώρα έχουμε, Μπακόπουλο. Μας την έσκασε σήμερα. Δεν έχουμε. Καλά θυμόμουν εγώ. Έχουμε όμως κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μέσω Τυρί Ξενάκη και μην ξεχνάτε τη μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 και της Opinion Poll με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Απόψε θα συζητηθεί.
0: Τα οποία θα συζητήσει και αυτά τα ευρήματα ο Σεραφείμ Κοτρότσος στις 8, αλλά και ο Γιώργος Πιέρος με την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη στις 10.
1: EQ Ελένη Παπαβασιλείου, Έλληνα Παπαβασιλείου στις 12. Εμείς αύριο το πρωί.
0: 10 παρά 10.
1: Εδώ θα είμαστε. Γεια σας.
0: Χρόνια πολλά.

0: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
1: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω, Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
0: σκάει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
9: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
10: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
11: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
12: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
13: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
14: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
15: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
16: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
17: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
18: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
19: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μαχαίρωσε τη σύζυγό του μέχρι θανάτου, ενώ τα μικρά παιδιά τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Η ομολογία του δράστη και οι μαρτυρίες για τις φωνές και τον καυγά που προηγήθηκαν. Η χαρτογράφηση του νέου πολιτικού σκηνικού μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Αύριο η διάσπαση της νέας αριστεράς, το Σάββατο ώρα αποφάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζεύει όλα τα ρετάλια, από rebranding έγινε reunion, η νέα επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα μέσω του Action 24. Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για το ναι στις συνεργασίες και το διάλογο. Ένα βήμα πίσω μετά τις αντιδράσεις. Δεν έχουν τέλος οι αυτοσχέδιες χωματερές μέσα στους αστικούς ιστούς. Πετούν μπάζα, σκουπίδια και υπολείμματα από κλαδέματα. Η μεγάλη απειλή για εκδήλωση πυρκαγιάς και οι εστίες μόλυνσης. Αυτοψία του Action 24 σε Οροπό και Χαλκιδική. Γέμισαν οι παραλίες της Αττικής με όσους δεν έφυγαν από το κλεινό νάστι για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με βουτιές και υψηλές θερμοκρασίες η έλευση του Ιουνίου. Απευθείας συνδέσεις.

0: Μία ακόμα γυναικοκτονία προστίθεται στη μακρά λίστα των θυμάτων. Άνδρας σκότωσε εμψυχρό τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα όταν γείτονες άκουσαν φωνές και κάλεσαν την αστυνομία. Ο 41 ετών άνδρας άνοιξε την πόρτα με εμφανίσιμα διαέματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 39χρονη εντοπίστηκε νέκρη με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο κρεβάτι τους. Εντός του διαμερίσματος, σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ο καθομολογίαν δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
1: Οι κραυγές μιας 39χρονης γυναίκας σηκώνουν στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά στην οδό Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Καλαμάτας τα ξημερώματα. Το ρολόι δείχνει 1:45 πρώτα λεπτά όταν η γυναίκα πέφτει νεκρή από μαχαιριές του σύζυγου της μέσα στο ίδιο του το σπίτι με τα δύο ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 6 και 10 ετών να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο.
2: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη μας, η Βάσο.
3: Τα παιδιά που είναι τώρα.
2: Τώρα τα παιδιά, από ό,τι ξέρω, τα έχουμε στο νοσοκομείο, αλλά μου ζήτησε η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
1: Οι σπαρακτικές εκκλήσεις της 39χρονης για βοήθεια που ακούγονταν από τα ξημερώματα σήμαναν συναγερμό. Γερμό με τους γείτονες να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία. Σε 7 λεπτά φτάνουν στον τόπο της γυναικοκτονίας οι αστυνομικοί. Την πόρτα του διαμερίσματος ανοίγει ο 41χρονος άνδρας με κυλίδες αίματος στα ρούχα του. Μέσα στην κρεβατοκάμαρα εντοπίζεται η 39χρονη νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα και στο κεφάλι.
4: Το βράδυ δεν πήραμε τίποτα είδηση. Εγώ τώρα το πρωί το έμαθα από τη γυναίκα μου που το είπε μια γειτόνισσα. Απλώς κάποιος φίλος τώρα που ανέβαινε απάνω που μένει κάπου εδώ, λέει, ακούγονταν φωνές τις τελευταίες ημέρες, αλλά από τη μεριά της Βασιλίσσης Όλγας.
5: Φαίνεται ότι στο αριστερό της χέρι υπήρχε ένα μαχαίρι. Το έβαλε αυτός, το είχε η γυναίκα για να προστατευτεί. Δεν βρε, πάντως φαίνεται ότι είναι, αυτό το οποίο είναι τριδικαστής φυσικά, ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τις αφαιρέσεις στη ζωή.
6: Κατά την άφηξή του στην πολυκατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 41χρονο άνδρα μέσα στα αίματα εντός του διαμερίσματος. Ενώ στην κρεβατοκάμαρα βρέθηκε νεκρή η 39χρονη σύζυγός του με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
1: Οι αστυνομικοί ακινητοποιούν και συλλαμβάνουν τον άνδρα λογιστή στο επάγγελμα, ενώ στο σημείο καταφθάνει και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σωρό και να συμβάλλει στη διερεύνηση των συνθήκων του θανάτου της γυναίκας. Την ίδια ώρα τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού εντοπίζονται στο δωμάτιό τους και μεταφέρονται στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.
5: Η άμεση δράση ποτέ δεν είχε ανοίξει καρτέλα για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν είχαν εμπλοκή με την αστυνομία, δεν είχε εμπλοκή αυτός ο τύπος με την αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο.
1: Ο 41χρονος ομολογεί την πράξη του και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας με την προανάκριση να διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλαμάτας για την διερεύνηση των αιτιών που τον οδήγησαν να σκοτώσει τη γυναίκα του.
0: Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Γιώργο, βρίσκεσαι στο σημείο της τραγωδίας, εκεί όπου ο καθομολογίων δράστης κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στη σύζυγό του. Κρατείται αυτή την ώρα από τις αρχές. Έχεις ρεπορτάζ για το τι έχει ισχυριστεί.
6: Τζένι, συγκλονισμένη είναι η Καλαμάτα από την τραγική αυτή ανθρωποκτονία, ακόμα μία στον μακροσκελή κατάλογο των γυναικοκτονιών των τελευταίων χρόνων. Να πούμε ότι αμέσως με το που συνελήφθη ο θήτης και οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Καλαμάτας, σε λίγο χρονικό διάστημα ισχυρίστηκε ότι πάνω στον ύπνο του, με το που ξύπνησε, είδε την γυναίκα του να κρατάει ένα μαχαίρι και να είναι έτοιμη να τον σκοτώσει. Αυτός αντέδρασε, πάλεψαν πάνω στο κρεβάτι με αποτέλεσμα να της καταφέρει πολλαπλά χτυπήματα και να της αφαιρέσει τη ζωή. Αυτές είναι οι πρώτες κουβέντες που ισχυρίστηκε και παραδέχτηκε την πράξη του. Να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, ότι οι κατηγορίες και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε αύριο το πρωί να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και όπως αναμένεται θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, βγαίνουν όλο και συχνότερες πληροφορίες και οι περίοικοι δεν δείχνουν να είναι τόσο απορριμμένοι, μιας και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν ούκο λίγες φορές διαπληκτισμοί μεταξύ του ζεύγους, οι οποίοι διαπληκτισμοί οδηγούνταν πολλές φορές και σε χειροδικίες. Δεν πίστευε όμως κανένας ότι μπορεί αυτές οι χειροδικίες ή αυτοί οι διαπληκτισμοί να οδηγηθούν σε αυτό το ειδεχθές έγκλημα, το οποίο είχαμε σήμερα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στην πόλη της Καλαμάτας.
0: Μένει να δούμε, Γιώργο, τι θα δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και τώρα θα δούμε ένα άλλο περιστατικό στην Κρήτη. Μάνο Τριγώνη. Είναι σε εξέλιξη ένα άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη ενός άνδρα, τον οποίο η γυναίκα του κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.
7: Να πούμε, Τζένι, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό ενός 44χρονου κρεοπόλη, ο οποίος φέρεται να απειλούσε, σύμφωνα με την 28χρονη πρώην σύντροφό του, την ίδια και να της έστελνε μάλιστα και σημειώματα στο σπίτι. Την παρενοχλούσε, όπως ισχυρίστηκε η ίδια στις αρχές. Και τότε, μετά την καταγγελία της, οι αστυνομικοί επισκέφτηκαν το κατάστημά του. Τότε ο ίδιος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και με κινηματογραφικό τρόπο, μάλιστα, προσπάθησε να διαφύγει, δημιουργώντας μάλιστα και συνθήκες τροχαίου δυστυχήματος, αφού τράκαρε με σταθμευμένο όχημα. Πέρασε κόκκινα φανάρια και οι αρχές τελικά δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν, τον αναζητούν. Και να πούμε ότι αυτή η έρευνα, όπως είπες και εσύ, είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν ενδοοικογενειακό επεισόδιο, περιστατικό ενδοοικογενειακού επεισοδίου, Τζένι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Τριγώνη. Υπό το φως των νέων δημοσκοπήσεων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και Δύτης κεντροαριστεράς βρίσκονται σε έντονη αμηχανία. Οι εξελίξεις που βρίσκονται πρώτων πυλών αναμένονται ραγδαίες, με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει μετατραπεί σε ένα καζάνι που βράζει, εν αναμονή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα συζητηθεί το τι μέλη γενέστε, και τον άλλοτε στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα να βάλετε κατά του μέσω του Άξιον 24, αναφέροντας ότι έχει μαζέψει όλα τα ρετάλια στο νέο του εγχείρημα. Σε αποδρομή βρίσκεται και η Νέα Αριστερά, ενώ αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για πιθανή συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην Πρωθυπουργό.
8: Στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι δημοσκοπήσεις, στρέφουν τα βλέμματά τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες εξελίξεις σε δύο μέτωπα που θα επηρεάσουν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και την Αριστερά. Υπό το φως των νέων δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, πρώτων πυλών είναι και η διάσπαση της Νέας Αριστεράς, καθώς ίσως και αύριο αναμένεται η αποχώρηση σημαντικών στελεχών, όπως του Αλέξη Χαρίτση, της Έφης Αχτσιόγλου, του Νάσου Ηλιόπουλου αλλά και του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ενώ εκτός κόμματος αναμένεται να βρεθούν και η Θεάνο Φωτή, η Μερόπη Τζούφη αλλά και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Την ίδια στιγμή, η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων έχει φτάσει και για τον ΣΥΡΙΖΑ στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, όπου θα παρευρεθεί και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του καταθέτει μέσω ανάρτησης προτάσεις για το σχηματισμό, όπως αναφέρει, κυβερνητικού προοδευτικού μετόπου.
9: Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος θα πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία θα δεσμεύει και τα υπόλοιπα όργανα για να αντιγράψουμε στην πράξη τη γνωστή ιστορική φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια.
8: Την ίδια στιγμή, σε νέες επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα, προχωρά μέσω του Άξιον 24 ο άλλοτε στενός του συνεργάτης Νίκος Καρανίκας, ο οποίος σχολίασε δεικτικά το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
10: Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος.
8: Παράλληλα, νέα εσωκομματική γκρίνια έχει προκαλέσει η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος με δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το θέμα του επικεφαλής ενός μελλοντικού πιθανού εγχειρήματος.
11: Θα κάνουμε κριτική στο κόμμα του κ. Τσίπρα, όπως και εκείνοι θα κάνουν σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι το μέτωπο ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπο πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να είναι καθαρό, γιατί αυτό θα μας διατηρήσει, νομίζω, σε μια συνθήκη ανατροπής. Έχουμε πει σαν ΠΑΣΟΚ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
12: Ναι.
11: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
12: Αρχηγό ποιον?
11: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
12: Κανένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Θεωρώ ότι καταντάει αιμονικό το να ασχολήσει με πράγματα τα οποία δεν αξίζει να ασχολήσει. Στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Με το κλίμα στο πολιτικό σκηνικό να είναι ήδη τεταμένο εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα το επόμενο διάστημα, θα παίξουν οι νέες φυγμομετρήσεις.
0: Ο Χαρίς Δούκας επανήλθε με νέες δηλώσεις και διευκρινήσεις ως προς το ζήτημα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα θέμα που έχει ήδη προκαλέσει η αμηχανία στην Χαριλάου Τρικούπη, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Θεοδωρά Ζαγανάκου, τι αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων.
13: Με μία ανάρτηση, ο Χάρης Δούκας επιχειρεί ουσιαστικά, θα λέγαμε, να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις που προκάλεσαν οι χθεσινές του δηλώσεις, κατά τις οποίες άφησε ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Προχώρησε λοιπόν σε διευκρινήσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά θέσεις που σταθερά υποστηρίζω. Σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Παραμένει δηλαδή προσιλωμένος στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά τονίζει και την ανάγκη του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις.
0: Θεοδώρα Ζαγανάκου, ευχαριστούμε πολύ. Και εν μέσω αυτού του κλίματος, απόψε θα παρακολουθήσετε αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Τα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, εντάσσονται για πρώτη φορά στην πρόθεση ψήφου, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς διαμορφώνεται στο εξής το νέο τοπίο στην κεντροαριστερά. Τα εκτεταμένα επεισόδια στο χωριό Σβέρνετς της Αλβανίας βάζουν στο κάδρο την κατασκευή του υπερπολιτελούς τουριστικού συγκροτήματος που ήταν εξ αρχής και το αγκάθι των διαμαρτυριών. Πρόκειται για ένα έργο που προωθείται από τον σύμβουλο και γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ. Πρόκειται για μια επένδυση που αγγίζει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
14: Τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου στο Σβέρνετς της Αλβανίας φέρνουν στο επίκεντρο το τουριστικό project υπερπολιτελείας που προωθεί ο σύμβουλος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Μέσω του αμερικανικού fund Affinity Partners, η συνολική επένδυση αναμένεται να αγγίξει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
15: Tazan has an extensive network of tunnels and bunkers. And it's here that Donald Trump's son-in-law Jared Kushner intends to build a spacious luxury hotel resort.
14: Το φιλόδοξο σχέδιο επικεντρώνεται στο παρθένο νησί Σάζαν, μια άλλοτε απόρριτη στρατιωτική βάση του ψυχρού πολέμου, η οποία προορίζεται να μετατραπεί σε οικολογικό θέρετρο 5 αστέρων. Παράλληλα, σχεδιάζεται μαζική οικιστική ανάπτυξη με χιλιάδες βίλες στη γειτονική Χερσόνησο του Σβέρνετς.
15: Kushner plans a resort in Svernets. At the cost of these beaches. In return, an estimated 1,000 new jobs in upscale tourism would be created.
14: Σύμφωνα με τα επίσημα επιχειρηματικά σχέδια, το πλάνο περιλαμβάνει τη δημιουργία 10 έως 20.000 οικιστικών μονάδων με δυνατότητα υποδοχής περισσότερων από 10.000 επισκεπτών την ημέρα. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών.
16: Η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα γεγονότα αυτά. Ζητάει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και να δοθούν πιστικές απαντήσεις, κάτι που το ζήτησε και η πρεσβεία μας στα Τίρανα. Και πεθυμίζουμε, καταγράφουμε την πρώτη αντίδραση, τις πρώτες αντιδράσεις των αλβανικών αρχών.
17: Ιδιωτικοί φύλακες, προσέξτε, όχι η αλβανική αστυνομία, ιδιωτικοί φύλακες συνέλαβαν, χτύπησαν, ξυλοκόπησαν μερικούς από τους διαμαρτυρωμένους. Και έναν από αυτούς τον χτύπησαν και τον τράβηξαν μακριά. Όλα αυτά έγιναν παρουσία της αλβανικής αστυνομίας.
14: Οι πολίτες στην περιοχή διαμαρτύρονται για τα περιουσιακά τους δικαιώματα.
18: Βρίσκουν την ευκαιρία να πράξουν πολιτικές με fast track διαδικασίες, ούτως ώστε να τις βγάζουν και αυτοί νομοσχέδιο και μετά να τις υλοποιούν. Αυτά που βλέπετε που κάνουν οι Αλβανοί αυτή τη στιγμή τα έχουν περάσει, υποτίθεται, σε νομοσχέδιο του κράτους. Και πάνε τα υλοποιούν.
14: Τα επεισόδια στο Σβέρνετς καταδίκασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.
0: Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 46χρονο πατέρα και στον 17χρονο γιο του. Συνδεόμαστε με τον Περικλή Πατσούρη που έχει το ρεπορτάζ. Οι αρχές Περικλή περίμεναν να δώσουν λύση στην υπόθεση από την ενσωματωμένη στο κράνος κάμερα του πατέρα, κάτι το οποίο τελικά δεν συνέβη.
19: Και δυστυχώς δεν έφερε αποτελέσματα η έβρεση της κάμερας Τζένι, γιατί απλά λίγα δευτερόλεπτα είχε πριν το τραγικό βέβαια δυστύχημα, είχε σταματήσει να καταγράφει τη ροή γενικότερα της βόλτας του. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και εξέδωσε ανακοίνωση και η Ελλάς Τζένι που λέει ότι μετά την πρόσκληση έπεσε πάνω σε πινακίδες που ό,τι αφορά σήμανση έργων. Όλα αυτά συνέβησαν εχθές το μεσημέρι στην περιμετρική, 2 χιλιόμετρα μόλις από το Ρίο. Ακαρία έφυγε από τη ζωή της ο 17χρονος και λίγο αργότερα, μετά από προσπάθεια αρκετή με κάρπα βέβαια στο νοσοκομείο εκεί στο Ρίο για τον 46χρονο πατέρα. Να πούμε ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Διερευνούν οι αρχές τα αίτια για το πώς έφυγε η μηχανή. Αγαπούσε πάρα πολύ γενικότερα τους δύο τροχούς. Στο Κοτρώνι διέμενε τα τελευταία χρόνια, κατάγεται από την Ηλία. Αλλά δυστυχώς ο 46χρονος μαζί με το 17χρονο έφυγαν από τη ζωή μόλις σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων. Όλη η κοινωνία βέβαια θρηνεί. Από χθες φίλοι και συμμαθητές του 17χρονου αλλά και πολίτες ανάβουν κεράκια στο σημείο που άλλωστε έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα και όλοι διαρωτώνται και περιμένουν να μάθουν το τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπήρχε εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Μαρτυρίες ζητάει η αστυνομία για περαιτέρω ενέργειες και έχει σηματιστεί ήδη δικογραφία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Έχασε τη μάχη για τη ζωή του ο άνδρας που 3 χρόνια πριν είχε κάνει μεταμόσχευση ύπατος με δότη την 21 ετών φοιτήτρια Έμα Καριωτάκη, η οποία είχε χάσει τη ζωή της τροχαίως στη Θεσσαλονίκη. Βασιλεία Μανοπούλου, η μητέρα της Έμας, αποχαιρέτησε τον λήπτη μέσω μιας ανάρτησης.
20: Η υπόθεση της Έμας είχε σοκάρει το Πανελλήνιο, καθώς είχε παρασυρθεί και είχε αφαιθεί.

0: Μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό. Τον έκανε η οικογένεια. Καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένη μου κύριε Γιάννη. Εκεί, εκτός από τους αγαπημένους σου, θα σε περιμένει και μια άγνωστη, αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.
1: Βασιλεία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της ακρίβειας, την Ανιούσα έχουν πάρει τιμές στα φρούτα, τα οποία τείνουν να μετατραπούν σε είδος πολυτελείας. Οι πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς στις λαϊκές από πάγκο σε πάγκο, αναζητώντας τις πιο οικονομικές λύσεις. Είναι ενδεικτικό ότι το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο, το καρπούζι, κοστίζει έως και 1,5 ευρώ το κιλό, ενώ τα κεράσια ξεπερνούν τα 3 ευρώ.
2: Πιο πικρά βγαίνουν φέτος τα φρούτα στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να βλέπουν τις τιμές αυξημένες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το καλοκαιρινό καλάθι γεμίζει πλέον πιο δύσκολα, καθώς προϊόντα που μέχρι πριν από ένα χρόνο αποτελούσαν σταθερές επιλογές των καταναλωτών, σήμερα παίρνουν με μεγαλύτερη προσοχή και σε μικρότερες ποσότητες στο καρότσι με τα καθημερινά ψώνια.
3: Λιγότερο. Όλος ο κόσμος αυτό κάνει, παιδιά. Λιγότερο. Αντί για ένα κιλό, θα πάρεις μισό.
4: Ακριβά να τρως τώρα. Τέτοια, ας πούμε, με 2,5 και με 3 και με 5 ευρώ το κιλό, δεν πλησιάζονται.
2: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στα Ροδάκινα. Τον Ιούνιο του 2025 η τιμή τους ήταν περίπου 1 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό, ενώ φέτος φτάνει τα 2,5. Αυξημένα είναι και τα βερίκοκα, που από 2,5 ευρώ πέρυσι φέτος πολλούνται στα 3.
5: Είναι τσιμπημένα, παιδί μου, είναι τσιμπημένα σε αυτό, αλλά... Γενικά η κατάσταση είναι τσιμπημένη.
2: Ανάλογη εικόνα και στα ακτινίδια, με τη τιμή από 2 ευρώ και 10 λεπτά τον Ιούνιο του 2025 να ανεβαίνει στα 2,70 φέτος. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στα πεπόνια, που από 1 ευρώ και 10 λεπτά φέτος φτάνουν τα 2 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Μικρότερη αλλά υπαρκτή είναι η αύξηση και στο καρπούζι. Από 1,40 το κιλό πέρυσι φέτος κινείται περίπου στο 1,50.
6: Ακριβές είναι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν παίρνουμε και πολλά λεφτά, 450 ευρώ.
7: Μετά από λίγο καιρό θα πέσουν, τώρα είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή είναι ακριβά.
2: Οι καταναλωτές λένε ότι πλέον αγοράζουν λιγότερα και πιο στοχευμένα. Εκεί που παλαιότερα γέμιζαν σακούλες για όλη την εβδομάδα, τώρα περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες ποσότητες. Συγκρίνουν πάγκους, ψάχνουν προσφορές και αφήνουν πίσω προϊόντα που θεωρούν ακριβά.
5: Δεν θα πάρω 2 κιλά, θα πάρω 1,5. Θα φάμε λιγότερο.
8: Αυξημένες είναι οι τιμές στα καρπούζια, τα πεπόνια και τα ροδάκινα, με τους καταναλωτές να μειώνουν τις ποσότητες που αγοράζουν.
2: Οι παραγωγοί και οι πολιτές από την πλευρά τους μιλούν για αυξημένο κόστος σε καύσιμα, μεταφορές, εργατικά και καλλιέργεια, που περνούν αναγκαστικά στην τελική τιμή. Ωστόσο, τονίζουν ότι αν συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι τιμές στα φρούτα θα πέσουν.
9: Όσο είναι καλός ο καιρός και έχουμε καλή παραγωγή, σίγουρα οι τιμές θα είναι πολύ προσιτές και ο κόσμος γι' αυτό επισκέπτεται τις λαϊκές αγορές. Διότι βρίσκει και ποιότητα, βρίσκει και πάρα πολύ οικονομικό όφελος.
2: Με απλά λόγια, το φρούτο του καλοκαιριού δεν είναι πια τόσο αυτονόητο στο τραπέζι. Από τα ροδάκινα και τα βερίκοκα μέχρι τα πεπόνια και τα καρπούζια, οι τιμές δείχνουν ότι ακόμη και οι πιο απλές καλοκαιρινές αγορές χρειάζονται πλέον δεύτερη σκέψη.
1: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω ανάφλεξη. Η Ουάσιγκτον βομβάρδισε ιρανικά ραντάρ, η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικής βάσης, ενώ και οι δύο πλευρές στις ανακοινώσεις τους επιφυλάσσονται για νέα χτυπήματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ την ίδια ώρα οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα στον Λίβανο.
10: Στο σημείο μηδέν, οι διαπραγματεύσεις και επιστροφή στο πολεμικό σκηνικό. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή. Κυριαρχεί αβεβαιότητα γύρω από την εκεχηρία και τις διαπραγματεύσεις, ενώ η επιχειρησιακή κινητικότητα στο πεδίο ενισχύει τους φόβους για αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Επίθεση κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της επανάστασης.
11: A source tells us that several troops and civilian contractors were injured when an Iranian missile strike was intercepted over a U.S. base in Kuwait. Those Americans suffered minor injuries from the falling debris.
10: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αμυντικές επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκυριακό.
12: Tensions are rising, and this is the second time in 3 days that we've had similar incidents, and it does raise questions about what happens next.
10: Η Τεχεράνη φαίνεται πως προχωράει σε τροποποίηση στο προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης μετά την αυστηρότερη εκδοχή που απέστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπερασπίζει.

0: υπερασπίζεται τη διαπραγματευτική του πολιτική.
1: Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όσους είναι με το μέρος μας. Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Πάντα έτσι γίνεται.
0: Σε νέα κρίσιμη φάση περνάει το μέτωπο του Λιβάνου, με το Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στα νότια και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρούν να προωθήσουν σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης. Στόχος η Χεζμπολά να σταματήσει τις επιθέσεις και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στη Βηρυτό.
2: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered the military to expand its invasion of Lebanon and has ordered the army to attack targets in Beirut's southern suburbs. All this despite growing international condemnation.
0: Λάδι στη φωτιά ρίχνει όμως η κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ.
3: Αλλά οι λοχαμίες μαγιμπορίμ σελάνου καυσούν το μοτσάβ Μποφόρ. Εμενήφου σαν μπεγκαβά, εντέγελ μεδινάτ Ισραήλ.
0: Ο Ισραηλινός στρατός δημοσίευσε μάλιστα βίντεο της επιχείρησης στο στρατηγική σημασία κάστρο που καταλαμβάνει για πρώτη φορά από τον πρώτο πόλεμο του Λιβάνου το 1982.
4: Με δύο ταχύτητες κινείται η αγορά καυσίμων, με τις τιμές στην Αττική να εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, την ώρα που στα νησιά και γενικώς σε τουριστικούς προορισμούς η ανωδική πορεία συνεχίζεται. Η εικόνα διαμορφώνει ένα άνισο τοπίο για τους καταναλωτές, που αναφέρουν ότι αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ παράγοντες της αγοράς προμηνύουν ένα ακόμα δυσκολότερο καλοκαίρι.
5: Με δύο ταχύτητες κινείται πλέον η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα. Στην Αττική φαίνεται να μειώνεται με αργούς ρυθμούς, όμως στα νησιά η εικόνα είναι διαφορετική. Με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι μέσα στο καλοκαίρι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
6: Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτήν την περίοδο είναι οι νησιωτικές περιοχές, όπου ήδη η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκεί θα δούμε την τιμή να είναι στα 2,30 ίσως και περισσότερο.
5: Στην Αττική οι οδηγοί βλέπουν την τιμή της αμόλυβδης λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Στην νησιωτική χώρα όμως οι τιμές έχουν ήδη ξεφύγει. Στην Άξο η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στη Μύκονο τα 2 και 24. Και στη Ρόδο τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο.
7: Ας τα να πάνε.
8: Έχεις περιορίσει μετακινήσεις σου.
7: Παιδιά, έβαλε 30 ευρώ χθες και δεν ανέβηκε καθόλου.
9: Θα πάνε και πιο ακριβά τώρα, θα ανεβούνε και από εβδομάδα σε εβδομάδα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον πόλη.
5: Για τους οδηγούς, κάθε γέμισμα γίνεται πλέον σοβαρός υπολογισμός. Πολλοί πολίτες λένε ότι έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις τους. Ενώ αρκετοί επιλέγουν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν το κόστος. Το αυτοκίνητο για αρκετά νοικοκυριά δεν χρησιμοποιείται πια αυθόρμητα, αλλά μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο.
10: Τα παίρνει ό,τι μέσο μπορεί εδώ στην Αθήνα και γενικότερα. Και από εκεί και πέρα κάνει υπομονή με μια ελπίδα μήπως πέσουν οι τιμές.
11: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη.
5: Παρότι η τιμή του αργού πετρελαίου έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν υψηλές. Οι πρατηριούχοι αποδίδουν την εικόνα αυτή στην έλλειψη καυσίμων στην αγορά, αλλά και στο αυξημένο κόστος μεταφοράς, ιδιαίτερα προς τα νησιά.
6: Αν δεν υπάρξει κάποιο θετικό νέο για την έκβαση της εκεχηρίας, είναι προφανές ότι δεν θα δούμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται σύντομα. Κοιτάξτε, είναι απλά μαθηματικά πια. Ο πόλεμος αυτός μας έχει οδηγήσει στην ανεπάρκεια των προϊόντων. Δηλαδή, οι χώρες υπολείπονται από τις χώρες της Ιφιλίου περίπου 10 με 12 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα.
5: Ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
12: Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης και κατ' επέκταση επηρεάζονται οι τιμές και η καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο.
5: Ωστόσο, όσο η βενζίνη παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο τους τελευταίους μήνες, οι οδηγοί συνεχίζουν να μετρούν κάθε διαδρομή.
4: Τριτοκοσμικές εικόνες με παράνομες χωματερές σε Χαλκιδική και Μαρκόπουλο κατέγραψε η κάμερα του Άξιον 24. Μπάζα, φερτά υλικά, παλέτες και κάθου είδους απορρίμματα συνθέτουν ένα απαράδεκτο και επικίνδυνο σκηνικό, δημιουργώντας ερωτήματα για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάσταση. Οι απέραντοι σκουπιδότοποι σε συνδυασμό με τα ακαθάριστα οικόπεδα λειτουργούν ως ορολογιακές βόμβες σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες και όλα αυτά ενώ η αντιπυρική περίοδος είναι σε εξέλιξη.
13: Βουνά από μπάζα, πλαστικά, ξερά κλαδιά και ογκώδια απορρίμματα. Λίγα μόλις μέτρα από τη γέφυρα της Νέας Ποτίδεας, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, ασυνείδητοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε μια εκτεταμένη παράνομη χωματερή που επεκτείνεται μέσα και γύρω από δασική έκταση.
14: Είναι ασυνείδητοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασυνείδητοι, οι οποίοι όπου βρούνε, τα πετάνε και φεύγουνε.
15: Καναπέδες, στρώματα, έπιπλα, ψυγεία, λάστιχα οχημάτων και διάφορα άλλα ογκώδια απορρίμματα συνθέτουν μια μεγάλη χωματερή, η οποία φαίνεται ότι δημιουργήθηκε σταδιακά σε βάθος χρόνου.
13: Εδώ και μήνες φαίνεται πως έχουν συσσωρευτεί οικοδομικά μπάζα, παλιά αντικείμενα, γυαλιά, πλαστικά και κάθε είδους απορρίμματα.
15: Όπως βλέπετε, πάμε και πάμε. Βλέπετε εδώ ψυγεία, βλέπετε κούτες. Διάφορα πλαστικά.
16: Το σκουπίδιο, ναι, είναι έντονο το πρόβλημα. Παντού βλέπουμε σκουπίδια, υπάρχουν τα σκουπίδια.
15: Η περιβαλλοντική βόμβα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εν μέσω θερινής περίοδου.
17: Πετάνε νύχτα, τα πετάνε πονηρές ώρες που δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να τους δει. Εμείς, αν κάποιος τους δει και βγάλει φωτογραφία τις πινακίδες του αυτοκινήτου, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε πρόστιμα. Βάλαμε πέρσι γύρω στα 40-50 πρόστιμα.
13: Κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, ενώ η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι ήδη έχει δρομολογηθεί ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου. Παρόμοια εικόνα και στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στη Δημοτική Κοινότητα στο Μαρκόπουλο Ροπού, όπου εντοπίζονται σόρια από σκουπίδια, μπάζα και παλιά στρώματα.
18: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, οι επιτίδιοι γυρνούν πόρτα-πόρτα τις παραθαλάσσιες κατοικίες του Ροπού, ψάχνοντας για υλικά ανακαινήσεων τα οποία οι κάτοικοι θέλουν να ξεφορτωθούν. Έναντι οικονομικού ανταλλάγματος συμφωνούν να τα παραλάβουν και έρχονται και τα ξεφορτώνουν μέσα στο δάσος, σχηματίζοντας αυτήν την εικόνα. Μια χωματερή από μπάζα και οικοδομικά υλικά.
19: Σίγουρα είναι επικίνδυνο. Οτιδήποτε πέφτει μέσα στο δάσος δεν είναι επικίνδυνο.
20: Φέραν το πετάξανε. Εμείς δεν είδαμε.
18: Πότε έγινε αυτό?
20: Την περασμένη Τετάρτη.
13: Σύμφωνα με καταγγελία, ο πρόεδρος της κοινότητας το Σάββατο γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, μετά από τηλεφώνημα κατοίκου, έφτασε στο σημείο και εντόπισε άτομα να αποθέτουν παράνομα απορρίμματα.
21: Πήγα να δεχτώ επίθεση, μόλις πήρα ένα στυλιάρι, φοβηθήκανε, πήγανε στα μάξι και φύγανε. Περνάνε από σπίτια, από συνοικισμούς και όποιον δουν και κάνει ανακαίνιση, του λένε δώσε μου 50% ευρώ να σου πάρω τα μπάζα και τα σκουπίδια εγώ.
13: Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμαρχος Σωροπού, ο οποίος έδωσε εντολή για τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Την ίδια ώρα, χιλιάδες οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να τα καθαρίσουν άμεσα, καθώς αποτελούν ορολογιακές βόμβες, με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία να είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
22: Πέρσι είχαμε περισσότερες από 150 παραβάσεις ακαθάριστων οικοπαίδων, που όλες αυτές επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο.
13: Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή την περίοδο.
4: Και μεταφερόμαστε στο Μαρκόπουλο Ροπού και στον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, την παράνομη χωματερή που βρίσκεσαι και που είδαμε στο ρεπορτάζ, την κατήγγειλε ο πρόεδρος της κοινότητας της περιοχής, ο οποίος έπιασε επαυτοφόρο αγνώστους να ξεφορτώνουν μπάζα στο σημείο.
18: Βουνά από μπάζα, τζένι, ελενίτ, λαμαρίνες, πλαστικά, οικοδομικά υλικά κάθε είδους συνθέτουν το σκηνικό της χωματερής εδώ στο Μαρκόπουλο Οροπού, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Δείτε την εικόνα, πώς ανακατεύονται με τα ξερά κλαδιά όλα αυτά, όλη αυτή η τόνη από τα σκουπίδια. Το μεσημέρι του Σαββάτου έπιασαν στα πράσα τους επιτίδιους που ξεφόρτωσαν όλα αυτά τα υλικά ανακαινήσεων στο σημείο. Έσπευσε εδώ ο αρμόδιος από την Δημοτική Αρχή, έβγαλε και φωτογραφίες, μάλιστα λίγο έλειψε να πιαστεί στα χέρια, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, με τους θρασίτατους επιτίδιους, δύο άνδρες και ένα παιδί μαζί τους, 12 ετών, για τους οποίους έχουν τα στοιχεία τους οι αρχές και αναζητούνται, θα τους επιβληθεί το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπετε. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται και μέρα μεσημέρι ξεφορτώνουν τέτοια ημιφορτηγά σε αυτό το σημείο. Αν γυρίσει η κάμερα προς τα εκεί, είναι περίπου 200 μέτρα το βουνό των μπάζων και των οικοδομικών υλικών. Μέρα μεσημέρι λοιπόν και σε άλλα σημεία του δρόμου, όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι, πετούν τα πιο ελαφριά, κάποια στρώματα, κάποιες λαμαρίνες. Καθημερινά εντοπίζουν τέτοιες μικρές εστίες μόλυνσης σε μια αντιπυρική περίοδο και μάλιστα πολύ κοντά στους οικισμούς. Το θετικό στο συγκεκριμένο σημείο είναι ότι η περιφέρεια έχει καθαρίσει τουλάχιστον τη θαμνώδη περιοχή, τη θαμνώδη έκταση που οδηγεί στους οικισμούς.
4: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ημέρα γιορτή σήμερα του Αγίου Πνεύματος και όσοι δεν απέδρασαν για το τρίμερο έχουν κατακλείσει τις παραλίες τόσο της Αττικής όσο και της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Συνδεόμαστε με όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο, τα νότια στα νότια προάστια Ιωάννα Ρίζου, στη Χαλκιδική Θεοδωρά Πότα και στα Σίβωτα ο Φίλπος Πλιακοπάνος. Ξεκινάμε με εσένα, Ιωάννα. Έχει βουλιάξει η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Ναι, Τζέννη, πρώτη μέρα του καλοκαιριού και τελευταία μέρα του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και η εικόνα που επικρατεί στις παραλίες στα νότια της Αττικής μιλάει από μόνη της. Πλήθος κόσμου έχει κατακλείσει την ακτή από νωρίς το πρωί και όσο περνάει η ώρα, ολοένα και μεγαλύτερη είναι η προσέλευση του κόσμου. Τώρα να σου πω πως η προτίμηση μιας πετσέτας και μιας καρέκλας στην άμμο υπερισχύει της πληρωμένης ξαπλώστρας, καθώς οι τιμές, όπως μας αναφέρουν, αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, η έλλειψη χορού στην ακτή, η ανάγκη για ένα καφέ και περισσότερη άνεση, αλλά κυρίως η καλή διάθεση οθούν αρκετούς στις οργανωμένες παραλίες.
4: Ναι. Πολύ όμορφη εικόνα λοιπόν που μας μεταφέρεις. Πλήθος κόσμου εκμεταλλεύεται την ημέρα για να κάνει από τα πρώτα μπάνια του Ιουνίου. Πάμε και στη Χαλκιδική να μας δώσει την εικόνα και το κλίμα από την παραλία όπου βρίσκεται η Θεοδώρα Απότα.
15: Βρισκόμαστε στον Άγιο Μάμα Τζέννη και εδώ κατά το πρώτο έτσι τριήμερο του καλοκαιριού χιλιάδες Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες βρίσκονται στις παραλίες της Χαλκιδικής για να απολαύσουν τι άλλο τον ήλιο και τη θάλασσα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι τους, αρκετοί κάνουν την ηλιοθεραπεία τους, διαβάζουν το βιβλίο τους, χαλαρώνουν, βρήκαν αυτό το τριήμερο ως μια ωραία ευκαιρία να αποδράσουν από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, να ξεφύγουν για λίγο. Βλέπεις τι ωραία εικόνα σου μεταδίδουμε. Αρκετός κόσμος βρίσκεται εδώ και μάλιστα η ίδια κατάσταση δεν επικρατεί μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, όπως μας είπαν οι επιχειρηματίες της περιοχής. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση από οικογένειες, αλλά και από ανθρώπους, είτε νεαρούς, είτε και ηλικιωμένους, οι οποίοι θέλησαν να πάρουν ανάσες δροσιάς. 27 βαθμούς δείχνει τώρα ο υδράργυρος στον Άγιο Μάμα της Χαλκιδικής. Νομίζω η εικόνα είναι άκρος χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί εδώ.
4: Μιλάει από μόνη της. Τώρα, Φίλιππε, Πλιακοπάνε, τα Σίβωτα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα νησιά και τις ακτές της Χαλκιδικής και της Αττικής. Πώς κινείται εκεί ο κόσμος?
2: Καλό μήνα, Τζέννη. Κορυφώνεται και εδώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με μια πλήρη έξοδο, να το πούμε, όλων και είσοδο όλων των ξένων τουριστών αλλά και Ελλήνων τουριστών. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ανοίξει πλέον, έχουν υποδεχτεί τους τουρίστες και έχουν προσφέρει πάρα πολύ όμορφη εξυπηρέτηση και γαστρονομικές απολαύσεις που η Ήπειρος ξέρει να προσφέρει. Οι παραλίες και το Σάββατο και την Κυριακή και σήμερα έχουν γεμίσει, έχουν κατακλειστεί από κόσμο από όλες τις ηλικίες. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος, έχει κάνει και πάρα πολύ καλό καιρό. Τα πρώτα μπάνια είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι εδώ η Καραϊβική της Ελλάδος, μπορούμε να πούμε. Βλέπετε ο καιρός, το τοπίο, όλα τα νησιά, και τα νησιά, τα Επτάνησα, Κέρκυρα και Λευκάδα, ήταν γεμάτα σύμφωνα με πληροφορίες.
4: Να ευχαριστήσω πολύ τους τρεις συναδέλφους. Με έντονο παλμό συνεχίζεται το Colline Sound Festival στην Αρκαδία, όπου μικροί και μεγάλοι δίνουν καθημερινά ραντεβού με τη μουσική και τον πολιτισμό. Συναυλίες, stand-up comedy και καλλιτεχνικές δράσεις μετατρέπουν το χωριό σε μια μεγάλη γιορτή, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να απολαμβάνει μοναδικές στιγμές κάτω από τον αρκαδικό ουρανό. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ανδρομάχη και Ρία Ελληνίδου ξεσήκωσαν για ένα ακόμα βράδυ μικρούς και μεγάλους.
3: Ολονύχτιο γλέντι κάτω από την μπλε πανσέλινο.
23: Περάμε τέλεια, κολυνάρες.
24: Υπέροχα. Δεν έχω περάσει ωραία.
3: Με φόντο την Αρκαδική γη, το Colline Sound Festival για τρίτη ημέρα ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους.
23: Τέλεια, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εσπέσια, πολύ οργανωμένα, μας βοηθάνε σε ό,τι έχουν προβλήματα. Γι' αυτό θα ξανάρθουμε του χρόνου.
3: Το κοινό μαγνήτησε η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Όλοι στο άκουσμα των τραγουδιών της έγιναν μια αγκαλιά κάτω από τα αστέρια του αρκαδικού ουρανού. Κατασκηνωτές και επισκέπτες έστησαν κανονικό γλέντι στο άκουσμα των ξεσηκωτικών τραγουδιών της Ανδρομάχης. Μικροί και μεγάλοι χόρεψαν και τραγούδησαν με την αγαπημένη τους Ρία Ελληνίδου μέχρι και νωρίς το πρωί.

0: Στη μουσική σκηνή ανέβηκαν και η Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος, δύο φρέσκοι καλλιτέχνες της έντεχνης μουσικής.
1: Περνάμε πάρα πολύ καλά και εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο. Καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική οργάνωση, πολύ ωραίος χώρος.

0: μαραθώνιος μουσικής και πολιτιστικών δράσεων στο Colline Sound Festival συνεχίζεται.
1: Συνδεόμαστε με τις Κολίνες Αρκαδίας και τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Σήμερα ρίχνει αυλαία το θεαματικό Αρκαδικό Φεστιβάλ. Μαρίζα, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
2: Εμείς, Τζένι, σήμερα βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού που, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του συναδέλφου οπερατέρ Γιάννη Βουδούρη, έχει συγκεντρωθεί πολλής κόσμος από νωρίς το μεσημέρι, καθώς εντός ολίγου αναμένεται να ξεκινήσει και το μεγάλο γλέντι. Έχουν πάρει φωτιά και οι τσισταριές, να σας πω σε αυτό το σημείο. Το μεγάλο τώρα γλέντι περιλαμβάνει τη Χαρά Βέρα, αγαπημένη καλλιτέχνηδα, τον Κωνσταντίνο Τσαμαδό, και θα ολοκληρωθεί με το τρίο Φωτιά. Ο κόσμος πραγματικά αυτό που μας μεταφέρει, Τζένι, είναι ότι δεν θέλει να τελειώσει όλο αυτό το τετραήμερο φεστιβάλ. Έχει τις καλύτερες εντυπώσεις πραγματικά, και τις τέσσερις αυτές ημέρες μικροί και μεγάλοι δηλώνουν ότι στάθηκαν πραγματικά τυχεροί, γιατί ξέφυγαν από το θόρυβο της πόλης και βρήκαν έτσι μια ευκαιρία να αποδράσουν, να αναπνεύσουν καθαρό αέρα και να γευτούν και τις τοπικές νοστιμιές. Όπως βλέπετε εδώ, τη δημητική της έχει και η παραδοσιακή γουρουνοπούλα. Ακριβώς, η οποία έτσι ανάμεσα και σε όλα τα υπόλοιπα, μαζί με το μαγευτικό φυσικό τοπίο, συνθέτουν ένα υπέροχο, μαζί και με το ηλιόλουστο σήμερα, Μαρίζα, θα λέγαμε, πρωινό που κάνει.
1: Θα Τζένι, περιμένουμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, Μαρίζα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα ξεχωριστό ουράνιο θέαμα, κυρίες και κύριοι, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι σήκωσαν το βλέμμα τους στον νυχτερινό ουρανό το βράδυ της Κυριακής. Η Πανσέλινος του Ιουνίου, γνωστή και ως Μπλε Φεγγάρι, αναδύθηκε πάνω από ιστορικά μνημεία και εμβληματικά τοπία, προσφέροντας εικόνες σπάνιας ομορφιάς που απαθανατίστηκαν από φωτογράφους. Το φυσικό αυτό θέαμα έκλεψε τις εντυπώσεις και χάρισε μία από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές βραδιές των τελευταίων ημερών.

Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Ατελείωτο πάρτι στήθηκε στο κέντρο του Παρισιού για τη θριαμβεύτρια του Champions League Paris Saint-Germain. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος αποθέωσε τους πρωταθλητές που ξεσήκωσαν το ιστορικό κέντρο πριν επισκεφθούν τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν στο Parc des Princes.
1: Το Παρίσι κάηκε σε ένα ολοήμερο ατελείωτο πάρτι για την back-to-back θριαμβεύτρια του Champions League Paris Saint-Germain. Από τον πύργο του Άιφελ και το πεδίο του Άρεος μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο και το Parc des Princes, όλοι οι δρόμοι της γαλλικής πρωτεύουσας είχαν πλημμυρίσει από κόσμο για την παρέλαση των πρωταθλητών Ευρώπης. Με το τρόπαιο ψηλά στα χέρια να λάμπει, ένας-ένας ο Λουίς Ενρίκε και οι παίκτες του αποθεώθηκαν από τον κόσμο της Παρί με πρώτο σταθμό το πεδίο του Άρεος στην καρδιά του Παρισιού για την καθιερωμένη παρέλαση των πρωταθλητών, με πάνω από 100.000 κόσμο να κατακλείζει τους δρόμους γύρω από το ιστορικό κέντρο. Οι πανηγυρισμοί είχαν για τα καλά αρχίσει. Επόμενο σταθμό στο Μέγαρο των Ηλυσίων, εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας, Νασέρ Αλ-Κελαϊφή, συνάντησαν τον Γάλλο πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια ακόμα γιορτή που στήθηκε προς τιμήν τους.
2: Vous nous avez fait vraiment vibrer jusqu'à la dernière seconde. Et qu'autant l'année dernière, ça avait été franc, massif, triomphant, là, vous avez été la chercher. Et on a vibré avec vous au-delà, évidemment, des 120 minutes jusqu'à la dernière seconde de ces tirs au but. Mais quelle équipe!
1: Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν στην έδρα των πρωταθλητών, το Parc des Princes, όπου χιλιάδες κόσμος των Παριζιάνων υποκλήθηκε στον Λουίς Ενρίκε και τους παίκτες του για τον θρίαμβο της ομάδας. Η παρουσίαση του τροπαίου μέσα στο γήπεδο αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο μιας ημέρας που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων της Paris Saint-Germain που γιόρτασε την μεγαλύτερη επιτυχία στη σύγχρονη ιστορία του οργανισμού.
0: Παρά την ήττα στον τελικό του Champions League από την Παρί, η φιναλίστ του τελικού Arsenal έχει λόγους να γιορτάζει και αυτή είναι η κατάκτηση της Premier League. Πάνω στο ανοιχτό πούλμαν των πρωταθλητών, ο οργανισμός της Arsenal γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία με δεκάδες χιλιάδες κόσμο να ντύνουν το βόρειο Λονδίνο στα κόκκινα. Καπνογόνα, σημαίες και τέσσερα ανοιχτά λεωφορεία για την Arsenal που ανέβηκε ξανά στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 22 χρόνια. Πίσω στα δικά μας, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού έχει ήδη αρχίσει με τα πρώτα ονόματα να πέφτουν στο τραπέζι. Στον Ολυμπιακό θέμα χρόνου είναι πλέον η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στο λιμάνι, ενώ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εξετάζει την Τούμπα ως πιθανή έδρα για τα μάτς του Nations League.
3: Η νέα σεζόν για τον Παναθηναϊκό ξεκινάει στις 15 Ιουνίου και με τον Γιάκομπ Νίστρουπ στον πάγκο, ο μεταγραφικός σχεδιασμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι πράσινοι χτενίζουν την αγορά για επιθετικό και ένα από τα ονόματα που απασχολούν είναι αυτό του Έλμιν Ράστοντερ. Ο 24χρονος παίκτης της Τούν προέρχεται από μια σεζόν που τον έβαλε για τα καλά στο προσκήνιο, καθώς αποτέλεσε βασικό κομμάτι της πρωταθλήτριας Ελβετίας. Ο διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία έκλεισε τη χρονιά με 15 γκολ και 6 assist σε 37 συμμετοχές. Το τριφύλι βρίσκεται σε αναζήτηση και κεντρικού μέσου με τον Ματίας Γένσεν της Μπρέτφορντ να επιστρέφει στο προσκήνιο μετά τον περασμένο χειμώνα. Ο 30χρονος διεθνής Δανός Χαφ θα μπορούσε να αφήσει τα γήπεδα της Premier League για να έρθει στην Ελλάδα, με την παρουσία του Νίστρουπ στον πάγκο να κάνει την υπόθεση πιο εύκολη. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη έχει μπει στην τελική της ευθεία. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Ερυθρόλευκους και τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του ώστε να γυρίσει στην Ελλάδα μετά από 2 χρόνια στο εξωτερικό. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φαίνεται πως βρίσκεται και ο Γκίντο Ροντρίγκες. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 32χρονου Αργεντινού Χαφ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είναι διεθνής με την Εθνική Αργεντινής, ενώ ήταν μέλος της χρυσής ομάδας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αναμένεται να επιστρέψει στην Τούμπα για τα δύο κορυφαία παιχνίδια της στο επερχόμενο Nations League με αντιπάλους στην Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της League A. Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 2 Ιουνίου.
0: Μια νίκη μακριά από το πρωτάθλημα στις γυναίκες βρίσκεται η ομάδα πόλου του Ολυμπιακού. Στον τρίτο συναρπαστικό τελικό στο Παπαστράτιο, οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και πλέον χρειάζονται μια νίκη εκτός έδρας για να σηκώσουν το τρόπαιο του πρωταθλητή. Ο τέταρτος τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο, Τρίτη, στις 5 το απόγευμα, στην έδρα της Βουλιαγμένης. Αντίστροφα, μετράμε πλέον για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού του καλοκαιριού, το Παγκόσμιο Κύπελο. Ήδη η πρωταθλήτρια Αργεντινή βρίσκεται στο Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανοιχτή προπόνηση πραγματοποίησε η Ισπανία.
3: Η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής έφτασε στο Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών πάνοπλη και με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου. Ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του γνωρίζουν πως η διατήρηση των σκύπτρων μόνο εύκολη δεν θα είναι, με την προετοιμασία να είναι σκληρή. Η Αλμπισελέστε είναι το φαβορί του 10ου ομίλου, όπου θα αντιμετωπίσει τις Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, και η πρεμιέρα της είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιουνίου κόντρα στους Αλγερινούς. Η Ισπανία έκανε την πρώτη της ανοιχτή προς το κοινό προπόνηση, την ώρα που ο προπονητής της, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, συνεχίζει να βελτιώνει την ομάδα του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Βίλιαμς και Βίκτορ Μουνιόθ προπονήθηκαν ξεχωριστά καθώς προέρχονται από τραυματισμούς και ακολουθούν συντηρητικό πρόγραμμα. Νωρίτερα είχαν την ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τους οπαδούς βγάζοντας φωτογραφίες και υπογράφοντας αυτόγραφα. Η Ισπανία μπαίνει στη μάχη του Μουντιάλ στις 15 Ιουνίου κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Χιλιάδες φίλοι του ποδοσφαίρου γέμισαν το στάδιο Μπισεντενάριο του Σαντιάγο για τη μεγαλύτερη εκδήλωση ανταλλαγής αυτοκόλλητων του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Χιλή, ανταλλάσσοντας μαγικά χαρτάκια εν ώψη του τουρνουά του 2026. Η εκδήλωση αυτή, γνωστή και ως η ανταλλαγή, είδε συλλέκτες όλων των ηλικιών να είναι διάσπαρτοι σε όλο το γήπεδο, να απλώνουν αυτοκόλλητα σε τραπέζια και να αναζητούν τους παίκτες που τους έλειπαν και που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τα άλμπουμ τους.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, αρκετή ηλιοφάνεια και περιορισμένη αστάθεια συμπυρωτικά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Γύρω από τα αρνά υπηρωτικά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στην Πίνδο, την κεντρική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες. Από το βράδυ, τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο, θα πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με ένταση 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα πέσει στο 15-18, ενώ στην υπόλοιπη έχει κάτω από 19-22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 29 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν κυρίως στα ανατολικά του νομού και εκεί υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Την Τρίτη, η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο και θα κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει καλός καιρός με λίγη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στη βόρεια χώρα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μου στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
4: Αλλάξε την άρε.
5: Πού είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Where all rookies belong, back in school. Αμέσως μετά, The Rookies.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
12: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1926 γεννιέται η ηθοποιός Μέρλιν Μονρόε. Χαρακτηρίστηκε ως το απόλυτο σύμβολο του σεξ. Έκανε τον ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη το 1947 με ένα μικρό ρόλο στην ταινία The Shocking Miss Pilgrim. Το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο σε συνδυασμό με την ομορφιά και την γοητεία που εξέπεμπε ενθουσίασε τους θεατές. Το 1953 έπαιξε στο Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές, ξετρελαίνοντας τον ανδρικό πληθυσμό. Την ίδια χρονιά αγωνίστησε στο There's No Business Like Show Business και ακολούθησε το 7 χρόνια Φαγούρα, μια ταινία που ανέδειξε το ταλέντο της στην κωμωδία και περιείχε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Τη Μέριλιν Μονρόε να στέκεται πάνω σε μία σχάρα με τον αέρα να ανασηκώνει το λευκό φόρεμά της. Ακολούθησαν κι άλλες μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και «Έλα να αγαπηθούμε». Η γάμη και οι σχέσεις της με αποκορύφωμα αυτή με τον Τζον Κένεντι απασχόλησαν και απασχολούν ακόμη τον σκανδαλοθυρικό τύπο. Η δεκαετία του 60 όμως την βρήκε να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μην μπορώντας να διαχειριστεί την εικόνα και την επιτυχία της. Στις 5 Αυγούστου του 1962 βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια στο πλευρό της. Ήταν μόλις 36 ετών. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1930 ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας νικά τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με σκορ 8-2. Για τους πράσινους ο Μεσάρης, ο Σιμεωνίδης και ο Πιεράκος πέτυχαν από 2 γκολ, ενώ ένα γκολ πέτυχε ο Μιγιάκης και ένα αυτογκόλ ο Κουράντης. Αυτή είναι μέχρι και τις μέρες μας η μεγαλύτερη νίκη σε ντέρμπι αιωνίων. Ο Παναθηναϊκός λίγες ημέρες αργότερα νίκησε και στη Ρεβάνς στο Φάληρο με 2-1 και πήρε το πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 1960 φεύγει από τη ζωή ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης. Υπήρξε γραφική φιγούρα του Μεσοπολέμου που παρίστανε τον πολιτικό. Γεννήθηκε στη Μυτιλίνη το 1895 και χρόνια αργότερα ήρθε στην Αθήνα για να σώσει την Ελλάδα, όπως δήλωνε. Ήταν άκακος και από μικρός είχε τη μανία της πολιτικής. Είχε στήσει το στρατηγείο του στην πλατεία Συντάγματος και εκφωνούσε πολιτικούς λόγους. Μέχρι και τις μέρες μας το όνομα Δελαπατρίδης είναι συνώνυμο με τους επίδοξους φαντασμένους σωτήρες της Ελλάδας.

Μια ημέρα σαν και αυτή το 1981, ο Άρη Βάτανεν ανακηρύσσεται νικητής του 28ου Ράλι Ακρόπολης. Συνολικά συμμετείχαν 132 πληρώματα. Από ελληνικής πλευράς, ο Γιώργος Μοσχούς τερμάτισε στην 6η θέση. Οι περισσότερες ειδικές διαδρομές διεξήχθησαν στην Πελοπόννησο, ενώ οι απονομές των νικητών έγιναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σαν σήμερα το 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδρεύει στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας και κύριοι στόχοι της είναι η σταθερότητα του δημοσιονομικού συστήματος με την εποπτεία των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της Ένωσης.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: What's the matter, babe?
1: Hey, man, I'm a police officer.

0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Έλπιζω στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
2: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
3: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έρπιζος στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
4: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Hey, man. This is private property.
1: Hey.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
5: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
6: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
7: Woman who wears the red shoes.
6: Tell me her name.
7: How should I know? I don't get out much.
6: Well, you are the magic mirror.
7: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
8: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
9: I think I hit her too hard.
8: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
10: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
8: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
11: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
12: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
13: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
14: My mind has been set free.
15: What is this?
16: It's evolution.
17: This isn't evolution. It's an abomination.
18: What the hell's happening?
15: Stop it!
16: I don't understand. This is the future.
3: Kyriarchia.
17: If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
3: Kyriarchia στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τσαν Τσου, Χρήστος Λέτσε Νίου Νί Πρετεντάι. Πολύ καλή αρχή, ε! Είμαστε Ταϊλάνδοι! Πού είμαστε, where are we?
2: Thailand!
1: Yeah!

Ερε κόσμε! Βουδιστική ναή που αποπνέουν γαλήνη. Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, εκρηκτική κουζίνα που παντρεύει ασιατικά υλικά και τυρκουάζ νερά που σε μαγεύουν από την πρώτη ματιά. Μα φυσικά μιλάμε για την Ταϊλάνδη. Μια χώρα που η σύγχρονη ζωή έρχεται σε απόλυτη ισορροπία με την παράδοση. Επηρεασμένη από την Ινδία, την Κίνα και την Καμπόζη, η Ταϊλάνδη έχει δημιουργήσει μια μοναδική ταυτότητα που ξεχωρίζει στο πέρασμα των χρόνων. Από την αρχαία δόξα της πόλης Αγουτάγια έως τους πολυσύχναστους δρόμους της Μπανκόγκ, η κληρονομιά της Ταϊλάνδης είναι τόσο πολυπίκελη όσο και το φυσικό της τοπίο. Τώρα θα πάω κι εγώ και σίγουρα θα πάρουν και κάτι από μένα. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα καλό αυτό, αλλά

0: Φτάσαμε Ταϊλάνδη, είναι 8 το πρωί, είναι 5 ώρες μπροστά από την Ελλάδα, τώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Κανονικά θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά δεν είμαι γιατί έχει τόση ζέστη. Έχει 30 βαθμούς με αίσθηση 35 και καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση μετράει. Και δεν είναι και πολύ καλά έτσι αυτά τα θέματα που φορά από Ελλάδα και τζιν, αλλά μια χαρά, εντάξει καλά θα πάει αυτό. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε από Αθήνα, κάναμε 4 ώρες μέχρι το Αμπου Ντάμπι και από το Αμπου Ντάμπι μέχρι εδώ πέρα στο Πουκέτ που είμαστε εδώ κάναμε 5,5 ώρες. Ωραία ήταν, έσπασε το ταξίδι, δηλαδή καθίσαμε λίγο στο Αμπου Ντάμπι στο αεροδρόμιο το οποίο ήταν εκπληκτικό και τώρα θα κάνουμε βόλτα στη παλιά πόλη του Πουκέτ. Έχει πολλά εστιατόρια, καφέ, καλλιτεχνικά μαγαζιά, εδώ γίνονται πάρα πολλά φεστιβάλ, όχι εδώ που είμαι συγκεκριμένα, γενικά στην περιοχή. Και να σας δείξω και λίγο το χάρτη για να καταλάβετε πού είναι η Ταϊλάνδη. Εδώ είναι η Ελλάδα, πετάξαμε ως εδώ που είναι το Αμπου Ντάμπι και από το Αμπου Ντάμπι ήρθαμε εδώ στη Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη συνορεύει με τη Βιρμανία, Καμπότζη, Λάος, από κάτω είναι η Μαλαισία, Σιγκαπούρη. Ξεκινάμε οπότε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι με πρώτο σταθμό το Πουκέτ και συγκεκριμένα το ιστορικό κέντρο του Πουκέτ ή Πουκέτ Town όπως το λένε εδώ πέρα. Έχει πολύ ωραία νεοκλασικά κτίρια παντού, έχει κινέζικα κτίρια και πολλούς ναούς. Πάμε να δούμε τι παίζει.
1: Το Πουκέτ είναι επαρχία της Ταϊλάνδης και αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Απέκτησε την παγκόσμια φήμη του από τις μαγικές παραλίες και τον φυσικό του πλούτο. Δικαιολογημένα, αφού το Πουκέτ είναι ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της τουριστικής τους βιομηχανίας.

0: πάμε στο πιο σημαντικό θρησκευτικό προορισμό του νησιού, ο οποίος απέχει μόλις 30 λεπτά από το Phuket Town που ήμασταν πριν. Είναι το συγκρότημα ναών Halong. Ουσιαστικά έχει ναούς που είναι αφιερωμένοι στο Βούδα, γιατί το 95% των κατοίκων είναι βουδιστές. Ωραία που το λέω έτσι αυτό, ε? Και δεν λέω ας πούμε 96. Μπορεί να είναι και 97, μπορεί να είναι και το 100%, μπορεί να είναι και το 93%. Αλλά έχει πλάκα. Αφήνω λίγο μυστήριο.
1: Ο θρησκευτικός προορισμός Halong αποτελείται από τους εξής ναούς. Τον ομώνυμο ναό με το εντυπωσιακό μνημείο του Μεγάλου Βούδα, το οποίο επισκέπτονται προσκυνητές από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, το ναό Luang Pusupa, που έχει πάρει το όνομά του από έναν από τους πιο αξιοσέβαστους μοναχούς της Ταϊλάνδης, και το ναό Khao Rang, με την απίστευτη θέα στη θάλασσα και στην πόλη του Phuket.
0: Αυτός εδώ είναι ο πιο σημαντικός βουδιστικός ναός εδώ, γιατί μέσα έχει λείψανα του Βούδα, τα οποία τα έχουν πάρει από τη Σρι Λάγκα που ήμασταν σε προηγούμενο επεισόδιο. Βγάζουμε παπούτσια εδώ παντά,

0: πρώτη μέρα τέλος, ήρθαμε ξενοδοχείο, έχω αλλάξει ήδη, δεν είμαι καθόλου κουρασμένος, φοβερή ενέργεια μας εδώ στη Ταϊλάνδη. Πρώτη αίσθηση πραγματικά πάρα πολύ καλή, συνδυάζει πολύ το παλιό με το νέο, που συνήθως σε αυτές τις περιοχές δύσκολα συμβαίνει, αλλά τώρα θα μπω κυριολεκτικά στο παράδεισο και σας αφήνω. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στο νησί του James Bond. Αυτό είναι πολύ ταινία, δεν πειράζει. Το βρήκαμε! Το τραγούδι επιτέλους. Να είναι καλά. Όλα εδώ πέρα τα θέματα που έχουμε. Καλημέρα! Είναι 8.30 το πρωί. Είναι σαν να είναι μία το μεσημέρι από τη ζέση που έχει. Δεν υπάρχει αυτό. Παίρνουμε αυτή την καραβάρα.
1: Βλέπετε εδώ πέρα.
0: Και πάμε στο νησί του James Bond. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Γιατί πολύ σωσίβιο βλέπω. Και δεν μ' αρέσουν αυτά. Ξέρετε. Είμαστε και στο ωκεανό. Βάζουμε τις παντόφλες μας, φοράμε αυτό για να είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε κατευθείαν.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Είναι και χαλασμένο, δεν κουμπώνει, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν πνιγώ, θα φταίει αυτό εδώ. Δεν κουμπώνει. Να σκουμπώσω το κάτω. Καλώς, ε. Μια χαρά. Ετοιμοπόλεμος.

0: Εντάξει, φύγαμε από το λιμάνι, πάμε προς τα βαθιά και μας είπαν τώρα να τα βγάλουμε αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μας κορυδεύουν. Κάτι γίνεται εδώ, να αυτός. Οπότε πρέπει να βουτήξεις μέσα να φύγεις κάτω, δηλαδή να πάρει το παπ.
1: Σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από το Πουκέτ, στη θάλασσα Άνταμαν, βρίσκεται το νησί Cao Pink Can, κυρίως γνωστό ως το νησί του James Bond. Βλέπετε, η ταινία του 1974 έκανε τον γύρο του κόσμου, όπως και το ιδυλιακό νησί με τα σμαραγδένια νερά. Η θέα σου κόβει την ανάσα, ενώ ο κλασικός βράχος που στέκεται στη μέση της θάλασσας είναι ίσως η πιο δημοφιλής εικόνα του τόπου.
0: Σταμάτησε το μεγάλο καράβι και θα μας πάρει ένα μικρό καραβάκι, βάρκα δηλαδή, για να μας πάει στο νησί το οποίο είναι 20 μέτρα. Καλή φάση, ε! Σκληροπυρηνικά! Έχουμε αρκετή ώρα. Καλά, και να κατέβεις εδώ πρέπει να είσαι όντως ο James Bond. Τι φάση, έχει εδώ πέρα ένα τέτοιο. Δες πώς θα κατέβω. Κάτι λάθος έκανα.

0: Φτάσαμε στο νησί του James Bond και εδώ είναι η κλασική παραλία που γυρίστηκε η σκηνή που ο Roger Moore, ο James Bond του 1974, με το υδροπλάνο του περνάει από εδώ και προσγειώνεται μέσα στην παραλία. Τρομερό σκηνικό για ταινία του 1974, αν δεν την έχετε δει, δείτε την. Και ουσιαστικά εδώ ήταν ο κακός, ήταν το αρχηγείο του κακού και από αυτόν εδώ το βράχο πήγε να βγει κάτι, το οποίο φυσικά ο James Bond το απέτρεψε και δεν βγήκε ποτέ. Γι' αυτό και υπάρχει ακόμα αυτός ο βράχος. Αλλιώς δεν υπήρχε, θα έχει διαλυθεί. Υπάρχουν τρία σημεία για να δεις το βράχο. Ένα κάτω στην παραλία που γυρίστηκε και η σκηνή του James Bond. Ανεβαίνεις κάτι σκαλάκια. Αυτό είναι το δεύτερο. Και από εδώ πολύ ωραία θέα. Και υπάρχουν και άλλες σκάλες για να το δεις από πιο πάνω. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε για να βγάλετε καλύτερη φωτογραφία. Εγώ μέχρι τώρα προτιμώ την παραλία. Αλλά δεν είναι ακόμα το πάνω. Είμαστε στο τρίτο επίπεδο. Εγώ ψηφίζω το πρώτο κάτω στην παραλία. Ήταν το πιο ωραίο για να δεις το βράχο. Το δεύτερο δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον έχει η πρώτη σκηνή του James Bond που μπαίνει με το αεροπλάνο. Έγινε από εδώ. Από αυτό εδώ το δέντρο ουσιαστικά η κάμερα, ο σκηνοθέτης εδώ έκανε έτσι και δείχνει το αεροπλάνο να μπαίνει στην παραλία. Και ο Κώστας, επειδή είναι πολύ δυνατός σκηνοθέτης, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί και ο Λάνθος από το Παγκράτη ξεκίνησε, μπορεί να την κάνει τη σκηνή ίδια. Ο Μοντέρ, αν μπορεί να βάλει και ένα αεροπλάνο, να πέφτει μέσα στη σκηνή του Κώστα για να γίνει ηλεκτροφανές. Εντάξει. Υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να βουτήξω τώρα εδώ. Αλλά ο James Bond βούτηξε. Το αεροπλάνο έφτασε ακριβώς εδώ που είμαι, άνοιξε η πόρτα και βγήκε κύριος. Αλλά και να μην είχε βγει κύριος και να είχε βουτήξει μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να βουτήξω εδώ πέρα. Δεν βλέπεις καν τι έχει. Πολούρα. Εγώ θέλω να βλέπω μέσα. Δεν γίνεται. Τι απατάμε, τι κάνουμε. Αρχαρίες. Ανακάλυψα το καλύτερο πράγμα στο νησί. Την τουαλέτα. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Μπαίνει σε αυτό το βράχο. Έχει να μπει και μέσα, αλλά τα καλύτερα είναι τα έξω. Γιατί είσαι εδώ, κάνεις τα δικά σου και βλέπεις θέα τον βράχο του James Bond. Πάρα πολύ ζεστή έχει. Hello. Ah. Perfect. Perfect. Thank you. Μόλις μπήκαμε στη μεγάλη βάρκα μας μετά τον νησί του James Bond και μας έχουν μπουφέ εδώ πέρα για να φάμε. Μια χαρά! Κοτοπουλάκι, ριζάκι, νούντλ, κάτι γλυκόξινα περίεργα και κουνάει τώρα κιόλας, είναι ό,τι πρέπει, μια χαρά. Μαγικό, προχωράμε σιγά σιγά προς άλλα νησιά. Φαγητάκι, νούντλς, κοτόπουλο κάλι με ρύζι, κοτόπουλο από γνωστό μπραντ. Πολύ καλό. Για να δούμε και το νούντλ. Perfect. Καλή μας όρεξη. Δίπλα από το νησί του James Bond έχει ένα άλλο νησί. Έρχομαι εδώ πέρα. Κάνουμε μια στάση μετά το φαγητό και έχει κανό. Θα πούμε να κάνουμε βόλτα με τα κανό. Τέλειο. Χρήστος, what's your name?
1: Max.
0: Max?
1: Yes.
0: You are the driver?
1: Yeah.
0: I'm a driver too.
1: Level 2.
0: Yes, κανό in Sakuleva, in Florida. Ποτάμι, river. I'm very good canon driver. Σακουλέβας. Do you know Σακουλέβας? Σακουλέβας.
1: Σακουλέβας.
0: Φλόρινα, Φλόρινα. River, Φλόρινα. In Greece. Ξέρεις Σακουλέβα.
1: Το είμαι. Αμέ.
0: Α! Είδες. Με πιστεύτηκε. Α, αυτά είναι. Όταν του λες από Σακουλέβα είμαι. Ανάποδο κανό. Κάνουμε γύρες γύρω από τον εαυτό μας. Α, φωτογραφία δες, βέβαια. My friend, sharks here. Sharks,
2: food.
0: Food.
2: Food.
0: Food και food. No sharks. No sharks.
2: Crocodile.
0: Crocodile. Τι είπε. Δεν έχουμε μέσα, μια χαρά είμαστε. Έτσι ξαπλωτεί.

0: Καταστρόφα and...
1: Καταστρόφη!
0: Ναι!
2: Σηκώθηκα λίγο όρθιος για να το παίξω λίγο μούρι και να βγω φωτογραφία με τον Βράχο, ο οποίος είναι ο αδερφός από τον Βράχο, από τον James Bond. Αυτός ο Βράχος λέγεται James Dean.
3: Βλέπουμε εδώ. Μια καρδιά. Να τη.
0: Τρομερή εμπειρία αν έρθετε εδώ να κάνετε οπωσδήποτε κανό.
4: Δεν υπήρχε το που ζήσαμε.
0: Παραγωγάρα. Σε παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
0: Γυρίσαμε. Πραγματικά φοβερή εμπειρία. Θα πάμε λίγο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε, γιατί σήμερα έχουμε Night Live. Να κάνουμε πουκετιανή βραδινή βόλτα.
5: Καλημέρα, σε όλους.
6: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
19: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
20: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω, ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος.
19: Σκάει.
21: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
22: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
23: Have the right to remain silent.
21: The Rookies.
24: Will you say that again, please?
21: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
25: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

Φοβερή περιοχή, έχει τα πάντα δίπλα. Αλλά σήμερα συγκεκριμένα θέλω να ανακαλύψω το Thai Massage. Ταϊλανδέζικο massage έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ από την Ταϊλάνδη. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι παίζει. Όχι, εδώ πέρα φαγητό, δες εδώ. Ας τα ακούς. Πάντως έχει πάρα πολύ πλάκα όλος αυτός ο δρόμος εδώ κεντρικός, γιατί έχει τα πάντα. Έχει αστακούς, έχει μαγαζιά με ρούχα, έχει μαγαζιά τουριστικά που μπορείς να κλείσεις να πας να κάνεις δράσεις. Έχει τουκ-τουκ, έχει εδώ ωραίους ανθρώπους, δες εδώ. Πολύ δυνατή. Έχει να κάνεις τατουάζ, πάρα πολλά τατουατζίδικα. Έχει μαγαζιά με νύχια, έχει κλινικές, έχει οδοντιάτρους για να κάνουμε τα δόντια μας. Πάμε, είναι φανταστικά, μου αρέσει πάρα πολύ.

0: μόλις φτάσαμε στο πιο δημοφιλή προορισμό για νυχτερινή ζωή εδώ στο Phuket. Bangla Road. Θα μπαγκλάρουμε, έχει αμέτρητα bars, καφέ, πολύ ωραία εστιατόρια, πλήθος κόσμου, γίνεται ο γαμονάτι εδώ πέρα, δες τι γίνεται. Φορτσάρουν όλοι.
1: Ο δρόμος Bangla είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για τη νυχτερινή ζωή στο Phuket. Πολύχρωμα φώτα, αμέτρητοι τουρίστες, πληθώρα από μπαρ και κλαμπ, ήχοι από διαφορετικά είδη μουσικής, συνθέτουν το σκηνικό της νυχτερινής σκηνής του νησιού.

0: είχαμε ένα μασάζ, Thai μασάζ, από τα πολύ καλά εδώ στο Phuket. Θα μπούμε να συζητήσουμε λίγο τους χώρους και να μιλήσουμε με την υπεύθυνη να μας πει τι το Thai μασάζ το κάνει τόσο καλό.
1: Το ταϊλανδέζικο μασάζ είναι ένας αρχαίος τρόπος θεραπείας και χαλάρωσης που εχειρίζεται στην αρχαία ταϊλανδέζικη ιατρική. Θεωρείται μια ολοκληρωμένη εμπειρία που επιδιώκει να ενισχύσει την ευεξία του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής.
0: Η Τζέιν είναι η υπεύθυνη του μαζιού εδώ πέρα. Hello, Τζέιν. Χριστός, or Tarzan and Jane.
2: Okay.
0: Nice to meet you.
2: Yeah.
0: So, tell us about Thai massage.
2: For the Thai massage, this is a traditional Thai massage. We do the technique with the dry pressure point and pressing on whole body with the thumb and hands. Some techniques stronger to be the use the elbow as well have the technique for cracking and stretching.
0: With oil?
2: Not without oil.
0: Without oil?
2: Yeah, this is a dry massage.
0: Strong?
2: That's strong. Yeah, that's strong one.
0: Thank you very much.
2: Thank you.
3: You're welcome.
0: Και ήρθε η ώρα να κάνω Thai massage. Φυσικά αυτό δεν χρειάζεται να το δείτε, να χαλαρώσουμε και λίγο. Αφήνουμε κινητά εδώ, σαν το αεροδρόμιο έχει εδώ πέρα θέμα, όλα. Το μικρόφωνο επίσης το κρατάω εδώ για να το αφήσω και αυτό και να σας πω καληνύχτα. Τα λέμε αύριο πιο χαλαροί και ωραίοι.

0: Σήμερα είναι η μέρα για παραλία και όχι οποιαδήποτε παραλία. Απ' την ομώνυμη ταινία The Beach με τον Leonardo DiCaprio, η οποία έκανε τα Phoebe Islands που θα πάμε τώρα, διακαεί πόθο όλων των ταξιδιωτών. Η τσίγκλα μου ασάου είναι για τη Ζάλη. Δεν είμαι γενής, με ξέρετε. Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά όλοι είναι ενθουσιασμένοι εδώ πέρα. Βλέπω, οπότε κάνω ό,τι ξέρω. Yes, best movie, best. Πρέπει να δω τη ταινία οπωσδήποτε, δεν πεις. Όλοι εδώ πέρα είναι πορωμένοι.
1: Οπωσδήποτε πέρα την πεις, λέει.
2: Σάρα, δεν έχεις δει την παραλία.
0: Την έχω δει, ρε. Λένε αυτή. Πολύ καλή. Πέρασαμε πολύ ωραία εδώ μπροστά, στη σκαφάρα μας, στο ταχύπλο, φτάσαμε πολύ γρήγορα με τους Ιάπωνες, τους φίλους μας εδώ πέρα, όλη παρέα. And the song, a song, a song.
2: 3, 2,

0: Paracogara.
1: Sí.
0: Paracogara. Say yo, Paracogara. Yeah, Paracogara. I'll say yo, Paracogara.
2: Και τα κορίτσια στην παρέα. Φτάσαμε PP Islands. Χωρέσαμε εδώ πέρα στο Βιάρα. Μάσκα και... Snow και... What's the name? Snorkeling.
3: Snorkeling.
2: Snorkeling. Δεν μπορώ να το πω πέντε εκπομπές τώρα. Έχω κάνει σε πέντε μέρη. Δεν πειράζει. Θα το μάθω νομίζω στην 25η σεζόν. Πώς λέγεται. Είναι πολύ δυνατός, ε.
4: Αλεξάνδρο, αυτοί είμαστε. Είναι ίσο... Αντισκόλο.

0: σκάσει από τη ζέστη. Τέτοια ζέστη πραγματικά δεν έχω ξαναζήσει. Είναι μόνο 11.30 το πρωί. Φάγαμε εδώ πέρα μεσημεριανό 11.30 το πρωί, δεν μας έκατσε άσχημα. Μπήκαμε στο ταχυπλό μας και συνεχίζουμε. Θα κάνουμε τώρα συνέχεια στάσεις και θα κάνουμε και διάφορες δράσεις. Οπότε προχωράμε δυνατά. Γυαλί, καπέλο, αντιλιακό, δραμαμίνες και μια χαρά. Πάντως αυτό είναι σημαντικό. Όταν ακούτε ταχυπλό, αν ζαλίζεστε, πάρτε μια δραμαμινούλα, να είστε χαλαροί. Όπως και εγώ ζαλίζω. Τι έκανα. Παίρνω και μια χαρά. Κάθομαι εδώ, αράζω, κεντράρω και όλα καλά.
1: Τα νησιά Πίπη απέκτησαν τεράστια δημοτικότητα μετά την προβολή της ταινίας «Η Παραλία» το 2000. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα της Ανατολικής Ταϊλάνδης με απίστευτη φυσική ομορφιά. Οι παραλίες τους θεωρούνται από τις πιο εντυπωσιακές σε όλο τον κόσμο και παρότι επλήγησαν σοβαρά από τον σεισμό του 2004, ανέκαμψαν και συνεχίζουν να προσελκύουν αμέτρητους επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
0: Ήρθαμε στην παραλία που γυρίστηκε η ταινία The Beach με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Που την ξέρουμε όλοι φυσικά αυτή την ταινία, δεν πιστεύω να την ξέρει κανένας από όλους εδώ. Τρεις μήνες συνεργείο και ηθοποιοί κατασκήνωσαν εδώ στο νησί ώστε να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα της ταινίας. Κάτι που είχε αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Το κολύμπι δεν επιτρέπεται, μπορείς να μπεις μέχρι εδώ πέρα που μπήκαμε τώρα εμείς. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ουσιαστικά της παραλίας. Αν και δεν θα μπαίναμε και πιο μέσα, γιατί μάθαμε ότι έχει πολλούς καρχαρίες, μικρούς όμως, όχι μεγάλους. Α, ένα, έχει έναν εκεί. Απίστευτο, φαίνονται καρχαρίες, μικροί. Πάντως να σου πω κάτι, έμεινα και ένα χρόνο εδώ να κάνω γυρίσματα. Οι άλλοι μείναν μόνο τρεις μήνες. Δεν υπάρχει, το μέρος είναι μαγικό. Να είσαι κατασκηνός κιόλας εδώ πέρα, πάρτι κάθε βράδυ, χαλαρά, παρές. Το πρωί θα κάνουμε. Λεωνάρντο, κάνε μια βουτιά γάμα γυρίσμα, μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά, θα βάλε κάνω. Αλλά είναι ωραία να έχεις location αυτό το μέρος για γύρισμα. Από το να σπίχεις ένα στούντιο.

τέλεια εκδρομή. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μαυρίσαμε και ψιλοκοκκινήσαμε. Πάρ' το πως θες. Αλλά τώρα θα μαυρίσουμε στα αλήθεια. Γιατί πάμε για Μαϊτάι.

0: Βρήκαμε τουκ-τουκ. Δες όπως είναι. Μιλάμε για τρελή φάση. Κλαμπάρα. Μπαίνεις εδώ πέρα, Bluetooth, και βάζεις ό,τι μουσική θέλεις. Εδώ, στα ηχιάκια, αυτά τα διακριτικά. Σκληροπυρηνική φάση. Και κάνουν μέσα έτσι, ε. Έτσι κάνουν. Το ζέσταμε είναι έτσι. Muay Thai or Muay Thai?
1: Muay Thai.
0: Muay Thai.
1: Muay Thai.
0: Yes. Muay Thai.
1: Yes.
0: Popa. Muay Thai. Ερε κόσμε, τι τραβάμε αυτή την εκπομπή. Αλλά όρεξε δεν είχα εδώ να κάνω σκηνάκια. Εγώ θέλω κατευθείαν στο ring. Κάνε κάποιο να το βάλει στο τέλος, όταν μου σπάς το χέρι. Τι το βάζει από τώρα. Okay. Δεν έχει σπάσει ακόμα, εντάξει. Πολύ καλή ευκαψία. Τίποτα δεν έχω, δεν βλέπεις. Δεν μπορώ να το φτάσω.

0: Αρχίσαμε.
1: Yes, balan, balan. Good. Yep, up, high, yes. One, up, high. One, two. One, two. Good. One, two. Slowly, slowly. One, two.
0: Πού να ξέρω ότι είμαι Μακεδόνας kickboxer.
1: No boxing, Muay Thai. Slowly, Muay Thai. Yes, one, two. Up, up, high, yes, elbow. Up. Good. Hand.
0: Hand. Yes.
1: Knee. Up. Good. Balan. Up. High. Stay. Oh.
0: Turn.
1: Yes.
0: Μπήκαμε και στο ring, eh? Αυτοί είμαστε.
1: Okay. Up. High. Yep. Up. Fun. Up. Up again. Power. Up. Elbow. Oh.
0: Kick knee. Τα έχουμε μπερδέψει. Όπου δυνατή φάση, ε. Είναι σκληρό λίγο το θέμα. Αλλά τον έχω.
1: Oh my knee. Oh kick back. Oh my. Up high.
0: Μου βάζει κάτι οι καλαμίδες εδώ, παίζει να πάμε για ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν θεατή όλο και όλο και αυτός κοιμήθηκε. Τίποτα, ο Deadpool είναι. Ο Αλίπ που κάνω προπόνηση και με μαθαίνει είναι από τους καλύτερους παίχτες Muay Thai εδώ πέρα στην Ταϊλάνδη. Είναι πρωταθλητής. Και δέχτηκε να με αναλάβει. Κάτι πρέπει να δε. Πρέπει να δε στο μάτι μου γιατί έχω Eye the Tiger. Αλλά πρέπει να έχω μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό εδώ είναι από τα καλύτερα fight club εδώ πέρα στη Ταϊλάνδη και δείτε πόσο φυσιολογικό είναι για τη ζωή τους το Muay Thai, είναι μέσα στη φιλοσοφία της ζωής τους. Τρώνε εκεί πέρα κανονικά, εμείς σκοτωνόμαστε εδώ πέρα, όλα καλά, ζωάρα, δεν τους ενδιαφέρει, είναι φυσιολογικό για αυτούς να τρως μια γκονιά χτιμούρη.
1: Yes.
0: Πω πω, νιώθω τώρα σαν να μην έχω χέρια. Δεν τα αισθάνομαι.

0: Μπορεί να τις έφαγα λίγο, αλλά ήταν από τις πιο ωραίες πραγματικά εμπειρίες που είχα σε ταξίδι μου. Είναι εντελώς local αυτό το πράγμα. Είναι η φιλοσοφία τους, με αυτό έχουν μεγαλώσει, με αυτό ζουν, με το Muay Thai, όπως το λένε, όχι Muay Thai. Ήταν τρομεροί οι τύποι και οι δύο, οι δάσκαλοι και ο δικός μου ο πρωταθλητής. Πολύ ευγενικοί, είχαν πολύ σεβασμό και προς εμένα και γενικά προς άθλημα. Νομίζω έμαθα μερικά πράγματα, δεν θα χρειαστεί φυσικά να τα χρησιμοποιήσω ποτέ, αλλά και σαν άσκηση είναι πολύ ωραίο. Αν έρθετε Ταϊλάνδη, να έρθετε οπωσδήποτε να κάνετε προπόνηση. Έρχεσαι και κάνεις μία ώρα προπόνηση, σε οποιοδήποτε γυμναστήριο. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε εδώ πέρα, το Titan Fight Club.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Τώρα πάμε ξενοδοχείο. Να αράξουμε, γιατί δεν γίνεται σήμερα. Μαυρίσαμε από τα Phi Phi Islands full και μαυρίσαμε και από το ξύλο εδώ στο Muay Thai. Δηλαδή 2-2 δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, πάμε να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί αύριο rafting. Rafting. Θα κάνουμε τρέλες. Έχουμε φορτσάρει πάρα πολύ εδώ πέρα στη Ταϊλάνδη. Αλλά έχω πολύ καλή διάθεση, δεν ξέρω. Κοιμάμαι 3-4 ώρες το βράδυ και ξυπνάω μια χαρά, σαν να έχει 12. Καλό κλίμα, happy άνθρωποι, ωραία ατμόσφαιρα. Όλα είναι μια χαρά. Η ζωή είναι ωραία. It is what it is, που λέει και ένας φίλος μου. Και μια φίλη μου, sorry.
2: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
9: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
10: It's online, it's analytical power. Will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
11: My mind has been set free.
12: What is this?
13: It's evolution.
14: This isn't evolution. It's an abomination.
15: What the hell's happening?
16: Stop it!
17: I don't understand. This is the future.
14: Kiriarchia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
18: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάναμε τις παντόφλες μας, φορέσαμε στο Σίβιο, κράνος και είμαστε πανέτοιμοι. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Okay. Το πρέπει να το φορέσω. Yeah. Θέλεις το μαλλί. Yeah. Μου πεις τώρα πιο μαλλί, αλλά τέλος πάντων. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε και από ό,τι βλέπω το ποτάμι, δεν το βλέπω για level 1 και για level 2 αυτό. Είναι πιο σκληρό, μας κοροϊδέψανε. Έχω μάθει να αποφεύγω τα πάντα. Έχω ρυθμό. Θα είχε με μπάλα. Το χρειαζόμουν αυτό, νομίζω.
1: Το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι. Είναι γενικά φανταστική φάση. Δελελανίνη στο φουλ. Το χειρότερο απ' όλα είναι ο κάθε οδηγό από τι άλλε βάρκε. Καθώ κάνει κουμπί και περνάει δίπλα σου, σου ρίχνει μια νερά στη μάπα. Αυτό το χειρότερο. Τη πάει πάρα πολύ.
2: Και γίνεται παντού πίσω σου, έτσι να το λε.
1: Παντού. Αυτό το κάνω συνέχεια. Και το παίζουν και ξυπνή. Και συγκοιτάνε και λίγο έτσι. Πάπα, τη ρίχνουν. Και γενικά εγώ προτιμώ το χιόνι από το νερό. Δηλαδή προ να έχουν χιόνι. Προτιμώ να χιονίζει παρά να βρέχει.
0: Ό,τι να είναι! Κουμπράει με τον άλλον!
1: Να δώσουμε τη φυσικά, αλλά τα πήσαμε τα πράγματα μας πάνω, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Μια κάμερα πήραμε, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Άντε εδώ πέρα. Για Action 24 καταστάσεις. Όλοι συνεχίσανε για το επίπεδο το παραπάνω, το πιο δύσκολο, και μόνο εμείς οι Φλόροι κατεβήκαμε. Δεν είχε κανένα, εμείς και άλλοι τρεις. Από ό,τι είδα, από όλους αυτούς που είδατε. Καλύτερα Φλόρος, παρά να ρισκάρεις και να φύγεις πίσω στα βράχια. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα ride με ελέφαντες. Έχει μας είπαν, δεν θυμάμαι να σας το πω στα ελληνικά, γιατί τόσο ταξίδι στο εξωτερικό έχω ξεχάσει τις ελληνικές λέξεις. Αλλά πιστεύω ότι εννοούν μια βόλτα με τους ελέφαντες. Να τι, εδώ είναι. Έτσι, μας περιμένουν. Hello! Ανεβαίνουμε πάνω, μας είπανε, για να πάμε κατευθείαν στη σέλα του ελέφαντα. Πώς ανέβεις, πώς ανήκω. Περιμένει υποσταλισμένος αυτό. Hello, my friend. Θέλω να πάω μια βόλτα. Hello.

0: Προμηνύεται πολύ γεμάτη μέρα. Κάνουμε το rafting μας που δεν είχα ξανακάνει. Τρομερή εμπειρία. Μετά οι ελέφαντες. Με τους ελέφαντες κάναμε έτσι μια γύρα μέσα εδώ πέρα στη ζούγκλα. Και τώρα έχει lunch. Έχει μεσημεριανό. Και μετά νομίζω έχει zipline. Και δεν θυμάμαι τι άλλο. Θα τα ανακαλύψουμε στην πορεία. Αλλά αξίζει πραγματικά αυτή η εκδρομή. Κάνεις πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα σε μία μέρα. Και ούτε σε μία μέρα. Σε λίγες ώρες. Είμαστε έτοιμοι για zipline. Ό,τι καλύτερο μετά από δύο πιάτα που έφαγα.
1: Φοβάσαι καθόλου?
0: Δεν φοβάμαι καθόλου. Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην ξεράσω. Αυτή η ώρα μου. Φορές μια τέτοια στο παλί όταν έκανα κουνιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό φοβάμαι είναι μη σπάσει το σκηνή και με φάει ένας κροκόδιλος από κάτω. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα, αυτό το είχα κάνει και σε πιο μικρή μορφή νομίζω. Στην Θεσσαλονίκη, στην παραλία είχε παλιά τα. Όταν ήμασταν μικροί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά μέχρι να φοβηθείς και φτάσει στην αλλιά. Θα κάνουμε γουρούνες τώρα. Μια χαρά.

0: Σήμερα πάει πραγματικά πολύ καλά η μέρα. Δράσεις συνεχόμενες, δεν σταματάμε ποτέ.
1: Τι είναι ρε?
0: Σπάσει.
1: Γεια,
0: σταματήστε ρε. Και εδώ είναι η φημισμένη σπηλιά της Μαϊμούς, η οποία δεν πήρε το όνομά της Μαϊμούδες, αλλά τους αγριόχειρους. Γιατί ζουν πολύ στην περιοχή και είχαν μια συνήθεια να αναρριχώνται εδώ πέρα γύρω στα πετρώματα. Οπότε τους λέγανε Μαϊμούδες της σπηλιάς. Αγριόχειροι, Μαϊμούδες της σπηλιάς. Περίεργα πράγματα στη Ταϊλάνδη. Πάμε να δούμε λίγο μέσα τουλάχιστον τι παίζει. Η σπηλιά είναι πολύ εντυπωσιακή, απλά δεν είναι ούτε σπηλιά της Μαϊμούς, ούτε σπηλιά του αγριόχειρου, ούτε σπηλιά κανενός. Είναι σπηλιά του Βούδα. Έχει παντού βούδες. Και κανέναν κούδα. Εντάξει, τέλεια. Πραγματικά ήταν μαγικά, ήταν με ξενοδοχείο. Η διαδρομή για εκεί που πήγαμε ήταν περίπου 3 ώρες με τη βανάρα μας και 3 ώρες να γυρίσουμε. Πάμε να ξεκουραστούμε, να κάνουμε μπανάκι και συνεχίζουμε το βράδυ. Γιατί θέλω να φάω κάτι local. Πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε ένα πολύ ωραίο local πιάτο. Μόλις καθίσαμε στο μαγαζί Cab Gluai και έχει ένα μικρό κατάλογο. Πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. Τι είναι αυτός ρε φίλε? Painting. Painting. Μπορείτε να το κοιτάξετε από 10 μέτρα μακριά. Έτσι εδώ. Οπ. Και μικρές φωτογραφιούλες. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πρέπει να βρω το πιάτο local. Αν δεν το έχει, τι πατήσαμε. Ή δεν τι πατήσαμε. Ένα από τα δύο. Two mukhang and two traditional local beers. Οκ. Okay. Take the small catalog. Δες. Δύο κατάλογοι είναι ολόκληροι. Two catalogs, all you. Thank you very much. Θα το μυρίσω μία. Μυρίζει σαν κοκκινιστό. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Απλά γιατί μου δώσαν κουτάλι εδώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Η σάλτσα του είναι... Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Έπαθα σοκ. Πρέπει να το έφαγα σε ένα λεπτό. Να το, πάει, γεια σας. Τελείωσε. Το κομμάτι το χοιρινό που είχε με το λίπος πάνω, γενικά το λίπος δεν μου αρέσει, αλλά αυτό το λίπος, έτσι όπως ήταν, μαζί με το χοιρινό... Μετά από τέτοια μέρα και τέτοιο μαγικό φαγητό local που φάγαμε εδώ πέρα, πραγματικά απίστευτο, είναι η καλύτερη στιγμή για να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο στη Ταϊλάνδη. Έχουμε συνέχεια, έρχεται δεύτερο επεισόδιο, είμαστε φουλ ενθουσιασμένοι με το μέρος, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
2: Η Ταϊλάνδη μέχρι στιγμής είναι ένας προορισμός έκπληξη. Ένας τόπος ιδανικός για όλους και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αρκεί να αγαπάς τα ταξίδια. Πέρα από την απρόσμενα γοητευτική εξωτική βλάστηση, τα κρυστάλλινα νερά και την πλούσια πολιτισμική της κληρονομιά, έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα. Γι' αυτό είναι οι άνθρωποι της, που ξέρουν πραγματικά τι θα πει φιλοξενία. Τελικά, πολλές φορές η ενέργεια του κόσμου είναι που κάνει το ταξίδι ακόμη πιο μαγικό.
0: Φεύγω ουσιαστικά εδώ από τον νότο που περάσαμε καταπληκτικά και ελπίζουμε να περάσουμε και καλά και στο βορρά. Πάρα πολύ ωραίο. Μπλε ναός.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
4: Woman who wears the red shoes.
3: Tell me her name.
4: How should I know? I don't get out much.
3: Well, you are the magic mirror.
4: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
5: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
6: I think I hit her too hard.
5: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
7: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
5: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
8: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θερμαρ Σπάιλ, άτε εδώ πέρα να βάλετε τα ποδαράκια σας. Μόνο την πατούσα θα βάλετε στο θιάφι εδώ πέρα, μια χαρά θα περάσετε.

0: Ρε κόσμε!
1: Το ταξίδι μας στην εξωτική Ταϊλάνδη συνεχίζεται. Από τα κρυστάλλινα νερά και τους ιδυλιακούς αρχαίους ναούς μέχρι τις εκθαμβωτικές παραδοσιακές αγορές της Μπανκόκ και τα αρώματα των τοπικών street food, η Ταϊλάνδη συνθέτει με σιγουριά ένα εκρηκτικό μείγμα εμπειριών που πρέπει να ζήσει στο έπακρον. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε για όσο θα μείνουμε σε αυτήν τη μοναδική χώρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Πουκέτ και ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε για τον βορρά, την επαρχία Chiang Rai. Φεύγουμε ουσιαστικά εδώ από τον νότο που περάσαμε καταπληκτικά και ελπίζουμε να περάσουμε και καλά και στον βορρά. Η διαδρομή περίπου είναι 2 ώρες, δηλαδή φανταστείτε κάτι Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Όχι, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, φανταστείτε κάτι Αθήνα-Βουλγαρία. Κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. 2 ώρες κρατήσετε εσείς και όλα καλά. Καλό μας ταξίδι. Κοιτάξτε τώρα που πάμε. Είμαστε εδώ, στο Phuket. Αυτή είναι όλη η Ταϊλάνδη. Και από το Phuket πάμε στο Chiang Mai, εδώ πάνω δηλαδή. Κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή. Chiang Mai.
1: Η επαρχία Chiang Rai, γνωστή και ως η πύλη προς το χρυσό τρίγωνο, κατέχει κομβική θέση αφού συνορεύει με το Λάος και τη Μιανμάρ. Πρόκειται για μια περιοχή με τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Οι αρχαίοι ναοί, τα μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος, οι φυλές που κατοικούν στον τόπο αυτό και το μοναδικό φυσικό τοπίο είναι μόνο μερικά από αυτά που θα ανακαλύψουμε παρέα.
2: Ακριβώς δίπλα από το αεροδρόμιο κάναμε την πρώτη μας στάση, στο Μουσείο του Μαύρου Σπιτιού, για να θαυμάσουμε και να δούμε την τριγωνική αρχιτεκτονική. Στην ουσία πρόκειται για ένα συγκρότημα κτηρίων που κυριαρχούν οι τριγωνικοί σχηματισμοί και γραμμές. Ονομάστηκε Μαύρο Σπίτι επειδή είναι σε σκούρο χρώμα, λογικό, και αποτελεί γκαλερί για τον δημιουργό, δηλαδή αυτόν.

0: μαύρο σπίτι, μας δίνουν μαύρο παγωτό. Σοκολάτα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δεν είναι κακό.
1: Δεύτερη στάση έχει αφιέρωμα στις φυλές που κατοικούν εδώ στην περιοχή. Είναι αρκετές, θα δούμε μερικές από αυτές. Τώρα στην πορεία θα προχωρήσουμε εδώ μέσα και θα καταλήξουμε στη φυλή των λόφων, τη φυλή Κάρεν. Αυτό με τις γυναίκες που έχουν τα δαχτυλίδια εδώ πέρα, σίγουρα το έχετε δει στη φωτογραφία όλοι. Πάμε.
2: Πρόκειται για τη φυλή Κάρεν, που είχε ως αφετηρία το Θιβέτ, επιβίωσε και εγκαταστάθηκε σε χωριά της Μιανμάρ και της Βόρειας Ταϊλάνδης, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες εθνοτικές ομάδες του Βορρά. Μιλούν διαφορετική γλώσσα, διατηρούν τις παραδόσεις τους και ξεχωρίζουν για τις χρωματικές αντιθέσεις που χρησιμοποιούν στην ετοιμασία τους, αλλά και για τους μπρούτζινους διακοσμητικούς κρίκους που φορούν οι γυναίκες της φυλής στο λαιμό τους.
0: Είμαστε μέσα στη φυλή Κάρεν. Και εδώ έχει μια μαμά με το μωράκι της, το οποίο έχει πολύ πλακά. Τι γίνεται? Hello. Hello. Χαμόγελο. Very nice smile.
1: Κάτι πολύ σημαντικό, αν έρθεις εδώ πέρα, σε αυτές εδώ τις φυλές, μην κάνεις πουθενά παζάρι. Είναι φθηνά, δώσε λεφτά στους ανθρώπους, γιατί από αυτό συντηρούνται ουσιαστικά. Εγώ πήρα αυτό εδώ, που είναι από τη φυλή Κάρεν. Εδώ πέρα. Πολύ ωραίο είναι. Ωραία εμπειρία. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι που φοράνε στο λαιμό τους. Είναι πάρα πολύ βαρύ, παιδιά. Απίστευτο. Εντάξει, δεν μπορώ να το βγάλουν μετά, γιατί αδυνατίζει ο λαιμός και δεν μπορεί να σταθεί. Δύο φήμες υπάρχουν για ποιο λόγο ξεκίνησε να το φοράνε. Ένας είναι για αισθητικούς λόγους, για λόγους ομορφιάς, έτσι ξεκίνησε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι άντρες αναγκάζαν τις γυναίκες να το φοράνε, γιατί πίστευαν ότι αν φορούσαν αυτό, δεν θα πήγαιναν με άλλο άντρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι το πρώτο, ότι είναι θέμα αισθητικής και ομορφιάς, γιατί όντως είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ βαρύ, παιδιά. Λέει, δεν μπορώ να φανταστώ αυτό να είναι τώρα στο λαιμό μου. Μισό κιλό πρέπει να ζυγίζει το κάθε κρίκος.

πίσω από την αγορά τους είναι τα σπίτια της φυλής. Αυτό είναι ένα σπίτι, πάμε να το δούμε μέσα. Πώς είναι. Φρουμερό, ε. Εδώ κοιμούνται τώρα μέσα και κοιμούνται και έξω, στο μπαλκόνι. Έχει πασάλους παντού για τις πλημμύρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, εδώ πίσω είναι ο κήπος τους. Έχουν διάφορα πράγματα. Εδώ πέρα είναι... Εδώ πλένουν τα ρούχα τους. Και είναι, λειτουργήσα και σαν νηπτήρας, πλέον τα δόντια τους και τα λοιπά. Δεν είναι τουαλέτα όμως. Εδώ τα κρεμάνε. Εδώ κάνουν μπάνιο μέσα. Ακούγεται κάποιος κάνει μπάνιο τώρα και πλένουν και τα ρούχα μαζί παράλληλα και μετά τα φέρνουν εδώ. Φοβερό, ε! Και εκεί πέρα είναι η κουζίνα τους, παιδιά. Αυτό είναι η κουζίνα τους. Αυτό εδώ. Να, έχει πάνω και κρέατα. Νάτι. Εδώ ψήνουν τα πάντα για να φάνε. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι όταν έρθετε σε αυτές εδώ τις φυλές να πάρετε οπωσδήποτε καραμέλες για τα παιδάκια, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, τετράδια και τέτοιου είδους πράγματα. Εδώ η κυρία έχει και στα πόδια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Η γυναίκα αυτή είναι από τη φυλή Λαχούν, το οποίο σημαίνει κυνήγι. Η καταγωγή αυτής της φυλής είναι και από την Κίνα και από τη Βιρμανία, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς από πού είναι η συγκεκριμένη. Είναι παντρεμένη και αυτό το καταλαβαίνουμε από τη φορεσιά της που είναι λίγο πιο ολιτή. Αν ήταν ανήπαντη, θα ήταν στολισμένη. Αυτό συμβαίνει παντού έτσι κι αλλιώς. Hello. Hello, what's your name?
1: Καντικά.
0: Καντικά.
1: Yes.
0: Χρήστος. You are Λαχούν.
1: Yes.
0: Λαχούν. Είναι Λαχούν, ανήπαντρη Λαχούν. Και αυτή η φορεσιά... Ωραία. Πολύ ωραία. How old are you?
1: 20.
0: 20. Ah, perfect. And you sell this? Σαμπού. To drink?
1: Yes.
0: So, cheers. Cheers. Αυτή είμαστε. Nice to meet you. Όποιος ενδιαφέρεται, η κοπέλα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι 20 χρονών και είναι ανήπαντρη. Ανήπαντρη. Δες εδώ πέρα τι όμορφο κορίτσι. Είναι από τη φυλή Ακα. Ακα. Nice hat.
1: Yeah.
0: Και ξεχωρίζουν από αυτά τα καπέλα που τα στολίζουν. Πάρα πολύ ωραίο. Yeah. Ο χαιρετισμός εδώ στη Ταϊλάνδη είναι αυτός. Και κάνεις υπόκληση. Ανάλογα με το πόσο σέβεσαι εσύ τον απέναντί σου, τόσο πιο βαθιά είναι η υπόκληση. Εντάξει, αλληλοσεβαστήκαμε.

Έχουμε έρθει να επισκεφτούμε το Λευκό Πύργο, το Λευκό Ναό, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός ναός της περιοχής. Ουσιαστικά το λευκό συμβολίζει την καθαρότητα και την αγνότητα του βουδισμού. Εγώ πάντως ένα λευκό καναπέ που έχω σπίτι, έχει ένα μήνα που το πήρα και γκριζάρει ήδη. Δεν ξέρω πώς συντηρούν αυτό το λευκό εδώ και πραγματικά παραπάνω το εννοώ. Πάντως αυτός ο ναός πίσω μου θυμίζει το ναό από το παραμύθι τη Βασίλισσα του Χιονιού, την Κακιά, αν τη θυμάστε, ή έναν τέτοιο παλάτι, σαν αυτό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι ο πρώτος ναός που έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ. Συνήθως πάω, τον βλέπω, λέω OK και φεύγω. Έχει εντυπωσιακούς πολλούς. Αλλά αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Κοίτα, τα λέω και χτυπάει καμπάνα. Μας υποδέχτηκαν κατευθείαν. Παπ,

Πραγματικά τον βάζω το νούμερο ένα ναό σε ομορφιά που έχω δει και έχω δει πολλούς με αυτή την εκπομπή, είμαι τυχερός. Πέρα όμως από την πανέμορφη όψη του και εσωτερικά έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει έργα τέχνης και τοιχογραφίες που αναπαριστούν τη βουδιστική μυθολογία.

0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο κόνο που βλέπουμε παντού και στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Εδώ όλοι οι κόνοι πάνε με βάση το κόνσεπτ τη περιοχή.

Καλησπέρα. Πεινάμε, τώρα βγήκαμε από τον ναό. Δεν τον βλέπεις γιατί σου είναι πλάτη. Δεν μπορείς να γυρίσεις. Πολύ ωραίο είναι πάντως να ξέρεις. Μόνο σου φέρνει καθρέφτη από εδώ να το δεις. Και τώρα σας βάζω ακόμα πιο βαθιά στη πλούσια πνευματική κληρονομιά αυτού εδώ του τόπου. Πώς. Μπλε ναός. Αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Φυσικά καταλαβαίνετε γιατί ονομάστηκε μπλε, γιατί είναι τίγκα στο μπλε. Αλλά έχω κι εγώ μια πορεία να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σήμερα τα πάμε όλα με χρώματα, θα δούμε και άλλα χρώματα. Εγώ δεν έχω θέμα, απλά είναι σαν να βλέπω τον τόπο καταγωγής του κάθε Power Ranger.

Πανέμορφος και αυτός ο ναός, πολλές επιρροές από την Κίνα, αυτό φαίνεται από την αρχιτεκτονική, αλλά και από τους δύο δράκους. Ο δράκος είναι σύμβολο δύναμης και σοφίας, με μπλε χρώμα και χρυσό.

Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας εδώ στο Chiang Rai, πολύ γεμάτη μέρα, κουραστική αλλά ωραία. Πάμε να χαλαρώσουμε γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Συμφωνείς? Φυσικά με τη συμφωνούσες.

0: Καλημέρα! Πολύ ενέργεια σήμερα, κοιμηθήκαμε καλά χθες το βράδυ. Φεύγουμε, μπαίνουμε λεωφορείο και πάμε θερμές πηγές. Μετά λίγο ελέφαντες, μετά θα πάρουμε ένα κάτι σαν κανόε και να κάνουμε τα δικά μας. Μια χαρά! Ζωάρα κάνουμε στη Ταϊλάνδη. Κάναμε μια στάση, όπως σας είπα πριν, στα Thermal Spring, Thermal Spa, οι αμαντικές πηγές με θιάφι, εδώ πέρα στο Ten Khatan. Καλά το είπα?
1: Με Khatan,
0: μπράβο. Με Khatan. Και είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Θα κάνουμε λίγο θιάφι, εγώ δεν θα κάνω, γιατί λένε ότι σου φέρει ευεξία και είσαι χαρούμενος συνέχεια κτλ. Εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς έτσι, αλλά θα κάνει ο Κώστας, ο Νίκος, ο Γρηγόρης, ο Βαγγέλης από εδώ πέρα που είναι και κάνουν και πάρα πολύ. Λίγο ήρεμα. Πάρα πολλοί τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και να νιώσω αυτή την ευεξία, καθώς μυρίζεις το κλούβιο αυγό. Α, και λες, τι ωραία! Τι ωραία φύση, τι ωραία που είναι στην Ταϊλάνδη! Τι ωραία αυγά έχει! Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι αυτά εδώ τα ποταμάκια, που έχουν μέσα και το θιάφι, και κάθεσαι σε αυτά τα μπαγκάκια, βγάζεις τα παπούτια σου και βάζεις μέσα τα πόδια σου. Αυτό είναι. Δεν μπαίνεις ολόκληρος, μόνο πόδια. Άντε και σε μερικά σημεία έχει λογοδιά να το βάλεις και λίγο πιο πάνω. Τι κάνεις κάτι άλλο? Έχει ένα κτίριο απέναντι, το οποίο ήταν να το κάνουν μεγάλο σπα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γιατί άραγε? Αυτή είναι η ευεξία. Παγωτό και καφές. Δεν συμφωνεί αυτό. Όποτε μιλάω ξανά φορτσάρει. Πάμε στους ελέφαντες τώρα και όλα καλά.
2: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
2: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
1: σκάει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
6: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
7: My mind has been set free.
8: What is this?
9: It's evolution.
10: This isn't evolution. It's an abomination.
11: What the hell's happening?
12: Stop it!
13: I don't understand.
14: This is the future.
15: Kiryathia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
3: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Πριν φτάσουμε Chiang Mai, κάνουμε μια στάση εδώ πέρα σε ένα πάρκο ελεφάντων. Δες εδώ, όλες αυτές 2,5-3 ευρώ περίπου. Μια χαρά, μήπως θα τις πάρω Ελλάδα να τις πουλήσω.
16: Because when they're sick, they have to go to see the doctor and the veterinarian can check the health status inside the mouth.

0: Έλα κι άλλο, που θες, έλα. Έχει φορτσάρι, ε.
1: Τέλος. Αυτό ήταν.
0: Γεια σου, φίλε. Όλα καλά. Και καπέλο. Ωπα. Οχ. Έλα, έλα. Οχ. Δυνατό ρούφιγμα. Θα κάνω και σημάδι, όπως κάναμε όταν ήμασταν 15 χρονών. Χαιρέτα, hello.
2: Hello, χαιρέτα.
0: Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
0: Ωραία ήτανε. Ωραία διαδρομή βασικά, μέσα στο βουνό και μέσα στο ποτάμι. Στο ποτάμι αγχώθηκα λίγο όταν μπήκαμε, γιατί ήταν μικρός ο δικός μου και λέω τώρα είμαστε για βουτιά όλοι μαζί, παρέα. Και επειδή είχα κάνει μπάνιο ελέφαντα στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορεί να το είδε ο ελέφαντα. Κατάλαβε να πει αυτό κάνει καλά μπάνιο του ελέφαντε. Πότε δεν πέφτουν μια κάτω να με κάνει ένα μπάνιο. Τέτοιε φυσιολογικέ σκέψει μπορεί να το λέω από το μυαλό. Έχουμε ράφτινγκ σήμερα, ράφτινγκ πάνω σε μπαμπού. Οπότε ήρθε η ώρα να καβαλήσω το καλάμι στην πραγματικότητα. Μπήκα εδώ και λέω να φτιάξω ένα πολύ ωραίο καψιμί εδώ πέρα να πάμε μια ρομαντική βόλτα με τα παιδιά. Γρηγόρης, ένα, δύο, πάμε. Έλα. Σίμος, ένα, δύο. Φύγαμε. Έτσι, ένα, δύο. Και ο Κώστας, ο φίλος μας εδώ πέρα, πολύ φορτσάρι. Α, αυτός είσαι, μπες κι εσύ. Το καλύτερο θα είναι τώρα να έρθει ένας ελέφαντας που κάθονται εκεί τρεις και μας κοιτάνε και να φάει το μπαμπού που

0: Μόνη. Bye bye. Good, eh.
1: Άστο.
0: Πες εδώ, θα πάω και από εδώ. Κάτι πάλι λάθος κάνω, ε.
2: Βιλικού.
0: Θα πιάσω και κανένα ψάρι.
2: Oh my Buddha!
0: Είδαμε τη φύση, φοβερή φύση εδώ, αριστερά και δεξιά. Πηγαίναμε και χαλαρά, χαλαρώσαμε, αλλά πεινάσαμε. Συνέχεια πεινάμε. Πάντα πεινάμε. Πάμε να φάμε και έχουμε και βραδινή βόλτα σήμερα. Όπως έχετε καταλάβει, βρισκόμαστε στους κήπους που φιλοξενούν μια εξαιρετική ποικιλία από ορχιδέες, που είναι αντιπροσωπευτική της βιοποικιλότητας της περιοχής. Ό,τι σας λέω εγώ. Επίσης, πολύ σημαντικό, έχει 100 διαφορετικά είδη από πεταλούδες εδώ μέσα. Οπότε, καθόμαστε, τρώμε, αράζουμε και όλα αυτά είναι γύρω μας. Παίρνουμε το πιατάκι μας, έχει μπουφέ εδώ μέσα, είναι φανταστικά. Πάντα παίρνεις το δεύτερο ή τρίτο πιατό. Όχι το πρώτο, γιατί το πρώτο βλέπετε, λερωμένα. Tips. Λίγο ριζάκι, έτσι χαλαρά, ε. Τι φάση. Άντε να βάλουμε ρύζι. Έχουμε πήξει το ρύζι. Και το αγαπημένα μου νούντλες. Τρελαίνομαι για αυτά τα νούντλες. Πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα τα νούντλες εδώ. Και γενικά σε αυτές τις χώρες είναι διαφορετικά. Δείτε πως είναι λίγο πιο γλιτσερά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Και επειδή μου αρέσουν πολύ, θα κάνουμε 10 λεπτά για να πάμε νούντλες. Εντάξει, θα ξαναρθώ, δεν ψεύω να κλείνουν. Μόλις φτάσαμε Chiang Mai, πήγαμε για λίγο στο ξενοδοχείο, βγαίνουμε από το ξενοδοχείο, βάζω GPS για να δω που είναι το νυχτερινό μάρκετ, που είναι το πιο ωραίο και μου βγάζει 20 μέτρα. Εδώ είμαστε. Ακριβώς εδώ. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πόλης. Έχει αμέτρητα μικρά μαγαζάκια, πάγκους. Μπορείς να πάρεις ρούχα, τσάντες, σουβενίρ για τους δικούς σου. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι έχει το καλύτερο street food της πόλης. Θα το δοκιμάσουμε. Τι λέτε, τι λες, θα δοκιμάσουμε. Εντάξει, εγώ θα δοκιμάσω σίγουρα κάτι, δεν ξέρω τι, πάμε να δούμε τι παίζει. Καλαμπόκι, σουβλάκι, κοτοπουλάκι, νομίζω εδώ πέρα είναι μια χαρά, τα βλέπω και πολύ καθαρά. Very clear, ε.
3: Yeah, very
0: clear. Τι θα έλεγες, αυτή είσαι. Μια χαρά. Και εγώ δεν θα φάω, το αποφάσισα. Πολύ γελαστή είναι αυτή, δεν μ' αρέσει. Μου λέει thank you και μου κάνει έτσι σαν να μου λέει θα τα πούμε την άλλη μέρα. Εντάξει, μια χαρά φαίνονται πάντως οπτικά. Έχει και κάτι σάλτσες εδώ, δεν δοκιμάζουν έτσι σάλτσες. Ας τα πάμε σκέτα, να φύγουμε αδιάβαστη. Βρήκαμε το μαγαζάκι μας. Το βρήκαμε. Σκαθάρια. Αυτός είναι για ομορφιά. Σκουλικάκια. Ακρίδες, τζιτζίκια, σκορπιοί. Πολύ ωραία.
4: Καλή τιμή.
0: Πάρα πολύ καλή τιμή. Κοίτα, έχω φάει. Σκορπιό έχω φάει. Δεν είναι πολύ ωραίος. Είναι σαν να τρως κάρβουνο. Οκ. Okay. Αλλά με τεκίλα ταιριάζει στο Μεξικό. Και ακρίδες έχω φάει. Θα τρώγα, αλλά λέω να φάω αύριο. Οπότε θα σου πω τώρα καληνύχτα. Θα ξεκουραστούμε να το σκεφτώ λίγο και θα φάω αύριο να φάμε. Γιατί φάγαμε τώρα πριν, καταλαβες. Έκανα κλείσιμο εκεί πέρα, αλλά εκείνο το κλείσιμο πιάνει. Να το κάνουμε αλλού. Καλημέρα, φουλ ενέργεια, φουλ και φάτος. Ξημερώματα εδώ, θα μου πείτε τώρα τόσο χαρούμενος πρωί-πρωί. Ναι, με τέτοια κρεβατάρα, σε τέτοιο δωμάτιο, με σαλονάρα δίπλα. Φυσικά και θα είμαι χαρούμενος. Όλα πάνε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή ημέρα. Θα πάμε στο Εθνικό Πάρκο, θα δούμε καταράκτες, διάφορα μονοπάτια εκεί πέρα. Θα πάμε στην πιο ψηλή κορυφή της Ταϊλάνδης,
1: 2.500 μέτρα. Θα χρειαστεί να φορέσουμε και τίποτα εκεί.

0: γιατί κάνει αρκετό κρύο. Και μετά θα πάμε να δούμε μια πολύ εντυπωσιακή στούπα. Είναι η πιο εντυπωσιακή της περιοχής μας, είπανε. Έχουμε δει αρκετές και στη Σρι Λάγκα, οπότε ξέρουμε περίπου τι είναι οι βουδιστικές στούπες. Αυτά. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, θα πιω ένα καφεδάκι. Στην υγειά σας.
1: Το Εθνικό Πάρκο καλύπτει μια τεράστια έκταση γης και αποτελεί μέρος της οροσειράς των Ιμαλαΐων, με υψόμετρο που ξεκινά από τα 800 μέτρα και ξεπερνά τα 2.500 μέτρα. Έτσι εξηγείται γιατί η περιοχή ονομάζεται η στέγη της Ταϊλάνδης. Επόμενος σταθμός, η στούπα Τσέντι Λουάνγκ. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές και ιστορικές στούπες της περιοχής. Κατασκευάστηκε το 14ο αιώνα και έχει ύψος 82 μέτρα. Αρχικά ήταν πολύ ψηλότερη, αλλά καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από ένα σεισμό τον 16ο αιώνα.

0: Η μαγική εικόνα των καταρρακτών ήρθε για να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εξόρμηση. Μιλάμε φυσικά για τον καταράκτη Γουατσιρατάν που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο με ύψος 70 μέτρα. Πραγματικά απίστευτη εικόνα.
1: Πολύ ωραία αυτά που είδαμε, εντυπωσιακά, αλλά πιο ωραίο ξέρετε τι είναι? Το μετά. Όταν τελειώνει η μέρα, χαλαρώνεις και πας να φας, και όχι μόνο να φας, και να δεις και παραδοσιακούς χορούς. Εδώ, λόκαλ.

Εδώ για να κάτσεις πρέπει να έχεις κάνει ενόργανη. Πολύ ωραίο εδώ πέρα το μαγαζί, μας έφεραν σούπα, θα φάμε κιόλας, θα πιούμε και μπυρίτσα και εδώ μπροστά θα δούμε παραδοσιακούς χορούς καντόκε, σημαντικό τμήμα της χειρορομιάς της χώρας. Είναι κυρίως για την εκφραστικότητά τους, απαλές κινήσεις διακρίνονται, για όλη αυτή την κομψότητα τέλος πάντων. Συνήθως σε γιορτές βλέπουμε τέτοιου είδους μουσική, αλλά τώρα επειδή είναι Χρήστος Ανθόπουλος εδώ, είναι γιορτή. Οπότε, καταλαβαίνετε, το παίζουν και για μας,

Thank you. Παραγωγάρα. Say παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Περάσαμε ωραία, φάγαμε ωραία και τώρα μας αποχαιρετούνε έτσι. Μια χαρά, ε.

0: One, two, three. Καλό ήταν. Για χαρά. Τελευταίο βράδυ εδώ στην Τσιάνγκ Μάι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η πόλη. Φοβερή αύρα, φοβερός κόσμος, γίνεται χαμός. Το πιο ωραίο φυσικά highlight είναι το night market που πηγαίνεις μέσα και κάνεις τα δικά σου. Αλλά θα πάμε να ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο τώρα, γιατί αύριο ξημερώματα φεύγουμε για την πρωτεύουσα των Μπανγκόκ. Νομίζω και εκεί πέρα θα περάσουμε εξαιρετικά. Πάντα περνάμε ωραία. Καλή διάθεση να έχουμε και όλα καλά. Φτάσαμε αεροδρόμιο, είναι πάρα πολύ πρωί. Θα πάρουμε εσωτερική πτήση από εδώ για την πρωτεύουσα του Μπανγκόκ. Μία ώρα περίπου, Αθήνα Θεσσαλονίκη, τίποτα χαλαρά, χαλαρά. Θα περάσουμε ωραία νομίζω εκεί πέρα, θα το παίξουμε λίγο πρωτευουσιάνη, γιατί η πρωτεύουσα. Τελευταία και καλή.
1: Η Μπανγκόκ είναι η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης και μια συναρπαστική αλλά και χαοτική πόλη, αφού ο πληθυσμός της αγγίζει τα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, βάλε μια ολόκληρη Ελλάδα σε μία πόλη. Ουρανοξύστες και βουδιστικοί ναοί συνυπάρχουν σε αρμονία, όπως κάθε τη σύγχρονο και παραδοσιακό σε αυτήν εδώ την πόλη. Οι πολύβουοι δρόμοι και οι εντυπωσιακές νυχτερινές αγορές συμπληρώνουν σίγουρα το πάζελ αυτής της ιδιαίτερης πόλης.
0: Φτάσαμε Μπανγκόκ και γίνεται χαμός, γιατί είναι πρωτεύουσα και σε κάθε πρωτεύουσα γίνεται χαμούλης. Δεν πειράζει, όλα καλά. Πρώτη στάση όμως εδώ πέρα, φανταστικό street food. Λοιπόν, έχει ζύμη, σαν κρέπα φανταστείτε. Κρέμα καρύδας και από πάνω κρόκο αυγού. Μαγικό. Αλλά δεν θα σταματήσουμε ακόμα εδώ, γιατί από πίσω μου ακριβώς δεσπόζει το χρυσό τέμπλο του Βούδα. Εκπληκτικός ναός. Έχουμε λιώσει στους ναούς, του Βούδα. Έχουμε κάνει διατριβή. Εντάξει. Ό,τι πρέπει. Έχουμε κλείσει από αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα. Ο ναός χτίστηκε το

0: το χρυσό τέμπλο του Βούδα, γνωστό και ως Wat Prakau, είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς θρησκευτικούς τόπους λατρείας στην Πακόγκ.
1: Εκεί πέρα γυρίστηκε το Hangover το 2. Και εκείνος εκεί ο ουρανοξύστης είναι ο πιο ψηλός της Ταϊλάνδης. Μοιάζει με Τέτρις, τζέγκα μου θυμίζει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, πολύ εντυπωσιακός. Και πάνε πολύ για κοκτέιλς εκεί. Είναι πανάκριβα φυσικά, αλλά βλέπεις τα πάντα. Και είσαι και σε ένα κτίριο που είναι έτοιμο να πέσει φαινομενικά.
2: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεύτερη στάση που αλλού, εκεί που πάντα πάμε σε όλες σχεδόν τις πόλεις, Chinatown.

0: Επόμενος σταθμός, το σύμπλεγμα ναών Wat Pho, που αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της πόλης. Γνωστός και ως ο ναός του μεγάλου αγάλματος του Βούδα, ο Wat Pho φημίζεται για το τεράστιο χρυσό αγαλματίδιο του Βούδα, το οποίο έχει μήκος 46 μέτρα και ύψος 15 μέτρα. Εδώ στεγάζεται και η σημαντικότερη σχολή ιατρικής και παραδοσιακού μασάζ της χώρας.
1: Μέσα στο σύμπλεγμα των ναών του Wat Pho έχει την πιο παλιά σχολή για μασάζ. Λειτουργεί ακόμα και τώρα και όσοι και όσες γίνονται μασέρ ή μασέζ, ταϊλανδέζικο μασάζ, φοιτούν εδώ πέρα. Παίρνουν το δίπλωμα, βγαίνουν και μας κάνουν μασάζ. Έχει περίπου 100 μικρές στούπες περιμετρικά στο σύμπλεγμα των ναών.

Εδώ μέσα στην αυλή έχει κάποια συλλογή με αγάλματα από βούδες. Αυτό είναι το πιο παλιό. Είναι 800 ετών. Εν τω μεταξύ, τώρα που τα βλέπω, αν πρέπει στον βουδισμό να κάθεσαι έτσι, εγώ δεν θα μπορούσα να γίνω βουδιστής. Δεν μπορώ να κάτσω έτσι. Με τίποτα, δεν έχω καλή ευκαμψία. Φτάνονται τα πόδια μου, δες. Όσο εδώ πάει. Μπράβο πάντως. Ο κλαδόν λέγεται αυτό.

0: Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Τα σιδεράκια που έχει και φοράει δεν είναι σιδεράκια για να τις σιώσει τα δόντια. Είναι της μόδας εδώ τα κορίτσια να φορά σιδεράκια. Να είσαι το ίδιο. Φοβερό, ε. Και έχει ξεχρώματα, έχει μεστράς, έχει κανονικά. Λέει φοράνε πάρα πολλές σιδεράκια. Και στην αρχή λέω τι γίνεται, έχουν θέματα δόντια όλες εδώ πέρα. Δεν έχουν τελικά. Είναι για ομορφιά. Μία από τις καλύτερες αγορές στο Μπανγκόκ είναι η Asiatic που ήρθαμε μόλις τώρα. Θα πάμε μια βόλτα λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πάρεις. Όρεξη να έχεις, διάθεση και λεφτά. Εγώ μάλλον θα πάρω μια βαλίτσα για να βάλω όλα αυτά τα πράγματα που θα πάρω έξτρα. Έτσι το κόβω. Καρύδα, ψάρι, κρέας. Όλα μαζί. Αν τα φας αυτά, όλα μαζί, δεν σε σώσει τίποτα. Έχει και μύδια και στρίδια και γαρίδες. Πολύ πράγμα. Αλλά εγώ θέλω λίγο πιο σκληρό πυρηνικά. Αυτά είναι πολύ light για μένα πλέον. Τόσο πολύ ταξιδεμένος, έχω πάει σε όλα τα μέρη αυτά. Δοκιμάσω κάτι περίεργο. Βρήκα το μέρος μας. Σκουλίκια μικρά, σκουλίκια μεγάλα, σκουλίκια μεσαία. Εδώ τα καλά σκουλίκια. Ακρίδα. Και ακρίδα σκούρη και σκορπιή. Κάτι πρέπει να δοκιμάσω σίγουρα. Δεν ξέρω όμως τι. Πήρα μίξ. What is this? Pepper. Yes, yes, βάλει και pepper. Ας βάλει ό,τι να είναι εκεί, πας και αλλάξει γεύση. Οκ, καλά. Και τσίλι. Το κλείσαμε κιόλας, το ακουνούσε κιόλας. Καλά. Επειδή είμαι επαγγελματίας, ήθελα να δοκιμάσω σχεδόν τα πάντα. Καλά, αυτά τα δύο δεν γίνεται να δοκιμάσεις, τα σκοντρά σκουλίκια με τίποτα. Οπότε πήρα μικρό σκουλίκι, πήρα κρίδα και πήρα και τον γρίλο. Γιατί τον γρίλο θέλω να τον εκδικηθώ για όλα τα καλοκαιρινά βράδια που δεν έχω κοιμηθεί. Και πάω να κοιμηθώ και ακούγεται κουκα. Έτσι κάνει ο γρίλος. Καμιά σχέση. Πώς κάνει ο γρίλος. Κάπως κάνει, περίεργα, σκεφτεί. Τώρα θα δεις. Θα σε φάω και θα χαλαρώσουμε. Δεν ανοίγει, είναι χαλασμένο. Κάτι γίνει εδώ.
1: Άσε τις δικαιολογίες.
0: Άνοιξε. Γιατί ρε φίλε. Καταχυμίζει πάρα πολύ ωραία γιατί έχει βάλει αυτή τη σως με τσίλι μέσα, έβαλε πιπέρι. Λοιπόν θα ξεκινήσω με το σκληρό, να ξεκινήσω με το σκουλίκι.
1: Πάμε σκουλίκι. Εγώ το βρίσκω πιο light το σκουλίκι. Ο γρίλος είναι πιο δύσκολος.
0: Τι λες, ο γρίλος μια χαρά είναι. Ωραίος φαίνεται, είναι σαν την ακρίδα. Κομπλέ, αλλά αυτό τώρα ρε φίλε. Θα πάω. It's good. Good λέει άλλη. Good. No. Λοιπόν, δεν κατάλαβα και πολλά. Ήταν λίγο ξερό. Δεν είχε πολύ γεύση.
2: Λοιπόν, ακρίδα, η ωραία μέση ακρίδα εδώ πέρα. Δεν έχω ξαναπάει στο Μεξικό, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε τις Ταϊλανδέζες. Η ακρίδα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Οι αληθινές εμπειρίες σε ένα ταξίδι βρίσκονται στους δρόμους. Οπότε αν πάτε σε έναν safe προορισμό, ξεχυθείτε μόνοι σας στους δρόμους και ανακαλύψτε πράγματα που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε. Πάμε να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο είναι τελευταία μέρα στη Ταϊλάνδη και πρέπει να κάνουμε τα δικά μας. Καλημέρα! Φτάσαμε στην πλωτή αγορά, η οποία από τον Μπανγκόκ είναι περίπου 100 χιλιόμετρα, κάναμε γύρω στην 1,5 ώρα. Αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι τρομερό. Βάρκες παντού, αγορά τεράστια. Θα δούμε και το τρένο το περίφημο μετά. Παίρνουμε την ομπρέλα μας, μας τη βάζουμε μάλλον, το εισιτηριάκι μας και φύγαμε.
3: Η πλωτή αυτή αγορά είναι μία από τις πιο διάσημες πλωτές αγορές στη Ταϊλάνδη και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων νότια της Μπανκόνγκ. Είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία για να παρατηρήσει κανείς τον πλωτό τρόπο ζωής των πληθυσμών της περιοχής.
0: Αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πέσαμε σε κίνηση κάτω από τη γέφυρα. Αλλά έχει κάθε είδους μαγαζί με βάρκα δίπλα σου. Στο πουλάνε. Σου σταματά τη βάρκα. Σου λέει καμ. Πάρε, ψώνισε φίλε μου. Δεν ξέρω αν ψώνισε ακόμα γιατί δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα στο περιβάλλον μου. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Είστε εδώ, χαμός. Είστε εδώ αυτούς. Μας κάναμε μια βόλτα και στα σπίτια τους. Θες, εδώ είναι τα σπίτια τους.

0: γι' αυτό. Εντάξει. Πάλα. Δεν σε δω.
1: Και τώρα κατεβάζουν τις τέντες. Πέρασε, τις ανεβάσα τις τέντες και τις ξανακατεβάζουνε. Τι αγαρά, επαγγελματίες. Όλα ρολόι πάνε. Φοβερό, φοβερή εμπειρία. Έπαθα πλάκα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το γιατί σίγουρα και στις φωτογραφίες, σε βίντεο, αλλά αν το δεις από κοντά, είναι απίστευτο. Δείτε τη φωτογραφία του τρένου. Έτσι το βλέπαμε κι εμείς πριν έρθουμε και ήρθαμε και το είδαμε. Και όταν το βλέπεις από κοντά, παιδιά, ό,τι και αν βλέπεις από κοντά, δεν έχει καμία σχέση με τη φωτογραφία. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο εντελώς. Πολύ ωραίο. Δες εδώ χαμός, ηρεμήστε λίγο, μην φορτσάρετε. Good, good. Yeah. Do you like? Μπράβο. Ωραίος. Πάω να πάρω θέση πάνω στο τρένο, αλλά γίνεται χαμός. Θα το κάνω πολύ γρήγορα. Δες εδώ. Ουπ, ουπ, ουπ. Γράφουμε. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω στην Ελλάδα ήταν να δω αυτό το τρένο να περνάει μέσα από την αγορά. Και είναι το τελευταίο που κάνουμε σε αυτό εδώ το υπέροχο ταξίδι. Τα λέμε στο επόμενο να γίνει χαμός. Α, ωραία φάση, ε. Πολύ local. Για να ξεκινήσει τώρα και να φύγουμε. Αποχαιρετάμε το τρένο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Η Ταϊλάνδη ήταν ένας προορισμός πολυπολιτισμικός με εικόνες, στοιχεία και πολιτισμό από όλη την Ασία. Κάτι που την κάνει ιδανικό προορισμό για αυτούς που επισκέπτονται για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη Ήπειρο. Μια διαδρομή στη θρησκεία του βουδισμού, στο μεγαλείο της φύσης, στη συναρπαστική γαστρονομία και στην απλότητα των ανθρώπων. Τελικά, κάθε φορά επιβεβαιώνω ότι τα ταξίδια είναι η μοναδική, αληθινή μας περιουσία.
1: Πάμε, σίκα, σίκ! Πάμε τα λουζ, να δούμε λίγο το γήπεδο, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
3: Σήκωσε το τίμι μένω, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Ωχ, γήπεδο. Γεια σου Γιώργο, δω τη σκαβάλα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: 200 από εσάς έχετε μπερδέψει την ώρα αναχώρησης και τρέχετε τελευταία στιγμή να προλάβετε το καράβι. Αυτό συνέβη και με εμάς. Αλλά ευτυχώς καταφέραμε στο παρατσάκ, μπήκαμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Σκηνούσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.
1: Θέλω καφέ.
2: Μπορεί το ταξίδι μου στη Σκηνούσα να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πιστέψτε με, μόνο αξέχαστες αναμνήσεις έχω να θυμάμαι από αυτό το μικρό νησί στην καρδιά των Κυκλάδων. Από πού να ξεκινήσω? Από τις αμμουδερές και απάνεμες παραλίες με χρυσή άμμο?
3: Φυσική πισίνα! Απολαύστε υπεύθυνο!
2: Από τους χαμογελαστούς και ζεστούς ανθρώπους του? Από την τόσο δα μικρή, αλλά ταυτόχρονα τόσο μα τόσο γραφική χώρα? Από ότι έφτασα στο υψηλότερο σημείο του νησιού με τραχτέρ?
3: Χωρίς χάρτη με τραχτέρ! Έλα σου λέω!
2: Για να δω το λιοβασίλεμα? Ότι για ακόμη μια φορά μπέρδεψα τα δρομολόγια και πήγαμε τελικά στην Ηρακλία με ένα ψαρά?
3: Γεια, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα.
2: Ή τις υπέροχες ιστορίες που μοιράστηκε μαζί μου ο Μπαρμπαγιώργης?
4: Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
1: Παλιοί πειρατές?
2: Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Στη Σκηνούσα, παιδιά, είναι διαφορετικό το τοπίο. Δηλαδή, το κουφονίσιο ήταν αρκετά flat, θα λέγαμε. Εδώ υπάρχουν λόφοι και το τοπίο είναι πιο άγριο. Φημισμένο όλο το νησί ξακουστό για τις όμορφες παραλίες του. Οπότε, ξεκινάμε. Πρώτες εικόνες είναι ενθαρρυτικές. Διαφορετική ομορφιά. Μικρές Κυκλάδες στην καρδιά των Μικρών Κυκλάδων. Οπότε, ξεκινάμε το διπορικό μας για να το ανακαλύψετε κι εσείς και εμείς καλύτερα.

0: Και εκεί που μας σκηνούσα, μας σταματάει εδώ το παιδί, λέει, παιδιά, πού πάτε εδώ πέρα, ψάχνετε κάτι? Το όνομά σου?
1: Νικήτας.
0: Νικήτας, εγώ είμαι ο Δημήτρης, φίλε.
1: Χάρηκα.
0: Να σου πω, εδώ πέρα αυτές οι εκτάσεις τι είναι ακριβώς?
1: Αυτά είναι χωράφια ανθρώπων που έχουν, οι παλιά είχαν βάλει ελιές, τώρα βάζουμε φάβα, κριθάρια, ανάλογα την εποχή, τι θέλει ο καθένας.
0: Είναι γνωστή η σκηνούσα για τη φάβα της?
1: Ναι, είναι πολύ γνωστή. Είναι κάτι, ξέρετε, ιδιαίτερο σαν όσπρο.
0: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό?
1: Γιατί δεν βρέχει πολύ εδώ και είναι πολύ ευστυχή. Γι' αυτό το λόγο και δεν χρησιμοποιούμε και τεχνολογία πολύ. Πιο πολύ τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουν οι παππούδες μας.

0: κτηνοτρόφος.
1: Όχι, το βασικό επάγγελμα. Πιο πολύ ασχολούμαι με οικοδομή. Αλλά έχουμε ένα και ελεύθερο χρόνο. Ασχολούμαστε με τα ζώα.
0: Παντρεμένος.
1: Όχι, όχι. Ελεύθερος.
2: 50-50.
0: Είσαι κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Και παραλίες φοβερές στο νησί.
1: Έχει πολλές παραλίες στο νησί.
0: Εσύ που πας για μπάνιο.
1: Είναι ιδιαίτερο. Η πιο ωραία είναι ο γύρος Λιμιώνα για μένα.
0: Α.
1: Εδώ από πάνω που είναι. Mm. Άμα είναι, αξίζει να πας. Έχει λίγο περπάτημα. Mm. Αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

0: Λοιπόν, καλά πάμε από εδώ μας ώρα.
1: Ναι, και εδώ ο δρόμος αυτός πάει ακόμα.
0: Ωραία. Πώς σε λένε?
1: Νικόλα.
0: Νικόλα. Ωραίος και Άγιος Νικόλαος εδώ, προστάτης. Έχει ένα εξοχής.
1: Εκεί στην Αυλημάτη.
0: Μπράβο. Εκεί γίνονται γάμοι.
1: Γίνονται βαφτίσια ό,τι θέλει.
0: Μπράβο. Να σου πω, από εδώ με τα πόδια είναι μακριά, άμα πάω.
1: Δεν είναι καμιά 150 μέτρα, 200 μέτρα είναι.
0: Τα μάξι πάει μέχρι πάνω.
1: Μέχρι απάνω πάει, λίγο θα προχωρήσεις, λίγο.
0: Ωραία.
1: Λίγο θα προχωρήσεις.
0: Τα κατσικάκια εδώ, γάλα, τυρί, τα πάντα, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία. Αυτά τα είσαι μολαρτά ελεύθερα ή...
1: Ελεύθερα εδώ, εδώ έχω κλείσει το κτήμα και είναι ελεύθερα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
0: Εμπόδιο.
2: Θα σου κάνω εγώ νόημα.
0: Έγινε.
2: Ξέρεις τι, θα το φέρεις έτσι. Ίσια, ίσια.
0: Παραλία Γερολιμιώνας. Απολαύστε.

Εσύ που θα έρθεις, δεν χρειάζεται να φτάσεις με το αμάξι εδώ. Μην κοιτάς εμάς τώρα που είμαστε φορτωμένοι. Έτσι, με τα ποδαράκια σου, να αθληθείς και λίγο.

Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Εσύ, το κοινό μαλούσα μου. Για να το χαϊδεύω, άμα τον αφήσω. Μου λέει, θέλω κι άλλο χάδι. Ωραίο άλογο, παιδιά, αυτό. Ωραίο χρώμα. Κόκκινο. Συνεχίζουμε.

0: παραλία του Λιόλιου. Βρισκόμαστε νοτιοανατολικά εδώ στη Σκηνούσα. Παιδιά, πραγματικά τριγύρω από το νησί υπάρχουν φανταστικές εξωτικές παραλίες. Όποια και να διαλέξεις, τα νερά θα είναι κάπως έτσι. Αν κάποιος αναζητά ένα μέρος που θέλει να είναι συνέχεια με ένα μαγιό, τις παντοφλίτσες του και να κολυμπά συνέχεια σε πεντακάθαρα, σμαραγδί, τυρκουάζ νερά, τότε η Σκηνούσα σίγουρα είναι ένα τέτοιο μέρος, οπότε πρέπει να το επισκεφτεί. Μπροστά έχει ένα κάβο που έχει έτσι πάρα πολύ άγριο τοπίο και δύο κρυφές παραλιούλες με βότσαλο, λευκό βότσαλο. Είναι πραγματικά υπέροχα. Από πίσω μας είναι το Λιβάδι, αλλά γενικότερα, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, οπότε έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε σε όλες τις παραλίες. Θανό, κατάλαβες τώρα, έτσι. Σε τέτοια νερά, φίλε, δεν γίνει να μην κάνουμε την απαραίτητη βουτιά.
1: Φυσική πισίνα. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Αχ. Μυρωδιά, θάλασσα, αλμύρα, αλάτι, μικρές Κυκλάδες, σχοινούσα. Φίλε μου, αν έρθεις ποτέ στο νησί, αυτό το τοπίο θα αντικρίζεις, αυτό το απαλό γαλάζιο, με τις αμμουδερές παραλίες, με τη χρυσή άμμο, σε περιμένουν να πλώσεις την πετσάτα σου κάτω από ένα αλμυρίκι και να χαλαρώσεις.
1: Μια χαρά όμως εσύ τα έχεις απολαύσει αυτά και έχεις χαλαρώσει.
0: Σιγά ρε Θάνο, για διακοπές ήρθαμε, για δουλειά ήρθαμε, γυρίσματα κάνουμε.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Αυτό είναι για να στεγνώσει το μαγιό. Σχοινούσα. Μικρές Κυκλάδες. I love.
1: Και εμείς και εγώ μας στον ήλιο.

φτάσαμε στο χωριό Μεσαριά. Παίζει ταβερνούλα παραδοσιακή και ντόπιες γεύσεις. Ντόπιες γεύσεις. Ντόπιες γεύσεις.

0: Ταβέρνα παραδοσιακή Μεσαριά Σκηνούσα.
1: Το Πέτρο τη Μεσαριά.
2: Αρχηγέ μου.
1: Γιώργο, με λένε εμένα.
2: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, τι μου έχει φέρει εδώ πέρα να φάω.
1: Τι, έχω πεινάτε καταρχά και λειψάτε.
2: Μα έχει κόψει πεινάτε. Λίγο γιατί από το πρωί είμαστε στο δρόμο.
1: Μάλιστα, ωραία, φάβα έχουμε φέρει που παράγεται στη Σκηνούσα αποκλειστικά. Βλήτα, ντόπια από εδώ μόλι κομμένα και βρασμένα.
2: Από τον Μπουστάνι.
1: Από τον Μπουστάνι.
2: Μπράβο.
1: Κολό και θοκευτέδε. Παραδοσιακά προϊόντα. Παραδοσιακά και μαγειρευτά. Παραδοσιακά. Μία μύρισε, για φάει να δούμε. Γκαεί.
2: Είναι και κράντσι. Ωραίο.
3: Κολοκύθι, εντάξει.
2: Καλό και ο
1: κύριο. Κεφτέ, κεφτεδάκι. Σπεσιαλιτέ του καταστήματο. The best. Πατατούλα ράξο. Βάζουμε αλατάκι κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Εσύ το μαζεύει.
1: Ναι, βεβαίω. Ξινομιτζίθρα, τοπικό προϊόν, κατσικίσιο γάλα καθαρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: αυτά
2: πολύ.
1: Αυτά τα ολίγα.
2: Εσύ όμως δεν είσαι από εδώ, είσαι από
1: εγώ
2: το Τρίκαλα.
1: Εγώ είμαι από την Πλαστήρα.
2: Καρδίτσα.
1: Ζώγαμπρος ήρθα εδώ.
2: Ζώγαμπρος,
1: ναι, ναι.
2: Και πώς είναι να είσαι ζώγαμπρος
1: στη Σύνουσα. Χειρότερα από την Αλεπού.
2: Οχ. Πόσα χρόνια.
1: 20 χρόνια δουλεύω φέτος εδώ.
2: Θα τα κατουστείς να πω ή όχι.
1: Όχι, 90 καλά είναι, πολλά 100 είναι πολλά, δεν θα αντέξουμε.
2: Για κάνα μπάνιο πας το καλοκαίρι.
1: Καθημερινός. Ξυπνάω ξέρω το πρωί, πάω μαζεύω το αλάτι μέχρι τις 7, από τις 7 μέχρι τις 8 κάνω μπάνιο. Και 8 ανοίγω.
2: Α, πας το πρωί, μαζεύεις το αλάτι.
1: Πάτα 6 ώρα το πρωί, μαζεύω το αλάτι και γυρίζω στην παραλία.
2: Με αυτό το αλάτι μαγειρεύεις.
1: Αυτό βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό γίνεται για τις αλάτες και για τις πατάτες.
2: Έχει συγκεκριμένες τόποι που πας.
1: Όλο το γύρω γύρω έχει. Λίγο, αλλά έχει.

0: Τώρα για απογευματινή βουτιά. Θάνο, περίμενα λεπτάκι, φιλέ. Κάνω τη βουτιά μου και έρχομαι, εντάξει.
1: Τι είπες? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.
0: Κάνω μια βουτιά και έρχομαι, ρε.
1: Ναι, περίμενε. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ.

0: Το Βαγγέλη το συνάντησα μόλις έφτασα Σχοινούσα. Του ζήτησα οδηγίες για το πώς θα φτάσω στο υψηλότερο σημείο του νησιού για να απολαύσω τέλειο ηλιοβασίλεμα. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί να μην έρθει μαζί και να ψάχνω το μονοπάτι να μας δείξει αυτό στο δρόμο. Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε από μονοπάτι. Έχουμε δρόμο. Και σου έχω και το ιδανικό όχημα για να πάμε.
0: Για να μην ταλαιπωρηθούμε.
1: Ναι, και θα κοιτάς και από ψηλά. Τι λες.
0: Ωραία, ωραία, για να δω.
1: Για πάμε.
0: Τρακτέρ! Έρε, Βαγγελάρα!
1: Μετά από εσάς.
0: Όχι, πρώτα οδηγός.
1: Βγες στο φτερό και φύγαμε.
0: Χωρίς χάρτη με τρακτέρ! Έλα, σου λέω! Πάμε!

0: βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο του νησιού, ονομάζεται Βάρδια. Και οι άνθρωποι ανεβαίνανε εδώ πάνω λόγω που ήταν ψηλά και είχαν οπτική επαφή σε όλο το μήκος του νησιού για να μπορούν να κοιτάνε την οποιαδήποτε απειλή και να ενημερώσουν, ξέρω εγώ, τον ανάλογο άνθρωπο που είχε το χωράφι του. Και κάπως έτσι προστατευόταν το νησί.
1: Βαγγελάρα μου, εντάξει, ίσως από τις ομορφότερες εμπειρίες που έχω ζήσει σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, φτάσαμε νομίζω στο καλύτερο σημείο για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ από τη Σκηνούσα. Εσύ από εδώ είσαι, Βαγγέλη?
0: Ναι, και έχω κερίδες από την Ηρακλία που είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου από εδώ.
1: Να, Ηρακλία, απέναντι.
0: Το βλέπεις και πας πολύ μπόντες.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ κοντά, πολύ κοντά. Τι, σε τι μέρος με έφερες τώρα εδώ?
0: Σε έφερα να δεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις μες στη χώρα.
1: Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
0: Δεν έχω φύγει ακόμα για σπουδές. Mm-hmm. Το σκέφτομαι μέσα στον επόμενο χρόνο. Είχα φύγει για Φαντάρος και ήμουνα στην Παραμεθόρο στη Σάμο. Εδώ βλέπεις είναι τα πάντα ξηρικά. Mm-hmm. Βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις τη θάλασσα με τα λιγοστά της σπιτάκια, με τους καλόψυχους ανθρώπους και όλα.
1: Αυτό, φίλε, μπορώ να σου το παραδεχτώ.
0: Ναι.
1: Όλοι καλόψυχοι, από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ, όλοι να βοηθήσουν, μας σταματούσαν στον δρόμο, παλικάρι μου, πού πας, θες βοήθεια, τι κάνεις εδώ πέρα, με το χαμόγελο όλοι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, δηλαδή να πηγαίνεις κάπου, να ζητάς για παράδειγμα μία πληροφορία, πώς θα πάω εκεί. Και ο άλλος είναι κατευθείαν πρόθυμος να σου πει, ναι, παλικάρι μου, θα πας από εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο.
1: Να σου πω τώρα, τι σου αρέσει από τη Σκηνούσα, δηλαδή κλείνεις τα μάτια και σου λέει κάποιος Σκηνούσα, τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό?
0: Την αυγή, να χορεύεις αγκαλιά με φίλους, με ανθρώπους που δεν ξέρεις και να νιώθετε ένα δέσιμο. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το άλλο μπορεί να μην ξέρω το όνομά του. Αλλά θα τον έχω από τον ώμο πιασμένο και θα χορεύουμε.
1: Βαγγελάρα μου, ευχαριστώ, φίλε, για την φοβερή εμπειρία που έδωσες σε μένα και στους φίλους που μας βλέπουν. Λοιπόν, τα φιλιά μας από Σκηνούσα.
0: Εννοείται. Τουλάχιστον.

0: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
1: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω, Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
0: σκάει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
4: Woman who wears the red shoes.
3: Tell me her name.
4: How should I know? I don't get out much.
3: Well, you are the magic mirror.
4: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
5: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
6: I think I hit her too hard.
5: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
7: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
5: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
8: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: ολόλευκη, με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου, με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπετανέων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνει το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και η αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: Εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, Τρία Πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχετε γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να σε καλά, καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Τα λέμε.
2: Να πας το καλό, γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Από έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλε τα γυαλάκια να σε δούμε. Ωραία γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν, προσέχτε.
0: Βέβαια, βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, μπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα, με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα, ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άνω μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελ. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνελη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρες Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς

Στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού, οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

φτάσαμε στην Κυπαρισία. Θα πούμε εντός της πόλης, θα κάνουμε μια σύντομη βολτούλα, να ακολουθήσουμε τον εμπορικό δρόμο για να φτάσουμε πάνω στην Άνω Πόλη και το κάστρο.

0: Λίγο πιο κάτω από το κάστρο της Κυπαρισίας θα επισκεπτώ έναν ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο. Τον παλιό νερόμυλο που αλέθει αλεύρι μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Μήλων στην Κυπαρισία και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ρεματιά, λειτουργούσαν 10 νερόμυλοι. Ένας από αυτούς σώζεται μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άσο και να μας πει περισσότερα για την ιστορία αυτών των νερόμυλων και το ρόλο τους στην κοινωνία της Κυπαρισίας. Να σου βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ιστορικό μέρος εδώ της περιοχής, σε έναν παλιό νερόμυλο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
1: Ακριβώς. Είμαστε από τους λίγους νερόμυλους οι οποίοι είναι σε λειτουργία, γιατί οι περισσότεροι είναι μουσιακοί. Τους λείπουν υλικά δηλαδή και δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά είναι επισκέψιμοι χώροι. Ο δικός μας, τα πρώτα στοιχεία που τον αναφέρουν είναι δεκαετία 1850. Είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούσε πιο παλιότερα όμως και επί τουρκοκρατίας. Λειτουργούσε συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι το 1974. Σταμάτησε ο Μήλος μαζί με τους άλλους επάνω. Οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα ήταν γιατί πήρε τα νερά ο Δήμος για την πόλη, αλλά βασικά δεν είχαν και πολλή δουλειά πια οι νερόμυλοι, γιατί είχαν αρχίσει και βγαίνανε από τη δεκαετία του 60 τα βιομηχανικά άλευρα στην αγορά. Σταμάτησε, έμεινε κλειστός για 30 χρόνια. Το 2006 ο Μήλος πουλιόταν από τον κληρονόμο, από τον εγγονό του Μηλωνά. Μια φιλική μας οικογένεια, η οικογένεια Μυρζιάδη λοιπόν, είδε το μικρό θησαυρό που υπήρχε εδώ, αγοράστηκε και το 2009 ξεκινήσαμε την αναστήλωση. Όλος ο μηχανισμός είναι ο παλιός που έχουμε, εκτός από τα ξύλινα μέρη που είχαν φθάρει πάρα πολύ και τα αλλάξαμε όλα. Και το 2013, πια χαρακτηρισμένο και μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπήκαμε σε λειτουργία. Φέραμε το νερό και δούλεψε κατευθείαν ο Μήλος, χωρίς να έχουμε καμία άλλη επιβάρυνση. Δεν είχε χαλάσει τίποτα δηλαδή, ξανά μπήκε σε λειτουργία. Και έτσι σήμερα είναι ο χώρος αυτός όπως τον βλέπουμε τώρα. Λειτουργούσε πάντα εδώ, επειδή είναι ο μόνος Μήλος από τους 10 που υπήρχαν εδώ μέσα. Επειδή ήταν πάνω στον δρόμο, λειτουργούσε πάντα και καφενείο και μπακάλικο.
0: Από πάντα.
1: Από πάντα, εδώ όπως μπαίνουμε, ήταν το καφενεδάκι, στο βάθος ήταν το μπακάλικο και πάνω ήταν το σπίτι του Μηλωνά. Εμείς διατηρήσαμε και τις τρεις αυτές δραστηριότητες για να μην χαλάσουμε κάτι από εκείνα που το οποίο έχει πίσω του στην ιστορία.
0: Πόσοι μήλοι ήταν σε όλη τη ρεματιά?
1: Εδώ υπήρχαν 10 νερόμυλοι. Το νερό ερχόταν, το δικό μας το χωριό λέγεται Μήλ. Το επόμενο χωριό λέγεται Βρύσες. Από εκεί ερχόταν το νερό γιατί έχει άφθονες πηγές και λειτουργούσαν όλες οι φτερωτές, όλοι οι μήλοι, με το ίδιο νερό, με ένα δίκτυο από αυλάκια. Δηλαδή ο ένας μήλος γίναγε η φτερωτή του, τον πήγαινε στον πιο παρακάτω, στον πιο χαμηλά. Και έτσι δουλεύαν όλοι οι μήλοι με το ίδιο νερό.
0: Η δύναμη του νερού γυρίζει πέτρα και αλέθει το σιτάρι. Για πολλά χρόνια. 10 νερόμυλοι υπήρχαν στην περιοχή, αυτός λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

0: περιοχή.
1: Όχι. Το 1998 κατεβήκαμε από Αθήνα μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι από εδώ η καταγωγή της. Και έτσι έχουμε κατασταθεί τώρα εδώ και 26 χρόνια πόσα είναι μόνιμη κάτοικη στην Κυπαρισσία.
0: Πόσο σημαντικό ήταν ο Νερόμενος για εκείνη την εποχή?
1: Ίσως από τα πιο σημαντικότερα πράγματα της κοινωνίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να έχουν αλεύρι και ψωμί στο τραπέζι τους. Έπρεπε να σπείρουνε, κάθε οικογένεια να φροντίσει δηλαδή, να φέρει το σιτάρι στο Νερόμενο, να αλεστεί για να έχουν αυτάρκεια, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος, πεινάγανε.
0: Και ένας τόπος συνάντησης.
1: Και ένας τόπος συνάντησης. Εδώ ήταν πάντα που συγκεντρωνόταν και συζητάγανε τα εμπορικά τους, τις εμπορικές τους συναλλαγές, τα κουτσοπολιά τους, τα προξενιά τους, πάντα οι Νερόμιλοι και ο δικός μας είχαν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Σήμερα ποια μέρη αποτελεί το Νερόμιλος?
1: Τα στοιχεία που είχε και στην ιστορία του, αυτά έχουμε κρατήσει. Έχουμε το Νερόμιλο εδώ, ο οποίος είναι λειτουργικότατος. Χρησιμοποιούμε το αλεύρι για τα προϊόντα μας και επάνω για το πρωινό μας που φτιάχνουμε. Τι κάνουμε, ψωμί, πίτες από το αλεύρι μας.
0: Α, το κατευθείαν από εδώ.
1: Βέβαια. Λειτουργεί το καφενείο, όπως είπαμε, που το διατηρούσε πάντα, και το μπακαλικάκι μας. Εμείς εκείνο που αξιοποιήσαμε είναι το κτήμα, το οποίο το φροντίσαμε και το φροντίζουμε πολύ καλά. Εκεί κάναμε θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιητές. Είχαμε κάθε καλοκαίρι ένα τουρνουά σκάκι σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Φιλιατρών. Το διήμερο της συνωγνωσίας είχαμε όλους τους τριφύλιους εδώ, οι οποίους να παρουσιάζουν τις ετικέτες τους. Αυτά ήταν μέχρι τον COVID. Τώρα αλλάζουμε το χώρο κάτω, ήδη έχουμε βάλει μουργές και αυτά, για να τον κάνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Φυσικά είμαι χαρούμενος. Θα έλεγα ότι είμαι και τυχερός. Γιατί εδώ και 11 χρόνια που είμαι μελωνάς του Μήλου, το περιβάλλον εδώ του Μήλου είναι τόσο ευχάριστο που πραγματικά δεν έχω λόγια με τους φίλους που έχουμε κάνει, τις φιλίες μας, με την επικοινωνία. Βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται, την ευχαρίστηση που επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο, και αυτό εμένα και την γυναίκα μου δηλαδή μας γεμίζει χαρά.

αφήνοντας πίσω τη σύγχρονη πόλη της Κυπαρισίας, παίρνω τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο. Κόντρα, όπως τον λένε και οι ντόπιοι, γιατί είναι ανηφορικός. Η βόλτα στην άνω πόλη της Κυπαρισίας αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Χάθηκα για λίγη ώρα στα καλδερίμια και στα σοκάκια.

Αυτή είναι η παλιά πόλη της Κυπαρισίας, γνωστή και ως Άνω Πόλη, κτισμένη στον καταπράσινο λόφο, στεφανωμένη από το κάστρο της πόλης. Μιλάμε για έναν παραδοσιακό, όμορφο οικισμό, γεμάτο γραφικά καλτερίμια, λιθόστρωτους δρόμους, όμορφα αρχοντικά, νεοκλασικά, σαν να ξεπηδούν μέσα από κάρτ ποστάλ. Το κάστρο είναι σφραγίδα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής και με βάση τη μυθολογία ήταν κτίσμα γιγάντων.

τρεις καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Κώστας. Τους συνάντησα στη μέση της πόλης να παίζουν ρεμπέτικα. Δεν χάνονται αυτά.

0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Βεβαίως.
2: Όσο μπορούμε, όσο επιτρέπουν οι ασχολίες.
0: Σας ενώνει η μουσική?
1: Εκτός από τη μουσική, έχουμε και φιλία, έχουμε και κουμπαριές.
2: Το κοινό μας στοιχείο όμως, ο κοινός παραγωγός είναι η μουσική. Στην οποία όλοι είμαστε ερασιτέχνες, πρέπει να σου πούμε. Δεν παίζει κανείς μας επαγγελματικά. Παίζουμε για εμάς, για το κέφι μας, για την παρέα μας, για τους φίλους. Και περνάμε λίγο τις ώρες μας, όσες έχουμε ελεύθερες.

0: Τι σας φέρνει στην Κυπαρισία?
1: Στην Κυπαρισία με φέρνει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έχω γεννηθεί, εδώ έχουμε παίξει, εδώ είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια στιγμή λείψαμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέψαμε πάλι εδώ και εδώ θα μείνουμε δηλαδή.
2: Εγώ βρέθηκα στην Κυπαρισία για επαγγελματικούς λόγους το 1995. Είναι μια πόλη με τον ουρανό της, με το κάστρο της, με το βουνό της, με τη θάλασσά της, είναι πανέμορφη. Και έτυχε να συναντήσω και να αποκτήσω και πολύ καλούς φίλους. Και έτσι έμεινα πια, θεωρώ τον εαυτό μου Κυπαρίσιο. Μένω πια, είναι το σπίτι μου εδώ, τα παιδιά μου εδώ, η δουλειά μου ακόμα εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω.

0: έχω καταγωγή από την Κυπαρισία, τον πατέρα μου από εδώ. Είμαι γέννημα θρέμα από την Αργυρούπολη. Είχε ο πατέρα μου ένα εξοχικό, ερχόμουν τα καλοκαίρια, γνώρισα τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα εδώ στην Κυπαρισία, εδώ και 10 χρόνια είναι.
1: Χρήστο, με τι ασχολείσαι?
2: Γιατρός είμαι εγώ. Είμαι γιατρός, κάνω ιδιωτικό επάγγελμα και όπως καταλαβαίνεις είναι όλη μέρα γεμάτη. Μπορούμε να παίζουμε αργίες ή Σάββατα ή Κυριακές ή βράδια όταν ευκαιρούμε. Όταν μπορούμε. Δυστυχώς. Γιατί θα ήθελα περισσότερο να γεμίζει το χρόνο μου η μουσική. Αλλά δεν γίνεται.
1: Τι σε γεμίζει από τη μουσική?
2: Το άκουσμα, το παίξιμο, η απομυθοποίηση από μερικών τραγουδιών. Γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς χωρίς να τα παίζεις και αλλιώς να τα παίζεις. Γνωρίζεις τα μυστικά της, γνωρίζεις. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με οποιονδήποτε. Και με οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τους στίχους μας, καταλαβαίνει τις νότες μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Θα την έλεγα παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική.

0: Είτε φτιάχνεις ένα όργανο από την αρχή, είτε παίζεις ένα όργανο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Και εσύ από ό,τι φαίνεται τα αγαπάς πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εδώ μέσα περνάμε πολλή ώρα, φτιάχνοντας, χαλώντας, πειραματίζοντας και προχωράμε.
1: Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι?
0: Ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκίνησα σαν παίχτης να είμαι στη μουσική, να παίζω λίγο μπουζούκι. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που πηγαίνουμε εμείς στη μουσική να κάνουμε τις επισκευές μας, τα σέρβα μας, να με εντυπωσιάσει αυτός ο χώρος. Και πριν αρκετά χρόνια άρχισα δειλά με ένα σεμινάριο που έκανα στον Γιώργο τον Καρελά. Εκεί μας έδωσε όλα τα φώτα του και ήταν αυτό που μου έλειπε.
1: Οπότε σίγουρα οι πρώτες εικόνες που είδες από τότε, κάτι ξύπνησε μέσα σου και είπες θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
0: Ναι, βέβαια. Η μυρωδιά του ξύλου, των υλικών όλων αυτό που έχει, σε μαγεύει.

0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά υλικά?
1: Τα πιο σημαντικά είναι το ξύλο. Το ξύλο είναι, ξεκινάμε, αυτό είναι, ας πούμε, είναι τοπική μουριά εδώ από την Κυπαρισία, την έχω γύρω στα 14 χρόνια, 13. Και αυτό τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σκάφος, η μουριά είναι για το σκάφος του. Θα το κόψουμε στην κορδέλα μας, θα το κάνουμε ντούγιες που λέμε, και μετά...
0: Ντούγιες.
1: Ναι. Και αφού με νερό και με φωτιά, θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο. Θα το βάλουμε στο καλούπι μας.
0: Και ξεκινάς τη διαδικασία.
1: Με ψαρόγκολα, παραδοσιακή κόλλη. Εδώ είναι ο τάκος που κολλάει πάνω το τέτοιο. Και παίρνουμε τα φιλέτα μας, είτε θέλουμε μαύρο αναλόγως, είτε θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι καπλαμάς, είναι ξύλο. Και βάζουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Και χτίζεται έτσι. Θα έρθει, θα το ξεκαλουπώσουμε και θα μας βγει αυτό εδώ.
0: Αυτή είναι η βάση δηλαδή. Η βάση
1: αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση του μπουζουκιού. Εδώ έχουμε το μάνικο.
0: Πώς το είπες?
1: Αυτός είναι ο μάνικος. Είναι το δεύτερο μέρος, κύριο μέρος του μπουζουκιού. Όταν θα βάλουμε το μπράτσο και θα μπουν και οι χορδές στο τέλος, υπάρχει μια μάχη που λέμε. Τραβάει, δηλαδή να φανταστείς, κάθε χορδή μπορεί να τραβήξει 6, 7, 8 κιλά κάθε μία. Βάλε 6 χορδές στο εξάχορδο και 8 στο οχτάχορδο. Και οπότε πρέπει να υπολογίσεις αυτή τη δύναμη. Και ένα θα τραβάει, ένα θα δίνει. Ο χρόνος που κάνει ένα όργανο για να, ας πούμε, ένα μπουζούκι είναι 5-6 μήνες τουλάχιστον.
0: Χρειάζονται 6 μήνες.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό.
0: Υπάρχουν στάδια.
1: Ασχοληθείς στάδια, να τα αφήσεις, να τραβήξουν οι κόλλες, τα βερνίκια, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά βερνίκια εμείς εδώ. Εγώ μολάκα, και αυτά θέλουν χρόνο. Μετά, αφού βάλουμε το μάνικο, μπαίνει και ο τάκος εδώ πίσω, μετά πάμε στο καπάκι. Το καπάκι είναι αυτό εδώ.
0: Είναι αυτό που στολίζουμε κιόλας.
1: Μπράβο, είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ είναι όλη η δουλειά, ας πούμε, συν της άλλης. Εδώ είναι η λεπτομέρεια το τι θα σου βγάλει ο ήχος. Κάθε ξύλο δεν είναι ποτέ ίδιο και δεν βγαίνει ποτέ ίδιο όργανο. Το να βγάλεις κάποιο όργανο πρίμο ή να το βγάλεις μπάσο, αυτό το μπορείς να το κανονίσεις από το καπάκι. Αλλά ίδιο δεν θα είναι κανένα, γιατί κανένα ξύλο δεν είναι ίδιο μεταξύ τους.
0: Ποια είναι η πιο κορυφαία στιγμή από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Φυσικά είναι όταν βάζεις τις χορδές και ακούς αυτό που έκανες μήνες να φτιάξεις και το αποτέλεσμα.
0: Όταν τα δίνεις τα όργανα, στεναχωριέσαι?
1: Στην αρχή τα ερωτευόμουν.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
3: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
4: My mind has been set free.
5: What is this?
6: It's evolution.
7: This isn't evolution. It's an abomination.
8: What the hell's happening?
9: Stop it!
10: I don't understand.
11: This is the future.
0: Kiriarchia.
12: If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κόμπο και βυσίας, επάνω σου τρακάρω.

0: να μας πει η φυσική.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα καλεσμένο εδώ που ήθελα πολύ να το γνωρίσω, γιατί νομίζω ότι μου αρέσει πολύ η ενέργειά του. Και δεν εννοώ εγώ τίποτα με τα φυσικά πράγματα. Κανονικά είναι η ενέργεια ενός ανθρώπου που είναι ήρεμη, είναι ήρεμη περίπτωση και νομίζω πάρα πολύ σκεπτόμενος. Ο Γιώργος Σουξές είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και χαίρομαι πολύ, γιατί και εγώ σας εκτιμώ τηλεοπτικά τουλάχιστον, γιατί δεν γνωριζόμαστε.
1: Όχι, δεν γνωριζόμαστε, δεν ξέρετε. Ναι. Μπορεί να γνωριστούμε και να αντιπαθιόμαστε.
2: Για να δούμε.
1: Πολύ, πολύ πιθανό να συμβεί. Έχω καταλάβει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είστε ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ, ναι.
1: Είναι
2: ελάττωμα.
1: Είναι ελάττωμα τελικά.
2: Κοιτάξτε, είναι ελάττωμα στη διάρκεια της ζωής. Mm-hmm. Στο τέλος της ζωής είναι προτέρημα.
1: Καλά, απέχετε πάρα πολύ από αυτό. Εντάξει, δεν είστε τώρα, δεν σας έχουν πάρει και τα χρόνια.
2: Όχι, θέλω να πω ότι επειδή το έχω σκεφτεί,
1: ναι,
2: στο τέλος της ζωής λες καλύτερα που ήμουν έτσι. Αλλά στη διάρκεια της ζωής είναι ελάττωμα, γιατί το βλέπουν ως αδυναμία κάποιοι.
1: Το βλέπουν ως αδυναμία. Πειράζει άλλοι να μας βλέπουν αδύναμους.
2: Πειράζει λίγο, ναι. Mm-hmm. Πειράζει.
1: Σας έχουν φερθεί άσχημα επειδή είστε ευγενική ψυχή.
2: Προσπαθούν να κάνουν πράγματα που δεν σου αρέσουν και εσύ αναγκάζεσαι να τους πεις παιδιά δεν είναι έτσι η κατάσταση, είναι λίγο διαφορετική.
1: Ναι. Είστε μοναχικοκή περίπτωση ανθρώπου.
2: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Ζείτε μόνος σας.
2: Ζω μόνος. Ο γιος μου μένει στο δικό του το σπίτι, αλλά τρία πατώματα πιο κάτω.
1: Τρία πατώματα είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Ναι. Οπότε ζείτε μόνος σας. Μόνος σας το έχετε επιλέξει, γιατί όποιος θέλει παρέα βρίσκει.
2: Βρίσκει και...
1: Παρέες έχετε από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά λίγους και
2: όχι, καλούς. Δεν έχω πολλές τώρα πια.
1: Ναι.
2: Έκανα ένα ξεκαθάρισμα τα τελευταία χρόνια. Βασικά, έχω μία φίλη που λέω και αυτή να τη σουτάρω με κάποιο τρόπο.
1: Τώρα
2: αλλά...
1: μπορεί να μας ακούει και να τη στενοχωρήσετε.
2: Δεν θα τη στενοχωρήσω, γιατί δυστυχώς αυτή η φίλη μου, η Θεονύμφη, δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για κανέναν.
1: Και γιατί να τη σουτάρετε?
2: Όχι, το λέω αστειευόμενος.
1: Έχει και φανταστικό όνομα. Δηλαδή μόνο το όνομα αξίζει, ναι, να τη...
2: Είναι μια εξαιρετική κυρία, θα πω.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για κανένα.
1: Γι' αυτό την κάνετε παρέα, γιατί είναι ωραίο να έχετε καλοπροαίρετους ανθρώπους δίπλα σας.
2: Γιατί λέω, θα φτάσω κι εγώ σε αυτή την αγιότητα κάποτε, αλλά δεν νομίζω, όχι.
1: Ναι, πρέπει να το έχει κανείς.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και είστε μια ευαίσθητη ψυχή, δουλεύετε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό χώρο. Σας ξέρουμε από τα σύριαλ, σας ξέρουμε από το θέατρο. Γράφετε, κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Σας έχει πληγώσει ο χώρος?
2: Όχι, δεν με έχει πληγώσει, γιατί είμαι πολύ συνειδητοποιημένος. Από την αρχή ήμουν συνειδητοποιημένος ότι είναι ένας δύσκολος, σκληρός χώρος που θα έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, χωρίς να κάνω εκπτώσεις συναισθηματικές και διαφόρων άλλων τύπων.
1: Ναι. Φίλους από το χώρο έχετε?
2: Δεν έχω. Μόνο το Γκοσίτο Σαβιδάκι όταν συναντιόμαστε κάπου-κάπου.
1: Όχι και εκεί πολύ συχνά.
2: Όχι.
1: Ωραία. Είπατε ότι κάνετε ξεκαθάρισμα. Τώρα, ένας συναισθηματικός άνθρωπος, ο οποίος έχει λίγους φίλους, γιατί μπορεί να του έρθει να κάνει ξεκαθάρισμα?
2: Γιατί λες ότι κάποια στιγμή πρέπει να είμαι ήρεμος στη ζωή μου. Γιατί να μου δημιουργείς θέματα έτσι. Έτσι, επειδή εσύ είσαι κάπως.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Οπότε τους διώχνουμε κι αυτούς.
2: Το συζητήσαμε πρώτα και τελειώσαμε.
1: Και πώς το παίρνει κάποιος να του λες, νομίζω ότι με ταράζεις και εγώ δεν θέλω ταραχής?
2: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις. Η μία περίπτωση εννοώ μπορεί να σου πει, γιατί δεν έχει να κάνει με άντρες ή γυναίκες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να σου πει ότι δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα, είναι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Κάποιος άλλος να σου πει ότι είσαι στριμμένος. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι σας λένε συνήθως, ότι είσαι στριμμένος?
2: Μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνοτος.
1: Δεν το βλέπω, πρέπει να σας πω.
2: Ούτε εγώ.
1: Είχα διαβάσει και μία δήλωσή σας, αν τη θυμάμαι καλά, που λέγατε ότι επειδή μιλάω από καρδιάς, δεν με πειράζει. Αυτό το πράγμα που φοβούνται πολύ, την επανάληψη, ότι μπορεί να ξεχωρίσουν ένα τίτλο από αυτά που... Δεν σας φοβίζει αυτό?
2: Όχι, γι' αυτό και ήρθα. Αν δεν ήθελα να μιλήσω, δεν θα ερχόμουν καθόλου.
1: Πρέπει να σας πω ότι το έχετε καταλάβει πολύ καλά. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μιλάει από καρδιάς, δεν μπορεί να προκαλέσει κουτσομπολιό.
2: Βρίσκουνε, πάντα βρίσκουνε. Θα βρούνε,
1: ναι,
2: οτιδήποτε.
1: Κάτι άσχετο συνήθως.
2: Ναι, ναι. Θα βρούνε κάτι, ναι. Θα πούνε κάτι, αλλά δεν με πειράζει.
1: Mm-hmm. Και γράφετε.
2: Ναι.
1: Γράφατε πάντα?
2: Όχι πάντα.
1: τώρα τελευταία σας έχει βγει και αυτό.
2: Ναι, θα σας πω γιατί. Εγώ ήθελα να έχω μία γραμματέα, ναι, να κάθεται να γράφει και εγώ να κόβω βόλτες μέσα στο δωμάτιο και να τις λέω.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Αλλά δεν έβρισκα, γιατί δεν είχα τα λεφτά να την πληρώνω. Να κάθεται εκεί όλη μέρα και ό,τι ώρα μου ήρθε εμένα να, ναι, να λέω γράφε τώρα.
1: Η τεχνολογία όμως το σας το δίνει αυτό.
2: Το AI, ναι, κάθεται εκεί, δεν μιλάει.
1: Εξαρτάται, κάποια φορά μιλάει.
2: Εντάξει, ναι, λέει διάφορα. Και του λέω γράφε. Και μετά, αφού μου τα εμφανίσει, τα παίρνω στο Word και σβήνω εγώ και κρατάω τα κείμενά μου.
1: Τι σχέση έχετε με το AI, γιατί τώρα έχουμε αρχίσει όλοι και έχουμε μία... Κάθεστε να συζητήσετε με το AI.
2: Ναι, συζητάω πολλές φορές με το AI, ναι, για θέματα έτσι τέτοιας δουλειάς, ας πούμε. Και το βρίζω.
1: Ναι. Όλοι, ναι, μας, ναι, κακά τα ψέματα.
2: Δεν θυμάμαι να του έχω πει τι καλό που είσαι και τέτοια. Ναι. Μόνο το βρίζω βασικά. Άμα δεν κάνει τη δουλειά του, λέω ότι είσαι βλαμμένη.
1: Σκέφτομαι καμιά φορά... Α, ναι, ναι. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι όλοι βρίζουμε το AI σε ένα βαθμό, γιατί ας πούμε πολλές φορές τεμπελιάζει, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ τεμπελιάζει. Είναι μερικά που τεμπελιάζουν, κάποια άλλα δεν τεμπελιάζουν.
1: Α, να μου πείτε ποια είναι τα εργατικά μετά, για να μπορώ να ασχολούμαι με αυτά. Και σκέφτομαι, και αν κάποια στιγμή οι μηχανές αποκτήσουν απόλυτο έλεγχο, μήπως θυμούνται ότι τις έβριζα?
2: Γι' αυτό σβήνω τα αρχεία.
1: Α, σβήνετε τα αρχεία για να μην...
2: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Τα σβήνω τα αρχεία για να μην με θυμούνται.
1: Τι προβλέπετε να γίνει με το AI?
2: Αν σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, με τα λίγα που ξέρω, δεν θα γίνει τίποτα. Αν όμως αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνουν... Δεν ξέρω τι θα είναι αυτά τα άλλα πράγματα. Αλλά να, δεν είδα τι έγινε στο Ιράν. Ο άλλος έπινε καφέ με τις γυναίκες του, πήγε βόμβα κατευθείαν. Κατευθείαν, μέσα στον καφέ έπεσε δηλαδή, όχι... Ναι. Ναι.
1: Άδοξο τέλος.
2: Ναι.
1: Έχετε πει κάποια πράγματα και για την οικογένειά σας, έχετε πει και για το επώνυμό σας πώς έχει βγει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο επώνυμο. Τι παιδάκι ήσασταν? Πρέπει να μοιάζετε πάρα πολύ στο παιδάκι, Γιώργο Σουξέ.
2: Ήμουνα πολύ ήσυχο παιδάκι και πολύ ντροπαλό μέχρι τα 13 μου,
1: ναι,
2: κάπου εκεί. Μετά ξέφυγα πολύ. Θέλω να πω, δεν έμπλεξα με κακές παρέες ή τέτοια, γιατί είχα πάντα στο νου μου ότι δεν πρέπει να προσβάλλω την οικογένειά μου, το όνομά μας, να μην το χαλάσω δηλαδή. Mm-hmm. Δεν έμπλεξα δηλαδή με οτιδήποτε, με τον νόμο, να το πω,
1: ναι,
2: έτσι,
1: ναι, ναι,
2: χοντρικά.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Αλλά ήμουν πάρα πολύ ατίθασος, ναι.
1: Mm-hmm.
2: Πολύ.
1: Και μετά πώς πάλι ηρεμήσατε και βλέπω αυτή την ενέργεια που έχετε τώρα?
2: Μετά ηρέμησα γιατί έκανα τη δουλειά που μου άρεσε. Δηλαδή έγινα ηθοποιός.
1: Μεγάλη υπόθεση, ε? Να βρει κάποιος τη δουλειά που του αρέσει.
2: Ίσως να υπάρχουν και άλλα που να χρειάζεται ο άνθρωπος στη ζωή του, τόσο σημαντικά, αλλά το να κάνεις τη δουλειά που θα ήθελες να κάνεις πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και έτσι σας έχουμε μάθει και εμείς και σας παρακολουθούμε. Το καλύτερο σας ποιο είναι, να παίζετε τι?
2: Θα σας πω. Στο θέατρο, στην παράσταση που είμαστε τώρα, μπορείτε να τα πούμε αργότερα.
1: Χάσαμε τη Θεία Στοπ.
2: Χάσαμε τη Θεία Στοπ. Συμβαίνει το εξής. Όπως συμβαίνει με κάποιους ηθοποιούς που είναι γνωστοί, ας πούμε, με το που εμφανίζεσαι στη σκηνή, σε χειροκροτούν.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί σαν να παίρνεις μια επιβράβευση για ό,τι έχεις κάνει.
1: Βέβαια.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό, όχι επί τη εμφανίση, αλλά επί τη παραδόση. Όταν τελειώνω δηλαδή τη σκηνή, που χειροκροτούν εκεί με κατενθουσιασμένα.
1: Γιατί αυτό είναι διαφορετικό? Θα φανταζόμουν ότι θα είναι πιο ωραίο το αρχικό χειροκρότημα, γιατί θα φαντάζομαι ότι θα δίνει θάρρος στον ηθοποιό.
2: Τώρα τι θάρρος να πάρω? Έχω παίξει και έχω παίξει.
1: Άρα θάρρος έχετε.
2: Ναι.
1: Αλλά σας αρέσει η επιβράβευση?
2: Όχι, θέλω, ναι, να νιώθω ότι είναι ικανοποιημένοι με αυτό που είδανε σήμερα και ήρθανε και φύγανε από το σπίτι τους και φτάσανε στο θέατρο.
1: Ναι.
2: Να μην πούνε ότι εντάξει, καλός ήταν. Όχι, θέλω να λένε ήταν πολύ καλός.
1: Άρα αυτό είναι μια φιλότιμη προσπάθεια.
2: Δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν όταν κάνω κάτι.
1: Mm-hmm. Δεν έχετε όμως παραστάσεις ή σύριαλ που να σας αρέσουν περισσότερο από άλλα?
2: Τώρα που το σκέφτομαι και έχει περάσει καιρός, ναι, υπήρξαν σύριαλ που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για μένα.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά υπήρξαν και άλλα που ήταν πολύ σημαντικά, ναι.
1: Ναι. Είχα δει μια συνέντευξή σας, επειδή ξέρω ότι θα έρθετε σήμερα, που σας είχαν παίξει ένα βίντεο με πράγματα που έχετε κάνει και είχατε συγκινηθεί. Και λέω, τι τρυφερός άνθρωπος που πρέπει να είναι αυτός.
2: Να τον πάρουμε, να τον πατάμε κάτω, να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι.
2: Δεν το λέω για εσάς.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μετά... Το έχετε αυτό το παράπονο στη ζωή.
2: Μετά το μετανιώνω, λέω, δεν έπρεπε να... Αλλά άμα δεν κρατιέσαι...
1: Γιατί λέτε ότι έχετε ζήσει μια δύσκολη ζωή?
2: Όχι, δύσκολη ζωή δεν έχω ζήσει με την έννοια της τρομερής δυσκολίας.
1: Το έχετε πει, νόμιζα ότι το είχατε πει σε συνέντευξη, αυτό σας
2: ρωτά. Όχι, δεν θέλω να αδικήσω τους γονείς μου. Οι γονείς μου έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
1: Καλά, μπορεί να μην ήταν οι γονείς οι δύσκολοι.
2: Όχι, δύσκολη δεν έχω ζήσει, απλά... στο χώρο ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι άγνωστος, δεν σε βλέπουν.
1: Ναι.
2: Όταν είσαι γνωστός, σε παραβλέπουν. Πάρτε το όπως θέλετε.
1: Εσείς είστε γνωστός όμως.
2: Ναι, αλλά όταν γίνεσαι γνωστός... Τώρα δεν ξαναβρω δουλειά, δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι αυτός είναι λόγος για να μην βρει κάποιος.
2: Ναι, σωστά. Όταν γίνεσαι γνωστός, τότε οι παραγωγοί ξαφνικά σε θυμούνται και σε αγαπάνε από το πουθενά,
1: ναι.
2: Γιατί πάντα σε σκεφτόντουσαν. Το ακούμε και αυτό, okay, ναι.
1: Ναι, ναι. Σε σκεφτόμουν, αλλά...
2: Ναι, σε σκεφτόμουν, αλλά... αυτό, αλλά το μισθό θέλουν να τον κρατήσουν πολύ χαμηλά. Και τότε πρέπει να πεις, όπα, μισό.
1: Πιάνει αυτό το κόλπο?
2: Σε αρκετούς τοπίους πιάνει. Εγώ δεν το επέτρεπα στον εαυτό μου.
1: Δεν κάνετε παζάρια, δηλαδή?
2: Κάνω.
1: Ναι.
2: Με την έννοια ότι δεν θέλω να ζητήσω υπερβολικά πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν θέλω να πηγαίνω και στη δουλειά και να νιώθω άσχημα μέσα μου.
1: Ναι.
2: Θέλω να νιώθω καλά. Άμα κάνω μια συμφωνία, ακόμα και αν ο διπλανός μου παίρνει περισσότερα, δεν με απασχολεί. Αρκεί εγώ να είμαι ικανοποιημένος.
1: Ναι, πολύ, πολύ βασικό αυτό.
2: Έτσι νιώθω.
1: Θα έλεγε κανείς ότι στα παζάρια ένας ευαίσθητος άνθρωπος, που είναι και φιλότιμος και όλα αυτά, θα δυσκολευόταν.
2: Όχι, δεν μ' αρέσει να τα κάνω καθόλου.
1: Ναι.
2: Όχι, αλλά είναι αναγκαστικά, γίνεται μέσα στη δουλειά.
1: Στη δική σας, ο δικός σας επάγγελμα, πάντα λένε λιγότερα.
2: Πάντα, πάντα.
1: Για να πείτε εσείς κάτι πιο πάνω και να κλείσει κάπως καλά.
2: Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα αξίζεις αυτά για να τα πάρεις.
1: Ναι. Τι ηθοποιοί ταξίζουν? Ταξίζουν οι μεγάλες βεντέτες ή οι επιμελείς ηθοποιοί?
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά εδώ όπως θα κάνω πολλούς εχθρούς.
1: Εδώ έχετε ξεσκαρτέρει όλους τους φίλους σας.
2: Σωστά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και οι θεατές παρασύρονται από τα γνωστά ονόματα.
1: Ναι.
2: Αυτοί παίρνουν και τα περισσότερα λεφτά. Δεν λέω ότι δεν είναι άξιοι κάποιοι να τα πάρουν.
1: Η λογική, φαντάζομαι, είναι ότι φέρνουν κόσμο. Γιατί
2: ναι.
1: Εγώ που μπορεί να είμαι άσχετη, όσο και θεατρόφιλη να είμαι, μπορεί ένα γνωστό όνομα να είναι οδηγός για το τι θα δω. Οπότε να πω παίζει όσο ξέρεις, δεν μπορεί, καλό θα είναι.
2: Ναι, αλλά... Τέλος πάντων, πώς να το πω τώρα.
1: Ναι, ότι είναι άδικο όμως αυτό.
2: Δεν τα αξίζουν όλοι
1: αυτά τα λεφτά.
2: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ξεκάθαρο, εντάξει, όχι, δεν νομίζω να κάνετε εχθρούς. Νομίζω ότι είναι μία αλήθεια της ζωής.
2: Θα κάνω, γιατί ο καθένας ξέρει τι είναι.
1: Ο καθένας ξέρει τι είναι στη ζωή.
2: Βέβαια. Στην πραγματικότητα, ο καθένας ξέρει τι είναι στη
1: κατά
2: ζωή.
1: Κατά βάθος,
2: ναι.
1: Γνωρίζουμε,
2: ναι.
1: Πιστεύετε. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν επιλέξει να ζείτε μόνος σας.
2: Δεν είμαι εντελώς μόνος, απλώς ναι. Το μεγαλύτερο διάστημα είμαι μόνος μου.
1: Το μεγαλύτερο διάστημα θέλετε να είστε μόνος. Αυτό, μοναξιά, επειδή είστε ευαίσθητος άνθρωπος, φέρνει?
2: Όχι, σε μένα όχι.
1: Όχι.
2: Δεν νιώθω μόνος, δεν έχω μοναξία.
1: Mm-hmm.
2: Έχω χρόνο δημιουργικό πολύ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή σκέφτομαι για τον εαυτό μου, λέω τι τεμπέλης που ήσουν, τώρα πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα, οργανώνομαι για το μέλλον, όσο μέλλον έχω. Να, δηλαδή, αύριο θα φύγω, θα πάω στο χωριό, πρέπει να κάνω ένα σωρό πράγματα. Ας πούμε.
1: Ναι, τι κάνετε στο χωριό όταν πηγαίνετε?
2: Τι θα κάνω στο χωριό? Πρέπει να φτιάξω δύο στέγες πάνω από τις κεντρικές τις πόρτες.
1: Ναι.
2: Πρέπει να βγάλω έξω τη σόμπα την πετρελαίου, γιατί δεν άναβε τελευταία που πήγα.
1: Mm-hmm.
2: Να την καθαρίσω και βέβαια. Να δω αν θα δουλέψει, ή άλλως να τη διώξω και να πάρω μια με ξύλα. Πρέπει να βάλω σε δύο μεγάλες τεράστιες βιβλιοθήκες που έχω ύφασμα μπροστά για να ανοίγουν έτσι.
1: Α, ωραίο είναι αυτό, θεατρικό. Ναι. Άρα πηγαίνετε συχνά στο σπίτι στο χωριό?
2: Όχι, δεν πήγαινα συχνά.
1: Τώρα τελευταία.
2: Αλλά τώρα τελευταία, ναι, πάω.
1: Πού είναι το χωριό?
2: Λέγεται Αχλαδινή και είναι στην ορεινή Ολυμπία.
1: Εκεί γεννηθήκατε ή όχι, εκεί είναι το όχι, οικογενειακό?
2: Εκεί είχε ένα χωράφι η μητέρα μου, του παππού μου, ένα αμπέλι και μου το έδωσε και εγώ το έκανα ένα σπιτάκι με μια αγροτική άδεια, το οποίο μετά το έκανα νόμιμο.
1: Με την γη τι σχέση έχετε?
2: Δεν έχω, δηλαδή...
1: Γιατί, έτσι όπως μου τα λέτε όλα ιδηλιακά στο χωριό. Έχω αρχίσει να σας φαντάζομαι να είστε με το φτιάρι, με την τσάπη.
2: Όπα, όχι.
1: Τίποτα τέτοιο.
2: Όχι, μ' αρέσει να ακούω τα πουλιά, να βλέπω το πράσινο, να χαζεύω από μακριά. Δηλαδή, αγόρασα κάτι για ηλίανθους να φυτέψω.
1: Πολύ μ' αρέσουν αυτά.
2: Και βαριόμουν να βγω έξω στη γλάστρα να χώσω πέντε σποράκια, γιατί έλεγα τώρα... Ναι.
1: Βγήκανε τα σποράκια, γιατί αυτά τα είναι καμιά φορά απάτη.
2: Δεν ξέρω, θα τα βάλω στο χωριό όλα.
1: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Οπότε το τακτοποιήσαμε.
2: Και πήρα και άλλα που δεν θέλουν πολύ δουλειά, απλώς θα τα πετάξω έτσι.
1: Και θα βγούνε.
2: Ναι.
1: Πήγατε στο φυτώριο και είπατε πια τα πετάω και βγαίνουν.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Έναν ευαίσθητο άνθρωπο, τι τον ενοχλεί στην καθημερινότητά του πολύ? Τι είναι αυτό που σας χαλάει και δεν μπορείτε να ξεπεράσετε εύκολα?
2: Οι μικρές αδικίες, το ότι κάποιος θεωρεί ότι επειδή δεν είσαι έτσι πολύ δυναμικός, να προκαλείς λίγο το φόβο, μπορεί να έρχεται να παρκάρει μπροστά στην πόρτα σου, ας πούμε. Και του λες, φίλε, εδώ αυτό τόσο είναι, δηλαδή κάνε το λίγο πιο πέρα.
1: Ναι. Πόσο πράος χαρακτήρα σας είναι και αποτέλεσμα ευφυΐας?
2: Δεν θέλω να το πω εγώ.
1: Γιατί, το λέω εγώ.
2: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Δηλαδή, τώρα ένας έξυπνος άνθρωπος σου λέει: τι να πάω να μπλεχτώ, γιατί να πάω να ασχοληθώ, κάθε στιγμή.
2: Δεν μαλώνεις, στο γιο μου λέω: δεν μαλώνεις το αυτοκίνητο. Πες συγγνώμη.
1: Ναι. Γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό, να λένε συγγνώμη και με συγχωρείς και παίρνουν πρώτος, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι?
2: Γιατί το ότι μια γυναίκα, ας πούμε, δεν σε θέλει πλέον, αντί να πεις εντάξει, οκ. Okay. Και να το φας και να πορευτείς, πας και τη σκοτώνεις, γι' αυτό μάλλον. Γιατί κουβαλάμε διάφορα.
1: Γιατί κουβαλάμε διάφορα και είναι βίος ο κόσμος. Είπατε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οπότε φαντάζομαι ότι ένα από τα πράγματα που σας ενοχλεί είναι αυτή η βία.
2: Πάρα πολύ.
1: Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου.
2: Ναι. Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, βέβαια.
1: Ναι.
2: Ναι. Στα έργα που γράφω, γράφει και ο γιος μου βέβαια, αλλά σε αυτά που γράφω εγώ,
1: ναι,
2: περισσότερο με απασχολεί αυτό.
1: Η σκοτεινή πλευρά.
2: Ναι. Το τι κρύβουν στην πραγματικότητα και το τι φαίνεται απ' έξω.
1: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
2: Όχι, είναι η ανθρώπινη φύση. Απλά εσύ πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου.
1: Γιατί κάποιοι όμως γεννιούνται καλοί, παραμένουν καλοί, ήσυχοι άνθρωποι, όπως θέλετε πείτε το. Καλά, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι που δεν είναι ήσυχοι, δεν έχει σημασία. Και υπάρχει και ο κακός σπόρος. Είναι κακός σπόρος ή γινόμαστε κακοί?
2: Εγώ νομίζω ότι γινόμαστε κακοί. Γινόμαστε λόγω των συνθήκων που επικρατούν γύρω μας στη διάρκεια της ζωής μας.
1: Όταν λέτε με σοκάρει η ανθρώπινη φύση, είπατε οι γυναικοκτονίες είναι κάτι πολύ σοκαριστικό και περίεργο. Η ανθρώπινη φύση έχει χειροτερέψει ή τώρα απλώς επειδή έχουμε social media τα βλέπουμε όλα?
2: Όχι, έτσι ήταν πάντα και ίσως να ήταν και χειρότερα παλιότερα. Αλλά απλώς τα βλέπουμε μπροστά μας. Και αυτό που με ενοχλεί πολύ είναι ότι ενώ τα βλέπουμε, μετά από τρεις μέρες έρχεται κάτι άλλο και έχουμε ξεχάσει εκείνο.
1: Ναι.
2: Και εγώ προσπαθώ να γυρίσω πίσω και να πω συγγνώμη, αλλά με εκείνο τελικά τι έγινε? Δεν έχω μάθει τη συνέχεια. Δηλαδή πήγε αυτός, σκότωσε τη γυναίκα κάτω στην Κρήτη, αυτοκτόνησε. Εγώ θα ήθελα να μάθω και το παρακάτω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όχι ότι...
1: Ναι. Η αλήθεια
2: κοινωνίας
1: είναι ότι η φύση της επικαιρότητας είναι αυτή. Τι έγινε, τι συνέβη και το μετά δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Θα μπορούσε να είναι μια καλή εκπομπή αυτό που λέτε.
2: Προημερών είδα έναν ελέφαντα, ο οποίος πλάκωσε μια γυναίκα.
1: Στην Ινδία νομίζω ήταν.
2: Ναι. Ναι. Μας το δείχνει τηλεόραση και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο λέει λοιπόν, και τώρα στο διαγωνισμό μας... Να... Και λέω, αμάν. Εγώ όμως αυτό το ζω. Αυτό με ενοχλεί.
1: Ναι.
2: Γιατί πριν από λίγο στενοχωριόμασταν όλοι μαζί για αυτή τη γυναίκα. Και τώρα.
1: Ναι, είναι παράλογο, έχετε δίκιο.
2: Εγώ ως θεατής εννοώ. Ε?
1: Νομίζω πολύ θεατές.
2: Τους αντιλαμβάνομαι ως παρουσιαστές, αλλά. Ναι.
1: Ναι. Ωραία, πάμε στο χαρούμενο τώρα λοιπόν. Και να αλλάξουμε, να αλλάξουμε θέμα. Το έργο λέγεται «Χάσαμε τη Θεία Στοπ».
2: Ναι. Δεν είναι χαρούμενο έργο, είναι κωμωδία, ναι μεν,
1: ναι.
2: Αλλά δεν είναι χαρούμενο. Μιλάει και αυτό για τις δύσκολες συνθήκες στη δεκαετία του 50, στον Γκαζοχώρη, την περιοχή γύρω από τον Γκάζι, εδώ στην Αθήνα, και το πώς πανφτωχοί άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν κάτι επιπλέον από το τίποτα.
1: Πού σας βλέπουμε, πού ερχόμαστε και σας βλέπουμε και ποιες μέρες.
2: Τώρα είμαστε σε περιοδία, έχουμε τελειώσει από το θέατρο, είμαστε στο θέατρο Φιλίπ.
1: Άρα σε όλη την Ελλάδα μπορούν να σας δουν.
2: Έχουμε κάνει ήδη 30 παραστάσεις και να κάνουμε άλλες 20 περίπου.
1: Ναι. Τι σας συγκινεί σε αυτό το έργο, γιατί έχει μια. Είναι σκληρό.
2: Αυτό που θαυμάζω και καμιά φορά μου λένε οι νέοι, αυτή η γλώσσα είναι. Γλώσσα, πώς να το πω.
1: Γιατί μιλάνε.
2: Τραχεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και χτυπάνε κατευθείαν και στο μυαλό και στο συναίσθημα και λίγο σοκάρει, αλλά είναι πραγματικότητα.
1: Ναι, άλλα σχέδια.
2: Υπάρχει ένα έργο που λέγεται «Ξερί στο κεφάλι». Μιλάει για δύο ανθρώπους οι οποίοι συναντιούνται στο γυροκομείο και παίζουν ξερί.
1: Να.
2: Έχει ένα συγκλονιστικό τέλος και στη διάρκεια διαπιστώνουμε ότι βρίσκονται εκεί από τα λάθη που έχουν κάνει στην προηγούμενη ζωή τους. Δεν τους άφησαν τα παιδιά τους έτσι.
1: Υπάρχουν προηγούμενες ζωές.
2: Όχι τόσο πίσω, εννοώ στη διάρκεια της ζωής τους.
1: Ναι, εγώ σας ρωτάω αν υπάρχουν προηγούμενες ζωές.
2: Είναι μια κουβέντα που κάναμε πριν από. Πηγαίνοντας στην περιοδία μέσα στο πουλμανάκι. Καταλήξαμε ότι ναι, υπάρχουν.
1: Ναι. Συνήθως όταν κάποιος λέει για την προηγούμενη ζωή, του λέει ήμουνα φαραώ, ήμουνα υπουργός πού. Έχετε καμία αίσθηση τι μπορεί να είσαστε.
2: Όχι, τέτοιο δεν έχω. Δεν έχω.
1: Ναι. Δεν έχετε μια τέτοια διαίσθηση.
2: Όχι, τρέλα αυτή.
1: Οπότε η συζήτηση στο πουλμανάκι τελείωσε χωρίς.
2: Λέγαμε παραδείγματα και γεγονότα που έχουν συμβεί και ότι κάποιος μετά από ένα ατύχημα μιλούσε αιγυπτιακά που δεν είχε σπουδάσει ποτέ.
1: Ήταν γιατί ήταν φαραώ τελικά.
2: Όχι, ευτυχώς δεν ήταν φαραώ, ήταν μια σκλάβα που ζούσε εκεί μέσα.
1: Ναι, ωραία. Και αν πάω, επιστρέφω στο έργο που λέτε «Ξερί στο κεφάλι», το οποίο είναι κάτι που θα δούμε το χειμώνα.
2: Έχω μιλήσει με έναν συνάδελφο, περιμένω την απάντησή του.
1: Πολύ ωραία. Ο συνάδελφος λοιπόν να απαντήσει γρήγορα.
2: Ναι.
1: Τιμωρούμαστε για αυτά που έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή.
2: Οι περισσότεροι, ναι. Οι περισσότεροι. Υπάρχουν και κάποιοι που τη γλιτώνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται αργότερα και κάπου αλλού. Αλλά ναι, οι περισσότεροι τη γλιτώνουν. Τιμωρούνται.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν.
2: Τελειώσαμε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά μπορείτε να ξανάρθετε όποτε θέλετε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περάσετε κι εσείς ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πορεία της κυβέρνησης, η εικόνα της αντιπολίτευσης αλλά και η πρώτη επίσημη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου των δύο νέων κομμάτων. Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού και ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται αυτή την ώρα και ποια η δυναμική τους. Ακόμη, με ποια κριτήρια θα προσέλθουν στις κάλπες οι Έλληνες και τι ρόλο παίζει στην ψήφο τους το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Απόψε, στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Quad wer? Un enker. Taka up, fedet jodhor.
2: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Επιστρέψαμε, άλλαξα πουκάμισο και άλλαξα και καλεσμένο. Καλεσμένη μάλλον, γιατί η Βανέσα Αδαμοπούλου είναι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ξαναήρθες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και
2: δύο χρόνια έχουν περάσει.
3: Δύο χρόνια, wow.
2: Όταν ήσουν εδώ τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. Λέγαμε για θέματα που λύνεις με τον εαυτό σου. Μ' αρέσανε πάρα πολύ οι συζητήσεις. Σε βλέπω...
3: Γι' αυτό με ξανακάλεσες.
2: Η συζήτηση βεβαίως σε ξανακάλεσες και σε βλέπω πάρα πολύ fit.
3: Ωστόσο σου είπα την αλήθεια.
2: Ποια είναι η αλήθεια?
3: Η αλήθεια είναι ότι φαίνομαι, δεν είμαι.
2: Για να
3: είναι
2: φαίνεσαι...
3: μια αυταπάτη, οφθαλμαπάτη.
2: Για να φαίνεσαι πάντως σίγουρα έχεις υπάρξει.
3: Κοίταξε, ναι, έχω κάνει γυμναστική στη ζωή μου. Ναι. Εντάξει, mm-hmm. δεν είναι. Δηλαδή, μην φρικάρουν όλοι, είναι Θεοδώρο, ξέρεις, βγήκε ξαφνικά.
2: Σε ένα βαθμό θα είναι Θεοδώρο.
3: Εντάξει, έχω ένα καλό σκαρί, οκ, okay, αλλά έχω κάνει, έχω ιδρώσει πολύ στο γυμναστήριο ναι. και από τότε είχα μια σχέση μίσους τα τελευταία χρόνια.
2: Έχω και εγώ μια σχέση μίσους με το γυμναστήριο, γιατί με εκνευρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι ναι. που λένε, όχι, είναι υπέροχο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, είναι χάλια.
3: Είναι χάλια, είναι μπορούσαμε χάλια. Να τα αποφύγουμε, θα τα αποφεύγαμε.
2: Εννοείται.
3: Η σχέση με το σώμα μας, το να πάμε να περπατήσουμε στη φύση, να τρέξουμε λίγο άλλο αυτό. Να το κάνουμε...
2: Μπορώ να σου πω να περπατήσουμε μόνο ή να κολυμπήσουμε ωραία στη
3: ναι,
2: Σωριάκη.
3: Ναι, ναι.
2: Τι λέω τώρα. Αλλά το γυμναστήριο,
3: ναι,
2: γιατί υπάρχει.
3: Είναι ψυχαναγκαστικό.
2: Είναι,
3: ναι.
2: είναι χώρος βασανισμού.
3: Συμφωνώ.
2: Βεβαίως χρειάζεται. Και γι' αυτό
3: δεν
2: ακόμη.
3: Μπορείς να κάνεις αλλιώς.
2: Ναι, ακριβώς. Και άνθρωποι σαν εμάς που το μισούμε,
3: κάλη
2: αναγκασμένα.
3: Στιγμή, παίρνουμε τα ποδία μας και πάμε. Ναι. Κλαστιμώντας ή μη κλαστιμώντας.
2: Ναι. Οπότε και εσύ είσαι ένας ομάδα άνθρωπος που πάει βρίζοντας. Έχει αποτέλεσμα, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πάει το βρίσιμο χαμένο.
3: Καλά πάει. Τουλάχιστον ναι, βλέπω κάτι να γίνεται και λέω άντε. Άντε μια μέρα ακόμα.
2: Αξίζει.
3: Αλλιώς θα ήταν δυστυχία, ε.
2: Θα ήταν δυστυχία. Oh. Βέβαια, όταν ξαναρχίζει γυμναστήριο και έχει καιρό να κάνει, πάλι είναι δυστυχία. Δηλαδή,
3: τις πρώτες μέρες θέλει να πεθάνει.
2: Είναι αντικειμενικά είσαι δυστυχισμένο.
3: Είσαι αντικειμενικά. δηλαδή έχεις ένα μόνιμο πρόβλημα. Δεν θέλω να πάω.
2: Και να το λέμε αυτό, ναι. για να μην πιστεύει ο κόσμος. Γιατί ξέρεις, πολλοί ακούνε τους χαρούμενους με το γυμναστήριο και λένε κάτσε, για να μην χαίρομαι εγώ, μάλλον
3: ναι,
2: πρέπει
3: ναι,
2: να σταματήσω.
3: Όχι, δεν μπορώ.
2: Όχι, είναι κανονικό. Υποφέρετε, είστε δυστυχισμένοι, ναι. κάποια στιγμή αυτό θα πω.
3: Θυμάμαι έναν έκδοτο, να το πω τώρα πολύ
2: Βεβαίως,
3: γρήγορα.
2: Ναι, ναι, ναι,
3: που λέει, έλα, καλημέρα, λέει, είσαι να πάμε για τρέξιμο. Και απαντάει, κάτσε μια στιγμή να πιω ένα καφέ και μετά εννοείται πως όχι.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία, λοιπόν, εδώ είσαι σε καλοκαιρινές διακοπές.
3: Α, ναι. Πού τα βρήκατε, στο Instagram.
2: Ήρθαμε
3: θα μου πείτε, τα εκθέτεις, κυρία μου. Άμα τα εκθέτεις, θα τα εκθέσουμε κι εμείς. Ναι, εδώ είμαι καλοκαιρινές διακοπές στο πανέμορφο Αιγαίο μας, που αγαπώ πολύ, στη θάλασσά μας την όμορφη. Χαρούμενη.
2: Ναι.
3: Λίγο μαυρισμένη.
2: Και μονίμως νέα.
3: Λίγο.
2: Μονίμως νέα. Δηλαδή δεν είναι.
3: Καλά, και εσύ δεν πας πίσω τώρα.
2: Εντάξει.
3: Σταμάτα, θες να τα ακούσεις.
2: Εννοείται, βέβαια. Αλλά επειδή εσύ είσαι καλεσμένη, πρέπει να πω ότι έχεις. Αυτό πάντα, ότι δεν αλλάζει ηλικία.
3: Κοίταξε να σου πω κάτι. Έχω δει στη ζωή μου γενικά ότι οι γυναίκες, τώρα θα μιλήσουμε για τις γυναίκες, που πάντα κουβαλάνε ένα κορίτσι μέσα τους με την καλή έννοια, το κουβαλάνε μέχρι τα 80.
2: Με ανησυχεί λίγο αυτό.
3: Γιατί?
2: Μήπως από ένα σημείο και μετά το συνεχίσω και να το κουβαλάω και οι άλλοι βλέπουν ότι το κουβαλάω.
3: Όχι με αυτή την έννοια, σαν σταυρό.
2: Ναι.
3: Αλλά τελευταία το παρατηρούσα αυτό, ρε παιδί μου, βλέπεις κάτι γυναίκες που είναι 70-80 και είναι κορίτσια. Με την καλή έννοια.
2: Είναι κορίτσια.
3: Είναι ακόμα κορίτσια.
2: Δεν εννοείς, ας πούμε, γιατί εγώ πήρα την άσχημη πλευρά του ότι μπορεί να ντύνεσαι με έναν τρόπο που μπορεί να μην σου ταιριάζει.

0: Μάκη να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν τον αντέχεις, μην τον βλέπεις. Μην τον ακούς και προχώρα τη ζωή σου παρακάτω. Αυτό.
1: Ένα από τα πράγματα που είχαμε πει είναι ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν βλέπουν ειδήσεις.
0: Δεν βλέπω γενικά επικαιρότητα τίποτα. Είσαι... Όχι μόνο ειδήσεις. Nothing. There is no connection με τον κόσμο των ειδήσεων, των ελαφρών και των πιο της επικαιρότητας. Πέρσι, λοιπόν, πριν 2 χρόνια, ήταν 4 χρόνια που ήμουν off, καθαρή που λέγαμε, και τώρα είμαι 6 χρόνια καθαρή.
1: Άρα το κάνει συνειδητά. Δεν είναι ότι δεν σε ενδιαφέρει και δεν ανοίγει το πριν μόλις ξυπνήσει να δει.
0: Από ένα σημείο και μετά δεν σε ενδιαφέρει. Δηλαδή από 4 μήνες και μετά δεν σε ενδιαφέρει. Όταν ξεκινήσει και
1: 4
0: το κάνει.
1: 4 μήνες είναι το δύσκολο.
0: Σου πω και λιγότερο.
1: Άρα, αν μπει σε ένα σπίτι και βλέπουν. Κάτσε να το κάνω βαρύ. Βλέπουν βαγγελάτο, ας πούμε.
0: Βλέπουν είναι... ακόμα τηλεόραση σε σπίτια, γιατί ακούω ότι δεν βλέπει ο κόσμος τηλεόραση.
1: Κοίταξε, κάθε χρόνο μειώνονται οι αριθμοί, αλλά υπάρχει βεβαίως.
0: Πιο μεγάλες ηλικίες.
1: Υπάρχει και ένα ποσοστό που είναι όλες οι ηλικίες που βλέπουν. Γι' αυτό σου λέω, σου βάζω τον Ευαγγελάτο που είναι βαριά.
0: Hardcore, παιδί μου.
1: Πιο βαριά επικαιρότητα.
0: Θυμίζει τα μικράτα μου αυτό που λες τώρα. Έχω να τον δω από τότε.
1: Άρα εσύ έχεις να δεις τον Ευαγγελάτο, είναι όπως ήταν.
0: Ωραία, είναι και αυτός νέος.
1: Ωραία. Αν δεις λοιπόν hardcore επικαιρότητα και είσαι κάπου, θα γυρίσεις το κεφάλι σου αλλού, σε ένα πλοίο ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ, δεν έχει να κάνει τώρα με τον άνθρωπο το συγκεκριμένο.
1: Όχι, βέβαια,
0: για όνομα
1: καμία
0: του
1: σχέση.
0: Ναι. Δεν βλέπω γενικά τηλεόραση. Το έχουμε πει και αυτό. Τηλεόραση δεν βλέπω από τότε που γέννησα το γιο μου. Ο γιος μου είναι 11.
1: Ναι, θυμάμαι, το λύσω. Δεν
0: βλέπω
1: χρόνο,
0: τηλεόραση.
1: Μετά, ναι.
0: Το αστείο είναι ότι ο Ιάσονας είχε φωνάξει στον τελικό της Eurovision, γιατί εδώ και 2 χρόνια είναι φανατικός. Εντάξει, λογικό παιδί. Είναι, του αρέσουν όλα αυτά. Είχε φωνάξει τους φίλους του και λέει: έχουμε Eurovision Night, ελάτε να δείτε. Και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μία τηλεόραση, η οποία δεν υπάρχει μπρίζα στην τηλεόραση. Την έχουμε χάσει. Γιατί δεν ανοίγει τηλεόραση.
1: Οπότε τι κάνανε τα παιδάκια.
0: Οπότε αγοράσαμε μία μπρίζα και τελικά το βάλαμε από το tablet μου live με σύνδεση. Ήταν πολύ αστείο.
1: Πολύ.
0: Για να καταλάβεις το βαθμό αποξένωσης.
1: Φοβάσαι ότι αυτή η άρνηση να έχει σχέση με τις ειδήσεις μπορεί να σε μία συζήτηση ας πούμε, να φανείς...
0: Βλάκας ή πίσω.
1: Δεν το είπα εγώ.
0: Όχι. Όχι, το λέω εγώ. Όχι, γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Καταρχήν, αν είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενημερώνομαι, δηλαδή ας πούμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για όλα αυτά. Προφανώς και ενημερώνομαι και τα κουβεντιάζουμε στις παρέες μας. Αλλά το να μάθω τι γίνεται με τις δολοφονίες και με το, κάθε φορά με το ασφαλιστικό ή με οτιδήποτε άλλο, δεν με κάνει πιο έξυπνη. Ούτε μου δίνει θέμα κουβέντας.
1: Χάνεις πράγματα όπως πότε πρέπει να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση.
0: Ποτέ, γιατί έχω πολύ καλή λογιστή.
1: Οπότε σε παίρνει λόγο και σου λέει, επειδή ξέρω ότι δεν βλέπετε ειδήσεις, να σας πούμε ότι υπάρχει αυτό.
0: Σε όλα αυτά είμαι. Όχι, ξέρεις, δεν το εντοπίζω αυτό. Επειδή παρόλο που δεν παρακολουθώ επικαιρότητα, πράγματα που είναι περιτά στη ζωή μου. Και ειδήσεις, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε gossip και showbiz και αυτά.
1: Καλά, αυτό νομίζω.
0: Με πιάνει τρόμο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, επειδή εγώ ξεκίνησα και πολύ μικρή σε αυτό που λέμε showbiz τέλος πάντων, στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχω λίγα τραύματα, ξέρεις, και δεν πολύ. Δηλαδή, με πιάνει ένα μοκ. Δεν θέλω. Αυτό είναι δικό μου.
1: Αυτό είναι δικό.
0: Δεν έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους. Είναι δικό μου αυτό, προσωπικό. Οπότε δεν βάζω τον εαυτό μου σε καταστάσεις.
1: Επικαιρότητα.
0: Δεν μου προσφέρουν κάτι, ναι. Αλλά από εκεί πέρα είμαι άνθρωπος που έχω φίλους, που βγαίνω συνέχεια. Καταρχήν δεν κάθομαι σπίτι μου. Ο γιος μου με λέει γυρίστρο.
1: Την προηγούμενη φορά που συναντώ μου λέει ότι υπάρχουν και πάρτι και...
0: Αν θέλω να πάω σε ένα πάρτι πάω, παντού πάω. Παντού.
1: Άρα σε καλούν ή είσαι καλή καλεσμένη. Πώς είμαστε ευχάριστοι καλεσμένοι για να παίρνουμε συνεχώς προσκλήσεις.
0: Πρέπει να είσαι χαρούμενος άνθρωπος, να μην είσαι γκρινιάρης, να μην λες αυτό τι κάνεις. Εδώ στον αγώνα. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Κάτι
1: εδώ στον αγώνα. Αυτοί που λένε εδώ στον αγώνα. Τι αγώνα κάνετε.
0: Βλέπουν πολύ επικαιρότητα.
1: Βλέπουν επικαιρότητα και τους έχει βαρύνει.
0: Τους έχει βαρέσει. Δεν τους έχει απλά βαρύνει. Τους έχει βαρέσει. Ναι.
1: Okay. Πας λοιπόν, είσαι καλή καλεσμένη γιατί είσαι ζωντανός και χαρούμενος άνθρωπος. Ναι. Τι περιμένουν οι φίλοι σου από σένα?
0: Τι περιμένουν,
1: ναι, γιατί όλοι έχουμε... Υπάρχει κάτι που θέλουν οι άλλοι από εμάς. Ναι. Δηλαδή, ο ένας είναι ο χιουμορίστας, ο άλλος είναι
0: μάλιστα.
1: Ο τύπος ο οποίος προσφέρει στην παρέα γνώσεις, ο άλλος λέει τσιτάτα, ο άλλος μαγειρεύει καλά. Εσύ τι προσφέρεις στην παρέα?
0: Εγώ θα έλεγα, μ' αρέσει να κάνω φιλοσοφικές συζητήσεις και κουλές και από το πουθενά και χωρίς λόγο. Δηλαδή, φτιάχνομαι, ρε παιδί μου, μ' αρέσει. Δεν μπορώ να μιλάω για πεζά πράγματα. Δηλαδή, ή θα μιλήσω, ρε παιδί μου, για το πώς κάνω την καρμπονάρα. Οκ, okay, το δέχομαι.
1: Ναι. Πώς την κάνεις, δεν πιστεύω με κρέμα.
0: Με αυγό.
1: Βέβαια.
0: Μα τι.
1: Μα ήμουνα σίγουρη ότι είσαι τέτοιο άνθρωπο.
0: Αλλά βάζω το ελληνικό τυράκι μου στο κεφαλοτήρι που το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου.
0: Ναι. Ή θα κάνω τέτοια συζήτηση, ή θα, ρε παιδί μου, θέλω να πω. με τρώει από μικρό κορίτσι να πω τι γίνεται, τι κάνουμε εδώ, γιατί είμαστε.

0: Σε που πα... Δηλαδή, έχω μέσα μου έναν αναβρασμό, έτσι, έχω πολύ φιλοσοφική...
1: Φιλοσοφική αναζήτηση που κάπως έχεις καταλαγιάσει κάπου.
0: Βεβαίως.
1: Και... Ποια είναι.
0: Όσον αφορά το δικό μου σύμπαν. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά.
1: Βεβαίως, δεν πειράζει, δηλαδή, είναι ωραία.
0: Ο καθένας θέλει την δική του αλήθεια και το δικό του σύμπαν.
1: Γιατί υπάρχουμε,
0: και αυτό
1: να πούμε
0: να
1: κάτι
0: κάνει.
1: Απλό.
0: Για κανένα λόγο, απολύτως.
1: Το είναι... οποίο... Τυχαίο όλο.
0: Ναι, εντελώς. Για μένα, έτσι. Τώρα μιλάω για μένα,
1: βεβαίως,
0: για το δικό μου, για τη δική μου κοσμοθεωρία. Εγώ λοιπόν έχω καταλήξει σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Γη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε. Η φύση απλά λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εξωφρενική τυχαιότητα. Δεν υπάρχει σκοπός. Πράγμα που είναι αφόρητο για τον άνθρωπο.
1: Είναι αφόρητο.
0: Ναι, γιατί είμαστε για κάποιο λόγο οργανωμένοι και δομημένοι για να έχουμε σκοπό, θέλουμε σκοπό, φτιάχνουμε σκοπό. Mm-hmm. Η αλήθεια για μένα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σκοπός. Δεν υπάρχει κανένα νόημα για όλο αυτό που ζούμε. Mm-hmm. Είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος. Εγώ το αντέχω. Το αντέχω και θέλω μέσα σε αυτό να φτιάξω το δικό μου παραμύθι, ότι θα δημιουργήσω ένα νόημα.
1: Εσύ έχεις, να το πω, σκοπό, στόχο.
0: Βεβαίως. Το νόημα για μένα στη ζωή μου είναι η τέχνη μου, η αλήθεια μου, το παιδί μου, η αγάπη. Αυτό είναι το νόημα για μένα. Να δημιουργώ, να εκφράζομαι, να αναγαπάω. Αυτό είναι το νόημα που έχω βρει εγώ στη ζωή μου.
1: Δημιούργημα τώρα πρόσφατο για το οποίο είσαι πολύ περήφανη.
0: Mm. Λοιπόν, θα σου πω. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ πρόσφατο, αλλά πολύ πρόσφατα έγινα περήφανη γι' αυτό. Ήμουνα πάντα. Εγώ γράφω γενικά. Έχω εκδώσει και δύο βιβλία και μία μικρού μήκους και έγραψα και ένα θεατρικό το 2020. Ένα μονόλογο, το οποίο το είχα αφήσει στο σιρτάρι μου. Γιατί είμαι και άνθρωπος του timing. Δεν είμαι, λέω, άστο. Δεν νιώθω ότι... Το αφήνω, θα πάρει τον καιρό του και το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και στέλνω, τέλος πάντων, πριν δύο χρόνια στα κρατικά βραβεία, στα λογοτεχνικά και θεατρικά συγκεκριμένα. Στέλνω το μονόλογο αυτό, φυσικά με ψευδόνυμο, απαγορεύεται να το στείλεις κανονικά. Βάζω ένα κάτι Εντίθ Σουγκαρίστρα, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο τρελό ψευδόνυμο. Και τελικά μου στείλανε πριν δύο μήνες ότι το μονόλογός μου πήρε έπαινο στα κρατικά βραβεία.
1: Οπότε αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Και θα βραβευτώ σε δύο εβδομάδες. Βεβαίως, είναι μεγάλη επιτυχία και το λέω με χαρά και πρέπει να χαιρόμαστε αυτά που κάνουμε.
1: Είναι λογοτεχνική επιτυχία.
0: Αυτή είναι μια επιτυχία δημιουργική. Mm. Δεν χρειαζόμουν, αν θέλεις, εγώ με το που το κατέθεσα αυτό και το έγραψα, νιώθα καλά. Ήξερα τι έγραψα, για μένα ήταν...
1: Έλεγες, έχω ελπίδες να διακριθεί το κείμενό μου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Άρα έλεγες, είναι καλύτερο από τα άλλα.
0: Δεν είχε να κάνει καλύτερο από τα άλλα, γιατί πήραν και άλλα. Δεν είναι ένα μόνο.
1: Ναι, αλλά έλεγες όμως, γιατί αυτά που διακρίνονται είναι τα καλύτερα από τα άλλα.
0: Ναι, το ήξερα ότι είναι.
1: Ναι.
0: Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις συγγραφικές μου ικανότητες, καταρχήν, μετά από τόσα χρόνια το λέω. Δεν το λέω με καμία... το λέω με ταπεινοφροσύνη, αν μπορώ. Δηλαδή, το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ο κόσμος, βέβαια, της λογοτεχνίας και πολλές φορές εξαρτάται και από τα βραβεία, έτσι. Έναν συνοπισμό τον έχει.
0: Πολύ.
1: Ναι. Και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, εάν πιστεύεις ότι ενώ είσαι πάρα πολύ δημιουργική, δεν έχει κακό λόγο κάποιος να πει για αυτό που κάνεις και που εκφράζεις. Στο λογοτεχνικό συνάφι, να πω, όπως να το πω έτσι, πιστεύεις ότι θα σηκωθούν τα φρύδια
0: όταν
1: θα ανέβεις εσύ να παραλάβεις το βραβείο
0: ναι.
1: σου και θα πούνε με αυτή είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, ό,τι
0: κάνεις. Τι δουλειά έχει στην δική μας γειτονιά.
1: Νομίζω θα το πούνε.
0: Ναι, μωρέ, ναι, το ξέρω. Αλλά δεν είναι κάτι που το βάζω στο μυαλό μου. Γενικά, είμαι άνθρωπος που έχω πολύ αγαθά, όχι με την έννοια της χαζομάρας, αγαθά με την έννοια θετικά πράγματα για όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Δεν με αφορά πλέον σε αυτή την ηλικία και νομίζω με καταλαβαίνεις σε τέτοιο βαθμό η γνώμη των άλλων. Mm-hmm. Δεν μου επηρεάζει τη ζωή μου.
1: Τι συμβαίνει και μετά από ένα σημείο δεν μας νοιάζει η γνώμη των άλλων?
0: Γιατί έχουμε φάει τόσα χρόνια να τρομοκρατίας, τι είπε ο άλλος, αν με αγαπάνε, αν με θέλουνε, και μαζοχισμού και σφαλιάρα στον εαυτό μας, που λέμε όχι ρε φίλε, πόσα χρόνια έχω να ζήσω, θα ζήσω για μένα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει βαθύτερη σκέψη, καμιά φορά είναι και αντανακλαστικό. Δηλαδή, έχουν κακία, και δεν θα γίνει τίποτα. Συνεχίζω όπως
0: ήμουν. Ναι, είναι στην πορεία της ωριμότητας, με την καλή έννοια. Εγώ τι θεωρώ ωριμότητα, όχι κάτι βαρύγδουπο ή πολύ κάτι, τέλος πάντων, πανεπιστημιακό. Ωριμότητα είναι ένα κλικ δεξιά ή αριστερά να σου γίνει. Πολύ μεγάλο πράγμα. Mm-hmm. Ένα κλικ.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λες. Συζητούσαμε για τους άντρες την προηγούμενη φορά. Να το ξαναπιάσουμε.
0: Είναι ένα θέμα πάντα που είναι... γυναίκες είμαστε.
1: Βεβαίως. Ναι. Και άντρες να ήμασταν, πάλι άντρες θα ήταν ένα θέμα. Θέλω απόσταγμα σοφίας σχετικά με τους άντρες. Σε παρακαλώ, δίδαξε.
0: Όσον αφορά τι.
1: Θα σας
0: δίδαξε, ότι είναι γκουρού.
1: Ό,τι θέλεις. Πράγμα που έχεις συνειδητοποιήσει τελευταία. Εγώ, ας πούμε, έχω συνειδητοποιήσει ότι οι άντρες, οι γυναίκες άλλαξαν ρόλο. Στους άντρες δεν δόθηκε αυτή. Επειδή δεν υπήρξε χειραφέτηση ακριβώς των ανδρών.
0: Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή έτσι κι
1: αλλιώς. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή και είναι δύσκολο να προσαρμοστούν.
0: Υπήρξε μια αλλαγή όμως.
1: Για πες.
0: Ότι οι γυναίκες γίνανε πιο επιθετικές.
1: Εννοείς το φλετ και σε αυτά.
0: Σε όλα. Ναι. Κάπου λίγο τους ευνουχίσανε.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλω τον εαυτό μου μέσα. Δεν έχω ευνουχίσει κανέναν.
1: Λες.
0: Έτσι πιστεύω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά όταν ευνουχίζεις κάποιον, το κάνεις πάντα κατά λάθος. Δεν είναι ότι πας.
0: Ναι, είναι
1: κράτη.
0: Αυτό. Είναι αυτό, ναι.
1: Είσαι αυτή που είσαι. Mm. Συμβαίνει πολύ συχνά όταν μια γυναίκα είναι λαμπερή. Είναι... Γιατί μπορεί να σε δουν ανταγωνιστικά ή να μην έχουν καμία σχέση με αυτό που κάνεις, αλλά είναι δύσκολο να το διαχειριστεί ο άλλος. Άρα τον έχεις ευνουχίσει χωρίς να θες να τον ευνουχίσεις.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Είναι αυτό που λες, τον δολοφόνησε, αλλά κατά λάθος. Συγγνώμη.
1: Σου έχει τύχει σχέση να λήξει για αυτό το λόγο?
0: Όχι, δεν είχα ανταγωνιστικές σχέσεις εγώ στη ζωή μου.
1: Μπορεί αυτή να αισθάνονται τον ανταγωνισμό.
0: Δεν το εισέπραξα, δεν το ψηλιάστηκα, δεν δημιούργησε πρόβλημα στην ισορροπία. Αλλά επειδή λες, αν έχω να σου πω κάτι για τους άντρες, έχω να σου πω σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε, γιατί θυμάμαι τι είχαμε συζητήσει.
1: Μ' αρέσει που κάθε δύο χρόνια έχουμε μία συνέχεια στη
0: συζήτηση. Έχω να σου πω ωραία πράγματα τώρα. Λοιπόν, έλεγα τότε ψάχνω έναν άντρα να μπορώ να μιλάω. Και χαχαχα, γελάγαμε, ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν αυτοί οι άντρες.
1: Υπάρχουν.
0: Βρήκα άντρα που μπορώ να μιλάω.
1: Βρήκες κάποιον που μπορείς να μιλάς.
0: Ναι. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Γιατί, εντάξει, αλλιώς κάνεις φίλο έναν άνθρωπο, τέλος πάντων, για αυτό το λόγο, για να μιλάς μόνο και μιλάμε συνολικά. Υπάρχουν άντρες που μπορείς να μιλάς για πολλά πράγματα.
1: Ναι. Mm. Και θέλουν και αυτοί να μιλάνε.
0: Ναι, και θέλουν και αυτοί
1: αν
0: να μιλάνε.
1: Αν πέσει σε φλίαρο άντρα, νομίζω ότι είναι... Λένε ότι γυναίκες
0: όχι
1: φλιαρία, είναι φλιαρές.
0: Όχι σε θέμα... Δεν μιλάω για φλιαρία. Η φλιαρία μου είναι τελείως αντιπαθής. Δεν μπορώ. Ούτε φίλες που μιλά. Δεν είναι φίλες καταρχήν πια. Τις έχω κόψει. Όσοι είναι φλίαροι δεν μπορώ.
1: Αυτή η εκπομπή έχει πολλούς καλεσμένους που λένε ότι έχουν κόψει τους φίλους τους. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει και έχουμε μαζέψει εμείς. Ναι. Είναι τάση της εποχής.
0: Όχι. Έχουν όλα να κάνουν με μια διαδρομή, με μια ηλικία και μετά. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ήταν 20χρονα ή 30χρονα αυτοί που στόπανε.
1: Όχι, μεγαλύτεροι άνθρωποι. Γιατί μπορεί να θες να κόψεις ένα φίλο ή μία φίλη?
0: Γιατί απλά δεν έχεις χρόνο.
1: Αυτό το, ναι, το δέχομαι.
0: Δεν υπάρχει χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, απλά συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι, θα το ζήσω με τους δικούς μου όρους, όσο μπορώ. Όσο μπορώ να έχω έναν έλεγχο. Γιατί δεν έχουμε έλεγχο της ζωής μας. Είμαστε έρμεα, έτσι. Δηλαδή, αν μας κάσει ένας πόλεμος. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ό,τι μπορώ να ελέγξω στη ζωή μου και σε μένα,
1: ναι,
0: θα το ελέγξω. Δεν δίνεις πια δηλαδή πολλά περιθώρια στους ανθρώπους.
1: Πάμε στο μη ελεγχόμενο χώρο του θέατρου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Εκεί τι θα γίνει, τι θα συμβεί?
0: Λοιπόν, στο θέατρο λοιπόν έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση. Αλήθεια το λέω τώρα, δεν το λέω έτσι. Η οποία είναι και λίγο αποκλειστική, θα σου πω γιατί. Είναι λοιπόν, λέγεται Μανώλης. Είναι για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη φυσικά, του σπουδαίου αυτού συνθέτη. Μανώλη Χιώτη. Αυτή λοιπόν η παράσταση είναι από τα μοναδικά πράγματα που μπορεί κάποιος να δει σε σχέση με τον Μανώλη Χιώτη. Δεν υπάρχει ταινία, δεν υπάρχει βιβλίο, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Και μας μαγεύουν οι προσωπικότητες από το παρελθόν πια. Είναι νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
0: Μας ενδιαφέρει, ναι.
1: Οι stars, οι τεράστιοι stars του παρελθόντος, γιατί τώρα δεν ξέρω πόσοι τέτοιοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Κάποτε υπήρχαν περισσότεροι.
0: Κάποτε υπήρχαν περισσότεροι, είναι και εποχές διαφορετικές. Απλά το συγκεκριμένο λοιπόν το θεατρικό, το οποίο θα παιχτεί στον ελληνικό κόσμο από 11 Ιουνίου. Θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εκεί.
1: Α, πολύ ωραία. Καλοκαιρινή παράσταση.
0: Καλοκαιρινή
1: δηλαδή.
0: Παράσταση, στο Έθριο. Έχει γίνει με τη συγκατάθεση του Διαμαντή του Χιώτη, που είναι επίσης πολύ ταλαντούχος γιος του. Και έχει γραφτεί λοιπόν από ένα συγγραφικό δίδυμο, το οποίο είναι γνωστό στο χώρο του θεάτρου, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω και εδώ. Είναι η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης ο Ασπρούλης, οι οποίοι είναι από τους πολύ σημαντικούς σύγχρονους νέους συγγραφείς θεατρικούς που έχουμε. Έχουν ήδη παραδώσει ένα σοβαρό έργο στο θέατρο. Τη σκηνοθεσία την κάνει η Όλη Ανδρεάδη. Και το έχουν ακουμπήσει, το θέμα του Μανώλη Χιώτη είναι στην ουσία αληθινά γεγονότα, τα οποία τα εξιστόρισε και ο Διαμαντής ο Χιώτης, και είναι μέσα από μια έτσι ονειρική, μια ονειρική φτιάξη. Δηλαδή ο καθένας, Ο Χιώτης μιλάει για τον εαυτό του και ναι. τα πρόσωπα της ζωής του, για το πώς ήρθανε και στην πορεία της ζωής του, πώς έγινε αυτή η διάδραση.
1: Ναι. Τι σου έκανε ένα εντύπωση για το Χιώτη? Όλοι ξέρουμε κάποιες μελωδίες, ξέρουμε κάποια, δεν ξέρω και αν είναι αλήθεια αυτό με τον Τζίμι Χέντριξ, το ξέρεις που είχε πει.
0: Αυτά
1: ότι...
0: είναι αστική μύθη. Δε,
1: είναι αστικός ναι, μύθος. Είναι δεν ισχύει μύθη. Ότι πήγε και τον είδε ο Τζίμι Χέντριξ, είπε αυτός παίζει καλύτερα από μένα.
0: Κοίταξε, ότι έπαιζε πάρα πολύ καλά και ίσως εφάμιλος εννοείται. Και
1: καλά, πολλών βιρτουόζων.
0: Καταρχήν, από ένα level και πάνω δεν υπάρχει καλύτερος και χειρότερος. Να το πούμε και αυτά, έτσι, ναι. τέτοιο level ταλέντου. Αλλά ο Μανώλης ο Χιώτης φυσικά είχε πάει στην Αμερική.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Ότι υπήρχε και αυτή η πλευρά, ότι έσπαξαν το φράγμα,
0: ακριβώς,
1: πούμε, και
0: ακριβώς.
1: κάνανε και εκεί.
0: Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος σπουδαίος. Θα ακούσετε καταρχήν τα πολύ όμορφα τραγούδια από μια πολύ ωραία ορχήστρα. Είμαστε ένας πολύ όμορφος θείασος με εξαιρετικούς συναδέλφους.
1: Ποιο ρόλο παίζεις?
0: Θα σου πω, ο Γεράσιμος ο Γιαννατάς κάνει το Μανώλη το Χιώτη.
1: Α, του πάει.
0: Ναι, πολύ, πολύ. Εγώ κάνω την πρώτη γυναίκα του Μανώλη Χιώτη, τη Ζωή Νάχη, με την οποία έκανε και τα παιδιά του. Και έχουμε επίσης εξαιρετικούς συναδέλφους, την Πίτσα την Παπαδοπούλου, η οποία εμφανίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες παραστάσεις και κάνει την μητέρα του Χιώτη, την Μπένε την Μπαλτατζή, που είναι επίσης εξαιρετική. Και έναν πολύ όμορφο θείασο από ανθρώπους ταλαντούχους.
1: Από αυτό που μου λες καταλαβαίνω ότι τραγουδούσε η μαμά του Μανώλη Χιώτη στην πραγματικότητα.
0: Η μητέρα του.
1: Η μητέρα του, ναι.
0: Η μητέρα του δεν τραγουδούσε.
1: Α,
0: όχι.
1: Okay.
0: Η μητέρα του δεν τραγουδούσε. Απλά ο πατέρας του είχε νυχτερινό μαγαζί και τον πατέρα του τον δολοφονήσανε κιόλας. Και ήταν κάτι που έγραψε πολύ στη ζωή και στην καρδιά του Μανώλη Χιώτη, ναι. σαν βίωμα, και ασχολούμαστε και με αυτό.
1: Ωραία. Έχουν μείνει προσωπικότητες για τις οποίες θα ήθελες εσύ να μάθεις περισσότερα και που θα μπορούσαν να γίνουν ταινία?
0: Νομίζω ναι.
1: Έργο στο θέατρο. Ποια είναι η προσωπικότητα που εσένα σε μαγεύει πάρα πολύ?
0: Εντάξει, τώρα δεν έχω κάποιο στο μυαλό μου συγκεκριμένο, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Ξέρεις, υπάρχουν πολλές φωτεινές προσωπικότητες. Μερικοί όμως δεν είχαν ενδιαφέρουσα ζωή. Με ποια έννοια? Ναι. Δηλαδή, μπορεί να ήταν πολύ μεγάλα ταλέντα, αυτό που κάνανε να το κάνανε πολύ καλά, αλλά δεν έχει. Σεναριακά δεν βολεύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά λες ότι του Χιώτη είχε και μέχρι και αστυνομική πλοκή από
0: του
1: ό,τι φαίνεται.
0: Του Χιώτη έχει πάρα πολλά γεγονότα, πολλή δημιουργία, πολύ ταλέντο, πολύ μουσική, πολύ πάθος mm-hmm. δημιουργικό, αλλά και πάθος αγάπης.
1: Ναι.
0: Οπότε είχε πάρα πολύ ψωμάκι που λέμε και πραγματικά είναι το μοναδικό πράγμα που αφορά στο Χιώτη και έχει εγκριθεί από το γιο του.
1: Μάλιστα. Με το φοβερό Γιαννατά ήσουν και στη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα από ναι, ναι, ναι, τι κάνατε ναι. εκεί?
0: Με το Γεράσιμο, λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που κάνω τη γυναίκα του, τέλος πάντων. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, πήγαμε πάλι με το δίδυμο τον Ιώλη Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη, που μιλήσαμε πριν, που γράψανε και αυτή την τριλογία που είχε να κάνει με τον Αντωνέν Αρτό. Mm-hmm. Ο Αντωνέν Αρτό, λοιπόν, ήταν ένας φοβερός τύπος, θα το πω έτσι αστεία, αλλά ήταν ο Γάλλος σκηνοθέτης που άλλαξε το θέατρο και το mm-hmm. πώς βλέπουμε το θέατρο.
1: Η παράσταση ήταν στα ελληνικά.
0: Η παράσταση στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και δημιούργησε, τέλος πάντων, το μοντέρνο θέατρο. Ήταν ο ιδρυτής του Θεάτρου της Σκληρότητας. Και ο Αντωνέν Αρτό, λοιπόν, ήταν ο Γεράσιμος ο Γιαννατάς. Με την μεγάλη sold out επιτυχία που κάνουν 5 χρόνια το Κόκαλο, αν το έχεις ακούσει, τον Bon.
1: Oh, βέβαια, είχε έρθει εδώ και δάγκωνε και το χέρι του και
0: ναι,
1: μου έδειχνε
0: εξαιρετικό,
1: τι είναι η ομότητα αυτής
0: ναι,
1: της παράστασης. Ναι,
0: ναι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό κείμενο. Και εγώ μπήκα στο νέο έργο που γράψαν τα παιδιά, που είναι Γενίκα και είναι η Μούσα του Αντωνέν Αρτό, μια Ρουμάνα, Ελληνορουμάνα ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου. Και κάναμε αυτή την avant-garde παράσταση. Πήγαμε στη Νέα Υόρκη off-Broadway.
1: Τώρα αυτό είναι περίεργο. Γιατί το λέω? Γιατί πολλά πράγματα πηγαίνουν στην Αμερική και απευθύνονται στους ομογενείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οι ομογενείς, όπως είναι λογικό, ειδικά στη Νέα Υόρκη, δηλαδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας την Αστόρια, αυτό, θέλουν να δουν κάτι...
0: Αγκαλιάζουν.
1: Ναι,
0: αλλά από την πατρίδα, ναι.
1: Θέλουν να δουν κάτι το οποίο να είναι ελληνικό.
0: Και commercial, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, εμπορικό, που να μυρίζει Ελλάδα. Mm. Εσείς πήγατε και κάνατε μία παράσταση. Και είχε επιτυχία.
0: Εμείς δεν πήγαμε για τους Έλληνες μόνο.
1: Μόνο.
0: Φυσικά...
1: Γιατί μεταφράζονται οι παραστάσεις όπως εδώ.
0: Εμείς πήγαμε κανονικά σε μια παράσταση avant-garde, τέλος πάντων, όπως ναι. θέλεις ας υποθεί. Μια παράσταση, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα που αφορούσε όλους τους θεατρόφιλους της Νέας Υόρκης.
1: Και πήγε καλά.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε, περισσότερο ήταν Αμερικάνοι δηλαδή που ήρθαν, ναι. Ή τέλος πάντων ξένοι άνθρωποι.
1: Ήθελαν να θαυμάσουν τους μαγικούς Ευρωπαίους. Ξέρεις ότι τους βλέπουν με ένα δέος, φαντάζομαι, ότι είμαστε πιο κουλτουριάριδες και όλα αυτά.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ αυτό το συζήτησα χθες με το Γεράσιμο, λοιπόν. Και του είπα ότι κοίταξε να δεις, επειδή εγώ πέρυσι, ας πούμε, ήμουν πάλι στη Νέα Υόρκη την ίδια εποχή και πήγα στον Broadway, είδα κάποιες παραστάσεις, ναι. Και εκνευρίστηκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το επίπεδο δεν είχε καμία σχέση με το δικό μας. Στο θέατρο Αθηναίδα μου έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό θέατρο και το γερμανικό, σου λέω τώρα δύο παραδείγματα στην Ευρώπη,
1: μήπως
0: είναι σε
1: Broadway,
0: πολύ υψηλά επίπεδα.
1: Μήπως όμως το Broadway είναι οι εμπορικές παραστάσεις, που είναι,
0: είναι
1: και λίγο για τους τουρίστες,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Το off-Broadway είναι το πιο...
0: Είμαστε καλοί στο θέατρο.
1: Είμαστε καλοί στο
0: Είμαστε
1: θέατρο.
0: Καλοί στο θέατρο.
1: Ωραία, άρα διαλύσαμε τη Νέα Υόρκη θεατρικά. πώς πέρασες εκεί, σ' αρέσει αυτή η πόλη?
0: Η Νέα Υόρκη, κοίταξε, θα σου πω, σου είπα, είχα πάει και πέρσι και τέλος πάντων πέρσι είχα πάει έτσι για δύο εβδομάδες, μέναμε στο Brooklyn σε κάτι φίλους, μας
1: ναι,
0: τα πολύ...
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι, αυτή, ωραία, και αυτά είχα ξαναπάει βέβαια μερικοί. Φέτος λοιπόν που ήμασταν Midtown και τα λοιπά και είχαμε τις παραστάσεις μα και τέτοια και είναι μια άλλη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι τεράστια. Εκεί τώρα το Midtown είναι μια τεράστια Ομόνοια, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή βλέπεις, οι άνθρωποι είναι σαν τα σταφύλια, ο κόσμος, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι τρελοί. Δυστυχώς, χωρίς πρόνοια να τρέχουν στον δρόμο γυμνοί, να υποφέρουν. Ο καθένας μπορεί να σε μαχαιρώσει ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω για να καταλάβουμε πόσο ασφαλής είναι η χώρα που ζούμε.
1: Ήμουνα το καλοκαίρι εκεί με τα παιδιά μου και έγινε αυτό το φοβερό που είχε μπει κάποιος και είχε πυροβολήσει δύο δρόμους μακριά από εκεί που ήμασταν εμείς.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Νέα Υόρκη.
0: Είναι και πανέμορφη βέβαια, έχει και πολύ ωραία πράγματα, αλλά. Δεν έχει την ελευθερία που έχουμε εδώ.
1: Να πούμε και για τις συναυλίες, λοιπόν, γιατί έχεις και συναυλίες.
0: Να πούμε, κοίταξε, όχι, κοίταξε, αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα που καταπιάνομαι, που έχει να κάνει με υλικό ελληνικό, από παραδοσιακό μέχρι παλιό λαϊκό, το οποίο το κάνω με την... τον μεταφράζω, ας πούμε, έτσι, με τους μουσικούς μου. Το κάνουμε πιο... Είναι ήδη τελετουργικό. Όλα τα παλιά παραδοσιακά τραγούδια, τα σμυρναϊκά, τα δημοτικά, είναι ήδη τελετουργικά. Έχουν μέσα τους ρυθμό. Αλλά το κάνουμε πιο δυτικά, κρατώντας όμως την ψυχή τους και αυτό που είναι. Αυτό που θα λέγαμε Anatolian.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο με έχει παθιάσει πολύ. Είναι ένας καινούριος ήχος, τέλος πάντων, για μένα, που το έψαχνα, κάτι που να με αφορά και ναι. Να με ενθουσιάζει. Και έχει πολύ υλικό. Τα ελληνικά τραγούδια, δηλαδή τα παλιά, έχουν πάρα πολύ υλικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Να σου ευχηθούμε να έχεις πάντα υλικό. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που διάλεξες εσύ.
0: Ναι.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Ένα από τα τραγούδια που ακούω, τα διάφορα.
1: Ωραία.
0: Είναι και έτσι λίγο φεμινιστικό, μπορώ να πω.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
7: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
6: σκάει.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Στεγαστικό δάνειο Πειραιώς, σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας τώρα. Πειραιώς.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό μέσα από τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Για πρώτη φορά στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Η εικόνα της αντιπολίτευσης και τα προβλήματα που συναντά το Μαξίμου. Ξαναγράφεται ο χάρτης της αντιπολίτευσης, θέμα ορών η διάσπαση στη Νέα Αριστερά. Το Σάββατο οι αποφάσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Νέος εμφύλιος Ανδρουλάκη Δούκα. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μαχαίρωσε τη σύζυγό του μέχρι θανάτου, ενώ τα μικρά παιδιά τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Η ομολογία του δράστη και οι ισχυρισμοί του ότι αμύνθηκε. Σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων. Και αυτοσχέδιες χωματερές διακαθάριστα οικόπεδα προς άναμα για τις φωτιές. Αυτοψία του Action 24 σε σκουπιδότοπους γεμάτους μπάζα σε Οροπό και Χαλκιδική. Βραδιφλεγείς βόμβες δίπλα σε οικισμούς.

0: Πολύ σημαντικά ευρήματα καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 και της Opinion Poll για την ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό που φέρνουν οι παρουσίες του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ποιες αλλαγές αποτυπώνονται στη σειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Από πού αντλούν δυνάμεις οι δύο νέοι σχηματισμοί? Με ποια κριτήρια ψηφίζουν οι πολίτες και ποια αξιολογούν ως τα σημαντικότερα προβλήματά τους? Και φυσικά την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Στο στούντιο βρίσκονται ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, ο Ζαχαρίας Ζούπης. Καλησπέρα, Ζαχαρία.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Γιάννης Σαραντάκος. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Φετή.
0: Με τους οποίους θα παρουσιάσουμε σε λίγη ώρα τη δημοσκόπηση. Να ξεκινήσουμε όμως από την ένταση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, που προκαλούν τριγμούς στη Χαριλάου Τρικούπη και αντιδράσεις από στελέχη του κόμματος. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα κλείνει την πόρτα σε κάθε συζήτηση για αυτό το θέμα. Ένταση υπάρχει και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Παπά να στρέφει τα πειρά του στο Σοκράτη Φάμελο, ενώ επί θύρες βρίσκεται πλέον και η διάσπαση στη Νέα Αριστερά.
3: Σε θέσεις μάχης βρισκόνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ανταλλαγή πυρών μετά τις ανατροπές που φέρουν στο πολιτικό σκηνικό τόσο τα νέα κόμματα όσο και τα νέα δημοσκοπικά δεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται εκ νέου σε εσωστρέφεια με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει αποκτήσει νέο πονοκέφαλο μετά τις δηλώσεις Δούκα, ο οποίος άνοιξε διάλογο για μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, κάτι που δεν ανέρεσε με τη νέα του ανάρτηση παρά τις εσωκομματικές γκρίνιες.
4: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
3: Σε τελείως διαφορετική γραμμή, η Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε με ανάρτηση της να αδειάσει το Δήμαρχο Αθηναίων, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα συγκυρίας.
5: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
6: Θεωρώ ότι καταντάει αιμονικό το να ασχολήσει με πράγματα τα οποία δεν αξίζει να ασχολήσει. Στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Κλειστή την πόρτα στο ενδεχόμενο συνεργασίας όμως, κρατά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με κομματικά στελέχη να μην αφήνουν κανένα περιθώριο για συζήτηση.
7: Προσωπική γνώμη του κυρίου Δούκα, ο οποίος λίγο πολύ γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο μήνα, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Εμάς οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα δεν μας απασχολεί.
3: Την ίδια στιγμή, η αμηχανή στάση του Σοκράτη Φάμελο απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις έχει προκαλέσει την αντίδραση του Νίκου Παπά, ο οποίος αφήνει σαφείς αιχμές για αδράνεια εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, με πρώτη την ηγεσία του, οφείλει να τοποθετηθεί με τρόπο καθαρό. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πίσω από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Όπως φαίνεται και στην δημοσκοπική εικόνα, η οποία δεν έχει ξαναυπάρξει για το χώρο.
3: Παράλληλα σε νέες επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα, προχωρά μέσω του Action 24 ο άλλοτε στενός του συνεργάτης Νίκος Καρανίκας, ο οποίος σχολίασε δεικτικά το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
9: Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος.
3: Στο μεταξύ, σκληρή απάντηση έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τη Μαρία Καριστιανού, η οποία ισχυρίστηκε πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντέγραψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.
10: Δεν μπορούμε τώρα να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Μου επιτρέπετε να παρατηρήσω ότι ρίχνουν εντελώς το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
3: Με το κλίμα στο πολιτικό σκηνικό να είναι ήδη τεταμένο και ρευστό, καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα το επόμενο διάστημα θα παίξουν οι νέες σφιγμομετρήσεις.
0: Εβδομάδα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στην αριστερά Θεόδωρο Ζαγανάκου, καθώς έχουμε δύο ημερομηνίες κλειδιά αρχής γενομένες από αύριο.
11: Ναι, και αυτές οι ημερομηνίες θα καθορίσουν στην ουσία σε μεγάλο βαθμό το πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα. Έχουμε λοιπόν 2 Ιουνίου, η αυριανή ημερομηνία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τουλάχιστον 7 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά αναμένεται να αποχωρήσουν από το κόμμα, οπότε μιλάμε για διάσπαση ουσιαστικά του κόμματος. Και έχουμε και 6 Ιουνίου τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί δηλαδή που θα θα ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για το κόμμα. Μην ξεχνάμε, Σωτήρη, πως ο Παύλος Πολάκης έχει ανοιχτό μέτωπο, διαμηνύει παρά τη διαγραφή του πως θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος. Άρα, το επόμενο διάστημα στην κεντροαριστερά, εκτός από εξελίξεις, θα έχουμε σίγουρα και εκπλήξεις.
0: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μένουμε και τα δύο αυτά γεγονότα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θεματολογία. Μια τοπική σύγκρουση στην περιοχή Σβέρνετς της Αλβανίας με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις προκαλεί ένταση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Τα επεισόδια εκεί αφορούν σε ένα μεγαλοεπίβολο επενδυτικό σχέδιο του γαμπρού του Προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Ενώ οι αιχμηρές δηλώσεις Ράμα και οι αντιδράσεις της Αθήνας ανεβάζουν τους τόνους. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν καταπάτηση περιουσιών και αντιτίθενται στην εξέλιξη του έργου.
1: Για ενέργειες ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας κάνει λόγο ο Έντι Ράμα με αφορμή τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου στο Σβέρνετς της Αλβανίας.
2: Είστε μια δούνε εγκανιρόε γρουπ ροές πριβάτα. Δε και τον γρίετ στέτη να κομ. Δε τον ενβιζόη ετνίν.
1: Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας ασκεί κριτική στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας έμεσες αιχμές κατά της χώρας μας.
2: Ο Μαγνίτα αντεκλαράτα εμείς της Ιάσμε, τον Γκρίκης, σεψε είστε νιο ακτ δούνε πάντισκουτήμ, πόρ νουκ είστε νιο ακτ δούνε στετρόρε. Σιτς πεσομούν δόθ με Σιπτάρετ νε Μπούργια δε Γκρίκης. Ose siç ka ndodhur më parë me shqiptar edhe në rrugët e Greqisë. Par dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra.
1: Ο Ράμα αναφέρει πως η περίφραξη της επίμαχης έκτασης πραγματοποιήθηκε νόμιμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για άδεια κατασκευής.
12: Η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα γεγονότα αυτά. Ζητάει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και να δοθούν πιστικές απαντήσεις, κάτι που το ζήτησε και η πρεσβεία μας στα Τίρανα.
13: Ιδιωτικοί φύλακες, προσέξτε, όχι η αλβανική αστυνομία, ιδιωτικοί φύλακες. Συνέλαβαν, χτύπησαν, ξυλοκόπησαν μερικούς από τους διαμαρτυρωμένους.
1: Τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου στο Σβέρνετς της Αλβανίας φέρνουν στο επίκεντρο το τουριστικό project υπερπολιτελείας που προωθεί ο σύμβουλος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Μέσω του αμερικανικού fund Affinity Partners, η συνολική επένδυση αναμένεται να αγγίξει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
14: Σαζάν has an extensive network of tunnels and bunkers. And it's here that Donald Trump's son-in-law Jared Kushner intends to build a spacious luxury hotel resort.
1: Το φιλόδοξο σχέδιο επικεντρώνεται στο παρθένο νησί Σάζαν, μια άλλοτε απόρριτη στρατιωτική βάση του ψυχρού πολέμου, η οποία προορίζεται να μετατραπεί σε οικολογικό θέρετρο 5 αστέρων. Παράλληλα, σχεδιάζεται μαζική οικιστική ανάπτυξη με χιλιάδες βίλες στη γειτονική Χερσόνησο του Σβέρνετς.
0: Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή που βρίσκεται ξανά στο χείλος μιας νέας ανάφλεξης. Η Τεχεράνη φέρεται να παγώνει τις έμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ αντιδρώντας τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, εκεί που χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και η διπλωματία δίνει μάχη με το χρόνο.
15: Το κλειδί της ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο μέτωπο του Λιβάνου. Το Ιράν βάζει τον Λίβανο στο τραπέζι της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στη Βηρυτό. Κατά χιλιάδες οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα προάστια της Βηρυτού, πολλοί κουβαλώντας το βιός τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης με στόχο η Χεζμπολά να σταματήσει τις επιθέσεις και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στα νότια. Λάδι στη φωτιά ρίχνει η κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ με τον Ισραηλινό στρατό να δημοσιεύει βίντεο από την επιχείρησή του. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή. Κυριαρχεί αβεβαιότητα γύρω από την εκεχηρία και τις διαπραγματεύσεις, ενώ η επιχειρησιακή κινητικότητα στο πεδίο ενισχύει τους φόβους για αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Επίθεση κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της επανάστασης.
16: A source tells us that several troops and civilian contractors were injured when an Iranian missile strike was intercepted over a U.S. base in Kuwait. Those Americans suffered minor injuries from the falling debris.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αμυντικές επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκυριακό.
17: But clearly, tensions are rising, and this is the second time in three days that we've had similar incidents, and it does raise questions about what happens next.
15: Η διπλωματία πληγωμένη αλλά ζωντανή, με την Τεχεράνη να προχωράει σε τροποποίηση στο προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης μετά την αυστηρότερη εκδοχή που απέστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Μουζακίτης.
18: Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε γνωστή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσω των κοινωνικών μέσων. Είπε ότι δήλωσε στον Τραμπ ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες για ειρήνη και να συμβάλλει ενεργά στην υλοποίησή τους. Αναφέρθηκε στη διεθνή αποστολή που έχει συγκροτηθεί σε συνεργασία με τη Βρετανία για την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Αναλυτές σωτήρια αναφέρουν ότι αυτή η αλλαγή στάσης από την πλευρά του Μακρόν, θυμίζουμε ότι έχει επικρίνει τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο με το Ιράν, δείχνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος επιδιώκει το Παρίσι να μετατραπεί σε εταίρο σε μια ενδεχόμενη συμφωνία με την Τεχεράνη.
0: Μάλιστα. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα. Συγκλονίζει ακόμα μια γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Με τον καθομολογία δράστη να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τη σύζυγου του, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα μικρά παιδιά του. Μαρτυρίες από γείτονες μιλούν για φωνές τεκαυγά που προηγήθηκε με αποτέλεσμα να καλέσουν την αστυνομία. Ο σύζυγοκτόνος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται πως το μαχαίρι ήταν στα χέρια της σύζυγου του και αυτός προσπάθησε να αμυνθεί. Στο ρεπορτάζ θα δούμε το χρονικό του στιγερού εγκλήματος που έχει σοκάρει την κοινωνία της πόλης.
15: Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Καλαμάτας μετά τη γυναικοκτονία με θύμα μια 39χρονη γυναίκα, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της.
19: Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη, θα σε βάσω.
15: Το ρολόι δείχνει 1 και 45 πρώτα λεπτά όταν γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στην αστυνομία, καθώς οι γείτονες ακούνε τις κραυγές της 39χρονης γυναίκας την ώρα που δέχεται επίθεση από τον σύζυγό της και πέφτει νεκρή. 8 λεπτά αργότερα, στη 1 και 53, το περιπολικό φτάνει στο σπίτι στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και οι αστυνομικοί ανεβαίνουν στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας και χτυπούν την πόρτα. Την πόρτα του σπιτιού ανοίγει ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας γεμάτος αίματα. Είναι 1 και 54 πρώτα λεπτά και ο σύζυγοκτόνος ομολογεί την πράξη του. Την σκότωσα.
20: Ακούσαν φωνές τις τελευταίες ημέρες.
15: Στο σπίτι καταφθάνει ιατροδικαστής που διαπιστώνει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα και το κεφάλι της γυναίκας. Την ίδια ώρα τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών εντοπίζονται στο δωμάτιό τους και μεταφέρονται στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.
20: Φαίνεται ότι στο αριστερό της χέρι υπήρχε ένα μαχαίρι. Το έβαλε αυτός, το είχε η γυναίκα για να προστατευτεί.
15: Ο 41χρονος ισχυρίστηκε πως η γυναίκα πήγε να του επιτεθεί πρώτη, ενώ εκείνος με χτυπήματα την ακινητοποίησε και τη σκότωσε.
21: Ξύπνησα τα ξημερώματα και είδα την σύζυγό μου να στέκεται πάνω μου και να κρατά μαχαίρι. Στη συνέχεια παλέψαμε, την αφόπλησα και αφού της το άρπαξα από το χέρι την σκότωσα με αρκετά χτυπήματα.
15: Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ως κίνητρο της τυχερής δολοφονίας την ζήλια του 41χρονου λογιστή για την 39χρονη γυναίκα του, για την οποία πίστευε πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Στη γειτονιά όμως φαινόταν ως ένα αγαπημένο ζευγάρι.
22: Μου έλεγε τα καλύτερα ότι έχει πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, ότι είναι ευτυχισμένος.
3: Από την έρευνα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως η 39χρονη συμμετείχε σε γκρουπ στο διαδίκτυο με την ονομασία Σκοτεινά Λύθη. Εκεί είχε αναρτήσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία όπου κρατά μαχαίρι, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί τους αστυνομικούς σε κάποιο συμπέρασμα. Η ίδια είχε συμμετάσχει πρόσφατα σε χιουμοριστικό βίντεο κλιπ με αφορμή τα γεγονότα στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου εμφανιζόταν σε ρόλο χορεύτριας.
4: Δεν έχω λόγια.
5: Σοκαριστήκατε εσείς.
4: Ναι, σοκ.
3: Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου οι αρχές να εξακριβώσουν τους λόγους που οδήγησαν το 41χρονο στη δολοφονία της σύζυγου του.
0: Έχουμε συνδεθεί με την Καλαμάτα και τον Γιώργο Μαρκόπουλο που βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση. Γιώργο.
6: Σωτήρη, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας έχει συγκλονιστεί από την ψυχρό δολοφονία της 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, ενώ βρισκόταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους σε διπλανό δωμάτιο. Εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας κρατείται από το πρωί και μετά τη σύλληψή του ο δράστης. Βρισκόμαστε εν αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης, το πόρισμα της οποίας μπορεί να καταρρύψει τους ισχυρισμούς του πρωταγωνιστή. Ο καθομολογίας 41χρονος δράστης, ο οποίος περιμένει αύριο το πρωί να οδηγηθεί στις εισαγγελικές αρχές για να ακολουθήσουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που αφορούν το είδε χθες αυτό έγκλημα. Να πούμε ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, πράξεις που επισύρουν βαρύτατη ποινή σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Και ήρθε η στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Ζαναντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινώντας όπως κάνουμε κάθε φορά από την ταυτότητα της έρευνας. Ζαχαρία.
23: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.005 νοικοκυριά πανελλαδικά από 27 Μαΐου έως 29 Μαΐου. Να τονίσουμε ότι τηρήθηκε κατά γράμμα η οδηγία του ΣΕΔΕΑ. Πρώτα ιδρύονται τα κόμματα, τα βλέπουμε και μετά μετράμε.
0: Γι' αυτό και θα δούμε την πρώτη δημοσκόπηση. Ακριβώς. Με πρόθεση ψήφου, αλλά αργότερα η πρόθεση ψήφου. Πάμε. Ιεράρχηση προβλημάτων. Να ξεκινήσουμε με αυτά. Ακρίβεια πληθωρισμός 55%. Οικονομία ανάπτυξη 33,9%. Απονομή δικαιοσύνης κράτος δικαίου 16%. Εθνικά θέματα ελληνοτουρκικά στην τέταρτη θέση με 13,8%. Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 12,4%. Τιμές κόστος ενέργειας, καύσιμα, αέριο, ρεύμα 12,3%, η διαφθορά στο 11,5% και η κατάσταση στην παιδεία είναι στο 8,3%. Και να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Σαραντάκο. Γιάννη,
24: νομίζω ότι αυτή είναι η κάρτα, η μοναδική κάρτα του Ζαχαρία σε αυτή τη δημοσκόπηση που δεν περιλαμβάνει είδηση. Όλες οι υπόλοιπες που θα δούμε μέχρι την τελευταία έχουν ειδήσεις. Η ακρίβεια λοιπόν δεν εκφνιδιάζει κανέναν. Φαντάζομαι ότι την κυβέρνηση παραμένει στην πρώτη θέση, δεν έχουν αποδώσει τα μέτρα, δεν έχει αποδώσει η ρητορική ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και το παλεύει η κυβέρνηση. Παραμένει πρώτη, νομίζω, για τα τελευταία 3 χρόνια, Ζαχαρία. 4,5 χρόνια.
23: Ναι, περίπου.
24: Εγώ το συνδέω και με τη δεύτερο πρόβλημα που είναι η οικονομία ανάπτυξη. Η οικονομία είναι πολύ σοβαρό. Επίσης, μου έκανε εντύπωση ότι μπαίνει και η παιδεία στην πρώτη οκτάδα των προβλημάτων. Νομίζω το έχουμε προσπεράσει.
0: Πρώτη φορά.
24: Εκεί πρέπει να δούμε, κυρία Ζαχαράκη, τι κάνει, αν τα κάνει σωστά ή αν κάνει κάτι λάθος, θα πρέπει να το διορθώσει, γιατί μπορεί να ανέβει και στην επόμενη δημοσκόπηση.
0: Λοιπόν, και πάμε στις άλλες κάρτες που λες, οι οποίες έχουν αρκετά διαφοροποιημένα στοιχεία και έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο σημαντικό είναι το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση? Πολύ ως αρκετά απαντάει το 78,6%. Λίγο έως καθόλου απαντάει το 17,9% μόλις, θα πρόσθετα εγώ. Τώρα, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία? Το 56,6% απαντάει σταθερότητα, το 33,5% απαντάει διαμαρτυρία. Πάμε και ξανά. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου? Αυτό έχει, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον. Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού δίου, 37,6%. Η ανάγκη σταθερότητας, 30%. Η ανάγκη για αλλαγή, 22,1%. Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, 19,3%. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 15,9%. Το πρόσωπο του αρχηγού, 10,4%. Οι υποκλοπές, 7,7%. Η ιδεολογική τοποθέτηση, 7,1%. Η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα, μόλις 3%. Μέχρι 2 επιλογές είχε κάθε ένας ο οποίος πήρε μέρος στην έρευνα. Ζαχαρία, να ξεκινήσουμε από σένα.
23: Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το 78,6%. που θεωρεί σημαντικό ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τριψήφιο που λέμε σε μια κρίσιμη στιγμή. Θυμίζω ότι όταν υπόθηκε ρητορικά στη Βουλή, από κάποιες πλευρές σχεδόν ανεκδοτοποιήθηκε η κρισιμότητα των διεθνών αναταράξεων. Αλλά το τελευταίο καιρό ακόμα και οι εντάσεις με την Τουρκία δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι Έλληνες στο ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα χειριστεί το θέμα. Θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα κάνει τους αναγκαίους χειρισμούς. Επίσης, αυτή η ερώτηση πολιτική σταθερότητα ή διαμαρτυρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μετά τον πόλεμο ιδιαίτερα δεν έχει πέσει κάτω από 50-51% ποτέ. Υπάρχει μια σαφής δηλαδή υπερτερή κατά πολύ. Τότε θα ψηφίσω με κριτήριο τη σταθερότητα και με δευτερευόντως τη διαμαρτυρία.
4: Γιάννη, για να ακούσουμε εσένα και την τρίτη κάρτα.
24: Νομίζω ότι η τρίτη κάρτα ήταν μια έξυπνη ερώτηση την οποία έκανε ο Ζαχαρίας και η Opinion Poll. Ήταν ερώτηση με ποιο είναι το κριτήριο που πάμε να ψηφίσουμε στην κάλπη. Επιβεβαιώνεται λοιπόν, καθώς η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου, τι είναι στην πραγματικότητα, το εισόδημα. Οι Έλληνες, και όχι μόνο θα πω εγώ, ψηφίζουν με βάση το εισόδημα. Ποιος είναι εκείνος δηλαδή που θα μπορέσει να βελτιώσει το εισόδημα των πολιτών, να κάνει τη ζωή του με απλά λόγια πιο άνετη. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο επιβεβαιώνεται, ότι το χαρτί που πάει να παίξει

0: ο Μητσοτάκης στις εκλογές, το χαλί της οικονομίας φαίνεται ότι είναι αυτό που καίει τους πολίτες στην πραγματικότητα. Το δεύτερο, στις δύο επόμενες κατηγορίες, είναι μια σύγκρουση, θα πω εγώ, όχι ντέρμπι, μεταξύ της σταθερότητας και της ανάγκης για αλλαγή. Σταθερότητα προβάλλει ο Μητσοτάκης, ανάγκη για αλλαγή προβάλλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής φαίνεται και από αυτή και από την κάρτα που δείξαμε νωρίτερα για την πολιτική σταθερότητα για διαμαρτυρία, φαίνεται ότι κερδίζει η σταθερότητα. Επίσης, θέλω να πω κάτι ακόμα, ότι το θέμα των υποκλοπών, για το οποίο η αντιπολίτευση και ειδικά ο κ. Ανδρουλάκης το ανεβάζει εντός και εκτός Βουλής, δεν φαίνεται να είναι στην προτεραιότητα των Ελλήνων πολιτών. Είναι μόλις στο 7,7. Μαζί με την ιδεολογική τοποθέτηση που δείχνει ότι η ιδεολογία δεν είναι πια τόσο, θα έλεγα, καθοριστική για το πώς ψηφίζει ο Έλληνας. Δεν είναι οι γραμμές πια τόσο κάθετες όσο ήταν στο παρελθόν.
1: Το 7,7, να πω και εγώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακό για την τόση συζήτηση που έχει γίνει δημοσίως για το θέμα αυτά τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Θυμίζω ότι έχουμε πάει σε εξεταστικές επιτροπές και ξανά μανά σε εξεταστικές. Ναι. Θυμίζω ότι έχουμε πάει μία φορά σε πρόταση μομφής. Ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει και δεύτερη. Δεν φαίνεται όμως οι πολίτες να ακολουθούν, να θεωρούν πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα.
1: Πάμε τώρα στα δύο νέα κόμματα, με τη Σφραγίδα και με τη Βούλα που λένε πλέον, του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, ποια η γνώμη σας για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση του κόμματός του? 30,1% απαντούν θετική ή μάλλον θετική. 61,1% απαντούν αρνητική ή μάλλον αρνητική. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το νέο κόμμα Τσίπρα, Ελλάς? Λοιπόν, πολύ απαντάει το 11,3%, αρκετά το 10,6%, το 9,7% απαντάει λίγο, καθόλου απαντάει το 66,2%. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το νέο κόμμα Τσίπρα Ελλάς σε σύγκριση τώρα με το Μάιο, να το δούμε. 11,3 ήταν το ποσοστό αυτό, είναι σε αυτή τη δημοσκόπηση, 7,7% είναι το Μάιο, δεν υπάρχει μια σημαντική αύξηση. Και 10,6 είναι το αρκετά, 11,4% ήταν αρκετά το Μάιο, το ποσοστό είναι περίπου το ίδιο. Ζαχαρία, το πρώτο σχόλιο από σένα.
2: Είναι φανερό το τελευταίο διάστημα ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα επικοινωνιακό πολιτικό μπαράζ και αυτό φαίνεται να αποδίδει, θα δούμε στη συνέχεια στην πρόθεση ψήφου, πάντως αποδίδει σίγουρα στη δυνητική ψήφο και ιδιαίτερα σε αυτούς που λέμε πολύ. Εκεί έχουμε μία αύξηση κατά 3,6%. Άρα σε πρώτη φάση, σε αυτό το βαθμό, αποδίδει αυτή η προσπάθεια.
0: Δεν είναι το 11,3, δεν είναι αυτό που λέμε οι σίγουροι ψηφοφόροι.
2: Όχι.
0: Είναι κοντά, απλώς δεν έχουν κλειδώσει τα ψηφίσουν.
2: Είναι το πολύ πιθανό.
0: Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι μεταξύ του Μαΐου και του Ιουνίου έχει μεσολαβήσει ένα γεγονός στην πραγματικότητα. Το θυσίο. Η ομιλία του κύριου Τσίπρα, ναι, στο θυσίο. Νομίζω ότι αυτό, η επανεμφάνιση Τσίπρα, του δίνει αυτό την άνοδο και προφανώς, Ζαχαρία, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, μειώνεται το αρκετά, άρα ένα μικρό κομμάτι από αυτούς που έχουν πάει στο αρκετά είναι στο πολύ τώρα.
2: Ακριβώς. Έτσι. Γίνεται αυτή η μετάδεση και η πραγματική αύξηση της δυνητικής είναι 2,8. Κάποιοι αρκετά μετατίθενται στο πολύ.
0: Προσέξτε και κάτι ακόμα. Στο καθόλου πάλι υπάρχει μια οριακή άνοδος. Γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει και πολλές, αν θέλετε, αντιπάθειες, να το πω έτσι, πιθανώς λόγω του 15. Και ανεβαίνει και το καθόλου, όπως ανεβαίνουν οι συμπάθειες και η δημοφιλία στον κύριο Τσίπρα, μεγαλώνουν κατά τη 0,3 στην αρχή, θα δούμε πώς θα πάει, μεγαλώνουν και οι αντιπάθειες.
1: Λοιπόν, να πάμε να δούμε τώρα τους αντίστοιχους αριθμούς για το κόμμα Καρισθιανού. Ποια η γνώμη σας για την παρουσία της Μαρίας Καρισθιανού στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός της? Θετική ή μάλλον θετική, εδώ είναι 36,1%. Ενώ αρνητική ή μάλλον αρνητική, 49,4%. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το νέο κόμμα Καρισθιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία? 10,5% πολύ, 13,2% αρκετά, 15,3% είναι λίγο και 57,9% είναι καθόλου. Να δούμε και ποιο ήταν τα νούμερα αυτά σε σύγκριση με την προηγούμενη. Με τον προηγούμενο μήνα, ήταν το πολύ 10,5 από 9, έχει γίνει 10,5 και έχει γίνει 13,2 το 12,1%. Ζαχαρία.
2: Η κυρία Καρισθιανού έχει επανέλθει, έχει εξαφανιστεί για ένα διάστημα. Φαίνεται να διατηρείται ένα κλίμα συμπάθειας.

0: προς το πρόσωπό της και κάποια ακροατήρια κοιτάνε προς αυτή. Η προσπάθεια του τελευταίου διαστήματος φέρνει μία αύξηση στη δυνητική ψήφο 2,6 συνολικά. Λίγο στο πολύ πιθανό και λίγο στο... Τώρα, να δούμε επίσης ότι μία διαφορά η οποία υπάρχει είναι λογικό, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει δίκιο και ο Γιάννης πριν, έχει μία σταθερά μεγάλη αντισυσπήρωση. Αυτή την αντισυσπήρωση η κυρία Καριστιανού για πάρα πολλούς λόγους δεν την έχει. Και γι' αυτό έχει και λίγο καλύτερη επίδοση στην εκδήλωση, π.χ. αυτό. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη αντισυσπήρωση. Έχει μία συμπάθεια που έχει μείνει και μία εκτίμηση και λόγω όλης της πορείας που την έχει παρακολουθήσει οι πολίτες, ας πούμε, για το πώς κινείται.
1: Κοινό σημείο και των δύο, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Ζαχαρίας, είναι ότι και οι δύο ηγέτες των δύο νέων κομμάτων μέχρι στιγμής έχουν επιλέξει τους μονολόγους. Νομίζω ότι η τελευταία συνέντευξη του κ. Τσίπρα ήταν στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Από τότε δεν υπάρχει συνέντευξη. Υπάρχει ομιλία και μεγάλη δραστηριότητα στα social media. Για την κυρία Καριστιανού, μετά την επεισοδιακή, θα πω, συνέντευξη που κυριάρχησε η άποψή της για τις αμβλώσεις.
2: Που δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά σίγουρα. Έχει επιλέξει και εκείνη, νομίζω, τους μονολόγους. Νομίζω ότι και οι δύο, ο κ. Τσίπρας πιο έμπειρος και στο επίπεδο των media, θα κριθούν και όταν αρχίσουν να τοποθετούνται για τα πραγματικά και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, για να δούμε αν θα μείνουν αυτά τα ποσοστά ή όχι.
2: Προχωράμε σε άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Καταλληλότερα για πρωθυπουργός. Στο 29% είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 21,6% κανένας. 13,2% ο Αλέξης Τσίπρας. Στο 7,7% είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Στο 4,8% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 3,8% η κυρία Κωνσταντοπούλου και 3,7% είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Διαχρονικά, αν δούμε, ήταν στο 29%, περίπου στο ίδιο ποσοστό ο κύριος Μητσοτάκης με τον Μάιο, 0,1% δεν είναι διαφορά. 13,2% ο κύριος Τσίπρας έχει μια άνοδο από τον Μάιο που ήταν στο 9,9%. Επίσης, άνοδο έχει και η κυρία Καριστιανού στο 7,7% από το 5,1%. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο 4,8%, έχει μια πτώση. Μία μονάδα από τον Μάιο, να μείνουμε εκεί, τα υπόλοιπα είναι πιο χαμηλά, είναι κάτω από το 38,8% όλοι οι υπόλοιποι. Παράσταση νίκης. Και εδώ έχει ενδιαφέρον. Στο 54,3% είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε εδώ είναι κάτω από το 2,9%. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να πάμε να δούμε εδώ ότι αρκετά πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους βρίσκεται το κόμμα του κ. Τσίπρα, η Ελλάς, με 7%. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 7,9% το κόμμα Ελπίδα. Λοιπόν, Ζαχαρία, νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτή, πολύ ενδιαφέρον αυτή η κάρτα.
0: Έχει ενδιαφέρον. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα και απόλυτη κυριαρχία με μεγάλη διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι σταθερό στα 28,9, τέλος πάντων. Τα 100 και ο δεύτερος, ο Αλέξης Τσίπρας, πια απέχει... Και πάλι σημαντική διαφορά, κοντά στις 16 μονάδες. Να πούμε ότι αλλάζει η κατάταξη, αλλάζει η σειρά. Θα τη δούμε στο μέλλον πώς θα συνεχιστεί. Πάντως οι άλλοι αρχηγοί πέφτουν, τους οποίους μετράγαμε.
1: Και ο κ. Ανδρουλάκης πέφτει.
0: Και ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Που ήταν ούτως ή άλλως χαμηλά και είχαμε επισημάνει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον ότι το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας του κ. Ανδρουλάκη ήταν σοβαρό. Δηλαδή. Είναι υποψήφιος πρωθυπουργός ως αρχηγός αντιπολίτευσης. Και από το 5,8 πέφτει μία μονάδα. Θα μου πείτε δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά άμα είσαι χαμηλά. Ναι. Και η μία μονάδα φαίνεται, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Στη δε παράσταση νίκης είναι καθαρό ότι ο κόσμος σου λέει. Και πρημοδοτεί αυτή για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι
2: αυτή θα κερδίσει εκλογές.
0: Αυτή μάλλον θα κερδίσει, ας πούμε. Είναι τέτοιες οι διαφορές που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Και βλέπουμε ότι λίγο ξεπετάγονται μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες που έγινε η έρευνα, η Ελπίδα και όλα. Το κόμμα Καριστιανού και Τσίπρα, το πούμε έτσι.
2: Μάλιστα. Και αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Μια φράση μόνο να πω, ότι ο κύριος Τσίπρας με το καλημέρα και την ηγεσία κόμματος δείχνει ότι έχει ένα ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνη το 13,2. Μετράει το γεγονός ότι έχει γίνει πρωθυπουργός, άρα η εικόνα που έχουν οι πολίτες είναι και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και από την άλλη μεριά, ο κ. Ανδρουλάκης προφανώς πρέπει να βελτιώσει, τουλάχιστον σε ό,τι τον αφορά και το δικό του πολιτικό προφίλ, να γίνει πρωθυπουργήσιμος, να το πω έτσι.
2: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που αυτή τη φορά και αν είναι φιλέτο της δημοσκόπησης, διότι έχουμε και τα δύο νέα κόμματα, είπαμε με τη βούλα πλέον του Αρείου Πάγου. Η Νέα Δημοκρατία είναι επί των εγκύρων αυτό που βλέπουμε, 25,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% έχει συρρυκνωθεί, 8,4%.

0: 18% και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 13%. Και πάμε στην εκτίμηση μετά την πρόθεση ψήφου, όπως γίνεται πάντα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι στο 30,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,5%, στο 6,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο 5,9% η Ελληνική Λύση, στο 5% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,4% η Νίκη και 1,5% το Μέρα 25. Συνεχίζουμε. Νέα Αριστερά 0,5%, Φωνή Λογικής 1,7%, Σπαρτιάτες 0,7%, Δημοκράτες 0,7%, Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καραστιανού 12,6%, Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα 15,5% στη δεύτερη θέση. Ζαχαρία, για πες μας τώρα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρείται, αν και έχει μια μικρή κάμψη, στο ψυχολογικό όριο το πάνω από το 30%. Και έχουμε δύο νέους πολιτικούς παίκτες, τα δύο νέα κόμματα, τα οποία αν το δούμε στο σύνολό τους, φέρουν μια μεγάλη αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Δεν υπάρχει κόμμα τον οποίο να μην έχει θυγεί ή να μην έχει πληγεί λιγότερο ή περισσότερο από αυτή την παρουσία. Αξίζει να πω συνοπτικά ότι...
2: Πλην της Νέας Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία
1: πλην
2: της
1: Νέας Δημοκρατίας, ναι.
2: Ακόμα τουλάχιστον.
1: Ναι. Να πω ένα συνοπτικό στοιχείο που έχει μια αξία ίσως και για το μέλλον. Τρία κόμματα είναι κάτω από το 1% και τέσσερα κόμματα είναι κάτω και από το 2, όχι από το 3 απλά, κάτω και από το 2. Αυτό ίσως είναι μια γεύση από το μέλλον αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
2: Γιάννη. Είναι προφανές ότι μιλάμε για μια συνολική ανατροπή. Είναι, εγώ δεν θυμάμαι δημοσκόπηση, Ζαχαρία διόρθωσέ με, που να έχει τόσες πολλές ανατροπές. Και δεν μιλώ μόνο για το ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση, κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή τέταρτο, τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη, την κυρία Καριστιανού στην τρίτη και αλλαγές και ανατροπές και σε ό,τι αφορά τις απώλειες του κύριου Βελόπουλου και απώλειες εγώ πρόλαβα και είδα για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη στιγμή βλέποντας τη Βουλή με βάση τη δημοσκόπηση του Ζαχαρία είναι τέσσερα κόμματα πολύ μακριά από το 3% και εξηγούμε, είναι η Νίκη στο 1,4, 1,5 το Μέρα 25, μισό τα 100 για τη Νέα Αριστερά και 1,7 για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα με την εμφάνιση Τσίπρα εξαϊλώνεται. Δεν υπάρχει να μπει στο κοινοβούλιο με βάση αυτή τη δημοσκόπηση. Και έχουμε δύο νέα κόμματα στη Βουλή, αν είχαμε εκλογές και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, που είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μείον 4 συν 2, επτακομματική βουλή είναι αυτό. Βέβαια υπάρχει σημείωση, διόρθωσέ με ξανά Ζαχαρία, ότι αυτή τη στιγμή είναι η φωτογραφία της στιγμής. Δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί. Θυμάσαι πολύ καλύτερα από μένα κόμματα, το ΚΕΠ του κ. Αβραμόπουλου το μετράγανε Σωτήρη και εσύ παλιός είσαι με διψήφια νούμερα, δεν κατέβηκε ποτέ. Η πολιτική άνοιξη του κ. Σαμαρά, διψήφιο επίσης, τελικά έχει φτάσει να πάρει 4%. Άρα θέλω να πω ότι είμαστε ακόμα μακριά.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου. Έχουμε μπει σε μία άλλη φάση.
2: Φαίνεται αυτό.
1: Δηλαδή, θεωρούσαμε ανατροπή αν ένα κόμμα άλλαζε θέση μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια. Εδώ έχουμε μία αναδιάταξη. Είναι μία φωτογραφία της στιγμής. Για να δούμε πού θα κατασταλάξει ο Κουρνιαχτός, χρειάζεται να δούμε τις τάσεις. Αυτό σημαίνει να έχουμε 2-3 έρευνες. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό οριστικά τι θα γίνει θα ξεκαθαρίσει μέχρι το Σεπτέμβριο περίπου.
0: Και αφού δούμε τι κάνει ο κ. Σαμαράς.
1: Βεβαίως.
0: Όμως τώρα, για να το δούμε καλύτερα, νομίζω αυτό που συζητούσαν εδώ προηγουμένως, πάμε να δούμε τη διαχρονική εξέλιξη. 4 Μαΐου, νομίζω, ήταν η προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας Ζαχαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Λιγότερο από ένας μήνας, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία από 31,2% έχει χάσει 0,7%, λιγότερο από μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ 10,5% από 14,4%. Έχει χάσει σχεδόν 4 μονάδες. Στο 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ από 4,3 και εδώ ένα μεγάλο gap προς τα κάτω. Δεν υπάρχει προηγούμενη μέτρηση έτσι, βέβαια, ούτε για το κόμμα Τσίπρα, Ελλάς, 15,5, ούτε για το κόμμα Καριστιανού, 12,6. Στο 6,5 το ΚΚΕ από 7,8, έχει και αυτό μια πτώση. Η Ελληνική Λύση στο 5,9 από 9,4 και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5 από 8,2%. Είναι τα κόμματα που έχουν την πιο μεγάλη πτώση, νομίζω, από τα πιο μικρά.
2: Και για ΚΚΕ πάντως το 1,3, με συγχωρείτε.
0: Είναι.
2: Δεν το έχω ξαναδεί εγώ.
0: Είναι ποσοστό βράχος του ΚΚΕ συνήθως.
2: Αυτό προφανώς.
0: Ζαχαρία.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, το οποίο υπήρχε στην κάρτα, που λέγαμε ιδεολογικά.

0: λογική ταύτιση και η πολιτική ταύτιση. Άθροισμα αυτό ήταν 5%. Τι σημαίνει, ότι η ρευστότητα θα είναι τόσο μεγάλη που θα δούμε να υπερβαίνει σε μετακινήσεις στο μέλλον αυτά που ξέραμε γνωστά για όμορους χώρους, πιθανά κτλ. Λοιπόν, εδώ επαληθεύεται αυτό που σχολιάζαμε πριν. Όλα τα κόμματα έχουν χάσει, ο ΣΥΡΙΖΑ απορροφάται ουσιαστικά. Πέφτει και το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας και βέβαια είναι σημαντική η πτώση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο οφείλεται, θα έλεγα, το ότι δέχεται πιέσεις και από το κύριο Τσίπρα, από το κόμμα Τσίπρα κυρίως, και από την κυρία Καρισιανού κάπως, αλλά και ψηφοφόροι τους αυτές τις συνθήκες πάνε προς τους αναποφάσιστους.
1: Γιάννη, το γεγονός ότι χάνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σημαντικά ποσοστά. Αν χάνει Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι χάνει κάτι μεταξύ ακρίβειας, κόπωσης, 7 χρόνια κυβέρνηση, αλλά είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι θεωρητικώς διαχειρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία. Τι νοιάζει τους νεοδημοκράτες, ενώ το επιτελείο τους, να κρατήσουν το 3 μπροστά μέχρι την ώρα της κάλπης.
2: Ακριβώς.
1: Για το ΠΑΣΟΚ το να χάνει 3,9 είναι προφανές ότι η έλευση Τσίπρα και Καρισιανού συμπιέζει. Και από εκεί πέρα προσέξτε, χάνουν όλοι. Χάνουν όλοι σημαντικό ποσοστό. Δεν είμαστε στο κάτω από τη μονάδα που είναι στατιστικό λάθος. Και νομίζω ότι μιλάμε για μια δημοσκόπηση και επιμένω που έχει ανατροπές σε όλα τα επίπεδα. Εγώ δεν θυμάμαι τόσες πολλές. Δηλαδή το να αλλάξει ένα κόμμα τη σειρά έχει συμβεί. Να πάει κάποιο δεύτερο, τρίτο, πρώτο, δεύτερο κλπ. Εδώ μιλάμε για μια ριζική ανατροπή σε όλο το τοπίο της αντιπολίτευσης. Και θυμηθείτε με ότι αυτοί οι αριθμοί που τα επιτελεία τα ξέρουν καλύτερα από εμάς θα είναι στην πραγματικότητα και η αφετηρία για εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που είναι από λίγο. Είπε ο Σωτήρη ότι έχουμε 2 ημερομηνίες, αύριο για τη Νέα Αριστερά, την Παρασκευή, το Σάββατο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δουν τα στελέχη το 1,7 που απομακρύνεται για πρώτη φορά τόσο πολύ από το 3, αντιλαμβάνεσαι ότι ίσως αυτό να δημιουργήσει πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος.
2: Και τώρα θα πάμε να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τις δεξαμενές από τις οποίες παίρνουν τα ποσοστά τους τα δύο κόμματα, Τσίπρα και Καρισιανού. Ποιοι ψηφίζουν λοιπόν Ελλάς. Αυτά είναι ποσοστά επί των ψηφοφόρων στις τελευταίες ευρωεκλογές, να πούμε έτσι. Το 61,3% προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ λογικό. Από το ΠΑΣΟΚ 7,1%. Από το ΚΚΕ 2,2%. Από την Ελληνική Λύση 2,5%. Από την Πλεύση Ελευθερίας 11,4%, άλλο κόμμα 10,9%. Αυτό σε ό,τι αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα. Πάμε να δούμε ποιοι ψηφίζουν και την κ. Καρισιανού. Τι ψήφισαν πριν, δηλαδή τι ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ είναι 9,1%, ΠΑΣΟΚ 6,9%, 11,8% είναι Ελληνική Λύση, 8% είναι Πλεύση Ελευθερίας. Η Νίκη, από την οποία παίρνει τη μερίδα του Λέοντος, είναι το 25,2%. Από τη Νέα Δημοκρατία το 7,4% και άλλο κόμμα 15,2%. Ζαχαρία.
0: Είναι πολύ αναλυτικά τα στοιχεία. Ας συνοψίσουμε τις βασικές πηγές. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι εισπράττει τη μερίδα του Λέοντος από ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας. Θυμίζω ότι η Πλεύση Ελευθερίας και στο προηγούμενο διάστημα είχε πάρει σημαντικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιώντας την κατάστασή του. Ό,τι αφορά δε την Πλεύση Ελευθερίας, κύριε, αυτό εστιάζεται σε εισρωές από Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και βέβαια Νίκη.
2: Μάλιστα. Γιάννη, εσύ.
1: Εγώ συνολικά θέλω να πω για την δημοσκόπηση ότι είναι μια δημοσκόπηση ανατροπών. Μπαίνουμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον καλοκαίρι και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέροντος φθινόπωρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα οι παίκτες στην αντιπολίτευση δεν έχουν βρει το βηματισμό τους, δεν έχει κάτσει η σκόνη. Θα έχουμε αντιπαραθέσεις εντός και εκτός κομμάτων, γκρίνιες, εσωστρέφεια, γιατί ισχύει το όπου φτώχεια και γκρίνια. Και θέλω να κλείσω μια ερώτηση στον Ζαχαρία, αν μου επιτρέπεις, Σωτήρη. Εάν ο Μητσοτάκης, βλέποντας αυτή τη δημοσκόπηση και την εικόνα της αντιπολίτευσης, θα γοητευθεί για να κάνει τις εκλογές νωρίτερα.
2: Καλή ερώτηση.
0: Γιάννη, εγώ είχα την άποψη ότι από τη μία έχουμε ένα θεσμικό πρωθυπουργό που λέγω θα της κάνω την άνοιξη. Ο πειρασμός για να γίνει μέχρι τέλος του χρόνου νομίζω ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί.
1: Είναι η δημοσκόπησή σου πειρασμός?
0: Δεν είναι.
2: Τα ποσοστά αυτά πάντως, με την αντιπολίτευση να είναι κομματιασμένη και πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πειρασμός να προσθέσω κι εγώ αν μου επιτρέψεις.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, αυτά ήτανε. Σε ένα μήνα θα τα ξαναπούμε αυτά, έτσι, που είπες και εσύ ότι θα έχουμε και πιο καλή εικόνα.
1: Θα τα ξαναπούμε και νωρίτερα.
2: Ναι,
1: μην θα τα πούμε και νωρίτερα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσένα Ζαχαρία, σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε. Στα εγγένεια της μεγάλης διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 μίλησε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο. Πάμε στον Κώστα Λατζά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία που επιβάλλει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, γίνονται τα Ποσειδόνια 2026. Στα εγγένεια μίλησε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, ο οποίος εξήρε τον ρόλο, το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, μιλώντας με αριθμούς. 5.800 πλοία υπάρχουν ελληνικά πλοία στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, τα οποία αντιστοιχούν στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και στο 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το 25% του διεθνούς εμπορίου γίνεται με ελληνικά πλοία, ενώ το 80% του ευρωπαϊκού εμπορίου γίνεται πάλι με ελληνικά πλοία. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου και LNG, Σωτήρη.
2: Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας. Άρα ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα σοκ στην ναυτιλία, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, μεταφράζεται αυτόματα και σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική γεωπολιτική αλλά και γεωοικονομική δύναμη προσδίδει στην χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει στους δικούς μας πλειοκτήτες. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας.
2: Άλλες δύο παράνομες χωματερές βόμβες, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, κατέγραψε η κάμερα του Action 24. Μία στο Μαρκόπουλο Οροπού και άλλη στη Χαλκιδική, με μπάζα, φερτά υλικά, παλέτες και κάθε είδους απορρίμματα, να συνθέτουν ένα αποκρουστικό και επικίνδυνο σκηνικό, δημιουργώντας ερωτήματα για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάσταση. Οι απέραντη σκουπιδότοποι, σε συνδυασμό με τα καθάριστα οικόπεδα, λειτουργούν ως έφλεκτο υλικό σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες αλλά και δάση.
5: Βουνά από μπάζα, πλαστικά, ξερά κλαδιά και ογκώδια απορρίμματα. Λίγα μόλις μέτρα από τη γέφυρα της Νέας Ποτίδεας, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, ασυνείδητοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε μια εκτεταμένη παράνομη χωματερή που επεκτείνεται μέσα και γύρω από δασική έκταση.
6: Όπου βρούνε, πετάνε και φεύγουνε.
7: Παντού βλέπουν σκουπίδια.
5: Εδώ και μήνες φαίνεται πως έχουν συσσωρευτεί οικοδομικά μπάζα, παλιά αντικείμενα, γυαλιά, πλαστικά και κάθε είδους απορρίμματα.
8: Όπως βλέπετε, πάμε και πάμε. Βλέπετε εδώ ψυγεία, βλέπετε κούτες, διάφορα πλαστικά.
5: Δεν είναι μόνο η υγειονομική βόμβα που ανησυχεί κατοίκους και αρχές, αλλά και το γεγονός ότι τα απορρίμματα βρίσκονται δίπλα σε πευκοδάσος την ώρα που η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει.
9: Πετάνε ασύστολα ό,τι τους περισσεύει. Δεν υπάρχει οικολογική συνείδηση, δεν εφαρμόζουν τον νόμο.
5: Κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, ενώ η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι ήδη έχει δρομολογηθεί ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου. Παρόμοια εικόνα και στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στη δημοτική κοινότητα στο Μαρκόπουλο Οροπού, όπου εντοπίζονται σόρια από σκουπίδια, μπάζα και παλιά στρώματα.
10: Οι επιτίδιοι γυρνούν πόρτα-πόρτα τις παραθαλάσσιες κατοικίες του Οροπού, ψάχνοντας για υλικά ανακαινήσεων τα οποία οι κάτοικοι θέλουν να ξεφορτωθούν. Έναντι οικονομικού ανταλλάγματος συμφωνούν να τα παραλάβουν και έρχονται και τα ξεφορτώνουν μέσα στο δάσος.
11: Σίγουρα είναι επικίνδυνο. Οτιδήποτε πέφτει μέσα στο δάσος δεν είναι επικίνδυνο.
5: Σύμφωνα με καταγγελία, ο πρόεδρος της κοινότητας το Σάββατο γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, μετά από τηλεφώνημα κατοίκου, έφτασε στο σημείο και εντόπισε άτομα να αποθέτουν παράνομα απορρίμματα.
12: Περνάνε από σπίτια, από συνοικισμούς και όποιον δουν και κάνει ανακαίνιση, του λένε δώσε μου 50-100 ευρώ να σου πάρω τα μπάζα και τα σκουπίδια εγώ.
5: Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμαρχος Σωροπού, ο οποίος έδωσε εντολή για τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. We'll be right back. Χιλιάδες οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να τα καθαρίσουν άμεσα καθώς αποτελούν ορολογιακές βόμβες.
13: Πέρσι είχαμε περισσότερες από 150 παραβάσεις ακαθάριστων οικοπαίδων που όλες αυτές επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο.
5: Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε συνδυασμό και με την άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Στην ακρίβεια που σαρώνει το εισόδημα του κόσμου τώρα, ανεβαίνουν οι τιμές στα φρούτα, τα οποία τείνουν να μετατραπούν σε είδος πολυτελείας. Πολλοί καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς στις λαϊκές από πάγκο σε πάγκο, αναζητώντας τις πιο οικονομικές λύσεις. Είναι ενδεικτικό πως το κορυφαίο καλοκαιρινό φρούτο, το καρπούζι, κοστίζει ως και 1,5 ευρώ το κιλό.
14: Πιο πικρά βγαίνουν φέτος τα φρούτα στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να βλέπουν τις τιμές αυξημένες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το καλοκαιρινό καλάθι γεμίζει πλέον πιο δύσκολα, καθώς προϊόντα που μέχρι πριν από ένα χρόνο αποτελούσαν σταθερές επιλογές των καταναλωτών, σήμερα μπαίνουν με μεγαλύτερη προσοχή και σε μικρότερες ποσότητες στο καρότσι με τα καθημερινά ψώνια.
15: Λιγότερο. Όλος ο κόσμος αυτό κάνει, παιδιά. Λιγότερο. Αντί για ένα κιλό, θα πάρεις μισό.
14: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στα Ροδάκινα. Τον Ιούνιο του 2025 η τιμή τους ήταν περίπου 1 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό, ενώ φέτος φτάνει τα 2,5. Αυξημένα είναι και τα βερίκοκα, που από 2,5 ευρώ πέρυσι φέτος πολλούνται στα 3.
16: Είναι τσιμπημένα, παιδί μου, είναι τσιμπημένα σε βέβαια, αλλά γενικά η κατάσταση είναι τσιμπημένη.
14: Ανάλογη εικόνα και στα ακτινίδια, με τη τιμή από 2 ευρώ και 10 λεπτά τον Ιούνιο του 2025 να ανεβαίνει στα 2,70 φέτος. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στα πεπόνια, που από 1 ευρώ και 10 λεπτά φέτος φτάνουν τα 2 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Μικρότερη αλλά υπαρκτή είναι η αύξηση και στο καρπούζι. Από 1,40 το κιλό πέρυσι φέτος κινείται περίπου στο 1,50.
17: Ακριβές είναι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν παίρνουμε και πολλά λεφτά, 450 ευρώ.
5: Αυξημένες είναι οι τιμές στα καρπούζια, τα πεπόνια και τα ροδάκινα, με τους καταναλωτές να μειώνουν τις ποσότητες που αγοράζουν.
16: Δεν θα πάρω 2 κιλά, θα πάρω 1,5. Θα φάμε λιγότερο.
14: Οι παραγωγοί και οι πολιτές από την πλευρά τους μιλούν για αυξημένο κόστος σε καύσιμα, μεταφορές, εργατικά και καλλιέργεια, που περνούν αναγκαστικά στην τελική τιμή. Ωστόσο, τονίζουν ότι αν συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι τιμές στα φρούτα θα πέσουν.
18: Όσο είναι καλός ο καιρός και έχουμε καλή παραγωγή, σίγουρα οι τιμές θα είναι πολύ προσιτές.
14: Με απλά λόγια, το φρούτο του καλοκαιριού δεν είναι πια τόσο αυτονόητο στο τραπέζι. Από τα ροδάκινα και τα βερίκοκα μέχρι τα πεπόνια και τα καρπούζια, οι τιμές δείχνουν ότι ακόμη και οι πιο απλές καλοκαιρινές αγορές χρειάζονται πλέον δεύτερη σκέψη.
2: Με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό και την αργία για πολύ κόσμο του Αγίου Πνεύματος, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν παραθαλάσσιους προορισμούς από τη Χαλκιδική ως την Αθηναϊκή Ριβιέρα για κολύμπι και φαγητό. Οι ταβέρνες γέμισαν ασφιχτικά, με το κόστος για μια τετραμελή παρέα να κυμαίνεται από 120 έως 140 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές βέβαια του τριημέρου.
14: Τον καλό καιρό, πρώτη μέρα του καλοκαιριού και αργία για πολλούς εκμεταλλεύτηκαν όσοι επέλεξαν να περάσουν τις ώρες τους σε παραθαλάσσιους προορισμούς για βουτιές, βόλτες και φυσικά θαλασσινούς μεζέδες δίπλα στο κύμα.
19: Άνοιξε ο καιρός, ωραία είναι, καλοκαιράκι, ήλιος.
20: Έχουμε πάρει καλαμαράκια και χταποδάκι, σαλάτα μας.
14: Οι ταβέρνες στο Παλιοφάλιρο γέμισαν από παρέες και οικογένειες που θέλησαν να περάσουν τη μέρα με ήλιο, θάλασσα και καλό φαγητό. Οι παραγγελίες πήραν φωτιά από το πρωί, με γαρίδες, μύδια, χταπόδι και ψάρια να έχουν την τιμητική τους.
21: Καλαμαράκια, παντατούλες, τηγανιτές, τι άλλο παίρνουν ρε παιδιά, σαλάτες, μύδια, κάνα τζατζικάκι με κολογιθάκια.
14: Στις παραθαλάσσιες ταβέρνες του Φαλίρου, μια τετραμελής παρέα πληρώνει κατά μέσο όρο περίπου 120 ευρώ για το γεύμα.
5: Αρκετοί είναι αυτοί που έσπευσαν στις ψαροταβέρνες για να απολαύσουν φρέσκα θαλασσινά. Ωστόσο, δεν έμειναν απαρατήρητες στις τιμές.
22: Παραγγείλαμε καλαμαράκια, παραγγείλαμε μπύρα, θα πιούμε.
14: Γεμάτες ήταν οι ταβέρνες και στην Γλυφάδα, με πολλούς να επιλέγουν μαγαζιά δίπλα στη θάλασσα.
23: Γάριδο μακαρονάδα εξαιρετική. Έχουμε πάρει εδώ πέρα φρικασέ, πατατούλες, τα γνωστά εδώ πέρα χταποδάκια, εξαιρετικό χταποδάκι.
24: Οικογένειες, παρέες και ζευγάρια έχουν γεμίσει τη συγκεκριμένη ταβέρνα. Παρ' όλα αυτά, όπως μας αναφέρουν, οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες για τα σημερινά δεδομένα. Ωστόσο, αυτό που θα περιορίσουν δεν είναι η ποσότητα, η ποιότητα, αλλά οι φορές που θα φάνε έξω.
14: Στη Γλυφάδα, σε ταβέρνα παρέα 4 ετών, χρειάζεται περίπου 130 ευρώ για ένα γεύμα με θαλασσινά.
25: Έχει πολύ κόσμο, αλλά γενικά τώρα από εδώ και πέρα για μας στην παραλία είναι κάθε μέρα σαν Σάββατο.
14: Στη Χαλκιδική, οι παραλιακές ταβέρνες γέμισαν από κόσμο, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που μετά τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές έκατσαν σε ταβέρνες να απολαύσουν θαλασσινούς μεζέδες.
0: Εγώ βασικά με τη φίλη μου ήρθαμε για το τριήμερο από Καμωτινή, Θεσσαλονίκη.
14: Για 4 άτομα το τραπέζι με θαλασσινά και ποτά κοστίζει κατά μέσο όρο 140 ευρώ.
1: Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν οι καταναλωτές που επιθυμούν να απολαύσουν το φαγητό τους πλάι στο κύμα.
3: Τα ψάρια είναι χρηματιστήριο, το ξέρετε, κάθε μέρα αλλάζουν οι τιμές συνέχεια.
14: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος του Αγίου Πνεύματος, άλλοι επέλεξαν παραλίες και βουτιές, άλλοι ταβέρνες και εστιατόρια, ενώ αρκετοί συνδύασαν και τα δύο.
2: Οι εκδρομές του τριήμερου επιστρέφουν σταδιακά. Πάμε στα διόδια της Ελευσίνας και στην Κωνσταντίνα Μαύρο για να δούμε την εικόνα αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα.
4: Επιστρέφουν οι εκδρομείς, Σωτήρη, και όπως μπορείτε να δείτε, μέχρι στιγμής η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ομαλά. Αναδιαστήματα σχηματίζονται κάποιες ουρές, ωστόσο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Από τις 6 σήμερα το πρωί ως και τις 6 το απόγευμα έχουν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας πάνω από 35.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αθηνών πάνω από 30.000. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα μέχρι και τις 11 το βράδυ.
2: Για τέτοια ώρα πάντως ομαλότατη είναι η κυκλοφορία για να σε επιστροφή τριημέρου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Και πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Μια τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων είχαμε στην Μάλτα, περισσότερα από την Αθηνά Σούτζου. Αθηνά.
6: Η έκρηξη, Σωτήρη, όπως θα δούμε, ήταν ορατή από χιλιόμετρα. Εκτός από το πύρινο Μανιτάρι, ο ουρανός γέμισε από τα πυροτεχνήματα τα οποία βρισκόταν φυσικά στο εργοστάσιο. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το οστικό κύμα ήταν ισχυρό. Κτίρια σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων σύστηκαν, ενώ έσπασαν, όπως βλέπουμε, και τζάμια παρακείμενων σπιτιών. Οι υπηρεσίες έκτακτης έσπευσαν αμέσως στο σημείο και φυσικά διερευνούνται τα αίτια του ατυχήματος.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. 100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, της γυναίκας που σημάδεψε την ιστορία του κινηματογράφου. Πίσω από τη λάμψη και τη φήμη της κρυβόταν μια σύνθετη προσωπικότητα, γεμάτη ευαισθησία αλλά και αντιφάσεις. Η ζωή της, αν και σύντομη, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, μετατρέποντάς την σε διαχρονικό σύμβολο ομορφιάς, ταλέντου αλλά και τραγικότητας.
6: Μια γυναίκα είδωλο που έφερε επανάσταση στην αντίληψη του κοινού για την θηλυκότητα. Η θρυλική Μέριλιν Μονρόε θα συμπλήρωνε σήμερα 100 χρόνια ζωής. Από τη δύσκολη παιδική ηλικία στα ορφανοτροφεία ως την κορυφή του Χόλιγουντ, η Μονρόε κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της pop κουλτούρας της μεταπολεμικής Αμερικής.
7: She was the star of a string of classic films, including Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot, The Seven-Year Itch and The Misfits.
6: Υπήρξε τελειομανής, απαιτητική, κάποιες φορές ανασφαλής, άλλες δυναμική. Πάντα κυνηγώντας την ευτυχία. Έζησε θυελώδεις έρωτες. Ο τρίτος γάμος της με τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ άντεξε 5 χρόνια, ενώ οι ταμπλόι της χρέωναν πλήθος ερωτικών συντρόφων. Φρανκ Σινάτρα, Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι και Μάρλον Μπράντο. Το 1954 αποτέλεσε το σημείο καμπής. 24 ταινίες πριν και μόνο 5 μετά. Διατροφικές διαταραχές, αποβολές, απόπειρες αυτοκτονίας. Ο Άρθουρ Μίλλερ έλεγε ότι ο θάνατος την συνόδευε παντού, πάντα. Χόρευε συνεχώς το χείλος του γκρεμού. Σε ηλικία 36 ετών, στις 4 Αυγούστου του 1962, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Υπερβολική δόση βαρβιτουρικών, πιθανή αυτοκτονία, έγραψε η ιατροδικαστική. Η Μονρό έφυγε νωρίς, όμως ο φωτογράφος Μίλτον Γκριν είχε καταφέρει να απαθανατήσει την ψυχή της. Η εικόνα της αμφιλεγόμενη, η κριτική διχασμένη, όμως η κληρονομιά της παραμένει διαχρονική.
2: Στα δικά μας πάλι, οι Κολλήνες Αρκαδίας πλημμύρισαν μουσική, χορό και κέφι στο τετραήμερο Κολλήνες Sound Festival που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου από τη Χαρά Βέρα και τον Μάκη Μπέκο μέχρι την Ελεονόρα Ζουγανέλη, την Ανδρομάχη, τον Κωνσταντίνο Τσαμαδό και τη Ρία Ελληνίδου, οι καλλιτέχνες χάρισαν μοναδικές στιγμές και κράτησαν το γλέντι ζωντανό μέχρι το ξημέρωμα.
5: Το γλέντι στις κολλήνες Αρκαδίας ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι.
8: Πολύ ωραίο το φεστιβάλ, πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, όλα τέλεια. Είναι ωραίο να αναδεικνύεται ο τόπος, να το γνωρίζουμε και εμείς οι Αθηναίοι.
5: Η τραγουδίστρια Χαρά Βέρα ξεσήκωσε το πλήθος με το κέφι και την ερμηνεία της, ενώ οι παρευρισκόμενοι δεν σταμάτησαν στιγμή να χορεύουν και να διασκεδάζουν υπό τους μαγευτικούς ήχους του κλαρίνου του Μάκη Μπέκου που απογείωσε το γλέντι.
8: Μικροί και μεγάλοι πιάστηκαν χέρι-χέρι και αντάμωσαν εδώ στο πρώτο Κολίνε Sound Festival στην κεντρική πλατεία στο χωριό Κολίνες Αρκαδίας.
5: Το κοινό εντυπωσίασε ο Κωνσταντίνος Τσαμαδός.

0: Με φόντο την Αρκαδική Γη, το Colline Sound Festival για τρίτη μέρα ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους.
1: Εσπέσια, πολύ οργανωμένα.
2: Εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο.
0: Το κοινό μαγνήτησε η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κατασκηνωτές και επισκέπτες έστησαν κανονικό γλέντι στο άκουσμα των ξεσηκωτικών τραγουδιών της Ανδρομάχης. Μικροί και μεγάλοι χόρεψαν και τραγούδησαν με την αγαπημένη τους Ρία Ελληνίδου μέχρι και νωρίς το πρωί.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Καλησπέρα και καλό μήνα. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου. Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ομάδας και της ΑΕΚ κατέληξε στα τραύματά του μετά από τροχαίο που είχε με μοτοσυκλέτα στα Γιάννενα.
4: Θλίψη στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της εθνικής μας ομάδας άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου και νοσηλευόταν με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις πριν τελικά υποκύψει στα τραύματά του. Η μηχανή την οποία οδηγούσε ο πρώην ποδοσφαιριστής το Σάββατο 23 Μαΐου συγκρούστηκε σφοδρά με επιβατικό αυτοκίνητο στα Ιωάννινα, ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του Μάριου Οικονόμου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, προκλήθηκε ισχεμική εγκεφαλική βλάβη, η οποία αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη. Ο Οικονόμου χρήστηκε για πρώτη φορά διεθνής στις 24 Μαρτίου 2016 και κατέγραψε 6 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννενα, με τον οποίο και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, ενώ ακολούθως έκανε καριέρα στην Ιταλία με τα χρώματα της Κάλιαρη και της Μπολόνια. Αγωνίστηκε σε 46 αγώνες με τη φανέλα της ΑΕΚ και ακολούθησαν οι θητείες του σε Κοπενχάγη και Σαπτόρια πριν επιστρέψει στη χώρα μας για τον Πανετολικό, όπου έκλεισε την καριέρα του.
3: Σε ρυθμούς τελικών της Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ μπαίνουμε από σήμερα, με τον πρώτο αγώνα να γίνεται στο Σεφ την Τετάρτη. Σήμερα στην προπόνηση των Πράσινων βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ζητώντας από τους παίχτες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
4: 48 ώρες χωρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ από το πρώτο παιχνίδι των τελικών στο ΣΕΦ για τη στοίχημα GBL. Το παρόν στην προπόνηση των Πρασίνων έδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος άστραψε και βρόντιξε προς παίκτες και προπονητικό επιτελείο, θέτοντας άπαντες πρώτων ευθυνών τους. Η διαχείριση του αποκλεισμού από τη Βαλένθια έχει δυσαρεστήσει τον ισχυρό άντρα της Πράσινης ΚΑΕ, ο οποίος στην ομιλία του προς την ομάδα ζήτησε το πρωτάθλημα από τον Εργίνα Ταμάν και τους παίκτες απέναντι στον Ολυμπιακό. Μία εβδομάδα μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό στο T-Center, οι ρυθμοί έχουν ανέβει. Η Ευρωλίγκα αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο στόχο για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, με τον δεύτερο, το πρωτάθλημα, να είναι μπροστά και το ΣΕΦ να αναμένεται καυτό για ακόμα μία φορά. Μεγάλο πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα ο Τάιλερ Ντόρση, που δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί πόδι που αποκόμισε από το πρώτο μάτς των ημιτελικών απέναντι στην Ένωση. Την Τρίτη, οι δύο ομάδες θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη Media Day σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ.
3: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό σας βράδυ.
5: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου. Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλοκαιρινές συνθήκες, αρκετή ζέστη και περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα θα γυλήσει η Τρίτη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες ζεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και της Τράκης και λιγότερο στα ορεινά της κεντρικής Θερέας, κεντρικής Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας θα σμειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο νότιο-νοτιοδυτική άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμεθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά δεν θα ξεπεράσει 27 με 29. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις και το πρωί κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά του νομού και εκεί θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας μου πελά.
3: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
3: Αλλάξα την άρα.
4: Πού είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
7: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
8: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
7: σκάει.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στην επόμενη μέρα. Δευτέρα, 1η Ιουνίου, καλό μήνα. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Αλλά μπαίνουμε και σε μία περίοδο πολιτικού καύσωνα και θα το δείτε αυτό απόψε στην μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ήδη παρουσιάστηκε και σχολιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Θα σας την παρουσιάσουμε και θα επιχειρήσουμε να την αναλύσουμε περαιτέρω και θα τη συζητήσουμε βεβαίως και εδώ στο πολιτικό μας τραπέζι με εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Είναι μια δημοσκόπηση που επιβεβαιώνει αυτό που κάποιοι είχαν στο μυαλό τους. Μπαίνουμε σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων. Έχουμε ανατροπές στην κατάταξη των κομμάτων μετά και την είσοδο των νέων κομμάτων, δηλαδή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και της ελπίδας για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αλλάζουν τα πάντα. Θα δούμε ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, τι μετακινήσεις εκλογικών πληθυσμών σημειώνονται και τι τάσεις, νέες τάσεις διαμορφώνονται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα πάμε και στην Αλβανία να δούμε όσα συνέβησαν εκεί και τι σημαίνουν το περιστατικό βίας σε βάρος και Έλληνα πολίτη. Η ελληνική μειονότητα βράζει, καθώς όλοι λένε ότι παραβιάζονται βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως τίθενται σε κίνδυνο οι περιουσίες των Ελλήνων στην περιοχή στο πλαίσιο ενός μεγάλου αναπτυξιακού τουριστικού project της κυβέρνησης Ράμα. Και βεβαίως αμέσως μετά θα έχουμε και πολύ

παρασκήνιο, καθώς το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι μπαίνει σε μία νέα φάση εσωστρέφειας που έχει να κάνει με την παρέμβαση του «Βλέπουμε πλάνα» από την Αλβανία. Εγώ σας λέω για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπαίνει σε μία νέα φάση εσωστρέφειας μετά και τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά τι λέει, λέει ότι μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όποιο είναι πρώτο κόμμα, ΠΑΣΟΚ ή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πρέπει να μπουν σε συζήτηση, σε διαβούλευση και αυτό που είναι πρώτο, αυτός να είναι και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, να στηριχθεί δηλαδή από το δεύτερο κόμμα στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
2: Προσωπική γνώμη του κυρίου Δούκα, ο οποίος λίγο πολύ γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο μήνα, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας.
3: But clearly tensions are rising, and this is the second time in three days that we've had similar incidents, and it does raise questions about what happens next.
4: Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω και θα δείτε σημαντικές λεπτομέρειες, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, σχετικά με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Το σύνολο της δημοσκόπησης παρουσιάστηκε ήδη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη από τον Γιάννη Σαραντάκο και από τον επικεφαλής της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη, τόσο εδώ στην επόμενη μέρα όσο και αργότερα στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου, της Ελένης Καλογεροπούλου και του Δημήτρη Τάκη. Θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τα σχόλια των εκπροσώπων των κομμάτων σχετικά με τη μεγάλη δημοσκόπηση. Θα ξεκινήσω από το σκληρό πυρήνα, θα ξεκινήσω από το κερασάκι στην τούρτα, να το πω έτσι, μιας δημοσκόπησης που σε αυτή τη συγκυρία αποκτά πολύ μεγάλη αξία, καθώς η εκτίμηση ψήφου, υπάρχει η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου, δείχνει πραγματικά ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Βλέπετε ήδη πίσω μου, η Νέα Δημοκρατία είναι με 30,5%, έχει μια ελαφρά μείωση, ουσιαστικά μένει στάσιμη, πολιτικά αλόβητη σε αυτή τη συγκυρία που έχουμε την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,7% και θα δείτε αμέσως μετά γιατί συμβαίνει αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 10,5% στην εκτίμηση ψήφου. Προσέξτε, γιατί στην πρόθεση ψήφου είναι περίπου στο 8,5%, αν θυμάμαι καλά, θα τα δούμε αμέσως μετά τα στοιχεία. Στο 6,5% είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο 5,9% είναι η Ελληνική Λύση, που φαίνεται ότι πλήττεται σημαντικά από το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπως πλήττεται σημαντικά και η Πλεύση Ελευθερίας και μάλιστα και από τη μία και από την άλλη πλευρά και από το κόμμα δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα αλλά και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στο 1,4% είναι η νίκη και αυτή εξαερώνεται ουσιαστικά. Στο 1,5% η ημέρα 25 που είχε σημαντικότερο ποσοστό πάνω από 2%. Και εδώ, στην δεύτερη κάρτα, ουσιαστικά βλέπουμε την εξήγηση. Η Νέα Αριστερά στο 0,5%, η οποία θα στερηθεί αύριο έναν μεγάλο αριθμό από τους 11 βουλευτές της, περίπου 7 που θα ανεξαρτητοποιηθούν. Η Φωνή της Λογικής στο 1,7%, ενώ είχε 4,3% στην προηγούμενη δημοσκόπηση και η κυρία Λατινοπούλου πλήττεται πολύ πολύ σημαντικά από το κόμμα Καριστιανού. 0,7 οι Σπαρτιάτες, 0,7 ουσιαστικά έχουν εξαερωθεί εντελώς οι Δημοκράτες του Στέφανου.

Κυριάκου Κασελάκη και ερχόμαστε εδώ. Η κυρία Χριστιανού στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 12,6%. Είναι η πρώτη μέτρηση. Με το κόμμα Χριστιανού πλέον να έχει ανακοινωθεί από την Opinion Poll για το Action 24 και είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Και θα το αναλύσουμε αργότερα για να αντιληφθείτε γιατί και τι σημαίνει αυτό, γιατί φτάνει η κυρία Χριστιανού στο 12,6%. Και εδώ είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην πρώτη μέτρηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει στη δεύτερη θέση με 15,5% και μάλιστα με μία διαφορά ασφαλείας, θα μπορούσε να πει κανείς, 5 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο. Προσέξτε να πούμε κάτι για να είμαστε σαφείς, γιατί είναι ημέρες πονηρές, πολιτικά πονηρές και έχουν υποθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα διάφορα. Η μέτρηση αυτή, όπως και κάθε μέτρηση, είναι φωτογραφία της στιγμής. Δεν συνιστά η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος που κάνει η Opinion Poll ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αυτό που λέει η λέξη. Δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, εκεί που ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα ψηφίσει και θα προκρίνει ή θα απορρίψει κυβερνητικές προτάσεις και πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή όμως, με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, γιατί η έρευνα ουσιαστικά καλύπτει και την ίδρυση του κόμματος Χριστιανού αλλά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ουσιαστικά δείχνει μία τάση που αν επιβεβαιωθεί θα οδηγήσει σε δεύτερο χρόνο σε συγκεκριμένα πολιτικά συμπεράσματα. Με βάση λοιπόν την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, παραμένει πολιτικά εκεί που την βρίσκαμε, λίγο λιγότερο, φαίνεται ότι χάνει, αλλά λίγο, πολύ λίγο, ουσιαστικά είναι πολιτικά αλόβητη, από 31,2% τον Μάιο του 2026, στην προηγούμενη μέτρηση της Opinion Poll για το Action 24, είναι στο 30,5%, δηλαδή κάνει περίπου 1,7% στην εκτίμηση ψήφου. 0,7% στην εκτίμηση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ από 14,4% που ήταν πριν ένα μήνα, περίπου ένα μήνα, είναι στο 10,5%. Χάνει δηλαδή 4 περίπου μονάδες το ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα μήνα και αυτό έχει να κάνει προφανώς μετά και την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 4,3 περιορίζεται, συρρυκνώνεται στο 1,7%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρώτη δημοσκόπηση στο 15,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Χριστιανού στο 12,6%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 7,8% τον προηγούμενο μήνα είναι στο 6,5%. Προφανώς επηρεάζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από ό,τι φαίνεται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελληνική Λύση, εδώ υπάρχει κάτι, μια παρατήρηση, μια τάση, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί, γιατί η Ελληνική Λύση, να το πούμε και αυτό, έχει δείξει ότι είναι ανθεκτική πολιτικά και σε άλλες περιπτώσεις έχει μειωθεί το ποσοστό της δημοσκοπικά, αλλά στην κάλπη επιβεβαιώνεται ότι παραμένει ανθεκτική. Αλλά σε κάθε περίπτωση από το 9,4 τον προηγούμενο μήνα είναι στο 5,9, είναι δηλαδή 3,5 μονάδες κάτω. Η Πλεύση Ελευθερίας επίσης από το 8,2 τον Μάιο είναι στο 5 τώρα, χάρη 3,2%. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις αλλαγές, τις ανατροπές, πολύ σημαντικές ανατροπές, καθώς έχουμε δύο νέους παίκτες στο πολιτικό σκηνικό και από ό,τι φαίνεται δύο δυναμικούς νέους παίκτες και θα δούμε, θα σας εξηγήσω και αμέσως μετά βλέποντας τις επόμενες κάρτες γιατί συμβαίνει αυτό. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα και να δούμε ποιοι ψηφίζουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τα ποσοστά εδώ, για να αντιληφθείτε, είναι επί των ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, θα δείτε αν κάνετε την αναγωγή, και θα την κάνουμε μαζί, με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για κάθε κόμμα ξεχωριστά. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το 61,3% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περίπου 17,5%, όπως θυμάστε. Άρα παίρνει

το 61,3% από τον ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει το 7,1% από το ΠΑΣΟΚ, παίρνει 2,2% από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, παίρνει 2,5% από την Ελληνική Λύση, παίρνει 11,4% της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνει 10,9% από αυτούς που δήλωναν άλλο κόμμα και επίσης φέρνει από την αποχή 4,6%, δηλαδή 4,6% των πολιτών που δεν ψήφισαν, που απήχαν στις ευρωεκλογές, ξαναμπαίνουν ουσιαστικά στο πολιτικό παιχνίδι, να το πω έτσι, λοιπόν, και ψηφίζουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, για να δούμε το ίδιο για το δεύτερο νέο κόμμα, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, παίρνει 9,1% από τον ΣΥΡΙΖΑ. 9,1% από όσους ψήφισαν στις ευρωεκλογές του 24 τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη. 6,9% από το ΠΑΣΟΚ, 11,8% σημαντικό ποσοστό από την Ελληνική Λύση, 8% από την Πλεύση Ελευθερίας, το 25,2% ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους της Νίκης, το 7,4% της Νέας Δημοκρατίας, ποσοστία μικρό, αλλά επειδή η Νέα Δημοκρατία είχε 28,3% στις ευρωεκλογές, ήταν πρώτο κόμμα, μακράν των άλλων, αντιλαμβάνεστε ότι σε απόλυτους αριθμούς είναι σημαντικό αυτό το ποσοστό, και 15,2% από το άλλο κόμμα, ενώ, και αυτό επίσης είναι σημαντικό, 16,4% ως του ποσοστού της κυρίας Καριστιανού είναι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του 2024, άρα να το πούμε έτσι λαϊκά, σηκώνονται από τον... Δείχνει ότι πραγματικά αυτό που τώρα αναφέρουμε ως ανατροπή, σημαντική ανακατάταξη και ανατροπή στους πολιτικούς συσχετισμούς, θα παγιωθεί, αν παγιωθεί, θα αλλάξει ουσιαστικά επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Τι έχουμε εδώ? Καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, 29% Κυριάκος Μητσοτάκης. Σταθερά, εδώ και πολλά χρόνια, στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός είναι πολύ ψηλά, όχι τόσο ψηλά όσο ήταν σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις, αλλά είναι ψηλά. Ο κανένας είναι στο 21,6%. Μειώνεται ο κανένας. Ήταν κοντά σε αυτό το ποσοστό, περίπου 27% νομίζω στην προηγούμενη μέτρηση. Και γιατί μειώνεται? Γιατί μπαίνει αυτός ο κύριος, ο νέος κεντρικός πλέον παίκτης, με 13,2% ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός. Ακολουθεί βεβαίως, είναι περίπου 16 μονάδες μακριά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι δεύτερος, εξαιρώ τον κανένα, δεύτερος με σημαντική διαφορά από όλους τους άλλους. Το 7,7%, περίπου 6 μονάδες πίσω, είναι η κυρία Καριστιανού. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι στο 4,8%. Είναι περίπου 9 μονάδες πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. 3,8% είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, 3,7% είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εάν η καταλληλότητα για Πρωθυπουργός είναι μία σημαντική παράμετρος, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αρχίσει και διαμορφώνεται η τάση για ένα δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας με τον κανένα στη μέση, που θα δούμε πώς όσο προχωράει ο χρόνος προς τις εκλογές θα κατανεμηθεί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την διαχρονική εξέλιξη. Μητσοτάκης ήταν στο 28,9%, παραμένει στα ίδια, 29%. Ο Αλέξης Τσίπρας δυνητικά πριν από ένα μήνα, γιατί δεν υπήρχε ακόμα το κόμμα, ήταν στο 9,9% στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, τώρα έχει πάει στο 13,2%. Η Μαρία Καριστιανού, χωρίς τότε να υπάρχει ακόμα το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι στο 5,1%, πάει στο 7,7%.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στο 5,8%.

8 πέφτει στο 4,8%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν στο 5,9, πέφτει στο 3,8. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ήταν στο 6% τότε, πέφτει στο 3,7. Ο Κανένας ήταν 23,4 και τώρα είναι 21,6%. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Εκείνη η αποστροφή της δήλωσης του Πρωθυπουργού για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο 3 η ώρα τη νύχτα, εάν συμβεί κάτι πολύ σοβαρό στη χώρα, ενέπνευσε την opinion poll και τον Ζαχαρία Ζούπη για αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μία μείζωνα κρίση. Πολύ και αρκετά λέει το 78,6%. Κρατήστε το, γιατί αυτό συνδυάζεται και με τα διλήμματα που ήδη έχει περιγράψει, προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα βάλει, δηλαδή το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας και της ασφάλειας. 78,6% λέει πολύ και αρκετά. 17,9% λέει λίγο και καθόλου, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. 3,6%. Πάμε τώρα να δείτε πώς συνδυάζεται αυτό με το επόμενο ερώτημα. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία. Για σταθερότητα λέει το 56,6%, πάνω από έναν στους δύο. 33,5% λέει για διαμαρτυρία. Υψηλό ποσοστό, απλώς προσέξτε. Αυτό εδώ το ποσοστό, όχι απόλυτα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό, σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό, εκπροσωπείται ή επιχειρείται, για να είμαι ακριβέστερος, να εκπροσωπηθεί πολιτικά από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό το ποσοστό που είναι σημαντικό, της διαμαρτυρίας, είναι ένα ποσοστό που ουσιαστικά ακολουθεί τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, στο 33,5% όσοι λένε διαμαρτυρία, μπορεί να λένε Καριστιανού, μπορεί να λένε Κωνσταντοπούλου, μπορεί να λένε Βελόπουλος, μπορεί να λένε και Τσίπρας. Ενώ στο σταθερότητα στο 56,6% δεν λέω όλο το ποσοστό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος φαίνεται ότι το εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη φάση. 9,9% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου? Εδώ η opinion poll δίνει μέχρι 2 επιλογές. Η εγγύηση ανόδου του βιετικού επίπεδου, δηλαδή αύξηση μισθών, μείωση φόρων, να ζούμε καλύτερα, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που τη βγάζει οριακά, βγάζει οριακά τον μήνα, λέει το 37,6%. Η ανάγκη σταθερότητας είναι στο 30%. Η ανάγκη για πολιτική αλλαγή, για αλλαγή, είναι στο 22,1%. Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, το κράτος δικαίου με αφορμή όλα όσο συζητούμε το τελευταίο καιρό για σκάνδαλο, όπου έχει πέει υποκλοπές και τα λοιπά, 19,3%. Ειδικότερα το σκάνδαλο του ΟΠΕ και ΠΕ, 15,9%. Το πρόσωπο του αρχηγού, ποιος είναι αρχηγός, ποιος θα είναι δηλαδή και υποψήφιος πρωθυπουργός υπό μία έννοια, 10,4%. Οι υποκλοπές 7,7%. Η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1%. Η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3%. Προσέξτε τώρα. Εδώ μπορεί κανείς να κάνει μία συμπύκνωση. Το η εγγύηση ανόδου του βιετικού επίπεδου είναι θέματα οικονομίας και ταιριάζει με το άλλο έβριμα ότι η ακρίβεια παραμένει σταθερά πρώτη ανησυχία των πολιτών. Το πρώτο λοιπόν η εγγύηση ανόδου μαζί, όχι, αυτό είναι μόνο του, 37,6%, αλλά εδώ υπάρχει η αντιπαράθεση, σταθερότητα αλλαγή, 30 και 22%, και εδώ τώρα έχουμε μία συμπύκνωση που θα μπορούσε να γίνει. Το κράτος δικαίου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές είναι ουσιαστικά θέματα που ανήκουν στην ίδια δεξαμενή προβληματισμού, ανησυχίας, διλημάτων, όπως θέλετε πείτε του, των πολιτών. Πάμε στην... νομίζω ότι αυτή ήταν η τελευταία κάρτα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία κάρτα. Και εδώ πλέον

0: Εάν η τάση επιβεβαιωθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις και άλλων εταιριών, αλλά εδώ εν προκειμένου μιλάμε για την Opinion Poll εδώ στο Action 24, θα το δούμε. Εάν παραμείνει αυτή η τάση και μπούμε στο Σεπτέμβριο, άρα στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, με επιβεβαιωμένη αυτή την τάση, εκεί τα πράγματα θα πάρουν διαφορετική τροπή. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι χάνει όχι μόνο τη δεύτερη, αλλά και την τρίτη θέση, μπορεί πραγματικά, γιατί έχει ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης την κοινοβουλευτική παρουσία, να αξιοποιήσει το επόμενο χρονικό διάστημα κάποιες κορυφαίες στιγμές και πολιτικές συγκυρίες για να ανακάμψει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ούτως ή άλλως με τη Φόφη Γιωτάκη σε λίγο θα σας δώσουμε και άλλα στοιχεία από την δημοσκόπηση αυτή και αμέσως μετά τις 9 στο πολιτικό μας τραπέζι θα τα συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Αλβανία. Γιατί είναι μία υπόθεση περίεργη και σε μία στιγμή που είχαμε την εντύπωση ότι έχουμε μια αποκατάσταση σχέσεων με τον Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα τι λέει? Λέει ότι αυτά που θα δείτε τώρα δεν συνιστούν κρατική βία. Δηλαδή δεν είναι η αλβανική αστυνομία που άσκησε βία σε βάρος των διαδηλωτών για αυτή την έκταση όπου θα γίνει ένα τεράστιο τουριστικό project. Και είναι έκταση που οι Έλληνες ομογενείς, η ελληνική εθνική μειονότητα της Αλβανίας, θεωρεί ότι οι περιουσίες αυτές ανήκουν σε μέλη της. Λέει λοιπόν ο Ράμα ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κρατική βία. Και μάλιστα με έναν τρόπο απαντά και στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που εκφράζει την έντονη ανησυχία του για όσα συνέβησαν. Και λέει ότι αυτή η βία ασκήθηκε, αυτά που βλέπετε στις εικόνες και θα τα δούμε αναλυτικότερα, από ιδιωτική ασφάλεια των επενδυτών της εταιρείας που κάνει το συγκεκριμένο project. Και βεβαίως καταλογίζει ευθύνες στην αλβανική αστυνομία γιατί ήταν παρατηρητής και δεν έπραξε τα δέοντα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάμε να δούμε τι δηλώσεις, τι αναφορές έχουν γίνει και αμέσως μετά, πολύ γρήγορα, με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, διεθνολόγο, πολύ γνωστό αναλυτή, θα τα συζητήσουμε.
1: Είστε μια γδούνε γανιρόε γρουπ ροές πριβάτα. Δε και τον γρίετ στέτη να κομ, δε τον ανβιζόη εθνήν. Επροτεστούσιτ. Ουμανίτα να δεκλεράτα εμείς τη σιάσμε, τον Γκρίκης, σεψε ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, si që për shumë ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqis, ose si që ka ndodhur më parë me shqiptarë edhe në rrugët e Greqis. Par dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra.
2: Η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα γεγονότα αυτά. Ζητάει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και να δοθούν πιστικές απαντήσεις, κάτι που το ζήτησε και η πρεσβεία μας στα Τίρανα.
3: Ιδιωτικοί φύλακες, προσέξτε, όχι η αλβανική αστυνομία, ιδιωτικοί φύλακες συνέλαβαν, χτύπησαν, ξυλοκόπησαν μερικούς από τους διαμαρτυρωμένους.
4: Tazan has an extensive network of tunnels and bunkers. And it's here that Donald Trump's son-in-law Jared Kushner intends to build a spacious luxury hotel resort.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωακιμίδη. Καλό μήνα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
5: Καλησπέρα σας. Καλό μήνα.
0: Τι είναι τώρα αυτό? Επειδή έχουμε δει και όπου θα αναπτυχθεί το συγκεκριμένο τουριστικό project και ουσιαστικά απαντάει με αυτόν τον τρόπο στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
5: Κύριε Κοτρότσο, πριν αναφερθώ σε αυτή την πτυχή, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Πολίτικο το πολύ γνωστό

0: το αν θέλετε πρακτορείο, μόλις πριν 10 λεπτά έχει αναρτήσει ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ για τα επεισόδια στην Σβέρνητσα, στην εν λόγω περιοχή. Και προσδίδει ευρύτερη σημασία, διότι παραβιάζονται εκτός από τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, παραβιάζονται οι κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθυμίζω ότι η Αλβανία είναι η υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον αναφέρεται ότι έχουν διαπραχθεί πράξεις διαφθοράς σε ό,τι αφορά την εκχώρηση των αδειών για την ανοικοδόμηση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Επομένως, το θέμα προσλαμβάνει ούτως ή άλλως μία ευρωπαϊκή διάσταση. Επομένως, είτε πρόκειται για ιδιωτική αστυνομία, είτε πρόκειται να ενταχθεί ομαλώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θα προτιμήσει δηλαδή τις επενδύσεις Τραμπ ή εάν θα προτιμήσει την προσχώρηση στην τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της ελληνικής μειονότητας, τα οποία θα πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά και από ό,τι πληροφορούμε υπάρχουν τίτλοι στην περιοχή αυτή από Έλληνες ομογενείς και επομένως δεν μπορούν να καταπατηθούν με έναν τρόπο, αν θέλετε, εντελώς άνετο. Και δεύτερον, υπάρχει η ενωσιακή νομοθεσία που προβλέπει ότι η εν λόγω περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος της Βαλκανικής Χερσονήσου ως βιότοπος κτλ, ο οποίος επίσης θα πρέπει να προστατευθεί. Επομένως, ο πρόεδρος Τράμα βρίσκεται σε ένα δίλημα. Επενδύσεις με τη σύμπραξη της οικογένειας Τραμ ή προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω αυτό διότι είναι προφανές ότι εάν συνεχιστεί αυτή η στρατηγική ράμα, τότε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τραβήξει φρένο στην ενταξιακή διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά προφανώς και η Ελλάδα. Βεβαίως η Ελλάδα δεν θα ήθελε αυτή τη δεδομένη στιγμή να κάνει οτιδήποτε που θα επιδείνωναν την σχέση με την Αλβανία, διότι έχουμε μία σειρά από ζητήματα, κυρίως την οριοθέτηση ΑΟΣ με την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Με άλλα λόγια, είμαστε στη διαδικασία επεξεργασίας του συνυποσχετικού και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, όχι μόνο για την χάραξη της Έλληνο-Αλβανικής, αν θέλετε, ΑΟΣ. Επιπλέον, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ήταν προχθές στην Αλβανία, διότι θέλουμε να ενισχύσουμε την αμυντική μας σχέση με τη χώρα αυτή για μία σειρά από λόγους που ακουμπάνε επίσης την πτυχή Τουρκία. Ως εκ τούτου χρειάζεται ένας προσεκτικός χειρισμός και καλό θα είναι σε αυτόν τον χειρισμό το λόγο τον πρώτο να τον έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι παραβιάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία και κράτος δικαίου και περιβαλλοντική νομοθεσία.
1: Κύριε Ακημίδη, τα είπατε όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατώ το ότι πρέπει προσεκτικά να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο θέμα, αλλά πάντως πρέπει να το διαχειριστούμε κυρίως πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Φόφη Γιωτάκη και Γιώργο Τράπαλη, τον επικεφαλής αναλυτή της Good Affairs, για να δούμε εδώ πέρα αναλυτικά τη δημοσκόπηση και όχι μόνο, να δούμε και τι σημαίνει αυτή η δήλωση του Χάρη Δούκα, που μάλιστα υπήρξε και νεότερη δήλωση ερμηνευτική επί της δήλωσης, που δεν αλλάζει όμως κατά την γνώμη μου τα πράγματα, ίσως περισσότερο τα ενισχύει, και να δούμε και τι θα γίνει αύριο στη Νέα Αριστερά, καθώς όλα δείχνουν ότι θα έχουμε 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς οι οποίοι θα ανεξαρτητοποιηθούν, προσβλέποντας ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο
2: της πολιτικής ζωής. Δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμ.
7: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.

0: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
1: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
2: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
3: Ανακάλυψε προηγμένη τεχνολογία στα Public. Πρόλαβε τώρα Apple Watch Series 11 από 378 ευρώ. AirPods 4 από 149 ευρώ, μόνο 129 ευρώ. Και MacBook Neo μόνο με 233 ευρώ το μήνα με Klarna. Public.
4: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
5: Quadver. Είναι έγκυρ. Τσάκα ουπ, φέτεξ γιόδχορ.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
20: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη, Γιώργος Τράπαλης, καλό μήνα.
21: Καλησπέρα, καλό μήνα.
20: Λοιπόν, Φόφη, να ξεκινήσουμε λίγο από τον κύριο Τράπαλη.
21: Ως
20: δημοσκόπο και ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, κύριε Τράπαλη, είδατε την έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη, της Opinion Poll για το Action 24. Θέλω να μου δώσετε μια πρώτη γενική εκτίμηση και μετά θα ζητήσω και από τους δύο κανένα δύο εξειδικευμένα σχόλια.
22: Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δημιουργούνται τα μπλοκ τα οποία έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, απλά πια μπαίνουν σε μια διαδικασία μορφής, την καταλαβαίνει πια και ο κόσμος. Δηλαδή, είναι η Νέα Δημοκρατία σταθερή σε ένα ποσοστό που είναι γύρω στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Αυτό δεν είναι το μοναδικό το οποίο δεν έχει αλλάξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Φυσικά, αυτό το ποσοστό θα εξαρτηθεί το πόσες έδρες θα τις δώσει ανάλογα με το ποσοστό των κομμάτων που θα είναι εκτός Βουλής. Για μένα αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική κουβέντα. Πιθανά και σημαντικότερα το ποιος είναι δεύτερος.
20: Μιας και το αναφέρετε, στην πρόθεση ψήφου είναι 25,6 Νέα Δημοκρατία και στην εκτίμηση αυτό το 30,5 που βλέπουμε. Εάν, υποθετικά τώρα μιλώντας, είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή και έγραφε αυτό το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, γιατί το 25,6 είπαμε είναι η πρόθεση. Τι έδρες θα τις έδινε?
22: Πρέπει να δούμε αν μου δείξετε την επόμενη κάρτα, θα σας πω ακριβώς.
20: Θα σας δείξουμε και την επόμενη κάρτα.
22: Για να δούμε και ποια είναι ακριβώς εκτός Βουλής.
20: Λοιπόν, για να δούμε. Είναι επτακομματική Βουλή βγάζει ο Ζαχαρίας Ζούπης και βλέπουμε.
22: Οριακά επτακομματική είναι.
20: Ναι, ποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι δεν είναι παραπάνω από 115-120 έδρες.
22: Όχι, εξαρτάται. Άμα
20: εξαρτάται, λέτε.
22: Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή 30%. Γιατί, για παράδειγμα, να σας πω πώς είναι. Αν έστω είχαμε εξακομματική βουλή, δηλαδή κάποιο κόμμα από αυτά ήταν λίγο χαμηλότερο, που δεν είναι καθόλου απίθανο. Δηλαδή, άμα συνεχιστεί η δυναμική της κυρίας Καριστιανού και επιβεβαιωθεί και
20: 5,5 μισό λεπτό, μου λέει ο Γιάννης Αργυρός ότι με βάση αυτές τις κάρτες, είναι 5,5 αυτό που μένει εκτός Βουλής.
22: Παραπάνω είναι, αφού είναι 1,7 επί 4.
20: Και συν 5,2 το άλλο.
22: Ακριβώς. Αν λοιπόν μιλάμε για 10% εκτός Βουλής, μιλάμε για αυτή τη στιγμή για περίπου 130 κάτι έδρες. Δεν είναι λίγες. Mm-hmm. Γιατί

0: Πάρα πολύ απλά, για να το θέσουμε απλά στον κόσμο να το καταλάβει, ένας καλός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν μια εξακομματική βουλή με κόμματα ψηλά να αντέχουν περίπου στο 14-15%, όχι πολύ μακριά. Δηλαδή, αν τελικά πάμε σε εξακομματική βουλή, κάπου εκεί θα είναι το ποστό εκτός Ελληνικού Κοινοβουλίου και τότε θα μιλάμε για 140 έδρες. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να βλέπουμε πιο χαμηλά ποσοστά από αυτά που προσδοκάει να πάρει το πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά να έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό κομμάτων εκτός του Κοινοβουλίου.
1: Λόγω του αθροίσματος του υπολείπου, δηλαδή αυτών που θα μείνουν εκτός βουλής.
0: Γι' αυτό και είναι μια σημαντική κουβέντα να δούμε πού θα πάνε τα νέα κόμματα, γιατί προφανώς έρχονται και παίρνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από.
1: Παραδημοσιογραφικά, αυτό σημαίνει ότι με αυτήν την εικόνα, εγώ διατηρώ πολλές επιφυλάξεις ότι θα παραμείνει αυτή η εικόνα. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν αλλαγές, επιταχύρω ή επιταβελτίο, δεν λέω για ποιον. Λοιπόν, αλλά με αυτήν την εικόνα, θεωρητικά, η Νέα Δημοκρατία με ένα κόμμα που θα είχε 15, 16, 20 βουλευτές ή με 20 βουλευτές που θα προέρχονται από κάποιο κόμμα, 15 βουλευτές που θα προέρχονται από κάποιο κόμμα, θα μπορούσε να σχηματίσει μία έστω οριακά αυτοδύναμη.
2: Αμή, λέει ότι εμείς δίνουμε τη μάχη του πρώτου γύρου και εκεί μένουμε και μάλιστα η μάχη.
1: Γιατί
2: είναι
1: από
2: για την
1: αυτή τη μάχη θα κριθούν
2: ακριβώς
1: σχεδόν τα πάντα και για τον επόμενο.
2: Κανείς δεν έχει κανένα λόγο και τα άλλα κόμματα, νομίζω, να παίζουν το παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Ίσα-ίσα αυτό βάλει εναντίον του στόχου της συσπήρωσης που έχουν.
0: Τώρα, πρέπει να απλά πω ότι διορθώνω, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή, και συγγνώμη την διακοπή, επειδή τα υπολόγισα τώρα, είναι στο 13% το εκτός βουλής. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι πολύ μακριά το σενάριο το οποίο λέγαμε και απλά, απλά για να γίνει σωστά η κουβέντα όσον αφορά το ποιος μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και το άλλο, σε σχέση με το Μάιο και της ίδιας δημοσκόπησης, βλέπουμε ότι τα περισσότερα κόμματα στην αντιπολίτευση σημειώνουν σημαντική πτώση. Δηλαδή, ξεκινάμε από το Πασόκ που έχει χάσει 4 μονάδες μέσα σε ένα μήνα, από το Μάιο στον Ιούνιο, από το 14,4% είναι στο 10,5%.
1: Γιατί εδώ τώρα.
2: Για το Πασόκ είναι.
1: Επαναλαμβάνω, φωτογραφία της στιγμής.
2: Εννοείται.
1: Ανησυχούν κάποιοι, να το λέμε.
2: Δεν προβλέπουμε
1: αυτό,
2: το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Καλά κάνουν και ανησυχούν, αλλά είναι φωτογραφία της στιγμής. Τώρα, 4 μονάδες φαίνεται ότι αυτές οι 4 μονάδες, κατά κύριο λόγο, ο φταίχτης εντός εισαγωγικών είναι ο Τσίπρας, έτσι.
2: Ναι, έχει ένα 8% παίρνει ο κύριος Τσίπρας από το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Το σίγουρο είναι ότι οι 4 αυτές μονάδες είναι όχι ένα απλό καμπανάκι για τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι κάτι περισσότερο. Γιατί? Γιατί οι διαρροές καταγράφονται προς πάσα κατεύθυνση, δεν είναι μόνο προς το κόμμα Τσίπρα, και αυτό έχει συμβεί μέσα σε ένα μήνα. Ξύνει τη δυναμική του Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού και όχι μόνο. Και βλέπουμε.
1: Πράγμα σχετικά παράδοξο θα λέγαμε παλιότερα.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι. Και δεν υπάρχουν στεγανά σε σχέση με την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή βλέπουμε ότι παίρνει από παντού, παίρνει και από το κέντρο. Αυτό νομίζω είπε και ο Ζαχαρίας ο Ζούπης.
0: Και όχι λίγο.
2: Δηλαδή, και όχι λίγο.
0: Σε έρευνες που είχαμε βλέπουμε ότι από το κέντρο.
2: Γιατί όλοι αναμέναμε ότι θα παίρνει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όμως δεν συμβαίνει αυτό, από τα μικρότερα
1: γιατί
2: κόμματα.
1: Γιατί το κέντρο δεν είναι, Γιώργο και Φόφη, αυτό που είχαμε
2: που
1: εμείς στο μυαλό μας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή σε μια κοινωνία όπου υπάρχει ευμάρεια, παλιά δηλαδή, που υπήρχε μια ευμάρεια, ο κέντρος ήταν ο εκπρόσωπος αυτής της ευμάρειας. Σήμερα ο κεντρός, ό,τι και να σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την ευμάρεια. Σε μια κοινωνία τριών ταχυτήτων που είναι οι έχοντες, αυτοί που ζορίζονται και αυτοί που δεν έχουν,
2: είναι προφανές
1: ότι έχει αναδιαταχθεί και αυτός ο όρος.
2: Και σίγουρα βλέπουμε, εκτός από το Πασόκ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός βουλής σε αυτή τη δημοσκόπηση. Έτσι, από 4,3 είναι στο 1,7. Δηλαδή, καταγράφει εξαήλωση των ποσοστών του, τα οποία τα απορροφά το κόμμα Τσίπρα κυρίως. Είναι οι νέοι παίκτες στο παιχνίδι για πρώτη φορά, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Βλέπουμε και το ΚΚΕ να χάνει πάνω από μία μονάδα. Η μεγάλη πτώση όμως αφορά στην Ελληνική Λύση και στην Πλεύση Ελευθερίας, που βλέπουμε από το 9,4 η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 5,9 και η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, από το 8,2 το Μάιο βρίσκεται στο 5%. Και αν καταλαβαίνουμε όλοι, συνεχιστεί αυτή η πτωτική τάση, τα δύο αυτά κόμματα θα έχουν σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή,

0: αυτά τα κόμματα έφτασαν πάνω από το 11% σε κάποια φάση. Η Ελληνική Λύση, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου πολύ περισσότερο. Και είδαμε μέσα σε μήνες τρομερές αυξομοιώσεις που δείχνουν πόσο ευάλωτο, νομίζω, είναι το πολιτικό σκηνικό.
1: Απλά είναι διαφορετική ιστορία για το κάθε από αυτά τα τρία κόμματα. Δηλαδή για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που φαίνεται ότι όσον αφορά το δικό του κομμάτι, ότι χάνει ένα κομμάτι προς τον κύριο Τσίπρα, το οποίο είχε παρκαριστεί σε ευρωεκλογές. Mm-hmm. Δηλαδή ξαναγυρνάει στα ποστά που ιστορικά ήταν. Το 6,5% είναι αυτή η βάση του κουκουέ που έχουμε δει σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες και πιθανά σε μια άλλη προοπτική ενός μεγάλου αριστερού κόμματος πηγαίνει εκεί. Το έχουμε δει σε εκλογές του 12 και του 15 αυτό για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου βλέπουμε σαφώς μεγαλύτερες αντοχές, παρόλο που δεν είναι πολύ δεν είναι μακριά από το ποσοστό της πλεύσης ελευθερίας.
0: Δεν έχει δεχτεί πλήγματα κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα ο κύριος Βελόπουλος.
1: Έχει δεχτεί, αλλά φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερες αντοχές στο να διατηρηθεί σε ένα ποσοστό
2: αυτό
1: το οποίο είναι σαφώς ψηλότερο,
2: Γιώργο,
1: σε σχέση με την πλεύση ελευθερίας.
2: Πιστεύω ότι το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου είναι ανθεκτικό και το έχει δείξει στην πορεία των χρόνων και έχει και πολύ σημαντικούς θύλακες μεγάλης εκλογικής επιρροής στην Βόρεια Ελλάδα που το καθιστούν ακόμα περισσότερο ανθεκτικό.
0: Στις τελευταίες εκλογές είχε και στο Λακανοπέδιο ένα σημαντικό ποσοστό.
2: Βεβαίως, λέω απλώς, τα κάστρα του είναι κάστρα του. Είπε κάτι όμως η Φόφη και θέλω να το πω, γιατί δεν θέλω να δημιουργούμε σε καμία περίπτωση εντυπώσεις. Όπως είδαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου να εκτινάσεται δημοσκοπικά στο 15,5-16% και να επιστρέφει σε χαμηλότερα ποσοστά, σαφώς υψηλότερα από τα ποσοστά των ευρωεκλογών του 24, αλλά χαμηλότερα, δηλαδή κοντά στο 8-7,5% σε δημοσκοπήσεις, δεν αποκλείεται αυτό να επαναληφθεί. Δηλαδή κάποια από τα νέα κόμματα, δύο είναι, μπορεί να προσθεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, να κάνουν μία έκρηξη εν είδη πολιτικού πυροτεχνήματος και μετά να κατέβουν πιο χαμηλά. Γνώμη μου, αυτό το οποίο ίσως περισσότερο κινδυνεύει μία τέτοια ένα μεγάλο ξεπέταγμα και μετά να κατέβει σε χαμηλότερα ποστά είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γνώμη μου. Γιατί όταν μπουν τα διλήμματα περί σταθερότητας, καταλληλότητας, πρωθυπουργός κτλ. Εκεί βλέπουμε, Γιώργο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κερδίζει κατά κράτος τον Νίκο Ανδρουλάκη στο θέμα αυτό.
1: Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα και καλό να τα πούμε και τα δύο. Όσον αφορά το θέμα της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται ότι εκεί ο τύπος, ο ψηφοφόρου που έρχεται να τη στηρίξει, δεν ενδιαφέρεται απαραίτητα για τη σταθερότητα της χώρας. Είναι καθαρά μια αντιδραστική ιστορία ανθρώπων για οποιοδήποτε λόγο. Και φαίνεται μάλιστα ότι παρόλο που είναι υπερβολικά χαμηλά σε ό,τι έχει σχέση με τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι μόνο στα ερωτήματα της καταλληλότητας, αλλά και σε πολλά ειδικευμένα που κάνουμε κι εμείς, παρόλα αυτά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή την στηρίζει. Πιθανά ως μια καθαρή φωνή αντίδρασης. Τώρα, για το κομμάτι της ευρύτερης κεντροαριστεράς, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτασης σχέση με το ΠΑΣΟΚ, μια καθαρή διαφορά αυτή τη στιγμή. Και η οποία έρχεται να είναι ακόμα με να γίνει ακόμα μεγαλύτερη όταν μιλάμε για τα πρόσωπα.
2: Έτσι.
1: Ναι, και στα πρόσωπα φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο γιατί προφανώς είναι κάτι
0: η
1: το οποίο έχουμε δει.
0: Η δυτική ψήφος έχει ανωδική τάση ή καθοδική?
2: Για τον Τσίπρα είναι 2,6 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα η αύξηση της δυτικής ψήφος.
1: Φαίνεται να είναι παραπάνω και για ένα ακόμα βασικό λόγο ότι πέρα από ότι φαίνονται τα κόμματα τα αρχέγωνα, δηλαδή και είναι η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ως επιτοπλίστων, ακόμα και ο κόσμος σήμερα, ένα κόμμα που 1% φαίνεται να διαλύονται και να πηγαίνουν εκεί σε ποσοστά που θυμίζουν άλλες εισπυρώσεις, 75%, 74%. Άρα σημαίνει ότι αυτές οι 13 με 15 μονάδες έχουν το στηρίξουν. Και είναι λογικό ότι αν δημιουργηθεί αυτή η δυναμική, να μπορέσει να ψαρέψει και από χώρους που έπαιζε το ΠΑΣΟΚ μόνο του.
0: Ναι, λοιπόν, και είναι λογικό ότι αν αρχίσει και παγιώνεται αυτή η κατρακύλα εντός αγωγικών του ΠΑΣΟΚ από τέσσερις μονάδες, νομίζω θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα και προς το πρώτο σταθμό που είναι η ΔΕΘ.
2: Υπό την έννοια,
0: αλλά αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα.
2: Υπό την έννοια ότι αν φτάσουμε στην τελική ευθεία, αλλά ας φτάσουμε πρώτα εκεί πέρα και
0: νομίζω
2: υπάρξει
0: ότι
2: ένα δίπολο, έστω και με σημαντική διαφορά Μητσοτάκη-Τσίπρα, εκεί συνήθως ο Τσίπρας ως δεύτερος, αλλά απέναντι στο Μητσοτάκη, μπορεί να συγκεντρώσει, να προσελκύσει και άλλες ψήφους. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, έκανε μία δήλωση

0: το Σαββατοκύριακο, η οποία συζητείται πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τι δηλώσεις έχουν γίνει, γιατί υπήρξε και αντίδραση πηγών της Χαριλάου Τρικούπη, επανήλθε ο Χάρης Δούκας και η Φόφη θα μας δώσει το παρασκήνιο και το ρεπορτάζ και την εκτίμησή της.
1: Θα κάνουμε κριτική στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, όπως και εκείνοι θα κάνουν σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι το μέτωπο ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπο πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να είναι καθαρό, γιατί αυτό θα μας διατηρήσει, νομίζω, σε μια συνθήκη ανατροπής. Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
2: Να αρχηγώ ποιον.
1: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
3: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω. Σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ. Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
4: Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
5: Θεωρώ ότι καταντάει αιμονικό το να ασχολήσει με πράγματα τα οποία δεν αξίζει να ασχολήσει. Στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Προσωπική γνώμη του κυρίου Δούκα, ο οποίος λίγο πολύ γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Πασόκ τον τελευταίο μήνα, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Εμάς οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα δεν μας θα απασχολεί.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν με πρώτη την ηγεσία του οφείλει να τοποθετηθεί με τρόπο καθαρό. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πίσω από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Όπως φαίνεται και στην δημοσκοπική εικόνα η οποία δεν έχει ξαναυπάρξει για το χώρο.
8: Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος.
9: Δεν μπορούμε τώρα να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Μου επιτρέπετε να παρατηρήσω ότι ρίχνουν εντελώς το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, Φόφη, τώρα με τον Χάρη Δούκα?
10: Πολλά και διάφορα γίνονται. Καταρχάς, να πούμε ότι ο κύριος Λούκας δεν είναι πρώτη φορά που μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση. Τι σημαίνει
0: τα
10: αυτό,
0: τώρα
10: ότι θα πρέπει να αρχίσει
0: ο
10: διάλογος. Τι είπε όμως, καταρχάς δεν τα είπε σε μία περίοδο που δεν συμβαίνουν πολλά και διάφορα γύρω από το Πασόκ. Υπάρχει καταρχάς το κόμμα Τσίπρα. Και βγαίνει ο κύριος Λούκας και λέει τι, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και να είναι ηγέτης μιας τέτοιας προσπάθειας ο κύριος Τσίπρας. Πολύ απλά.
0: Έχει λάβει υπόψη του ο κύριος Δούκας. Πες μου, σε παρακαλώ, έτσι, αν έχεις συζητήσει. Είμαι βέβαιος. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι γίνονται οι πρώτες εκλογές. Mm-hmm. Και είναι το κόμμα Τσίπρα, όπως και τώρα στις δημοσκοπήσεις, δεύτερο πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο κύριος Δούκας εκεί πέρα ότι πάμε να κάνουμε πανστρατιά εν ώψη της δεύτερης τέτοιο και αυτός που, το κόμμα που θα είναι πρώτο, αυτός θα είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός. Πώς, αφού ο εκλογικός νόμος δεν απορρίπτει τις συνεργασίες κομμάτων, τους συνασπισμούς κομμάτων για τον πόνους. Τι εννοεί?
10: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι σε αυτή...
0: Α, δεν το έχει απαντήσει αυτό?
10: Όχι, δεν το έχει απαντήσει αυτό και υπάρχει και κάτι άλλο. Σε αυτή τη φάση χτυπάει κλειστές πόρτες στην Αμαλίας. Είναι κλειστές οι πόρτες για οποιαδήποτε συνεργασία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το έχει πει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ότι εγώ μόνο με πρόσωπα μπορώ να.
0: Ούτε απέναντι στο Ζάπιο δεν περνάει κανείς για συνεργασία.
10: Ακριβώς. Αυτό έχει λήξει και μάλιστα, όπως έλεγαν πολλά στελέχη άσπονδοι φίλοι του κυρίου Δούκα χθες από το Πασόκ, ότι έχει βγει η κυρία Κουφονικολάκου και έχει πει το εξής, ότι εμείς δεν είμαστε όμορφος. Διαφορετική κουλτούρα. Αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου έδωσε την μπάσα στην πραγματικότητα στην Άννα Διαμαντοπούλου που βγήκε και είπε, απαντώντας φυσικά με αιχμηρό τρόπο και λόγο στον
0: κύριο Δούκα. Και συμπαρατασσόμενη με τον Ανδρουλάκη ουσιαστικά.
10: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκη, συγγνώμη, το σχόλιο ήταν υποβαθμίζουμε το θέμα στην πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, είδαμε το βίντεο, είναι όλα καλά μέσω συνεργατών του κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά μέσα στην. Από το πρωί της Κυριακής μέχρι τώρα έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Γιατί συζητούν το θέμα είτε παίρνοντας θέση δίπλα στον κύριο Δούκα είτε προς την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως επιμένω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, οφείλει να διευκρινίσει τι εννοεί, γιατί το πήγε... Το πήγε μακριά το θέμα. Δηλαδή λέει πανστρατιά και όποιο είναι πρώτο κόμμα, δηλαδή αν είναι ο Τσίπρας η ελληνική αριστερή συμπαράταξη υποψήφιος πρωθυπουργός, θα είναι ο Τσίπρας, αν είναι το Πασόκ υποψήφιος πρωθυπουργός, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πώς,
10: με ποια κύριος συνθήκη Δούκας, γιατί
0: προβλέπετε
10: και
0: συνασπισμός κομμάτων?
10: Όχι. Όχι, ο κύριος Δούκας λέει το
0: άρα
10: εξής.
0: Τι εννοεί?
10: Διάλογος από τώρα, διάλογος γίνεται από τώρα.
0: Ωραία.
10: Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εμείς συνεχίζουμε και με τη διευκρινιστική δήλωση υπό αυτό την αυτόνομη πορεία και μετά, αν θέλουμε να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, φέρουμε τα πάνω κάτω στην πραγματικότητα, λέει ο κύριος Δούκας. Δηλαδή γίνεται μια ενιαία παράταξη. Δεν μίλησε βέβαια για κοινό ψηφοδέλτιο, αλλά μπορεί να εικάσει κανείς ότι από τη στιγμή που υπάρχει εκλογικός νόμος που αποτρέπει
0: με
10: μια τέτοια συνθήκη.
0: Η δεύτερη αναμέτρηση,
10: ακριβώς,
0: έτσι, δεν είναι.
10: Με λίστα. Και γι' αυτό νομίζω έβαλε και το θέμα του αρχηγού. Όταν λες ότι ο αρχηγός θα είναι από το πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
10: Όποιος να είναι,
0: εμείς θέλουμε τον Ανδρουλάκη. Παίρνει το εκλογικό μπόνους.
10: Φυσικά, φυσικά. Είναι ένα νέο κόμμα. Είναι μια νέα κατάσταση.
2: Ναι, ένα νέο φορέα από την αρχή.
0: Τύπου κοινάλ, να το πω έτσι, με κοινό ψηφοδέλτιο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση.
10: Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Ωραία. Νομίζω βεβαίως ότι και οι.
0: Όπου τα κόμματα, συγγνώμη, διατηρούν την αυτονομία τους. Δεν διαλύονται τα κόμματα, Γιάννη Αργυρέ, αυτό εννοώ. Δεν διαλύονται τα κόμματα.
10: Πάντως.
0: Όπως το Κηδισό μπήκε στο κοινάλ, αυτό νομίζω ότι έχει κατά νου.
10: Θα μπορούσα να το εξηγήσω αναλυτικά. Ο ίδιος ο κύριος Δούκας λέει:
0: σωστό.
10: Εγώ δεν είπα για κοινό ψηφοδέλτιο. Επιμένει σε αυτό. Αλλά έχει ανοίξει ένα θέμα. Το οποίο θέμα, κατά την άποψή μου, δεν κλείνει εύκολα. Και επειδή δεν κλείνει ακριβώς εύκολα.
0: Γι' αυτό πρέπει να το εξηγήσω.
10: Ήταν να συνεδριάσει. Υπήρχε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη την Τετάρτη το μεσημέρι. Αυτή η συνεδρίαση δεν θα γίνει. Θα γίνει την Παρασκευή. Φαντάζομαι όλοι θέλουν λίγο χρόνο. Για να μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, όχι ανταλλάσσοντας πυρά.
0: Να λύσουν τα θέματά τους δηλαδή.
10: Και για να αναλάβουν αρμοδιότητες, γιατί μέχρι στιγμής πραγματικά μετά το συνέδριο δεν έχει το κάθε στέλεχος ένα συγκεκριμένο ρόλο.
2: Πάντως για το θέμα των όμορων χώρων.
0: Να πούμε
2: χώρων,
0: δύο κουβέντες και για τη Νέα Αριστερά. Ναι, ο Γιώργος.
2: Απλά για το θέμα των όμορων χώρων, ένα στοιχείο, ανεξάρτητα τι λέει ο καθένας και τι μπορεί να υποστηρίζει γίνει δεν είναι. Τα περίπου το 55 με 60% και του ΣΥΡΙΖΑ, του επικύριου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροαριστερό. Θέλοντας και μη υπάρχει ένα κοινό κομμάτι. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει, αλλά όμορφη είναι.
0: Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ και ένα ικανό τμήμα, το ξέρεις πολύ καλά.
2: Που είναι
0: το
2: πιο, οποίο, ναι, το πιο οποίο, κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αν το θέσουμε έτσι.
0: Ναι, και το οποίο συγκροτούσε ένα τμήμα του αντισύριζα με τόπου παλιότερα. Είναι
2: και
0: πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Και αντίστοιχα ένα αριστερότερο στο κομμάτι της, που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα κομμάτια, αλλά ξαναλέμε ότι ο κύριος πυρήνας δεν είναι πολύ διαφορετικός. Τουλάχιστον όσον αφορά τον αυτοπροσδιορισμό
10: το
2: των ίδιων.
10: Το καταλάβαμε από τις αυξομοιώσεις των ποσοστών. Ακριβώς. Το τελευταίο διάστημα και τώρα συγκεκριμένα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν,
10: πες
0: μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι ώρα, αύριο, τι ώρα θα γίνουν οι ανεξαρτοποιήσεις αύριο.
10: Δεν το ξέρω.
0: Και πες μου ένα προς ένα τα ονόματα.
10: Και
0: διευθύνσεις,
10: παίρνουν,
0: οικογενειακή κατάσταση κτλ.
10: Και αυτό παίρνουν αναβολή, εκτός απρόπτου λοιπόν. Το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Χαρίτσης θα ανεξαρτητοποιηθεί. Κανονικότητα, φεύγουμε από την Νέα Αριστερά.
0: Αύριο το βράδυ θα είναι στο Γιώργο Κιόγλου,
10: ο κύριος Τζανακόπουλος.
0: Ποιος άλλος?
10: Ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Τζούφη και Φωτίου. Και ένας ακόμα ο μουσουλμάνος
0: και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος.
10: Και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος.
0: Που θα είναι εδώ αύριο το βράδυ στην επόμενη μέρα.
10: Ωραιότατα. Και ξεκινάει λοιπόν η διαβολευδομάδα για όλα τα κόμματα της, θα έλεγα, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο με την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που και εκεί νομίζω φτάνουν σε ένα σημείο μηδέν.
0: Η μητέρα των μαχών είναι.
10: Και το σημείο
0: μηδέν. Των μαχών.
10: Γιατί από εκεί θα πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν με τη ζωή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαλύσουν το κόμμα.
0: Κύριε Αργυρέ, συγγνώμη, για δείξτε μου λιγάκι την απάντηση του Παύλου Πολάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα. Φέρτε τη φωτογραφία. Πρώτα μπροστά
10: με
0: και μετά
10: ροφό.
0: Βλέπουμε. Συμβαίνει τώρα, ίσως και να είναι σημαδιακό, γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
10: Υστερόγραφο, ροφός 13,5
0: κιλά. Ροφός 13,5
10: κιλά.
0: Έβγαλε ροφό. Αν μπορούμε να έχουμε λίγο τη φωτογραφία πιο μπροστά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Κοιτάξτε τι ροφό. Αυτός δεν είναι ροφός. Αυτός είναι θαλάσσιος ελέφαντας.
10: Θαλάσσιο
0: λιοντάρι. στους οραφούς είναι προ...

0: πρώτος ο Πολάκης.
1: Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Για ποιον είναι το μήνυμα?
0: Για το φάμελο.
1: Άρα το Σάββατο έχουμε να δούμε όχι απλό ψάρεμα.
0: Α, ωραία, έτσι. Ωραία.
2: Πάντως από το 2015 που είχε πάρει ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή 13,5 μονάδες φύγανε. Έτσι φαίνεται.
1: Στις ευρωεκλογές,
2: ναι, για να έχει μείνει ένα μήνυμα.
0: Όσο και τα κιλά του ροφού.
2: Δεν ξέρω, μην είναι καθόλου κανένα μήνυμα.
1: Υπάρχει δυνατότητα, θεωρείς εσύ, Γιώργο, νεκρανάσταση εντός εισαγωγικών του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα βλέπουμε ότι μένει εκτός Βουλής?
2: Νομίζω ότι είναι τελείως ξεκάθαρο, λέει, βλέπω από όλες τις ερωτήσεις και εμείς που κάνουμε, ότι τι ψήφισε βουλευτικές ΣΥΡΙΖΑ, τι ψήφισε ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι διαφορετικό, δεν είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Και μετά στηρίζουν ξεκάθαρα τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι τελείως διαφορετική η δομή άλλων κομμάτων, η ιστορικότητα, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τι πήραν σε άλλες εποχές και πιο μεγάλα ποσοστά. Μπορεί να κρατήσει ένα κομμάτι από αυτό το οποίο βλέπουμε. Εγώ εικάζω, χωρίς να έχω κανένα ρεπορτάζ, ότι μπορούμε να δούμε κάποιες συμπράξεις με άλλα κόμματα που είναι πάρα πολύ μικρά, για μήπως υπάρχει μια κοινή επιβίωση, γιατί αλλιώς θα δούμε πάρα πολλά κόμματα στο 1-1,5% και τελικά εκτός κοινοβουλίου.
0: Πάντως, έχοντας γνώση, και δεν το λέω τυχαία, ότι δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως, μα καμία απολύτως προσυνεννόηση στο παρασκήνιο, είτε από αυτούς που θα ανεξαρτητοποιηθούν από τη Νέα Αριστερά, είτε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, ζούμε, αφού έχω πει αυτό, ζούμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχουμε διάλυση ενός μικρού κόμματος Νέας Αριστεράς ουσιαστικά και ενός μεγαλύτερου κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, με την ελπίδα, την προσδοκία και την εικασία ότι ο πρώην φυσικός τους ηγέτης θα τους καλέσει να έρθουν στο νέο του πολιτικό σχήμα. Δεν το θυμάμαι εγώ να το έχω δει αυτό.
1: Νομίζω θα υπάρχει διαφορετική ταχύτητα όμως προς το πρώτο
0: αλλά
1: γύρο.
0: Αλλά όλα τριγύρω αλλάζουν.
1: Όλα τριγύρω αλλάζουν ίδια, και νομίζω ότι θα δούμε πολλά κύματα.
0: Νίκος Παπάζο.
1: Να πηγαίνω έρχονται.
0: Στον υδροχό.
1: Μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί σε κάποια φάση και πολύ σύντομα θα αρχίσει πια η αναμέτρηση και η αντιπαράθεση και με τα πρόσωπα που θα έχει κάθε ομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πω για να είμαι απολύτως έντιμος πρωτίστως με εσάς τους τηλεθεατές, γιατί ενδεχομένως να δημιουργηθούν απορίες. Είναι πιο εύκολο να πιάσεις τον ροφό αυτόν που έδειξε ο Παύλος Πολάκης 13,5 κιλά αυτές τις μέρες, από το να έχεις εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στα τηλεοπτικά πάνελ. Υπό την έννοια ότι όλα τα στελέχη, και το θεωρώ λογικό, θεμητό, απολύτως, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου, το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν θέλουν, γιατί δεν έχει συγκροτηθεί γραμμή, δεν υπάρχει κάτι πάνω στο οποίο να πατήσουν, δεν θέλουν να μετέχουν σε πάνελ, ειδικά σε ένα πάνελ όπου υπάρχει μια δημοσκόπηση που δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαερώνεται. Μισό λεπτό γιατί θέλω να είμαι πολύ σαφής, Φόφη μου. Βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μια εξαίρεση θα υπάρχει απόψε στο Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλλιγοροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη, και είναι ο Κώστας Μπάρκας, που είναι και γενναίος και τολμηρός και εξαιρετικός συνομιλητής. Εμείς απόψε στο πολιτικό μας πάνελ δεν θα έχουμε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, όμως αξιολογήσαμε και κρίναμε ότι από τη στιγμή που μιλάμε για μία, θα μιλήσουμε πολύ για την δημοσκόπηση της Opinion Poll που περιστρέφεται γύρω από το κόμμα Τσίπρα, να έχουμε εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και θα έχουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, αυτό το λέω και επίσης να πω ότι κάποιοι που ενδεχομένως εκνευρίζονται με τις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος και δεν αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, το ξέρουμε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχουμε πει ότι είναι φωτογραφίες της στιγμής. Εάν πέφτει λίγο το ένα κόμμα ή περισσότερο το ένα κόμμα αυτή τη στιγμή, μπορεί και να ανακάμψει. Άρα δεν χρειάζονται ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, επειδή δεν μας αρέσει μία δημοσκόπηση. Αυτός στον οποίο αναφέρομαι θα το καταλάβει και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι μιλώντας με στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νιώθουν και πάρα πολύ άσχημα να αντιπαρατίθενται με στελέχη που ήταν μέχρι χθες μαζί και τώρα είναι προς το κόμμα Τσίπρα και προσπαθούν να βρουν μία χρυσή τομή, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι μέσα στις επόμενες ημέρες μπορεί να είναι και απέναντι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουν

0: να ξεκινήσουν πόλεμο μεταξύ τους. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Τράπαλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φόφη, εσαύριο, τα σπουδαιότερα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε, επιστρέφουμε, Δημήτρη, με καλό, μεγάλο και καλό, ευρύ και καλό πολιτικό τραπέζι.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
9: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
12: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
13: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω, Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις τη δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ. Ο οποίος
12: σκάει.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη, πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα,
1: καλό
0: καλησπέρα.
1: Μήνα. Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα, καλή φώτιση, όλα τα καλά.
1: Μάρα Κουκουτέ, το καλή φώτιση, γιατί, για το Άγιο Πνεύμα.
0: Για, βέβαια,
1: στα
0: γιατί.
1: Στα Θεοφάνεια.
0: Όχι, λοιπόν, όχι, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν.
1: Μάρα Κουκουδάκη, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου.
15: Καλησπέρα, καλό όχι, μήνα σε όλες και όλους.
1: Όχι, τα πάντα πληρώνω όμως. Λοιπόν, ο Θεοδωρής Κοτσαντής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Κοτσαντή. Και η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Και εγώ
1: λοιπόν,

0: Έχουμε και κάποιον που απουσιάζει που θα συμπλήρωνε το πάνελ. Είπα προηγουμένως ότι δεν είναι εδώ για... Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη.
1: Παρακαλώ.
0: Σημαντική ανακατάταξη έως ανατροπή. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία παραμένει στο ποσοστό αυτό, χάνει 0,7% αν θυμάμαι καλά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά είναι η ίδια τάξη μεγέθους. Έχουμε όμως δύο νέες εισόδους στον πολιτικό χάρτη, που είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που έρχεται με το καλημέρα δεύτερη με 15,5% στην εκτίμηση ψήφου. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού με 12, βλέπουμε εν το μεταξύ και τα στοιχεία, με 12,6, και το ΠΑΣΟΚ στο 10,5% με μια μείωση 4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Δεν λέω τα άλλα κόμματα, θα τα δούμε και πιο εξειδικευμένα μετά. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Δηλαδή τα κόμματα που είναι σήμερα στη Βουλή, επειδή δεν θυμάμαι, το Κομμουνιστικό Κόμμα για παράδειγμα.
0: Ναι, θα τα δούμε, λέω, όταν θα φτάσω στον κύριο Κοτσαντή θα το ρωτήσω.
1: Εντάξει,
0: θέλετε να αρχίσουμε από το ΚΚΕ.
1: Όχι, ήθελα να δω ποια κόμματα εμφανίζει η δημοσκόπηση ότι μπαίνουν στη Βουλή.
0: Αυτό. Πάμε στη Βουλή, ωραία.
1: Γιατί έχει σημασία.
0: Φυσικά και έχει σημασία και το κουβεντιάζαμε πριν. Ο Ζαχαρίας Ζούπης με την Opinion Poll και με βάση την συγκεκριμένη έρευνα που είναι φωτογραφία της στιγμής, δίνει επτακομματική Βουλή.
1: Επτακομματική πάλι.
0: Επτακομματική Βουλή.
1: Κοιτάξτε, εγώ από ό,τι είδα, γιατί τα ποσοστά δεν τα θυμάμαι πλήρως, από ό,τι είδα, το πιο σημαντικό ποιοτικό στοιχείο αυτής της έρευνας είναι αυτό για το οποίο μιλούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή η σταθερότητα. Ακριβώς επειδή, αν εξαιρέσουμε, τι να πω, το Κομμουνιστικό Κόμμα για παράδειγμα, στον υπόλοιπο χώρο και το ΠΑΣΟΚ σε ένα σημείο, αλλά επειδή έχει, εν πάση περιπτώσει, εσωτερικές τριβές, καταλαβαίνω, όμως είναι ένα κόμμα συμπαγές σε αυτό το ποσοστό που έχει. Υπάρχει μία διάλυση γενικότερη και άνθρωποι οι οποίοι ψήφιζαν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ, που δεν, έχει γεννηθεί
0: η Νέα Αριστερά
1: που δεν την ψήφιζαν αλλά έφυγε, δημιουργήθηκε κτλ. Φαίνεται ότι υπάρχει μία διάλυση στο υπόλοιπο σκηνικό. Και δείχνει ότι το πρώτο οποίο, αυτό που θα κοιτάξουμε τώρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τα ποσοστά, τα ποσοστά
0: θα δούμε. Η
1: διάλυση
0: αυτή, αν μου επιτρέπετε όμως, φαίνεται ότι δημιουργεί μία ανασύνταξη του χώρου των πολιτικών δυνάμεων αυτών των κατακρεματισμένων στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και του Νέου Κόμματος.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η φιλοδοξία του κυρίου Τσίπρα είναι το 15,5, ξέρω εγώ.
0: Όχι, αλλά έτσι, είναι το πρώτο ποσοστό,
1: δεν
0: φαντάζομαι.
1: Δεν το ξέρω, ναι, και μπορεί το άλλο να είναι χαμηλότερο ή ψηλότερο. Δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η διάλυση από ένα σημείο και μετά δημιουργεί ένα άγχος στο εκλογικό σώμα που τη θέλει τη σταθερότητα, δηλαδή παρόλα τα προβλήματα, δεν θέλει να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου διάφορα πρόσωπα και κόμματα που μπαινοβγαίνουν το ένα μέσα από το άλλο σαν να είναι μπάμπουσκες, θα βρεθούν να συνεργαστούν για να κυβερνήσουν τη χώρα σε δύσκολους καιρούς. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι το αίτημα για σταθερότητα.
0: Για μισό λεπτό. Τώρα, θα μας δείξει ο Γιάννης ο Αργυρός, μισό λεπτό, την καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Θέλω να τη δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτήν την κάρτα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το εξής στοιχείο, το οποίο νομίζω, επειδή συνδυάζεται και συνδέεται με αυτό που είπατε, κυρία Βούλτεψη, 29% Κυριάκος Μητσοτάκης, τα ίδια με τον προηγούμενο μήνα, μειώνεται 2-2,5 μονάδες ο κανένας στο 21,6%, και μετά έχουμε 13,2% τον Τσίπρα που κερδίζει, αν θυμάμαι καλά, 3,5 μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Τώρα όμως είναι ουσιαστικότερο γιατί υπάρχει το κόμμα. Και μετά, πολύ μετά, τα βλέπουμε εδώ, πάμε 7,7 Μαρία Καριστιανού, 4,8 Νίκος Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος κτλ. Πάμε σε ένα δίπολο Μητσοτάκη με διαφορά Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, σας λέω και πάλι, αυτό δεν μπορώ να το πω.

0: θεωρώ ότι όπως και να έχει το πράγμα, επειδή σας μίλαγα προηγουμένως για τη σταθερότητα, πιστεύω ότι ροφό ψάρεψε ο Πολάκης.
1: 13,2 κιλά.
0: Εντάξει. Καρχαρία καλύτερα θα πρέπει
1: 13,5, να...
0: 13,5 κιλά. Εντάξει. Ας ψαρέψει καρχαρία και μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, τώρα ροφό έχει ξαναψαρέψει.
1: Καρχαρία, πού να λοιπόν, τον βρει τον καρχαρία.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Επειδή δεν τον συμπαθείτε τον Πολάκη,
0: όχι, δεν τον θέλετε
1: να τον
0: φέρετε
1: αντιμέτωπο με κανένα λευκό καρχαρία.
0: Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο, αλλά ο ροφό έχει ξαναψαρέψει. Δεν μας λέει κάτι καινούργιο, άμα μας έδειχνε καρχαρία. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι η σταθερότητα είναι πολύ βασικό ζήτημα σε τόσο δύσκολους καιρούς. Σήμερα βλέπουμε κατέρευσα πάλι οι συνομιλίες για το Ιράν. Ξανά κλείσε το Ορμούς. Ο πόλεμος με την Ουκρανία δεν τελειώνει.
1: Άρα λέτε ότι αυτό είναι το μεγάλο
0: αυτό
1: επιχείρημα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, όσο για τον κύριο Τσίπρα που είναι new entry, ας πούμε, παλιά new entry, δεν θα κρυθεί ως Ελλάς. Ως νέο κόμμα,
1: γιατί?
0: Θα κριθεί ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να αποστεί από
1: αυτό. Όλο νέα πρόσωπα βλέπουμε.
0: Εντάξει.
1: Εκ δεξιών σας είναι η κυρία Παπαδοπούλου. Τι σχέση, κυρία Παπαδοπούλου, με το 15-19 του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει.
1: Ή Κουφονικολάκου, ή ο Νιφούδης. Έχει
0: σχέση.
1: Όλα τα πρόσωπα που είδαμε μέχρι τώρα.
0: Μα καλά, τώρα άμα πάρει ανθρώπους βεβαίως οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτό το πρώτο βιολί.
1: Καλά, και επειδή είναι το πρώτο βιολί, δεν πάει να πει αυτό.
0: Μα έτσι θα κρυθεί. Δεν θα κρυθεί από τους ανθρώπους που θα πάρει.
1: Και ο Μητσοτάκης πήρε το 16 τη Νέα Δημοκρατία με νέα πρόσωπα, αλλά η Νέα Δημοκρατία ήταν Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ήταν νέα πρόσωπα,
1: το 9. Το 9 που λέει η αντιπολίτευση.
0: Δεν ήταν καλά.
1: Καλά,
0: ναι, είχε χρεοκοπήσει.
1: Γιατί?
0: Δεν ήταν νέα πρόσωπα.
1: Γιατί δεν ήταν.
0: Είχε τους βουλευτές.
1: Το μισό Πασόκ είδαμε στην κυβέρνηση.
0: Όχι, μισό λεφτό.
1: Ξέραμε επί Σαμαρά.
0: Το 16 δεν έγινε κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: μην με μπερδεύεις, βρε Σεραφείμ.
1: Λέω το 16 όταν ανέλαβε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όταν ανέλαβε, πήρε
1: έφερε
0: το κόμμα όσοι είχε.
1: Ναι. Συγγνώμη.
0: Και έφερε και κάποιους ανθρώπους.
1: Ο Άκης Κέρτσος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και άλλα.
0: Όλοι οι αρχηγοί
1: πολύ σημαντικά στελέχη.
0: Όλοι οι αρχηγοί φέρνουν.
1: Και μετά τους είδαμε στην κυβέρνηση.
0: Δεν έπαψε.
1: Άρα...
0: δεν είδατε όμως μόνο αυτούς, είδατε και άλλους. Που ήταν από το παρελθόν.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω
0: ότι από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς δεν βλέπουμε, δεν θέλει βουλευτές, δεν θέλει τη μαμά του, δεν θέλει τον μπαμπά του, δεν θέλει το αυτό, μόνος του θα μείνει. Γιατί δεν μπορεί να πει...
1: Πώς θα μείνει μόνος του, δηλαδή.
0: Στον αντίλογο, στο δημόσιο διάλογο, όταν θα μιλάμε για ό,τι έκανε ο Τσίπρας ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και, και ως πρωθυπουργός.
2: Αυτό είναι ο στόχος σας πάντα.
0: Όχι, μα δεν γίνεται αλλιώς.
2: Εκεί στοχεύει η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για την διακυβέρνηση 15-19 και αυτό τη διευκολύνει.
0: Ναι, Αναστασία μου, συγγνώμη, βγες έξω.
1: Άννα,
0: με συγχωρείς. με συγχωρείς. Βγες έξω και ρώτα, όταν λένε Τσίπρα. Θεωρούνε, δεν θέλω να σε υποτιμήσω, γιατί εντάξει, καινούρια, οπωσδήποτε δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα. Αλλά όταν βγούμε έξω και πούμε, Ελλάς, τι θα πούνε, Άννα Παπαδοπούλου, Χάρης...
1: Φαίνεται ότι κάποιοι θα το πούνε.
0: Λένε κοινωνική,
1: όχι αυτοί
0: τα 300 ονόματα που μας έδωσε.
1: Προφανώς αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία θα πούνε αυτό που λέτε.
0: Μα όχι,
1: αλλά υπάρχουν και
0: άλλοι
1: που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
0: Μα δεν λέω αυτό.
1: Δεν
0: και
1: είναι.
0: Οι άλλοι ξέρουν από αυτούς τους 300.
1: Δεν δείχνουν αυτό οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, κυρία Κουκουδάκη.
0: Πόσο είπες, 15,5.
1: Κυρία Κουκουδάκη.
0: Ας τον εκεί. 13,5. Τι είπες, παιδί μου, έχω μπερδέψει το οροφό με τον Τσίπρα. Επαναγία μου.
1: Πώς μπερδεύεις.
0: Το ένα είπες.
1: Ο ροφός είναι με τον Πολάκη και
0: συγγνώμη,
1: είναι 13%.
0: Συγγνώμη, ο ροφός είναι 13%.
1: Το 15,5% είναι με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με τον Πολάκη.
0: Εγώ μπέρδεψα το ροφό με τον Τσίπρα, συγγνώμη.
3: 13,5 κιλά.
1: Ναι,
3: το 13,5%.
1: 13,5 κιλά, σωστά.
0: Ένα,
1: έχουμε μπλέξει τώρα τα ποσοστά με τα κιλά του ροφού. Λοιπόν, κυρία Κουδάκη, 4 μονάδες κάτω από τον προηγούμενο μήνα. 4ο κόμμα στη σειρά. Και το λέω αυτό γιατί είχε προηγηθεί και τη ΣΑΛΚΟ η δημοσκόπηση, εξαιρώ τις δύο προηγούμενες που τις καταγγείλατε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δεν στέκομαι σε αυτά, της Real Pulse εννοώ και της Interview, αλλά μεγάλες εταιρείες πλέον, ξεκίνησε η ΑΛΚΟ, σήμερα η Opinion Poll, που δείχνουν αυτή την τάση. Δηλαδή ότι μπαίνοντας ο Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό, φαίνεται ότι αλλάζει τα δεδομένα, γίνεται δεύτερος. Η Καριστιανού εμφανίζεται Τρίτη. Φωτογραφία της στιγμής, επαναλαμβάνω, για να μην λέμε το ίδιο, γιατί ξέρω ότι ορισμένοι καραδοκούν. Λοιπόν, αλλά η τάση αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είστε τέταρτο κόμμα και με απώλεια σημαντική. Στη δε καταλληλότητα, που αυτό είναι επίσης ισχυρό στοιχείο, είναι 13,2% ο Τσίπρας, 4,8 10 μονάδες περίπου πίσω ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Κοντρότσο, πρώτα απ' όλα η καταγγελία αφορά στη Real Polls. Όντως δεν.
1: Το προσπερνάμε αυτό,
3: υπήρχε,
1: δεν.
3: Υπήρχε το.
1: Τώρα έχουν μπει, τώρα παίζουν τα μεγάλα παιδιά, κυρία.
3: Όχι, έτσι, και επειδή είμαστε και εμείς.
1: Κολαϊκά.
3: Και επειδή είμαστε
1: παίζουν
3: εμείς
1: οι μεγάλες εταιρείες τώρα.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, οι εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ.
3: Σωστά.
1: Και υπάρχουν δύο εταιρείες, ALCO και Opinion Poll, που δείχνουν αυτό που λέω. Εγώ αυτό επικαλούμε.
3: Συμφωνούμε. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ, για να ξεκινήσω από αυτό, ότι όταν εμφανίζονται καινούργια κόμματα, όταν εκλέγεται για πρώτη φορά ένας καινούριος αρχηγός σε ένα κόμμα επίσης, όλο αυτό δημιουργεί επικοινωνιακά ένα θετικό momentum και είναι πολύ λογικό οι πρώτες μετρήσεις, τα πρώτα 24 ώρα, να δείχνουν νούμερα ανεβασμένα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι φωτογραφίες της στιγμής. Οι φωτογραφίες της στιγμής, λοιπόν, μας δείχνουν μία τάση, φυσικά και την αξιολογούμε. Το ζήτημα όμως σε σχέση με το τι έχει γίνει μία εβδομάδα πριν είναι ότι ακόμη και οι εταιρείες που δεν συμμετείχαν στο ΣΕΔΕΑ, υπήρχε μία προαναγγελία και μία συζήτηση που δημιουργεί και ένα κλίμα. Και επειδή εμείς ως ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω, και το 2023, κάτι το οποίο το αποδέχτηκαν και όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες μετά το πέρας των εθνικών εκλογών. Το ζήσαμε αυτό, το ότι μπορεί να γίνει λάθος. Ανθρώπινο είναι και γι' αυτό λέμε ότι είναι φωτογραφία στιγμής. Το έχουμε ξαναζητήσει και εμείς εδώ μαζί.
1: Τι εννοείτε τώρα?
3: Θα σας πω αμέσως.
1: Ότι μία μικρή εταιρεία που.
3: Όχι, όχι, εδώ υπήρχε αλληλοσύγκρουση. Δεν ήταν μία μικρή εταιρεία.
1: Μία μικρή εταιρεία που δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ φτιάχνει κλίμα το οποίο το υιοθετούν και το.
0: Είναι όμως μέλος της διεθνούς και αυτή.
3: Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Κοντρότσο. Δεν είναι. Το κλίμα είναι πολύ εύκολο να φτιαχτεί.
0: Την κοβέση.
1: Γιατί.
0: Ναι, μπορεί να βάλουμε και τέτοιο. Ναι.
3: Γιατί όταν συζητάμε χωρίς να έχουμε κόμμα, δηλαδή εδώ ζήσαμε, θυμάστε, και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ξαφνικά μπήκε η συζήτησή μας, η δυνητική ψήφος. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Όλο αυτό, ναι, μπορεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα. Αλλά αυτό δεν μας αποπροσανατολίζει από τη δουλειά μας. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Τα δημοσκοπικά ευρήματα, λοιπόν, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν μπορούν βέβαια οι δημοσκόποι να μας μαλώνουν, γιατί ζήσαμε και αυτό τις τελευταίες τρεις μέρες, το οποίο εγώ προσωπικά και δεν το περίμενα.

0: Αυτό δεν το συζητώ, είναι εκ των νόνου κάνευ.
1: Άρα εσείς λοιπόν, τα κριτικάρετε τις εταιρείες και οι εταιρείες και λέμε, εσάς.
0: Είναι άλλο λοιπόν η κριτική, γιατί εκτιμώ ότι όλες οι εταιρείες οφείλουν να είναι αμερόληπτες και ανεξάρτητες, γιατί είναι επάγγελμα, δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, είναι η δουλειά τους και κρίνονται μέσα από αυτή. Και είναι άλλο
1: και
0: το
1: σε απειλό, τους πρωτίστως.
0: Βεβαίως, και είναι άλλο το σε απειλό, λέγοντας ότι αν συνεχίσετε έτσι θα μας βρείτε όλους απέναντι. Αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι δεν βοηθάνε.
1: Τώρα αναφέρεστε ούτε το δημόσιο στην διάλογο. Ανάρτηση νομίζω του Στράτου Φαναράτης μέτρων
0: όχι,
1: ανάλυσης.
0: Όχι, αναφέρομαι στην ανάρτηση του κυρίου Ζούπη πριν τρεις μέρες.
1: Για τα νομικά μέτρα.
0: Η οποία
1: μέτρα,
0: λέει ότι θα μας βρείτε όλους απέναντι. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Φαναρά.
1: Βεβαίως.
0: Τι είναι αυτό, μας απειλεί, τι κάναμε. Σπάσαμε κάποιο βάζο και θα μας μαλώσει.
1: Όχι, το είπε και ο κύριος Φαναράς.
0: Όχι, ο κύριος Φαναράς είπε ότι την αυτό.
1: Κάνετε λάθος, ξαναδείτε το. Είπε ότι αν χρειαστεί θα πάρει και νομικά μέτρα.
0: Σε κάθε περίπτωση. Ξέρω πολύ καλά τι είπε ο κύριος Φαναράς.
1: Πείτε μου τώρα, άρα.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες.
1: Αν δεν έχετε
0: εμείς
1: κάποιο πόλεμο, σχολιάστε,
0: οφείλουμε...
1: σχολιάστε μου πώς είναι δυνατόν να χάνετε 4 μονάδες σε ένα μήνα. Απορείτε.
0: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι λίγο
1: και
0: σαν να αλληλοσυγκρούονται οι δημοσκοπήσεις μέσα
1: στην
0: σε ένα
1: το
0: μήνα.
1: Το ίδιο περίπου ήταν.
0: Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να βγει και μια άλλη δημοσκόπηση, γι' αυτό σας λέω. Θέλει υπομονή και ψυχραιμία. Μπορεί να βγει και μια άλλη δημοσκόπηση που θα είμαστε και πιο χαμηλά και μια άλλη που θα είμαστε πιο ψηλά. Εκτιμώ ότι πρέπει να έχουμε υπομονή. Γιατί. Και για να
1: λογικό είναι, θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Όταν εισέρχονται καινούργια κόμματα στο σπίτι.
1: Ψυχραιμία.
0: Ακριβώς, είναι απαραίτητο.
1: Και ψυχραιμία μαζί.
0: Η ψυχραιμία είναι το πρώτο. Αν είσαι ψύχραιμος, κάνεις και υπομονή. Είναι αρετές, νομίζω, και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, όταν εισέρχονται νέα κόμματα, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάς, είναι και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, όλο το τοπίο διαμορφώνεται. Ξανά. Μπορεί να έρθει και ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως ακούγεται. Μπορεί και όχι. Γι' αυτό λοιπόν τα παρακολουθούμε και πρέπει να δώσουμε χρόνο. Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι θολά τα σημεία. Εδώ θα κριθούμε για τις πολιτικές μας και για τις ιδεολογικές μας γραμμές όταν έρθει η ώρα της εθνικής κάλπης. Δεν θα κριθούμε για τα πρόσωπα. Είναι πολύ σημαντικά. Παρ' όλα αυτά το επίδικο είναι οι πολιτικές και οι ιδεολογίες.
1: Ωραία. Πείτε μου και κάτι τελευταίο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω ένα σχόλιο. Πώς αξιολογείτε τη δήλωση του Χάρη Δούκα, στην οποία επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει συζήτηση, διαβούλευση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας και μετά τις εκλογές, την πρώτη κάλπη, ανάλογα με το αποτέλεσμα, να υπάρξει συνεννόηση και υποψήφιος πρωθυπουργός να είναι... αυτός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Δηλαδή, ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτό είναι επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ, είναι προσωπική άποψη, τι είναι.
0: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη και ήδη από το συνεδριό μας η αυτόνομη πορεία μας νομίζω...
1: Το είπε ο κύριος Δούκας, δεν είπε ότι δεν θα είναι.
0: Εγώ τον άκουσα τι είπε. Ναι. Και κατέληξε κιόλας ότι εμάς ο στόχος μας έτσι κι αλλιώς είναι να είναι πρώτος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, για τη συγκεκριμένη δήλωση.
0: Εδώ λοιπόν. Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο το παρακολουθώ από το πρωί. Που αναπαράγεται. Εγώ είδα την ανακοίνωση της Ελλάδας έτσι κι αλλιώς, η οποία ξεκαθάρισε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει καμία συνεργασία ούτε πριν ούτε μετά.
1: Για τον θεωρώ κύριο Δούκα,
0: δηλαδή.
1: Θέλω να
0: θα σας απαντήσω για τον
1: η
0: κύριο
1: Ελλάς
0: Δούκα.
1: Η Ελλάδα το απορρίπτει.
0: Είναι ξεκάθαρο λοιπόν αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν υπάρχει συζήτηση ως προς αυτό. Αλλά για το ΠΑΣΟΚ σας είπα εξ αρχής ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Για το ΠΑΣΟΚ
0: σας είπα εξ αρχής ότι είναι ξεκάθαρο. Γιατί η αυτόνομη πορεία μας είναι μη διαπραγματεύσιμη. Όχι απλά επειδή είναι η συνεδριακή απόφαση. Είναι η ουσία, η πραγματική ουσία της πολιτικής. Δεν είναι το θέμα το να γίνονται σε κλειστά γραφεία. Συγκολήσεις, είναι να μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Δούκας, λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο κύριος Δούκας λοιπόν, σε διορθωτική δήλωση την οποία έκανε σήμερα.
1: Δεν έκανε διορθωτική δήλωση.
0: Μα τι λέτε, είπε ότι εγώ δεσμεύομαι από τη συνεδριακή
1: εδώ
0: μου απόφαση. Και εγώ.
1: Εδώ την έχω. Λοιπόν, επιμένει. Είπε ότι αυτή
0: και
1: είναι η άποψή
0: λοιπόν,
1: μου.
0: Και λέει λοιπόν ότι η αυτόνομη πορεία μας είναι συγκεκριμένη. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να προχωρήσουμε. Εγώ έχω μία άλλη απορία όμως, κύριε Κοτρώτσε, αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό.
1: Για τον κύριο Δούκα.
0: Όχι, για τον κύριο Δούκα νομίζω έχει κλείσει. Έτσι αλλιώς δεν υπάρχει συζήτηση και από την πλευρά της Ελλάς. Απλά δοθεί τη ευκαιρία και επειδή υπάρχει εδώ ένα πλήρωτο εκπρόσωπο τύπου. Απορούμε όλη αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Δούκα. Καλά κάνετε και μας ρωτάτε. Αυτή είναι η δουλειά σας και την κάνετε και πάρα πολύ καλά.
1: Μα είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας.
0: Το μεγάλο πολιτικό θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Γιατί ο κύριος
1: στην
0: Δούκας
1: εσωτερική πολιτική σκηνή.
0: Απάντησε.
1: Μα τώρα, κυρία Κουκουδάκη, επειδή κάνουμε και ρεπορτάζ και μιλάμε με τους ανθρώπους και εξηγούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχει πάρει πίσω τίποτα ο κύριος Δούκας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου και απάντησε στον κύριο Δούκα. Λοιπόν, Εάν αυτά δεν θέλετε να τα βλέπετε στο Πασόκ, δικαίωμά σας είναι. Τι να κάνω
0: αυτό
1: εγώ
0: είναι δική
1: τώρα.
0: Σας ερμηνεία, ότι η κυρία Διαμαντοπούλου απάντησε στον κύριο Δουκά. Κυρία

0: Όλα τα δελτία ειδήσεων και όλα τα site από το πρωί.
1: Είναι
0: αυτό
1: μια
0: λένε.
1: Ανάρτηση που ρωτάει και δηλώνει τα αυτονόητα για όλους όσους αγαπάμε το
0: Πασόκ. Σήμερα με του Αγίου Πνεύματος της ήρθε της κυρίας Διαμαντοπούλου να κάνει αυτή την ανάρτηση.
1: Είστε πάρα πολύ έμπειρος.
0: Επειδή είμαι έμπειρος, λοιπόν,
1: απάντησα,
0: δεν τα αντιλαμβάνομαι αυτά.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα
0: εσείς, αλλά
1: έτσι όπως παρουσιάζεται. Το θέμα είναι λοιπόν όμως ότι, για να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ, το σχόλιο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο κύριος Νηφούδης έλεγε τις προηγούμενες ημέρες και γι' αυτό είπα ότι είναι ευκαιρία. Έλεγε ότι είμαστε όμορφοι χώροι με το Πασόκ. Γι' αυτό σας είπα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να δούμε τι γίνεται.
0: Θα σας το εξηγήσει
1: η κυρία Κουφονικολάκου. Είπε ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι με το Πασόκ.
0: Και μετά το διευκρίνησε, αλλά εσείς ξέρετε τη διευκρίνηση του κυρίου Δούκα, αλλά δεν ξέρετε τη διευκρίνηση
1: του κυρίου Κουφονικολάκου. Δούκα μπορώ να την ξέρω, γιατί είναι στο κόμμα.
0: Όταν φτάσω στην κυρία
1: Παπαδοπούλου. Το ερώτημά μου είναι τελικά ποια είναι η γραμμή.
0: Τα είπε παντού.
1: Και αν είναι όμορφοι ή δεν είναι χώροι. Και ποια η επιστήμη σηκώνεται
0: χίλια ψηλά ως προς αυτό. Κυρία Κουδάκη, βάλετε προλάβουμε. Βάλατε τρία. Εγώ σας έκανα δύο ερωτήσεις και εσείς κάνατε δύο ερωτήσεις σε άλλο συνομιλητή σας.
1: Ναι, γιατί μου φαίνεται περίεργο όλη αυτή η ζήτηση ξαφνικά σήμερα για τον κύριο Δούκα. Αλλά όχι από εσάς. Δεν το λέω. Μην
2: παιδί
1: το παίρνετε.
2: Δεν σου έχω πει ότι ο Δούκας θέλει να ενοχλεί τον Ανδρουλάκη. Δεν τα πιστεύει
0: λοιπόν,
2: αυτά.
0: Κυρία Κουδάκη,
2: θέλει να ενοχλεί.
0: Σας εκτιμώ και σας σέβομαι.
1: Είναι αμοιβαίο και το ξέρετε.
0: Αλλά τις ερωτήσεις τις κάνω εγώ.
1: Το γνωρίζω προφανώς.
0: Λοιπόν. Θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Εάν θέλει η κυρία Παπαδοπούλου, θα απαντήσει.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά μην παρεμβαίνετε στις ερωτήσεις.
1: Όχι στις δικές
0: σας. Και δεν απαντάτε στις δικές μου.
1: Όχι,
0: λέτε
1: ότι
0: κακώς περίπου το ρώτησα και κάνετε ερωτήσεις άλλες.
1: Δεν
0: πειράζει.
1: Δεν υπάρχει
0: λοιπόν,
1: κακή
0: κύριε Κοτσαντή.
1: Αλλά η απάντησή μου είναι αυτή.
0: Κύριε Κοτσαντή, υπάρχει κατά τη γνώμη σας ένα σχόλιο γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αλλάζει τα δεδομένα η είσοδος Τσίπρα και Καριστιανού των δύο νέων κομμάτων, γιατί φαίνεται από τις μετακινήσεις ότι, δεν θα πω σημαντικά ποσοστά, έτσι, αλλά υπάρχει έτσι μία μικρή αποφλίωση της εκλογικής βάσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πιθανή αποφλίωση, έτσι, από τα κόμματα αυτά. Θέλω το σχόλιο σας.
3: Ναι, επιτρέψτε μου, κύριε Κοντρότσο, πριν απαντήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στους μαθητές που συνεχίζουν αύριο και τις επόμενες μέρες τις πανελλαδικές τους εξετάσεις.
0: Έχουμε πει από την Παρασκευή, αλλά καλά.
3: Είναι η κορύφωση μιας μεγάλης προσπάθειας με πίεση και άγχος και δεν εξαρτάται το μέλλον τους από μια κόλλα εξέτασης, αλλά από τους αγώνες για μια καλύτερη ζωή με σύγχρονα δικαιώματα με τη νεολαία πρωταγωνιστή. Και αν θέλετε, αυτό πρέπει να είναι και το δεδομένο της επόμενης μέρας. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη νεανική και λαϊκή δυσαρέσκεια και αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής. Και γι' αυτό εκτιμάμε ότι υπάρχει και μια προσπάθεια από τη μεριά του συστήματος να εγκλωβίσει αυτή τη δυσαρέσκεια και να εξασφαλίσει την αντιλαϊκή σταθερότητα, δηλαδή τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με άλλα κόμματα, παλιά ή νέα, αν θέλετε, στο όνομα και όχι στην πολιτική ουσία. Γιατί και το κόμμα του κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, καθόλου νέο δεν είναι. Ούτε είμαστε στο 2012 ή στο 2015, πλέον υπάρχει πείρα. Έχει δοκιμαστεί ο κύριος Τσίπρας, εμπορεύτηκε τις ελπίδες ενός λαϊκού κόσμου, έσπηρε την απογοήτευση, έφερε το Μητσοτάκη καβάλα στάλογο και σήμερα, για άλλη μια φορά, δίνει διαπιστευτήρια στο σύστημα ότι μπορεί να ξελασπώσει και να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά του εγκλωβισμού ενός εργατικού λαϊκού κόσμου. Άρα, από αυτή τη σκοπιά, όχι, εμείς πιστεύουμε ότι η δημοσκοπήση αυτής της περίοδου, ούτως ή άλλως, όπως είπατε και εσείς, μια φωτογραφία.
0: Το θέμα.
3: Μια φωτογραφία είναι τη στιγμή. Ναι.
0: Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Κοτσαντή? Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καεί στο χυλό. Δηλαδή, εντός εισαγωγικών το λέω έτσι. Δηλαδή και το 12 και το 15, τότε με το αφήγημα Τσίπρα, που το υλοποίησε κιόλας περί κυβερνώσας αριστεράς, υπήρξε μείωση των ποσοστών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δεν είναι πιθανό να συμβεί κάτι
3: Μόνο
0: ανάλογο.
3: Που τώρα δεν είμαστε στο 2012 και στο 2015. Δηλαδή υπάρχει πείρα, ένας κόσμος έχει βγάλει συμπεράσματα και κυρίως είναι διαφορετικές συνθήκες μέσα στο ίδιο το αστικό πολιτικό σύστημα και κυρίως υπάρχει μια κατάσταση με έναν κόσμο ο οποίος έχει συμμετάξει στους αγώνες, έχει συναντηθεί με το ΚΚΕ και νομίζουμε ότι και στην κάλπη αυτό που κρίνεται ή αυτό που θα κριθεί όταν γίνουν εκλογές θα είναι να γκρεμιστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και να αποδυναμωθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν
0: όμως,
3: αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Κύριε
0: Κοντρότσο,
3: κυβέρνηση θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Ό,τι και να λένε σήμερα, όσες κοκορομαχίες και αν στείνονται, η ουσία είναι ότι υπάρχει κοινή στρατηγική σύμπλευση των άλλων κομμάτων. Και άλλο κόμμα. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο.
0: Ξέρετε όμως τι λέτε τώρα. ότι θα γκρεμιστεί η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, αλλά μετά τις εκλογές θα υπάρχει πάλι κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι. Είναι, αυτό που λέμε, είναι ότι τα άλλα κόμματα, παρά τις προεκλογικές κοκορομαχίες, έχουν κοινές στρατηγικές επιλογές. Θέλετε να συζητήσουμε για την ακρίβεια?
0: Όχι, άλλο λέω. Αυτός που θα πάει στις εκλογές να ψηφίσει, έχοντας κατά νου ότι ψηφίζει για κυβέρνηση. Ναι. Όχι μόνο για διαμαρτυρία. Και δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να πάει σε ένα κόμμα που του προσφέρει την δυνατότητα εναλλακτικής διακυβέρνησης? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ένα τέτοιο κόμμα? Διερωτώ με. Γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εγώ μπορώ να κυβερνήσω. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λέει ότι εγώ μπορώ να κυβερνήσω. Καλώς κακώς το έχω ξανακάνει, λέει ο Τσίπρας. Άλλοι τον κατηγορούν γι' αυτό, άλλοι τον, χαίρονται που το έκανε. Εσείς τι λέτε τώρα?
3: Εμείς, όπως ξέρετε, κύριε Κοτρότσο, έχουμε μια ριζικά διαφορετική πρόταση για κυβερνήθηνες. Προφανώς σήμερα δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Αυτό που σήμερα υπάρχει είναι ότι υπάρχει μια κοινή στρατηγική των άλλων κομμάτων, όσο και αν τσακώνονται στα πάνελ, γιατί πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, στην κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτά είναι τα βασικά που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα. Το έχουμε άλλωστε ξαναδεί. Κόμματα που τσακώνονταν προεκλογικά, μετεκλογικά να συγκυβερνούν. Η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Να μην ζήσουμε ξανά, γιατί δεν έχουμε χρόνο για νέους σωτήρες, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, τα ίδια επεισόδια.
0: Θα κρίνει ο λαός. Λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, έρχομαι σε εσάς. Δεν είστε μόνο new entry, όπως είπε η Σοφία Βούλτεψη στις δημοσκοπήσεις και στο πολιτικό χάρτη, είστε και στο πάνελ, σε πάνελ new entry, οπότε ρωτώ.
4: Παρακαλώ.
0: Δεύτερο κόμμα Τσίπρας, τρίτο κόμμα Καριστιανού και μάλιστα με 3 μονάδες διαφορά από την κυρία Καριστιανού και με 5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Είναι φωτογραφία της στιγμής, είναι τάση, είναι κάτι που θεωρείτε ότι θα διαρκέσει? Και επίσης
2: το κουκουέ δεν μου είπες πόσο είναι.
0: 6,5%.
2: Α, συγγνώμη. Το είπες.
0: Βεβαίως.
2: Έχω μπερδέψει το ροφό. Αυτό έχω κολλήσει τώρα.
4: Λοιπόν, θέλει, κυρία μια Βούλτεψη,
0: αγωνία
4: να
0: για το κουκουέ. Λοιπόν, έχει, λόγω οικογενειακής τέτοιο, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το... Θέλω να μου πείτε, λοιπόν, πώς θα το διαχειριστείτε αυτό το πράγμα και βεβαίως να απαντήσετε και στα ερωτήματα της κυρίας Κουκουδάκη. Επιτέλους, διευκρινίστε μας, εμένα το κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, να το ακούσει και η κυρία Κουκουδάκη και όσοι δεν μας έβλεπαν την προηγούμενη εβδομάδα. Με το ΠΑΣΟΚ είστε όμορφοι χώροι, δεν είστε, έχετε πολιτική κουλτούρα ίδια, δεν έχετε, τι ακριβώς συμβαίνει? Και θέλω και ένα σχόλιο για την πρόταση του Χάρη Δούκα.
4: Θα δοθούν όλες οι απαντήσεις, ναι, κύριε Κοτρότσο. Αρχικά θέλω να επισημάνω ότι η ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι ένας πολιτικός φορέας που έχει ιδρυθεί μόλις περίπου μία εβδομάδα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πολιτική ζωή του τόπου μερικά 24 ώρα και αυτό που για εμάς προέχει είναι αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στις θέσεις μας, στην κατάρτιση των θέσεών μας, στη διαβούλευση των θέσεών μας με τους Έλληνες πολίτες, να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία, αυτό που αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να πούμε, είναι ότι μόνο γνωρίζοντας την ταυτότητα της παράταξής μας, της συμπαράταξης, η οποία είναι πολύ καθαρή, και σε αυτό απαντώ σε σχέση με το θολό, είναι, θα έλεγα, απολύτως καθαρή η πολιτική τοποθέτηση που έκανε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γνωρίζοντας
0: το
4: λοιπόν.
0: Το θολό του Πολάκη, εννοείται.
4: Μόνο. Η κυρία Κουκουδάκη αναφέρθηκε στην πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα.
0: Κάντε ένα σχόλιο για την δημοσκόπηση πρώτα.
4: Θα κάνω σχόλιο. Θα έλεγα ότι πιο καθαρή δεν θα μπορούσε να είναι αυτή η πολιτική.
5: Χαίρομαι, για να καταλάβουμε. Γιατί ο ένας αναπληρωτής λέει έτσι, η άλλη πρόσωπος λέει αλλιώς.
4: Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω. Δεν έχω αρχίσει καν.
5: Με συγχωρείτε, ναι.
4: Λοιπόν, είναι πιο καθαρή δεν θα μπορούσε να είναι λοιπόν η πολιτική τοποθέτηση του νέου πολιτικού φορέα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό λοιπόν είναι που προέχει αυτή τη στιγμή η επικοινωνία μας με την ελληνική κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τη δημοσκόπηση, είναι η ταυτότητα του ονόματός μας. Θα σας το αναλύσω στη συνέχεια.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, ζήτησα.
4: Σε ό,τι αφορά τη δημοσκόπηση, κύριε Κοτρότσο, σας είπα ότι αυτό που προέχει είναι πρωτίστως η επικοινωνία μας με την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, βλέπουμε ήδη μια θετική καταγραφή για την συμπαράταξη, η οποία για μας αποτελεί ακριβώς ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο καλούμαστε όλοι μας συντεταγμένα, όλοι οι εκπρόσωποι της ελληνικής συμπαράταξης και όλα τα μέλη.

0: να αγωνιστούμε ακριβώς για να αναπτύξουμε τη δυναμική ανατροπής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτός είναι ο στόχος της Ελλάς. Αυτή τη στιγμή να εκφράσει το 70% των πολιτών που επιθυμούν την πολιτική αλλαγή, αλλά με αλλαγή πολιτικής και με ένα πολύ συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου. Αυτό λοιπόν προέχει για μας, σε αυτό εστιάζουμε. Είναι θετική η καταγραφή, όπως είναι θετική η καταγραφή σε σχέση με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, επειδή ακούστηκαν και πολλά στο τραπέζι, πράγματι κουβαλά στις αποσκευές του, και αυτό οφείλω να το επισημάνω, και την κυβερνητική εμπειρία. Κουβαλά μια σημαντική παρακαταθήκη που εγώ θα έλεγα ότι άφησε το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας στον τόπο και με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Νομίζω λοιπόν συνεπώς ότι υπάρχουν πάρα πολύ θετικά σημεία από αυτή τη δημοσκόπηση. Δεν μένουμε ωστόσο σε αυτά. Προχωρούμε δυναμικά, διότι το επόμενο χρονικό διάστημα οφείλουμε ακριβώς να απευθυνθούμε στους πολίτες με τις προτάσεις μας.
1: Για τη δήλωση Δούκα και για την απορία της κυρίας Κουκουδάκη, τελικά. Τι γίνεται, είστε ομοριχώροι, δεν είστε, τους θέλετε το ΠΑΣΟΚ. Εσείς προέρχεστε και από το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα
0: σωστή
1: τα πω.
0: Επισήμανση.
1: Έτσι, η κυρία Κουκουδάκη και η κυρία Παπαδοπούλου ήταν στο ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κουκουδάκη.
2: Άρα για μένα σίγουρα δεν είναι νέο πρόσωπο η κυρία Παπαδοπούλου, την ξέρω πολλά χρόνια.
3: Δεν είπαμε πρόσωπο, είπαμε
1: είναι στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Παπαδοπούλου. Μετακινήθηκε, είναι πλέον αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπάρχουν αρκετοί πασοκογενείς που είδα και στην ιδρυτική διακήρυξη που έχουν υπογράψει και έχουν ενταχθεί στο κόμμα ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αρχικά, σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Χάρη Δούκα, εγώ θα ήθελα, κύριε Κοτρότσο, να επισημάνω ότι τον Χάρη Δούκα τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Έχουμε
1: νομίζω τον είχατε υποστηρίξει και στις εσωκομματικές εκλογές.
0: Εσωκομματικές εκλογές. Και είμαι βέβαιη, και αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω, ότι κάθε του πρόταση εκκινεί από την ειλικρινή και καλή του πρόθεση για την ενδυνάμωση της προοδευτικής παράταξης. Γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, επειδή συμπορευθήκαμε πρόσφατα και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πριν 2 μήνες, ο καθένας μας θα έλεγα ότι εξήγαγε τα δικά του συμπεράσματα. Το δικό μου συμπέρασμα από το απερχόμενο συνέδριο ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ κλείνει οπωσδήποτε την πόρτα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων. Στο συνέδριο δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με συνεργασία. Υιοθέτησε, υποστήριξε κατ' επανάληψη, και το έπραξε τώρα και στο συνέδριο, την αυτόνομη πορεία. Και ο κύριος Δούκας έλαβε τις απαντήσεις του από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτές τις ημέρες, αλλά και από την κυρία Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη.
1: Ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για να το πούμε και αυτό, με τις απόψεις του Χάρη Δούκα και με το πρόσωπο Χάρης Δούκας, θεωρητικά θα μπορούσατε κάποια στιγμή πολιτικά να συναντηθείτε, και δεν αναφέρομαι τώρα σε συνεργασίες εν ώψη εκλογών, εκεί όλοι θα πάτε μόνοι σας, διατηρώντας την αυτονομία σας. Είναι και λογικό και θεμητό και κατανοητό. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, μετά την πρώτη αναμέτρηση και αν προκύψει ανάγκη για δεύτερη, υπάρχει δυνατότητα συνάντησης.
0: Κύριε Κοτρότσο, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω καταλήγοντας ως προς τα συμπεράσματα που εγώ εξήγαγα από το συνέδριο, είναι ότι ακριβώς αυτή η συζήτηση των συνεργασιών θεωρώ δυστυχώς, και με τα λύπης μου το λέω γιατί την έχω υποστηρίξει, ότι εξαντλήθηκε. Και ακριβώς η Ελλάς, και εγώ γι' αυτό συμπαρατάχθηκα με την Ελλάς, είναι ότι έρχεται να υπερβεί αυτό το πολυκερματισμένο πλαίσιο που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κεντροαριστερό χώρο και στην προοδευτική παράταξη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να υπερβούμε αυτή τη συζήτηση, διότι και οι πολίτες κουράστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια να αναζητούν πολιτική διέξοδο μέσω των συνεργασιών και κανείς να μην ανταποκρίνεται σε αυτόν. Θεωρώ δηλαδή ότι η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό στη ματαιότητα και την απεσιοδοξία που προκάλεσαν αυτού του είδους οι αλλαγές, και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι κομβικής σημασίας ο τρόπος με τον οποίο επανεμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία. Σε ό,τι αφορά δε το όμορος χώρος ή όχι, μου προκαλεί εντύπωση το ερώτημα της κυρίας Κουκουδάκη, την οποία και εκτιμώ πάρα πολύ και σέβομαι και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Μου προκαλεί εντύπωση ως προς το εξής. Όταν το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει επιλέξει μια σκληρή γραμμή σε ό,τι αφορά την αυτονομία, απορώ για το ενδιαφέρον του σχετικά με
2: τα
0: όμορους χώρους ή όχι.
2: Είναι
1: το πρώτο. Θα κάνω αντιστροφή είναι για να κλείσω στην κυρία Βούλτεψη.
0: Είναι το πρώτο κόμμα το οποίο, και το λέω επειδή το έχω προσπαθήσει εντός του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχουν όμορα κόμματα.

0: η προοδευτική αντιπολίτευση. Το έχει δηλώσει με κάθε τρόπο. Συνεπώς, την απάντησή μου όμως, επί της ουσίας, γιατί δεν θέλω να την αποφύγω, την έχω δώσει και σε εσάς, κύριε Κοτρότσο, η οποία ήταν η εξής και πολύ σαφής, ότι εμείς έχουμε στις αποσκευές μας το μανιφέστο, έχουμε μία πρόταση σύγκλησης των τριών ρευμάτων από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την πολιτική οικολογία. Σε αυτό βασιζόμαστε, απευθυνόμαστε πρωτίστως και κυρίως στην κοινωνία και όχι στις ηγεσίες των κομμάτων, οι οποίες πρωτίστως οι ίδιες
1: κόσμο του Πασόκ
0: έχουν περιχαρακωθεί.
1: Απευθύνεστε.
0: Φυσικά και απευθυνόμαστε.
1: Κάνω αντιστροφή.
0: Μα,
1: για να κλείσω,
0: μα
1: κυρία,
0: η Έλληνα ποια είναι όταν δεν το επιλέγετε
2: αυτό. Δυσκολεύομαι να παρασταματήσω, κύριε Παπαδοσόπουλο. Και κύριε Κοτρότσο, είναι πεισμένο σιωπηλή. Δεν μπορώ να παρατηρήσω.
0: Μια τελευταία παρατήρηση.
2: Σε λίγο δεν μπορώ να μετέχω σε πάνελ.
0: Σε σχέση με την κυρία
2: Βούλτεψη. Θα είναι καταστροφή για μένα αυτό.
0: Μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την κυρία Βούλτεψη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι μίλησε γενικά για το αν είναι παλιός ή νέος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι αποκαλύπτει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο είχε αποφασίσει η κυβέρνηση να πολεμήσει την Ελλάδα. Επικαλούμενη διαρκώς στο παρελθόν.
2: Εμείς λοιπόν
0: στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα προσπαθήσουμε, με κάθε τρόπο
2: αλλά
0: στο σήμερα να
2: Ελλάδα
0: δώσουμε απαντήσεις για αυτά που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες.
2: Εντάξει, τις έδωσε την άλλη φορά.
1: Κύριε Κοτσαντή,
2: πάλι θα τις δώσει.
1: Σύντομο σχόλιο, ελεύθερα.
3: Πολύ
1: γιατί
3: σύντομα.
1: Ό,τι και να σας ρωτήσω ούτως ή άλλως, εσείς θα πείτε αυτό που πρέπει να πείτε και καλά θα κάνετε.
3: Εμείς πάντα, κύριε Κοτρότσο, απαντάμε και σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Από εκεί και πέρα, οι μεταγραφές.
1: Ωραία, να ρωτήσω τότε.
3: Άλλη μου.
1: Αφήστε με ρωτήσω. Το κόμμα Καριστιανού, κατά τη γνώμη σας, που το βλέπουμε 12,6%, είναι κάτι το οποίο θα κάνει τον κύκλο του, είναι πυροτέχνημα, είναι κάτι που έχει βρίσκει σπόρον στο λεγόμενο δήθεν, θα πω εγώ, αντισυστημικό κομμάτι αυτό της διαμαρτυρίας και τα λοιπά που υπάρχει και θα αντέξει.
3: Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι έχουμε ζήσει πολλά τέτοια κόμματα που έκαναν ένα σύντομο κύκλο, που φούσκωσαν και εξεφούσκωσαν.
1: Ναι, αλλά γράψανε και υψηλά ποσοστά σε εκλογές. Έτσι.
3: Κάποια δεν φτάσαν και μέχρι εκλογές.
1: Κάποια δεν φτάσαν, σωστά.
3: Και σήμερα, τουλάχιστον από τις πρώτες θέσεις και τα πρώτα πρόσωπα που έχει εμφανίσει αυτό το κόμμα, βλέπουμε ένα κόμμα που συσπυρώνει διάφορους ακροδεξιούς με διάφορες σκοταδιστικές θέσεις και κυρίως με θέσεις που δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με τον πραγματικό αντισυστημισμό, αυτόν που βάζει στο στόχαστρο την καπιταλιστική βαρβαρότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Ένα σχόλιο για να κλείνω. Νομίζω ότι οι μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο αποδεικνύουν πόσο κοντινά είναι πολιτικά τα κόμματα, τα οποία αν χρειαστεί αύριο θα συγκυβερνήσουν στο όνομα της αντιλαϊκής σταθερότητας για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Γι' αυτό ο μόνος πραγματικός αντίπαλος αυτής της κυβέρνησης και κάθε επόμενης κυβέρνησης που πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο αδύναμη γίνεται είναι το ΚΚΕ που έχει μια διαφορετική πρόταση εξουσίας και είναι μέσα στους αγώνες του λαού, εκεί που χτίζεται το πραγματικό αντίπαλο δέος για να μπορεί ο λαός να πάρει ανάσα ανακούφισης. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ακρίβεια είναι εδώ. 5 δισεκατομμύρια έφτασε το πλεόνασμα μόνο το πρώτο τετράμινο από την κλοπή, τη φορολογία του λαϊκού εισοδήματος. Ότι η πολεμική εμπλοκή είναι εδώ. Ο σύμμαχος της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων και του κυρίου Τσίπρα και του Πασόκ, ο Νετανιάχου, συνεχίζει τη σφαγή και στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο. Και νομίζουμε ότι ακόμα και η κυρία Βούλτεψη θα συμφωνήσει ότι με τον κύριο Μαρατζίδη, τον απολογητή των ταγμάτων ασφαλείας, που είναι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα μπορούσαν αύριο να συγκυβερνήσουν.
0: Είναι αυτή η αναφορά. Απαράδεκτο.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Είναι απαράδεκτο να αναφέρεστε με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Μαρατζίδη.
3: Είναι ένας γνωστός αντικομμουνιστής που η μόνη σχέση που έχει με τον Ελλάς, αναφέρομαι σε αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη, είναι το μίσος και η χολή που έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να τον χαίρεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Πάντως, στο βαθμό που. Γιατί εγώ τον παρακολουθώ τον Μαρατζίδη και το λέω. Λοιπόν, στο βαθμό που το λέτε αυτό, έχει συμβεί έως ένα βαθμό, όχι, δεν υιοθετώ τη φρασιολογία, στο παρελθόν. Έκτοτε ο Νίκος Μαρατζίδης έχει μιλήσει και έχει εξηγήσει και έχει ερμηνεύσει πάρα πολλές φορές αυτό
3: δεν
1: που λέτε.
3: Δεν έχει αλλάξει στάση.
1: Εγώ νομίζω ότι
3: ήταν ένας από τους βασικούς και αραμένες απολογητές των ταγμάτων ασφαλείας και της θεωρίας των δύο άκρων στη χώρα μας.
1: Την έχει αλλάξει.
0: Είναι ντροπή και δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες
3: ούτε
0: του πατριωτισμού ούτε της εθνικής αντίστασης.
3: Αλίμονο.
0: Δεν είστε.
3: Αλλά δεν υπάρχουν και καπηλευτές και δεν πρέπει αυτούς να τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί.

0: Ούτε εσείς είστε, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας λέει ότι είναι απόγονος του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ.
1: Και για τον πατέρα δεν
0: κατάλαβα.
1: Ο πατέρας
0: ο πήγε, όχι, άλλο λέω.
1: Πήγε
0: και εκείνος.
1: Ο πατέρας
0: μου, μισό λεπτό, ο πατέρας μου ήταν 10 χρόνια.
1: Αλλαγές και
0: όλοι, αλλά ο πατέρας μου ήταν 10 χρόνια διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Και είπαν ότι εκεί πήγε με τα φυσεκλίκια του.
1: Ναι,
0: λοιπόν, εντάξει. Δεν απαρνήθηκε όμως ούτε τον αγώνα του κατά των Γερμανών. Ξεκαθάρισε όλες του τις αίσθησεις τις είχε καθαρές.
1: Λοιπόν, τώρα,
0: δεν έγινε
1: αυτό.
0: Αντικομουνιστής.
1: Το... Δεν...
0: Μισό λεπτό τώρα δηλαδή.
1: Όχι, δεν υπάρχει μισό λεπτό. Δεν
0: αλλά δεν μπορεί
1: λεπτά.
0: Να με έχω ένα δίπλα να μου λέει ότι είναι ο απόγονος του Ελλάς. Και εντάξει. Του Γοργοπόταμου και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Θα το κρίνει, θα το
0: και του Κιλερέρ και δεν ξέρω τι.
2: Αυτή,
0: μόνο
2: αυτός αυτή
0: υπάρχει
2: σε
0: αυτή τη χώρα.
1: Σουν του Αθία Τερνιέργιου.
0: Φτάνει,
1: ασκίζεται
0: τα μνημόνια και θα έρθει το άλλο μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
0: φτάνει εκμετάλλευση.
1: Ένα λεπτό δυστυχώς.
3: Ένα λεπτό δυστυχώς. Αναμενόμενο. Αφού πέρασε ο χρόνος. Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ
1: βολική. Πιάσαμε κουβέντα τώρα για τον Ελλάς και τον Μαρατζή.
0: Μα όταν φέρνει όνομα Ελλάς, γιατί θα πιάσω κουβέντα.
3: Λοιπόν.
0: Εγώ απορώ με τον Άρη Πάγο.
1: Μια εβδομάδα.
0: Λοιπόν. Απορώ με τον Άρη, περιμένω.
1: Υιοθετείτε την άποψη.
3: Μου τρώτε το ένα λεπτό, κυρία Βούλτση.
0: Όχι, εντάξει, πες το βρε Μάρα τώρα. Μα δεν μπορώ να ακούω αυτά πράγματα.
3: Τα ζητήματα που δεν συζητάμε είναι αυτά που αφορούν το σήμερα και στο αύριο. Άκουσα πολύ προσεκτικά την κυρία Παπαδοπούλου και δεν της έθεσα το ερώτημα. Παρατήρησα ότι μίλησε στην τοποθέτησή της, βέβαια, ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, πολύ περισσότερη ώρα για το ΠΑΣΟΚ παρά για την Ελλάς.
0: Αφού στο ΠΑΣΟΚ
2: μάλλον,
0: ήταν.
2: Μάλλον δεν ακούσατε καλά,
1: δεν
2: κυρία Βουλή.
3: Είμαι και κουφή.
2: Μάλλον δεν
3: έρχομαι λοιπόν
2: καλά.
3: Και λέω. Έρχομαι
0: εδώ
3: λοιπόν
0: και λέω. Κουφή,
1: και εμένα θα με κουφάνετε με αυτά που
3: κάνετε. Όχι, όχι, ηρεμία και υπομονή.
2: Αλλά εντάξει, λογικό είναι να πούμε.
3: Κυρία Παπαδοπούλου, ακριβώς λοιπόν ήταν στο συνέδριο, οπότε απορώ και εγώ πως μία σειρά από ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν δεν τα άκουσε. Το να πει ότι εγώ διαφώνησα και αφού κατέβηκα υποψήφιση στην Επιτροπή.
2: Δεν εκλέχτηκα.
3: Έφυγα και πήγα σε ένα άλλο κόμμα. Μπορώ να το ακούσω, κυρία Παπαδοπούλου, δεν σα διέκοψα.
2: Όχι, με διακόψα.
3: Σας διέκοψα, σας ζήτησα συγγνώμη και δεν σας ξαναδιέκοψα. Σας φρεσκάρω τη μνήμη.
2: Σας ζητώ λοιπόν και εγώ.
3: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να λέμε πράγματα λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ όταν οι διαφορές μας...
1: Γιατί τι είναι το ΠΑΣΟΚ?
3: Για το ΠΑΣΟΚ όταν έχουμε αποφασίσει ότι φεύγουμε...
1: Το Ιερό Γκραάλ και δεν μπορεί να το σχολιάζει κανείς.
3: Αλλά εγώ που είμαι εδώ ως ΠΑΣΟΚ μπορώ να μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι,
3: σας ευχαριστώ. Οπότε λοιπόν έρχομαι και λέω. Το κρίσιμο για το καινούριο αυτό κόμμα λοιπόν που μπαίνει στο πολιτικό σκηνικό είναι ότι δεν έχει ακόμα θέσεις, γιατί στην εθνική κάλπη αυτά θα κληθούν οι πολίτες να απαντήσουν,
1: ωραία,
3: κύριε Κοτρότσο.
1: Γι' αυτό λέμε φωτογραφία της στιγμής.
3: Ακριβώς. Για μία σειρά λοιπόν από ζητήματα, τις φτιάχνουν. Εδώ όμως να πούμε ότι σε όλο αυτό το μήλο, αν ευνοείται ένας από τον κύριο Τσίπρα και την εμφάνισή του, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Το ακούω.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει δοκιμαστεί κατά εξακολούθηση. Και στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχει θριαμβεύσει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ωραία.
3: Έχει λοιπόν δοκιμαστεί και ξαναδοκιμαστεί.
2: Πάντως τρία χρόνια
3: εδώ, λοιπόν, να πούμε
2: δεν κατάφερε
3: ότι
2: το ΠΑΣΟΚ.
3: Κυρία Παπαδοπούλου, είστε με τον άνθρωπο που άνοιξε την πόρτα στους σέρβισες και...
4: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
5: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ. Ο οποίος...
4: Sky.
6: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
7: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλλήμωνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη

0: και σε παραλήψεις.
1: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
2: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
3: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
4: The woman who wears the red shoes.
3: Tell me her name.
4: How should I know? I don't get out much.
3: Well, you are the magic mirror.
4: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
5: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
6: I think I hit her too hard.
5: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
7: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
5: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
8: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.

0: Αν κάτσει ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκε, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην πα πα πα.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξει.
1: Εγώ την αλλάξα.
0: Εγώ την άλλαξα χθε, δεν μπαίνει.
2: Άλλαξε την άρε.
3: Είναι η κονούλα μου.
0: Ωρε, κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
2: Προσωπική γνώμη του κυρίου Δούκα, ο οποίος λίγο πολύ γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο μήνα, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και είμαστε εδώ μαζί σας για να δούμε όλη την πολιτική επικαιρότητα, η οποία έχει εννοείται επίκεντρο εξελίξεις που έρχονται εδώ από το Action 24 πάντα και βέβαια με βάση το μαρόμετρο της Opinion Poll, το οποίο παρουσίασε τις δυναμικές των κομμάτων. Τις δυναμικές των κομμάτων με την προσθήκη των νεότερων πολιτικών φορέων, δηλαδή της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, με μια αναδιάταξη και ένα ανακάτεμα που κάνουν καλό, θα έλεγε κανείς, στην πολιτική τράπουλα, και αυτό φαίνεται, και αυτό λέω καλό, με την έννοια ότι οι δυναμικές των κομμάτων αναδιατάσσονται πολύ. Είναι κάτι που το είχαμε πει στις προηγούμενες έρευνες, ότι όταν μπουν και οι νέοι παίχτες στη σκακέρα, τότε θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Προσωρινή, πρόσκαιρη, τη στιγμής, κατά τα κλισέ. Αυτή πάντως είναι και θα την δείξουμε ξανά όπως αυτή παρουσιάστηκε.

0: και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων πριν από λίγη ώρα. Και παράλληλα έχουμε όλο το ρεπορτάζ, όλο το παρασκήνιο από τις εξελίξεις, τους κλειδονισμούς στην κεντροαριστερά, το εσωτερικό της μετακινήσης, όλες τις εξελίξεις που αφορούν το πολιτικό ρεπορτάζ και βέβαια τις συνεντεύξεις και την κατάλληλη πολιτική αντιπαράθεση που θα κάνουμε με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων και αυτά σε λίγη ώρα. Πάμε όμως να κάνουμε, όπως κάθε άλλη φορά, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, την έρευνα που παρουσιάστηκε με τον Σωτήρη Ξενάκη, τον Ζαχαρία Ζούπη και τον Γιάννη Σαραντάκο. Ο Ζαχαρία Ζούπης κάθε φορά μετά από την παρουσίαση της έρευνας είναι εδώ στις επάλξεις μαζί μας. Και τον καλωσορίζουμε με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσένα, Ζαχαρία. Καλό μήνα.
2: Καλή εβδομάδα
0: και καλό καλοκαίρι. Γιατί όχι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας άνοιξε και έφερε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Όπως προανέφερα, παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη και την ανάλυση του Γιάννη Σαραντάκου. Και τώρα θα πάμε να την δούμε. Θα πάμε στο φιλέτο κατευθείαν εμείς, αφού τα κύρια στοιχεία έχουν δημοσιευτεί μετά την παρουσίαση στο Δελτίο και θα πάμε να την αναλύσουμε ακόμα περισσότερο και να μας δώσει έτσι και όλο το σχόλιο ο Ζαχαρίας, ο οποίος είναι εδώ. Λοιπόν, για να μην το καθυστερούμε, θα πάμε κατευθείαν στο κυρίως πιάτο, έχουμε αυτή τη δυνατότητα και θα ξεκινήσουμε από το ψητό κατευθείαν που δεν είναι άλλο από την εκτίμηση ψήφου. Και λέω το ψητό γιατί το ψητό έχει μέσα και τα νέα κόμματα επιτέλους και μπορούμε πλέον να συζητάμε χωρίς τη δυνητική ψήφο. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου 30,5 για τη Νέα Δημοκρατία, 1,7 για τον ΣΥΡΙΖΑ, 10,5 για το ΠΑΣΟΚ, 6,5 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,9 για την Ελληνική Λύση, 5 για την Πλεύση Ελευθερίας, 1,4 για την Νίκη, 1,5 για το ΜέΡΑ25. Ακολουθεί μετά η Νέα Αριστερά με 0,5, 1,7 η Φωνή Λογικής, 0,7 οι Σπαρτιάτες, 0,7 οι Δημοκράτες και τώρα πάμε στα φρέσκα κουλούρια που δεν είναι άλλα από την προσθήκη των δύο νέων κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει 12,6. Ρίξουμε και στα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.
3: Σε αυτή την εκτίμηση ψήφου παρατηρούμε το εξής. Βλέπουμε τις αρχές μιας μεγάλης αναδιάταξης. Δεν υπάρχει, δηλαδή εμφανίζονται δύο κόμματα που τα μετράμε πρώτη φορά, τα οποία έχουν υπολογίσιμα ποσοστά και αυτά λειτουργούν λόγω και από πού τραβάνε ψήφους σε μια συνολική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Σήμερα βλέπουμε μια πρώτη φωτογραφία. Αντικειμενικά είμαστε σε νέα πολιτική φάση. Δηλαδή αυτό το βαριεστημένο, λίγο ανεβαίνει η Δημοκρατία ή πέφτει και κάτι πήρε τώρα, μας τέλειωσε. Θα δούμε αν θα φτιάξει κιόλας και κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, οπότε θα... Πάντως ήδη βλέπουμε, δεν βλέπουμε κάποιες μικροαλλαγές, βλέπουμε μια συνολική αναδιάταξη.
0: Η τράπουλα έχει ανακατευτεί καλά.
3: Η τράπουλα ανακατεύεται. Θα την παρακολουθούμε. Είναι οι πρώτες φάσεις, είναι η πρώτη φωτογραφία της φάσης. Για να μιλήσεις για τάσεις πρέπει να έχεις 2-3 έρευνες. Θα τις δούμε.
0: Ωραία. Κύριο συμπέρασμα λοιπόν, με τους νέους παίχτες μέσα. Με Καριστιανού και Τσίπρα, έτσι, γιατί αυτό είναι το φιλέτο.
3: Κοίταξε, έχει κάνει ένα σημαντικό πλασάρισμα ο Αλέξης Τσίπρας. Παίρνει ένα 15,5%.
0: Περνώντας τη δεύτερη θέση. Δηλαδή παίρνει τα ενία
3: της
0: αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ.
3: Αντιπολίτευση. Είναι δεύτερο καθαρά κόμμα και με διακριτή διαφορά. Και θα έλεγα, εγώ θα το έλεγα σε εισαγωγικά έκπληξη, γιατί πολλές φορές και εδώ όταν συζητάγαμε ή και σε άλλες συνεντεύξεις που έχω δώσει, βλέποντας από τη δυνητική ψήφο, όχι ξέροντας τίποτα μυστικά.
0: Δεν ήταν απαραίτητο να φτάσει το 15,5 στην εκτίμηση.
3: Όχι, όχι, έλεγα και για την κυρία Καριστιανού ότι όποιος εξορισμού. Λοιπόν, και χάνει και προς αναποφάσεις τους.
0: Στο σημείο αυτό, και αφού έχουμε δει λίγο την εικόνα των κομμάτων, τις θέσεις που καταλαμβάνουν πλέον στην εκτίμηση ψήφου, πάμε να δούμε τη μετατόπιση που έχουν στα ποσοστά τους και θα πάμε και στα σχόλια της Ελένης και του Δημήτρη. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία που προανέφερα και μας απάντησε πριν ο Ζαχαρίας για αυτή την πτώση στην δυναμική της που είναι και αποτέλεσμα των νέων κομμάτων. Είχε το Μάιο στην Opinion Poll εδώ και το Action 24 31,2 και πάει στο 30,5. Οι απώλειες καταγράφονται για το ΠΑΣΟΚ ακόμα πιο σημαντικές, μεγαλύτερες, με 3,9 είναι η διαφορά έτσι. 14,4 ήταν το Μάιο το ΠΑΣΟΚ 2026. Στην δεύτερη τότε θέση, τώρα έρχεται στην τέταρτη θέση με 10,5% πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 4,3% και πάει στο 1,7%. Πολύ μεγάλες απώλειες, λογικές απώλειες. 15,5% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν είχε μετρηθεί πριν. 12,6% το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού επίσης δεν είχε μετρηθεί πριν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από 7,8% πάει στο 6,5%. Ενδιαφέρον αυτό με την έννοια ότι μιλάμε για ένα σκληρό πυρήνα που δύσκολα χάνει.

0: 5,4% είχε η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου μεγάλες απώλειες. Καταγράφει πάει στο 5,9% από Μάιο στον Ιούνιο. Επίσης, μεγάλες απώλειες στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας από το 8,2% είναι σήμερα στο 5%. Και νομίζω ότι με αυτή την εικόνα έχουμε και μια εξήγηση για το πώς τα κόμματα λαμβάνει το καθένα την κάθε θέση. Θα ήθελα να πω ένα συνοπτικό σχόλιο από την Ελένη και τον Δημήτρη, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά στοιχεία να δούμε. Ελένη.
1: Λοιπόν, προφανώς έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας πλασάρεται στη δεύτερη θέση. Ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε να ξεκινήσει με μία δυναμική. Προφανώς έχει κοπήσεις. Ωστόσο, αυτό που καταγράφεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάει με το καλημέρα με ένα 15,5%. Η κυρία Καριστιανού και αυτή έχει ένα καλό ποσοστό. Εγώ θα ήθελα να δω η κυρία Καριστιανού από ποια κόμματα εισπράττει. Δηλαδή, παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το έχουμε, το έχει μετρήσει.
1: Παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το έχει μετρήσει.
1: Έχει σημασία από πού παίρνει με το κάθε
0: υπάρχει
1: κόμμα.
0: Υπάρχει στην έρευνα και θα το δείξουμε.
1: Γιατί λίγο πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα μπορούμε να έχουμε μία άποψη. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, Ζαχαρία.
0: Τα έχει όλα ο Ζαχαρίας και τα παρουσίασε στο
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, κάπου εκεί κινείται. Τώρα, έχει ενδιαφέρον ότι πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θυμάμαι πόσο πέφτει.
2: Στην εκτίμηση.
1: Στην εκτίμηση. Ναι. Για την εκτίμηση,
2: όχι,
1: μιλάμε για όλους.
2: Η εκτίμηση έχει να κάνει με την κρίση ζώνη και το που κατανέμεται.
1: Μου, αυτό άσε λέω. Μπαίνεις μέσα.
2: Να πούμε πέφτει λοιπόν
1: η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό για μένα έχει τη σημασία του τη συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί άλλες φορές στην εκτίμηση ψήφου βλέπαμε διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Ολοκλήρωσε τώρα, Ελένη.
1: Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντική η πτώση που έχει. Όμως, επειδή στην πολιτική τα έχουμε δει όλα και όλοι ξέρουμε πώς κινούνται τα πράγματα, θα έλεγα ότι προφανώς είναι ένα παλιό κόμμα, ξέρει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, τις έχει ξαναντιμετωπίσει. Άρα έχει πεδίο δόξης λαμπρό για να δώσει το δικό του αγώνα.
0: Καλά, χρόνος υπάρχει.
1: Προκειμένου
0: το
1: να αναστρέψει την εικόνα που
0: την
1: έχει
0: επανέκτηση
1: σήμερα.
0: Λοιπόν, τώρα, θέλω για να δώσω και το σχόλιο στον Δημήτρη, να προσθέσουμε μερικά ακόμα στοιχεία της έρευνάς μας. Απαντούν και σε αυτό που έθεσε η Ελένη πριν. Ποιοι ψηφίζουν. Οι μεγαλύτερες είναι, εντάξει, εννοείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά,
1: αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μετά
1: είναι η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Και
1: όχι,
0: μετά,
1: η ελληνική λύση
0: έρχεται, μετά έρχεται το άλλο κόμμα και έπειτα το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης, ακούω.
2: Λοιπόν, καταρχάς περιμέναμε ότι από τη στιγμή που θα εμφανιστούν δύο νέα κόμματα, ότι θα αναδιαταχθεί το σκηνικό στην αντιπολίτευση, καθώς και τα δύο αυτά κόμματα είχαν αφηγήματα, αλλά και δεξαμενές που το προηγούμενο διάστημα τις χρησιμοποιούσαν τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καριστιανού, έχει ενδιαφέρον αυτό, και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης χάνουν και προς τα δύο νέα κόμματα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία χάνει προς το κόμμα Καριστιανού ένα 7, αν δεν κάνω λάθος, 7,4% σωστά, και καθόλου προς το κόμμα Τσίπρα. Τώρα, είναι βέβαιο ότι αυτή η εικόνα αναδιάταξης των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τη σειρά των κομμάτων δημιουργεί ήδη ένα εμφύλιο στον χώρο της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε να υπάρχουν τα πρώτα τροχιοδεικτικά πυρά του κόμματος Καριστιανού εναντίον του κυρίου Τσίπρα, του ΠΑΣΟΚ εναντίον του κυρίου Τσίπρα, πιθανότατα στη συνέχεια και του κόμματος Καριστιανού και αντιστρόφως. Περιμένουμε να ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που επίσης είναι δύο κόμματα που χάνουν και προς τα δύο καινούργια κόμματα. Περιμένουμε την διάλυση δύο κομμάτων, ή τουλάχιστον ενός μέρους τους, δηλαδή της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
2: Θα δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα δει αναδιάταξη της αντιπολίτευσης. Προφανώς επηρεάζει και τη Νέα Δημοκρατία αυτό, κυρίως όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις όσον αφορά την υπόθεση του κόμμα Καριστιανού, αλλά σίγουρα η Νέα Δημοκρατία μπροστά σε αυτό το σκορποχώρι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, μάλιστα, είναι το πιο συμπαγές λοιπόν, και το πιο σκληρό κόμμα.
1: Πάμε να δούμε και τι δείξαμε.
2: Καλά, καλά, περίμενε.
1: Έχει να περιμένει τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Λέμε τώρα,
1: μόλις έρθει ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ξέρω ότι παρακαλάς να έρθει ο Αντώνης Σαμαρά.

0: αλλά προς το παρόν λέμε
1: παρακαλώ
0: για αυτό
1: και
0: που βλέπουμε
1: τώρα
0: σήμερα.
1: Τελείες, για να προχωράμε, χρειάζονται τελείες για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και άλλα στοιχεία να παραδείξουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τις δεξαμενές για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δείξαμε για τον Αλέξη Τσίπρα, έχουν επίσης ενδιαφέρον να δούμε από πού αντλεί δυναμική. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν Ελπίδα για την Δημοκρατία? Είναι ποσοστά επί των ψηφοφόρων, όπως τα έχει μετρήσει η Opinion Poll και ο Ζαχαρία Ζούπης στις ευρωεκλογές. Η κυρία Καριστιανού αντλεί 9,1 από το ΣΥΡΙΖΑ, 6,9 από το ΠΑΣΟΚ, 11,8 από την Ελληνική Λύση, 8 από την Πλεύση Ελευθερίας, 25,2 από την Νίκη, 7,4 από τη Νέα Δημοκρατία, 15 και για τις δεξαμενές των δύο κομμάτων. Ζαχαρία, σας ακούμε.
2: Καταρχάς, 4 από το κόσμο της αποχής.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Εάν δει κάποιος δει και άλλα χαρακτηριστικά, παίρνει από νέους και παίρνει και στη Μακεδονία. Mm-hmm. Είναι η πιο άπειρη, σαν αρχηγός, αντικειμενικά.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, βέβαια.
2: Αυτό δεν είναι...
1: Ίσα-ίσα, που μπορεί να της δίνει κιόλας.
2: Μπορεί και να της δίνει. Φαίνεται να τραβάει περισσότερο από Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Mm-hmm. Ενώ ο κύριος Τσίπρας να τραβάει ψήφους, όχι απλά να τραβάει, να ρουφάει το ΣΥΡΙΖΑ και από την Πλεύση Ελευθερίας. Έχει δίκιο ο Δημήτρης, στο επόμενο διάστημα θα δούμε σκληρές μάχες και όχι μόνο στα κόμματα με τα πιο μεγάλα ποστά. Κάποιοι θα δώσουν μάχη επιβίωσης. Αρκεί να πω ότι βρήκαμε 3 κόμματα κάτω από το 1% και 4 κάτω από το 2, όχι από το 3. Δηλαδή αρκετά κατά.
3: Ναι, αλλά και εγώ έχω δίκιο, γιατί ναι. Όταν θα βγει ο Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία θα έχει άλλο.
1: Μιλάμε για τη μέτωση αυτή που δεν έχει ακόμα Σαμαράς.
0: Και άμα έρθει η νέο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πρόβλημα ο Τσίπρας.
3: Γιατί σφάζεστε ρε παιδιά, τόσο πολύ φοβόστε μην πέσει η κυβέρνηση.
0: Εσύ τόσο πολύ παρακαλάς να πέσει.
3: Εγώ ναι.
0: Α, ναι. Εμείς δεν παρακαλάμε ούτε να πέσει ούτε να μην πέσει.
1: Δεν τη βλέπω πάντως να πέφτει.
0: Ούτε να πέσει ούτε να μην πέσει.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τώρα και την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Για να δούμε αν πέφτει η κυβέρνηση, ανεβαίνει η αντιπολίτευση και όλα τα δεδομένα θα μας τα αναλύσει ο Ζαχαρίας που είναι ο ειδικός. Λοιπόν, καταλληλότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο 29. Στο 21,6% στη δεύτερη θέση είναι ο Κανένας, 21,6%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%. Ακολουθεί αμέσως μετά η Μαρία Καριστιανού με 7,7%. Έπειτα ο Νίκος Ανδρουλάκης 4,8%. Ζωή Κωνσταντοπούλου 3,8, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι στο 28,9 το Μάιο και να είναι στο 29 τον Ιούνιο. Ο Τσίπρας είναι στο 9,9 το Μάιο και 13,2 τον Ιούνιο. Η Καριστιανού ήταν 5,1 το Μάιο και είναι σήμερα στο 7,7. Ο Ανδρουλάκης ήταν στο 5,8 το Μάιο και είναι στο 4,8 τον Ιούνιο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν στο 5,9 το Μάιο και είναι στο 3,8 τον Ιούνιο. Ο Βελόπουλος το Μάιο ήταν στο 6% και είναι σήμερα στο 3,7%. Και ο Κανένας χάνει κατά λίγες δυνάμεις, 23,4% ήταν το Μάιο και είναι σήμερα στο 21,6%. Λοιπόν, Ζαχαρία, και σε αυτό και στα πρόσωπα έχει ενδιαφέρον να σχολιάσω.
2: Βλέπουμε μια πολύ σημαντική σταθερότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε μια έρευνα που είδαμε και μια κάμψη. Mm-hmm. Μικρή, αλλά κάμψη.
0: Ναι.
2: Είναι σταθερό. Έχει αυξήσει την παρουσία της, την παρουσία ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
3: Ο Τσίπρας όμως έχει διπλάσιο από την Καριστιανού και προφανώς
1: και
3: το μισό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά τώρα βγήκαν.
2: Οπωσδήποτε ευνοείται, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή τον βλέπει ο άλλος ότι δεν μπορεί να πω ότι δεν κάνει
1: την έχει κάνει τη δουλειά αυτή.
2: Την έχει κάνει τη δουλειά. Το χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι τρεις που συνήθως μετράγαμε έχουν πτώσει, ενώ και τον κύριο Αντρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Υποδοχή των ερευνών, καλό είναι τα στρατηγία των κομμάτων να μελετάνε.
0: Σωστό. Να θυμίσουμε, Ζαχαρία, ότι πριν από κάποιους μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν τρίτη καταλληλότερη για πρωθυπουργός με διψήφιο ποσοστό, γύρω στο 11-12%. Έτσι.
2: Ναι. Όπως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι την άνοιξη η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν στο 15-16.
0: Ακριβώς. Και
2: πήγε
0: άρα
2: τώρα μπορεί να δούμε ανακατατάξεις. Δεν το λέμε.
1: Δεν είναι η τελική εικόνα, ναι, σ' όλη και καλά αυτή.
2: Δεν το λέμε επειδή πρέπει να το πούμε.
0: Σωστά.
2: Γιατί το
1: έχει αποδειχτεί.
2: Το έχουμε ζήσει
1: κιόλας. Σωστά.
2: Λοιπόν, οι άλλοι τρεις φαίνεται να πέφτουν. Να σταθώ λίγο στον κύριο Αντρουλάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα ιστορικό, έχει δομές.
1: Είναι και αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Πρέπει να δει τις αμυνές του. Mm-hmm. Ένα από τα θέματα που πάντα θίγαμε ήταν η κυβερνησιμότητα, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Για μένα δεν ήταν μόνο.

0: ένα προσωπικό χαρακτηριστικό ποτέ. Είναι αν ένα κόμμα εμπνέει ότι έχει κυβερνητικά χαρακτηριστικά, ναι, ας πούμε. Εντάξει, πάντα και ο αρχηγός έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη. Εκεί πρέπει να ρίξει και την, το βάρος του για να δει αν μπορεί να ανακάμψει και να επανέλθει, μάλιστα, σε άλλες θέσεις.
1: Λοιπόν, για πάμε να περάσουμε και σε ένα άλλο ερώτημα το οποίο ήταν viral. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι συζητήθηκε πολύ μετά την αναφορά του Πρωθυπουργού. Δεν είναι αυτό που βγάζεται, είναι το πόσο σημαντικό είναι το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση. Αυτό είναι το ερώτημα. Μείζωνα κρίση είναι το ερώτημα. 78,6% απαντά πολύ και αρκετά, άρα έχει πέρασει το ερώτημα αυτό. Λίγο καθόλου απαντά το 17,9% και 3,6% δεν τοποθετείται. Ένα ακόμα ερώτημα το οποίο έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον είναι στις επόμενες εκλογές για ποιο λόγο ψηφίζει κάποιος. Και λέει στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία. Και πάμε παρακαλώ να την αλλάξουμε την κάρτα αυτή και να περάσουμε στο ερώτημα που προανέφερα. Και το 56,6% απαντά θα ψηφίσει για πολιτική σταθερότητα, το 33,5% για διαμαρτυρία και το 9,9% δεν τοποθετείται. Εξίσου ενδιαφέρον και για να το κλείσουμε και να έρθουμε στο καταληκτικό σχόλιο είναι και το κομμάτι της άλλης κάρτας, το οποίο δείχνει τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν κάποιον να επιλέξει ένα πολιτικό κόμμα πάνω από την κάλπη την τελευταία στιγμή όταν είναι να ψηφίσει. Το ερώτημα λοιπόν, τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου και δίνοντας τη δυνατότητα μέχρι δύο επιλογών. Η πρώτη απάντηση είναι η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου με 37,6%, η ανάγκη σταθερότητας 30%, η ανάγκη για αλλαγή 22,1%, οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου 19,3%, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ 15,9%, το πρόσωπο του αρχηγού 10,4%, οι υποκλοπές 7,7, η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1, η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3 και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ 1,5. Ο λόγος είναι ένα ξανά Ζαχαρία και μετά κλείνουμε.
0: Καταρχάς, θυμάστε ότι σχεδόν ανεκδοτοποιήθηκε από πλευρές το θέμα ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Όχι, αλλά τελικά φαίνεται ότι είναι σημαντικό και σοβαρό.
0: Φαίνεται ότι έφυγε ένα θέμα. Γιατί είναι σοβαρό? Γιατί υπάρχουν οι γεωστρατηγικές αναταράξεις. Και σχάτως βλέπουμε να δημιουργούνται εντάσεις και στα ελληνοτουρκικά.
1: Και στην ευρύτερη γειτονιά μας.
0: Και στην ευρύτερη γειτονιά μας. Άρα αυτό ανησυχεί και προφανώς παίζει ρόλο, κατά τη γνώμη μου, συντριπτικά. Mm-hmm. Μάλιστα είναι με μεγάλες πλειοψηφίες όλα τα κόμματα, mm-hmm, το ότι έχει μεγάλη σημασία ποιος. Τον Ιανουάριο και λίγο πριν το πόλεμο του Ιράν και μετά, έχει σαφές προβάδισμα σαν κριτήριο, δηλαδή αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτό και σε αυτό. Δηλαδή και τη διαμαρτυρία.
1: Αυτό είναι δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι ένα δυνατό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντικειμενικά λειτουργεί, ας πούμε, υπέρ του. Είναι σημαντικά ευρήματα. Mm-hmm. Αυτά νομίζω ότι ειδικά το σταθερότητα ή μάλλον θα πρέπει να το μετράμε μέχρι τις εκλογές. Για να έχουμε τα συγκριτικά στοιχεία, mm-hmm, πάντα. Mm-hmm. Τώρα για τα κριτήρια.
1: Πρώτο βγαίνει η ευμέτα, να ζει καλύτερα, να έχει περισσότερα χρήματα, να βγάζει πιο εύκολα την καθημερινότητα.
0: Θέλει να ζει καλύτερα, εκεί θα κριθεί και μάλιστα η εγγύηση ανόδου του βιωτικού. Ναι. Τώρα,
1: εγώ βλέπω και το άλλο ενδιαφέρον, ότι έχει πέσει πάρα πολύ ιδεολογική τοποθέτηση. Δηλαδή τα παλιά δεδομένα, δεξιά, αριστερά, κέντρο κτλ. Έχουν γίνει λεπτομέρειες για τους πολίτες. Και όπως έχει γίνει λεπτομέρεια για τους πολίτες και η διαχρονική πολιτική ταύτιση. Δηλαδή οι ιδεολογίες και οι ταυτίσεις, οι παλιές, οι παραδοσιακές, φαίνεται πως έχουν ξεπεραστεί.
0: Πρόσεξε. Η ιδεολογική τοποθέτηση και η διαχρονική πολιτική ταύτιση μαζί είναι 10%. Ναι. Αυτό σε άλλες εποχές.
1: Η τσέπη, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το καθοριστικό.
0: Ναι.
2: Που αφορά πρώτο τους πολίτες, σε ποσοστό 37,6%, θα λέγαμε ότι σε αυτό η κυβέρνηση δεν θεωρώ ότι έχει να πει πολύ σοβαρά θέματα, όπως και το στεγαστικό. Άρα είναι, θα έλεγα, ένα αρνητικό στοιχείο για την κυβέρνηση, ένα στοιχείο δηλαδή που πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα από τη στιγμή που δεν έχει λυθεί το θέμα της ακρίβειας και το στεγαστικό.

0: ξέρουν και, δεν, και το ένα και το άλλο. Και το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται με ένα 15,9, δηλαδή σχεδόν
1: και
0: 16%.
1: Και
0: υποκλοπές με ένα 7,7, δηλαδή μαζί φτάνουν σχεδόν το 25%. Άρα τα σκάνδαλα έχουν περάσει στη συνείδηση των πολιτών ως ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο τους αφορά και για το οποίο προφανώς ευθύνεται η κυβέρνηση, δεν είναι άλλο. Τώρα, το πρόσωπο του αρχηγού προφανώς έχει τη σημασία του, αν και όπως βλέπουμε οι πολίτες δεν το αξιολογούν και τόσο, δηλαδή ένα 10,4. Και εδώ υπάρχει και μία αντίφαση, γιατί απ' τη μία λες ότι το πρόσωπο του αρχηγού δεν με ενδιαφέρει, απ' την άλλη λες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ικανότερος για πρωθυπουργός.
2: Από αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι βρε Χριστιανέ, αλλά εδώ μας λένε ότι το πρόσωπο του αρχηγού δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο.
2: Είναι άλλο του αρχηγού και άλλο ειδικά του πρωθυπουργού. Αλλά θέλω
0: εντάξει,
2: να
0: δώσω δεν έπρεπε αν μη τι άλλο να έχουν μία περίπου,
2: να κάνει και για πρωθυπουργός.
0: Αν όχι ταύτιση,
2: να είναι κοντά.
0: Να είναι κοντά.
3: Εγώ θα μειώσω στο μισό την εκτίμησή μου, γιατί θέλω να κάνω και μια ερώτηση στον Ζαχαρία κλείνοντας. Θα κρατήσω τα δύο πρώτα, την εγγύηση του βιωτικού επίπεδου και την ανάγκη για σταθερότητα. Και για να υπάρξουν αυτά τα δύο, χρειάζεται να υπάρξει κυβέρνηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο κόμμα μπορεί να εγγυηθεί ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ή ποιος συνασπισμός κομμάτων μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Οι πολίτες στο τέλος της μέρας, είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές, θα ψηφίσουν αυτόν που μπορεί να κάνει κυβέρνηση ή αυτούς που θεωρεί ότι μπορεί να κάνουν μια σταθερή κυβέρνηση. Διότι σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον τόσο ασταθές, μια κυβέρνηση που θα στέκεται σε πύληνα πόδια
2: λεπτά,
3: ή δύο, τρία, τέσσερα κόμματα που δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, θα είναι πρόβλημα για τη χώρα. Τώρα, το τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ τον Ζαχαρία, και επειδή έλειπα αυτό το τριήμερο και το διάβασα κάπου και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Έχεις απειλήσει εσύ στελέχη κομμάτων? Γιατί το όδες και λέω, είναι δυνατόν, λέω, τρολάρισμα θα είναι αυτό.
2: Τώρα, θα έλεγα να μείνουμε στη δημοσκόπηση. Δεν νομίζω ότι ο Ζαχαρίας έχει απειλήσει στελέχη κομμάτων.
0: Τι
2: έλεγα
0: κάνει,
2: να
0: Ζαχαρία?
4: Μία κουβέντα θα πω. Έχουμε ζήσει όλοι τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Εγώ είχα γράψει ένα πολύ νυφάλιο άρθρο παλιότερα, πώς βγαίνει η εκτίμηση ψήφου και αυτά. Ο κύριος Φαναράς είχε απειλήσει με μηνύσεις. Λόγω επιθέσεων που είχε δεχτεί και χαρακτηρισμών. Η Real Poll έκανε εξώδικο. Λοιπόν, το Σάββατο είχα δώσει μια συνέντευξη στο Γιάννη τον Παπαγιάννη στο Real FM και με ρώτησε. Και λέω, ρε παιδιά, οι πολιτικοί ας δουν τη δουλειά τους, πώς θα ανεβάζουν τα ποσοστά των κομμάτων τους και θα λύνουν τα προβλήματα της χώρας και εμείς σας μετράμε. Και με την ευθύνη να μετράμε σωστά. Λοιπόν, επέμενε ο Γιάννης και εκεί του απάντησα ότι ασφαλώς, εάν αυτό συνεχιστεί και με χαρακτηρισμούς και με επιθέσεις, όλοι μας, εγώ δεν εκπροσωπούσα το ΣΕΔΕ, το όλοι μας εννοούσα καταρχάς τον εαυτό μου, ας πούμε, διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι αυτή η έρευνα που παιδεύτηκαν 30 άνθρωποι για να τη βγάλουν είναι μαϊμουδένια ή αυτό. Αυτό ερμηνεύτηκε ότι απειλεί ο Ζούπης ότι ουσιαστικά μπορεί να τσαντιστεί και να κόβει και δύο μονάδες ένα κόμμα. Ας το σταματήσουμε και θα έλεγα και αυτοί που τα λένε ας καταλάβουν τι κάνουν και ότι η σοβαρότητα των καταστάσεων που προκύπτει και από την έρευνα απαιτεί νυφαλιότητα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους, οι πολιτικοί κάνουν την δική τους δουλειά.
3: Και να μην
2: και στο τέλος της ημέρας έτσι κι αλλιώς, οι δημοσκοπήσεις, όπως μας είπε ο ίδιος ο Ζαχαρίας, είναι φωτογραφίες της στιγμής. Αλλάζουν οι στιγμές, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι θέσεις των κομμάτων, το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Οπότε νομίζω
0: και
2: ότι καλό είναι
0: κανένας να Γιώργο, μην καταφέρεται εναντίον του άλλου.
4: Γιατί μου το θυμίζουν καμιά φορά κάποιοι φίλοι μου, λέει καλά να βρει κανένα να πούνε. Λέω γιατί είχες δώσει 20% το Νοέμβρη του 2024. Δηλαδή ανεβαίνουν τα ποστά, ανεβαίνουν, λοιπόν, κατεβαίνουν.
2: Όπως και να έχει αυτή είναι η εικόνα, η έρευνα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι εικόνα στιγμής, είναι όμως μια εικόνα στιγμής η οποία έχει τα δικά της στοιχεία.
3: Βγάζει και πολιτικά
2: και
3: μηνύματα
2: λοιπόν,
3: και, είναι, και βλέπεις και ότι παίζει πρώτο
2: τώρα,
3: θέμα παντού αυτή η έρευνα.
2: Δικό της ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Ζαχαρία Ζούπη που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα μετά την έρευνα που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

0: 24. Και αύριο το πρωί νωρίς ο Ζαχαρίας ξανά θα είναι εδώ στο Action. Γιατί έχει συνέχεια.
1: Όχι, θα την κλείτω.
0: Έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάρουμε. Θα γυρίσουμε με τον πολύ έμπειρο νομικό, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πέρα από τα νομικά του φώτα, έχει την βιωμένη εμπειρία ως συνήγορος αρκετών, και θα πούμε ποιον, εκ των προσώπων που εμπλέχθηκαν προς έλεγχο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα σκάνδαλο για το οποίο η κυρία Τιχεροπούλου μείωσε πάρα πολύ το εύρος, το οικονομικό, το οποίο φερόταν στην αρχή να έχει προκληθεί σε ευρωπαϊκούς πόρους. Η εκτίμηση που έκανε η κυρία Τιχεροπούλου είναι πάρα πολύ μικρότερη από την αρχική εικόνα που είχε δοθεί, από πειρά που είχαν δοθεί και είχαν έρθει στο τραπέζι από την αντιπολίτευση, και φαίνεται πως αποκτά μια άλλη διάσταση αυτό το υπαρκτό σκάνδαλο, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η εμπλοκή και η συμμετοχή των πολιτικών προσώπων. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη στο οικονομικό της μέρος όπως συζητήθηκε με βάση την έρευνα της κυρίας Τιχεροπούλου. Θα έχουμε λοιπόν τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο σε λίγα λεπτά και αμέσως μετά, εφού γυρίσουμε, θα δώσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
4: Η επιλογή που έχει κάνει δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
8: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Αψένσια.
1: I'm gonna solve this.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όπως προανέφερα, θα πάμε να συναντήσουμε τον πολύ εμπειρο νομικό, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είναι νομικός και έχει τη νομική υποστήριξη αρκετών εκ των προσώπων που συζητήθηκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του Νότι Μηταράκη, του Κώστα Τσιάρα, της Καταρίνας Παπακώστα, της Φωτεινής Αραμπατζή. Είναι αυτός ο οποίος έφερε πρώτος στη δημοσιότητα τις παραδοχές της έκθεσης κυρίας Τσιχεροπούλου. Ομολογώ ότι δεν ήταν εξ αρχής γνωστές και εγώ εδώ από το ρεπορτάζ του Δημήτρη της έμαθα. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλε. Καλό μήνα να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για την θετική ανταπόκριση.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Πάντοτε χαίρομαι ιδιαίτερα και είναι τιμή για μένα όταν είμαστε μαζί σε ένα δημόσιο διάλογο.
0: Είναι και δική μας και χαιρόμαστε πάντα. Θα ήθελα κύριε Δημητρακόπουλε, νομικά, κατανοητά λαϊκά όμως, να το καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, εγώ θα το πω εκλαϊκευμένα. Είχαμε μια εικόνα φουσκωμένη για το οικονομικό σκέλος που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται μια έρευνα της κυρίας Τσιχεροπούλου, η οποία δείχνει ότι τα χρήματα τα οποία μπορεί να έχουν επηρεαστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκών πόρων από αυτούς που επίσης είναι προσέλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολύ πολύ λιγότερα, όπως επίσης πολύ μικρότερη και η εμπλοκή τους. Εγώ μίλησα για συγκεκριμένα πρόσωπα που έχετε την νομική τους εκπροσώπηση. Θα ήθελα εσείς κατανοητά να μας πείτε τι δείχνει αυτή η έρευνα, ποιους αφορά και τι αλλάζει σε σχέση με το οικονομικό ποσό, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοιχείο το οποίο δείχνει αυτή η έρευνα.
2: Ναι, κύριε Πιέρο, όπως γνωρίζετε, πάντοτε όταν μου δίνεται η δυνατότητα δημόσια να μιλώ, αξία έχει να μιλάμε με τέτοια πρόσωπα. Θα μιλήσω καταρχήν για τους ανθρώπους για τους οποίους έχω την τιμή να εκπροσωπώ νομικά. Η κυρία Αραμπατζή ήταν κατηγορούμενη με το άρθρο 86, όχι κατηγορούμενη, υπήρχε το αίτημα να κρυβολογούμε. Κατηγορούμενη δεν ήταν ποτέ. Κανένας από όλους τους εμπλεκόμενους δεν είναι κατηγορούμενος. Αυτό πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Είναι ελεγχόμενη. Ήταν λοιπόν η κυρία Αραμπατζή με τον κύριο Λιβανό ελεγχόμενη και υπήρχε αίτημα της κυρίας Παπανδρέου και του κυρίου Μουζάκη. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς δεν ήταν μόνο ένας, η κυρία Παπανδρέου δηλαδή, αλλά ήταν και ο κύριος Μουζάκης. Όπου έκανα ένα αίτημα στη Βουλή, όπου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ελέγξουν εάν ο κύριος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή είχαν προκαλέσει ζημιά στους ευρωπαϊκούς πόρους, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Περιουσία. Όταν λοιπόν διάβασα εγώ τη δικογραφία με τη Φωτεινή την Αραμπατζή, της είπα με την εμπειρία που έχω 37 ετών, δεν είναι και λίγο, για μένα η δικογραφία είναι όπως είναι για έναν γιατρό μια μαγνητική τομογραφία. Μόλις τη βλέπω μπορώ να καταλάβω αν υπάρχουν πιθανότητες να ασκηθεί ποινική δίωξη. Της λέω είναι μια δικογραφία άνευ ποινικού ενδιαφέροντος. Παρόλα αυτά όμως, έγινε συνεδρίαση, το οποίο επιβεβαιώνει την απόφαση που πήρε η Βουλή. Διότι όσον αφορά τον κύριο Λιβανό και όσον αφορά την κυρία Ραμπατζή, η ζημιά με το πόρισμα της κυρίας Τσιχεροπούλου την έκθεση ήταν μηδενική. Ουδέμια βλάβη στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και εκεί τελειώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε, ποιος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή να γίνει αυτή η έκθεση ανάλυσης της φερωμένης ζημίας? Ήταν οι δύο εισαγγελείς. Ήταν η κυρία Παπανδρέου και ο κύριος Μουζάκης. Αυτό δείχνει υψηλό επίπεδο, έτσι, δικαστικό φρόνημα. Διότι αντιλαμβάνεστε το ότι διέταξαν ήδη να γίνει αυτή η έρευνα, αν προκύπτει πράγματι αυτή η ζημιά που ήταν υπολογισμοί της οικονομικής αστυνομίας. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Θα πρέπει η οικονομική αστυνομία να ενισχυθεί και από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν σωστά τους υπολογισμούς της φερωμένης ζημιάς.
0: Όμως για να μην το χάσουμε, μισό λεπτό, λίγο το ποσό θα ήθελα να μας εξηγήσετε. Είχαμε μια εικόνα για ένα χι ποσό και αυτό έγινε χι διαφορά.
2: Να τους πάρουμε έναν ένα, να πάρουμε τους δύο υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Η φερωμένη ζημία με βάση το πόρισμα της κυρίας Τσιχεροπούλου είναι μηδέν. Μηδέν ζημιά στους ευρωπαϊκούς
0: πόρους. Η αρχική εκτίμηση ποια ήταν?
2: Η αρχική εκτίμηση ήταν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Δεν ήταν και μεγάλα τα ποσά, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μηδέν. Όπως αντιλαμβάνεστε, σημειώστε τη δήλωση που έκανε ο Χρήστος ο Κακλαμάνης, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος.
0: Ήταν εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Δημητρακόπουλε.
2: Ο οποίος ήταν ο εισηγητής, αν θέλετε, ότι έπρεπε να γίνει και να σταθεί προανακριτική επιτροπή. Από την εκπομπή σας, λοιπόν, τι είπε? Εάν γνωρίζαμε το πόσμα της κυρίας Τσιχεροπούλου, βεβαίως και αυτονοήτως δεν θα ζητάγανε προανακριτική επιτροπή. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό που θα πρέπει να το κρατήσουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν απόψε. Για να πάμε και στα άλλα πρόσωπα. Ναι. Στον κύριο Τσιάρα, στον κύριο Μηταράκη, στην κυρία Καλογερόπουλο.

0: να κάνω μια ανάλυση και για τους τρεις τους οποίους έχω την
1: προφανώς.
0: τιμή, επαναλαμβάνω, να
1: Προφανώς,
0: εκπροσωπώ
1: προφανώς.
0: νομικά.
1: Ελάτε.
0: Όσο αφορά τον κύριο Μηταράκη, επίσης το πόσμα της θηρίας τη Χεροκούλου είναι ουδεμία ζημία ή βλάβη προκλήθηκε στα ευρωπαϊκά ταμεία, στους ευρωπαϊκούς 21 με το 2024, όπου εκεί με το πόσμα της κυρίας τη Χεροκούλου η ζημία φαίνεται ότι προσεγγίζει τις 3.000 ευρώ. Όποιος μας ακούει τώρα, και μας ακούνε πάρα πολύ την εκπομπή σας, φανταστείτε Υπουργός Δικαιοσύνης το 2021 ο κύριος Τσιάρας και θα έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσιάρας με τόσα προβλήματα να πάρει το συνεργάτη του στην καρδίτσα και να του πει: ξέρεις κάτι, κάνε τα στραβά μάτια, επηρέασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κερδίσει ένας γεωργός, πραγματικός γεωργός, 3.000 το χρόνο, δηλαδή 200 ευρώ το μήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι τέτοιο στη λογική δεν συντρέχει, έτσι. Προσβάλλεται, βάλλεται ευθέως, συγκρούεται ευθέως με την κοινή λογική. Και πάλι, σε αυτό το πόρισμα που έχει κάνει και έχει αξία και θα ήθελα να το πω όσον αφορά τον κύριο Τσιάρα, έκανε ένα δομικό λάθος, χωρίς να φταίει, η κυρία Τυχεροπούλου. Υπολόγισε την έκταση την καλλιεργήσιμη, όπου πάνω σε αυτό θα ήταν η επιχορήγηση για το πρασίνισμα, έτσι, αυτή ήταν το κονδύλι, η ενίσχυση. Υπολόγισε σφαλμένα την έκταση που είχε ο πραγματικός γεωργός της Καρδίτσας, η οποία ήταν 23,19,19 εκτάρια και υπολόγισε σφαλμένα η κυρία Τυχεροπούλου ήταν 26,4 εκτάρια. Με βάση αυτό το λάθος δεν είδε ότι υπήρχε πλεόνασμα όσο αφορά τώρα. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Υπήρχε πλεόνασμα στην έκταση που ήταν για να γίνει πρασίνισμα. Και τι είναι το πρασίνισμα που ακούει ο κόσμος? Είναι μια υποχρέωση από την κοινή αγροτική, έτσι, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρασίνισμα πρέπει ο κάθε γεωργός υποχρεούται ένα 5%, όταν είναι πάνω από 10 εκτάρια η καλλιεργήσιμη, η αρρώσιμη έκταση, θα πρέπει να έχει πράσινο. Τι είναι πράσινο? Να έχει δεντροστοιχείες, να έχει ριάκια τα οποία είναι ανθρώπινα, τα οποία είναι ριάκια όχι με πετό. Πρέπει να τα πω αυτά. Και όταν αυτό καλύπτει το 5% αυτής της έκτασης με πρασίνισμα, τότε δικαιούται μια ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση, η οποία είναι πολύ χαμηλή, για πραγματικούς γεωργούς μιλάμε τώρα, έτσι, όχι για παραμυθένιους τους γεωργούς του Κολονακίου, έτσι, και του Παλαιοψυχικού, μιλάμε για τους γεωργούς, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι, για τους γεωργούς της Καρδίτσας. Εκεί πέρα λοιπόν, και καλό δημόσια την κυρία Τυχεροπούλου να υπολογίσει τα 3.000 ευρώ με την πραγματική έκταση που ήταν 23,19 εκτάρια και θα διαπιστώσει ότι
1: Μάλιστα.
0: υπήρχε πλεόνασμα πρασινίσματος, άρα και αυτά τα 3.000 τα οποία καταλόγησε σε βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον πραγματικό αγρότη ότι παρανόμως τα πήρε, τα 3.000, σωστά τα πήρε. Αν θα κάνει ορθή επανάληψη και έχει εικόνα της πραγματικής αρρώσιμης, καλλιεργήσιμης έκτασης. Αυτό για τον κύριο Τσιάρα, για να δείτε ότι και εκεί με δινίζεται η ζημιά. Και πάμε τώρα στην κυρία Κατερίνα Παπακώστα από τα Τρίκαλα. Και εδώ
1: Να
0: ανοίγω μια
1: ολοκληρώσουμε. Και ελάτε
0: παρένθεση.
1: να ολοκληρώσουμε, κύριε Δημητρακόπουλο, για να.
0: Ναι, ανοίγω μια παρένθεση. 7.000 είναι η ζημιά από 120.000 που έφερα στην αρχή. 7.000, οι οποίες και αυτές θα δείτε ότι θα καταπέσουν όταν θα γίνει σωστός υπολογισμός. Θέλω να πω δηλαδή εδώ πέρα, όχι ως υπερασπιστής, ως νομικός, ότι οποιοδήποτε βουλευτής εκλέγεται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές, έτσι, περιοχές, σίγουρα επιβάλλεται όταν ο πραγματικός γεωργός και ο κτηνοτρόφος έχει ένα πρόβλημα, όπως εδώ, όπου το έχει το δίκιο ο γεωργός στην υπόθεση του κυρίου Τσιάρα. Και ο κτηνοτρόφος στην υπόθεση στα Τρίκαλα της κυρίας Παπακώστα θα πρέπει να είναι κοντά στον αγρότη και στον πραγματικό κτηνοτρόφο. Υπάρχει σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ? Ναι, υπάρχει. Πραγματικό. Ποιο είναι αυτό το σκάνδαλο? Είναι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, όπως σας είπα, του Κολονακίου και του Παλαιοψυχικού, οι οποίοι αν μπορούσαν και τον περιβάλλοντα χώρο της Ακροπόλεως να το κάνανε βοσκοτόπι ή να το κάνανε ότι είναι καλλιεργήσιμη, αρρώσιμη έκταση, θα το κάνανε και αυτό. Εκεί είναι το μεγάλο σκάνδαλο
1: Μάλιστα.
0: και αυτό είπα εγώ και στους
1: Ένα
0: εισαγγελείς
1: σύντομο
0: με το
1: ρωτήμα, δηλαδή
0: θάρρος
1: και
0: που
1: εγώ
0: έχω 37
1: σύνδεση.
0: χρόνια,
1: Όχι,
0: ότι ερευνήστε το σκάνδαλο του
1: δεν
0: ΟΠΕΚΕΠΕ
1: ρωτήσαμε σύνδεση.
0: στους μαϊμουδένιους, κτηνοτρόφους και γεωργούς. Στους πολιτικούς κάνετε λάθος. Και οποιοδήποτε πολιτικός εκλέγεται σε περιφέρεια που έχει αγρότες και κτηνοτρόφους θα ήταν
1: Μάλιστα.
0: εμπλεκόμενος.
1: Κύριε
0: Το είπα αυτό σε
1: Δημητρακόπουλο,
0: ένα πολύ μεγάλο πολιτικό που εκλέγεται όμως στα βόρεια
1: ένα
0: πλάτη.
1: σύντομο ερώτημα από την Ελένη Καλογεροπούλου για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας.
0: Βεβαίως.
2: Κύριε Δημητρακόπουλε, η κυρία Τυχεροπούλου, την οποία επικαλείστε εσείς και σωστά κάνετε, να
0: Βεβαίως.
2: θυμίσουμε ότι ακόμα δεν μπορεί να γυρίσει την υπηρεσία της, γιατί...

0: Η κυβέρνηση την πέταξε εκτός ο ΠΚΠ και όταν δικαιώθηκε από τα δικαστήρια, της είπαν ότι δεν υπάρχει αρμόδια υπηρεσία στην ΑΔΑΕ. Πρώτο αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ερώτημα.
1: Να το σχολιάσουμε.
0: Είναι μια διαπίστωση.
1: Κύριε Αλεγγινοπούλου,
0: εγώ θέλω να σας κάνω το ερώτημα.
1: Ένα λεπτό, δώσε λίγο χρόνο, Γιώργο, δεν πειράζει. Ένα λεπτό θέλω. Εάν η κυβέρνηση παρενέβη σε βάρος της κυρίας Τυχεροπούλου, για μένα ναι, είναι λάθος. Και το λέω δημόσια. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν είμαι πολιτικός. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Το άλλο που θέλω να πείτε, κύριε Καλογεροπούλου, γιατί θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο. Πέστε μου.
0: Το ερώτημα. Η κυρία Τυχεροπούλου, όλη την έκθεση, δηλαδή τα στοιχεία που παρουσίασε, τα παρουσίασε με βάση τα στοιχεία που της έδωσε η οικονομική αστυνομία. Ήλεγξε 23 περιπτώσεις. Όντως, για 6 περιπτώσεις βρήκε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Για τις υπόλοιπες 9 είπε ότι τα στοιχεία τα οποία της έχουν δοθεί από την οικονομική υπηρεσία, αστυνομία, είναι ελλειπή. Και γι' αυτό δεν μπορεί...
1: Όχι.
0: Αυτό λέει μέσα στην έκθεσή της. Και γι' αυτό λέει αποσπάσματα. Από τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον
1: Τερσίδη.
0: Έχω διαβάσει αποσπάσματα, κύριε Δημητρακόπλε. Λέει λοιπόν ότι της δόθηκαν ελλειπή στοιχεία. Άρα η κυρία Τυχεροπούλου κάνει τη δουλειά της με βάση αυτά που της δίνουν η οικονομική αστυνομία, δηλαδή δημόσιος φορέας.
2: Να μας το απαντήσει, Ελένη.
1: Η απάντηση είναι, εγώ που δεν έχω διαβάσει το πόρισμα, την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, σας λέω, την έχω διαβάσει μάλλον στο σύνολο, όχι αποσπασματικά όπως εσείς, ότι είναι σαφέστατη ότι εγώ αυτή τη στιγμή τον έλεγχο που έκανα, που ήταν ένας έλεγχος σοβαρός, παρατήρησα 3.000 που είναι λάθος γιατί δεν είχε σωστά δεδομένα για τον κύριο τον Κώστα
0: Τσιάρα. Δεν αναφέρομαι εγώ συγκεκριμένα.
1: Και 7.000 τώρα για τους υπολείπους.
0: Ούτε στον κύριο Τσιάρα, ούτε πουθενά.
1: Εγώ
0: λέω ότι λέει για 9
1: περιπτώσεις. Μπορώ να μιλήσω για τους υπολείπους. Σας λέω όμως, κυρία Καλογεροπούλου, ότι αν ήθελε, θα μπορούσε να έχει στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχει τα πάντα.
0: Τα ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζήτησε και δεν τις δόθηκαν ποτέ.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Σας λέω και εγώ, δεν ισχύει.
0: Ωραία.
1: Μιλήσατε με την κυρία Τυχεροπούλου. Όχι.
3: Κύριε,
1: και να πω και ένα τελευταίο.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημητρακόπουλε.
0: Κύριε Δημητρακόπουλε,
3: εγώ αναφέρομαι
0: είναι
3: σε αυτό.
0: Είναι στοιχεία του ρεπορτάζ αυτά που σας
3: λέω. Που είπε ο κύριος.
0: Θα ήθελα να τα σεβαστείτε. Γιατί
1: και
0: εγώ δεν τα λέω αυθαίρετα. Δεν είναι αυθαίρετο.
1: Λοιπόν, όπως σας είπα, ότι, ότι για έξι δεν προέκυψαν.
0: Όπως σας είπα, ότι για έξι δεν προέκυψαν στοιχεία, έτσι σας λέω ότι για 9 δεν μπορούσε να βρει την άκρη, γιατί δεν υπήρχαν τα ακριβή στοιχεία.
3: Εγώ ήθελα
1: πώς υπολόγισε τότε τις 3.000 στον κύριο Τσιάρα και πώς υπολόγισε 7.000 στην κυρία
0: Δεν ξέρω αν είναι στους 6 ή στους 9, κύριε Δημητρακόπλε,
3: η
0: περίπτωση του κύριου Τσιάρα.
1: Όποια στοιχεία ήθελε, θα τα ζητούσε και θα τα βρει.
0: Δεν το ξέρω.
3: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημητρακόπλε.
1: Εγώ το ξέρω όμως.
3: Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης εδώ. Ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι κατά την άποψή του η έκθεση θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή πριν γίνει η ψηφοφορία για την προανακριτική. Η δική σας άποψη ποια είναι?
1: Προσέξτε, εγώ δεν γνωρίζω πότε η κυρία Παπανδρέου...
3: 18 Μαΐου κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος εάν τότε ήρθε στα χέρια και η γνώση της κυρίας Παπανδρέου. Σας λέω, εγώ όπως ενθυμίσει για την υπόθεση Νοβάρτης, δεν κάνω δημόσια σχέση με τους αγγελείς ούτε με τους δικαστές. Δημόσια σχέση κάνω μόνο με τις αποφάσεις του και με την ομολογία του Αρείου Πάγου, που πρέπει να την ξέρω πάρα πολύ καλά. Η κυρία Παπανδρέου μέχρι στιγμής έχει χειριστεί την υπόθεση άψογα. Της ήρθε μια δικογραφία από την οικονομική αστυνομία. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να κλείσει δικονομικά αυτή. Για να μπορέσει να κλείσει, έπρεπε να πάρει εξηγήσεις. Δεν κατηγόρησε κανέναν. Ναι. Για να πάρει εξηγήσεις πρέπει να γίνει άρση της βουλευτικής ασυλίας. Και όσο αφορά τους δύο υπουργούς, δεν είπε ότι φταίει κάποιος, λέει ερευνήστε. Σας λέω λοιπόν, θυμόσαστε την κριτική Δημήτρη έκανα στην κυρία Τουλουπάκη τότε με την Νοβάρτης. Έτσι, εδώ δεν μπορώ όμως να κάνω αυτή την κριτική γιατί βλέπω ότι είναι άψογη οικονομικά η συμπεριφορά της κυρίας Παπανδρέου και του κυρίου Μερκούρη. Και ένα τελευταίο να

0: κλείσω.
1: Πείτε το κύριε Μιλακόπουλο, βέβαια.
0: Είδα στην κορυφαία στιγμή που πήγε ο κύριος Τσίπρας, σαν δικηγόρος πάλι μιλάω, που πήγε στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική πράξη, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη. Mm. Ξέρετε ποια είναι η κυρία Λεπενιώτη? Μέχρι το 25 ήταν αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου. Τι θέλει να δείξει ο κύριος Τσίπρας, ότι αυτή τη στιγμή σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όταν έχει δίπλα του μια αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου πριν από ένα χρόνο, και μάλιστα μια αντιπρόεδρο που πρέπει να ξέρετε, ο
2: Δικηγορικός
0: Σύλλογος Αθηνών είχε πάρει απόφαση για την κυρία Λεπενιώτη να απέχουμε μια χρονική περίοδο από τα καθήκοντά μας όταν δίκαζε η κυρία Λεπενιώτη. Εγώ πιστεύω είχε παλαιότερα τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Τώρα ετοιμάζει την κυρία Λεπενιώτη να είναι εκ των απορρίτων του. Αυτό είναι σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η κυρία Λεπενιώτη αντιπρόεδρος?
1: Όλες οι επιλογές κρίνονται. Λοιπόν, κύριε Δηλαδή.
0: Κρίνονται και εγώ ως νομικός την κρίνω αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και προσέξτε, επαναλαμβάνω, κάτι που δεν ακούσατε, ο Δικηγορικός Σύλλογος απήχε από τα καθήκοντά του όταν δίκαζε μια περίοδο η κυρία Λεπενιώτη λόγω της συμπεριφοράς που επέδειξε σε ένα πολύ εξαιρετικό συνάδελφο. Έβαλε αστυνομικούς και τον έβγαλαν έξω από την αίθουσα.
1: Λοιπόν.
0: Ας έχει ο κύριος Λεπενιώτη να τη χαίρεται την κυρία Λεπενιώτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Μιλακόπουλε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όπως πάντα συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε πίσω από τις γράμμες το ρεπορτάζ. Λέγαμε για το Πασόκ. Και θα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Έτσι κι αλλιώς τις επόμενες μέρες έχουν εξελίξεις. Αύριο ενδέχεται να έχουμε και εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Εμείς το βράδυ θα έχουμε τον Αλέξη Χαρίτση. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη που θα μας δώσει αύριο το βράδυ. Όμως, μέχρι να πάμε στην αριστερά, πάμε στον Πασόκ. Σήμερα τι είχαμε στη συζήτηση? Είχαμε δύο εντελώς διαφορετικές τοποθετήσεις. Έρχεται μια τοποθέτηση του Χάρη Δούκα στο Μέγκα το Σαββατοκύριακο, στη Στέλλα Καντώνα και στον Τίνο Σιωμόπουλο. Mm-hmm. Λέει το εξής: ανοίγει ένα μέτωπο το οποίο εγώ νομίζω ότι έχει κλείσει μετά το συνέδριο. Δηλαδή, της αυτόνομης πορείας του κόμματος. Mm-hmm. Λέει να συνεργαστούν με τον Τσίπρα. Δείχνει προς τις δεύτερες εκλογές να γίνει αυτή η συνεργασία και αφήνει ανοιχτό και το θέμα της ηγεσίας. Δηλαδή λέει ότι τον πρόεδρο του Πασόκ θέλουμε, αλλά αν γίνει αυτή η συνεργασία, όποιος έχει τις μεγαλύτερες δυνάμεις, αυτός είναι που θα είναι και επικεφαλής. Αυτό προκάλεσε αναταραχή, προκάλεσε και μια δεύτερη δήλωση του κ. Δούκα, η οποία ερμηνεύτηκε από τη Χαριλάου του Κούπη σαν ένα ναι μεν αλλά, δεν ικανοποίησε δηλαδή. Και μετά ήρθε μια εντελώς αντίθετη δήλωση από την Άννα Διαμαντοπούλου.
2: Αφού ήταν το ίδιο περιεχόμενο.
1: Πάμε να δούμε λίγο τις δύο δηλώσεις και θα δώσουμε το παρασκήνιο.
4: Θα κάνουμε κριτική στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, όπως και εκείνοι θα κάνουν σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι το μέτωπο ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπο πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να είναι καθαρό, γιατί αυτό θα μας διατηρήσει, νομίζω, σε μια συνθήκη ανατροπής. Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
5: Ναι.
4: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
5: Να αρχηγώ ποιον?
4: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
6: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω. Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ. Στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
7: Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
8: Προσωπική γνώμη του κυρίου Δούκα, ο οποίος λίγο πολύ γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Πασόκ τον τελευταίο μήνα, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Εμάς οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα δεν μας θα απασχολεί.
1: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα? Έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις ο Δούκας. Είναι κόντρα στη γραμμή του Πασόκ και σε μια φάση δύσκολη για το Πασόκ, γιατί έχει κλειδονισμούς από τις έρευνες που έρχονται και δεν είναι καλά τα μαντάτα για τη Χαριλάου του Κούπη. Μπορεί να μην είναι μόνιμα, αλλά σε αυτή τη φάση δεν είναι καλά. Έρχεται λοιπόν και προκαλεί αναταραχή. Και εγώ μίλησα και με κάποιους που είναι πιο καχύποπτοι και εκτιμούν ότι μπορεί, δεν είναι η κεντρική άποψη στο Πασόκ, αλλά εκτιμούν ότι μπορεί ο κ. Δούκας να ανοίγει ένα βηματισμό ακόμα και προς το κόμμα του κ. Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Λένε στελέχη του Πασόκ κοντά σε αυτό που λέγεται ηγετική ομάδα. Δεν υπάρχει ικανοποίηση ούτε από την διορθωτική δήλωση του κύριου Δούκα. Δεν υπάρχει διάθεση αυτή τη στιγμή για να υπάρξει κάποια ρήξη με τον κύριο Δούκα. Πάντως εκτιμούν ότι σε αυτή τη φάση η δήλωσή του μόνο θετικό πρόσημο δεν έχει να προσφέρει. Ο Δήμαρχος Αθήνας έκανε μια διορθωτική δήλωση και αυτή ερμηνεύτηκε ως ναι μεν αλλά. Και λίγο μετά ήρθε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ και η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή ότι το Πασόκ κρατά αυτόνομη πορεία, δεν σκοπεύει να παρακαλέσει κάποιον για να συνεργαστεί. Και ανοίξανε ξανά δύο διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες φαινόντουσαν να έχουν επιληθεί, γιατί είχε ξαναγίνει αυτή η συζήτηση πριν το συνέδριο. Τώρα τι γίνεται? Τώρα ήταν Τετάρτη να γίνει η συνεδρία.

0: συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Έγινε αναβολή αυτή η συνεδρία, θα γίνει τελικά την Παρασκευή. Ενημερώθηκα και εγώ γι' αυτό το απόγευμα.
1: Γιατί?
0: Μάλιστα, έτυχε να συνομιλώ με ένα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που και εκείνος, εκείνη την ώρα έβλεπε στο κινητό του αυτή την ενημέρωση. Δεν υπάρχει επίσημη δικαιολογία. Εγώ εκτιμώ, και αυτό μου είπαν και οι περισσότεροι που συνομίλησα, ότι όλες οι πλευρές θέλουν τον χρόνο τους για να γίνει μια αποτίμηση δημοσκοπήσεων, γιατί έρχονται κι άλλες. Και μάλλον με κοντινά αποτελέσματα, όπως φαίνεται. Και επίσης υπάρχει και το θέμα του κύριου Δούκα, το οποίο δεν ήταν στο ημερήσιο πρόγραμμα. Προκάλεσαν αναταραχή. Κάποιοι, ξαναλέω, είναι πιο καχύποπτοι, λένε ότι έχει σχέδιο ο κύριος Δούκας προς την πλευρά Τσίπρα. Και προφανώς δεν αποκλείεται να έχουμε ένα ακόμα πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή, που να δούμε διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Δούκα Ανδρουλάκη, στρατηγικής δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, το ρωτάω, δεν το ξέρω, ο κύριος Δούκας να έκανε αυτή την πρόταση προκειμένου να την απορρίψει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα.
0: Όχι, γιατί είναι του δεύτερου γύρου η πρόταση που κάνει ο Δούκας.
1: Γιατί στο δεύτερο γύρο θα συνεργαστεί ο Τσίπρας, αν είναι δεύτερος.
0: Άμα θέλει να κυβερνήσει, αυτό σου λέει ο Δούκας. Ο Δούκας έκανε μια ανάλυση. Λέει: ναι, αν έχουμε άθροισμα μεγαλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν βάλει μια τέτοια γραμμή που να λέει στις δεύτερες εκλογές: αν έχουμε άθροισμα μεγαλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε με τον Τσίπρα. Έχουν πει αντιθέτως αυτόνομη πορεία και συνεργασία μόνο αν είναι πρωτοκόμμα και μόνο αν όλες αποδεχτούν το πρόγραμμα. Άρα εκ των πραγμάτων είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας. Καλός, κακός, εμείς δεν είμαστε οι
1: ερωτητές,
0: αλλά δεν είναι αυτή η γραμμή.
1: Σωστά. Ισχύει όμως αυτό που έχει πει ο κύριος Χριστοδουλάκης για όλους, ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, θα μείνει στην αντιπολίτευση και δεν θα συνεργαστεί με κανέναν? Γιατί από ό,τι βλέπω δεν ισχύει
2: και
1: για
2: δεν
1: όλους.
2: Δεν ξέρουν τι ισχύει.
0: Η γραμμή
2: ισχύει.
0: Χαράσεται από το συνέδριο και τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είναι της άποψης, της ψηφισμένης άποψης από το συνέδριο, αυτόνομη πορεία και συνεργασία μόνο αν είναι πρώτο κόμμα.
1: Αν δεν είναι πρώτο?
0: Μόνοι τους.
1: Στην αντιπολίτευση.
0: Στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή
1: και
0: η
1: στρατηγική.
0: Αυτό,
1: αυτό
0: δηλαδή που λέει ο κύριος Δούκας είναι η προσωπική του άποψη.
1: Ναι, αν όμως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, δηλαδή το άθροισμα του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ και το άθροισμα του ποσοστού του κύριου Τσίπρα,
0: ναι,
1: υπερβαίνει τη Νέα Δημοκρατία, εκεί τι θα κάνουν?
0: Τίποτα. Θα μείνουν στην αντιπολίτευση.
2: Θα μείνουν στην αντιπολίτευση.
0: Πολύ καθαρό και έχω ρωτήσει πλέον, τα πλέον επίσημα
2: χέρια. Καταπληκτικό.
0: Θα μείνουν στην αντιπολίτευση. Εξάλλου αυτή, καταπληκτικό, τώρα το λες ειρωνικά, είναι η απόφαση του συνεδρίου. Δεν μπορεί να κάνει ένα συνέδριο να παίρνει μια
2: είναι
0: απόφαση
2: δυνατόν να μπορεί,
0: και να λες ότι θα πάμε με τον Τσίπρα ή με τον
2: Μητσοτάκη. Να φύγει μια κυβέρνηση και να λες ότι δεν
0: μα
2: θα
0: δεν
2: συνεργαστώ.
0: Είναι αυτός, μισό λεπτό. Έχουν κάνει ένα συνέδριο.
2: Εντάξει.
0: Και αυτό συνέδριο, όπως σε όλα τα
2: είναι
0: κόμματα,
2: άλλο
0: αυτό
2: η συνεργασία
0: ειρωνικά,
2: και είναι άλλο
0: ένα λόγο που
2: το να υπάρξει
0: να
2: ένα εκλογικό σχήμα το οποίο να, είναι, να αποτελέσει την εναλλακτική λύση.
0: Μα δεν είναι αυτή η στρατηγική του δηλαδή, ΠΑΣΟΚ, μου.
2: Δηλαδή είναι να μείνουν στην αντιπολίτευση.
0: Όχι, δεν είναι η στρατηγική του να πάνε με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό λέω. Αλλά ξαναλέω, όπως σε κάθε κόμμα, οι αποφάσεις των συνεδρίων είναι σεβαστές. Και κρίνονται βέβαια και στην κάλπη. Και μετά
2: προφανώς, πάντα.
0: Λοιπόν,
2: κρίνω,
0: αύριο είναι μέρα εξελίξεων που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει τελικά την Παρασκευή. Θα ήθελα επίσης μια σύνοψη, γιατί αύριο θα έχουμε και έναν από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, τον κύριο Χαρίτση, εδώ στην εκπομπή, για το ποιοι αναμένεται να φύγουν αύριο από τη Νέα Αριστερά. Έτσι. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ δύο ημερομηνίες, τώρα να τις δούμε. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν δύο κομβικές ημερομηνίες για τις εξελίξεις τους. Η μία είναι του ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη της Νέας Αριστεράς. Για δείξτε μου λίγο τις δύο ημερομηνίες. 2 Ιουνίου. Αύριο δηλαδή, πιθανότατα θα έχουμε τη διάσπαση.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα καταθέσουν ένα κείμενο το οποίο θα λένε τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από το κόμμα τους και να πούμε ότι τα στελέχη αυτά είναι ο κύριος Χαρίτσης, είναι η κυρία Έφη Αξιόγλου, είναι ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπλος, είναι ο κύριος Νάσος Ηλιόπλος.
0: Βλέπουμε τώρα τη
2: τους βλέπουμε ακριβώς,
0: κάρτα.
2: Αυτά είπα. Είναι η Θεανό Φωτίου, είναι η Μερόπη Τζούφη. Και είναι ο Χουσέιν Ζεμπέκ, ο μουσουλμάνος βουλευτής. Αυτοί οι επτά πρόκειται, επαναλαμβάνω, εκτός δραματικών εξελίξεων που δεν μπορώ να φανταστώ
0: ποιες
2: θα είναι.
0: Και κόμμα Τσίπρα
2: ανεξαρτητοποίηση. Λέγεται, είναι ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, παίρνω ένα ρίσκο, λέγεται ότι η κυρία Αξιόγλου δεν αποκλείται και να παραιτηθεί.
0: Να αφήσει και την έδρα εννοείς.
2: Να αφήσει και την έδρα. Αυτό λέγεται. Ομολογώ ότι δεν έχω μιλήσει εγώ ίδια με την κυρία Αξιόγλου. Πάντως κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα ότι δεν αποκλείεται να δώσει και την παραίτησή της. Εφόσον συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η Νέα Αριστερά πάβει να έχει
0: κοινοβουλευτική
2: ομάδα μέσα στο κοινοβούλιο. Προφανώς υπάρχει μία μεγάλη αναταραχή στο κόμμα της Πατησίων. Κάποιοι θεωρούν ότι στην επιστολή τους θα έπρεπε να γίνεται πιο συγκεκριμένη

0: να υπάρχουν μάλλον πιο συγκεκριμένοι οι λόγοι για τους οποίους αποχωρούν, καθώς δίνεται η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι μόνο για τις πολιτικές διαφωνίες που υπάρχει στο εσωτερικό του κόμματος γίνεται αυτή η κίνηση, ενώ στην πραγματικότητα μου έλεγαν κορυφαία στελέχη, οι άνθρωποι αυτοί αποχωρούν προκειμένου να πάνε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ήτανε την Τετάρτη, και λέω ήτανε γιατί η διαδικασία αυτή είναι ακόμα στον αέρα, να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι ακόμα βρίσκεται στον αέρα αυτή η διαδικασία. Εκεί ο κύριος Φάμελος έπρεπε να καταθέσει την πρότασή του για να τη συζητήσουν, την πρόταση που θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, κάποιες αναρτήσεις φίλων του Παύλου Πολάκη.
1: Έχει κάνει και ο ίδιος ο Πολάκης αναρτήση.
0: Και του κύριου Πολάκη, ακριβώς.
1: Αν δυναίκουμε, τη δούμε.
0: Ο κύριος Παναγιωτακόπουλος έλεγε ότι... Παναγιωτόπουλος...
1: Ο Παναγιωτόπουλος, ναι, από την πολιτική γραμματεία της ΣΥΡΙΖΑ. Αν έχουμε την ανάλυση του κύριου Πολάκη, θα ήθελα να τη δούμε, προανέφερα.
0: Να φοράνε αδιάβροχα γιατί θα βραχούν από το φτύσιμο. Όσοι δηλαδή...
1: Να, και η ανάλυση του κύριου Πολάκη εδώ είναι... συμβαίνει τώρα, λέει, ίσως να είναι σημαδιακό, γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά, ροφός 13,5 κιλά. Παίχτης πάντως ο Πολάκης στο ψάρεμα, ναι. Δεν το συζητάμε, δεν το βγάζει ο καθένας.
0: Λοιπόν, τώρα, να πω τώρα εντάχει τα τέσσερα σενάρια.
1: Το θέμα είναι πως το κόμμα του βλέπουν αυτό το ψάρεμα.
0: Να πω εντάχει. Το ένα σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι... να επιμείνει στην πρόταση περί... προοδευτικής συνεργασίας, δηλαδή όλα τα κόμματα κτλ. Αυτό το σενάριο δεν το θέλει κανένας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτοί που θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτοί που δεν θα πάνε. Στην πραγματικότητα είναι ένα σενάριο ακινησίας. Το δεύτερο σενάριο είναι να πει ο κύριος Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα ή σε συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα, εφόσον υπάρξει, στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν τους συσχετισμούς, δεν ξέρω αν περνάει, αλλά ακόμα και αν περάσει, την επομένη θεωρώ ότι θα υπάρξουν τόσες διαρροές που πραγματικά οι εναπομείναντες θα είναι μία ισχυρή μειοψηφία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: το άλλο σενάριο, μισό λεπτό, πολύ γρήγορα. Το άλλο σενάριο είναι... να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εν ενεργεί ακόμα, αλλά δεν θα κατέβει στις εκλογές και όποιος θέλει μπορεί να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Εκεί αναμένεται να γίνει χαμός και θα γίνει διάσπαση. Και το τέταρτο σενάριο λέει ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί να παραιτηθεί προκειμένου να δρομολογηθούν εξελίξεις με την εκλογή νέου προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με κάλπη.
0: Και από εκεί να γίνει νέο συνέδριο.
1: Α, λοιπόν, είδομεν, συνεδριάσεις έχουμε.
2: Και εκλογή από τη βάση.
1: Αύριο είναι μέρη της αριστεράς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν,
0: και
1: σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Να γίνει όπως πρόεδρος.
1: Και επιστρέφουμε το πάνελ μας για να ανοίξουμε τη συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση, να σχολιάσουμε τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll και του Action 24, με τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα, σε λίγα λεπτά.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
3: Ο Σεργουλόπουλος, νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα. Εσύ κάνεις δουλειά όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος
2: σκάει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
18: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
19: My mind has been set free.
20: What is this?
21: It's evolution.
22: This isn't evolution. It's an abomination.
23: What the hell's happening?
20: Stop it!
21: I don't understand. This is the future.
22: Kiryakia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
1: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
24: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας. Στον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πέτσα. Καλησπέρα κύριε Πέτσα,
25: καλησπέρα.
24: Ευχαριστούμε πολύ που είστε
25: καλό
24: μαζί
25: μήνα,
24: μας.
25: Χρόνια πολλά.
24: Καλό μήνα, κάθε καλό.
25: Ευχαριστούμε
24: πολύ που είστε εδώ. Τη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αποστολάκη. Καλησπέρα κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλό μήνα και σε εσάς.
26: Καλό μήνα.
24: Και τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπάρκα. Καλησπέρα κύριε Μπάρκα, καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
25: Καλό μήνα.
24: Κάθε καλό.
25: Υγεία και χαρά.
24: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Να μπούμε στο ψητό, να πάρουμε το πρώτο σχόλιο και από τους τρεις και να ξεκινήσουμε με την εκτίμηση της ψήφου, η οποία εντάξει έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά τα οποία προκαλούν τα νέα κόμματα. Παρακαλούμε πολύ να ξεκινήσουμε την εκτίμηση ψήφου. Ωραία, λοιπόν. Νέα Δημοκρατία 30,5 για τον κύριο Πέτσα, την κυρία Αποστολάκη, τον κύριο Μπάρκα, 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,5 για το ΠΑΣΟΚ, 6,5 ΚΚΕ, 5,9 Ελληνική Λύση, 5 Πλεύση Ελευθερίας, 1,4 Νίκη, 1,5 Μέρα 25. Και πάμε στη δεύτερη κάρτα που έχει και τις δυναμικές των νέων κομμάτων. 0,5 Νέα Αριστερά, 1,7 Φωνή Λογικής, 0,7 Σπαρτιάτες, 0,7 Δημοκράτες. Και πάμε στα νέα κόμματα. 12,6 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. 15,5 Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 5,2 άλλο κόμμα. Άρα, κύριε Τσίπρα, έχουμε το κόμμα σας πρώτο, με απώλειες από τα νέα κόμματα.
26: Τσίπρα.
24: Κύριε Πέτσα, συγγνώμη. Έχουμε το κόμμα σας πρώτο, με τον κύριο Τσίπρα να μπαίνει μέσα.
25: Κάτι ξέρετε, στην... κάτι ξέρετε.
24: Ο Πέτσας με τον Τσίπρα αποκλείεται.
25: Να
24: το ξέρω αυτό, αυτό που κλείεται. Είναι σκέτο γλώσσα, αλλά θα λοιπόν, και
25: δεν
24: θα ήθελα,
25: λοιπόν, κανείς.
24: Με τα νέα
25: κόμματα,
24: αυτό δεν αγοράζεται. Μπορεί αν ήταν άλλοι να το λέγανε, αλλά εσάς αποκλείεται. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να μου πείτε. Μπαίνει ο Τσίπρα στη μέση, μπαίνει η Καριστιανού, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Το double score θα μου πείτε διατηρείται. Απ' την άλλη όμως τα νέα κόμματα φέρνουν και σε εσάς απώλειες. Άρα θα ήθελα ένα σχόλιο για τη δυναμική του δικού σας κόμματος και την εικόνα που φέρνουν και τα νέα κόμματα. Σας ακούω.
0: Εγώ εκτιμώ ότι η διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας θέσης είναι 0,7 μονάδα, ούτε μία μονάδα δηλαδή. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μας έχει επηρεάσει ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημιουργία νέων κομμάτων. Αντίθετα, υπάρχει μια κοσμογονία στο υπόλοιπο πολιτικό φάσμα. Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται πάρα πολύ προφανώς από τον κύριο Τσίπρα. Και τα κόμματα όμως του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ακόμα και η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, φαίνεται να έχουν πιεστεί πάρα πολύ από την κυρία Καρεστιανού, τουλάχιστον σε αυτή τη μέτρηση. Βλέπουμε μια δυναμική που δεν την είχαμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή να συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα κόμματα ένα ποσοστό της αδιευκρίνησης της ψήφου που πριν ήταν πολύ μεγάλο. Άρα να μην υπάρχει αυτός ο κατακυρματισμός στα πολύ μικρά κόμματα. Θα δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Πάντως αυτή η δημοσκόπηση, κύριε Πέτσα, σας εμφανίζει να έχετε χάσει ένα κόμμα τόσο της 100.
0: Στην πρόθεση ψήφου, από ό,τι θυμάμαι, 0,7.
2: Στην εκτίμηση, αν δεν
0: στην εκτίμηση ψήφου, 0,7 νομίζω.
2: Όχι. Άρα...
3: ήτανε 31,2. Και είναι 30,5.
0: 0,7.
3: 0,7.
0: Εγώ δεν νομίζω. Με τόσα νέα κόμματα, 0,7.
3: Ήταν 31,2 και είναι 30,5.
2: Καταγράφω τη διαφορά. Και λέω, έχετε μία πτώση αντί, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, γιατί εσείς πάντα βρίσκετε ένα λόγο να λέτε ότι αυγατένουμε
24: ποσοστά. Για να μας το απαντήσει, για να ακούσουμε λίγο καθαρά το απαντήσιο.
0: Μια κόμματα δεν νομίζω κάτι σημαντικό. Το σημαντικό που βλέπω εγώ είναι ότι θα πιεστούν τα άλλα κόμματα. Και επομένως θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό το επόμενο χρονικό διάστημα. Για μας το βασικό πρόβλημα θα εξακολουθούσε να είναι ένας κομματικός σχηματισμός καινούριος, ενδεχομένως από τον κύριο Σαμαρά, στα δεξιά μας. Εκεί θα είχε πραγματικά ένα πρόβλημα, νομίζω, η παράταξή μας. Αυτό μένει να αποτραπεί.
24: Πολυκομματική βουλή, βλέπετε, μεγάλη βουλή την επόμενη. Πολλά κοιτάξτε, κόμματα μέσα.
0: Άκουσα και τις αναλύσεις πριν της εταιρείας και του Ζαχαρία, του Ζούπη, και τις συζητήσεις που έγιναν. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάμε για εξωκομματική ούτε για 7-κομματική βουλή. Πιστεύω 7 ή 8 κόμματα είναι το πιο πιθανό και για αυτό το λόγο εγώ πάντα παραμένω σταθερό σε αυτό που έχω υποστηρίξει πάντα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση να αυξήσουμε το όριο εισόδου στη Βουλή.
24: Πόσο?
0: Και να πάμε στο 5% από 3%. Είναι συνταγματικά ανεκτό. Ο κατακαιρματισμός της Βουλής σε αυτή την βουλευτική περίοδο.
24: Πολύ λίγα κόμματα, αν πάει το
0: σε αυτή τη βουλευτική περίοδο. 85% αθροίζουν τα κόμματα αυτά που ήδη παίρνουν στη Βουλή, σε αυτή τη μέτρηση.
24: Επειδή μπορεί να έχουμε και επαναληπτικές εκλογές, το 5 δεν είναι αυτονόητο ποσοστό για όλα τα κόμματα.
0: Αυτή είναι μια δική μου θέση. Ο κατακαιρματισμός αυτή την Βουλή δεν εξυπηρέτησε. Έχουμε αυτή τη στιγμή 8 κοινοβουλευτικές ομάδες. Αφήνω έξω τους Σπαρτιάτες με τις εξελίξεις που είχαμε. 8 κοινοβουλευτικές ομάδες. Μιλάει 7 λεπτά ο εισηγητής της πλειοψηφίας, για παράδειγμα. Το 12% του χρόνου δηλαδή.
24: Και στον κύριο Πάρκα. Έχει με αυτό το ποσοστό προοπτική αυτοδυναμίας?
0: Εγώ ναι, πιστεύω ναι.
24: Με 30,5.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση. Θυμίζει στους Έλληνες πολίτες μια καταστροφική, κατά δική μου εκτίμηση, διακυβέρνηση από το 2015 μέχρι το 2019. Επομένως, το γεγονός ότι είναι πιθανότερο αυτός να κόψει δεύτερο στο νήμα στην κάλπη θα δώσει σε ένα κόσμο, όχι μη καταφρόνητο το ποσοστό, εγώ θεωρώ, το σήμα ότι πρέπει να εμπιστευτούν ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να εξασφαλίσουν αυτό που μια σοβαρή κάρτα στη μέτρηση αυτή δείχνει ότι το 56% των συμπολιτών μας θέλει πολιτική σταθερότητα.
3: Κυρία Αποστολάκη, βλέπω στην ανάλυση των δύο νέων κομμάτων το ΠΑΣΟΚ να χάνει και προς την κυρία Καριστιανού ένα 7% και προς τον κύριο Τσίπρα επίσης ένα 7,1%. Και βλέπω ότι σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου είστε τέσσερις μονάδες κάτω, σχεδόν τέσσερις μονάδες κάτω. Θεωρείτε ότι είναι προβληματικό αυτό για το ΠΑΣΟΚ? Είναι μια πρώτη δημοσκόπηση, άμα τη εμφανίσει των δύο κομμάτων και στην πορεία θα βρουν τα δύο κόμματα αυτά το πραγματικό τους μέγεθος και το ΠΑΣΟΚ θα επιστρέψει στα ποσοστά του? Βλέπετε να γίνεται κάτι άλλο? Πώς εκτιμάτε το νέο σκηνικό?
4: Κύριε Τάκη, καταρχήν θα πω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, είτε για πανηγυρισμούς είτε για δάκρυα. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι μία από αυτές είχε εκδοθεί πριν την ίδρυση του νέου κόμματος. Και αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις είχαν μεταξύ τους μία πάρα πολύ μεγάλη απόκληση σε ό,τι αφορούσε την στάθμιση του ΠΑΣΟΚ. Άρα, επαναλαμβάνοντας, είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι προφανές ότι η υποδοχή νέων κομμάτων είναι καταρχήν μια γενναιόδορη υποδοχή. Μια υποδοχή που συνοδεύεται από μια καλόπιστη καταρχήν αντιμετώπιση, ακόμα και όταν πρόκειται εν προκειμένου για 1,5 καινούριο κόμμα, γιατί της κυρίας Καρισιανού είναι ένα νέο κόμμα, του κύριου Τσίπρα δεν είναι ένα νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγα χρόνια ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ήταν μέσα στη Βουλή, δεν είναι ένα καινούριο πρόσωπο. Όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόλυτη ρευστότητα και η στάθμιση έχει τεράστια σχετικότητα. Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα δεν έχουν αυτή τη στιγμή μια ασφάλεια.
24: Τώρα, κυρία Αποστολάκη, εγώ λέω επικοινωνιακά, καθαρά, για το ΠΑΣΟΚ, αυτή η εικόνα που αποτυπώνει τη στιγμής. Το ΠΑΣΟΚ να χάνει

0: ξαναλέω, τη στιγμή. Την δεύτερη θέση. Σας προβληματίζει, πρέπει να το δείτε. Πώς θα το αντιμετωπίσετε?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει αντιμετωπίσει πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο. Θέλω να θυμίσω ότι είχα την ευκαιρία πάντοτε στην εκπομπή σας να βρίσκομαι σε περιόδους όπου με διαφορά μιας εβδομάδας το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο και την επόμενη εβδομάδα ήταν δεύτερο το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το οποίο κάποια στιγμή έφτασε να ανιχνεύεται σε ένα ποσοστό που κειμενόταν περίπου γύρω στα 14-15%. Στις σημερινές δημοσκοπήσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πολύ χαμηλά μονοψήφια. Άρα θα σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή ανεξάρτητα με αυτά τα σκαμπανεβάσματα και με τις αυξομοιώσεις, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι είναι ένας πολύ σταθερός πόλος αναφοράς αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα και ταυτόχρονα ένας πολύ σταθερός πόλος θεσμικότητας, σταθερότητας και σοβαρότητας. Και υπ' αυτή την έννοια έχει όλο εκείνο το πολιτικό, ιστορικό απόθεμα, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες ασφαλώς κάνουν δυσχερές το έργο του. Είναι σαφές ότι με αυτού του είδους τις μετρήσεις, χωρίς να αποδίδω κίνητρο, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια υποδόρια χειραγώγηση στην κοινή γνώμη. Δεν είναι ουδέτερες αυτές οι μετρήσεις. Δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον κόσμο. Δημιουργούν ένα κλίμα. Παρόλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα που το ΠΑΣΟΚ έχει υποδεχτεί αυτού του είδους τις ανακατατάξεις και τις αυξομοιώσεις, πάντοτε με έναν, θα έλεγα, τρόπο αρκετά οδυνηρό σε ό,τι αφορά την πορεία του, είχε πάντοτε αυτό το θεσμικό και πολιτικό απόθεμα να τα αντιμετωπίζει και να επικρατεί, όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να επικρατεί με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, αναγνωρίζοντας η κοινή γνώμη τελικά, ότι σε αυτό το απόλυτα ρευστοποιημένο πολιτικό σκηνικό, αυτή τη στιγμή η φωνή της θεσμικής ευθύνης, της δημοκρατικής συνείδησης και της σοβαρότητας απέναντι σε μια κατάσταση την οποία η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας θέλει εκλογικά να την ανατρέψει, είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι στο τέλος αυτής της μάχης
0: θα μπορέσουμε
1: αυτό να το καταγράψουμε στη μόνη ουσιαστική μέτρηση που θα είναι η εθνική κάλπη.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, έρχομαι σε εσάς.
2: Πριν μου κάνετε την ερώτηση του.
0: Βεβαίως.
2: Επειδή βλέπω μόνο την εκτίμηση, η πρόθεση ψήφου, αν είναι δυνατόν να μου πείτε λίγο. Και θα σας πω το λόγο.
0: Θα σας πω το λόγο
2: γιατί. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η στάθμιση που κάνουν, να το πω από τώρα, στην πρόθεση ψήφου γίνεται μια στάθμιση αναλόγως στην εταιρεία με βάση το προηγούμενο, τα προηγούμενα.
0: Κύριε Μπάρκα, για να σας βοηθήσω, ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, στην πρόθεση ψήφου είναι στο 1,4. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, που επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, τον Ιούνιο, εντάξει, δεν έχουμε προηγούμενη, η εκτίμησή του είναι στο 15,5%. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μπάρκα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα.
3: Στην πρόθεση είναι 13 ο κύριος Τσίπρας και 10 η κυρία Καραστιανού.
0: Εγώ ανέφερα την εκτίμηση για τον κύριο Τσίπρα κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ, είπα και την πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, τώρα, στην εκτίμηση επανέρχομαι, γιατί σε αυτήν έχουμε τη διαχρονική εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από το 4,3 στο 1,7. Ο κύριος Τσίπρας κατευθείαν, ξαναπάω με βάση την εκτίμηση όπως λέω του συναδέλφου σας, είναι στο 15,5. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τη δυναμική του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται δημοσκοπικά να έρχεται με μια δυναμική που τον φέρνει τη δεύτερη θέση. Και θα ήθελα επίσης να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και για το κόμμα σας, γιατί φαίνεται πως προφανώς απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος, μην πω το μεγαλύτερο, των ψηφοφόρων σας.
2: Ναι. Νομίζω ότι η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς, δημιουργεί ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό. Αλλάζει τον ρου, αν θέλετε, των τάσεων στην κέντρο-αριστερά. Έχει δημιουργήσει μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία, τουλάχιστον αυτό μπορώ να σας μεταφέρω εγώ από αυτά που ακούω και μου λένε στην επαρχία, αλλά και με ανθρώπους που μιλάω εδώ στην Αττική. Ήταν αδιαφεσβήτητο το γεγονός ότι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα θα επηρέαζε τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπάρξει διαχρονικά ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, της παράταξης. Είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος οδήγησε ένα μικρό κόμμα.

0: κόμμα στην κυβέρνηση.
1: Αλήθεια είναι.
0: Άρα είναι, αν θέλετε, στροφοκαμελισμός να λέμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συμβαίνουν πράγματα και θα συνεχίσουν, κατά την άποψή μου, να συμβαίνουν το επόμενο χρονοδικό διάστημα. Δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτή η ρευστοποίηση που και οι δύο συνομιλητές, οι δύο συνάδελφοι ανέφεραν ως γεγονότα, ως γεγονός, ότι υπάρχει μια ρευστοποίηση στο πολιτικό σκηνικό. Σωστά ο κύριος Πέτσας είπε ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση μετράμε τη Νέα Δημοκρατία εκεί, χωρίς όμως να τοποθετεί το ενδεχόμενο δημιουργεί, μάλλον το υποδιαμόρφωση κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Και αυτό το οποίο θα πειράσει.
1: Για πείτε μου και για τον αντίκτυπο που έχει στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Κακούστε. Γιατί ο αντίκτυπος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι από το 4,5% στην εκτίμηση ψήφου πήγε στο 1,7.
1: Πώς το αναλύετε αυτό και τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Το αναλύω ως τη μετακίνηση μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν παραμείνει στο

0: ένα κόμμα από τον Αντώνη του Σαμαρά, πράγμα που απέφχομαι, θα είναι ένα ποσοστό το οποίο θα πάρει και θα είναι ικανό να μας στερήσει την αυτοδυναμία. Άρα υπάρχουν παράγοντες που μας ενισχύουν, παράγοντες που μπορεί να είναι ερωτηματικό. Και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι να σφυριλατούμε την ενότητα τη δική μας και να αναδεικνύουμε τις λύσεις που προσφέρουμε στους πολίτες. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Πάντως, κύριε Πέτσα, να πούμε ότι λέγατε και ότι η κυρία Καριστιανού δεν σας αφορά. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, η δημοσκόπη μας έλεγε προηγουμένως ο Ζαχαρίας ο Ζούπης ότι και από τη Νέα Δημοκρατία έχει, φεύγει ένα ποσοστό, δεν θυμάμαι, ίσως γύρω στο 3%. Και πάει προς την κυρία Καριστιανού. Άρα, εάν έχετε απώλειες...
0: Που είχε ψηφίσει στο 41% που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία, 1-3% λέτε ότι μπορεί να πήγε στην κυρία Καριστιανού. Ναι. Μα τότε θα πέραμε 41%.
1: Να σας πω όμως κάτι.
2: 7,4
1: πέρασε. Ορίστε.
2: Και ξέρεις γιατί το ξέρεις, γιατί έδωσε τα χαρτιά στον Μπάρκα.
1: Δεν πειράζει.
2: Γι' αυτό
1: έδωσε. Τα δίνω στον Μπάρκα.
2: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
2: Ζητώ συγγνώμη. Σας πειράζω για τις δύο πλάκες.
1: 7,4.
0: 4,28 είναι. 2,8.
1: Είναι 2,8. Άρα 3. Καλά το είπα.
0: Καλά.
1: 3 όμως από εδώ. 3 από το Σαμαρά. Ή 5 από.
2: Θα σας βγάλει εκτός Βουλής τώρα, κύριε Πέτσα. Σε λίγο βγάζει τη Νέα Δημοκρατία εκτός Βουλής.
0: Εγώ σας είπα για αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία θέλει 37% και κάτι ανάλογα με τα ποσοστά.
1: Άρα χαιρέτατε την αυτοδυναμία.
0: Λέω, το διατάφθα αυτό δεν ήταν. Ότι μας σωθούν προς την αυτοδυναμία οι κινήσεις που γίνονται στην κέντρο αριστερά. Εγώ πιστεύω ότι γίνονται πολύ αριστερά. Μας αφήνουν το κέντρο και τα δεξιά για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την πολιτική μας. Όμως το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματο από τον κύριο Σαμαρά, το μόνο που μπορεί να κάνει στο τέλος
2: είναι μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Γιατί είπε κάτι ο κύριο Πέτσα και νομίζω ότι είναι και επίκαιρο να το απαντήσει η κυρία Αποστολάκη.
3: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Είναι άλλωστε και μέρο του Πρωθυπουργού.
3: Για τον κύριο Δούκα, την τοποθέτηση του κύριου Δούκα και θέλω να μου πείτε, κύριε Αποστολάκη, εάν.
2: Μισό λεπτό. Γιατί λες για την τοποθέτηση του κύριου Δούκα, δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται όλοι. Το είπαμε πριν.
3: Είπε ότι στις δεύτερες εκλογές θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να είναι αρχηγός αυτός που θα είναι πρώτος. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω την κυρία Αποστολάκη αν η απόφαση του συνεδρίου σας είναι πρώτη, αλλιώς δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και μένουμε στην αντιπολίτευση, ή αν θεωρείτε ότι υπό τα νέα δεδομένα θα πρέπει στις δεύτερες εκλογές το κόμμα σας να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα από αυτό που λέγεται του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να είτε να έρθει η πολιτική αλλαγή, είτε να εμποδίσετε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με άλλα κόμματα κλπ. Εμένετε στην άποψη του ΠΑΣΟΚ, ότι, μάλλον εμένει το ΠΑΣΟΚ στην άποψη του ότι η πρώτη ή στην αντιπολίτευση, όποιος και να είναι ή όποιοι και να είναι οι υπόλοιποι δίπλα μας.
4: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι εγώ που βρίσκομαι σήμερα στην εκπομπή σας και με φιλοξενείτε, απευθύνομαι στον κόσμο της παράταξης που με ακούει.
2: Και που σας έχει ψηφίσει βουλευτή, εννοείται προφανώς.
4: Ασφαλώς με έχει ψηφίσει και με έχει ψηφίσει δίνοντάς μου μια εντολή. Ξέρετε, αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ. Είδε κάποιους να προσπαθούν να υποκαταστήσουν τη Δημοκρατική Παράταξη, να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως τον μεγάλο, τον διαχρονικό εκφραστή της Δημοκρατικής Παράταξης, να μην τα καταφέρνουν, να βρίσκονται σε μια μεγάλη περιδίνηση σήμερα. Είδε το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει και επειδή αυτόν τον κόσμο τον σέβομαι και μοιράζομαι την αγωνία του, δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω τις απόψεις του Α, του Β ή του Γ στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
2: Πείτε μας τη δική σας όμως.
4: Είμαι εδώ για να μεταφέρω την άποψη του ΠΑΣΟΚ, επειδή σέβομαι αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως τη δική μου. Στην αντιπολίτευση. Και σε ό,τι αφορά την πρώτη μου απάντηση, για να είμαι σαφής, να σχηματίσει η κυβέρνηση όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος. Θα ήταν οξύμορο να κάνουμε αυτόν τον τόσο δύσκολο και υψηπετή αγώνα όπως, και να έχουμε αυτόν τον υψηπετή στόχο, όπως είπα, για να έρθουμε μετά να συμπληρωθούμε ή να συνεργαστούμε με αυτούς την πολιτική των οποίων αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε.
2: Εγώ το λέω συνοπτικά και ήταν πολύ κατανοητή η θέση σας. Και θα ήθελα μια εξίσου συνοπτική απάντηση για να το πω έτσι με την έννοια του τίτλου, εφόσον τα έχετε αναλύσει. Πάει ή δεν πάει το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, για να συνεννοηθούμε. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, καμιά φορά θολώνει με όλη αυτή τη συζήτηση. Ακούει ο ένας λέει όχι, ο άλλος λέει ναι, ο άλλος λέει να πάμε στο δεύτερο γύρο. Άρα, εγώ σας το ρωτώ καθαρά, πάει ή δεν πάει το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, για να μην είμαστε.
4: Ακούστε, κύριε Πιέρο. Υπάρχει ένας δημοκρατικός κόσμος με τον οποίο αγωνιζόμαστε να ξανασυναντηθούμε και να ξαναγυρίσει στο σπίτι του. Αυτό. Τα μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που εκφράστηκαν πλειοψηφικά μέσα από το ΠΑΣΟΚ και τα οποία φυσικά μετά τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας μετακόμισαν στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: ΣΥΡΙΖΑ. Και υπέστησαν, κατά την άποψή μου, μια πολύ οδυνηρή διάψευση. Μια οδυνηρή διάψευση που δεν είχε τα χαρακτηριστικά της αυταπάτης, κατά την άποψή μου, και ήταν πολύ οδυνηρή. Με αυτά τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με αυτές τις πλειοψηφίες, το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται
1: με
0: να ξανασυναντηθεί.
1: Με το κόμμα ρωτάω αν θα πάτε, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πάει ή δεν πάει το ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να ανατρέψει την Νέα Δημοκρατία και να είναι πρώτο.
1: Άρα δεν πάει.
0: Έχει ένα πρόγραμμα και με βάση αυτό το πρόγραμμα θα απευθυνθεί προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Μάλιστα. Άλλωστε, με τον κύριο Τσίπρα, μια που θέτεται το θέμα αυτό, είναι προφανές ότι ακόμα και σήμερα, και το ακόμα και σήμερα το λέω μάλλον σχηματικά, υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έκανε νομίζω μια πολύ περιορισμένη αυτοκριτική στο βιβλίο του, υποδεικνύοντας για παράδειγμα μόνο τους συνεργάτες του για πολύ ατυχείς επιλογές του, όπως για παράδειγμα η πολιτική χειραγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επανέλαβε θέσεις με τις οποίες είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια δομική σύγκρουση. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δεν θα έκλεινε ποτέ τις τράπεζες. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να φορολογήσει.
1: Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, τώρα στο επίπεδο των εξελίξεων, δεν θα σας βάλω, καταλαβαίνω το σεβασμό που δείχνετε και τον έχουμε κι εμείς για τις διεργασίες στα άλλα κόμματα. Ακούμε για διεργασίες στη Νέα Αριστερά. Κάποιες οι οποίες δείχνουν ότι πρώην συντροφοί σας και άνθρωποι με τους οποίους έχετε και ανθρώπινη σχέση και σεβασμό έχουν μια άλλη πορεία. Αυτό ενδεχομένως να ισχύσει και με άλλα στελέχη του κόμματός σας. Το έχουμε δει και με κάποια άλλα που το έχουν ήδη επιλέξει. Εκτιμάτε ότι λίγο ή πολύ κάποιες αποφάσεις είναι μονόδρομος, όπως δηλαδή το να μην υπάρξει ένα αντίπαλο ψηφοδέλτιο της αριστεράς απέναντι στο ψηφοδέλτιο του κ. Τσίπρα?
2: Κύριε Πιέρο, αν ασχολούμαστε με την πολιτική για να... για να αναπαράγουμε τον εαυτό μας, νομίζω ότι αυτό είναι αποθετικό στην κοινωνία. Mm-hmm. Ασχολούμαστε με την πολιτική για να αναπαράξουμε ένα πολιτικό σχέδιο ή να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα αφορά την κοινωνία, την ίδια την κοινωνία και τα προβλήματα τα οποία αυτή αντιμετωπίζει. Ούτε πρέπει να είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Θα ήθελα να κάνω και δύο σχόλια με αυτά που ακούστηκαν από τους συναδέλφους πριν. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί, κατά την άποψη τη δική μου, να υπάρξει, αν θέλετε, αντιπαραθετικό πολιτικό σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Είναι, νομίζω, κατά την άποψή μου, ουτοπικό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι έξω από την πραγματικότητα. Άλλωστε, έχουμε συνυπάρξει στον ίδιο πολιτικό φορέα. Τώρα δεν είμαστε εκεί, είμαστε κάπου αλλού. Θεωρώ, κύριε Πιέρο, ότι αυτό που αναφέρετε κι εσείς, οι δημοσιογράφοι, δηλαδή ότι υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, το είπε και ο κύριος Ζούπης στη δημοσκόπηση, ότι υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Κατά την άποψή μου, το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές, μέχρι τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές, αυτή η ρευστοποίηση δεν θα υπάρχει τόσο έντονα. Υπολείπεται 11 μονάδων, αν δεν κάνω λάθος. 11,5 το υπολογίζεται και με βάση τα κόμματα τα οποία θα μένουν εκτός. Άρα είναι πολύ, πολύ δύσκολο αυτό το σχέδιο, ακόμα και τώρα με την μη παρουσία του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Λέγοντας αυτά.
3: Ένα ερώτημα, έτσι όπως το είπατε.
2: Επιτρέψτε μου λίγο.
3: Ναι, επειδή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και επειδή εσείς λέτε ότι δεν θα προκύψει αυτοδυναμία, μπορείτε να μου πείτε.
2: Δεν είπα αυτό.
3: Ότι είναι δύσκολο.
2: Εγώ είπα. Ακούστε με.
3: Ναι. Ποιο είναι το σενάριο της διακυβέρνησης? Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να διακυβερνηθεί?
2: Εγώ είπα ότι το σενάριο του κυρίου Πέτσα, όπως ο ίδιος το παρουσίασε πριν από λίγο, ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία γιατί υπολοιπόμαστε 7 μονάδες, έχει να κάνει με την εκτίμηση και όχι με την πρόθεση. Λέω δηλαδή ότι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, κάτι να πούμε και με βάση αυτά που εγώ αντιλαμβάνομαι και από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι δύσκολο.
3: Το καταλαβαίνω. Πώς βλέπετε να διακυβερνάτε η χώρα, δηλαδή από πού θα προκύψει η κυβέρνηση?
2: Θα προκύψει από το εκλογικό αποτέλεσμα. Και φαντάζομαι και θεωρώ ότι θα προκύψει μια ισχυρή κυβέρνηση. Τώρα, θεωρώ, κύριε Πιέρο, ξαναλέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που πάντα έκανε. Τι δηλαδή? Να υπερασπιστεί την υποχρέωσή του απέναντι στην κοινωνία να διεκδικεί λύσεις για την κοινωνία. Και όχι να αναπαράγει, αν θέλετε, να θέλει ο Μπάρκας να αναπαράξει τον εαυτό του. Είναι δύο, κατά την άποψή μου, πολιτικές τοποθετήσεις. Το επόμενο διάστημα, ξαναλέω, θα έχουμε περαιτέρω, αν θέλετε, αλλαγές. Mm-hmm. Ήδη μία την περιγράψατε, την άκουσα πριν μπω στο στούντιο, ότι ενδεχομένως αύριο να έχουμε τις ανεξαρτητοποιήσεις

0: Πολιτικής Γραμμάτειας. Άρα ακούω από, την, από το ρεπορτάζ ότι θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κομμάτους, γιατί εκεί έχω την υποχρέωση να το κάνω.
1: Είναι.
0: Εκεί έχω την υποχρέωση να το κάνω. Αλλά νομίζω όμως ότι το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας και, και συγχωρέστε με, γι' αυτό θα το επαναλάβω. Είναι ένα ορόσημο, κατά την άποψή μου, οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό που οριοθετούνται με τα γενέθλιά μου. Η 30 Ιουνίου, η 30 του Ιούνιου, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Η 30 του Ιούνιου θεωρώ ότι θα έχει. Θα κουβεντιάζουμε για ένα άλλο
1: σωστά.
0: πολιτικό σκηνικό.
1: Και βέβαια 30 του Ιούνιου θα πούμε και τα χρόνια πολλά.
0: Θα με πάρετε τηλέφωνο. Κύριε Πέτσα, το
2: έχετε.
0: Γλυκά.
1: Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
3: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
4: My mind has been set free.
5: What is this?
6: It's evolution.
7: This isn't evolution. It's an abomination.
8: What the hell's happening?
9: Stop it!
10: I don't understand.
11: This is the future.
12: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
13: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εμπειρία, επίγνωση και καλή γνώση των στοιχείων και κοινοβουλευτικά μεγάλη τριβή. Και από την εικόνα της κυβέρνησης και σίγουρα και από την αντιπολίτευση και η κυρία Αποστολάκη ειδικά και ο κύριος Μπάρκας. Λοιπόν, σε τι αναφέρομαι. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τον κύριο Δημητρακόπουλο. Έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Εγώ θέλω να καταλάβουμε κι εμείς και ο κόσμος για την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου.

0: λέει η κυβέρνηση. Έρχεται η κυρία Τυχεροπούλου, παίρνουμε αυτή την έρευνα και λέμε ότι ο ΠΚΠ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε περιγραφεί από την αντιπολίτευση. Εσείς δε, κύριε Πέτσα, και το είχαμε παίξει και εδώ στην εκπομπή μας γιατί ήταν σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική.
1: Πάω στον συνάδελφό σας, τον Δημήτρη.
0: Που ακριβώς συμμετείχε ο Δημήτρης. Εσείς ζητήσατε να έχετε την παρέτηση της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, και θα ήθελα λοιπόν συνοπτικά και κατανοητά να μας πείτε γιατί να παραιτηθεί η Κοβέση.
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εγώ δεν ψήφισα τις ασυλίες. Ναι, ναι. Απήχα. Είχα δει από την αρχή μια προχειρότητα, αυτή κατήγγυλα, όχι δόλο ή κάποια άλλη πρόθεση, δεν μπορώ να το ξέρω. Είδα μια προχειρότητα στον τρόπο με τον οποίο ήρθαν αυτές οι δικογραφίες στη Βουλή και φαίνεται ότι αυτό μάλλον με δικαιώνει η εξέλιξη, γιατί ενώ είχε παραγγελθεί μια πραγματογνωμοσύνη, δεν περίμενε η κυρία Κοβέση να ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη ή δεν την είχε ζητήσει από πριν την πραγματογνωμοσύνη και να την έχει στα χέρια της πριν οδηγήσει τις δικογραφίες στη Βουλή. Ένα σκέλος προχειρότητας. Ενώ ακόμα και μετά την παράδοση της πραγματογνωμοσύνης, 18 Μαΐου, υπήρχαν οι συζητήσεις στη Βουλή για την Προανακριτική Επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Άρα υπήρχαν τρεις μέρες περιθώριο να γνωστοποιηθεί αυτό το ζήτημα, πράγμα που επίσης δεν έγινε. Άρα πηγαίνουν οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν μιλάω τώρα, αφήστε τον Μπέτσα, την Αποστολάκη, τον κύριο Μπάρκα, λέω όσους μας κοιτάνε τώρα. Έλληνες βουλευτές πάνε στο Κοινοβούλιο, αγνώντας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια δικογραφία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Πώς και να το κάνουμε.
2: Ωραία.
1: Άρα, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια ανεπίτρεπτη προχειρότητα που οδήγησε σε ένα φιάσκο και γι' αυτό πιστεύω ότι ακόμα και αν είναι
2: σύγκριση
1: η θητεία τη, λίγη δηλαδή σε λίγους μήνες, η θητεία τη κύριε, μείνω σε αυτό που λέω. Ότι πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο ότι απεκρύβει ένα τόσο σημαντικό στοιχείο από τη Βουλή όταν έρχεται από να αποφασίσει για τέτοιες
2: λέγεται θέματα. Ότι ο ΠΚΠ δεν έδωσε όλα τα στοιχεία.
3: Όχι, δεν γιατί, είναι κάτι το οποίο γιατί δεν εστάλησε την έκθεση.
1: Ούτε κανέναν άλλο.
2: Δεν μιλάω για την κυρία Κοβέση. Σας μιλάω τώρα για την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία την βάλατε σε ένα υπόγειο. Εσύ η Νέα Δημοκρατία την πήρε και την έβαλε σε ένα υπόγειο. Για να την για να την τιμωρήσει, γιατί αποκάλυψε το σκάνδαλο.
1: Εγώ έχω το θάρρος
2: νόμου. Για την κυρία Τυχεροπούλου μιλάω, κύριε Πέτσα.
1: Κυρία Τυχεροπούλου,
2: γιατί μου λέτε
1: εσείς
2: για την κυρία Κοβέση. Γιατί
1: ήτανε, μα η κυβέρνηση την πήγε. Η κυρία,
2: την κυρία Τυχεροπούλου την πήρατε.
0: Για να προλάβει να μιλήσει
2: την εκτοπίσατε και σήμερα δεν έχει θέση καν. Και τώρα την επικαλείστε ως
1: θεά. Έχουν δοθεί απαντήσεις αυτές από την
2: ΑΔΕ.
0: Τι μου λέτε.
3: Κυρία Αποστολάκη, ο κύριος Κακραμάνης εδώ προχθές είπε καταρχάς ότι κατά την άποψή του έπρεπε αυτή η έκθεση να έχει κατατεθεί στη Βουλή πριν ψηφίσουν οι βουλευτές για τη σύσταση προανακριτικής. Και επίσης είπε ότι αν γνώριζα την έκθεση και πράγματι η έκθεση έλεγε ότι δεν έχουν ευθύνες οι υπουργοί, δεν έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να κάνει προανακριτική επιτροπή. Τώρα, βλέποντας όλη αυτή την εικόνα, εκ των υστέρων, θεωρείτε κι εσείς, γιατί εσείς ήσασταν στον ΟΠΚΠ, θεωρείτε κι εσείς ότι αυτή η έκθεση έπρεπε να είχε κατατεθεί πριν ψηφίσουν οι βουλευτές και όντως θα ετίθετο και θέμα του να ξανασυζητήσετε αν πρέπει ή όχι να γίνει προανακριτική.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν θα ξεκινήσω από το ότι μου προκαλεί πραγματική θυμηδία το γεγονός ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αναχθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την πλειοψηφία σήμερα ως ο απόλυτος κριτής και η έκθεσή της ως θέσφατο. Το λέω αυτό γιατί η επιφυλακτικότητα, για να το πω κομψά, με την οποία αντιμετώπιζε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, για να το πω κομψά επαναλαμβάνω, την κυρία Τυχεροπούλου καθ' όλη τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής άγγιζε τα όρια της επιθετικής, της ακραία επιθετικής στάσης. Λοιπόν, ξαφνικά τώρα ότι η κυρία Τυχεροπούλου...
3: Και η αντιπολίτευση την είχε θεοποίησει τότε.
4: Επειδή μιλάτε με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΚΠ, δεν θεοποίησα ποτέ και κανένα. Ούτε την κυρία Τυχεροπούλου, ούτε κάποιον άλλο.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, άρα, εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Η κυβέρνηση, και αυτό είναι ένα βαρύ θεσμικό ατόπιμα, έχει αναγάγει ως πολιτικό αντίπαλο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ένας θεσμός του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου. Αυτό που λέει ο κύριος Πέτσας είναι εξαιρετικά επιβλαβές για τα εθνικά μας συμφέροντα. Κύριε Πέτσα, δεν σας διέκοψα.
1: Και θεωρώ ότι τελείωσα κατάλληλα.
4: Δεν σας διέκοψα. Θεωρήστε την ό,τι θέλετε. Τώρα μιλάω εγώ. Εγώ λοιπόν λέω ότι η επίθεση...
1: Αν συμφωνείτε με το πόρισμα ή όχι.
4: Είστε εσείς βοηθός του κυρίου Τάκη?
1: Όχι.
4: Ωραία, αφήστε με λοιπόν
1: αλλά
4: να μιλήσω.
1: Αλλά μου λέτε ότι κάνω κάτι ανεπίτρεπτο.
4: Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Ναι, βεβαίως.

0: Θεωρώ λέω ότι κάνετε εσείς και η κυβέρνηση.
1: Μην το ότι επιτίθεστε. Μην κρίνετε αυτό που λέω
0: ότι
1: εγώ.
0: Ναι, το κρίνω.
1: Το, βάλατε,
0: το ότι επιτίθεστε σε έναν θεσμό του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου είναι εθνικά επιβλαβές και μειώνει το κύρος και τη διαπραγματευτική σχέση.
1: Καθόλου, απολύτως. Όταν είναι
0: κατάλληλος
1: κάποιος να υπηρετήσει μια θέση, πρέπει να το λέμε. Γιατί εμείς που είμαστε ευρωπαϊστές θέλουμε να δουλεύουν σωστά ευρωπαϊκοί θεσμοί, όχι να δημιουργούν προβλήματα στα καθημερινά.
0: Να σας πω κάτι.
2: Πάντως, κυρία Αποστολάκη.
0: Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
2: Ναι, σα αφήνω.
0: Με διακόπτει πότε ο ένας πότε ο άλλος.
3: Δεν είναι η κατάλληλη ώρα να ολοκληρώσει. Ο κύριος Πέτρης, λογικό είναι να θέλει να υπερασπιστεί τη θέση.
1: Γιατί είπατε κάτι βαρύ για
3: να το πει και θα πάμε στον κύριο Μπάρκα.
0: Αφήστε με, το ξέρω το θέμα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε στη Βουλή το προηγούμενο χρόνο μία δικογραφία η οποία και εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ δρούσε μία εγκληματική οργάνωση.
2: Αυτή ήταν η πρώτη.
0: Για την πρώτη δικογραφία.
2: Ναι, για τη δεύτερη λέμε.
0: Ωραία,
2: τώρα.
0: Αφήστε με να απαντήσω με τον τρόπο που θέλω. Η κυβέρνηση τροπή με την κατάχρηση της επιστολικής ψήφου. Αυτό είχε έναν και μοναδικό στόχο. Την αμνίστευση και την προστασία των κυρίων Βορύδη και Αβγενάκη. Με αυτό το δεδικασμένο και με αυτά τα πεπραγμένα, στη συνέχεια η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία στο μεταξύ δεχόταν τις αήθεις και αδιανόητα και ανεπίτρεπες θεσμικές επιθέσεις από την κυβέρνηση, συνέχιζε την έρευνά της. Και προφανώς, υπό τον κίνδυνο των παραγραφών, γιατί ξέρετε στα νομικά έχουμε παραγραφές και υπό την πραγματικότητα της έλλειψης σπόρων, διαβίβαζε αμελητή δικογραφίες. Η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να μην άρει τις ασυλίες των βουλευτών.
2: Μα τι λέτε τώρα. Εσείς φωνάζετε από το πρωί στο βράδυ να αρθούν οι ασυλίες. Τώρα λέτε να μην αρθούν.
1: Όχι, δεν απήχατε που σας
0: απήχα εγώ. Εάν
2: λέγατε κυβέρνηση. Συγγνώμη, πλειοψηφία υποδίκων δεν λέγατε, κυρία Αποστολάκη.
0: Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αρμόδια ούτε η κυρία Τυχεροπούλου ούτε η κυρία Αποστολάκη να αποφανθεί.
2: Μα η κυρία Τυχεροπούλου την έβαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς δεν είναι αρμόδια.
3: Απάντησε ο κύριος Πέτσας, θα πάμε στον κύριο Μπάρκα, να βάλει την τελεία.
0: Είναι αρμόδια η ελληνική δικαιοσύνη να αποφανθεί. Και όπως στην περίπτωση Αβγενάκη Βορύδη η κυβέρνηση μεθόδευσε αυτή την αμνίστευση, όπως ήρθε αυτή η δικογραφία, θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να κρίνει εάν υπάρχει ζήτημα, εάν υπάρχει τέλεση ποινικού αδικήματος ή αν δεν υπάρχει. Εμείς όταν ζητούσαμε άρση της ασυλίας, δεν λέγαμε ότι υπάρχει ενοχή. Εμείς ζητούσαμε διερεύνηση.
2: Με βάση τα στοιχεία που είχατε δει
0: όμως. Με βάση
2: και αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι δεν είναι έτσι.
3: Κυρία Αποστολάκη, απάντησε ο κύριος Πέτσας και πάμε και στον κύριο Μπάρκα. Ελάτε, κύριε Μπάρκα.
4: Ευτυχώς ανήκω σε εκείνη την κοινοβουλευτική ομάδα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που έγινε για την πρώτη δικογραφία και όχι για τη δεύτερη.
3: Εντάξει. Στη δεύτερη εστιάζει όμως το ερώτημα.
4: Ναι,
3: που
4: να πω όμως. Όπου δεν ρίξαμε όλα τα λεφτά μας στην κυρία Τυχεροπούλου και σε αυτά τα οποία έλεγε. Να πω δε για τον κύριο Πέτσα ότι στο πόρισμα το οποίο ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή λέγανε ότι η κυρία Τυχεροπούλου είναι αυτή η οποία διατηρούσε διπλούς φακέλους σε ένα ντουλάπι. Αυτά έλεγε.
0: Και πολλά άλλα.
4: Κυρία Αποστολάκη, εγώ δεν διέκοψα κανέναν ούτε εσάς ούτε τον κύριο Πέτσα, οπότε δεν σας επιτρέπω και στους δύο. Άρα μην.
3: Προκαταβολικά.
4: Άρα μην ρίχνετε, κύριε Πέτσα, όλα τα λεφτά σας στην κυρία Τυχεροπούλου. Ένα, δύο.
1: Καθόλου εσύ. Προφανώς. Κύριε
4: Πέτσα, δεν έχετε παρακολουθήσει την Εξεταστική Επιτροπή και σας λέω ότι ανήκω σε εκείνη την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Ελάτε, πείτε τα, κύριε Μπάρκα, χωρίς να απευθύνεστε
4: στην Εξεταστική Επιτροπή και να καταλάβουμε. Για ένα σκάνδαλο το οποίο λειτουργεί ακόμα με πολιτικές αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, παίρνουν χρήματα άνθρωποι οι οποίοι δεν παράγουν, δεν έχουν καν ζώα. Με αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας πληρώνονται ευρωπαϊκά κονδύλια. Και το λέω αυτό, κύριε Πέτσε, γιατί προφανώς και επιτίθεστε σε ένα θεσμό ευρωπαϊκό, εσείς ο ευρωπαϊστής, και είναι κακή εικόνα, κύριε Πέτσα, για το ελληνικό κράτος αυτό, ένας Έλληνας βουλευτής να επιτίθεται σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό και να λέει ότι πρέπει να την κυνηγήσουμε. Ακολουθείτε βέβαια τα βήματα του κ. Γεωργιάδη. Να παραιτηθεί, να κάνει
1: τέτοια παρέμβαση σε πολιτική.
4: Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Τη δουλειά τη κάνει.
1: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή τέτοια παρέμβαση. Απαράδεκτη. Και αύριο μεθαύριο θα δείτε να αρχαιοθετήσει και να πει ότι κάτι έκανε.
4: Είναι μειωμένο ευρωπαϊκό.
1: Έχει μείνει εντύπωση σε όλου όσου μα ακούνε ότι κάτι κακό έκαναν οι συνάδελφοί μα.
4: Δεν σα διέκοψα.
1: Κύριε Μπάρκα, γιατί πρέπει να είμαστε. Δεν σα παραβιαστεί κάτι τέτοιο.
3: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα όταν απευθύνεστε το ένα στον άλλο με την πρέπει να σα απαντάει.
4: Έχουμε συνυπάρξει. Στην Ευρώπη και σωστά δουλέψαμε καλά.
1: Εγώ μου, όποιος και να είναι αυτός.
4: Ωραία.
1: Και εδώ εγώ πέρα έγινε λοιπόν, κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων τους.
4: Μειωμένο ευρωπαϊκό.

0: σήμερα, κύριε Πέτσα.
1: Κύριε Μπάρκα,
2: τίποτα φαίνεται.
0: Διότι σας ενοχλεί.
1: Κύριε Μπάρκα, πείτε τη θέση σας, γιατί τώρα όσο με φτύνει στον κύριο Πέτσα θα σας απαντάει. Λογικό είναι. Ή αν με φτύνει στην κυρία Αποστολάκη, πείτε τη δική σας θέση.
0: Εν εξελίξει ακόμα αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Και κυβερνητικά στελέχη. Και κοινωνικού βουλευτέ.
2: Για του 5 που ψηφίσατε ή του 6 που ψηφίσατε, Άρση Ασυλία, θα πείτε τώρα ότι κακό έγινε, ναι ή όχι.
0: Αυτά συζητήσατε, κύριε Πέτσα,
3: κύριε
0: στην κοινωνία. Εγώ δεν ζητάω συγγνώμη. Ζητήθηκε η Άρση Ασυλία, ζήτησα την Άρση Ασυλία, θα τα συζητήσετε στην κοινοβουλευτική σα. Θα τα συζητήσετε στην κοινοβουλευτική σα ομάδα. Μην με διακόπτετε. Γιατί με διακόπτετε, κύριε Πέτσα. Γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί είστε αγενεί. Θα τα συζητήσετε στην κοινοβουλευτική σα ομάδα.
2: Δεν μια απάντηση στο διατάφτα. Έχετε βάλει μέσα όλε τι προποθέσει
0: στην κοινοβουλευτική
2: σα ομάδα. Αυτό που
0: θα τα συζητήσετε στην κοινοβουλευτική σα ομάδα και ζητήσετε το λόγο από το σύνολο τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία.
3: Το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συντάξει το πόρισμά τη.
0: Άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω.
3: Αυτό λέτε.
0: Απαντήστε
2: στην κλίνη εκπομπή.
0: Στα λόγια μου, κύριε Τάκη, μην βάζετε λόγια στο σώμα. Είπα. Για την πρώτη δικογραφία στην οποία έγινε εξαστική επιτροπή, γιατί για τη δεύτερη δεν έγινε εξαστική επιτροπή, δεν μας επιτράπει.
3: Ναι, ναι.
0: Η κυρία Τιχηροπούλου, εμείς δεν βάλαμε όλα τα λεφτά μας στην κυρία Τιχηροπούλου και η Νέα Δημοκρατία στο πόρισμά της για την ίδια την κυρία Τιχηροπούλου που επικαλείται σήμερα λέει ότι είχε διπλά βιβλία και ντουλάπι κλειδωμένο.
3: Εγώ σας
0: αυτά λέει η Νέα Δημοκρατία.
3: Ότι την εμπιστεύεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Αυτά επικαλείται τώρα ο κύριος Πέτσας.
3: Σωστά. Την εμπιστεύεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όχι.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει. Κάνει τη δουλειά της και όλα θα φανούν στην πορεία. Δεν είμαι εγώ αρμόδης να απαντήσω για αυτά, κύριε Τάκη.
4: Μπορώ να κάνω η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι καλό όταν έχουμε να κάνουμε με θέσεις.
2: Εμένα οποιαδήποτε άλλο ακούστηκε για την κυρία αυτή και την επόμενη φορά βγάζει μια έκθεση η οποία την έχει παραγγείλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την κάνουν γαργάρα. Εγώ όταν μιλάμε για θέματα που αφορούν άρση ασυλίας, που είναι πολύ σοβαρό θέμα, καταστρέφει πολιτικές καριέρες και πραγματικά βάζει τους ανθρώπους στη γωνία και δεν πρόκειται ποτέ να αποδείξει ότι δεν ελέγχεται.
1: Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
4: Του και όταν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Όταν κάνει την ευρωπαϊκή ομάδα,
2: να ψάχνουμε λίγο.
0: Σηκωθείτε και να δείξετε τους βουλευτές που ψήφισαν.
2: Την υπόθεση λίγο πριν
0: έρθει. Εσύ.
2: Ακολουθήθηκαν κομματικέ καριέρε.
0: Οδήγησε την πολιτική καριέρα των βουλευτών μα να παξίωσε.
2: Λοιπόν, στου αδέλφου εδώ.
1: Κύριε και κυρία.
2: Μετά να αναγνωρίζουμε το λάθο.
1: Εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ και του τρει. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Πέτσα, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Κύριε Πέτσα, την κυρία Αποστολάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Αποστολάκη, και τον κύριο Μπάρκα. Και αμέσω μετά. Καλό βράδυ, κύριε Μπάρκα. 30 Ιουνίου θα τα ξαναπούμε πάλι. Και έχουμε και κοντά και 3 Ιουλίου. Είμαστε κοντά, έχω εγώ 3 Ιουλίου. Οπότε θα συναντηθούμε. Κύριε Μπάρκα, θα συναντηθούμε οπωσδήποτε.
3: Θα κόψετε τούρτα εδώ, δεσμεύεστε.
0: Απόλυτα.
1: Αμέσω μετά λοιπόν, δίνουμε τώρα τη σκητάλη στην Έλαβα Βασιλείου και στην εκπομπή EQ. Καλεσμένη τη η Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Αν με αφήσει και ο Δημήτρη με τον Μπάρκα να κάνω αποφώνηση. Λοιπόν, τώρα δεν ξανακάνω. Έλληνα Παπαβασιλείου λοιπόν, Ρέπα Παπαθανασίου, αγαπημένο δίδυμο, τα λέμε εμεί αύριο στι 10 εδώ. Στο Action 24, να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα σας.
4: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Αμέσως μετά. EQ.
7: You've been gone 6 years.
6: Αψένσια.
8: I'm gonna solve this.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
10: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
11: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
9: Μπας μου στενά.
11: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
10: Εσύ θα την αλλάξεις.
9: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
11: Άλλαξε την άρε.
12: Πού είναι η κονούλα μου.
9: Ωραία, κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, έλα όπως είσαι.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε.

0: οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε
1: με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn.
2: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Υπάρχει κάτι που φοβάστε να πείτε δυνατά για τον εαυτό σας?
4: Πάρα πολλά.
5: Πολλά, πολλά.
4: Πάρα πολλά.
3: Ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου γεννήθηκαν την ίδια χρονιά, το 1959. Τους έφερε μαζί μια σπουδαία ηθοποιός, η Άννα Βαγενά, για τη συγγραφή ενός σκέτς και από τότε δεν χώρισαν ποτέ. Ο Μιχάλης, εντονότερος, παρορμητικός, ενθουσιώδης. Ο Θανάσης, πιο ήρεμος, πιο επιφυλακτικός. Μαζί όμως, σε θέματα πλοκής, μπορούν να προκαλέσουν θύελα. Στο καλλιτεχνικό ρυθμό ταυτίζονται απόλυτα. Και είναι αυτή η χημεία που γέννησε τις τρεις χάριτες, το safe sex με τα 1,5 εκατομμύρια εισιτήρια, του συμπέθερους από τα Τύρανα και τόσες άλλες επιτυχίες. Χωρίς τον Θανάση, ίσως να είχα κάνει κάποιες αστοχίες, παραδέχεται ο Ρέπας. Και εκείνος, χωρίς εμένα, δεν θα τολμούσε κατευθύνσεις που τελικά τον δικαίωσαν. Γίνανε, λένε, ο ένας δάσκαλος του άλλου. Για τον Ρέπα και τον Παπαθανασίου, η τέχνη είναι μια μορφή έκφρασης που διαρκώς τους δικαιώνει.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Αισθάνομαι πως αντιμετωπίζουν την κοινωνία με μια οξυδέρκεια, χιούμορ, αλλά και τρυφερότητα. Με μεγάλη χαρά καλώς ορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, η εκπομπή EQ, έτσι από τα γραπτά σας καταλαβαίνουμε ότι έχετε κάποια καλή σχέση και με το IQ και με το EQ.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
2: Το IQ είναι στο το τεστ αυτό που το προσέγγε.
0: Ναι,
2: δεν ξέρω.
1: Τι νοημοσύνη.
2: Δεν ξέρω.
0: Ποιος είναι πιο συναισθηματικός από τους δυο σας?
1: Δεν πιστεύω ότι. Πιο εκδηλωτικός είμαι εγώ, αλλά.
2: Μιχάλης.
1: Δεν νομίζω ότι είμαι πιο συναισθηματικός.
0: Άρα και οι δύο έχετε έντονο συνέστημα, αλλά διαφέρετε στον τρόπο που το μοιράζεστε και το εκφράζετε.
1: Ναι. Ναι. Ο Θανάσης γενικά είναι πολύ σιωπηλός, πώς να πω. Δεν εκφράζεται ούτε στο κακό έτσι έντονα, ούτε στο καλό βέβαια. Δηλαδή, δεν γελάει όσο γελάω εγώ.
2: Ναι, δε. Είμαι πιο. Πώς να το πω. Στην αρχή θα μπορεί να με γνωρίζει κάποιος και να θεωρίζει ότι είμαι και κρύος.
0: Σοβαρά.
1: Σνόμπ.
2: Σνόμπ, ας πούμε. Τώρα όχι, παλαιότερα ναι.
0: Ντροπαλός.
2: Ε,
0: δεν έχει. Είσαι ντροπαλός.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: πιστεύω από αυτό.
1: Από αυτό.
2: Από τι?
1: Ότι είσαι ντροπαλός.
2: Α, ναι, παλαιότερα ήμουν πιο πολύ. Κοίταξε, εγώ δεν έχω ασχοληθεί.
0: Όχι, μορθανάς πιο πολύ. Πάρα πολύ.
2: Εντάξει. Τώρα απλώς συνήθισα αυτό το χώρο. Μετακοντεύουν 40 χρόνια.
1: Και άνοιξες.
2: Καλά, μη φανταστείς.
0: όχι. Και...
1: Λοιπόν, ξεκινήσατε δύο μικρά παιδιά που μεγαλώσατε στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Ο ένας στο Λουτράκι, ο άλλος στην Οριστιάδα. Και κάπως σαν να μην σας κρατούσε ο τόπος και θέλατε έτσι να βγείτε στον κόσμο, να τον ανακαλύψετε. Και αν ταιριάζει αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι, ποια είναι η πρώτη εικόνα που θυμάστε από την παιδική σας ηλικία?
0: Είναι τόσες πολλές, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή είμαι από το Λουτράκι, αυτό που σίγουρα θυμάμαι και νιώθω πάρα πολύ ωραία όποτε ξανά πηγαίνω στο Λουτράκι, τη θάλασσα βέβαια. Και για να πω την αλήθεια μου, εγώ επειδή ήμουν σε μια παραλία με βότσαλα, δηλαδή πολύ καθαρή παραλία, έκανες μπάνιο, καθώς ήμουν μετά έξω στα βότσαλα, δεν λερωνόσουν, δεν...
1: Σαν όνειρο μου ακούγεται.
0: Υπέροχη παραλία, υπέροχη, απλώς υπέροχη. Όταν πρωτοπήγα σε νησί, έτσι, στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, όταν τέλειωνε η εφηβεία, ας το πούμε έτσι, τρελάθηκα με την άμμο. Λέω, αυτά είναι αυτό, οι ωραίες, οι αμμουδιές του Ομήρου, που λένε, Παναγιά μου, δεν το θέλω. Μετά έκαναν τα μελτέμια και ερχόταν η άμμος και σου παίρνει μέχρι και στα μάτια. Έλεγα που Λουτράκι και πάλι Λουτράκι που αυτά τα ωραία τα βότσαλα.
2: Εγώ δεν έχω φέρει, δεν έχω αναμνήσει από θάλασσα, γιατί εκεί πέρα που μεγάλωσα δεν είχαμε θάλασσα. Για να κάνουμε μπάνι μας κατεβαίνουμε στην Αλεξανδρούπολη. Καμιά 150 χιλιόμετρα. Όχι κάθε μέρα, εννοούσε για να πας διακοπές.
1: Φυσικά. Δικιά σου αγαπημένη ανάμνηση λοιπόν, ίσως η εικόνα?
2: Τα Πεύκα.
1: Τα Πεύκα.
2: Γιατί είχαμε μία έκταση που έμενε εκεί κοντά και εκεί παίζαμε. Το σπίτι μου ήταν δηλαδή κοντά σε μια μεγάλη έκταση με Πεύκα του Δήμου και εκεί παίζαμε. Ένα οικόπεδο τεράστιο ήταν.
0: Πάντως φύση θυμόμαστε και δυο.
1: Φύση, όντως. Κάτι που λείπει στην Αθήνα.
2: Τι?
1: Κάτι που λείπει στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ιδιαίτερα η θάλασσα. Εγώ όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, μου φαίνονταν απέσια. Απέστρεφτης και επαναλαμβάνεται η πόλη σαν εφιαλτικό τοπίο μου φαινόταν η Αθήνα. Και πού τελειώνει η πόλη? Πού είναι το τέλος?
1: Και μετά...
0: Καταλάβαινα, ενώ στο Λουτράκι από τη μια ήταν η παραλία, από την άλλη μόλις πήγαινες λίγο παραπέρα, δηλαδή, πώς το πω, 5-6 δρόμους παραπέρα, πάλι τελειώνανε τα σπίτια και πάλι άρχιζε εξοχή. Δηλαδή, είχε πολύ σαφή αρχή και τέλος.
1: Αλλά μετά φαντάζομαι το συνήθισες, δυστυχώς γρήγορα, το τσιμέντο, τσιμέντο, τσιμέντο.
0: Ζω στο τσιμέντο, τσιμέντο, τσιμέντο και πολλές φορές πηγαίνω σε πιο προάστια και τα λοιπά και ζηλεύω και λοιπά, από τι ωραία, και λέω μέσα μου, Μιχάλη, θα μπορούσα να ζεις εδώ? Όχι. Άστα αυτά.
1: Άρα γίνατε παιδιά της πόλης. Φουλ.
2: Ναι, και μάλιστα όχι μόνο της πόλης, του κέντρου και ήδη.
0: Ναι, κέντρο.
2: Δηλαδή, ας πούμε, τώρα με ένα Γλυφάδο μου φαίνεται μια άλλη πόλη του πας.
0: Ναι.
2: Εμένα το κέντρο είναι μέχρι τον Δανάο, μέχρι τον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί είναι, από εκεί και πέρα είναι άλλες περιοχές.
1: Βρίσκεται καθόλου το χρόνο να το περπατάτε το κέντρο, να κάνετε τις βόλτες σας?
0: Όχι, δεν μ' αρέσει να περπατάω.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, έχω διάδρομο στο σπίτι, δουλειά στο Σύνταγμα. Ναι, εντάξει. Για να πάω φέρει πίσω την Ερμού, ναι, εντάξει, με τα πόδια θα πάω.
2: Όχι, εγώ παλιότερα περπατούσα, μου άρεσε, αλλά τώρα περάσαν και τα χρόνια, βαριέμαι τώρα.
1: Καμιά φορά θέλει να το κάνουμε και λίγο με το ζόρι, γιατί μας κάνει καλό.
0: Ναι, αλλά, ναι. Δεν το κάνει αυτό ο Θανάσης.
1: Δεν το κάνει.
0: Δεν το κάνει, ναι.
2: Διάδρομο.
0: Όχι.
1: Να περπατάς
0: ούτε το διάδρομο, ούτε το με το ζόρι περπάτημα.
2: Ναι, και είχα και το έχω ακόμη διάδρομο, αλλά δεν το
0: πολύ. Ναι, τον έχει τώρα για κρεμάστρα. Μια πανάκριβη κρεμάστρα.
1: Αυτό το έχουν πολλά σπίτια, δυστυχώς.
0: Το ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, σας ένωσε αρκετά νωρίς η Άννα η Βαγιανά.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι...
0: Στην Άννα οφείλουμε την...
1: Συνύπαρξη, τη γνωριμία.
0: Τη συνύπαρξη και κατ' επέκταση και την καριέρα. Τι... Αστεία.

0: Αναρωτιέμαι αν μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω.
1: Ναι.
0: Θα ρωτήσω και του δυο σα. Θα ρωτήσω πρώτα εσένα, Μιχάλη. Αν μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω και να σκεφτεί, έτσι όταν πρωτογνωριστήκατε, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πιστέψει, πω, εδώ κάτι υπάρχει.
1: Ο, δεν το πίστεψα.
0: Α, ωραία.
1: Καταρχήν, οπότε δεν. Ούτε και εγώ.
2: Δεν τίθεται θέμα.
1: Δεν είναι κεραυνοβόλος έρωτας η σχέση μας.
3: Συνεργασία. Σιγά σιγά κτίζονται. Δεν λες, ας πούμε, ότι πω, γράψε μας, πούμε, κάτι και τώρα θα κόψουμε τα φλέβες και θα...
0: Εγώ φαντάστηκα ότι θα μπορεί να τέριαζε τόσο πολύ ο τρόπος δημιουργίας συγγραφής, αλλά είναι κάτι που χτίζεται τελικά η ποιότητα
1: της σχέσης. Είναι κάτι που χτίζεται. Και βέβαια την ώρα που ζεις κάτι, εγώ νομίζω ακόμα και στις σχέσεις τις ερωτικές, δεν το ξέρεις πόσο θα πάει.
0: Όχι. Και εδώ μια που είπατε για κεραυνοβόλο έρωτα, η αλήθεια είναι να σκεφτώ και τους κεραυνοβόλους έρωτες, συνήθως έχουν και κεραυνοβόλη πτώση.
1: Έχουν και κεραυνοβόλο τέλος, ναι. Ενώ εμείς, από ό,τι κάποιος μας είπε, ο Σεργουλόπουλος νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα.
3: Ναι, και εμείς, εμείς έτσι κάναμε, γιατί δεν το είχα καταλάβει. Πρώτον δεν είχα καταλάβει ότι έχουμε μπει στα 40 χρόνια πια τώρα.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι είναι καμιά 15.
1: Είμαστε 40 χρόνια μαζί.
3: Έχουμε μπει, δεν τα έχουμε τελειώσει. Φαντάζομαι ότι θα τα τελειώσουμε, δεν σας πει κάτι ανεπανόρθωτο.
0: Και να τα χιλιάσετε, που δεν είναι πολύ εύκολο. Λένε πολλές φορές, έτσι, μια που λέμε για δίδυμα, για σχέσεις και για αυτά, ότι πολύ συχνά οι σχέσεις περνάνε το πρώτο στάδιο που είναι και εσύ και εγώ. Τονίζουμε, ο καθένας βλέπει τα θετικά του άλλου.
1: Ναι.
0: Μετά περνάμε στο... Πόπο, πόσο που μου τη πάει αυτό, γιατί φεύγει ο αρχικός ενθουσιασμός και η απόσταση που υπάρχει της αρχής. Και εκεί είναι που πολλές σχέσεις συνεχίζουν ή δεν συνεχίζουν. Και μετά έρχεται η πραγματική αποδοχή, το μεγαλύτερο δώρο που πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε, η αποδοχή του άλλου με τα καλά και τα στραβά, τον αγκαλιάζουμε.
1: Ναι, αυτό που περιγράφεις θα αντιστοιχούσε πιο πολύ σε μια ερωτική σχέση, μια φιλική σχέση. Αλλά κατά έναν τρόπο έχει αναλογίες και
3: Έχει, αλλά μόνο που εμείς με τον Μιχάλη ήμασταν τη μία μέρα. Ναι. Α, και εσύ και τα λοιπά, και την άλλη μέρα, ας πούμε, το αρνητικό.
1: Όχι, τόσο γρήγορα.
3: Όχι, θέλω να πω, η δουλειά σε αναγκάζει και βλέπει.
1: Ναι, πάντως ναι. Ναι.
3: Βλέπει κάποια πράγματα. Τη μία φορά χαίρεσαι που συνεργάζεται, την άλλη φορά.
1: Στενοχωριέσαι.
0: Μπορείτε να είστε πολύ ειλικρινεί μεταξύ σα, να τα λέτε όλα.
1: Είμαστε. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αυτό τι
3: κάνω. Όχι, είμαστε. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η σχέση χτίστηκε πάνω και στην ειλικρίνεια, αν βιάζει 40 χρόνια.
0: Έτσι χτίζεται όμως η εμπιστοσύνη με την ειλικρίνεια.
1: Είμαστε, αυτό που είπα, ομοί κάποιες φορές. Σχεδόν σκληροί με τον άλλο. Δεν ξέρω με τον εαυτό μας, αλλά τον άλλο είμαστε πολύ.
3: Αυτά τώρα στην αρχή, κάποιες, δεν είμαι και εγώ.
1: Όχι, ρε Θανάση, και αργότερα, και τώρα, και πρόσφατα, τι είναι αυτά που λες. Πολλά και πράγματα που έχουμε ανταλλάξει, όχι δεν λέω τις βρισχές, αλλά και συζητήσεις πάρα πολύ αδιάκριτες και δύσκολες. Με πολύ ομό τρόπο. Όχι, προσπαθώ να μην τον επιλυγώσεις και όλος τον άλλον, τον κάνεις και ντύπη χάλια.
3: Λίγο.
0: Όταν γράφετε κάτι, πώς υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείτε, υπάρχει ναι. τρόπος που δουλεύετε.
1: Βέβαια. Καταρχήν είναι η καθημερινή συνάντηση. Έτσι, είναι κάθε μέρα σαν να έχουμε δουλειά γραφείου, σαν να μας έχει προσλάβει κάποιος. Από την πρώτη στιγμή ήταν αυτό. Είναι σαν να έχουμε μια δουλειά σε ένα γραφείο και πηγαίνουμε και δουλεύουμε. Τώρα, το οποιοδήποτε έργο έχει μια φάση ενθουσιασμού, ότι ωραία, πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Όταν πρωτοχτίζεται λίγο η υπόθεση είναι ο ενθουσιασμός και μετά αρχίζει το σκάψιμο, το οποίο είναι κάτι το αφόρητο μέχρι να ξανάρθει η ανακούφιση ότι αχ, τελείω.
3: Και μετά υπάρχει αναρώτηση αν είναι ωραίο αυτό που έγινε επίσης.
0: Το αισθάνεστε.
1: Άλλο αυτό.
0: Αν είναι ωραίο ή όχι το αισθάνεστε.
1: Όχι.
3: Όχι. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν έτσι...
1: Σου φαίνεται ωραίο.
3: Όλα σου φαίνονται ωραία για να, ναι. να μπει στη διαδικασία να το κάνει. Λες αυτό θα είναι ωραίο τώρα.
1: Όμως αναδρομικώς έχω δει, ας πούμε, έργα. Και έχω πει, δεν θέλω να πω τώρα, είμαστε και στην τηλεόραση. Δεν θέλω να πω την ακριβή λέξη. Του είπα, ξέρω εγώ, πήγα και είδα κάτι και του λέω το πρώτο μέρος καλό του. Μια χαρά. Το δεύτερο, μα του λέω. Χάλια.
3: Λυκό.

0: Ναι, θα μα δικό, εντελώ δικό.
1: Αλλιώ, άμα το ξέραμε ότι είναι καλό και το αυτό, δεν θα είχαμε και. Δεν θα γράφαμε και αποτυχίες, ας πούμε. Ναι. Γενικά. Ο καθένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό το. Θα γράφαν όλοι επιτυχίες.
0: Κοίταξε, Θανάση, όμως η επιτυχία δεν είναι πάντα με το καλό. Όχι. Δηλαδή,
1: ας
0: πούμε, είναι η συγκυρία. Δηλαδή, εσύ κάνεις τη δουλειά σου και ο κόσμος κάνει την επιτυχία. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος...
2: Σκάει.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Ναι, όχι τόσο πολύ πια. Τώρα που το λέω, δεν σκάω τόσο πολύ. Αλλά τώρα
2: πόσα χρόνια σου πήρε?
0: Περάσαν και τα χρόνια. Πάρα πολλά. Πάνω από 25-30. Για να πω, εντάξει ρε παιδί, δεν είναι ποτέ ευχάριστο. Ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Αλλά εντάξει, παλιά ήμουν να παίζω να πεθάνω.
2: Και πώς το αντιμετώπιζες τότε?
0: Περνούσε κάποια ώρα το οποιοδήποτε πένθος περνάει.
1: Απλώς εγώ είμαι λίγο πιο ψύχρεμος και προσπαθώ να τον...
0: Ναι.
2: Δίνει όμως και ελπιδοφόρο μήνυμα, γιατί λέει 25 χρόνια υπέφερε, αλλά μετά βρήκε τρόπο και το μεταβολίζει αλλιώς. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
0: δεν
2: που το παίρνουν βαριά.
0: Βρέθηκε μόνος του, δηλαδή για παράδειγμα.
1: Το χρόνο είναι.
0: Ναι, το τσιγάρο που έκοψα. Λέω ρε παιδιά, εγώ το έχω κόψει. Μπράβο Μιχάλη. Λέω, παιδιά, γιατί μου λέτε μπράβο?
2: Γιατί?
0: Νιώθω ότι δεν το έκανα εγώ.
2: Σοβαρά.
0: Είναι σαν να μου κόπηκε. Ναι.
2: Από τη μία τη μέρα στην άλλη ένιωσες, ναι, έτσι και το κόψες.
0: Ναι. Δεν είπα το κόβω. Δεν είπα μέσα μου το κόβω. Δεν είπα. Όχι. Το πακέτο το είχα στο σιρτάρι, ναι, στο αυτό. Στο αυτοκίνητο, στο δίπλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχω το πακέτο.
2: Αλλά δεν έπαιρνες.
0: Δεν έπαιρνα.
1: Συμβαίνει και αυτό, και εγώ που το έχω κόψει συμβαίνει, δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είπα,
1: γίνεται και αυτό στον άνθρωπο.
0: Δεν είπα το κόβω, οπότε δεν μπορώ, και αυτό που συνέβη ας πούμε με την αποτυχία για παράδειγμα,
2: ναι,
0: έγινε μόνο του, δεν το προσπάθησα, άρα δεν μπορώ να έχω και έπαρση ότι είναι σαν να έχω έπαρση ότι είμαι μελαχρινός. Εντάξει, δεν έκανε και καμιά προσπάθεια, έτσι με κάναν φωνή.
2: Αναρωτιέμαι αν πάρω, ξέρεις, και κομμάτια της ιστορίας σας. Κάτι που, εντάξει, το ξέρει όλη η Ελλάδα, αλλά θα το χρησιμοποιήσω για άλλο λόγο. Με τις Τρεις Χάριτες είχε γίνει τεράστιος χαμός στην, ναι, ελληνική τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μεγαλώσαν γενιές και γενιές, ακόμα συζητιούνται και οι ατάκες και οι χαρακτήρες. Αναρωτιέμαι, μετά από αυτή την επιτυχία τότε, δημιουργήθηκε ένα άγχος και τώρα τι κάνουμε?
0: Δεν δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε φυσικά.
1: Απλώς τώρα μπορούμε να το... Να το διαχειριστούμε και αυτό, γιατί τότε ήταν η δεύτερη μεγάλη. Είχαμε κάνει ένα άλλο σύριαλ πιο μπροστά στην.
0: Στην Ερδίο.
1: Ερδίο, ή ναι, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τότε. Και μετά από αυτό, και μετά σε πιάνει και λίγο ο πανικός του. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, όπως και με τους Μπαμπάδες που κάναμε επιτυχίες τότε στο. Την πρώτη φορά που το σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής, εγώ είχα πανικοβληθεί, γιατί λέγω, ωραία, αυτό είναι επιτυχία. Και μετά δεν μπορεί να κάνεις κάθε φορά επιτυχία, άρα λογικά τα επόμενα θα είναι αποτυχίες.
0: Ναι.
2: Ίσως σκεφτόσουν έτσι για να σου αφαιρέσεις το άγχος που ήταν πολύ μεγάλο μετά την επιτυχία.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Δεν το σκέφτομαι.
0: Πάντως, όπως και να γίνει... Να πω κάτι, δυστυχώς, αν κάποιος, ας πούμε, μπορώ να μεταδώσω κάτι, είναι ότι δυστυχώς ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος δεν μπορεί να προφυλάξει τον νεότερο. Δυστυχώς, τις στεναχώριες που επιφυλάσσονται για σας, δυστυχώς θα τις γευτείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις γευτείς. Και πιθανώς, αν το δούμε από μια άλλη άποψη, να είναι και η περιουσία σου. Λέω.
2: Μαθήματα που σε εξελίσσουν.
0: Ναι. Θα το έλεγα αυτό. Πολλές φορές, και επειδή εγώ πέρασα έτσι μια περίεργη σχέση με τον εαυτό μου σε σχέση με την υποκριτική, δεν με εκτιμούσα και ιδιαίτερα. Όταν με είδα στην ταινία Safe Sex, είπα, α, για δες που κάπου χρειάζομαι κι εγώ. Δηλαδή, αυτό το ρόλο

0: Δεν είναι πολύ συνομήλικοι που θα μπορούσαν να τον κάνουν. Ε. Και λέω γιατί. Γιατί οι νευρώσεις μου ακόμα, το σχήμα του προσώπου μου, η φωνή μου, κουβαλάνε ένα άγχος. Έχω κάτι το λίγο δραματικό, ας πούμε, σαν παρουσία. Παρότι είμαι άνθρωπος της κωμωδίας, δεν έχω κωμικό πρόσωπο. Και λέω, κοίταξε, και αυτό προσόν μου είναι. Κοίταξε, λέω, στην ταινία που χρειάστηκε.
1: Είναι ωραίο που μπόρεσες να το δώσεις.
2: Α, εγώ νόμιζα. Ναι, εντάξει, κατά την ναι, τότε. Εγώ τότε θεωρούσα ότι είναι μικρός κάποιος όταν είναι 17.
1: Πάντα είναι σχετικό αυτό.
2: Σχετικό είναι. Τώρα βέβαια, τώρα μικρό θα τον έλεγε. Έναν 25 ή μια 25, μικρό θα του πει.
0: Εδώ εμένα μου φαίνεται μικρό ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης που έχει περάσει 40. Μου φαίνεται μικρό. Παιδάκι μου φαίνεται ο Γιάννης.
2: Ίσως επειδή το γνωρίσαμε και ω παιδάκι.
0: Ναι.
1: Εσείς πιστεύετε ότι έχετε αποδεχτεί ο ένας τον άλλον εντελώς? Υπάρχουν πράγματα που ακόμα λέτε, αχ, θέλω να το αλλάξει. Γιατί στην αρχή μια ζωή.
0: Όχι. Αυτό είναι λάθος να το πεις.
1: Πολύ, το ξέρω. Αλλά δεν μας είναι εύκολο στην ανθρώπινη φύση να μην κάνουμε και το λάθος.
0: Όχι, είναι τρελό λάθος.
2: Δεν προσπάθησε ο ένας να αλλάξει τον άλλον.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
2: Γι' αυτό νομίζω και εσύ υπάρχει.
0: Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να διαφυλάξεις τα όρια σου και το δικό σου εαυτό σε σχέση με τον άλλον. Μην περιμένεις ο άλλος να αλλάξει. Το θεωρώ τρελό λάθος και νομίζω ότι ο Θανάσης και εγώ από την πρώτη στιγμή το κάναμε σχεδόν. Δεν είπαμε, α, θα τον διορθώσω εγώ. Mm. Οπότε προσπαθήσαμε και μετά απογοητευτήκαμε. Προσπαθήσαμε ποτέ να αλλάξουμε ένα στον άλλον? Δεν.
2: Όχι, εντάξει. Όχι.
0: Τώρα, να προσπαθήσεις να κόψεις κάτι.
2: Κάτι μικρά εννοώ. Να μην πας στο σπίτι, ας πούμε,
0: χαζή.
2: Χωρίς τηλέφωνο και να χτυπάς τα κουδούνια.
0: Αλλά το ότι συνεχίζει, ας πούμε, ο ηλίθιος να καπνίζει, ας πούμε. Δεν μπορώ να του το κόψω. Δεν το λέω, το ξαναλέω. Εντάξει, τι.
2: Εγώ δεν τον αντιμετώπιζα έτσι πάντως όταν το είχα σταματήσει. Τον αντιμετώπιζα πιο σαν κανονικό άνθρωπο.
0: Όχι, ρε Θανάση. Τότε όμως είμαστε μικροί. Τώρα είμαστε μεγάλοι. Δεν είναι το ίδιο η επιβάρυνση με το.
1: Η κωμωδία και το χιούμορ έχουν τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, απ' τη μία, μας δίνουν κάτι που χρειαζόμαστε. Είτε όλοι χρειαζόμαστε γέλιο στη ζωή μας. Απ' την άλλη, μπορεί να περάσει κανείς πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα χωρίς να βγαίνει επιθετικό προς τον άλλον. Άρα μπορεί να υποθούν αλήθειες μεγάλες.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Θανάσης και εγώ ποτέ δεν προσπαθήσαμε να περάσουμε κανένα μήνυμα. Νομίζω όμως ότι αν αυτό που κουβαλάς, αυτό που στα αλήθεια πιστεύεις, θέλοντας και μη, θα περάσει σε αυτό που γράφεις. Αυτό πιστεύω. Αν έχουμε ένα ή δύο έργα που είχε, πώς το πω, και εν το γενάστη, ας πούμε, ξέραμε ότι είναι κατά ένα τρόπο σε εισαγωγικά πάρα πολλά στρατευμένα. Γιατί δεν μ' αρέσει η λέξη στρατευμένο, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει στρατευμένη τέχνη. Η συμπαίθρια τα Τύρανα, που είχε ένα πολύ σαφές αντιρατσιστικό, ας το πούμε, περιβάλλον, έτσι, δεν μπορεί να γράψει μια τέτοια κωμωδία και να είσαι ρατσιστής. Και η κωμωδία μας Φούστα Μπλούζα, που είχε να κάνει με τη διαφορετικότητα στη σεξουαλικότητα και που, εντάξει, δεν μπορεί να γράψει μια κωμωδία πάνω σε αυτό και να είσαι ρατσιστής.
2: Αλλά και αυτό

περάσουμε σε πάρα πολλά μηνύματα που δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι αυτά, αλλά θα τα περάσουμε σε εσάς. Μέχρι τότε πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε ξανά κοντά σας.

Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
2: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
3: My mind has been set free.
4: What is this?
5: It's evolution.
6: This isn't evolution. It's an abomination.
7: What the hell's happening?
8: Stop it!
9: I don't understand.
10: This is the future.
11: Kiriarchia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
12: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
13: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
14: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
15: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
16: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
17: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
18: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
19: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
20: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
21: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
22: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
23: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
24: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
25: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου. Αναρωτιέμαι, μέσα από την κωμωδία τελικά ξορκίζουμε και αυτά που μας φοβίζουν?
1: Πιθανότατα. Δηλαδή, με την ψυχή μας δουλεύουμε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα συνεργάζεται και η λογική έτσι.

0: σχέδιο, το χτίσιμο. Γιατί ένα σενάριο είναι ένα, ή ένα θεατρικό έργο είναι ένα σύνολο πληροφοριών χτισμένο όσο πιο καλά μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, αλλά το περιεχόμενο είναι το ψυχικό περιεχόμενο
1: της ζωής.
0: Ναι, της ψυχής, στην περίπτωση του ενός συγγραφέα, για μας είναι
2: δύο.
0: Αυτή ναι, η διπλή, η σιαμαία ψυχή.
1: Ωραίο, σιαμαία ψυχή.
0: Καλλιτεχνικά δεν είμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό μόνο στην...
0: Στη δουλειά.
2: Στη δουλειά και, στο θέατρο συνήθως υπάρχει και υπάρχουν τα ντουέτα.
1: Για ποιο λόγο υπάρχουν στο θέατρο, Κοκκινό?
2: Δεν ξέρω. Στην κωμωδία μόνο.
0: Ναι.
1: Στο δράμα τι, υπάρχει πολύ δράμα?
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Και εμείς κάναμε πολύ συγκεκριμένα βήματα στη ζωή μας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε γράφοντας επιτηρησιακά νούμερα. Μετά περάσαμε σε μικρά αυτοτελή δραματάκια, κωμωδιούλες ή τρεις χάριτες. Μετά περάσαμε σε μια κομεντή συνεχιών, το Δίσεξ Αμαρτίν, κωμωδίες στο θέατρο. Ξαφνικά μας γίνεται η παραγγελιά. Ο Κούρκουλος μας ζητάει να γράψουμε κάτι για την επιθεώρηση. Και ξαφνικά γράψαμε κάτι το οποίο δεν ήταν. Είχε μόνο ένα κωμικό χαρακτήρα αυτό, στον οποίο έσκησε ο Γιάννης ο Μπέζος, βέβαια. Έτσι, που το χτίσε ο Γιάννης ο Μπέζος. Και πρόσφατα το έκανε στη Θεσσαλονίκη και ο Παντελής ο Καναράκης, ο οποίος επίσης έσκησε. Αυτό δεν ήταν. Εκεί τα βρήκαμε λίγο σκούρα.
1: Τι δηλαδή... ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε?
2: Το ότι δυσκολευθήκαμε πρώτη φορά με κάτι που δεν είναι κωμικό.
0: Όχι, αλλά... μόνο.
2: Αλλά
0: είναι...
2: δεν ήταν...
0: Η κωμωδία είναι πολύ φορμαλιστικό είδος. Ιδιαίτερα, ας πούμε, ξεκινάμε πάλι από τα νούμεράκια. Τα νούμερα έχουν ένα πρόλογο, ένα κύριο θέμα και ένα περιοχή σχεδόν σαν μια κωμική έκθεση, ας το πούμε. Λοιπόν, πολύ αυστηρή δομή. Οι τρεις χάρτες, πολύ αυστηρή δομή. Τίθεται το θέμα. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη ατάκα. Στην ιδέα και μόνο αυτή τη συγκατοίκηση μου έρχεται τρέλα. Αυτό το έλεγε Μίνα Αδαμάκη. Και πραγματικά ήταν ο πρόλογος και για το συγκεκριμένο επεισόδιο, πώς έτυχε να συγκατοικήσουν, αλλά και για όλο το σύριαλ. Αυτό ήταν το.
2: Σε αυτές τις σειρές συνήθως βάζεις ένα θέμα, ας πούμε. Θα βάλουμε συναγερμό.
0: Ναι.
2: Για να μην μας κλέψουν και μετά αρχίζουν
0: τα παθήματα.
2: Τα παθήματα και στο τέλος υπάρχει μια κάρτα.
0: Το δράμα. Είναι πάρα πολλές οι πόρτες.
1: Είναι πολύπλοκο.
0: Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και έπειτα. Δηλαδή στην κωμωδία είχαμε, μεταξύ μας τουλάχιστον, εμείς δεν ξέρω, φαντάζομαι όλοι έτσι θα κάνουν. Λέγαμε ότι κάποια ιδέα κοβότανε, γιατί λέμε, έλα μωρά, αστείο είναι αυτό, απαράδεκτο. Λοιπόν, πηγαίνουμε παρακάτω.
2: Στο δράμα τι να πεις?
0: Στο δράμα δεν έχει.
2: Δεν έχεις.
0: Δεν έχεις.
2: Δεν υπάρχει
0: κώδικας για να απορρίψεις.
1: Στην τηλεόραση, τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να σας δελεάσει να ξανακάνετε κάτι? Γιατί είμαι βέβαιη ότι ο κόσμος θα
0: πολύ
1: το ήθελε πολύ.
0: Δύσκολα πια, πολύ δύσκολα, γιατί μπήκαμε στην δεύτερη, μια στα νιάτα, μια στα γεράματα.
2: Μπήκαμε
0: λοιπόν,
2: στα γεράματα
0: μπήκαμε με τους συμπέθερους.
2: Αλλά τώρα η τηλεόραση...
0: Το οποίο είχε μια εκρηκτική επιτυχία. Κατόπιν προσπαθήσαμε να κάνουμε μία κωμική σειρά αυτοτελών, περίπου αυτοτελών επεισοδίων στο Μέγκα, το Μέρι Μέρι Μέρι, για το οποίο είμαι τρομερά περήφανος, γιατί βρίσκω ότι υπάρχουν στοιχεία στους συμπαίκτες που τα βρίσκω πολύ αντιτηλεοπτικά. Το Μέρι Μέρι Μέρι το βρίσκω την απόλυτη τηλεόραση. Και πραγματικά ο κόσμος δεν είδα να τρελάθηκε. Μετά, νομίζω ότι πραγματικά δώσαμε τα ρέστα μας στην κατάρα της Τζέλας Δέλα Φράγκα. Πάλι ο κόσμος δεν έπαθε κάτι ιδιαίτερο.
2: Δεν είναι.
0: Τι να κάνω,
2: έχει αλλάξει. Η τηλεόραση έχει αλλάξει. Δεν είναι η τηλεόραση που ήταν πριν από 25-30 χρόνια.
1: Τι έχει αλλάξει?
2: Τίποτε. Θέλουν απλώς να κάνουν, ας πούμε, 5 επεισόδια, όλες σαπουνόπερες.
0: Ναι. Σαπουνόπερα απογευματινή, σαπουνόπερα βραδινή, σαπουνόπερα
2: δηλαδή γατούμα. Παλαιότερα, όταν κάναμε τηλεόραση, ας πούμε, πριν την πρώτη, στα νιάτα εμείς τώρα, γιατί τα γεράματα τα είπαμε πότε γίνανε. Στα νιάτα ήταν, ας πούμε, οι ειδήσεις, ας πούμε, στις 9, νομίζω, μετά ήταν μία ωρή κωμωδία και μετά είχε ένα σοβαρό κοινωνικό σύριαλ, ένα επεισόδιο την εβδομάδα και μετά ίσως ένα πιο τολμηρό κοινωνικό σύριαλ. Τώρα αυτοί πηγαίνεις και σου λένε πόσα θα είναι την εβδομάδα.
0: Δεν με παρατάς.
1: Θέλουν να γεμίσουν ώρες πολλές.
2: Ακριβώς. Ναι. Όπως και τότε αυτό συνέβαινε μόνο στις απογευματινές, στην απογευματινή ζώνη.
1: Ίσως για να απαντήσουν στην προσφορά και τη μεγάλη τις πλατφόρμες και από όλα απαντάνε πολλές.
0: Δυστυχώς οι πλατφόρμες.
2: Δεν απαντάς όμως με τις σαπουνόπερες. Στις πλατφόρμες απαντάς με έργα που μπορούν να ανταγωνιστούν αυτά. Με τη σαπουνόπερα απαντάς μόνο στη σαπουνόπερα της Βραζιλίας και της Κολομβίας.
0: Ναι.
2: Σε αυτά δεν απαντάς με αυτά. Όταν σου κάνουν, ας πούμε...
1: Όταν είναι στο μέγεθος που πρέπει να γίνει και όχι όταν το ξεχυλώνουμε και το κάνουμε κάτι για να καλύπτουμε πολλές ώρες κενών.
0: Τώρα θυμάμαι μια φορά.
1: Τώρα το είπα πολύ σκληρά εγώ, πολύ τετράγωνα.
0: Όχι.
1: Εσύ θα το λέτε καλύτερα,
0: πολύ
1: νομίζω.
0: Σωστά, πολύ σωστά το είπες. Θυμάμαι μια φορά στις Δεσκάρτες. Ήταν τρίτος χρόνος πια, που ήταν ένας κύριος σοβαρός, πολύ καλό περνάσμα. Μα, κύριε μου, δεν βαρεθήκατε πια? Φαντάζομαι σε εμάς που συνολικά στα 3 χρόνια κάναμε 92 επεισόδια, χάρητες. Σιγά τον αριθμό.
2: Και η μία ώρα, όχι 45 λεπτά. Γιατί τώρα
0: και η μία ώρα, γιατί τώρα σου λέει
2: 45
0: λεπτά.
2: Oh. Δεν βγαίνει.
0: Εμείς με το μέρι-μέρι-μέρι προσπαθήσαμε να κάνουμε 30 λεπτό.
2: Καθαρό. Αλλά δεν...
1: Στην Αμερική είναι πολύ, πολύ συχνά τα 30 λεπτά
2: φορμάτ. Δεν έχουν, το έχουν σταματήσει και
1: σταμάτησαν και εκεί.
0: Και εκεί
2: αυτό το λεγόμενο κομμωδία καταστάσεων ή sitcom, όπως το λένε. Δεν υπάρχει σαν
0: νομίζω ότι η τηλεόραση έχει πεθάνει στην ουσία. Εκτός από την ενημερωτική, δεν σε βάλω και σένα μέσα. Εκτός από την ενημέρωση, η άλλη τηλεόραση έχει πεθάνει. Πλέον οι πλατφόρμες είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, τώρα πια που μεγάλωσα κι εγώ και ως παιδάκι γεννήθηκα στην ακμή του κινηματογράφου και τον είδα να βυθίζεται παίρνοντας μαζί του έναν ολόκληρο κόσμο, τώρα καταλαβαίνω και λέω σε κάποιους συναδέλφους, λέτε ρε που κάναμε καριέρα τότε. Γιατί τώρα η τηλεόραση δεν είναι στην ακμή της. Ας πούμε, η νεολαία, υπάρχει νεολαία που δεν βλέπει τηλεόραση.
1: Δεν ανοίγει καν.
2: Παλαιότερα ήταν, ας πούμε, και το... Ας πούμε, ένα, πώς να πω, σαν το, η αιστεία του σπιτιού που ένα τόπο συγκέντρωση στο σαλόνι να δουν, ας πούμε,
0: και εκεί. Τώρα
1: στα παλιά όλοι
2: τώρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Και τώρα είναι, αλλά είναι οι πλατφόρμες.
2: Η
0: οθόνη λειτουργεί.
1: Και έχει μπει και κάτι ακόμα στη ζωή που είναι τα social media. Έχουν όλοι και μία μικρή οθόνη στο χέρι τους.
0: Άστο αυτό.
2: Αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Μάστιο. Εδώ γίνονται, έχω διαβάσει.
0: Αυτή είναι μάστιο.
2: Εδώ έχω διαβάσει ότι γίνονται σύριελ του ενός λεπτού στο TikTok. Κάτι τέτοια μισή.
1: Εντάξει.
2: Και έχουν και σουξέ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει. Εντάξει, είναι μια μορφή επικοινωνίας.
2: Και όλα σκέτς λέγαμε και για άλλα πράγματα.
1: Θα ήταν μίνι σκέτς, μάλλον.
0: Ναι.
2: Είναι... Επειδή τα καταναλώνουν πολύ γρήγορα.
1: Σουάπ, σουάπ, σουάπ. Εν τω μεταξύ, μια που κάνετε συχνά αναφορές τώρα στην ηλικία, και ναι. Λέτε και έτσι, χιουμοριστικά, μεγαλώσαμε, κάναμε.
2: Μεγαλώσαμε.
1: Που είναι και καλό απ' την άλλη, γιατί να μεγαλώνουμε σημαίνει ότι ζούμε. Απ' την άλλη θα θέλαμε να ζούμε και μάλλον παραπάνω.
0: Στις μέρες μας, ναι, γιατί είμαστε αρκετά νέοι. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ νέος. Όχι ότι δεν ξέρω πόσο είμαι, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ νέος. Και είμαι. Δηλαδή, εγώ έχω πάρει βέβαια σύνταξη, πώς να το πω, αν πραγματικά κάτι με σταματούσε, πώς γίνεται σε κάποια άλλα επαγγέλματα. Πώς σταματάει η υπηρεσία, σου λέει, έφυγες.
1: Φεύγεις, ναι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαράζωνα, θα πέθαινα. Ή θα κοιτούσα να κάνω μια δεύτερη καριέρα μετά.
1: Άρα και η δουλειά σε κρατάει νέο. Αυτό
2: λέει. Εννοείται.
0: Δεν το συζητώ.
1: Η δημιουργία.
0: Τώρα το λες με μια πολύ καλοπισμένη λέξη. Το να είσαι χρήσιμος σε έναν άνθρωπο, κάποιος να σε περιμένει, ρε αδερφάκι.
1: Σημαντικό.
0: Κάποιος να περιμένει κάτι από σένα. Κι ας είναι και επεισόδιο. Κι ας είναι θεατρικό έργο. Κάτι...
2: ναι, γιατί έτσι, υπάρχουν και σοβαρότερα πράγματα να πέφτουν.
0: Έτσι δένονται οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου.
2: Λοιπόν, και σοβαρότερα πράγματα περιμένει κάποιος, ας πούμε.
1: Άρα,
0: εντάξει,
1: και σοβαρότερα.
0: Λέμε για τη δουλειά, τη δικιά μας.
1: Πώς ορίζετε εσείς την ευτυχία?
0: Καλά τώρα. Ευτυχία είναι στιγμές. Μην πιάνουμε την ευτυχία. Όμως, θα ευχαριστήσω.

0: ευχόμουν σε έναν άνθρωπο να έχει όσο περισσότερο και να φροντίσει να έχει όσο περισσότερες στιγμές ισορροπίας και ηρεμίας. Τώρα η ευτυχία. Η ευτυχία είναι κάτι απότομο, συμβαίνει. Το εύχομαι σε όλους. Μου έχει συμβεί, θεωρώ, αρκετές φορές. Είμαι ευγνώμων δηλαδή. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι ούτε που κρατιέται, ούτε που επιδιώκεται, ούτε τίποτα.
1: Θέλω τη ματιά σας και σε κάτι άλλο. Αν άλλαξε ο τρόπος στα χρόνια, το πώς βλέπετε την επιτυχία, γιατί πιστεύω ότι την αντιμετωπίζει κανείς διαφορετικά στα 30, διαφορετικά στα 40, κανείς, ναι, διαφορετικά μεγαλώνοντας.
0: Ένας άντρας ειδικά, δεν ξέρω οι γυναίκες, αλλά ένας άντρας ειδικά, επειδή οι άντρες είναι πολύ υπαρξιακά δεμένοι με το επαγγελμά τους, επειδή από μικρά τα παιδάκια τα ντρεσάρουνε για το κατόρθωμα. Δηλαδή, ό,τι έκανα, ας πούμε, την Πελοπόννησο με πυλό, δεν λέω κάτι. Το παιδάκι τι θα κάνει, ας πούμε. Αλλά είναι μπράβο, παιδί μου, μπράβο, παιδί μου. Για αυτό που έκανες, τα κοριτσάκια δυστυχώς τα ντρεσάρουν με το τι κούκλα είσαι εσύ, για αυτό που είναι. Εμείς λοιπόν οι άντρες είμαστε άρρηκτα δεμένοι με τη δουλειά μας. Συνεπώς ένας άντρας 30-35 σου λέει είμαι...
1: Θα μου επιτρέψεις μόνο να πω, γιατί και στα δύο φύλλα γίνονται δυστυχώς λάθη, και στα αγοράκια και στα κοριτσάκια. Στα κοριτσάκια τους λένε ωραία είναι, αλλά δεν είναι μόνο ωραία. Μπορεί να είναι και έξυπνη, μπορεί να είναι και ικανή.
0: Δυστυχώς δεν το και λέμε αυτό, λέμε κούκλα.
1: Ακριβώς. Και στα αγόρια δεν πρέπει να λέμε ότι είναι καλή μόνο αν έχουν παράξει κάποιο έργο άριστα. Εξίσου. Πρέπει να βλέπουμε τα αγόρια και τα κορίτσια ολιστικά.
0: Πάντως, οι άντρες είναι απαρηγόρητοι σε σχέση με το επάγγελμά τους. Αυτό ξέρω να
1: είναι
0: πω. Εγώ. Οι
1: γυναίκες
0: έχουν άλλες αντοχές απέναντι στο επάγγελμα.
1: Άρα αυτό που
0: και
1: λες.
0: Το βλέπω στη δουλειά μας πάρα πολύ. Έχουν άλλα κρατήματα από τη ζωή, μα είναι τα παιδιά τους. Δεν ξέρω. Οι άντρες είναι. Οπότε λέω, ένας άντρας 35-40 βασανίζεται. Είμαι, δεν είμαι, αξίζω. Δεν αξίζω. Μήπως είναι περιστασιακό. Μήπως έχουν πάθει παράκρουση και νομίζουν ότι κάτι είμαστε.
1: Άρα όλη η αξία έρχεται από το επάγγελμα σε αυτή την ηλικία, πολύ πιο έντονα στην ταυτότητα του άντρα.
2: Η επιτυχία που ρώτησε για το επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή το έβαλα και κοινωνικό.
0: Από τα 50-55 και μετά που αρχίζει το άτομο να αναμετρέ. Τριέται πλέον με πιο υπαρξιακά θέματα, γιατί ο θάνατος έρχεται κάπου πιο κοντά. Ποιος σε χαϊδεύει. Αρχίζει αυτό και ατροφεί, ας πούμε, σαν ενδιαφέρον, σαν έννοια, σαν πυρετός.
1: Έχεις πιο πολύ αυτοπεποίθηση ποιος είσαι πια.
0: Ναι.
2: Κοίταξε και κάτω ψέματα.
0: Ναι, το παίρνεις απόφαση ό,τι και αν έγινε.
2: Αν είναι να κάνεις κάτι και στα 55, πάντα θα θες να έχεις επιτυχία. Δεν είναι. Απλώς να αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά.
1: Δεν τελείωσε ο κόσμος όπως νιώθεις όταν είσαι πολύ νέος.
0: Εμένα, αν το μέρι-μέρι, ας πούμε, και η τζέλα μου είχαν συμβεί 35 ετών, δεν ξέρω αν θα ζούσα. Ψέματα λέω. Αλλά θέλω να πω.
1: Μπορεί να απογοητευόσουν τρελά και δεν ξέρεις τι θα έκανες. Αυτό είναι.
2: Απλώς το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Και εμείς, επειδή έτυχε να κάνουμε και επιτυχίες στη ζωή μας, κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και τίποτα αυτό. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Βέβαια και δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή, γιατί λένε, ας πούμε, ότι όταν έρθει. Έχει 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια.
0: Ναι, και.
2: Θα μου πεις, το λες αφού το έχεις κάνει. Αλλά θα μπορούσε να μην το πει.
0: Είναι όμως μια μεγάλη αλήθεια. Ο έρωτας και η αρρώστια. Δηλαδή, στο νοσοκομείο ή στο κρεβάτι του έρωτα, θα πάμε τις τρεις γάρτες παρέα. Και θα με σώσουν από την ασθένεια, για παράδειγμα.
1: Όχι.
2: Αλλά όταν κάνεις δουλειά, πάντα θες να έχεις επιτυχία. Απλώς θα αντιμετωπίσεις τελείως διαφορετικά τώρα πια.
1: Το βαθύτερο υπαρξιακό φόβο, λοιπόν, του θανάτου, είναι κάτι που το σκέφτεστε?
0: Δεν είναι τώρα... καθημερινή συζήτηση.
2: Τώρα, και από ό,τι είδες, το λέει συνέχεια.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Όχι, καλέ, δεν είναι όμως στην καθημερινότητά μας, δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι αν υπάρχει, γιατί πιστεύω ότι. Είναι σκέψεις που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι το βράδυ ή κάποιες φάσεις της ζωής τους.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μία στιγμή σκέψη.
2: Συνήθως όταν συμβαίνει ένα δυσάρεστο σε κοντινούς ανθρώπους, εκεί λίγο το σκέφτεσαι.
1: Ναι. Και όταν έχεις κάποιο κενό και έχεις πολύ χώρο να σκεφτείς, βγαίνουν υπαρξιακοί φόβοι πιο έντονα και εύκολα.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου, δεν είχαμε χρόνο.
2: Ίσως και, το ότι θέλουμε να δουλεύουμε συνέχεια είναι και μια προσπάθεια να το αποφύγουμε αυτό. Γιατί το να
0: για
2: κάθεσαι...
0: να πω...
1: Σαγμένο πολύ.
2: Όχι, αλλά το να κάθεσαι ωραίο. Να ασχολείσαι με το...
0: Αν για να πω μια αναλύθεια μου.
2: Δεν σκέφτεσαι διάφορο, όχι μόνο το θάνατο.
0: Όσο κάναμε τις τρεις
2: χαρτιές. Και δυσάρεστα γεγονότα που έχουν συμβεί και τα λοιπά. Όταν έχεις δουλειά. Σε...
0: Περνάει.
2: Σε περνάει το.
0: Για να πω την αλήθεια, τρεις χάρητες, δεν αρρώστησα ούτε μια μέρα. Ένα χρόνο κάτσαμε για να προετοιμάσουμε το δισεξαμαρτίν, το λεγόμενο προπαρασκευαστικό έτος. Εκεί θα κρεβατώθηκα συνολικά, όχι στη συνέχεια, και 40 μέρες. Και λέω, α, μία είναι η συνταγή. Δεν υπάρχει καμία αργία. Και από τότε δεν ξαναρρώστησα ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, θα έχω κάνει κάποιους πυρετούς, αλλά του ποδαριού.
1: Το πιστεύω ότι όταν νιώθουμε...
0: Δεν έπεσα στο κρεβάτι ποτέ.
1: Άρα το φάρμακο είναι να είμαστε δημιουργικοί, θετικά, χαρούμενοι με αυτό που κάνουμε
2: σε
1: και να προσφέρουμε και να συνδεόμαστε κοινωνικά, αυτό που είπατε.
0: Ναι. Ναι. Είναι αυταπάτη. Είναι μπούρδα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι σαν ένας πύργος στην άμμο. Όμως το παιδάκι παίρνει νόημα η ζωή του από αυτό το πυργάκι και κάνει τα πάντα και περνάει το κύμα του, το ρίχνει, άντε πάλι. Με μανία να ορθωθεί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νοηματοδοτεί την πράξη του μόνο του.
1: Και έχει σημασία αυτή το νόημα που δίνουμε, την εσωτερική μας φωνή, να προσπαθούμε να λέει και θετικά και όχι μόνο... Επικριτικά, δεν το κάνεις αρκετά καλά, δεν πήγε αυτό, να λέγει ένα μπράβο, προχώρα, σπρώξε.
0: Ευτυχώς, αλήθεια θα σου το πω, θα μου πεις μήπως είσαι ψώνιο, ο Θανάσης και εγώ, όταν, δηλαδή μπορεί να σκοτωθούμε ενώ εξελίσσεται κάτι. Όταν τελειώσει μια σκηνή, είναι κάτι το τρομερό. 40 χρόνια τώρα, δεν ξαναλέμε τίποτα για αυτή τη σκηνή. Ξέρουμε όταν γραφτεί η τελευταία φράση ότι γράφτηκε η τελευταία φράση. Τέλος.
3: Μιχάλης Δρέπας, Θανάσης Παπαθανασίου. Δύο άνθρωποι που είναι μέσα στη ζωή μου εδώ και 23 χρόνια περίπου. Δεν έχει να κάνει με θέμα ούτε εργοδότη, ούτε καν συγγραφέα, σκηνοθέτη προς εμένα. Είμαστε πλέον οικογένεια. Είναι αυτό που συμβαίνει με εμάς είναι... Βγάλουμε ένα λίγο από παραμύθι, δηλαδή για το πώς κατάφερα και πήρα την πρώτη μου δουλειά, πώς με επέλεξαν για μια πολύ δυνατή ταινία που είχαν κάνει τότε, το Οξυγόνο, που ήταν μετά κιόλας από τις κωμωδίες που είχαν κάνει το Κλάμε Βγαίνει τον Παράδεισο και το Safe Sex. Από τότε το 85% της καριέρας μου θεατρικά είναι μαζί με τα παιδιά. Πλέον έχω γαλοχηθεί από τα παιδιά, έχω μεγαλώσει, έχω ρημάσει υποκριτικά από τα παιδιά, ιδιαίτερα στον τομέα της κωμωδίας. Λατρεύω το ρυθμό τους, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα από χιούμορ. Θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν έργο από το πουθενά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ψηλή ποιότητα, πολύ γούστο, πολύ κέφι και πάρα πολύ χιούμορ. Είναι για μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Εν τω μεταξύ, ανεβάζετε τώρα το καλοκαίρι παράσταση στο Άλσος.
0: Μία
1: νόμιζα.
0: Μέσα στα γεράματα.
2: Στο Άλσος είπε.
0: Στο Άλσος μία. Στο Άλσος μία, αλλά έχουμε τρεις παραστάσεις.
1: Τρεις ανεβάζετε.
2: Ναι. Όχι στο Άλσος.
0: Όχι στο Άλσος. Στο Άλσος είναι το αγοριού απέναντι.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Ναι, αυτό.
2: Η άλλη είναι μία διασκευή που έχουμε κάνει. Στην καταφαντασία είναι στην.
0: Του Μολιέρου.
2: Με τον Βλαδίμιο Κυριακίδη.
0: Με τον Βλαδίμιο Κυριακίδη στον ομώνυμο ρόλο. Ναι, και μια μικρή
2: επιθεώρηση. Θεωρείς ότι θα βγει περιοδία στην επαρχία όπως πέρυσι.
0: Που λέγεται όχι άλλο κάρβονο. Ήρθανε με λάθος σειρά και δεν προσαπούμε όχι σε τίποτα και έτσι βρεθήκαμε να έχουμε τρεις δουλειές. Και να
2: δεν
0: μην
2: το έχουμε ξανακάνει δηλαδή, ποτέ αυτό.
1: Ναι. Έχω εντυπωσιαστεί να πω την αλήθεια. Έμεινα λίγο άναυδη.
0: Και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Αλλά απ' την άλλη να πω την αλήθεια μου, μέσα μου χαίρομαι που τα βγάζω πέρα. Τα βγάζουμε πέρα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε για, την, για το να εξορκίσουμε και το...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείς όχι να... και χαίρομαι.
1: Άρα δηλαδή... κατάλαβα. Στο μέλλον θα κάνετε, δεν ξέρω
2: όχι, πώς. Όχι, όχι,
0: όταν καθόμαστε, όταν μια μέρα είχαμε πάει εκεί πέρα στο Φώτη το Σεργουλόπουλο και καθόμασταν λίγο στο μπαρ και του λέω «Μορθανάζεται, λες που είμαστε στην ηλικία μας». Και είμαστε εν ενεργεία και... Δηλαδή άλλοι στην ηλικία μας ήταν παλιές δόξες. Στην ηλικία που είμαστε εμείς τώρα. Εμείς είμαστε ενεργοί, ενεργοί κανονικοί. Δηλαδή δουλεύουμε με στην πιάτσα κανονικά. Λες τώρα για το Άλσος. Είχε γραφτεί το 2011. Πήγε να ανέβει. Δεν ανέβηκε. Το 2018 νομίζω έγινε μια προσπάθεια να γίνει σενάριο ταινίας. Δεν έγινε.
2: Μετά έγινε, πήγε και έγινε τώρα.
0: Το 2026.
1: Και τώρα ήταν η στιγμή του.
0: Τώρα ήταν η στιγμή.
2: Γιατί και κάτι που δεν το ξέρουν πολύ.
0: Τώρα ήθελε.
2: Το κλάμα βγήκε από το παράδεισο. Το είχαμε γράψει σε σενάριο πριν από το Safe Sex. Αλλά δεν. Μετά είπαν, α, είναι ακριβό και τα λοιπά. Τα αφήσαμε.
0: Χωρίς στεναχώρια όμως, ευτυχώς.
2: Δεν
1: και μετά το θέλανε.
2: Μετά κάναμε το σεσού και μετά το θέλανε. Γιατί είχε γίνει.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τελικά πιστεύετε ότι είναι πολύ προσπάθεια και χρειάζεται και τύχη.
0: Ναι. Είναι και τα δυο στο 100%. Θα πεις, δεν είναι 50-50. Όχι, είναι 100% προσπάθεια και 100% τύχη.
1: Με το που είπατε για την παράσταση του αγοριού,
0: ναι,
1: απέναντι,
0: ναι, ναι,
1: αμέσως άρχισα να τραγουδάω. Νομίζω
0: ναι,
1: ότι...
0: Ναι. Γράφτηκε με επίκεντρο τα τραγούδια του Μίμη Πλήτσα, της μεγαλύτερης επιτυχίας, γιατί τα τραγούδια του Μίμη Πλήτσα είναι εκατοντάδες, ναι.
2: Επειδή τα έχουμε ψάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα είναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
2: Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, τα 200, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και είναι πόσο.
0: Δεν ξέρω, 400, 500, 700.
2: 600 και που είναι... ψάχνουμε κάτι κατά.
0: Όλοι αυτοί έχουν πάρα πολλά.
1: Wow.
0: Γιατί ο Μίκης έχει λίγα, γιατί που... είναι, δεν τελειώνουν τα έργα τους. Απλώς επιλέξαμε, πώς να τα πω, σίγουρα τις πολύ μεγάλες επιτυχίες.
2: Που πάλι δεν χωράνε όλες.
0: Και πάλι δεν χωράνε όλες. Και κάποια έτσι πιο έξαφνα από ο κόσμος όταν τα ακούσει θα πει «Και αυτό δικό του, καλό και αυτό το έχει γράψει αυτός». Είναι και αυτό. Και νομίζω ότι αν μη τι άλλο αξίζει κανείς ακριβώς για αυτή την υπέροχη μουσική και βέβαια που την έχει επενδύσει τρομακτικά ο Δημήτρης
2: ο
0: Παπάζογλου, την έχει ντύσει με χορό.
2: Είναι musical και ένα musical θα έχει τραγούδι και χορό.
0: Το έχει κάνει τελείως musical. Δεν είναι πολύ χορευτική η ελληνική μουσική. Και όμως ο Δημήτρης το έχει κάνει κανονικό musical, κανονικό.
1: Θα είναι ωραία εμπειρία καλοκαιρινή νομίζω αυτό τώρα, γιατί είναι και φανταστικός ο χορός, να έχεις τη μουσική,
0: είναι
1: να έχεις
0: πολύ ωραίος
1: τα
0: ο χορός.
1: Σενάρια, να έχεις
0: είναι
1: τα τραγούδια αυτά.
2: Είναι καλοκαιρινό και το θέμα, ναι, γιατί διαδραματίζεται σε ένα νησί το ελληνικό το 60 τόσο.
0: Το 65 σε ένα νησί του Αιγαίου, οπότε καταλαβαίνεις και το σκηνικό είναι καλοκαιρινό.
1: Ταξιδεύουμε. Να ευχηθώ... Όσοι δημιουργία, την ευχηθώ, την έχετε και επιτυχίες και όλα τα καλά. Και σας ευχαριστώ θερμά την υγεία, φυσικά πάνω απ' όλα. Και να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές.
0: Βεβαίως, πάνω απ' όλα. Γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχουμε.
1: Όλοι μας. Ευχαριστούμε, ελπίζουμε να κρατήσαμε έτσι μια όμορφη συντροφιά σε εσάς. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, Absentia.
5: I'm gonna solve this.
6: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
7: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
8: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
9: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
10: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
11: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
12: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
13: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
14: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
15: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
16: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
17: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: νομίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
3: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
4: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
5: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
6: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
7: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
8: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
9: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
10: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: you.
1: Nick!

0: alive. She won't last a second longer.
1: I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
3: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
4: It's online. It's analytical power. Will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
0: My mind has been set free.
1: What is this?
4: It's evolution.
5: This isn't evolution. It's an abomination.
6: What the hell's happening?
1: Stop it!
4: I don't understand. This is the future.
2: Kiriathia.
5: If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
2: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Τι κάνετε, καλοί μου φίλοι? Όπως καταλάβατε, το θα φας καλά άνοιξε τα φτερά του και πέταξε μακριά. Και έφτασε πού? Έφτασε στο όμορφο Μεξικό, σε μια παραδοσιακή μεξικάνικη χασιέντα. Ναι, καλά καταλάβατε. Εδώ στο Χαϊδάρι. Τώρα πώς και γιατί θα τα μάθετε όλα σε λίγο. Λίγο υπομονή και ακολουθήστε με.

0: Γεια σου, Σωτήρη.
1: Γεια σου, ρε Παντελή.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, φίλε μου. Χαίρομαι. Εσύ τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ. Καλώς ήρθες στο μαγαζί μας, στο Φίνικα.
1: Ο Φίνικας πολύ ιδιαίτερο μέρος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπαθα πλάκα, το έδειξα και στους φίλους μου, σαν να μεταφέρεσαι στο Μεξικό.
0: Είναι μια μικρή πόλη του Μεξικού. Είμαστε εδώ πέρα στο Χαϊδάρι.
1: Εντάξει, πόλη δεν το λες. Ας το πούμε χωριό.
0: Ένα χωριό του Μεξικού.
1: Ωραία.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Εσένα, η σχέση σου με το μεξικάνικο φαγητό υπήρχε?
0: Υπήρχε παλιότερα και... Άρα... στην πορεία το συνεχίσαμε.
1: Δεν ήταν να κάτι εντελώς καινούργιο για σένα.
0: Όχι, όχι.
1: Πόσα χρόνια μαγειρεύεις?
0: Κοντά 10.
1: Κοντά 10. Κανονικά από τη σχολή,
0: από τη σχολή, από τη Βγαλμένο, όλα τα πάντα.
1: Πήγες και στο εξωτερικό καθόλου? Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Θα πας, το βλέπω στο μάτσο, ότι θες να
0: πας. Θα πάω στο Μέξικο για αρχή και μετά
1: ναι, με θα καταλήξω στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, δεν κρατιέμαι.
0: Λοιπόν, βγάλε μπουφάν.
1: Βγάζω
0: πάμε μπουφάν. Μέσα να δούμε, να φτιάξουμε τα φαγητά μας.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα στην πορεία θα κάτσουμε να τα πιούμε.
1: Να τα πιούμε, να τα φάμε και να τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, ξεντύνομαι. Τι, λίγο διακριτικότητα παρακαλώ.
0: Από εδώ.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, οπ. Εδώ γάντι από διά θα βάλουμε για να μπούμε μέσα να μαγειρέψουμε το Burger Wagyu. Είναι Tex-Mex.
1: Α, αυτό θα ρωτούσα.
0: Σας πρόλαβα.
1: Έχει μεξικάνικο μπέργκερ.
0: Έχει μεξικάνικο μπέργκερ, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν. Οπότε, Burger Wagyu, το οποίο μας το έχουν φέρει από την Ιαπωνία και το εκτρέφουμε σε δικές μας φάρμες εδώ πέρα στη Βέρεια.
1: Άντε.
0: Ναι, και προσπαθούμε να φέρουμε το Wagyu της Ιαπωνίας εδώ για να κάνουμε ένα δικό μας μπέργκερ.
1: Μη μου απομακρύνεις, θα σε ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, στο Μεξικό δεν έχει μπέργκερ και Wagyu. Εμείς εδώ που ακολουθούμε τη Tex-Mex κουζίνα, για να είναι πιο προσιτό και στην ελληνική γεύση και κοντινό
0: σωστά
1: στους πελάτες, έχουμε υιοθετήσει και ένα μπέργκερ το οποίο γίνεται με τέτοιο μοσχάρι, με Wagyu.
0: Με Wagyu μοσχάρι, μπράβο, το οποίο το εκτρέφουμε στις φάρμες της Βέρειας.
1: Καλή μου φίλη, το πιο κοσμοπολίτικο μοσχάρι του κόσμου θα το φάτε εδώ, στο Φίνικα. Προσέξτε διαδρομή. Ιαπωνία, Βέρεια, Μεξικό, Χαϊδάρι. Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε να ετοιμάσεις, θα βάλω εγώ την ποδιά μου.
0: Ωραία, βάλε την ποδιά σου και έλα να ετοιμάσουμε τον μπέργκερ μας.
1: Αγελάδα Ιαπωνέζα στη Βέρεια. Πρώτη φορά τα ακούω. Και είμαι και Βορειοελλαδίτης. Πλέον η Βέρεια, εκτός από Ρεβανή, εκτρέφει και εργολάβες, αγελάδες Ιαπωνέζες. Τα είπα και ησύχασα. Πάω μέσα. Έτοιμος! Αν δεν κάνω λάθος, τα μεξικάνικα είναι και καυτερά.
0: Σωστά.
1: Εδώ τα κάνετε καυτερά ή δίνετε την επιλογή στον κόσμο?
0: Δίνουμε την επιλογή στον κόσμο με τις σάλτσες μας, οι οποίες είναι πολύ καυτερές, οι εξτρά. Αλλά γενικά στο μενού μας είναι ένα μέτριο καυτερό, έτσι ώστε μπορεί...
1: Οποιοςδήποτε να μπορεί να το ανεχτεί.
0: Ναι, όλος ο κόσμος να μπορεί να το ανεχτεί και...
1: Όταν μου έρχεται δηλαδή το πιάτο, έτσι κι αλλιώς,
0: είναι μέτριο.
1: Είναι λίγο πικάνικο μέτριο. Και άμα θέλω, συμπληρώνω όσο θέλω. Μάλιστα. Ανάλογα το στομάχι και το άντερο. Επειδή εγώ τα τρώω τα καυτερά λόγω Θεσσαλονίκης, είμαι εκπαιδευμένος κι εγώ. Πώς τους βλέπεις τους πελάτες, ζητάνε καυτερά?
0: Ζητάνε.
1: Έχουν μάθει δηλαδή?
0: Έχουν μάθει. Ζητάνε αρκετοί πελάτες να δουν και αυτά το καυτερό μας.
1: Α, πολύ χαίρομαι που αρχίσαμε και εδώ στην Ελλάδα να τρώμε τα καυτερά. Στη Νότια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια τα τρώγαμε από παλιότερα. Εκπαιδεύεται ο κόσμος σιγά σιγά. Και τώρα που το καλοσκέφτομαι, επειδή είναι της μόδας τα τελευταία να φτιάχνουν όλοι και από ένα κόμμα, διότι διαλύονται τα παλιά, μήπως κάνω ένα κόμμα, το κόμμα των καυτερών, θα είναι, πώς θα λέγεται, κέρατο, με σήμα την πράσινη ελληνική πιπεριά.
0: Τέλεια, και μετά θα στήσουμε το μπεργεράκι μας, το οποίο έχει μία μαρμελάδα μπέικον, η οποία έχει μέσα και διάφορα μπαχαρικά και μυρωδικά.
1: Ωραία.
0: Έχει και χαλαπένιο πιπεριές, τσίποτλε,
1: μεξικάνικο
0: καθαρό, ρόκα και μία μπάρμπεκιου μεξικάνικη.
1: Μάλιστα. Και εκείνο που μου είπες ότι κάτι θα καπνίσουμε, τι θα καπνίσουμε.
0: Αυτό εδώ πέρα θα το καπνίσουμε, το μπέκερ μας θα το βάλουμε μέσα στο κουτί. Το οποίο είναι
1: όλο μαζί το μπέκερ. Όλο μαζί. Εμείς θα καπνίσουμε ξύλο ραδακινιάς, οι δυο μας και λέω...
0: Είναι από ξύλο ραδακινιάς και δίνει πάρα πολύ ωραία
1: συνολικά γεύση
0: σε όλο το μπέκερ.

0: Λοιπόν, τα βγάζουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι, ναι. Θα σου φέρω εγώ τώρα τις πατάτες και να πάμε μετά να το καπνίσουμε.
0: Να καπνίσουμε τον μπέργκερ, κυρίες και κύριοι. Μας πιάσετε σε φάση μερακλίδικη. Πες μου πού να σταματήσω.
1: Ναι, ναι, βάλτε. Άλλη μια χούφτα.
0: Ωραίες πατάτες, ε. Πώς κόβονται έτσι.
1: Από εγώ ένα ειδικό μηχάνημα.
0: Έχουμε μαχαίρι ειδικό, ε.
1: Ναι, και μας κάνει στριφτές.
0: Εγώ παλιά, όταν ήμουν μικρός, έλεγα θέλω πατάτες ακορντεόν. Είχαμε το μαχαιράκι.
1: Το μαχαίρι και το γαρντούν.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Ωραία.
0: Μάγος.
1: Είσαι φοβερός.
0: Παντελή, ο σερβιτόρος πρέπει να βάζει το δάχτυλό του εδώ για να το πάμε να το
1: πάει.
0: Άρα εγώ είμαι έτοιμος. Το χρέος μου το έκανα. Δεν θα το πάρω ούτε αυτό.
1: Όχι.
0: Α, μου το φέρουν τα παιδιά.
1: Θα μας
0: το
1: φέρουν
0: πάω
1: τα παιδιά.
0: Πάω έξω, να περιμένω να έρθεις κι εσύ. Ετοιμάστε ό,τι άλλο χρειάζεται. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Αυτός είναι χρυσοχέρης, ρε.
1: Γι' αυτό το δεν πήρα και μαζί μου.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Σας εγκαταλείπω.
1: Ωραία.
0: Πάω έξω και
1: πήγαινε σε περιμένω. Πήγαινε έξω και έρχομαι εκεί.
0: Έλα κι εσύ. Άντε. Άντε, έλα, λεβέντη μου. Γιατί μου είσαι ανοίξει την όρεξη.

0: Λοιπόν, Σωτήρης, φέρω και το μπεργκεράκι μας.
1: Άντε και το
0: μόλις ετοίμασες.
1: Τέλεια. Και τώρα να γίνουν τα αποκαλυπτήρια, παρακαλώ. 3-2-1. Αυτό είναι.
2: Εδώ είμαστε.
1: Ποια εκπομπή έχει τέτοια οπτικά εφέ, πες μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ας πούμε στην υγειά μας, με σαγκριά ενημερώθηκα εγώ, με κανέλα και πορτοκάλι.
2: Σωστά.
1: Καταρχάς, για πες μου, πώς μας προέκυψε όλο αυτό το design? Ήρθαν άνθρωποι από το Μεξικό, δουλέψαμε εδώ πέρα για αυτή την κατάσταση.
2: Δουλέψανε με πολύ καλοί επιχειρηματίες και σχεδιαστές, έτσι ώστε να φέρουν το Μεξικό στην Ελλάδα.
1: Το Χαϊδάρι.
2: Το Χαϊδάρι.
1: Και τα καταφέρανε, πρέπει να ομολογήσω.
3: Χασιέντα, μια μικρή πόλη με ρίζες στην αρχαιότητα. Οι χασιέντες της Λατινικής Αμερικής δημιουργήθηκαν από τους Ισπανούς σαν τρόπος οργάνωσης και εκμετάλλευσης της πλούσιας γης της περιοχής. Στον πυρήνα μιας χασιέντας βρίσκεται ένα αίθριο και περιμετρικά αυτού αναπτύσσεται ο κύριος χώρος κατοικίας με μία έπαυλη, αλλά και μικρότερες οικίες γύρω από αυτή. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται στάβλοι, αγροτικές εκτάσεις, ορυχεία και γενικά οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα σε μια έκταση που θυμίζει μια μικρή πόλη με τη δική της αυτάρκη οικονομία. Οι ρίζες του θεσμού αυτού βρίσκονται στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα της Ανδαλουσίας του 10ου αιώνα. Ωστόσο, ακόμα και αυτή την ιδέα οι Ισπανοί τη δανείστηκαν από ακόμα πιο μακρινές εποχές. Τον ίδιο τρόπο οργάνωσης είχαν και οι αρχαίοι Ρωμαίοι στον επικισμό της αυτοκρατορίας τους, έναν τρόπο τον οποίο δανείστηκαν και αυτοί με τη σειρά τους από τους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας.
2: Πέρανε διάσημα αγάλματα και τυχογραφίες και...
1: και του πλακάκι
2: και τα πλακάκια
1: και όλα. Και την κάναμε τη δουλειά. Ελπίζω αυτά τα αγάλματα να είναι αντιγραφές από τα μεξικάνικα και όχι τα αυθεντικά. Και τίποτα άλλο, θα μας τα πάρουν οι Άγγλοι. Τώρα εμείς εδώ έχουμε κάτσει στην εσωτερική σάλα που δουλεύει και το χειμώνα πιο εύκολα προφανώς και το καλοκαίρι και όποτε είναι καλός ο καιρός δουλεύει και το απ' έξω.
2: Το δουλεύει και το απ' έξω, το οποίο είναι επίσης μεγάλο όσο είναι και ο εσωτερικός χώρος, είναι και ο εξωτερικός. Οπότε μπορούν αρκετοί να έρθουν να μας απολαύσουν και να δουν τα πιάτα.
1: Διπλασιάζουμε το χώρο μας.
2: Διπλασιάζουμε το χώρο, σωστά.
1: Καλοκαίρι. Και έχουμε και χορευτικά και τέτοια και αυτά μουσικές, κάνουμε και κανένα event τέτοιο.
2: Κανένα event κάνουμε. Το φέρνουμε στο πρόγραμμα για αυτό για να κάνουμε και τα events αυτά. Το καλοκαίρι είχαμε κάμποσα events. Έρχονται διάφοροι τραγουδιστές, χορεύτριες, έτσι ώστε να μας φέρουν πιο κοντά στο Μεξικό. Χορεύουν, τραγουδάνε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Συμμετέχει ο κόσμος, προφανώς. Γιατί είναι και τα κοκτέιλάκια.
2: Τραβάει και το κοκτέιλ αρκετά.
1: Και είναι και δροσερά, γιατί είμαστε και στο Χαϊδάρι.
2: Σωστά, είμαστε πάνω ψηλά.
1: Πολύ ιδιαίτερο σημείο για να φτιάξουμε μεξικάνικο. Τώρα που έχει γίνει και η Ελλάδα μας πολυπολιτισμική, μπορεί ο άλλος να παντρευτεί και να κάνει το γάμο του εδώ. Και να είναι μεξικάνικος γάμος στην Ελλάδα. Πώς έφερε ο άλλος τις αγελάδες από την Ιαπωνία στη Βέρεια? Να σε ρωτήσω. Αυτό εδώ είναι το κοτόπουλο που έλεγες ότι είναι το ειδικό.
2: Είναι ένα μεξικάνικο κοτόπουλο, το οποίο έχει διάφορα μπαχαρικά μέσα μαριναρισμένο και έχουμε και διάφορες σος, σαλατούλα. Ναι,
1: ναι. Α, όλα αυτά είναι συνοδευτικά
2: του κοτόπουλου. Είναι όλα συνοδευτικά για το κοτόπουλο.
1: Πες το και εγώ λέω, τι κοτόπουλο, άλλο εκείνο.
2: Τάκος μεξικάνικα.
1: Από κάτω, τα
2: τακάκια. Από κάτω, τα τακάκια.
1: Πάρω ένα τακάκι να κάνω σαντουιτσάκι.
2: Σαντουιτσάκι.
1: Γιατί είμαστε, είπαμε, Tex-Mex. Το έχουμε μετατρέψει. Οπότε πρέπει να βάλω και κάτι από εκεί.
2: Ναι, μπορείς να βάλεις και τη σως, διάφορες.
1: Τι έχουμε εδώ?
2: Είναι μια ραντσέρα σως.
1: Η γνωστή ραντσέρα.
2: Η γνωστή ραντσέρα. Πήγω τεκάγιο.
1: Τεκάγιο, τεκάγιο. Αχ, με τεκάγιο μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη. Όχι όλοι. Όσοι ζούσαμε μέσα στη Θεσσαλονίκη απ' έξω, πού να τα μάθουν αυτά.
2: Δεν τα ξέρανε.
1: Και οι άλλοι.
2: Είναι μία pink sauce.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου πω κάτι, θέλω να μου πεις αν είναι αλήθεια. Έχω μάθει ότι το μαγαζί δουλεύει από Τρίτη μέχρι και Κυριακή, είστε κλειστά δηλαδή τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα είμαστε κλειστά.
1: Και σερβίρεται από τις 6 μέχρι τις 1, μέχρι τη 1 το βράδυ. Αλλά
2: σωστά.
1: Η κουζίνα κλείνει στις 12. ή 12.30.
2: 12.30.
1: 12.30 κλείνει η κουζίνα. Και μέχρι τη μία τρώει ο άλλος.
2: Και μέχρι τη μία μπορεί να φάει ο άλλος. Ναι.
1: Έτσι, Παντελή, έχω χάσει οπτική επαφή με τα μπουρίτο. Όχι τα μπουρίτο, το άλλο.
2: Το τάκος.
1: Τα τάκονους. Ναι.
2: Τα σταφέρω εγώ τώρα μέσα.
1: Φτάνεις. Τάκοντας. Κάτσε να το κάνω μια στροφή έτσι. Αυτό είναι ωραίο που είναι περιστρεφόμενο. Γύρω από τον εαυτό του. Κλέβουν μια πατατούλα. Αυτές είναι και πατάτες κουλαρίκι.

0: Είναι διαφορετικά από την.
1: Είναι διαφορετικά τα τάκος. Είναι
0: για τρία αυτό είδη. Που πήρε.
1: Αυτό είναι με pulled beef, είναι μοσχάρι, δηλαδή μαδημένο.
0: Μαδημένο μοσχάρι. Ναι.
1: Έχει λάχανο. Α,
0: σε βλέπω. Έχεις κάποιες απορίες.
1: Έχει λάχανο, έχει μίξ μεσκλάν.
0: Μεσκλάν.
1: Μεσκλάν.
0: Μεσκλάν.
1: Πίκο ντεγκάγιο, όπως αναφέραμε και προηγουμένως.
0: Πίκο ντεγκάγιο, βάζω μάτζου. Μεσκλάν, να δεις που βάζω.
1: Σάουερ πριν.
0: Οκ.
1: Αβοκάντο, αβοκάντο μάγιο. Και η χαλαπένιο σπεριά από πάνω.
0: Απ' το τσάκουσα πρώτος, να πούμε. Διάλεξα το καλό. Ας πάρει ο άλλος τα άλλα δύο.
1: Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα έχω ένα τάκος με κιμά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι τρία διαφορετικά τάκος. Το οποίο έχει πάλι ακριβώς τα ίδια υλικά.
0: Αλλά κιμά, έχει κιμά. Το γνωστό κιμά που φτιάχνουν.
1: Chili con carne. Είναι ο γνωστός μεξικάνικος κιμάς.
0: Και καθόλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Με ένα και το μοσχάρι το μαδημένο. Αν πεις μαδημένο μοσχάρι, τι να κάψει.
1: Είναι όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η καυτερότητα του. Μέτρια. Είναι μέτρια.
0: Okay. Άμα δεν έχεις κανένα κουβά γάλα δίπλα από τα καυτερά, μπας και σβήσεις, δεν είναι καυτερά. Η καυτερότητα είναι μέτρια. Το συγκεκριμένο είναι άριστο.
1: Καλή μας όρεξη.
0: Ναι, φάει. Μην τρέπεσαι.

0: Τζοντίνα.
1: Αυτό είναι ένα υπέροχο μπουρίτο.
0: Και τι έχει στην εσωτερική?
1: Η εσωτερική του είναι η βάση του, είναι το μοσχάρι. Και τα από πάνω μετά είναι η σάουρ και είναι το πίκο ντεγκάγιο που είναι κλασικό. Και αβοκάντο μάγιο.
0: Επειδή πολύ μοσχάρι παίζει και κοτόπουλο, έχουμε προφανώς και κάποια πιάτα για ανθρώπους που δεν προτιμούν το κρέας.
1: Σωστά, έχουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι vegan. Πέρα από τις σαλάτες μας, οι κλασικές μεξικάνικες. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το ριζάκι μας αυτό είναι vegan, η σαλατούλα. Έχουμε και μπουρίτο vegan. Δηλαδή, σε κάποιος ο οποίος δεν θέλει μπουρίτο, μοσχάρι, κρέας, μπορεί να φάει ένα μπουρίτο σε vegan. Έχουμε και τάκος επίσης vegan.
0: Θες να πας στο Μεξικό και δεν έχεις από πού να αντλήσεις τις βασικές πληροφορίες? Έλα εδώ, έλα στο Φίνικα, στο Χαϊδάρι. Κάνε τη δοκιμασία να ξέρεις τι σε περιμένει. Βέβαια, υπενθυμίζω, Tex-Mex η κουζίνα μας, έτσι, προσαρμοσμένη λίγο στα δικά μας. Εκεί είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα. Καλή μου φίλη, εμείς συνεχίζουμε να τρώμε. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω σε λίγο που θα μείνουμε μόνοι. Και μετά από αυτή την γευστική εμπειρία στο Χαϊδάρι, γευστική μεξικάνικη εμπειρία στο Χαϊδάρι, φεύγω για την κουζίνα μου, γιατί έχω καλεσμένο και δεν πρέπει να αργήσω.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε και πάλι στην κουζίνα που σας παίρνει χωρίς να μπορείτε να βράσετε ούτε ένα αυγό και σας κάνει φτασμένου σεφ. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω μία viral συνταγή η οποία είναι ειδικά για τους αναποφάσιστους. Στη συνέχεια θα δούμε ένα tip που θα σας αναγκάσει να μην ξαναπετάξετε τη σούπα που σας έπεσε λίγο παραπάνω αλάτι και τέλος θα σας δείξω ένα κόλπο που υπόσχεται να λύσει τα χέρια των ατζαμίδων μαγείρων, δηλαδή τα δικά σας.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Καλή μου φίλη, είστε από αυτούς που όταν κάποιος τους θέσει ένα δίλημα, ας πούμε αυτό ή το άλλο, εσείς απαντάτε γιατί όχι και τα δύο. Μάλλον κάπως έτσι σκέφτηκε και ο φίλος που του ήρθε η ιδέα αυτής της συνταγής, η οποία κυκλοφορεί πλέον στο ίντερνετ και στο TikTok με χιλιάδες views και πολλές, πάρα πολλές παραλλαγές. Πάμε να τη δούμε. Okay. Το έχω. Θα σας κάνω την εύκολη εκδοχή και άμα θέλετε και άμα μας αρέσει, συνεχίζουμε και στην πιο σύνθετη την επόμενη φορά. Φύγαμε!

0: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
1: Ενώ βλέπατε τα tips του θα φας καλά, παρασυρθήκατε και ρίχνοντας σαλάτι στη σούπα σας ξεχαστήκατε και την κάνατε λίσσα αφού ρίξατε μέσα το μισό βαζάκι αλάτι. Λίσσα! Σας έχω λοιπόν το καταπληκτικό tip. Παίρνουμε μία πατάτα καθαρισμένη, απλή, και τη ρίχνουμε μέσα στη σούπα μας. Ανοίγουμε το μάτι προκειμένου η σούπα μας να πάρει μια βράση και στη συνέχεια, αφού βράσει, βγάζουμε την πατάτα και ξαναδοκιμάζουμε τη σούπα μας. Θα διαπιστώσετε ότι η σούπα πλέον έχει έρθει στα ίσια της, όσο για την πατάτα είναι λίσσα. Πατάτα μας έβρασε. Την αφαιρούμε με τρόπο και ξαναδοκιμάζουμε τη σούπα μας. Ναι, κυρίες και κύριοι, πλέον μπορούμε να φάμε τη σουπίτσα μας. Κάτσε να κλείσω και το μάτι. Ούτε λύσσα θα πάθουμε, ούτε η αρτηριακή μας πίεση θα χτυπήσει κόκκινα. Σωθήκαμε!
0: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
1: Καλή μου φίλη, πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε κάνει ενώ μαγειρεύουμε το μπάγκο της κουζίνας μας εμπριμέ. Εσείς βέβαια, γιατί εγώ έχω πρόβλημα με αυτό. Θέλω να είναι πάντα όλα καθαρά και αψεγαδιαστά. Όταν λοιπόν κάνετε το μπάγκο εμπριμέ, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει κάπως να το καθαρίσετε. Έχω τώρα ένα τρομερό κόλπο. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεις μια και καλή. Για να δούμε, είναι μύθος ή πραγματικότητα. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μία λαδόκολλα, κάτι έτσι σκληρό και πλακέ όπως είναι αυτό το εργαλείο που πήρα εγώ στα χέρια μου και σίγουρα κάτι για να λερώσουμε το μπάγκο μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιώ απλό καθημερινό κέτσαπ. Λερώνω το μπάγκο μου λοιπόν και στη συνέχεια περνάω σε αυτό το τρομερό κόλπο. Ερχόμαστε λέει έτσι κοντά, ακουμπάμε και τραβάμε. Έπιασε! Έπιασε! Το κόλπο είναι καταπληκτικό! Δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα!
2: Καλή μου φίλη, γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα θα σας δείξω πόσο φυσικά γίνονται όλα τα πράγματα στην τηλεόραση.
1: Χρόνια πολλά! Τίποτα δεν είναι στημένο.
2: Λοιπόν, έχω και τον Αντώνη εδώ που θα τον πάρω σε λίγο τηλέφωνο για να έρθει και την καλεσμένη που θα έρθει αργότερα, αλλά ήρθε από πριν. Λοιπόν, καλωσορίσατε για ακόμη μια φορά στην κουζίνα του Σωτήρη. Πάμε να δούμε τι θα δούμε απόψε.
1: Καλή μου φίλη, γεια σας. Καλωσορίσατε για ακόμη μια φορά στην κουζίνα του Σωτήρη. Την πιο χαρούμενη κουζίνα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης. Σήμερα, εδώ, στο μέρος μου, έχω καλεσμένη τη Ζώε Πρέ. Είναι δημιουργός περιεχομένου, YouTube-ίστρια. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα μόλις έρθει. Προς το παρόν, πάω στην κουζίνα μου για να δούμε τι θα τις φτιάξουμε. Κυρίες και κύριοι, διανύοντας αυτή την απόσταση από την τραπεζαρία μου στην κουζίνα μου, σκέφτηκα να τις κάνω ένα γλυκό. Και όχι μόνο αυτό, αφού σκέφτηκα να τις κάνω γλυκό, πήρα και ένα τηλεφωνάκι τον Άντωνη τον Σελέκο, ο οποίος είναι ήδη καθοδόν, μη σας πω, ότι εισβάλλει αυτή τη στιγμή στην κουζίνα μου. Αντώνη μου.
3: Πού είσαι, φίλε?
1: Εγώ είμαι εδώ.
3: Τι
1: χαίρομαι που ήρθες ακαριέα στον τόπο μου.
3: Πετώντας.
1: Να σε ρωτήσω, τι υλικό θα φτιάξουμε στη ζωή?
3: Θα φτιάξουμε ένα φοντάν. Φοντάν σοκολάτας.
1: Φοντάν σοκολά.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Και θα κάνουμε μια βασική κρέμα ζαχαροπλαστικής, η οποία λέγεται κρέμα αγγλέζ.
1: Κρέμα αγγλέζ.
3: Θα την αρωματίσουμε με βανίλια και κάρδαμο.
1: Τι είναι το φοντάν?
3: Το φοντάν είναι μια συλλαγή.
1: Όχι, σοκολατάκι που λέγαμε πριν, πάρει ένα φοντάν.
3: Όχι, όχι, το φοντανάκι ήταν αυτό. Το φοντάν σοκολάτας είναι μια ψημένη κρέμα σοκολάτας, η οποία είναι πάρα πολύ ζουμερή. Δεν έχει καθόλου αλεύρι και αν το παραψήσεις γίνεται σαν κέικ. Δεν είναι gluten free, δεν έχει καθόλου αλεύρι.
1: Και μια κρέμα πατισερή.
3: κρέμα Anglaise.
1: Anglaise.
3: Είναι η βασική κρέμα στη ζαχαροπλαστική, από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα, παγωτά κτλ.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία έχει τη μορφή λίγο σάλτσας.
1: Άρα αχύρευτη, είναι λίγο.
3: Α, ακριβώς. Okay. Και την έχουμε αρωματίσει με βανίλια και λίγο κάρδαμο.
1: Ας μην καθυστερούμε άλλο. Πάμε να φτιάξουμε το γλυκάκι μας.
3: Ναι.
1: Ωραία.
0: Φοντάν σοκολάτας με κρέμα Anglaise από κάρδαμο. Για το φοντάν θα χρειαστούμε 205 γραμμάρια σοκολάτα 70% κακάο, 205 γραμμάρια βούτυρο, 270 γραμμάρια αυγά, 70 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 25 γραμμάρια θυμαρίσιο μέλι, 4 γραμμάρια ανθό σαλατιού και 10 γραμμάρια κακάο. Για την κρέμα Anglaise θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια γάλα, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια κρόκους, 50 γραμμάρια ζάχαρη και 3 γραμμάρια κάρδαμο.
1: Θες ποδιά?
3: Δεν θα βάλω.
1: Ωραία. Μου ήρθες μάδια χέρια, πού είναι τα υλικά?
3: Να τα υλικά.
1: Πολύ ωραία. Τι μαγικό ήταν αυτό?
3: Τα έχω ζυγίσει.
1: Είναι ζυγισμένα, είναι όλα έτοιμα.
3: Έτοιμα. Λοιπόν, θα λιώσουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα σε ένα μπεν-μαρί.
1: Μπεν-μαρί.
3: Ξέρεις τον μπεν-μαρί?
1: Ναι. Πες το όμως να το ακούσουν και οι άνθρωποι.
3: Ένα κατσαρολάκι με λίγο νερό για να λιώσουμε τη σοκολάτα, το βούτυρο, ό,τι θέλουμε να λιώσουμε τέλος πάντων. Βουτυράκι.
1: Βουτυράκι.
3: Και μαζί βάζω και τη σοκολάτα.
1: Α, κατευθείαν. Μπαμ-μπαμ.
3: Θα πάρουμε ένα μπολ λίγο μεγαλύτερο για να ανακατέψουμε τη ζάχαρη με τα αυγά.
1: Μάλιστα. Κάτσε από εδώ. Ορίστε από εδώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
3: Βάζω μέσα αυγά.
1: Βάλε.
3: Θα βάλω και τη ζάχαρη άχνη. Άρα, έχουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα που λιώνει.
1: Αυτό είναι η δουλειά του.
3: Ακριβώς. Θα ανακατέψουμε τα αυγά με τη ζάχαρη άχνη, να λιώσει λίγο η ζάχαρη άχνη. Και μόλις λιώσει και η σοκολάτα με το βούτυρο, θα τα κάνουμε ένα. Θα προσθέσουμε τον ανθό αλατιού και το μέλι και πάμε για ψήσιμο.
1: Μάλιστα.
3: Άρα, θες να ανάψουμε λίγο το φούρνο?
1: Βεβαίως, πες μου.
3: Λοιπόν, 170 βαθμούς σε αέρα. Ανακατεύω και λίγο εδώ.
1: Ανακάτευε, εσύ κάνε τη δουλειά σου και μίλα και στους ανθρώπους. Μην τους αφήνεις έτσι.
3: Λοιπόν, ανακατεύω τη ζάχαρη με τα αυγά. Έχω τη σοκολάτα με το βούτυρο και λιώνουνε και θα προσθέσω λίγο μέλι, λίγο θυμαρίσιο μέλι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μέλι θέλετε. Εμένα μου αρέσει το θυμαρίσιο. Έχεις μια πετσετούλα?
1: Μια πετσετούλα βέβαια έχω. Ορίστε μας. Λιμένη καθαρή, προχθές έβαλα πλυντήριο. Ας και έπαθα μία ζημιά με το πλυντήριο.
3: Τι έγινε?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
3: Γιατί?
1: Γιατί έπαθα ζημιά. Τι θες τώρα? Καθάριζα νερά όλο το Σαββατοκύριακο. Θες πετσέτα ή δεν θες? Μια μου τη ζητάς και μια δεν τη χρησιμοποιείς. Γίνεσαι περίεργος.
3: Θες να βάλεις και τον ανθό αλατιού?
1: Όλο αυτό?
3: Ναι. Και τώρα θα κάνω ένα τα δύο μείγματα. Βλέπεις, είναι σαν κρέμα. Αν βάλουμε αλεύρι σε αυτή τη συνταγή που δίνουμε στον κόσμο, εάν προσθέσουμε 100 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής, έχουμε ένα κέικ σοκολάτας.
1: Α, τόσο απλά είναι δηλαδή το να φτιάξεις ένα κέικ σοκολάτας. Τώρα, ο φούρνος είναι έτοιμος, θα ξέρεις. Τώρα, αν τυχόν εσύ ξεκινάς να κάνουμε ένα φοντάν και καταλήγουμε σε κέικ με φακές και ρεβίθια, μου έχεις κάνει το κεφάλι κιμά. Είναι που είναι έτσι όπως είναι τα γλυκά σας. Έλα να το κάνουμε να τελειώνουμε. Λοιπόν, βαράει ο φούρνος. Βάλε μέσα εδώ να κάνουμε το φόνταν. Γελάς.
3: Ο κόσμος...
1: Γράψε που θα μιλήσεις για τον κόσμο. Πολιτικός θα γίνεις ή να κατέβεις από μες στη...
3: Μπορείς να πάρεις μια συνταγή και ναι, να κάνεις από εκεί και πέρα ό,τι θέλεις.
1: Θέλεις.
3: Ακριβώς. Να, ας πούμε τα αρωματικά, μπορείς να προσθέσεις ό,τι θέλεις. Κανέλα, τζίντζερ, σκόνη.
1: Έχεις πει χίλια πράγματα. Θα κάνουμε το ένα αυτό που θέλουμε. Θα έρθει η καλεσμένη και θα μας βρει με τις ποδιές.
3: Έλα, πάμε να το ψήσουμε. Δεν σου ξαναλέω τίποτα.
1: Α, τώρα δεν μου ξαναλέω.
3: Μετά θα μου λες ότι δεν λέμε τα μυστικά.
1: Ώστε δεν μου ξαναλέω τώρα. Αυτό δεν είπες μυστικά, είπες 6 συνταγές σε μία. Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, η συνταγή Transformers. Ξεκινάμε να κάνουμε ένα φοντάν και καταλήγουμε να πούμε με 4 διαφορετικά γλυκά. Κόσμος να μπαίνει να βγαίνει στο σπίτι. Θα κάνω ζαχαροπλαστή, θα σου πάρω τη δουλειά.
3: Με 3 υλικά, ε.
1: Με 3 υλικά θα σου πάρω τη δουλειά. Έτοιμο είναι?
3: Έτοιμο είναι. Ας το πάρω αυτό. 170 βαθμούς
1: 170.
3: Σε αέρα.
1: Αέρα.
3: Από 13 μέχρι 17 λεπτά είναι η συνταγή. Περιμετρικά θα πάει και θα φουσκώσει λίγο το φοντάν και, ναι, και στο κέντρο θα είναι λίγο πιο χαμηλό, δεν θα πάρει διόγκωση. Εάν πάρει διόγκωση, έχει παραψηθεί. Θέλουμε να είναι ζουμερό. Θα σου δείξω εγώ μετά.
1: Μάλιστα. Ορίστε μας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάτσε, τι είσαι. Άξε,
3: λίγο να το κεντράρω.
1: Από ό,τι καταλάβα πρέπει να το αφήσουμε λίγο να δροσίσει. Ναι. Να κάτσε εσύ στην άκρη. Το αφήνω εδώ.
3: Ωραία.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
3: Πάμε. Πολύ απλά. Κρέμα γάλακτος.
1: Οκ. Okay. Να ανάψω.
3: Ναι, μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μέτρια όμως.
1: Μέτρια.
3: Καλό είναι στο σπίτι. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, γιατί αυτή η κρέμα, καλό είναι να έχεις ένα θερμόμετρο. Εάν δεν έχουμε θερμόμετρο, να είμαστε σε χαμηλή φωτιά, για να μας φύγει. Θα πούμε τώρα.
1: Okay.
3: Κρέμα γάλακτος, γάλα. Εδώ πέρα θέλω να μου ρίξεις τους κρόκους. Έλα, θα σου δείξω εγώ τους κρόκους. Ρίξεις εσύ τη ζάχαρη.
1: Το δύσκολο πάλι μου βάζεις.
3: Και θα ανακατέψουμε. Ζάχαρη και κρόκος να λιώσει. Εδώ πέρα θα προσθέσω λίγο κάρδαμο.
1: Το καρδαμάκι μας.
3: Θέλει μπόλικο για να βγαίνει.
1: Άρα, όχι λίγο, ας είμαστε.
3: Θα προσθέσω τον κάρδαμο μου, θα το βάλω όλο.
1: Ωραία. Είσαι σίγουρος ότι ήταν κάρδαμο? Μου μυρίζει σαν πιπέρι.
3: Όχι, κάρδαμο είναι.
1: Εντάξει.
3: Αλλά αν θέλεις μπορείς να βάλεις πιπέρι. Και εδώ θα βάλω ένα στίκ βανίλια.
1: Με το γνωστό κόλπο.
3: Ακόμα και τη βανίλια τη σκόνη που βάζαμε παλιά, έτσι, τη βανιλίνη μπορείς να βάλεις.
1: Το φιαλίδι είναι εκείνο.
3: Ακριβώς.
1: Το λευκό.
3: Σου μυρίζει το κάρδαμο? Λοιπόν, έβρασε και αδειάζουμε κατευθείαν και ανακατεύουμε. Εδώ θα το ντύσουμε με μία μεμβράνη να εφάπτεται για να μην κάνει κρούστα. Την έχω εδώ πέρα έξω δίπλα από τα φουντούκια.
1: Πάλι μου την καβάτσου, την μεμβράνη. Παίρνεις κάτι πρωτοβουλία στην κουζίνα μου και ψάχνω εγώ μετά.
3: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
3: Θα βάλουμε μία μεμβράνη λοιπόν για να...
1: Για να μην κάνει κρούστα, σαν την άλλη φορά.
3: Ακριβώς.
1: Άρα θα την πατικώσουμε, δεν το βάλουμε από πάνω.
3: Ακριβώς. Πάμε στο ψυγείο για μία ώρα να παγώσει, για να μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Αυτό.
3: Ακριβώς. Και θα βάλουμε την κρέμα για maximum 2 ώρες.
1: Ωραία. Θα πάρω και την καλεσμένη μου να έρθει μετά από 3.
3: Πώς φάνηκε η συνταγή?
1: Ωραία. Ήταν να κάνω 2 καφεδάκια, να κάτσουμε περιμένοντας και θα τα πούμε πώς μου φάνηκε η συνταγή. Πέρασε η ώρα, τα είπαμε όλα, μου εξήγησες για τη συνταγή, θα πάω, κρύωσαν αυτά?
3: Ναι,
1: πάμε.
3: Είμαστε
1: έτοιμοι. Άσε εδώ, θες το πάρεις μαζί σου, με έχεις κουράσει σήμερα, δεν ξέρω. Ήσουν περίεργος. Νόστιμο, ε!
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε μεταφέρει το φοντάν και...
1: Τώρα.
3: Πάμε. Κοίτα πόσο παχύρευση έχει γίνει και μετά θα προσθέσουμε και στο πιάτο. Εδώ τώρα έλεγα μήπως σου βάλω λίγα φουντούκια.
1: Ναι.
3: Θα αρέσουν τα φουντούκια.
1: Ό,τι όπως πιστεύεις. Αυτά τα φουντούκια τα βλέπω λίγο, τα έφερες εσύ, καβουρτισμένα είναι.
3: Ακριβώς.
1: Αυτό, τίποτα άλλο, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο, απλά τα περνάμε λίγο από το τηγανάκι, μόνα τους.
3: Ακριβώς.
1: Εντάξει, λίγο χρώμα μου λείπει.
3: Θέλω να σου βάλω λίγο κακάο. Έχεις λίγο κόσκινο.
1: Κόσκινο.
3: Ναι. Όχι, δεν θέλω κακάο. Είναι μια χαρά.
1: Όχι, μην βάζεις.
3: Θα βάλω λίγο παραπάνω φουντούκια.
1: Όχι, εγώ χρώμα είπα, δηλαδή άμα βάζαμε από πάνω κανένα φιλαράκι.
3: Χρυσού.
1: Ιδιόσμο. Κυρίες και κύριοι, έτοιμο το γλυκό μας. Τώρα, για να μην γίνω ρεζίλη στη ζωή, δεν μου κόβεις εσύ τα 2 κομμάτια για να μην κάνω καμιά κοτσάνα, τις βάλω πολύ μεγάλο ή αυτό, ή τρέχουν τα ζουμιά γύρω-γύρω.
3: Εννοείται.
1: Να δούμε να τα ετοιμάσουμε.
3: Έλα.
1: Τι θέλεις, 2 πιατάκια.
3: 2 πιατάκια.
1: Αυτά συμβολεύουν.
3: Ναι, και
1: ωραία.
3: Θα φέρω και λίγο ζεστό νερό.
1: Ζεστό νερό θα σου φέρω εγώ.
3: Έλα εδώ. Θα πάρω ένα από τα ωραία μαχαίρια που έχεις.
1: Σου φέρω και ένα ποτήρι να πιεις λίγο ζεστό νερό. Που να

0: Αυτό λοιπόν διατηρείται εκτός ψυγείου. Εντάξει. Εάν θέλεις εσύ να το βάλεις στο ψυγείο γιατί δεν έχεις χώρο έξω, γιατί, μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο.
1: Συνήθως δεν έχουμε χώρο μέσα στο ψυγείο. Όχι έξω, έξω κάπου θα το βάλω. Το βάζω στην παπουτσοθήκη, κάπου αυτό σε ένα ντουλάπι στο πατάρι, το βάζει, το παίρνει, το βάζει. Σήμερα έχει έρθει με κέφια, μου φαίνεται. Θες να με τρελάνεις. Να με τρελάνει.
0: Θα σου βάλει λίγο έξω. Θέλει. Θα το δοκιμάσεις και θα μου πεις αν θέλει ή όχι. Εδώ τώρα εσύ μπορεί να βάλεις και τσίλι, άμα θέλεις.
1: Ναι, όχι, δεν θέλω.
0: Έτοιμη.
1: Και αυτή η κρέμα.
0: Αυτή θα τη μεταφέρουμε στο ψυγείο.
1: Καλύτερα ψυγείο. Ωραία. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, κάτι πράσινο δεν βολεύει.
0: Ο δυόσμος πηγαίνει πάρα πολύ με τη σοκολάτα.
1: Γι' αυτό σκέφτομαι τόση ώρα.
0: Θέλω να βάλουμε λίγο δυόσμο.
1: Γιατί μου φαίνεται λίγο
0: άδικο. Θέλω να βάλουμε λίγο δυόσμο.
1: Ναι, θέλω.
0: Έλα, να βάλουμε λίγο δυόσμο.
1: Βάλε.
0: Τι, κόβεις όμως εσύ.
1: Έλα. Μία έξτρα πινελιά, κύριε τη Σωτήρη, να θυμάστε. Πάνω στο φοντάν με την κρέμα Αγγλέζε, τοποθετούμε πάντα ένα φιλαράκι δυόσμο, εάν έχετε. Εάν δεν έχετε, δεν τοποθετείτε. Να τρώω κι εγώ λιγάκι να φτιάξω τη γεύση μου, για να σε φιλήσω, να σε αποχαιρετήσω. Η κρέμα είπαμε στο ψυγείο.
0: Κάτι να μην

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Πώς τα καταφέρνω, τώρα αφήνω και το καφεδάκι και είμαι σίγουρος ότι θα έρθει. Μάλλον όχι, αυτός εμένα. Και είμαι σίγουρος ότι θα χτυπήσει η πόρτα. Αχ, η πόρτα. Έλα, Ζεούλα μου, καλώς όρισες.
4: Καλέ, τι ωραία που είναι αυτά εδώ.
3: Ωραία, δεν είναι.
4: Κύριε Καλυβάτη, σας βλέπω από μωρό παιδί, μπουσουλούσα και παίζατε στη τηλεόραση.
3: Φαντάζομαι, και προσπαθούσες να πιάσεις την τηλεόραση, να την αγγίξεις. Και έλεγε ατό, ατό. Αλλά τελικά ήρθε η ώρα το ατό να το γνωρίσεις και από κοντά.
4: Εντάξει, απογοητευτικό, αλλά τέλος πάντων.
3: Τι να κάνεις, συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι και εγώ χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Γιατί βέβαια άλλη δουλειά του ναύτη, άλλη του καντήλα ναύτη.
4: Εσύ... Εντάξει, ανάβω πολλά καντήλια στην καθημερινή μου.
3: Δημιουργός.
4: Περιεχομένου. Είναι αυτό που λένε ρε παιδί μου τώρα, αυτή η τρέλα με τα social media, τα YouTube και αυτά. Είμαι content creator.
3: Content creator.
4: Ναι.
3: Και πώς σου ήρθε αυτό στη ζωή σου, πώς προέκυψε αλήθεια.
4: Να σου πω
3: το έχεις από μικρή δηλαδή, γιατί προφανώς. Μεγάλωσες με αυτά τα ανταλαβέρια, τα ίντερνετ, τα τέτοια, τα μπήξε, τα δείξε.
4: Περίπου. Μπροστά στη τηλεόραση μεγάλωσα, μην σου πω ψέματα. Ναι. Ήθελα να γίνω ηθοποιός μικρή, αλλά επειδή κατάλαβα ότι έχει πολλή δουλειά να γίνει ηθοποιός.
3: Σωστό και αυτό.
4: Λέω, ας κάνω τα δικά μου βιντεάκια.
3: Και δηλαδή, αν δεν έκανες αυτό, τι φαντάζεσαι ότι θα είχες κάνει, ηθοποιός, ας πούμε.
4: Θα ήθελα να έχω γίνει ηθοποιός. Άμα δεν είχε πάρει αυτή την τροπή η ζωή μου, θα δούλευα ακόμη στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
3: Ξεκίνησες από ράφι, δηλαδή.
4: Ξεκίνησα από ράφι και πήρα προαγωγή. Ανέβηκα στο.
3: Πες την αλήθεια, δούλευες σε σούπερ μάρκετ.
4: Δούλευα στο σούπερ μάρκετ πολλά χρόνια.
3: Άντε.
4: Στις Χλωρίνες, ήταν το αγαπημένο μου μέρος. Και μετά ξεκίνησα το YouTube και κάπως με αναγνωρίσανε, κάπως ρε παιδί μου. Και έψαχναν κάποιον να κάνει in-house, δηλαδή εσωτερικά, τα βίντεο της επιχείρησης. Και λένε: έχουμε μία YouTuber σε αυτό το μαγαζί.
3: Άντε.
4: Φέρτε την εδώ. Και με πήρανε και τους έκανα τα εταιρεία.
3: Δηλαδή από το σούπερ μάρκετ την έβγαλε στην άκρη.
4: Ναι. Εσύ τον έφτιαξες.
3: Τον καφέ, ναι.
4: Κάνεις πολύ ωραίο καφέ.
3: Τώρα, αυτό το γλυκάκι, ξέρω ότι είσαι φαν των γλυκών. Γενικά του φαγητού, αλλά τα γλυκά τα γουστάρεις.
4: Πεθαίνω για τα γλυκά, πεθαίνω.
3: Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα φοντάν σοκολάτες με κρέμα αγκλέζ.
4: Α, καλέ, εδώ πέρα έχουμε κουζίνα, όχι αστεία. Ναι. Δεν μου θέλεις ένα κέικ, πώς λέγεται αυτό που είναι μέσα σαν...
3: Όχι, αυτά τα απλά τα κέικ.
4: Το marble cake.
3: Ποιο και είναι?
4: Marble cake.
3: Όχι, αυτό είναι ένα κανονικό φοντάν σοκολάτας με κρέμα αγκλέζ. Έφερα το φίλο μου τον Αντώνη τον Σελέκο που ξέρω ότι το συμπαθείς ιδιαίτερα.
4: Είναι αγαπημένος μου pastry chef.
3: Ειδικά για τα πανετών του.
4: Ναι.
3: Έτσι. Έχεις μια μανία από μικρή με τα πανετώνε.
4: Είναι αλήθεια.
3: Πώς σου προέκυψε αυτό?
4: Αυτό προέκυψε. Κάτσε τώρα. Θέλω να σχολιάσω λίγο κάτι πριν το χαλάσω αυτό το αριστούργημα. Εκτός ότι είναι καταπληκτική η παρουσίαση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πράσινη πινελιά που έχει δοθεί. Έτσι. Και έχω μάθει ότι ήταν δική σου.
3: Αυτό θέλω να το πούμε. Γιατί ο άνθρωπος ήταν άχρωμος. Ενώ έτσι πήρε άλλη διάσταση.
4: Πω πω. Εσύ έβαλες το χέρι σου αυτό?
3: Ναι. Έψησα. Είμαι.
4: Α, τίποτα, κατάλαβα.
3: Έβαλα το κατσαρολάκι στο μάτι.
4: Πιανού.
3: Στο μάτι του
4: ο Αντώνη. Ο Αντώνης έφυγε εδώ βλέποντας.
3: Όχι, το μάτι δεν υπάρχει. Ήθελα να σου το πω. Ήταν και καλό παιδί, αλλά τέλος πάντων...
4: Θα
3: αρχίσουμε να καθαρίζουμε τώρα. Σκέφτηκες να δουλέψεις ποτέ, ας πούμε, σε έναν οφθαλμίατρο?
4: Σε έναν οφθαλμίατρο, όχι.
3: Όχι, μια που το λέμε για τα μάτια γι' αυτό.

0: Δεν το πα.
1: Ναι.
0: Τώρα, όχι.
1: Όχι, την κάνω καλά μόνο τη δουλειά.
0: Γουστάρεις τώρα με αυτή τη δουλειά, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι του YouTube, γιατί ουσιαστικά διαλέγω εγώ το περιεχόμενό μου. Δεν έχω κάποιον, ας πούμε, πάνω από το κεφάλι μου να μου πει αυτό μπορείς να το πεις, αυτό δεν μπορείς να το πεις. Βγάζω γενικά προς τα έξω τα μηνύματα που μου αρέσουν εμένα. Ναι. Τρώμε λίγο κράξιμο, βέβαια, εμείς οι content creators αυτή την περίοδο.
0: Από ποιον?
1: Από την τηλεόραση.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Κράζουμε και εμείς την τηλεόραση, βέβαια.
0: Εδώ η τηλεόραση κράζει τον ίδιο τον εαυτό. Τι, θα την πειράξει, αν την κράξει κανένας άλλος.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Αλλά έτσι τώρα να έχουμε να ασχολούμαστε, να βγαίνουμε στα πρωινάδικα και να κάνουμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό που ακούγεται για τους influencers ουσιαστικά και όλο αυτό με τις μεγάλες απολαβές και τέτοια. Ισχύει ή είναι παραμύθι?
1: Θα σου πω. Είναι ανάλογα. Το τι περιεχόμενο κάνεις, δηλαδή αν το περιεχόμενο που κάνεις ελκύει πολύ τον κόσμο και έχεις αγοραστική δύναμη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα η διαφήμιση, όπως γνωρίζεις και εσύ από την τηλεόραση, ναι, έχει αρκετά λεφτά. Ουσιαστικά μοιράζεται κάποιο από το budget αυτής της πίτας, τέλος πάντων, και στα social media.
0: Οκ. Okay. Αλλά όχι τώρα εκατομμύρια που ακούμε και τόσο και
1: καλά,
0: τότε και
1: καλά, στην Ελλάδα τώρα τι να σου πω, εκατομμύρια δεν νομίζω. Και αν υπάρχουν κάπου να μεταφέρετε.
0: Ωραία. Και από τους καλεσμένους έτσι που κατά καιρούς έχουν έρθει, ποιος έχει μείνει?
1: Λοιπόν, για όσο το ξέρουν, ναι, κοιτάω την κάμερά μου, το podcast μου λέγεται Κρίμα στο YouTube. Βρίσκω ευκαιρία τώρα να κάνω το πρόμο.
0: Να κάνεις το πρόμο, λοιπόν, όσο έρθει... εγώ τρώω το γλυκό σου.
1: Γενικά, καλεσμένοι μου είναι όλοι άτομα που εκτιμώ. Εντάξει, έχει τύχει πολλές φορές, μετρημένη στο ένα χέρι, να καλέσω άτομα απλά γιατί έπρεπε να τα καλέσω. Αλλά νομίζω, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που ήρθε, που ουσιαστικά ήταν ένα big thing για τον κόσμο του ίντερνετ, κάπου εξεράγησαν κάποιοι εγκέφαλοι από μακριά, δεν το περιμένανε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, κι αυτός του πήγε σγούρι.
1: Εντάξει, να πω κάτι. Μετά το podcast μου πήγαινε καλά, κάπου αλλού τα χάλασε. Δεν έφτιαξα εγώ. Δεν έβαλα το χέρι.
0: Το μαυρίσαν τον άνθρωπο.
1: Η συνέντευξη άρεσε. Ποιος να πω τώρα, να πω, επειδή δεν καλώ μόνο γνωστούς ανθρώπους, καλώ και, δηλαδή, έχω καλέσει μία τρανς εξεργάτρια, τη Ραφαέλα, η οποία κάναμε τρομερή συζήτηση και είναι από τα κρίματα που μου έχουν μείνει πιο πολύ στο μυαλό μου. Ο Γιώργος Καπουτζίδης που είναι από τους αγαπημένους μου έτσι καλεσμένους και ήταν όνειρό μου να τον συναντήσω κάποια στιγμή.
0: Δεν μου λες, με το φαγητό η σχέση σου ποια είναι?
1: Φρικτή.
0: Τι θα
1: κρατιέμαι
0: πει,
1: πολλή ώρα να μην τρώσω, μιλάω, αλλά δεν γίνεται με αυτό το γλυκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τρώω. Τώρα μένουμε πάνω κάτω με τον Αργύρη Αγγέλου, ο οποίος μαγειρεύει φανταστικά, είναι ηθοποιός, αλλά...
0: Δεν ξέρουμε τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Εντάξει,
0: και μαγειρεύει, το ανεβάζει κιόλας κάποιες συνταγές.
1: Εγώ δεν τα φτιάχνω τα βίντεο.
0: Α, εσύ τα κάνεις.
1: Εγώ τον έχω σπρώξει και
0: έχεις
1: πάει
0: κάτι
1: καλά.
0: Ιδέες κι εσύ.
1: Μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία, οπότε ουσιαστικά επειδή είμαστε και δύο μανιακοί με το φαγητό, είτε μαγειρεύουμε ένα στον άλλο και τρώμε στα δαβόδια. Έχω χάσει 10 κιλά τώρα, μην βλέπεις. Ξέρεις τι κάνω, εγώ τρώω, μετά σταματάω, χάνω τα κιλά και μετά ξανατρώω, τρώω, είμαι μία φυσαρμόνικα. Όχι, ναι. Φυσαρμόνικα δεν κάνει έτσι, είμαι ένα ακορντεόν.
0: Και τώρα για να τα ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα, το ίντερνετ έτσι όπως έχει γίνει πια και όπως τίνει να γίνει. Το βρίσκεις εξίσου τοξικό με την τηλεόραση ή λιγότερο? Είναι πιο εύκολο μάλλον να κάνεις μια κοινότητα που θα είναι λίγο πιο σοβαροί οι άνθρωποι και με κάποια συνέστηση ή και εκεί είναι μπατισκύλι?
1: Θα σου πω, έχουν πολλά κοινά το ίντερνετ και τηλεόραση στο κομμάτι της τοξικότητας, γιατί πάντα όταν υπάρχει το κομμάτι της αυτοπροβολής, πάντα επιδιώκεις με όποιο τρόπο, χωρίς ηθικούς φραγμούς, να έχεις τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου.
0: Να την πάλι ηθική φραγμή.
1: Για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό η ηθική φραγμή. Επιδιώκεις λοιπόν να έχεις τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου. Η διαφορά στο ίντερνετ είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό και να μαζέψει το δικό του κοινό, οπότε σίγουρα υπάρχουν και κοινότητες με λιγότερη τοξικότητα. Αν και τώρα και η λέξη τοξικότητα λίγο, ρε παιδί μου...
0: Έχει γίνει και αυτή τις μόδες και θα περάσει από την άλλη, θα πάει έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει άφθονη τοξικότητα στη ζωή μας.
1: Ναι, πιστεύω ότι και το ίντερνετ και η τηλεόραση έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τοξικότητα. Το θέμα είναι το κατά πόσο κάθε creator ή κάθε παρουσιαστής επιλέγει να ακολουθήσει αυτό το μοτίβο ή θα πει όχι, ξέρεις κάτι, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό και θα προσελκύσω κόσμο με την...
0: Γι' αυτό την ήθελες εσύ τη χλωρίνη από μικρή. Σου είπα εγώ, να καθαρίσει τον τόπο.
1: Ξέρω εγώ τι κάνω.
0: Και μία τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε το γλυκό μας και ίσως με πας κάπου να φάμε και παρέα.
1: Ωραία.
0: Να σε ρωτήσω. Εγώ πώς μπορώ να γίνω viral?
1: Το ότι με ρωτάς εσύ που είσαι από τα πρώτα viral της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Ναι, αλλά εγώ με τις τηλεόρασεις, κατάλαβες. Αυτή είναι όλη τη διαδικασία. Δεν μπορώ ειλικρινά σου μιλάω να την καταλάβω. Ξέρεις πόσα χρόνια μου λένε. Ρε, κάνε βιντεάκια, κάνε βιντεάκια. Και γιατί. Τι ακριβώς να κάνω? Εγώ θέλω να έχει αρχή, μέση, τέλος.
1: Πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο.
0: Να συντάξουμε, να ζητήσουμε, να φτώσουμε, να μην είναι στον αέρα τίποτα, να ολοκληρώνεται, να είναι όλα jet. Κατάλαβες, αυτά τα βιντεάκια που βλέπω μπάζουν από παντού.
1: Ισχύει
0: για το δικό
1: αυτό.
0: Μου μάτι.
1: Προφανώς, απλά τώρα ο κόσμος θέλει λίγο περισσότερο αυτό το...
0: Χήμα.
1: Ναι,
0: πάμε παρακάτω.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι είναι τόσο το περιεχόμενο που πρέπει να ανεβάζεις για να είσαι relevant, δηλαδή στα ελληνικά.
0: Μπράβο. Relevant.
1: Επίκαιρος, το είπα πρώτη. Για να είσαι επίκαιρος.
0: Ναι, ναι.
1: Χρειάζεται να ανεβάζεις συνέχεια. Οπότε σε κάποια φάση λες, ξέρεις κάτι, όταν βλέπεις ότι ένα βίντεο που είμαι εδώ και τρώω αυτό το γλυκό κιλό, πολύ νόστιμο. Πάρει 200.000 views και ένα βίντεο που έχω βάλει, εικονολήπτες, ηχολήπτες, παραλήπτες, αιματολήπτες, οτιδήποτε.
0: Και
1: παίρνει 1.000 views, θα πεις, ας ακολουθήσω την εύκολη λύση.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις ωραίο περιεχόμενο με μία ομάδα γύρω σου, απλά πρέπει η ομάδα να ξέρει τι, είναι, τι μπορεί να γίνει viral και ποια είναι τα trends και όλες αυτές οι λέξεις που βαριόμαστε να τις ακούμε συνέχεια και συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ξέρεις ότι με προβλημάτισε τώρα. Πρέπει να σκεφτώ πώς θα γίνω viral. Τι πρέπει να κάνω.
1: Θα σε αφήσω να το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πάρω αυτά μαζί μου. Δεν τα χρειάζεσαι. Μια χαρά, δεν συχαίνομαι. Δεν αγχώνεσαι. Καλή συνέχεια.
0: Τα πιάτα να μου στείλεις πίσω και καλά να περνάς. Τα νέα παιδιά, πώς γίνονται viral. Θα γίνει και ο παππούς. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά, θα πας καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
15: Once online, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
16: My mind has been set free.
17: What is this?
18: It's evolution.
19: This isn't evolution. It's an abomination.
20: What the hell's happening?
17: Stop it!
18: I don't understand. This is the future.
0: Kyriarchia.
19: If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

Καλή μου φίλη, γεια σας. Σήμερα ξύπνησα με τρομερά κέφια, διότι μέσα στην καρδιά του χειμώνα ξημέρωσε μια μέρα με τόσο ωραίο και λαμπερό ήλιο, με τόσο καθαρό ουρανό, που έπαθα μια ψυχική ανάταση. Και μου ήρθαν οι διακοπές αμέσως στο μυαλό. Και όταν εμένα μου έρχονται οι διακοπές στο μυαλό, αυτομάτως πρέπει να κατέβω στη θάλασσα. Άρα πού βρίσκομαι? Στο μικρό λίμανο ήρθα, στον Πειραιά, να το ευχαριστηθώ. Χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα υπέροχο μπραντς. Και ξέρω πού θα το πάρω αυτό το μπραντς. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε, προσέξτε τώρα, στο Horizon Rooftop of Sunset Session.

0: Καλημέρα, ο Ισίδωρος.
1: Ο Ισίδωρος. Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Α, πού το ήξερες εσύ, το γράφεις το Ισίδωρος.
1: Κάπου σε έχω ξαναδεί. Και τώρα σίγουρα σε έχω ξαναδεί.
0: Ήρθα στο σωστό μέρος.
1: Ανάλογα τι θες.
0: Θέλω ένα πολύ ωραίο μπραντζάκι. Ένα πρωινό να κάτσω και να απολαύσω τη θέα.
1: Σωστά έχεις έρθει, αλλά έχουμε κι άλλα, όχι μόνο μπραντζάκι.
0: Αυτό έχω μάθει. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ το πρωί, τρώνε το μπραντζάκι τους, πίνουν το καφεδάκι τους, περνάει η ώρα, μετά να και ένα δεκατιανό, στη συνέχεια τρώνε το μεσημεριανό τους, ξαναπίνουν καφεδάκι και στα καπάκια τρώνε και το βραδινό τους και πάνε κατευθείαν σπίτι. Και ξανά και ξανά και ξανά. Είναι όντως έτσι.
1: Μόνιμοι κάτοικοι τους λέμε εμείς εδώ. Έρχονται το πρωί και φεύγουν το βράδυ, ναι.
0: Πω, άμα έμεινα εδώ κοντά και εγώ έτσι, μόνιμος κάτοικος θα γινόμουν. Μόνο να βάλουν και κανένα κρεβάτι να εδώ στο μεσοπάτωμα. Εντάξει, πάνω κάτω. Και έξω. Και χύμα. Και τι ωραία. Όλη μέρα και πώς τα καταφέρετε, τι κουζίνα είναι αυτή.
1: Πρέπει να πάμε να τη δεις.
0: Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Το μπραντζάκι θα το ετοιμάσεις εσύ.
1: Παρέα.
0: Παρέα. Θα βάλω κι εγώ ένα χεράκι.
1: Έτσι. Αυτό το φας, να το έχεις δουλέψει κιόλας.
0: Ωραία, αλλά θα κάτσεις μαζί μου να το απολαύσουμε παρέα.
1: Deal.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Πού πάμε.
1: Θα ανέβουμε πάνω στην κουζίνα στον πρώτο.
0: Παρακαλώ, απρεβού. Τον παραδέχομαι τον Ισίδωρο. Κάναμε τη συμφωνία. Και θα μαγειρέψουμε και θα φάμε. Παρέα.

0: Λοιπόν, Ισίδωρε μου, τι είναι αυτό εδώ ακριβώς?
1: Σωτήρι μου, αυτό είναι ένα άδειο πιάτο.
0: Πιάτο δεν το λες, πλατό.
1: Πλατό.
0: Ας το πούμε.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Ωραία.
1: Για να το γεμίσουμε, βγάζεις μπουφάν, βάζεις ποδιά γάντια, κάνουμε και μια αλλαγή θέσεων,
0: ναι,
1: και στείνουμε.
0: Έλα, γόρι μου. Πολύ ωραία. Αυτό είναι για το family brand.
1: Ακριβώς.
0: Λέω και εγώ, τι αεροδρόμιο.
1: Brands, λόγω της φύσης του πιάτου, family, λόγω του μεγέθους.
0: Του μεγέθους και προφανώς είναι για μια οικογένεια, 3-4 άτομα να φάνε.
1: Όσο στείνουμε θα δεις.
0: Okay. Αυτό είναι κάτι που ήταν από την αρχή μέσα στο μενού, το είχαμε
1: σειράδει. Είναι σήμα κατά τεθέν του μαγαζιού,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτό το έχω ακούσει, δηλαδή και με φίλους.
1: Απλά ήταν σε άλλο πλατό, πλέον το κάναμε αυτό που είναι H από το Horizon.
0: Α, έλα τώρα, σταμάτα, με τρελαίνεις.
1: Σατανά.
0: Είμαι πανέτοιμος.
1: Πάμε, λέγε, ξεκινάμε.
0: Αυτό δεν είναι πλατό, δεν είναι πιάτο. Αυτό είναι σαν ελικοδρόμιο. Αλλά είναι και το λογότυπο του μαγαζιού. Horizon.
1: Θα ξεκινήσουμε με pancake tacos.
0: Pancake tacos. Πάνω στη μέση προφανώς. Ωραία. Τοποθετήθηκαν, κύριε.
1: Βάλε μου μια ομελετίτσα εδώ πέρα.
0: Αμέσως.
1: Χοντογκάκια.
0: 4 χοντογκάκια μικρά.
1: Μίνι μπριός, λουκανικάκι, καραμελωμένο ψωμί, κέτσαπ και μουστάρδα.
0: Καραμελωμένο κρεμμύδι, όχι ψωμί.
1: Μίνι μπριός, καραμελωμένο κρεμμύδι, σωστά.
0: Κρεμμύδι. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πάει και αυτό.
1: Από εδώ, σε παρακαλώ, πατατούλες.
0: Κάτσε που μας φύγουνε. Οκ.
1: Ταρατατζούμ.
0: Αυτή ξεκόλλησε.
1: Κλέβεις. Τρως πριν την ώρα σου. Μπέικον.
0: Στις πατατούλες από πάνω.
1: Και βέβαια. Τσένταρ, θέλεις να σου βάλω εγώ?
0: Όχι, μπορώ κι εγώ.
1: Κροκ μαντάμ. Στείνουμε εδώ. Τι πρωινό θα ήταν χωρίς αμπουλάκι?
0: Τελικά, να στείνεις αυτό το πλατό είναι σαν... σαν τρίλιζα, πώς το λένε, σαν πυργάκια να φτιάχνεις, τουβλάκια να βάζεις. Γιατί κάθε φορά μπορείς να τα βάζεις και αλλού. Έχεις χώρο και μπόλικο πράγμα να βάλεις επάνω. Από εκεί τι βάζουμε?
1: Από εδώ θα βάλουμε γλυκά.
0: Τα γλυκά κάντε εσύ, να σε κοιτάω.
1: Θα μου επιτρέψεις, ευχαριστώ.
0: Βεβαίως.
1: Βάφλα.
0: Α, τι λέει ρε παλικάρι.
1: Σοκολάτα, παντού.
0: Παντού το είδα αυτό.
1: Μπουένο.
0: Μπουένο. Ωρε θερμίδα.
1: Διατροφικά πάντα. Πρωίν. Τρώσα βασιλιάς.
0: Στην άλλη τρύπα τι βάζουμε?
1: Στην άλλη τρύπα θα στήσουμε...
0: Α, αυτό είναι που μου έχουν πει.
1: Καραμελωμένο τσουρέκι.
0: Αυτό είναι που...
1: Μπανόφι.
0: Καραμελωμένο τσουρέκι μπανόφι. Τι σύλληψη ήταν αυτή. Δικιά σου, πες την αλήθεια.
1: Αυτά είναι του σεφ.
0: Α, του σεφ.
1: Άρα δικά σου.
0: Δικά μου.
1: Κρέμα πατσερί, όπως μου έχεις πει να βάζω.
0: Ωραία.
1: Λίγη καραμέλα.
0: Ωραία, παλικάρι μου.
1: Βάλε.
0: Εδώ.
1: Κρόκαν.
0: Περίμενε, θα βάλω κι άλλο.
1: Είσαι και μερακλής.
0: Εντάξει, πάρ' το τώρα. Και είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι να το απολαύσεις. Θα σου βάλω και λίγο πάπρικα.
0: Ωραιότατα. Τίποτα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τι να κάνω, τίποτα. Βγάζω, πάμε.
1: Βγάζεις
0: να κάτσουμε.
1: Και πάμε να καθίσουμε.
0: Πάμε να κάτσουμε. Βγάζω γάντια, ποδιές. Έχω πάθει σοκ. Μου έρχονται και μυρωδιές. Δεν κρατιέμαι. Ευχαριστώ για τη συνεργασία στην κουζίνα. Πάμε.
1: Μόνο σου.
0: Τι, δεν μπορώ, λες. Άνοιξε την πόρτα μόνο. Σε περιμένω στο τραπέζι. Λίγο ακόμα να καθόμασταν μέσα, θα τα πιάνα με τα χέρια να βγουν και τα δάχτυλα τα φά. Να γέμισε σοκολάτες και κρέμπα τη σερή. Και μπανάνες και καραμελωμένα κρεμμύδια.

0: Άντε ρε εσύ τώρα ρε, άντε ρε, δε κρατιέμαι, έχω λυσάξει.
1: Σου φέρετε κάτι ακόμα που έφτιαξα μόνος μου, όχι μόνο θα μου κάνεις εσύ. Ένα πενιρλί και ένα γλυκάκι για το σβήσιμο.
0: Το πενιρλί αυτή είναι η φάση του, σε αυτό το μέγεθος σερβίρεται.
1: Λέγεται giant πενιρλί.
0: Θα τρεγαθώ. Λοιπόν, δεν ξέρω πού να αρχίσω. Ξεκινάω εγώ και εσύ όμως θα τσιμπήσεις κάτι.
1: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Είμαι Μερακλής.
0: Ωραία. Και ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εσύ πώς σου προέκυψε το φαγητό? Ήτανε όνειρο ζωής, ας πούμε, να γίνεις σεφ, ασχολιώσεις με τη μαγειρική, από τη μαμά, από το σπίτι, πώς σου ήρθε, για πες.
1: Η αλήθεια είναι ότι από μικρός αυτό ήθελα. Ήτανε η μάνα μου της μαγειρικής στο σπίτι, μου άρεσε πολύ, χωνόμουνα στην κουζίνα όλη την ώρα και κλασική μάνα, έλα φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, όχι, μην είσαι μες στα πόδια μου.
0: Δεν σε έβαζε να βοηθάς.
1: Ούτε καν, εγώ εκεί. Αλλά τελικά την έπεισα, τα κατάφερα. Έγινα μάγειρας.
0: Καλά, είναι τρομερό. Και το μενού, ο σεφ.
1: Το μενού μαζί με τον executive chef, okay, το έχουμε στήσει. Είναι ένα all day μαγαζί, άρα το μενού έχει πολλά σκέλη. Είναι το brunch.
0: Το brunch το οποίο το είδαμε, προφανώς.
1: Ένα μέρος του brunch.
0: Ναι, θα έχετε κι άλλα, γιατί αν είναι έτσι το καθένα πιάτο, μάλλον θα έχει κι άλλα σίγουρα.
1: Ναι, θέλαμε μπουφέ, όχι τραπέζι.
0: Okay. Και μετά, για πες μου και για τα υπόλοιπα γεύματα.
1: Συνεχίζουμε από τις 2 και μετά. Ανοίγει το μενού που είναι lunch, μεσημεριανό, το οποίο τραβάει μέχρι το βράδυ.
0: Α, δεν είναι διαφορετικό από τη στιγμή που...
1: Όχι, το brunch, σαν μενού το brunch,
0: ένα κομμάτι
1: κλείνει σε κάποια φάση της ημέρας. 2 η ώρα το μεσημέρι μετά ανοίγει το μεσημεριανό μενού, το οποίο είναι και dinner, φτάνει το βράδυ. Και το βράδυ, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και τα cocktails με τη θάλασσα.
0: Σωστό.
1: Έχουμε και finger menu, κάποια bao buns, κάποια άλλα.
0: Παίρνουν τα κοκτεϊλάκια τους οι άνθρωποι και κάτι,
1: ναι, και κάτι μικρό συνοδευτικό, αν κάποιος δεν θέλει να φάει φαγητό.
0: Μην βγάζουμε ξηρούς καρπούς, όπως όλοι οι άλλοι.
1: Ακριβώς. Να κάνουμε λίγο τη διαφορά.
0: Και δεν μου λες, ειδικά με το brunch, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη γαστρονομία της πόλης. Έρχεται ο κόσμος. Για το πρωινό του, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί δεν έχει μπει μόνο σε γαστρονομία, έχει μπει και στα συνήθεια στον Έλληνα. Από εκεί που ήμασταν μόνο καφέ και τσιγάρο, το τσιγάρο μας το κόψανε.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά κάνανε.
1: Οπότε πήγαμε τώρα στο brunch.
0: Ηθικόν δίδαγμα. Το brunch κάνει καλό στην υγεία, διότι κόβει το τσιγάρο. Δεν μου λες εσύ τώρα αυτό που σε ρώτησα και κάτω που το είπα χαριτολογώντας. Υπάρχει κανένας που ήρθε εδώ και ξεχάστηκε μέχρι το βράδυ?
1: Ναι, έχει τύχει. Δεν είναι το σύνηθες,
0: καλά, ναι,
1: αλλά ναι, ναι, έχει τύχει να καθίσουν άνθρωποι ή να περάσουν σχεδόν όλη τη μέρα εδώ πέρα. Να αλλάξουν πιάτα, στυλ, να πιούν καφέ, κοκτέιλ.
0: Όταν είναι έτσι ο καιρός και δεν έχεις κάποια υποχρέωση, είναι...
1: Ξεχνιέσαι, είναι μαγικό.
0: Σαν να βρίσκεσαι σε νησί, να μου. Είναι αυτά τα ωραία του μικρολίμανου. Για πες για το μικρολίμανο, εσύ έπεσες πάνω στην αλλαγή και στη διαδικασία από το πώς ήταν παλιά. Τώρα που έγινε αυτή η ανακαίνιση.
1: Ναι, το θυμάμαι παλιά ως πελάτης της περιοχής, ας το πούμε. Τώρα που εργάζομαι εδώ, το βρήκα έτοιμο με την ανάπλαση.
0: Πιο ωραία είναι.
1: Είναι πολύ καλύτερα τώρα, γιατί έχεις χώρο να καθίσεις στη θάλασσα
0: και να περπατήσεις δίπλα στη θάλασσα ακριβώς. Ήταν τα μαγαζιά όλα μέχρι εκεί απλωμένα.
1: Όχι, όχι, τώρα είναι πολύ καλύτερα και έχει ανέβει πάρα πολύ και η επισκεψιμότητα, ναι, στο μικρολίμανο, ναι.
2: Μικρολίμανο. Το μικρό λιμάνι με τα πολλά ονόματα. Για όσους δεν είναι μοιημένοι στη σύνθετη γεωγραφία του Πειραιά με τους πολλούς κολπίσκους, το Μικρολίμανο και το Τουρκολίμανο είναι δύο διαφορετικά τοπονύμια της περιοχής, ενώ είναι το ίδιο ακριβώς σημείο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην αρχαιότητα, αυτό το μικρό λιμάνι ήταν γνωστό με το όνομα Μουνυχία, από τον τοπικό ήρωα Μούνυχο, που εξουσίαζε την Καστέλα, ενώ στους Βυζαντινούς χρόνους ήταν γνωστό σαν φανάρι, εξαιτίας του φάρου που κοσμούσε και φώτιζε την είσοδό του. Κατά την Οθωμανική περίοδο, οι Έλληνες το βαφτίζουν Τουρκολίμανο, εξαιτίας του προνομίου του ελιμενισμού μόνο για τους μουσουλμάνους καραβοκύριδες, μια ονομασία που παρέμεινε ακόμα και μετά την απελευθέρωση. Η επαναφορά της αρχαιοπρεπούς ονομασίας του λιμανιού, που επιχειρήθηκε το 1925, έπεσε στο κενό. Μέχρι τη δεκαετία του 60 έμελε να κρατήσει το οθωμανικό του όνομα. Τότε μόνο εφευρέθηκε το όνομα Μικρολίμανο και για αρκετά χρόνια υπήρχε σύγχυση των δύο ονομάτων, μέχρι που το Τουρκολίμανο πέρασε σταδιακά στη λίθη της ιστορίας.
0: Αυτό εδώ το έχει φάει ποτέ κανένας άνθρωπος μόνος του, ή να έρθει ένας μόνος του να κάτσει, μπορεί να γίνει τραπέζι άνθρωπος και το έχει ρίξει το φαΐ. Και να πει θέλω το brunch στο family. Και να το σακάτι ψημώνεις.
1: Σε στεναχώρια όχι. Θα σου πω την αλήθεια. Με τη μόδα του TikTok είχε γίνει εδώ πέρα ένα challenge.
0: Ναι.
1: Ήρθαν πολλοί και το προσπάθησαν. Ένας το κατάφερε βέβαια.
0: Τα βάγει όλα.
1: Ναι, βέβαια μετά δεν έφυγε περπατώντας.
0: Τον πήραν οι
1: Έλλησε. Αλλά τα κατάφερε, το βάλε πείσμα.
0: Εσένα, υπάρχει κάποιο φαγητό που σου φέρνει έτσι μνήμες, παιδικές αναμνήσεις, το φαγητό που ίσως μαγείρεψες για πρώτη φορά στη ζωή σου?
1: Θα σου πω μια ιστορία.
0: Για πες.
1: Πρώτη φορά στη ζωή μου μαγείρεψα κοκκινιστό. Κοκκινιστό. Γιατί, όπως είπα πριν, εγώ ήθελα μικρός να γίνω μάγειρας.
0: Ναι.
1: Αλλά η μάνα μου φοβότανε.
0: Πόσο χρόνο?
1: 11.
0: 11.
1: Και βρήκα ευκαιρία, φέλη από το σπίτι, είχε βγάλει κρέας από το ψυγείο και λέω που θα το κάνω μόνος μου. Φτιάχνω κοκκινιστό.
0: Τα καταφέραμε.
1: Ω, μια χαρά, όλα κομπλέ. Λίγο βέβαια μετά τα ακούσαμε, γιατί άναψες φωτιά μόνος σου, γιατί το μάτι μόνος σου, γιατί το άλλο μόνος σου και θα καεί ζωντανός.
0: Ναι.
1: Άδικο δεν είχε.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα που έχω και εγώ παιδί, το βλέπω ότι δεν είχε άδικο. Αλλά τότε έλεγα, όχι ρε παιδί μου, τι φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ για όλα. Αλλά εντάξει, η επιτυχία.
0: Πέτυχε
1: η προσπάθεια.
0: Σοβαρά.
1: Και πάνω σε αυτό.
0: Το έχεις μεταφέρει και εδώ. Πες
1: έχουμε,
0: το τώρα.
1: Ναι, έχουμε βάλει ένα πιάτο παπαρδέλες με ραγού μοσχάρι.
0: Α, okay.
1: Το που είναι έτσι λίγο μια δική μου ανάμνηση, ας το πούμε.
0: Ωραία.
1: Άλλη συνταγή, πιο βελτιωμένη, από 11 χρονών μέχρι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ναι, η ανάμνηση δική μου είναι αυτή.
0: Τελικά, μάλλον θα γίνω μόνιμος κάτοικος. Θα μείνω εδώ μέχρι το βράδυ να φάω και την παπαρδέλα με το ραγού. Έτσι κάτι μου έκανε, όπως τα άκουσα. Λοιπόν, πρέπει να ομολογήσουμε ότι κάναμε και μία μικρή αλλαγή στα πιάτα. Γιατί ο Σωτήρης θα περάσει στο γλυκό.
1: Θα σε βοηθήσω γιατί είσαι λίγο μακριά.
0: Θέλω να μου κόψεις. Μπράβο. Μπράβο το τσουρεκάκι. Ωραία τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάρε και εσύ λιγάκι. Έτσι, μπράβο.
1: Θα πάρω για να μην ανησυχείς.
0: Τώρα, να σου κάνω μια έτσι λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Να έρχεσαι εδώ κάθε πρωί και να φεύγεις το βράδυ και να έχεις μπροστά σου όλη αυτή την υπέροχη θέα. Πώς ψήνεις και δουλεύεις και δεν παρετήσει να βγεις να τρέξεις στις θάλασσες και στα λιβάδια? Δεν έχει λιβάδια, αλλά δεν καταλάβαμε όλοι.
1: Εμπιστευτικά οι δυο μας. Δεν δουλεύω και τις 8 ώρες. Χαζεύω κιόλας. Αλλά μην το πεις παρά έξω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μεταξύ
0: μας. Συμφωνούμε ότι θα μείνει μεταξύ μας. Είναι πάντως ιδιαίτερη φάση.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έρχεσαι πάντα μία ώρα πριν να πιεις καφέ και να απολαύσεις.
0: Πρέπει να είστε οι μόνοι που έρχεστε στη δουλειά πιο νωρίς,
1: ναι,
0: χωρίς να σας πιέζει κανείς. Έπρεπε εγώ να δουλεύω σε αυτό το μαγαζί. Όχι μία ώρα νωρίτερα. Δεν θα έφευγα. Θα ήμουν κυνηκτοφύλακας. Άκου του σκέφτηκα. Επειδή αυτά τα βασικά που είχαμε να πούμε τα είπαμε. Τα δείξαμε. Λέω τώρα να κάνουμε από ένα καφεδάκι να μας κάνουν τα παιδιά. Να κάτσουμε έξω. Μας χτυπάει και λίγο ο ήλιος. Και θέλω να δοκιμάσω και από εκείνο εκεί. Γιατί παρόλο που αυτό το έτσι όπως το βλέπω, λίγο τσουρκάκι ακόμα και λίγο από εκείνο και το καφεδάκι και πάμε να κάτσουμε στον ήλιο. Ελάτε καλή μου φίλη στο Horizon. Ελάτε. Πηγαίνετε στο rooftop, αλλά και εκεί να μην πάτε, η θέα είναι ανελαίτη από παντού.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα